0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Don't worry, be happy για τη Γερμανία που αποκλείστηκε από την Παραγουάη. Η πρώτη πολύ μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Don't worry. Η Γερμανία Παραγουάη αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 μετά από 120 λεπτά αγώνα. Μάλιστα το 1-1 είχε διαμορφωθεί πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 90 λεπτό. Στο 44 λεπτό Ενσίσο βρήκε δίχτυα για την Παραγουάη. Στο 54 ο Χάβερτς ισοφάρισε για τους Γερμανούς 1-1. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή για την κανονική διάρκεια. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση. Τίποτα δεν άλλαξε στο έξτρα ημίωρο. Και στα πέναλτι η Γερμανία έμεινε έξω. Don't worry. Είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία αποκλείεται σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Είχαν πάντα οι Γερμανοί τη φήμη της αλήγης της ομάδας όταν έρχονταν η κρίσιμη στιγμή των πέναλτι, αλλά αυτή τη φορά η Παραγουάη του Γκουστάβο Αλφάρο αποδείχθηκε πολύ πιο ψύχραιμη από τα 11 βήματα από τους παίκτες του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Η Γερμανία είχε επικρατήσει της Γαλλίας το 1982, του Μεξικού το 86 και της Αγγλίας το 90 και της Αργεντίνης το 2006 στη διαδικασία των πέναλτι. Σε εκείνες τις τέσσερις διαδικασίες η Γερμανία είχε 18 εκτελέσεις, έχοντας χάσει μόνο μία το 82, όταν ο Γάλλος γκολκίπερος Ζαν Λουκ Ατορί είχε αποκρούσει το πέναλτι του Στήλικε. Σε εκείνον τον λίστο μνήμης ημιτελικό Γερμανίας-Γαλλίας 3-3. Πριν από λίγο η Γερμανία χάσαν 3 πέναλτι σε 6 εκτελέσεις με τους Τα, Βαλντεμάντε και Χάβερτσε, και γνώρισαν ακόμη ένα σκληρό αποκλεισμό. Τον τρίτο διαδοχικό σε παγκόσμιο κύπελο, το 18 και το 22 δεν είχαν περάσει από την φάση των ομίλων. Τώρα το έκαναν, αλλά όταν μένεις έξω από την φάση των 32 είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για μια παγκόσμια δύναμη στο ποδόσφαιρο όπως είναι η Γερμανία. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρο, Δημήτρης Γιαχαναζής. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6 το πρωί, καθώς στις 4:55 λεπτά από τώρα, λιγότερο από 55 λεπτά, ξεκινάει το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο για την φάση των 32. Το μάτς αυτό θα γίνει στο Μοντερέι. Θα το ακούσετε από την Ερασπόρ σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη. Μπορείτε να το δείτε από την Αρτένα σε περιγραφή του Γιώργου Πολύζου. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω ότι νωρίς το βραδάκι είχαμε το μάτς της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, με τους Βραζιλιάνους να τα χρειάζονται για να καταβάλουν την αντίσταση των Ιαπώνων στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με το τέρμα του Γκαμπριέλ Μαρτινέλη, που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την Σελεσάο, η οποία έκανε την ανατροπή, βρέθηκε να χάνει στο 29 από το τέρμα του Σανό με 1-0, έτσι έκλεισε το ημίχρονο. Ο Κασεμί στο 56 έφερε τις δύο ομάδες στα ίσια ισοφαρίζοντας το σκορ, και στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη διαμόρφωσε το τελικό 2-1, πρόκριση για την ομάδα της Βραζιλίας. Ο σοφός λαός λέει: μία του κλέφτη, δύο του κλέφτη, τρεις και το τζακώσαμε. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στο παιχνίδι του Καναδά με την Νότια Αφρική, στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32, όπου το μάτς και εδώ κρίθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Δεν έγινε στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, ήρθε όμως στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη, αρχικά η παράταση και μετά τα πέναλτι. Και ο πολύ σοφός Σύφης Βοτζάκης, όταν τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα: Σύφη, τι θα κάνουμε με τα γκολ, πώς θα τα μοντάρουμε τα πέναλτι, μου λέει: μη βιάζεσαι, κάτσε να δούμε πώς θα πάνε, γιατί οι Γερμανοί μπορεί να χάσουν 3. 3 έχασαν. Δεν ξέρω αν το είχε παίξει κιόλας. Λοιπόν,
Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ μικρώνει στα γήπεδα του Μουντιάλ. Εμείς θα περάσουμε σε ένα τραγουδάκι και σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τόσο για το μάτς της Βραζιλίας που κατάφερε η Σελεσάο και ανέτρεψε το σε βάρος της 1-0, κερδίζοντας την Ιαπωνία με 2-1 και παίρνοντας το εισιτήριο για την φάση των 16. Όσο και για το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Γερμανία-Παραγουάη, με τους Παραγουανούς να παίρνουν την πρόκριση απέναντι στα Πάνσερ.

0: 13 λεπτά μετά τις 3 ακούτε την Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκέβη στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Era Sport, όπως είπα και λίγο νωρίτερα. Ανοίγουμε γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε στο Χιούστον πρώτα για το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Προηγήθηκε χρονικά αυτό του αγώνα της Γερμανίας με την Παραγουάη. Η Βραζιλία, η οποία έπαιξε και αυτή με την φωτιά, κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη στην εκπνοή του αγώνα. Πραγματικά στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, πριν ο διαιτητής σφυρίξει για τελευταία φορά και οι δύο ομάδες οδηγηθούν στη διαδικασία της παράτασης. Έχουμε μαζί μας τον Τάσο Κολίτζα. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από εδώ, καλημέρα να είναι εκεί. Τι κάνετε? Και εγώ πρέπει να σας πω και πέρα από το
0: Τάσο, δεν σε ακούμε καθόλου. Θα προσπαθήσω να σε ξαναπάρω για να έχουμε πιο καθαρή γραμμή.
1: Τώρα
0: είναι πολύ καλύτερα. Ναι, μπορείς. Ωραία, μια χαρά. Απλώς μην πολύ κουνιέσαι, δεν ξέρω τι γίνεται με τη γραμμή, γιατί χάνεται.
1: Οκ. Έλεγα ότι και εγώ προσπαθώ να ξεπεράσω από το θρίλερ που παρακολουθήσαμε στην Γερμανία. Γιατί όπως είπες όντως, η Βραζιλία τα κατάφερε στο 95. Η Γερμανία βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο σε δύο περιπτώσεις. Είχαν μάθει πολύ Παραγουανοί και πετάξανε και την ευκαιρία που ήταν αυτά πραγματικά στα κυριολεκτικά στα σύννεφα. Έτσι όπως την εκτέλεση. Δεν ξέρω, ακόμη δεν μπορώ να το πονέψω.
0: Τάσο, η γραμμή δυστυχώς είναι χάλια και κουράζουμε και τους αγροτές. Θα σε κλείσω και θα σε ξαναπάρω, μπας και βρούμε καλύτερη γραμμή.
1: Ωραία.
0: Εμείς μέχρι να ξαναπιάσουμε τον Τάσο Κολίτζα, πάμε να ακούσουμε πώς σημειώθηκαν τα γκολ της στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, σε περιγραφή Λεωνίδα Καζνέτση και Δημήτρη Γιαργόβα.
2: Η μπάλα σε πόδια παίκτων της Ιαπωνίας που θέλει να βγει μπροστά, κόβει όμως ο Πακετά, έρχεται ο Ράιαν, έρχεται και ο Κασεμίρο και ανεβάζει τον Ντανίλο από τα δεξιά. Ο Ντανίλο λάθος πάσα και τώρα έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα η Ιαπωνία και τρέχουν οι Ιάπωνες με τον Σάνο. Σάνο θα κάνει και το σούτ! Βγήκε στη μετάβαση η Ιαπωνία και έκανε το 1-0 με τον Σάνο.
3: Όλη η Βραζιλία μπροστά στο 1/3 του γηπέδου παίζεται το παιχνίδι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι Ιάπωνες. Παραμένει η μπάλα όμως σε πόδια παικτών της Βραζιλίας με τον Βινίσιος από τα αριστερά. Να δίνει στον σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, γκολ 1-1.
4: Κασεμίρο, ό,τι δεν έκανε πριν το κάνει τώρα, έτσι, στο 56.
3: Από τη σέντρα του Γκάμπριελ.
4: Εκτέλεσε ο Κασεμίρο, ήταν μόνος του, αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 στο 56.
5: Από τα δεξιά η μπάλα 1-2 του Ντανίλο με τον Ράιαν, ανεβαίνει ο Ντανίλο για άλλη μια φορά, δίνει στον Έντρικ, ο Έντρικ κρατάει την μπάλα και θα χάσει όμως από τον Τανάκα. Λάθος του Τανάκα, παίρνει ο Ράιαν μέσα στην περιοχή και δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες. Μπρούνο Κιμαράες με την μπάλα στα αριστερά, δίνει στον Μαρτινέλη! 1-2 η Βραζιλία με τον Μαρτινέλη! Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων η Σελεσάου φέρνει τούμπα το μάτς.

0: Έχουμε και πάλι μαζί μας τον Τάσο Κολίτζα, με καλύτερη γραμμή αυτή τη φορά υποθέτω. Τάσο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Α, τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα, βέβαια.
1: Βγήκα εδώ στο κέντρο. Καλά, κέντρο Χιούστον. Λοιπόν, έπρεπε να κατέβω από το ξενοδοχείο, η αλήθεια είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, έλεγα πριν, δεν ξέρω αν ακούστηκα.
0: Θα τα ξαναπεί, γιατί όπω ακούστηκε, δεν ξέρω πώ είσαι, κατάλαβα.
1: Ότι προσπαθώ ακόμη να χωνέψω αυτό που παρακολουθήσαμε το θρίλερ στη διαδικασία των πέναλτι και με τον αποκλεισμό τη Γερμανία. Όχι ότι είναι τεράστια έκπληξη, γιατί δεν είχε δείξει κάτι τρομερό η Γερμανία μέχρι εδώ και η Παραγουάη είναι μία από τις σκληρές παραδοσιακά ομάδες, την οποία πάντα την υπολογίζεις. Όπως και την Ιαπωνία, άλλωστε στο παιχνίδι για το οποίο θα συζητήσουμε, νομίζω θα τα πείτε και με τον Γιώργο πιο μετά. Ναι. Τον ηχηρό αυτόν πρώτο αποκλεισμό φαβορεί, εντός εισαγωγικών φαβορεί από το Μουντιάλ. Είναι το κλισέ που λέμε ότι εδώ ξεκινάει το πραγματικό Μουντιάλ, να που. Έτσι είναι και στην πράξη.
0: Σωστό.
1: Τρία θρίλερ έχουμε παρακολουθήσει μέχρι στιγμής. Δύο προκρίσεις στο 90 φεύγα και μία πρόκριση τώρα για τα outsider, μάλιστα στα πέναλτι.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και παραλίγο και η Βραζιλία να πάει στα πέναλτι, έτσι. Δηλαδή το γλίτωσε. Στα πέναλτι, στην παράταση. Στην παράταση, ναι. Το γλίτωσε στο τζακ.
1: Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι τρόμαξε κανέναν η Βραζιλία. Νομίζω και αρκετοί φίλοι της μάλλον απογοητευμένοι θα είναι, όχι από την πρόκριση προς Θεού, έτσι.
0: Από την εμφάνιση.
1: Από την εμφάνιση κυρίως, ναι, που ήρθε ως μια συνέχεια σε μια σειρά εμφανίσεων που δεν είναι ιδιαίτερα πιστικές. Και χαμηλά εμπόδια η IT και η Σκωτία, εκεί όπου στο Ρελαντίν νίκησε η Βραζιλία, αλλά στα δύο ματ, τα δύσκολα ματ που έχει δώσει μέχρι στιγμής, έμεινε στην ισοπαλία με το Μαρόκο, θυμίζω, στην πρεμιέρα και πήγε να πάρει τη ζημιά σήμερα από την Ιαπωνία. Αλλά επασχολητό νωρίς είναι ακόμη, τουλάχιστον μπορώ να το λένε αυτό οι Βραζιλιάνοι, γιατί πέφτουν κοντά στο να πάνε σπίτι τους. Αλλά είναι νωρίς ακόμη, έχει περιθώρια νομίζω να βελτιωθεί η Σελεστά. Το θέμα είναι δεν φαίνεται πέρα του Βινίσιους να υπάρχει κάποιος άλλος παίκτης.
0: Να πάρει την ομάδα στις πλάτες του.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Τάσο, συμφωνείς ότι η σημερινή εμφάνιση της Βραζιλίας είναι μια μικρογραφία των τριών πρώτων αγώνων που έδωσε στον Όμιλο? Δηλαδή με το Μαρόκο ξεκίνησε πάρα πολύ υποτονικά, όπως ξεκίνησε σήμερα και στο πρώτο ημίχρονο που ουσιαστικά το σπατάλησε, και στη συνέχεια ανέβασε στροφές και με την ΑΕΤ και με τη Σκωτία με χαμηλότερες δυναμικότητες αντιπάλους, βέβαια, και έφτασε στις εύκολες νίκες με 3-0. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία ανέβασε πραγματικά στροφές στο γήπεδο και καθήλωσε τους Ιάπωνες.
1: Ισχύει. Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Είδαμε τα τρία πρώτα μάτς σε ένα από τη Βραζιλία. Το ανησυχητικό είναι το πρώτο κομμάτι, το πρώτο ημίχρονο, αυτό που παρουσίασε και κόντρα στο Μαρόκο. Εκεί όπου δείχνει η ομάδα σαν να μην είναι προετοιμασμένη πνευματικά πάνω απ' όλα. Που φαίνεται πολύ περίεργο για μια ομάδα που προπονητής είναι ο Κάρλο Αντσελότη. Αν δεν είναι έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, ενδεχομένως να είναι έλλειψη αυτοπεποίθησης. Νομίζω το σχολίασα κάποια στιγμή και στη μετάδοση ότι δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμη αυτό το σοκ, το τραυματικό 7-1 από τη Γερμανία πριν από τρία πια Μουντιάλ.
0: Στο σπίτι τους.
1: Εντός έδρας, έτσι. Του Μινέιρα Τσάο, όπως το έχει περάσει την ιστορία για τους Βραζιλιάνους. Τους κλώνησε πολύ αυτό. Και βλέπουμε πια μια ομάδα κιόλας που πέρα από τον Βινίσιους, να βάλω και τον Κούνια μπροστά, επιθετικά τουλάχιστον δεν έχει να παρουσιάσει πολλά πράγματα.
0: Να μιλήσουμε λίγο και για την Ιαπωνία, παρά λίγο να κάνει τον μπαμ.
1: Για την Ιαπωνία
0: μου έκανε εντύπωση με την Ιαπωνία, που ενώ έχει πάρα πολύ ταχύτητα και το δείχνουν αυτό οι παίκτες, την έχουν την ταχύτητα, όταν τη στρίμωξε η Βραζιλία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί καινούς χώρους και να βγει στην αντεπίθεση. Δεν το έκανε.
1: Θα μπορούσε, αλλά όταν σε στριμώχνει η Βραζιλία, ξέρεις, είναι και λίγο δύσκολο να σκεφτείς πώς θα κάνω τη ζημιά. Έπρεπε, το πήγε πάρα πολύ καλά το μάτς, όλο το πρώτο ημίχρονο. Και υπέκυψε στην πίεση που δέχτηκε στο δεύτερο. Και εκεί να μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες ευκαιρίες της Βραζιλίας ήταν και από ψηλό παιχνίδι. Εκεί που μέτρησε η δεδομένη ψωμετρική διαφορά μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Κάπως έτσι έπεσε άλλωστε την ισοφάριση με τον Κασεμίρο. Και είχε προηγηθεί και πολύ μεγάλη ευκαιρία πάλι με εκείνη την καραμπόλα και την απομάκρυνση της μπάλας πάνω στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Αναχωρήθηκα για τους Ιάπωνες γιατί είναι μια ομάδα έτσι πολύ καλά δουλεμένη, πολύ καθαρό αγωνιστικό πλάνο. Ακόμη και στο 1-1, ξέρεις, δεν βγήκε μπροστά για να κερδίσει, αλλά το πάλευε το παιχνίδι. Πήγε να εξαντλήσει τις ελπίδες της μέχρι το τέλος, μέχρι την παράταση, μέχρι τα πέναλτι, αν μπορούσε να το φτάσει.
0: Mm-hmm.
1: Όπως δεν έχει τυχαίνει τώρα και μέσα στο ξενοδοχείο, που είναι πάρα πολύ Ιάπωνες δημοσιογράφοι. Εντάξει, τους βλέπω αρκετά ήρεμους, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι και ιδιαίτερα εκδηλωτικός ο λαός. Ακόμα και αν είχαν προκριθεί, νομίζω σήμερα, είχαν κάνει το θαύμα και απέκλειαν ολόκληρη Βραζιλία. Πάλι κάπως έτσι θα τους έβλεπα, νομίζω. Φαίνεται σαν, ξέρεις, να το έχουν αποδεχτεί, άλλωστε το πήγαν μέχρι εκεί που δεν πήγαιναν. Κοντά στην Βραζιλία, μπράβο. Ο στόχος που ήταν να περάσουν σαν νοκάουτ επιτέχθη και συνεχίζουν αυτό το εντυπωσιακό πλάνο που έχουν βάλει. Με ορίζοντα το 2050, μέχρι το 2050
0: να φτάσουν να, να το κατακτήσουν
1: στο Μουντιάλ. Ναι, ναι, το λένε και το πιστεύουν.
0: Να το δούμε, θα το δούμε και αυτό. Ελπίζω ότι θα το ζήσουμε, θα το προλάβουμε. Τι να σου πω.
1: Ωραίο θα ήταν.
0: Ωραίο, γιατί βεβαίως, βεβαίως.
1: Το πράγμα έχει γίνει βάση πλάνο, έτσι. Όχι έτσι, απλά.
0: Σωστό.
1: Έτσι, τώρα θέλει να διοργανώσει.
0: Ναι,
1: αν και δουλεύει προς κάτι μεθοδικά, με υπομονή, επιμονή για 30 χρόνια, γιατί όχι.
0: Μπορεί να το πετύχεις. Πολύ σωστά. Οι Βραζιλιάνοι το πανηγύρισαν με Σάββατο την πρόκριση στους 16.
1: Εννοείται, εννοείται. Τους βλέπω πολύ χαρούμενους, ανακουμπισμένους προφανώς. Όχι ιδιαίτερα εκδηλωτικούς. Δεν ξέρω, πανηγύρισαν έτσι, ειδικά το γκολ του Γκαβριέλ Μαρτινέλη που ήρθε στο χρονικό σημείο που ήρθε. Mm-hmm. Και λίγο μετά νομίζω έχουν προσγειωθεί και αυτοί λίγο στην πραγματικότητα, διό παρά λίγο να γυρίσουμε σπίτι μας σήμερα.
0: Έτσι. Και έρχεται ένας δύσκολος αντίπαλος. Είτε Ολλανδία θα είναι, είτε Μαρόκο, στο παιχνίδι που ξεκινάει σε πολύ λίγο, έτσι. Στη φάση των 16.
1: Όχι, είναι με την Ακτή Ελεφαντοστού του Νορβηγία.
0: Α, ναι, σωστά, έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, Ακτή Ελεφαντοστού του Νορβηγία. Ναι. Αυτό το παιχνίδι πηγαίνει κόντρα στο Καναδά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σωστά. Οπότε θεωρητικά πάλι βατός αντίπαλος θα είναι για τη,
0: ναι,
1: για τη Βραζιλία. Στα χαρτιά τουλάχιστον.
0: Αν περάσει βέβαια ο Χάλαντ που είναι ιδιαίτερα καυτός, δεν ξέρω πόσο βατός αντίπαλος θα είναι η Νορβηγία. Στη Βραζιλία θα τα δούμε όλα αυτά, Τάσο.
1: Χωλαίνει πολύ, χωλαίνει πολύ στην άμυνα η Νορβηγία. Θα είναι απίθανο να κρατήσει το 0 πίσω. Mm-hmm. Επομένως, αυτή η Ελεφαντοστού ξέρει να βγάλει ένα πολύ πιο δύσκολο πρόσωπο για την Βραζιλία. Για να το δούμε.
0: Ναι. Ωραία. Έχουμε μέρες μπροστά μας να τα δούμε όλα αυτά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Να σε καλά.

0: 27 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Από το Χιούστον θα φύγουμε, θα πάμε στη Βοστόνη, εκεί που έγινε η πρώτη μεγάλη βόμβα, η πρώτη μεγάλη έκπληξη σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Παραγουάη απέκλεισε τη Γερμανία στα πέναλτι με 4-3. Η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση ολοκληρώθηκαν με το σκορ στο 1-1. Μας περιμένει ήδη ο Γιώργος Χαϊκάλης που έκανε την περιγραφή για την RTL Sport. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα, καλημέρα στην Αθήνα. Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Εμείς όλα καλά.
1: Δημακός και Μοσχονάς και Μουντέ.
0: Δημακός και Μοσχονάς, ναι, είναι λιγάκι ξεκουράζονται σήμερα. Τους ξεκουράζω για να φορτίσουν μπαταρίες κάποια στιγμή, να με ξεκουράσουν και εμένα, ξέρεις.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Λοιπόν, για πες μας τι έγινε τώρα εκεί στη Βοστόνη. Οι Παραγουανοί έχουν γράψει ιστορία, έχουν αποκλειστεί. Η Γερμανία επίσης έχει γραφτεί ιστορία, γιατί αποκλείστηκαν για πρώτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου στη διαδικασία των πέναλτι.
1: Ναι, απίστευτο. Και έγινε ακόμα πιο απίστευτο τη στιγμή που χάνουν τα δύο πέναλτι οι Παραγουανοί, τα δύο τελευταία. Το ένα το πιάνει ο Νόιερ, το άλλο πηγαίνει out. Και λες ότι ούτε αυτή τη φορά θα συμβεί. Λες ότι η ψυχολογία είναι με τους Γερμανούς και πηγαίνει ο Τα και το πετάει ψηλά. Και μετά έχει όλη την ψυχραιμία ο Στόπερο Κανάλε, ο οποίος εκτέλεσε και έστειλε την Παραγουάη στα ουράνια και τη Γερμανία στην εσωστρέφειά της. Ο Τα που θα γινόταν ο άνθρωπος του Μάτς στην παράταση, ακυρώθηκε τον γκολ που σηκώνει πολύ κουβέντα.
0: Ναι. Διαπιθετικό φάουλ του
1: μετατράπηκε... Ναι, και μετατράπηκε σε μοιραίος στο τέλος των πέναλτς. Ναι, αυτό το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ του Άντων, διότι εφαρμόστηκε αυτή η οδηγία της FIFA που δεν θέλει να υπάρχουν screen στις στατικές φάσεις και δεις τις εκτελέσεις corner. Η Γερμανία φεύγει άλλη μια φορά από μια διοργάνωση διαμαρτυρόμενη. Θυμίζω ότι πριν δύο χρόνια ήταν εκείνο το χέρι του Κουκουρέγια που δεν δόθηκε ποτέ στον προημιτελικό με την Ισπανία, στη διοργάνωση του ήδη φιλοξένησαν οι Γερμανοί. Και για τρίτο παγκόσμιο κύπελο οι Γερμανοί αποχωρούν
0: νωρίς.
1: Να βρεθούν στους 16. Μπορεί να πέρασαν στην νοκάουτ φάση τη φορά, αλλά ήταν αυτοί οι επιπλέον νοκάουτ φάση στους 32. Απέτυχαν για μια ακόμη φορά να πάνε στους 16. Έχουν να πάνε από το Μουντιάλ που ήδη κατέκτησαν αρίσκως εκείνο το βράδυ στο Μινεϊράο του καταράστηκε όλη η κοινωνία με το 7-1 της Βραζιλίας και δεν έχουν ξανασηκώσει κεφάλι σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Γιώργο, να σου πω την εκτίμησή μου. Να σου πω την εκτίμησή μου ότι αν η Γερμανία περνούσε στους 16 και αποκλειόταν εκεί, πάλι για τους Γερμανούς θα ήταν ένας αποκλεισμός γρήγορος, πρόωρος.
1: Ναι, αλλά θα ήταν, ξέρεις, ένα...
0: Ότι καταφέραμε και πήγαμε στους 16, ναι.
1: Έφτασαν και αποκλείστηκαν από τη Γαλλία. Αν και σε ένα Γερμανία-Γαλλία, ξέρεις, μπορεί να υπάρχει φαβορή, αλλά δεν σημαίνει κάτι. Είναι 90 λεπτά, είναι ποδόσφαιρο. Η Γάλλη εννοείται ότι είναι καλύτερη ομάδα από τους Γερμανούς αυτή την εποχή. Αλλά θα ήταν ένα επιπλέον παιχνίδι και ως outsider οι Γερμανοί μπορεί να το αντιμετώπιζαν και χωρίς την πίεση και το άγχος που ενδεχομένως να είχαν απόψε. Μια Γερμανία προβληματική, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό πέρα από την πλάκα. Προβληματική, με βαριά στόπερ, με δύο παίκτες, τον Ρούντιγκερ και τον Τα. Να είναι ίδιοι ουσιαστικά, να έχουν ίδια χαρακτηριστικά, να μην συμπληρώνει ένα τον άλλον. Δύο βαριά κορμιά, δύο δυσκίνητοι παίκτες, ακόμη πιο δύσκολοι με την μπάλα να την κατεβάσουν, να την μπασάρουν, να την γυρίσουν. Και σε αυτούς, αν προσθέσεις και τον επίσης βαρύ Πεστόν, τον Παύλοβιτς μπροστά τους, δημιουργείται ένα μείγμα εκεί, μια τριάδα στην άμυνα και μεσοαμυντικά σάρα πολύ δυσκίνητο. Που φαινόταν ξεκάθαρα στο παιχνίδι. Η Γερμανία ήθελε μια γρήγορη πρώτη πάσα να φύγει η μπάλα, να βγει στα άκρα, να βγει κάθετα και συνέβη μόνο όταν πέρασε τον Κίμιχ στη μεσαγραμμή. Κάτι που του φώναζαν εδώ και πολύ καιρό οι Γερμανοί, να μην χαραμίσει τον Κίμιχ στη δεξιά πλευρά της άμυνας, αλλά να τον κρατήσει στη φυσική του θέση. Εδώ και μια δεκαετία σχεδόν ο Κίμιχ παίζει στον άξονα. Ξαφνικά θυμήθηκε ότι παίζει και δεξιμπάκ ο Κίμιχ, ο Νάγκελσμαν. Και τον πέρασε εκεί. Είναι και η φτώχεια βέβαια που υπάρχει σε γερμανικό ποδόσφαιρο από πλάγια μπάρ. Δεν ήταν μόνο επιλογή του Νάγκελσμαν. Αλλά όπως και να έχει, μια Γερμανία που εμφάνισε προβλήματα και στο τέλος τα πλήρωσε. πλήρως έχοντας και παίκτες όπως ο Αουσιάλα που έχει δικαιολογία τον μεγάλο τραυματισμό που είχε στη διάρκεια της σεζόν και δεν μπορείς να του κόψεις πολλά, αλλά και τον Βίλτς που κατά τη γνώμη μου στα 23 του χρόνια είναι ακόμη ανήμπορος να σηκώσει το βάρος αυτής της τεράστιας φανέλας με τα 4.
0: Καλά το λες.
1: Μια από τα κλίματα, τη φανέλα που έχει φορέσει ο Ματέους, τη φανέλα που έχει φορέσει ο Λικ Μπάρσκι, τη φανέλα που έχει φορέσει ο Κρός, τη φανέλα που έχει φορέσει πάρα πολύ ο Βίτς. Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να τη σηκώσει και δεν είναι μόνο το θεστή. Μπορεί να κάνει μια καλή καριέρα σε συλλογικό επίπεδο, αλλά σε εθνικό επίπεδο δυσκολεύεται. Τι να θυμηθώ τώρα, ο Ντι Μαρία, ας πούμε, μετά τα 30 καταφέρει να σηκώσει τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας.
0: Ναι. Καλά το λες. Πολύ καλά το λες και εντοπίζεις στους παίκτες τις αδυναμίες που έχει η Γερμανία. Εγώ θα εντοπίσω άλλη μία αν θέλεις, του Χάβερτς, ο οποίος είναι ο κλασικός φορ μπροστά. Δεν έχει το βαρύ όνομα, δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει τη διαφορά σαν φορ όπως την έκανε παλιά ο Φέλερ ή ο Κλίνσμαν αν θέλεις στη Γερμανία.
1: Ναι, και που δεν είναι και ο κλασικό φορ, τον βαφτίσαμε κλασικό φορ.
0: Τον χρησιμοποίησαν, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει ο Κλόζε, δεν υπάρχει
0: ακριβώς
1: ο ποδοσφαιριστής στην κορυφή της επίθεσης. Και ο Βόλτε Μάντε είναι μικρός ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν έχει τα στοιχεία για να φτάσει ποτέ σε επίπεδο να σηκώσει το βάρος μιας φανέλας που έχει βγάλει τεράστιο σεντερφόρ. Τώρα τι να παριθμίσουμε το Φέλερ, τον Βίνσαν, τι να πρωτοποιήσει τον Κλόζε. Ακόμα και ο Καρλ Χάινς Ρίτλε, ας πούμε, έχουν γράψει ιστορία όλοι αυτοί.
0: Σωστά.
1: Με αυτή την φανέλα.
0: Σωστά.
1: Γενικά θα τον σταυρώσουν τον Νάγκελσμαν, αναμενόμενο είναι. Αλλά είναι και η φτώχεια νομίζω του γερμανικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή. Απ' την άλλη πλευρά είδαμε μια ομάδα που πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια για τη μαχητικότητά της. Το λέει η καρδιά της πραγματικά της Παραγουάης και είναι μαθημένη, είναι ανθεκτική. Έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια στην Νότια Αμερική να αντιμετωπίζει υπερδυνάμεις όπως η Βραζιλία και η Αργεντινή, και είναι μαθημένη σε αυτό το είδος τα παιχνίδια, όπως και η Ουρουγουάη, είναι ανάλογο DNA χώρες, άλλωστε είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, μικρές χώρες με μικρό πληθυσμό και οι δύο. Η Ουρουγουάη έχει άλλο DNA, η Παραγουάη έχει αυτό το μαθητικό που μπορεί να τα βάλει οποιοδήποτε σε 90 λεπτά και το απέμψε περίτρενα. Μια ομάδα που θυμίζω ότι δεν έχει 4 γκολ με κάτω τα χέρια από τι συνομιλίε πολιτείε. Γιατί μπήκε να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά έφαγε γκολ νωρίς και μετά εκτέθηκε. Αλλά μετά κατάφερε να σηκωθεί, να προκριθεί και να κάνει σήμερα αυτή την τεράστια πρόκληση.
0: Οι Παραγουάοι πάντως, Γιώργο, έχουν μειωθεί οι αποστάσεις μεταξύ των μεγάλων θεωρητικά ομάδων και των μικρών. Η Παραγουάη έχει κερδίσει την εθνική μας ομάδα 1-0 σε φιλικό παιχνίδι στο Γαραϊσκάκι το Μάρτιο. Σε μάτς, ας το πούμε, προετοιμασίας, το είχαν δει οι Παραγουανοί να προετοιμαστούν καλύτερα για το μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκεί ήταν βαρύ το σκόρ για τους Παραγουανούς, έχασαν με 4-1 στην πρεμιέρα τους, αλλά είδαμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί ήταν βαρύ το σκόρ για τους Παραγουανούς, έχασαν με 4-1 στην πρεμιέρα τους, αλλά

0: ήταν ένα πλήγμα, γιατί πλήν του Αλμυρών που έχει ανάλογη ποιότητα με τον Ενσίσο, αλλά όχι για τρεξίματα, δεν είχαν άλλο παίκτη να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Ενσίσο στην κορυφή της επίθεσης. Θέλω να πω ότι κατάφερε να μείνει ατσάλινη σε μέσα αυτής της φωνής που προέκυψαν μέσα στο παιχνίδι του Αλφάρο, που νομίζω ότι έχει τον ιδανικό προπονητή για το πλήν. Ο Αλφάρο τέτοιο προπονητή ήταν και στην Arsenal Σαρδί και αργότερα. Γι' αυτό και δεν πέτυχε στην Boca Juniors που ήθελε να παίξει το διαρκικό ποδοσφαίρο. Αλλά τέτοιο προπονητή είναι και είναι ο ιδανικό coach για αυτή την ομάδα. Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να δει τίτλου από γερμανικέ εφημερίδε.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, ωραία, θα σου διαβάσω τη γραφή. Η Bild στον τίτλο της κάνει λόγο για ένα ακόμη γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη, ενώ περιέγραψε την εμφάνιση της εθνικής ομάδας ως αργή, βαρετή και νοθρή. Νομίζω τα λέει όλα η Bild.
0: Έτσι ήταν. Μια μακρά κατοχή μπάλας, χωρίς προορισμό. Ένα γύρω-γύρω όλοι με τους δύο στόπερ και τον Παύλου που σου προανέφερα να είναι εκεί στο, σαν βαρύδια στον άξονα στην τελευταία γραμμή, και έναν Κίμιχ να παίζει περισσότερο στόπερ για να προσέχει τον Ενσίσο, όχι στο πιο δημιουργικός χαφ που έχουν στιγμή οι Γερμανοί. Και δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω αν γράφουν κάτι για την έξοδο του Ενιμέτσα από το παιχνίδι στο ημίχρονο, αν υπήρξε κάποιο.
1: Όχι, δεν βλέπω να γράφουν κάτι ακόμη.
0: Πρόβλημα τραυματισμού, γιατί ήταν ίσως ο πιο θυμητικό αυτό. Και ο μόνο που μπορούσε να αποτελέσει ήταν ακόμη παράγοντα στην αντίπαλη περιοχή.
1: Νομίζω ότι ο Γιώργο.
0: Δεν ήταν το απόγευμα του άγγιγμα.
1: Ναι, νομίζω, Γιώργο, ότι η γκρίνια στη Γερμανία μόλις άρχισε και θα κρατήσει για μέρες, έτσι.
0: Ναι, και με το μέλλον του κόουτς.
1: Βέβαια. Βέβαια. Γεγονός είναι ότι χάσαμε ένα πολύ μεγάλο ζευγάρι στη φάση των 16 Γαλλία-Γερμανία. Έχει περάσει η Παραγουάη πλέον στους 16 με αντίπαλο τον νικητή από το παιχνίδι της Γαλλίας-Σουηδίας. Να δούμε αν και εδώ θα έχουμε σούπερ έκπληξη.
0: Δεν νομίζω, αλλά
1: θα φανεί. Ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς. Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Χάσαμε ένα μεγάλο ζευγάρι. Οι εκπλήξεις είναι καλοδεχούμενες. Όπως κύπελο, αλλά να μην, είναι και, να μην γίνουν και κανόνας, γιατί μετά χάνεις τα πολύ μεγάλα ζευγάρια στα νοκάου που
1: γίνεται. Βέβαια. Γιώργο Χαϊγάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.

0: 20 λεπτά πριν από τις 4 Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων, Δημήτρη Γιαχανατζή στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Φεύγουμε και από την Βοστόνη, πάμε στη Νέα Υόρκη να συναντήσουμε ποιον, Πέτρος Μαυριανίδης, τον εορτάζοντα. Χρόνια πολλά, πριν μιλήσεις, άκου κάτι. Άκου κάτι.
1: Με βασίλη, υποδέχεσαι. Πολύ ωραίο.
0: Καλό, έτσι.
1: Ευχαριστώ, με Βασίλη. Ευχαριστώ, Ωράκη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, φίλε Πετρών, πες μας τώρα τι μας έχεις.
1: Λοιπόν, πριν πάμε, πούμε τα δικά μας τα μοντιαλικά, γιατί τη Γερμανία δεν την είδα και πολύ καλά, έτσι.
0: Καθόλου καλά.
1: Έγινε πρώτη έκκληση του Μουντιάλ. Λοιπόν, για να θυμούνται οι παλιοί για να μας φέρουν την νέοι, θα μου πεις τώρα αυτός Ελληνοαυστραλός μαστιστήθηκε. Πώς ζει μόνιμα στην Αμερική, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Λουίς Χρυστοδούλου είναι δίπλα μου, ο παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις εδώ καταρχάς, αυτό θα αναρωτιέται ο κόσμος.
2: Εδώ ζω, σπουδάζω και τα παιδιά μου εδώ πέρα. Είμαι παντρεμένος, γνώρισα τη γυναίκα μου στην Ελλάδα, Ελληνοαμερικανίδα. Και δεν έχω ξεκάσει την Ελλάδα.
1: Όχι, αυτό μπορώ να το επιβιώσω και
2: πάντα παρευρίζω στην Ελλάδα, αλλά η ζωή μου με έχει κρατήσει εδώ.
1: 9 χρόνια ήσουν στο Παναθηναϊκό.
2: Ήμουν 9 χρόνια, ναι.
1: Με τι προεδρία, Βαρδινογιάννη Ολό.

0: Με προεδρία, με τον Βαδενογιάννη, ναι, όλα. Yeah.
1: Και τι θυμάμαι.
0: Τι θυμάμαι. Από προβενετές είχα τον κύριο Βασίλη τον Δανίλ, είχα τον Όσιμ, είχα τον Μπέγκστον, είχα τον Μπόνεφ, είχα τον συμπαίκτη μου και προπονητή Ρότσα. Νομίζω και τον Ζάιετς. Αυτή πέρασα με...
1: Έπαιξες με Σαραβάκο, Μαυρίδη, Ρότσα, Μπορέλη, Ζάιετς.
0: Ήταν μια καλή Βαζέχα, Βάτση, Καποστολάκη, Καμπουράνη, Μαυρίδη, Ουζουνίδη, Καλιτζάκη, ο Γιάννης Μετοδόνη. Πολύ καλή ποδοσφαιρές και καλή φίλη. Μαραγκός. Μιλάμε για εποχές πολύ καλές.
1: Και τι δεν έχεις περάσει. Τι θα έλεγα, πραγματικά. Με το ποδόσφαιρο δεν ασχολείσαι πολύ, ε?
0: Δεν ασχολούμαι. Λόγω έχω κάτι επιχειρήσεις εδώ πέρα που ασχολούμαι, αλλά εντάξει, βλέπω τα πάντα. Βλέπω τι γίνεται στην Ελλάδα, βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο, βλέπω το Μουντιάλ. Παρακολουθώ. Είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου.
1: Το Παναθηναϊκό το παρακολουθείς καθόλου?
0: Πάντα είναι στη καρδιά μου ο Παναθηναϊκός. Προσπαθώ. Έχω τις ελληνικές τηλεοράσεις, έχω φίλους στην Ελλάδα και με ενημερώνουν. Είμαι εδώ και ταυτόχρονα στην Greek American που με ενημερώνουν τα παιδιά εδώ πέρα, ο πρόεδρος.
1: Προχθές βγάλαμε και τον πρόεδρο στο ραδιόφωνο και τα είπε. Είπε όλη την ιστορία, βέβαια. Ναι, ναι. Καγκουρέσουμε εσύ ή ο Καλατζής?
0: Και δύο είμαστε.
1: Επειδή είστε κυρίως Αυστραλοί.
0: Και δύο είμαστε οι καγκουράφοι. Αυτό είναι το emblem που λέμε. Είναι... Πώς να πούμε. Και με είχαμε βγει σε μια συνέντευξη πριν 5-6 μέρες και με ρωτήσαμε μια ερώτηση. Ποιος θα κερδίσει από τον η Αμερική ή η Αυστραλία? Και έπρεπε να πω ισχύει.
1: Έπρεπε να πει ισχύει. Άμα έπαιρνε και Ελλάδα θα είχαμε πρόβλημα. Γιατί έπρεπε να διαλέξει.
0: Εάν ήταν Ελλάδα θα έβαζα ισχύει.
1: Δεν βάζαμε Ελλάδα, σωστά. Για πες το Μουντιάλ, πώς το βλέπεις τώρα? Σήμερα είχαμε βρει από λίγο για την τεράστια έκπληξη. Αποκλείστηκε η Γερμανία στα πέναλτι. Μένα αποκλείστηκε από τη Μητρούλα Παραγουάη.
0: Έβλεπα το μάτς με Βραζιλία-Ιαπωνία. Μου αρέσει και ξέρεις κάτι, έχω μεγαλώσει σε αυτό το μέρος που είναι η Αυστραλία και ξέρω τους Ιαπώνες. Ένας λαός πειθαρχημένος και ποδοσφαιρικά ανεβαίνει συνεχώς. Αλλά περίμενα όμως, είχα βάλει τώρα είχα βάλει και λεφτά να κερδίσει η Ιαπωνία μέχρι το δεύτερο μήχρονο. Ακού, εγώ έχω μείνει έκπληκτος και με την Αμερική. Μην κοιτάμε αυτό το παιχνίδι που χάσανε με την Τουρκία. Μην το κοιτάμε, γιατί είχα 7-8 αναπληρωματικοί που παίζανε. Είναι μια ομάδα που ξέρεις κάτι, έχει όλη την Αμερική από πίσω. Η Αμερική δεν είναι, έχει οριμάσει σαν ποδοσφαιρική χώρα. Έχει οριμάσει πάρα πολύ. Και πιστεύω αυτό το παιχνίδι. Βέβαια κρύβουν κάτι
1: εκπλήξεις.
0: Μπορεί να γίνει για τη Βοσνία. Τι ξέρω, δεν είναι τυχαία ομάδα. Έβγαλε την Ιταλία. Αλλά πιστεύω η Αμερική για μένα είναι μια ομάδα έκπληξη και μπορεί να προχωρήσει.
1: Από τα λεγόμενα φαβορί.
0: Τα φαβορί δεν ξέρουμε. Οι Γαλλίες.
1: Η Αργεντινή.
0: Μην ξεχνάς και η Αργεντινή. Ο Μέση παίζει εδώ τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα γήπεδα που γυρίζει και παίζει τα ξέρει. Και είναι κάτι γνωστό γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι γνωστές ομάδες αυτές.
1: Να ρωτήσω άμα συμφωνήσεις ότι από τα λεγόμενα φαβορί η Ισπανία δεν έχει ακόμα δείξει πολλά πράγματα, δεν μας έχει πείσει πάρα πολύ.
0: Εντάξει, αν πάμε και τα προηγούμενα παγκόσμια, η Ισπανία πάντα ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Έτσι μπορεί να χάσει, δεν είναι ξεκαθαρή. Πιστεύω θα βρει το ρυθμό της. Εγώ θυμάμαι και σαν ποδοσφαιρίστα ότι παίζαμε με ισπανικές ομάδες, πάντα λέγαμε πάντα ήταν μια χώρα που ήταν πολύ δύσκολο να παίξει.
1: Πραγματικά.
0: Ήταν, έτσι, και έτσι είναι. Είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές.
1: Για δώσ' μας την απάντηση τώρα στη μάχη του πρώτου σκόρερ που γίνεται σκοτωμός.
0: Η μάχη του πρώτου σκόρερ.
1: Γιατί είναι καλή, τα φαβορή είναι καλή. Ο Βινίσιος βάζει, ο Κέιν βάζει, ο Χάλαντ βάζει, ο Μέση δεν το συζητάμε βάζει.
0: Ο μόνο που δεν έχει βάλει είναι ο Ρονάλντο.
1: Μην ξύρει πληγέ, Μόνο δύο.
2: Δύο γκολ έχει βάλει.
1: Ναι, μόνο δύο.
0: Ναι, δύο γκολ, ναι. Αλλά. Όποια ομάδα θα συνεχίσει και προ το τέλο θα πάρει και το πρώτο. Πιστεύω και ο Μέση. Ο Μέση, πέντε σου είπα και ξανά, μην ξεχνάμε. Ο Μέση παίζει σε όλα αυτά τα γήπεδα τα τελευταία τρία χρόνια.
1: Η αλήθεια είναι μια παράμετρο δεν είχα σκεφτεί κι εγώ ότι κάτι.
0: Ο άνθρωπο δεν μπορεί να σχολιάσει για αν παίζει ή δεν παίζει. Ο άνθρωπο είναι θρύλο τώρα πια. Δεν είναι, ό,τι και να πει οποιοδήποτε δημοσιογράφο για το Μέση είναι περιπτά. Είναι ο άνθρωπο. Εξωγήινη, ξέρω εγώ τι.
1: Εξωγήινη.
0: Δεν είναι. Είναι άτομο που. Ό,τι και να πει οποιοδήποτε δημοσιογράφος στον κόσμο Δεν μετράει, είναι κάτι άλλο. Δεν θα περάσει τέτοιο ποδοσφαιρή. Και χθε μπήκε προχθέ για 20 λεπτά και έβαλε πήγε για πλάκα. Δεν είναι. Εντάξει, ο Χάλαντ τον ξέρουμε. Σερίο, μεγάλο, ξέρει κάτι, όλη η ομάδα παίζει γι' αυτόν. Οι άλλοι ποδοσφαιρές, οι Γάλλοι είναι, οι Γάλλοι, ξέρεις κάτι, οι Γάλλοι έχουν βγάλει τώρα τον Ντεμπέλε, ο Μεμπάπε, βλέπω, ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο ένας αρχισκόρε, είναι τρεις-τέσσερις που αυτό να φοβίζει.
1: Μπορεί να τα μοιραστούν δηλαδή τα γκολ.
0: Και θα πάω και προς τα δικά μας, τότε οι καλές εποχές που είχαμε εμείς, βγάζαμε τα γκολ από πίσω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έβγαζε εγώ 2-3. Ο Σπύρος, ο Μαραγκός έβγαζε 3-4. Έβγαζε ο Μπερέλη 5-6. Ο Βαζέχα πάντα. Ο 20.
1: Ναι. 20.
0: Κατάλαβες. Όλοι συμμετάσχαν με στο ναι. τελικό σκορ.
1: Εσύ πόσα πρωταθλήματα κύπελλα πήρες στον Παναθηναϊκό?
0: Αν θυμάμαι καλά, κύπελλα 6. Νομίζω έχω ρεκόρ. Πραγματικά. Κάποιος ένας φίλος μου το είπε. 4 πρωταθλήματα, 2 Super Cup. Εντάξει, ήταν καλές εποχές. Ήταν καλές και ευχάριστες εποχές.
1: Και
0: τώρα δεν είναι ευχάριστες. Αλλά και ο Παναθηναϊκός που τώρα που μιλάμε θα βρει το δρόμο του. Δεν μπορεί.
1: Μπράβο, τότε σε ρωτούσα τώρα για να κλείσουμε. Κάνει το γήπεδο.
0: Το γήπεδο είναι το μεγαλύτερο ατού που θα έχει. Θα βρει το αυτό του. Δεν μπορεί. Ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλες ομάδες. Σιγά. Μία έτσι. Θα βρει τον αυτό του και θα ξαναγυρίσει στις καλές εποχές.
1: Λουί, ήθελα να σε ρωτήσω, έχετε επαφές με παλιούς τους παίχτες?
0: Ναι και όχι. Ξέρεις, μερικές φορές έρχονται εδώ, Αμερική. Ξέρεις, οι παλιοί ποδοσφαιριστές αυτοί που μας δοξάσαν το 2004, έρχονται μερικές φορές, ο Καραγκουνής. Πασίνα, τους είχα και στις ακαδημίες. Και τους ξέρω, μερικές φορές συναντιόμαστε. Όταν έρχομαι Ελλάδα, 2-3 εβδομάδες και φεύγω. Αλλά μερικές φορές μπορεί να συναντήσω κάποιον.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω τι κάνουν, ξέρω και έχω επαφές. Έχω.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι αν μπορώ να κάτσω και περισσότερο, να έχω περισσότερες επαφές.
1: Να δεις κάνα 2-3 παραπάνω.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πάω και στα μέρη κάτω στη γυναίκα μου που είναι κάτω στη Σπάρτη Μονεβάσια. Καλά περνάω.
1: Στην Αμερική είναι και τη γυναίκα. Στη Μονεβάσια πάω με τη γυναίκα, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τι να κάνω. Κάνουμε έτσι είναι.
1: Σωστά. Και ήθελα να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Αν θεωρείτε, παιδί μου, ότι έτσι όπως παρακολουθείτε και από μακριά, ότι το ποδόσφαιρο και με βάση την εθνική Ελλάδας και το ελληνικό πρωτάθλημα γενικά, αν συμφωνείς με αυτό που διαπιστώνουμε εμείς, ότι όντως είναι στα ανεβάσματά του.
0: Ξέρεις, ήμουν πολύ απογοητευμένος, εάν πάμε πριν 5-6 χρόνια, 7 χρόνια, αλλά βλέπω μια βελτίωση, πολύ, πολύ καλή βελτίωση. Και αυτό φαίνεται και από το αποτελέσμα. Πρέπει να τονίσω ότι έχει βοηθήσει και αυτό το κύπλο που πήρε Ευρωπαϊκό, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δεν μπορεί να βάζει το ποδόσφαιρο της Ελλάδας στο χάρτη, στην Ευρώπη. Και βλέπω, ξέρεις κάτι, και οι πιτσιρικάδες που βγαίνουν θέλουν να προκριθώ και θέλουν να φανούν και να κυνηγήσουν το όνειρό τους έξω από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά να ξέρεις και κάτι, ένα καλό πρωτάθλημα φτιάχνεται από τους παίκτες που μένουν.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δεν είναι μόνο θέλω να βγάλω τρεις και πρέπει να φύγουμε. Όχι, δεν είναι. Φαίνεται η δουλειά που γίνεται μέσα στην Ελλάδα και πρέπει να μείνουν αυτοί οι παίκτες και υπάρχει χρόνο αυτή για να...
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπουμε ποδοσφαιριστές 27-28 και κάνουν το μεγάλο βήμα.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε στα 19-18, okay, είσαι μεγάλο ταλέντο και θα φύγεις, αλλά...
1: Μη βιάζεσαι.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πετρό.
0: Παιδιά, ευχαριστώ.
1: Δημήτρη, σε ακούει.
2: Ωραία. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Η Αυστραλία τι μπορεί να κάνει σε αυτό το Μουντιάλ? Παίζει με την Αίγυπτο την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, και αν περάσει, λογικά θα πέσει πάνω στην Αργεντινή που θα αποκλείσει το πράσινο αγροτήρι. Αυτό λέει η λογική.
0: Ναι, αυτή λέει η λογική. Άκου, η Αυστραλία μπορεί να κερδίσει. Άκου, δεν είναι μια ομάδα τεχνική η Αυστραλία, αλλά είναι μια οργανωμένη, συμπαγής, πειθαρχημένη. Κατάλαβες.
1: Λίγο ξύλο,
0: είναι γερή ομάδα και μπορεί να κερδίσει την Αίγυπτο. Δεν μπορεί.
1: Και η Αίγυπτος δεν έχει δείξει τρελά στοιχεία αυτό.
0: Ναι, δεν έχει δείξει, αλλά ξέρεις κάτι. Μην ξεχνάς, νομίζω το περασμένο Μουντιάλ είχε παίξει η Αργεντινή με την Αυστραλία και με το ζόρι σκοράνε και κερδίσανε. Αν θυμάστε, αν πάμε λίγο πίσω στο προηγούμενο Μουντιάλ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο.
2: Να ετοιμαστούμε για σούπερ έκπληξη δηλαδή πάλι, έτσι.
1: Μακάρι, μακάρι. Εμείς με εκπλήξουμε.
0: Ξέρεις κάτι, αν είχα και λεφτά δεν θα το έπαιζα. Δεν είναι τόσο έκπληξη.
1: Καλύτερα το παράθυρο.
0: Ακού. Νομίζω στο Μουντιάλ είναι ομάδες. Αν παίρνουν momentum, ξέρεις, αν έχουν αυτό το momentum και συνεχίζουν. Λίγο, κάθε φορά παίζουν καλύτερα, καλύτερα. Αυτή είναι που κερδίζει.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Για πες και την άλλη ερώτηση.
2: Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση. Όταν με το καλό φτιαχτεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, θα έρθει να το δει σαν θεατή, σαν διαγωνιστή του Παναθηναϊκού.
0: Η αλήθεια είναι, Δημήτρη, έχω περάσει από τώρα και βλέπω ότι έχω χτίσει.
2: Ωραία, έχει πάρει κλίμα ήδη, εντάξει λοιπόν.
1: Έχει πάρει και πρέπει να πω ότι όση ώρα.
0: Τα βλέπω, Δημήτρη, τα βλέπω όλα στο TikTok, τα βλέπω όλα. Ξέρεις κάτι. Και εγώ, όλοι οι φίλοι μου, όλοι τα νύψια μου, οι Παναθηναϊκοί είναι και αυτή είναι ενημέρωση από αυτού. Θα πάμε, θα κάνουμε.
1: Και αλήθεια είναι ότι πόση ώρα, αν ήμασταν οι δυο μας, πιστεύω ότι δεν θα φεύγει, γιατί τον περιμένει η γυναίκα του τώρα παίξει. Γι' αυτό να αφήσουμε τώρα. Δεν θα φεύγει, γιατί από ιστορίες από τα παλιά, εγώ ψοφάω και όλα τα ακούω τέτοια πράγματα. Χωρίς να μιλάμε.
0: Μπορώ να κάτσω εδώ, ίσως άλλη φορά, να έχω λίγο χρόνο.
1: Εννοείται. Αυτά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ εγώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σα,
1: γεια.
2: Λοιπόν, Πέτρο. Το χάσαμε τον Πέτρο. Εντάξει, ωραία ήταν η συνέντευξη, μια χαρά. Ήθελα να μου πει λίγο και μουντιαλικά το τι. Έχουμε τον Πέτρο μαζί μας. Έλα, Πέτρο.
1: Έλα, δεν με βρένε.
2: Νομίζω...
1: Μου άρεσε η έκπληξη, λέω.
2: Τέλεια ήταν, τι λες τώρα. Σούπερ. Ένα και ένα. Ένα και ένα.
1: Ναι, ναι.
2: Είδες καθόλου Γερμανία, πρόλαβες να δεις.
1: Βέβαια. Πώς δεν είναι, βέβαια. Τι χάνεται αυτό το πράγμα. Ειδικά όσο πήγαινε έτσι και τα λοιπά. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ λέω, και το είπα τώρα και για το Ολλανδία-Μαρόκο, μιλώντας νωρίτερα με το Μοσχονά. Λέω, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να έχει σκοπιμότητα η φάση των ομίλων, το πρώτο κομμάτι του Μουντιάλ. Όμως δείχνουν κάποια στοιχεία οι ομάδες. Δηλαδή, θεωρώ σήμερα ότι η Γερμανία, εντάξει, η Παραγουάη δεν είναι ομαδαρά, είναι outsider, μπήκε μέσα, έβαλε τον γκολ, γκολάρα, την γκολ δηλαδή.
2: Ναι, τρομερό.
1: Και μετά άντεξε, το πήγε στην παράταση, το πήγε τελικά στα πέναλτι. Αυτό που ήθελε, δηλαδή, μια μικρή ομάδα παίζοντας απέναντι σε ένα θηρίο, έτσι. Μέχρι 30 θέσεις διαφορά στην παγκόσμια κατάταξη από τον ίδιο, μπορεί και παραπάνω 31, αν θυμάμαι σωστά. Mm-hmm. Και το είπα ανάλογα για το Ολλανδία-Μαρόκο. Μπορεί να πέσω έξω, αλλά λέω ότι η Ολλανδία έχει δείξει πραγματάκια. 2-2 με την Ιαπωνία, ματσάρα αυτά τον Ατάλο και μετά εύκολε επικρατήσει. Yeah. Το Μαρόκο, αν είχε το μισάωρο με τη Βραζιλία, δεν μου δείξε εμένα πράγματα. Θα μου πει τώρα είναι νοκάουτ, τα πράγματα είναι αλλιώς κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι στη Γερμανία το ποδόσφαιρο σήμερα έδωσε αυτό που τη άκουσε με βάση τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Έχασε από το Εκουαδόρ, με αλαζονία μπήκε μέσα. Α, είμαστε περασμένοι, εντάξει, όλα καλά, δεν μας κυνηγάει κανένας. Ναι. Έφερε το 0-0 με την Γκάνα, με ποιον ήταν, δεν θυμάμαι τώρα και μπερδεύω τα παιχνίδια. Και επειδή ξέρεις, μπήκαμε μέσα, χαλαρά και τα λοιπά, έχουμε κερδίσει την πρώτη αγωνιστική. Πάλι δύσκολα. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
2: Νίκησε την αυτή, ελεφαντοστούμε 2-1. Και στην πρεμιέρα έχει κερδίσει το κουρασάο με αυτό το 7-1 το εμφαντικό. Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ναι, και μπήκαμε μέσα χαλαρά, πολύ άνετοι και αυτό και δεν έχουμε πρόβλημα. Και εντάξει, εμείς είμαστε περασμένοι και δεν χάθηκε ο κόσμος. Και ας παίξουμε μετά εμείς με το. Πες το, επειδή ήρθαμε από το φιλικό, κερδίσαμε τους Αμερικάνους με 2-1. Κερδίσαμε το κουρασάο 1-0, που εκεί έχανε 1-0, να πούμε, ή 1-1, πώς είχε πάει. Η Γερμανία εκδήλωσε φανταστού 2-1, πάλι δύσκολα. Και εκεί δεν δηλαδή να πει ότι είχε δείξει τίποτα πράγματα και θάματα. Θυμίζω ότι προηγήθηκε με τον Κεσί η εκδήλωσε φανταστού τότε. Και το παιχνίδι το πήρε στο 94 με τον γκολ του. Ναι, έτσι. Με τον Καδόρ, τώρα τι να πω, επειδή το έδωσε το παιχνίδι από κοντά, ήταν το χάλι στο μαύρο. Θεωρώ λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο της έδωσε ένα διαμάντη αυτό που άξιζε. Ναι. Δεν ήταν ομάδα, δηλαδή ήταν με Κουρασάο, Ακτήλε Φαντοστού και η Γερμανία. Και πήρε το Κουρασάο, οκ, okay, την Ακτήλε Φαντοστού με ανατροπή. Στο 90 φεύγα, ενώ έχανε με ένα 0. Και το Εκουαδόρ έχασε, ας πούμε, επειδή ξέρω εγώ, μπήκαμε μέσα μαγιά ότι έχουμε 6 πόντους και είμαστε εντάξει.
2: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Πόσο καιρό να παίζει με το Χάβερτ Σέντερφορ, συγγνώμη, ας πούμε. Πόσο καιρό πατάει τα κορδόνια και παίζει κάτω.
2: Αυτό έλεγα προηγουμένως και στον Γιώργο Χαϊγάλη που τον είχα, ότι ο Χάβερτ, ok, καλός επιθετικός είναι, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε Κλίνσμαν είναι, ούτε Κλόζε είναι.
1: Ναι.
2: Ούτε Φέλερ.
1: Η Τουρκία λέω, η Παραγουάη, τσούκου.
2: Ναι.
1: Ξύλο από τι ΗΠΑ 4-1. Τσούκου 0-1 την Τουρκία. Τσούκου ζωπαλία με την Αυστραλία. Στα πέναλτι τσούκου με τη Γερμανία πέρασε.
2: Ακριβώς.
1: Καταλαβες.
2: Η Παραγουάη, η οποία μας είχε κερδίσει σε φιλικό παιχνίδι, το Μάρτιο στο Καραϊσκάκι και
1: μετά. Μας είχε κερδίσει, όπως κέρδισε σήμερα, όπως πέρασε σήμερα τη Γερμανία. Πώς να σου πω τώρα. Ναι. Δηλαδή, κάναμε 15 φάσεις, χάλια η Ελλάδα. Δεν το συζητάμε. Αυτοί κάναν μισή ευκαιρία, βάλανε ένα γκολ τελείωσε. Μάλιστα. Έτσι κάνει. Το είχε πει ο προπονητής. Διαλέξαμε την Ελλάδα να παίξουμε γιατί το παιχνίδι της Ελλάδας μοιάζει με αυτό των ΗΠΑ. Α, λέμε. Πάει με την Αμερική να παίξει. Τέσσερα,
2: ναι.
1: Α, πολύ έξυπνο να λέγαμε αυτό. Το ήξερε όμως το άνθρωπο. Σου λέει, άστο με την Αμερική, είναι φαβορή αυτή, είναι εδώ κτλ. Θα πάω να σκοτωθούμε στα άλλα παιχνίδια. Mm-hmm. Όπερ και γίνεται. Εγώ του βάζω το καπέλο. Γενικά είμαι, εντάξει, είμαστε γενικά υπέρ των outsider στα παιχνίδια του Μουντιάλ πολύ περισσότερο. Εντάξει, τώρα κάποιοι υποστηρίζουν η Γερμανία. Μπορεί να στεναχωρήθηκαν, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω, κατάλαβε με τα outsider, είναι outsider. Λοιπόν, πάντα έχει ενδιαφέρον.
2: Γράφει ιστορία. Ξέρεις ποιος μάντεψε τα τρία χαμένα πέναλτι της Γερμανίας?
1: Ποιος?
2: Σίβης Βοντζάκης.
1: Ναι.
2: Βέβαια, τον έχω πάρει τηλέφωνο, του λέω, Σίβη, τι θα κάνουμε με τα πέναλτι? Του λέω, πώς θα τα μοντάρουμε και αυτά? Μου λέει, μη βιάζεσαι.
1: Ναι.
2: Μπορεί
1: ναι.
2: να χάσουν οι Γερμανοί τρία πέναλτι, πραγματικά.
1: Άρα, δεν θα πεις τα μάντεψε, τα κατέμιασε. Για να ξέρουμε τι λέμε.
2: Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι super duper από εκεί να μα
1: μεταφέρει. Όχι, δεν έχει κάτι σπουδαίο. Όχι, όχι. Τα υπόλοιπα νέα και τα έχουμε πει και νωρίτερα.
2: Το super duper είναι ο αποκλεισμό τη Γερμανία στη φάση των 32 από την Παραγουάη στα πέναλτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Χρόνια πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστώ.
2: Σε πολύ λίγο ξεκινάει η Σέντρα, ξεκινάει το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο για τη φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι το τέταρτο παιχνίδι της φάσης των 32. Ο Καναδάς κέρδισε την Νότια Αφρική και πέρασε. Η Βραζιλία νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία χθες το βράδυ. Και λίγο νωρίτερα είχαμε την σούπερ έκπληξη, την Παραγουάη να πετάει έξω την Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3. Πάμε λοιπόν στο Δημήτρη Λουκάκη για τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Εδώ βλέπουμε τώρα τους τέσσερις διαιτητές. Ένα παιχνίδι το οποίο ένα ζευγάρι, αν θέλεις, που συναντιέται πρώιμα και αναγκαστικά, μια και από τις δύο ομάδες θα μείνει εκτός, από τη μία η παραδοσιακή σχολή της Ολλανδίας με βαριά φανέλα και από την άλλη η σύγχρονη υπερδύναμη της Αφρικής. Θα είναι, πιστεύω, πάρα πολύ καλό το παιχνίδι ανάμεσα σε δύο αίτητες ομάδες για ένα μεγάλο διάστημα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Ολλανδοί στα τελευταία 15 παιχνίδια είναι αίτητοι. Το Μαρόκο έχει αίτητο σε 39 παιχνίδια γενικά, κορυφαίο ρεκόρ της στην ιστορία. Έχουν και οι δύο ομάδες επιθετικές δυνατότητες, θέλουν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο, θέλουν να βγουν μπροστά και το αγωνιστικό του στυλ, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, δεν γίνεται να αλλάξει τώρα. Μόνο που είναι λίγο επίφοβη, όπως έχω δει μέχρι στιγμής, η άμυνα των Οράνιε. Η Ολλανδία μια παραδοσιακή δύναμη, αλλά δίχως θέμα. Μια χώρα που έχει γεννήσει σπουδαίους ποδοσφαιριστές, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 1988 και με συλλόγους που έχουν κατακτήσει τα πάντα σε επίπεδο ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Της λείπει όμως το παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο διεκδίκησε τρεις φορές. Σε τελικό όμως ιτήθηκε το 1974, το 1978 και το 2010. Ούσα η μοναδική μέχρι σήμερα που έχει φτάσει τόσες φορές τόσο κοντά στον τρόπαιο και δεν το έχει κατακτήσει. Πραγματοποιεί σε αυτή τη διοργάνωση την 12η τη συμμετοχή με τον Ρόλαντ Κούμαν, τον 63χρονο Ολλανδό, πολύπειρο προπονητή και από τους αστέρες όταν έπαιζε μπάλα, να έχει παρατάξει στο νούμερο 1 τον Verbuchen της Brighton, τον 24χρονο τερματοφύλακα. Σε αυτό το 5-2-3 που παίζει, οι τρεις στόπερ είναι ο Χέκε, ο Φαντάικ και ο Άκε. Το δεξί μπακ που θα καλύψει όλο το φτερό είναι ο Νέιτζελ Ντάμφρις. Αριστερά ο Μίκι Παντεβέν. Οι δύο μέση εσωτερικοί με το νούμερο 8 ο Γκρέινεβερντ και με το νούμερο 21 ο Ντεγιόνγκ. Δεξιά, στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Σάμερβιλ. Αριστερά ο Χάπκο και στην κορφή θα κινηθεί μέσα στο κουτί ο Μπράιαν Μπρόμπι, ο 24χρονος striker της Σάντερφιλ. Από την άλλη πλευρά Το Μαρόκο έφτασε στην τελική φάση ως κάτοχος του κυπέλου Αφρικής, τουλάχιστον στα χαρτιά, εντάξει, που φιλοξένησε και για πρώτη φορά στην ιστορία του. Κατάφερε να προκριθεί στα νοκάουτ δύο διεθνών παγκοσμίων κυπέλων. Έχει υψηλές φιλοδοξίες η ομάδα. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Είμαστε στο 20ο λεπτό. Ολλανδία-Μαρόκο στο 0-0. Και για λογαριασμό του Μαρόκο, ο Μοχάμεντ Ουχαμπί, ο βελγομαροκινός 49χρονος coach, έχει παρατάξει τον Μπόνο κατά τα goal post σε αυτό το 4-2-3-1. Δεξιά ο Χακίμι, αριστερά ο Μαζράουι. Διόπ και Τσάντι Ριάντ στο κέντρο της άμυνας. Ελαϊναουί, Αγιού Μπουατί, οι δύο ιστερικοί μέση. Δεξιά στο φτερό ο Ντίας, ο Ραχίμ Ντίας. Αριστερά ο Μπιλάλ Ελχανούς. Κεντρικό χαφ ο Ουναΐ του Παναθηναϊκού, όλοι το θυμόμαστε, που έπαιζε εδώ δανεικός, με 25 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα και 5 τέρματα. Και στο κουτί ο Ισμαήλ Σαϊμπάρι της PSV Eindhoven. Αυτές είναι οι ενδεκάδες. Διαιτητής της αναμέτρησης ο Wilton Sampaio, ο Βραζιλιάνος, ο 44χρονος, θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους και αυστηρούς, θα πω, διαιτητές της Λατινικής Αμερικής, με πλούσιο βιογραφικό σε διεθνές επίπεδο. Ανήκει στους επίσημους διαιτητές της FIFA από το 2013. Μάλιστα επιλέχθηκε να διευθύνει το ενεκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική, αν θυμάστε, εκεί στο εμβληματικό στάδιο Ατζέκα. Ήταν στο Μουντιάλ του Κατάρ το 22, όπου σφύριξε μάλιστα την Ολλανδία στο παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη φάση των 16. Το 18 ήταν στη Ρωσία, αλλά ως διαιτητής VAR. Γενικά έχει πάνω από 340 επαγγελματικούς αγώνες. Διατηρεί μέσω όρο 5 κίτρινες κάρτες ένα παιχνίδι. Και αυτό μου λέει εμένα ότι δείχνει μηδενική ανοχή στα σκληρά μαρκαρίσματα. Μπρούνο Πιρές, ο πρώτος βοηθός με την Ολλανδία, να έχει κερδίσει ένα corner από τα αριστερά με τον Σάμερβελ, τον 24χρονο εξτρέμ της West Ham. Κάποια σπροξήματα εκεί, κάποιες τελευταίες οδηγίες του διαιτητή, του κυρίου Σαμπάιο. Είπα Μπρούνο Πιρές, ο ένας βοηθός, Μπρούνο Βοσίλια, Βραζιλιάνοι όλοι, και ο δεύτερος. Να δούμε, είμαστε στο τρίτο λεπτό, πως θα εξελιχθεί αυτό το πρώτο κόρνερ για τους Οράνιε, που αλλοχτυπημένο πηδάει όμως πολύ ψηλά εκεί ο Σουϊμπάρι, ο σέντερ φόρ, ο οποίος έχει γυρίσει για να καλύψει ένα ψηλό παιδί. Τον έχουμε δει με τη φανέλα της Eindhoven, πάρα πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι, και ο σωματότυπός του είναι επίσης, δεν τζαρτζάρεται πολύ εύκολα. Και για να κλείσω με την τετράδα των διαιτητών, τέταρτος είναι ο Κριστιαν Μαρσέλο Γκαράι Ρέγες, Χιλιανός. Και πάλι οι Ολλανδοί προσπαθούν να βγουν μπροστά. Οι Ολλανδοί που σε αυτά τα 4 λεπτά βλέπουμε ποδόσφαιρο έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Στάδιο Μοντερέι, ένα στάδιο ποδοσφαίρου στο Γουαδελούπε του Νουέβο Λεόν στο Μεξικό, έχει το ψευδώνυμο Χαλίβδινος Γίγαντας. Και αν το δείτε σε φωτογραφίες, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, εσύ Δημήτρη πιστεύω να το είδες και στα στιγμιότυπα που είχαμε πριν και μας έδειξε ο σκηνοθέτης, ναι, από τον τρόπο, ναι, ναι. Γι' αυτό λέγεται Χαλίβδινος Γίγαντας, για το στυλ το οποίο έχει και την οροφή. Εγκαινιάστηκε 2 Αυγούστου του 2015 σε ένα παιχνίδι του κυπέλου Ισόμπιο, όπου η Μοντερέι νίκησε την Μπενφίκα με 3-0. Βέβαια το έργο αντιμετώπισε διαμάχες από τη διάβασα, γιατί αποψηλώθηκαν 24,5 εκτάρια δάσους που είναι δίπλα σε μια φυσική προστατευόμενη περιοχή, η οποία φιλοξενεί 106 είδη ζώων, συμπεριλαμβανομένων 8 απειλούμενων ή προστατευόμενων ειδών, όπως ο κυτρινοκέφαλος παπαγάλος. Από τα δεξιά τώρα το Μαρόκο, για να δούμε. Δεν μπορεί όμως ο Χακίμι να κάνει τη σέντρα, ήταν και πάρα πολύ δυνατή. Ο Χακίμι, ο δεξιός ακραίος fullback της Paris Saint-Germain, θα το δούμε πολλές φορές να ανεβαίνει από τα δεξιά. Έχει εκεί δύσκολο έργο και ο Μίκη Βαντεβέν αλλά και ο Ναθανάκε που θα πέφτουν επάνω του. Αυτοί οι δύο για να τον μαρκάρουν. Έλεγα για τον κυτρινοκέφαλο Παπαγάλο, ένα θαυμάσιο πουλί, δυστυχώς είναι...
2: Είδες πως εξαφάνιση είναι.
3: Μπράβο, ναι, ναι, και είναι ειδικά με τα πουλιά, ξέρεις εσύ, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ναι, και έχω διαβάσει και είχα και πάρα καμιά κλούβα με 50 πουλιά στην αυλή. Τέλος πάντων, 53.000 θεατές, είναι γεμάτο το γήπεδο, φίλες και φίλοι, γεμάτο, και είναι ένα από τα τέσσερα, και να κλείσω με το γήπεδο, το τέταρτο μεγαλύτερο στάδιο στο Μεξικό. Μεγάλη παλιά από πίσω στην Ολλανδία για τον Μπρόμπι. Τελικά βγαίνει πάρα πολύ ωραία εκεί και κόβουν οι παίκτες του Μαρόκο με τον Ντιόπ της Φούλαμ. Και πάλι ο Ντιόπ σε πρώτο πλάνο και ο Μπρόμπι ο σκηνοθέτης μας δείχνει ένα κάδρο, τους δύο ποδοσφαιριστές που είχαν την προηγούμενη μονομαχία. Και να δούμε το σούτ που γίνεται από τον Γκρέιβενμπερς. Η κόντρα πολύ γρήγορα αντέδρασε ο Ριάντ και έβαλε το πόδι του. Οι Ολλανδοί όμως πιέζουν. Είναι πολύ γρήγορο το παιχνίδι για τους Οράνιε. Έχουν την υπεροχή σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά. Το 0-0 όμως παραμένει. Οι Μαροκινοί μέχρι στιγμής επιλέγουν ανοιχτό γήπεδο. Δεν το καταφέρνουν αυτή τη φορά. Να λοιπόν ο Ντάμφρις από τα δεξιά αποφεύγει, το κλείνουν δύο παίκτες. Τελικά του παίρνουν την μπάλα και πιο συγκεκριμένα βγαίνουν μπροστά με τον Εναουή οι παίκτες του Μαρόκο, ο οποίος δέχεται του Γκρέιβενμπερτς το σκληρό μαρκάρισμα πάρα πολύ κοντά. Ο διαιτητής, ο κύριος Σαμπάιο, ο Βραζιλιάνος, και ήταν σκληρό, δυνατό, αλλά όχι αντιαθλητικό.
2: Δυνατό παιχνίδι γίνεται, Δημήτρη,
3: ναι,
2: από τα,
3: ναι,
2: πρώτα,
3: ναι,
2: λεπτά.
3: Ναι, από τα πρώτα λεπτά. Αυτό μόλις τώρα πήγα να πω, ότι από τα πρώτα λεπτά βλέπουμε και τις δύο ομάδες να μην παίζουν αναγνωριστικά, αλλά να έχουν μπει δυνατά στον αγωνιστικό
2: παθιασμένα
3: χώρο. Με την Ολλανδία να είναι αυτή που έχει μια πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά βέβαια το Μαρόκο, φίλες και φίλοι, είναι πάντα, μα πάντα επικίνδυνο. Έχει μια κατοχή μπάλα στο 69% η Ολλανδία, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε την μεγάλη φάση. Ένα σούτ εκτός εστίας για λογαριασμό της Ολλανδίας, το οποίο βέβαια δεν ανησύχησε, και τον Μπόνο, το 35χρονο τερματοφύλακα του Μαρόκου και της Αλ Χιλάλ. Για να δούμε τώρα ένα φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής και πάρα πολύ σωστά ο Χέκ εκεί, και μάλιστα έχει και μια αψιμαχία με τον Σαϊμπάρη. Ο Σαϊμπάρη σήκωσε ψηλά το πόδι, βρήκε το Χέκε και ο διαιτητής τους κάνει τις παρατηρήσεις. Σας είπα, είναι έμπειρος αλλά και από τους πιο αυστηρούς διαιτητές. Τον είδαμε και στην πρεμιέρα.
2: Και στην πρεμιέρα, και νομίζω, Δημήτρη, είναι το τρίτο μάτς που διευθύνει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
3: Ακριβώς. Και το θέμα ποιο είναι, ήταν η εικόνα του, επειδή ήταν στο παιχνίδι της πρεμιέρας, πέρασε από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Από τα social, ναι. Έγινε viral.
3: Γιατί ήταν σαν ρομπότ.
2: Όχι μόνο σαν ρομπότ, αλλά ήταν η φάση που κλείθηκε να δει στο VAR και ο τρόπος που μετέβρασε.
3: Καλά,
2: που
3: ναι,
2: ήταν τα αγγλικά, μόνο δικά του, μόνο αυτού που καταλάβαινε τι έλεγε.
3: Δεν είναι αυτό. Περισσότερο μπήκε γιατί ήταν αυτό το σύστημα που είναι,
2: ναι,
3: είναι καλωδιωμένοι τώρα με κάμερες και τα λοιπά και ακουστικά οι διαιτητές. Εκεί πέρασε η φωτογραφία του περισσότερο στον κόσμο. Ήταν σαν τον Σβαντζενέκερ στο πρώτο Terminator, ο οποίος ήταν και πιτσιρικά τότε. Ο φίλος μας ο Άρλοντ.
2: Τζον Οκόνορ, ε.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε στο 10ο λεπτό, φίλες και φίλοι. Ολλανδία, Μαρόκο 0-0. Δεν έχουμε τη μεγάλη φάση. Ένα σούτ των Ολλανδών χωρίς να ανησυχήσει η εστία του Μαρόκο. Και περιμένουμε να δούμε ένα κόρνερ για τους Ολλανδούς. Τίποτα περισσότερο. Έτρεξε λίγο το παιχνίδι. Τώρα παγώνουν τον αριθμό οι Μαροκινοί και προσπαθούν να χτίσουν μια επίθεση κάτω από τη μεσαία γραμμή. Να, πολύ ωραία μπαλιά για τον Σουμπάρη. Προσπαθεί να ξεφύγει εκεί σπρώχνει όμως τον Χάκε που τον μάρκαρε. Η Φαντίνο σε πρώτο πλάνο με το άστρο που καπισάκι του και τη μαύρη γραβάτα. Μαύρη γραβάτα.
2: Μαύρη ήτανε.
3: Ναι, μου φάνηκε σαν γραβάτα πένθους. Αυτές τις ψηλές τις μαύρες φοράνε. Και το άστρο που κάμισα να μασάει την τζίκλα του. Και βέβαια, επειδή έχω δει σχεδόν όλα τα παιχνίδια και τον έχω δει στα περισσότερα, μίσο πως σε όλα τον έχω δει, σε πλάνα πρέπει να παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η Σαντιόπ της Φούλαμ, ο σκληροτάχυρος στόπερ, κάνει εδώ το φάουλ, πέφτει με πάρα μα πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Μπράιαν Μπρόμπι, τον center forward της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, μια Ολλανδία η οποία εξακολουθεί να έχει την μπάλα στην κατοχή της, να έχει περάσει τώρα την μεσαία γραμμή, να προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά η μπάλα γυρίζει πίσω στον αρχηγό της, τον Virgil van Dijk, ο οποίος της πάει αριστερά και με μακρινή παλιά προσπαθεί να βρει τον Μπρόμπι από αριστερά ο Άκε. Με αυτό το ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι θα λυγίσει η άμυνα του Μαρόκο, δηλαδή με παλιές σαραντάρες και πενιντάρες που ψάχνουν να βρουν τους επιθετικούς μπροστά. Οπότε κατά την άποψή μου πρέπει ο Ρόλαν Κούμαν να δώσει κάποιες εντολές να παιχθεί πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και υπομονή μεγάλη.
2: Έχεις προετοιμαστεί, Δημήτρη, για παράταση?
3: Δεν ξέρω αν το παιχνίδι βγάλει παράταση. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορεί να γίνει κάτι όπως το παιχνίδι που βλέπαμε, δεν ξέρω αν το δες, της Βραζιλίας.
2: Ναι, το είδα. Στο 95 έτσι.
3: Ναι. Και πρέπει στο δεύτερο ημίχρονο που έπαιζε με 6 μπροστά, με 6 πίσω σε μια γραμμή η Ιαπωνία και άλλους 3 μπροστά τους, είδες, ήθελε υπομονή από πλευράς Βραζιλιάνων, η μπάλα από τα πλάγια, σέντρες ξηραφένιες που έγιναν αρκετές. Κάπως έτσι, επειδή βλέπω και το Μαρόκο σε μια αμυντικογενή διάταξη σε αυτά τα 13 λεπτά, πρέπει η Ολλανδία, αλλά και το Μαρόκο, προσπαθεί και αυτό με την πλευρά του απέναντι στην αμυντική διάταξη της Ολλανδίας με αυτούς τους 5 στη γραμμή πίσω που έχει ο Ρόλαν Κούμαν και τους 2 μπροστά. Να τώρα είναι η πανοραμική του γηπέδου από τον ντρόν και καταλαβαίνουμε γιατί λέγεται Χαλίβδινος Γίγαντας το συγκεκριμένο γήπεδο. Φανταστείτε, έχει μια οροφή ανοιχτή και κάνει μια καμπυλότητα όπως το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το παλιό, δεν ξέρουμε τώρα πως θα το κάνει Ολυμπιακός, ηκάει Ολυμπιακός, αλλά φανταστείτε το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με μια καμπυλότητα, μόνο που έχει αυτό στη μέση του να είναι ανοιχτό και λέγεται Χαλίβδινος Γίγαντας. Αυτό είναι το ψευδώνυμο εκεί στο στάδιο του Μοντερέι. Φάουλ ο Μπρόμπι. Με τα χέρια του λέει ο διαιτητής, του κάνει και τις παρατηρήσεις. Είναι αυτό που λέγαμε, αυστηρός, και παίρνει πολλές φορές το κάδρο του σκηνοθέτη. Το Μαρόκο προσπαθεί, πολύ κακή η παλιά από τον
2: μια μεταβίβαση στο πουθενά
3: Αϊνάουι. Στο πουθενά πρέπει λίγο. Έπεσε ο ρυθμός του παιχνιδιού. Πάνω που είπαμε, Δημήτρη, και δύο ότι είχε ρυθμό το παιχνίδι, μπήκαν ψυχωμένα και δύο ομάδες. Έχει πέσει ο ρυθμός για να δώσει σκισμένη φανέλα και πρέπει να την αλλάξει ο Τσάντι Ριάντ, ο στόπερ της Crystal Palace και του Μαρόκου. Μας έκανε ένα πλάνο ο σκηνοθέτης στο κεφάλι του και μετά κατέβασε λίγο στη φανέλα σε κάποια μονομαχία εκεί με τον Μπρόμπι που είχαν και τους έκανε και παρατηρήσεις, αν θυμάστε, λίγο πιο πριν ο διαιτητής. Σκίστηκε η φανέλα. Συνήθως οι ποιότητες που είναι τα τελευταία χρόνια οι φανέλες δύσκολα σκίζονται. Φανταστείτε, είναι έτσι φτιαγμένες. Θυμάστε παλιά τι γινότανε με το παραμικρό. Σκιζόταν η φανέλα και ψάχναν να βρουν και φανέλες. Ειδικά στην εποχή τη δική μου, ψάχναν να βρουν φανέλες να φέρουν.
2: Αν είχε ο φροντιστής μαζί του δεύτερη, έτσι.
3: Ναι. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ψάξει ο φροντιστής της εθνικής ομάδας της Ιαπωνίας. Αλήθεια, φροντιστής είναι ο Ρομπ Κόστερ.
2: Του Μαρόκου, όχι της Ιαπωνίας.
3: Της, του Μαρόκου, ναι. Είναι, κάτσε, εγώ έκανα λάθος. Φροντιστής, δεν έχουν δηλώσει φροντιστή. Αυτοί. Έχουν δηλώσει τεχνικό διευθυντή στον πάγκο, δύο αναλυτές βίντεο, ένα προπονητή τερματοφυλάκων, ένα προπονητή που κάνει το ζέσταμα και δύο βοηθούς. Δεν βλέπω. Αλλά κάποιος θα είναι, δεν μπορεί να μην είναι.
2: Ο ένας βοηθός θα είναι.
3: Δεν μπορεί, όχι. Θα υπάρχει. Απλά δεν είναι δηλωμένος, δεν ξέρω, στο επίσημο έτσι που πήρα από την Ομοσπονδία. Που βρήκα από την Ομοσπονδία του Μαρόκου, δεν ήταν δηλωμένος. Για να δούμε. Επιθετική άμυνα τώρα από πλευράς Μαρόκου. Της πάει η Ολλανδία. Μπαίνει από τα δεξιά. Αντί να πλασάρει ο Ντε Γιόνγκ, επιχειρεί να δώσει στον Μπρόνμπι. Αντί να πλασάρει, είναι offside όμως, σταματάει η φάση, αλλά είναι ως μη γενόμενη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, βγαίνει ο Ντε Γιόνγκ με μια ταχυδυναμική κούρσα. Και πρέπει να είναι οριακά offside, δηλαδή αν έμπαινε γκολ θα είχε δουλειά το VAR. Και μπαίνει ο Σάμερβιλ, τώρα που τον βλέπω, Μούρι. Και μπαίνει ο Σάμερβιλ και έχει μπει στην περιοχή μέσα δεξιά. Και αντί να πλασάρει με το αριστερό πόδι στην ανοιχτή γωνία του Μπόνο, επιχειρεί μια παλιά στα 4 μέτρα, τι για να του σιγουρέψει. Να, αλλάζει και φανέλα ο Ριάντ και ετοιμάζεται και μπαίνει μέσα, όπως είπαμε, ο στόπερ της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και της Crystal Palace. Βρήκανε και μια φανέλα γρήγορα, την άλλαξε. Η Ολλανδία είναι στην επίθεση, προσπαθούν να βγουν οι Ολλανδοί. Χάπκο αριστερά η παλιά για τον κόβει όμως εκεί ο φίλος μας ο Ντιόπ της Φούλαμ και σε πλαγιότ. Ένα πλαγιότ που γρήγορα η εθνική ομάδα της Ολλανδίας φέρνει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ολλανδία-Μαρόκο στο 0-0, 18 λεπτά. Ζευγάρι πάρα πολύ καλό. Κατά την άποψή μου συναντιέται πρώιμα και αναγκαστικά και μία από τις δύο ομάδες θεωρείται ντέρμπι. Τον ντέρμπι, τον σημερινό παιχνίδι. Μεγάλη παλιά και πάλι αυτή η λομπαριστή παλιά είναι πολύ δύσκολο να περάσει έτσι.
2: Μια και το είπες Δημήτρη, ο νικητής από το ζευγάρι αυτό πηγαίνει να συναντήσει τον Καναδά που έχει περάσει στους 16.
3: Στο Monterey Stadium.
2: Και ο νικητής τώρα από το παιχνίδι του Καναδά με τον νικητή από το μάτς αυτό θα πάει πάνω στον νικητή από το Γαλλία Παραγουάη.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θα γίνει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής, γιατί και ο Καναδάς έχει δείξει κάποια στοιχεία εκεί καλά. Αν και νομίζω, δική μου προσωπική άποψη είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες που βλέπουν τώρα είναι καλύτερες από τον Καναδά. Αλλά τώρα σε ένα παιχνίδι νοκάου και ειδικά για φάση, για τη φάση των 16, όπως σας είπα, θα γίνει στο Monterey Stadium. Όλα είναι πιθανά. Εδώ δεν είδα ότι έγινε Βραζιλία ή Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες που είναι τα ποδοσφαιρικά, οι ποδοσφαιρικοί μαθητές της Βραζιλίας ύψωσαν ένα τείχος και έπαιξαν πάρα πολύ όμορφα και έξυπνα τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι βέβαια ήταν σαν να μην ήταν στο γήπεδο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο κατάφεραν, βρήκαν αγωνιστική ταυτότητα με ορθολογικό ποδόσφαιρο, κατάφεραν να ισοφαρίσουν και τα τελευταία λεπτά να κερδίσουν. Από τα δεξιά τώρα το Μαρόκο, 19ο μπαίνουμε λεπτό, Αχράφ Χακίμι της Παρίς Σεντζερμέν, καλό χτυπημένο, μεγάλη ευκαιρία στο 20ο λεπτό, η κεφαλιά, να δούμε, δεν έχει φύγει φάση ακόμη, το σούτα από τον Μπουαντί, μεγάλη απόκριση και από τον Βερμπρούκεν, είναι το κόρνερ από τα δεξιά με τον Χακίμι. Τρομερή, φίλες και φίλοι, η κεφαλιά πετάγεται στο πρώτο δοκάρι, ο Ίσα Ντιόπ, ο οποίος είχε ανέβει, είχαν ανέβει η αεροπορία με κεφαλιά γυριστή αριστερή, αλλά βρίσκει στόπ στον Βερμπρούγκεν ο οποίος είδε την μπάλα για καλή τύχη να πηγαίνει προς τα χέρια του. Γιατί ήταν τόσο δυνατή η κεφαλιά που αν πήγαινε δεξιά και αριστερά δεν ξέρω αν θα προλάβαινε. Να το σούτ τώρα από τον Χακίμη. Να κι άλλη μια μεγάλη απέμβαση του Βερμπρούκεν στο αριστερό, στην αριστερή συμβολή των δοκών. Χακίμη βρέθηκε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και μέσα δεξιά στην ευθεία, φανταστείτε, του αριστερού δοκαριού του τερματοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας και της Brighton. Δυνατό το σουτ, πετάγεται με το αριστερό χέρι, διώχνει σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελεί και πάλι ο Χακίμη. Να λοιπόν, φίλες και φίλοι, το Μαρόκο με δύο τρομερές στιγμές. Το 20 λεπτό με την κεφαλιά του Διόπ και στο 21ο σουτ, το λεπτό με το σουτ του Χακίμη, βρήκε τον Βερμπρούγκεν να σταματάει. Πιέζει η ομάδα του Μαρόκου. Δεν μπορεί όμως να βρει εκεί τον Χακίμη, ο οποίος είχε περάσει σε θέση σεντερφόρ. Ανάκτηση, διώχνουν οι Ολλανδοί, ανάκτηση και πάλι από τους Μαροκινούς. 22ο λεπτό, Ολλανδία-Μαρόκο 0-0 και στα τελευταία 3-4 λεπτά το παιχνίδι έχει πάλι ένα γρήγορο ρυθμό με την ομάδα του Μαρόκου να είναι αυτή η οποία προσπάθησε με δύο κλασικότατες ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ, αλλά δεν τα κατάφερε διότι ήταν τρομερές οι αποκρούσεις του τερματοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας και της Brighton. Μεγάλη παλιά, σέντρα, ήταν λίγο πιο ψηλή από ότι θα ήθελε εκεί ο Σουιμπάρη και αυτό είχε ως αποτέλεσμα. Ξαναβλέπω τώρα το σουτ του Χακίμη. Πάει μπάλα λίγο αριστερά και με το δεξί του χέρι ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας την βγάζει κόρνερ. Ο Βερμπρούγκεν, δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις για τον Ολλανδό τερματοφύλακα και πάμε να δροσιστούμε κι εμείς, Δημήτρη Καδιαχανατζή, λοιπόν, καθώς έχουμε διακοπή.
2: Να δροσιστείς κι εσύ. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτό που είπες νωρίτερα στην μετάδοση, ότι είναι ένα πολύ ανοιχτό παιχνίδι με δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν την πρόκριση, επιβεβαιώνεται και με την παρουσία του Μαρόκου που κάνει και αυτό τις ευκαιρίες του και πιέζει τους Ολλανδούς για να ανοίξει πρώτο το σκορ. Να θυμίσω εγώ ότι νωρίτερα είχαμε το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία χθες το βράδυ, με τους Βραζιλιάνους να παίρνουν την πρόκριση για τους 16 κερδίζοντας τους Ιάπωνες με 2-1. Η Ιαπωνία προηγήθηκε στο σκορ με τον Σανό στο 21ο λεπτό. Κασεμίρο έκανε το 1-1 στο 56ο λεπτό και τη λύση για τη Βραζιλία έδωσε ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλη στο 25ο λεπτό. Στο 5ο λεπτό καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και την πρόκριση της Βραζιλίας. Η Παραγουάη έκανε το super bam σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο αποκλείοντας τη Γερμανία στα πέναλτι. Η Παραγουάη προηγήθηκε στο σκορ με τον Ενσίσο στο 44ο λεπτό. Ισοφάρισε η Γερμανία με τον Χάβερτς στο 54ο λεπτό. Σκορ 1-1 με το οποίο ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια το αγώνα. Οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση, δεν άλλαξε κάτι στον έξτρα χρόνο και στη διαδικασία των πέναλτι όπου χτυπήθηκαν 6 πέναλτι από κάθε ομάδα. Η Γερμανία χάσαν 3, οι Παραγουανοί πήραν την νίκη με 4-3 και την πρόκριση για τους 16 της διοργάνωσης. Απόψε στις 8 έχουμε άλλο ένα παιχνίδι για την φάση των 32. Στον Ντάλλας θα γίνει το μάτς αυτό μεταξύ της Αχτής Ελεφαντοστού και της Νορβηγίας. Από εδώ θα προκύψει ο νικητής, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία στην φάση των 16. Το παιχνίδι αυτό θα το ακούσετε σε περιγραφή του Μπάμπη Παπάζογλου. Θα το δείτε από την ΕΡΤ2 Σπορ σε περιγραφή του Ιωσήφ Νικολάου. Και στη συνέχεια έχουμε 4 παιχνίδια την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 12 το βράδυ, Τρίτη προς Τετάρτη 12 το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης θα παίξει το Μεξικό με το Εκουαδόρ. Στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 11 το βράδυ της Τετάρτης 1η Ιουλίου θα γίνει η αναμέτρηση του Βελγίου με την Σενεγάλη. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και αυτό το διάλειμμα ενυδάτωσης και το μάτς είναι έτοιμο να ξαναρχίσει στο πρώτο μέρος. Ολλανδία-Μαρόκο, ακούμε το Δημήτρη Λουκάκη.
3: Νέιτζελ Ντάμφρις από τα δεξιά έχει την μπάλα στα χέρια του, περιμένει τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Σαμπάιο, τον Βραζιλιάνο, να του δώσει το OK. Τώρα σφυρίζει ο διαιτητής και θα γίνει αυτό το πλάγιο out από τη δεξιά μεριά ανάμεσα στη γραμμή της σέντρας και της μεγάλης περιοχής της Ολλανδίας. Προσπαθεί εκεί να βρει τον Μπράιαν Μπρόνβι. Όλες οι μπαλιές πάνε για τον Μπρόνβι. Σας είπα, είναι ένα δυνατό παιδί. Ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε που ήταν στον Άγιαξ από μικρός, έχει περάσει τρεις φορές από τον Άγιαξ μέχρι να καταλήξει την 1η Σεπτεμβρίου του 2025 να ενταχθεί στο δυναμικό της Σάντερλαντ έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ. Και μάλιστα σημείωσε το πρώτο του γκολ για τη Σάντερλαντ στις 8 Νοεμβρίου του 2025, ισοπαρίζοντας καθυστερήσει σε μια ισοπαλία 2-2 εναντίον της Arsenal. Στα στατιστικά η κατοχή της μπάλας έχει πάει στο 50-50, αλλά αυτό το δίλεπτο στο 20 και 21, για να δούμε τώρα ένα σκληρό μαρκάρισμα έχουμε από τον Ουναΐ. Έχει χτυπήσει στο κεφάλι και πιάνει το κεφάλι του Γιάν Πόλβαν Χέκε. Διαμαρτύρεται ο Κούμαν. Δεν μας έχει δείξει ακόμη. Τώρα θα δούμε το replay. Σηκώνεται ο Χέκε. Δεν νομίζω να ήταν. Να δω το δω και από αυτή την κάμερα καλύτερα. Τον βρίσκει με το δεξιό αγώνα ο Ουναΐ στο πρόσωπο, αλλά έχει σηκωθεί, στο κατέβασμα είναι ο Ουναΐ, δηλαδή δεν έχει καμία πρόθεση. Το καταλαβαίνει αυτό ο Σαμπάιο, ο Βραζιλιάνος διαιτητής, και τον δείχνει και κάδρο σκηνοθέτης και λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Έλεγα αυτό στο 20 η κεφαλιά του Ντιόπ και στο 21 το σούτ του Χακίμη που σταμάτησε ο Μπαρτ Βερμπρούγκεν, ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας. Ήταν δύο κλασικότατες ευκαιρίες για την εθνική ομάδα του Μαρόκου που έφτασε κοντά στο γκολ. Από την άλλη πλευρά η Ολλανδία δεν έχει κάποια τελική στην εστία του πόνο. Κλέβουν τώρα την μπάλα οι Ολλανδοί από τα αριστερά, αλλά γρήγορη αντίδραση της αμυντικής λειτουργίας ομάδας του Μαρόκου. Κόβει εκεί ο Μαρσάουι, βγάζει την μπάλα μπροστά μια πενιντάρα παλιά. Ελέγχουν τώρα από τα αριστερά οι παίκτες του Μαρόκου με τον Ουναΐ. Ο Ουναΐ πάρα πολύ ωραία στο Κανούς. Ο Κανούς στη σέντρα περνάει πάνω από το κεφάλι του Σαϊμπάρι. Πολύ ωραία η σέντρα του Χανούς από τα αριστερά. Σαϊμπάρι δεν προλαβαίνει να δει την μπάλα, να βρει την μπάλα. Έρχεται μάλιστα και από πίσω και ο Χακίμη επίσης δεν προλαβαίνει κι αυτός. Άλλη μια γρήγορη αντεπίθεση της ομάδας του Μαρόκου που προσπαθεί να πιάσει στον ύπνο την άμυνα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Πάρα πολύ καλή η σκέψη και η εξέλιξη μέχρι την τελική της έκβαση της προσπάθειας.
2: Καλή στιγμή, Δημήτρη, πολύ καλή
3: στιγμή. Διότι αν λίγο να έπιανε την μπάλα ο Ισμαήλ Σαϊμπάρι εκεί με το κεφάλι, δεν υπήρχε περίπτωση αυτή τη φορά να τεδιάσει ο Βερμπρούγκεν, γιατί η παλιά έγινε μέσα στην μικρή περιοχή. Εκτός πια αν πήγαινε πάνω του και στην ενστικτοδός έδιωχνε την μπάλα. Για να δούμε τώρα τι η Ολλανδία θα έχει κάποια απάντηση σε αυτές τις ευκαιρίες και στην κατοχή που έχει γύρει προς το μέρος του Μαρόκ. Προσπαθούν από τα αριστερά οι παίκτες της Εθνικής Ολλανδίας. Χανούς εκεί δεν καταφέρνει να σπάσει την μπάλα προς την μεγάλη περιοχή του Μαρόκου. Πλάγιο out, γρήγορα εκτελείται, αλλαγή κατεύθυνσης από τα δεξιά. Ντάμφρις εκεί προσπαθεί, γυρίζει μπάλα πίσω. Χέκε και ο αρχηγός ο Βίλτζιν Φαντάικ προσπαθούν οι δύο στόπερ οι οποίοι είναι στη γραμμή, στη μεσαία γραμμή, να οργανώσουν ένα παιχνίδι. Τώρα βγαίνει να μαρκάρει ψηλά ο Ουναΐ, δίνει εντολή από ό,τι βλέπουμε το Ουχαμπί, ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, να περιμένουν τους Ολλανδούς εκεί στο ημικύκλιο, παίζοντας μια άμυνα 4-4-1-1. Βλέπω τον Ουναή να είναι ο πρώτος που να βγαίνει για να μαρκάρει το στόπερ και όχι ο Σαϊμπάρη που είναι σέντερφορ. Και πάλι ο Ουναή τρέχει προς την μεριά του Χέκε, ελευθερώνει ο δεξιός στόπερ της ομάδας Εθνικής Ολλανδίας που αγωνίζεται στην Τότεναμ. Ελέγχουν όμως και πάλι οι παίκτες του Μαρόκο κάτω από την μεσαία γραμμή. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Αγιούπ Μπουαντί. Ωραία παλιά πενιντάρα από τα αριστερά και μέσα στην περιοχή. Πατάει, δεν τα καταφέρνει όμως ο Σαϊμπάρη. Μπορούσε να γίνει κάτι
2: έφτασε
3: καλύτερο.
2: Έφτασε μέχρι εκεί και δεν μπόρεσε να κάνει την τελική και έκανε και φάουλ.
3: Ακριβώς. Μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο επιθετικός της Σαϊτχόφεν. Πάντως δείχνει ότι έχει αρκετή διάθεση ο Σαϊμπάρη, ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη. Και βέβαια για να σας πω είναι και 25 χρονών ο επιθετικός της Αϊτχόφεν. Δεν είναι άσχημος παίκτης, γεννημένος στην Ισπανία είναι, αλλά εκπροσωπεί την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Από την Γκένκ έφυγε το 2020 και πήγε στην Αϊτχόφεν. Ξεκίνησε νέο στην Ισπανία, μετά πήγε στο Βέλγιο, έχει γυρίσει αρκετά πριν μετακομίσει στην Ολλανδία για να πάει στην Αϊτχόφεν. Ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη λοιπόν, η γραμμή κρούσης της ομάδας του Μαρόκου και οι Ολλανδοί με την μπάλα στη μεσαία γραμμή και τους Μαροκινούς να τους περιμένουν εκεί στο ημικύκλιο, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Είμαστε στο 33ο λεπτό, Ολλανδία-Μαρόκο πάντα στο 0-0. Από τα αριστερά τώρα ο Ντε Γιόνγκ προσπαθεί, δίνει την μπάλα δίπλα του στον Χέκε. Ο Χέκε της πάει δεξιά για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Ντάμφρις, ο οποίος έχει μείνει εκεί δεξιά. Εξτρέμ, να ωραία για τον Ντάμφρις, προσπαθούν, έκανε την κίνηση ο Ντάμφρις, προσπάθησε να του δώσει μπάλα αλλά ήταν και offside. Πολύ γρήγορα σήκωσε το σημαίακι του ο κύριος Μπρούνο Πιρές, ο Βραζιλιάνος. Κοιτάει το ρολόι του ο Κούμαν, έχει μια ανησυχία.
2: Δεν του αρέσει αυτό που βλέπει από την ομάδα του.
3: Έχει μια ανησυχία ο Ρολάν Κούμαν. Είμαστε στο 33ο λεπτό, 0-0, με το Μαρόκο να είναι η ομάδα η οποία έχει τις κλασικές ευκαιρίες για γκολ και μάλιστα δύο φορές, στο 21ο λεπτό με κεφαλιά του Ντιόπ και στο 21ο με σούτ του Χακίμη, αλλά και τις δύο φορές ο Μπαρντ Βερμπρούγκεν, τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, κατάφερε να διώξει την μπάλα και να γλιτώσει την ομάδα του και την εστία του από βέβαια παραβίαση. Το Μαρόκο έχει ανεβάσει ρυθμούς, έχει 56% κατοχή μπάλας έναντι 44% τώρα των Ολλανδών. Οι Ολλανδοί είναι φλίαροι, τους δίνουν μισό γήπεδο οι Μαροκινοί, εκεί αλλάζουν την μπάλα, αλλά μόλις περνάνε τη σέντρα και επιχειρούν να βγουν μπροστά δεν τα καταφέρνουν, προσπαθούν με μεγάλες μπαλιές όπως τώρα Ντάμφρις, για να δούμε τι θα γίνει μέσα στην περιοχή. Δεν καταφέρει ο Σάμερβιλ, εκεί τον κλείνουν δύο ποδοσφαιριστές, ήταν μέσα δεξιά, δεν μπόρεσε να σουτάρει. Βγαίνει γρήγορα ο Βαντάι, Ντάμφρις προσπαθεί να δώσει στον Μπρόνμπι, δεν τα καταφέρνει. Κόβουν οι Μαροκινοί με τον αρχηγό του στο Χακίμι, ο οποίος από δεξιό μπακ έγινε αριστερό στόπερ και έκοψε την μπάλα πολλά χιλιόμετρα και από τον Αχραφ Χακίμι, το μεγάλο αστέρι της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και της Παρίσι Σεν Ζερμέν, 27 χρονών, 99 συμμετοχές και με την εθνική ομάδα της του Μαρόκου, φίλες και φίλοι, και 12 γκολ. Εδώ τι κοιτάνε στο ΒΑΡ, κάτι κοιτάνε, αν η μπάλα βρήκε στο χέρι.
2: Δεν νομίζω να έχει στο
3: χέρι. Και ναι, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ένας Χακίμι, ο οποίος μην ξεχνάμε, προέρχεται από την Ακαδημία της Real Madrid's. Αν θυμάμαι καλά, εκεί 17-18 αυτή τη σεζόν έκανε και μερικές συμμετοχές με την μεγάλη ομάδα στο πρωτάθλημα και στο Champions League και τα λοιπά. Δεν έπαιξε στο τελικό του Champions League, αλλά πήρε και αυτός το μετάλλιο και έτσι,
2: ως μέλος της ομάδας.
3: Μπράβο, και έτσι έγινε ο πρώτος Μαροκινός που κατέξε το Champions League. Για να δούμε, διώχνει τώρα ο Χακίμι η μπάλιο και έτσι,
2: ως μέλος της ομάδας.
3: Μπράβο, και έτσι έγινε ο πρώτος Μαροκινός που κατέξε το Champions League. Για να δούμε, διώχνει τώρα ο Χακίμι.

0: 27ο λεπτό, Ολλανδία Μαρόκο 0-0. Θα ξαναπώ με το Μαρόκο να έχει τις δύο κλασικές ευκαιρίες. Η Ολλανδία ακόμη κουλουράκι στα σουτ στο αντίπαλο τέρμα. Και περιμένουμε να δούμε ο Σάμερσβιλ, ο οποίος εκτελεί και τις στατικές φάσεις για λογαριασμό τον Οράνιε από τα δεξιά. Δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, είναι κόρνερ πάλι. Ναι, ήταν... επιχείρησε να βρει τον Νέτζελ Ντάμφρις στο δεύτερο δοκάρι. Ο Σάμερβιλ την έπιασε την κεφαλιά ο Μπακτισίντερ, αλλά αυτή βρήκε στην πλάτη του Ντιόπ και έχουμε κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ, τρίτο για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας και πάλι από τα δεξιά και πάλι με τον Σάμερβιλ. 38 λεπτό, σηκώνει το χέρι, εκτελεί στο σημείο του πέναλτι. Δεν μπορεί ο Φαντάικ να πιάσει την μπάλα, περνάει κάποια εκατοστά πάνω από το κεφάλι του, διώχνουν οι παίκτες του Μαρόκο. Ωστόσο οι Ολλανδοί είναι κάτοχοι της μπάλας, ταλαιπωρεί εκεί λίγο την μπάλα ο Φρέγκι Ντε Γιονγκ και μάλιστα κάνει και κάποια παρακινδυνευμένα τσαλιμάκια, θα πω εκεί. Τελικά καταφέρνει να μοιράσει την μπάλα και πάλι ο Χέκε χτυπάει στο κεφάλι, δεύτερη φορά σε 38 λεπτά που είμαστε στην αναμέτρηση. Το 0-0 παραμένει. Μου φαίνεται ότι έχει ματώσει ο αμυντικός της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας και της Tottenham. Τον χτύπησε κατά λάθος με το γόνατο.
1: Όπως
0: κατέβαινε, το χτύπησε κατά λάθος με το γόνατο στο προηγούμενο κόρνερ, στο τρίτο κόρνερ της Ολλανδίας, ο Νίλ Ελ Αϊναουί. Δεν ήταν, ενημερώθηκε βέβαια και ο διαιτητής, να ξέρετε, ενημερώνεται για όλες αυτές τις φάσεις από τον VAR. Σίγουρα του είπαν ότι δεν είχε πρόθεση για χτύπημα. Δεύτερη φορά που ο Χέκε χτυπάει στο κεφάλι, αυτή τη φορά όμως πιο
1: σοβαρά από ό,τι φαίνεται. Ναι,
0: ο κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στην Tottenham και στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας. 10 Σεπτεμβρίου του 20 εντάχθηκε στην Brighton, στην Premier League, με τριετές συμβόλαιο. Τότε ξεκίνησε να παίζει, τον έστειλε Brighton δανεικό στη Heerenveen, μετά πήγε επίσης δανεικό στην Blackburn Rovers και τώρα παίζει στην Tottenham. Μεταγράφηκε 18 Ιουνίου του 26 με ένα συμβόλαιο και μια συμφωνία κοντά στα 52 εκατομμύρια λίρες. Είναι ποδοσφαιριστής δηλαδή καλοπληρωμένος, δεν είναι άσχημος ποδοσφαιριστής. Επειδή μου αρέσει η Premier League και παρακολουθώ, είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ταχυδύναμη από τους κεντρικούς αμυντικούς. Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι και πάει γρήγορα στο προσωπικό του αντίπαλο. Γι' αυτό βέβαια επιλέγεται και για τον έχει επιλέξει και ο Κούμαν ως τρίτο στόπερ, ως δεξί στόπερ στην τριάδα που παίζει πίσω με Χέκε, Φαντάικ κεντρικά και Ναθανάκε αριστερά. Μιλάω τόση ώρα, δεν έχουμε ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν περιγράφω, γιατί
1: είχαμε τον τραυματισμό
0: του Χέκε, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, του έδεσαν το κεφάλι.
1: Σκεπτικός πολύ ο Κούμαν.
0: Σκεπτικός, γιατί βλέπει την ομάδα του να μην μπορεί να κάνει μια ευκαιρία. Και είμαστε στο 41ο λεπτό. Δηλαδή ένα σουτ, έστω και πλασεδάκι, έστω και σουτ προπόνησης προς τα χέρια του Μπόνο, δεν έχει πάει τερματοφύλακα του Μαρόκου.
1: Και από την άλλη, Δημήτρη, οι Μαροκινοί το διασκεδάζουν στην κερκίδα, έτσι.
0: Καλά, γίνεται χαμός. Και γιατί να μην τον διασκεδάζουν οι Μαροκινοί. Και τι να πω για το Μαρόκο. Σου είπα, από την αρχή, έχει ψηλές φιλοδοξίες η εθνική ομάδα του Μαρόκου.
1: Και τέταρτη στο Κατάρ.
0: Και καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια.

0: δεν, οι οποίοι μας δείχνουν στη μέχρι τώρα πορεία τους ότι είναι και δεμένη ομάδα. Δεν είναι, ας πούμε, όπως για μένα η Πορτογαλία έχει μια πλειάδα αστέρων, ίσως τους καλύτερους ποδοσφαιριστές από τις ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά δεν, δεν έχουμε δει, δεν την έχουμε δει ως σύνολο και να έχει κάποια ομοιογένεια. Εδώ βλέπουμε τους Μαροκινούς, και ενώ είμαστε στο 42ο λεπτό και το 0-0 παραμένει να είναι καλύτεροι μέχρι στιγμής από τους Ολλανδούς. Ξεκίνησαν δυνατά οι Ολλανδοί, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Ένα σούτ εκτός εστίας είχαν, και από εκεί ανέβασαν απόδοση οι Μαροκινοί, ελέγχουν τη ροή του αγώνα και προσπαθούν να διασπάσουν την άμυνα των Ολλανδών, όπως και τώρα από τα άκρα. Δεν κάνει όμως καλή εκτίμηση της φάσης ο Αχραφ Χακίμη, ο αρχηγός που μας τον δείχνει τώρα κεντρικό πλάνο, 27 χρονών, 12 γκολ με τη φανέλα του Μαρόκου, ο fullback της Εθνικής και της Paris Saint-Germain. Ανεβαίνουν τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι Μαροκινοί για αυτή την άμυνά τους με δύο παίκτες, με Ουναΐ και Σαϊμπάρι. Γίνεται η βαλιά από τα δεξιά, στραβοκλωτσιά, πήγε να βρεθεί εκεί ο Σάμερβιλ και πάλι Ράβρις πετάγεται τελευταία στιγμή ο Ριάντ και κόβει τον Ντάμβρις, ο οποίος είχε μπει και πάλι μέσα δεξιά για λογαριασμό της Ολλανδίας. Να, οι Ολλανδοί πιέζουν, στριφογυρίζουν έξω από την περιοχή του Μπόνο. Γίνεται το σουτ, τρομερή απόκρουση από τον τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και, και της Αλ Χιλάλ. Μας τον δείχνει τώρα, αλλά και φοβερό το αριστερό σουτ του Ντερβέν. Μεγάλη απόκρουση με τα ακροδάκτυλα σε κόρνερ, φίλες και φίλοι. Ο Ντερβέν εξαπέλυσε ένα αριστερό δυνατό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή, 4-5 μέτρα στο 44ο λεπτό, με ακροδάκτυλα έδιωξε κόρνερ ο τερματοφύλακας της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Τέταρτο κόρνερ από τα αριστερά αυτή τη φορά για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Παρατηρήσεις στον Μπρόνμπι, τον Σέντερφορ, τον Οράνιε. Τον έχουν πιάσει δύο ποδοσφαιριστές, έχουν κάτσει. Εδώ είναι φάουλ του Φαντάικ. Και, αλλά ο διαιτητής, εντάξει, δεν ξέρω αν το δώσει αυτά. Πάνω στο Ριάν. Όχι, το θεωρείς πρόξιμο μέσα στην περιοχή. Τι έχουν κάνει ο Φαντάικ με τον Μπρόμπι, τα δύο δυνατά κορμιά έχουν κάτσει πάνω στον τερματοφύλακα για να του πει στο οπτικό πεδίο. Βγαίνει όμως με γροθιές πριν το κεφάλι του Μπρόμπι. Ο Μπόνο, ο διαιτητής είναι κοντά, φωνάζει
1: και δίνει φάουλ
0: και στον Μπρόμπι και στον Φαντάικ. Γιατί αν δείτε τώρα το replay, έγινε αυτό που σας είπα. Δηλαδή ο Μπρόμπι με τον Φαντάικ να είναι, να εμποδίζουν τον Μπόνο για να βγει. Είναι σύστημα αυτό που παίζουν αρκετές ομάδες στα στημένα, δηλαδή βάζουν δύο πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές και ψηλούς στον τερματοφύλακα μέσα να τον εμποδίσουν. Βάλε και τους δύο αμυντικούς που θα πάνε μοιραία να τους φυλάξουν. Δηλαδή έχουμε τέσσερις ποδοσφαιριστές,
1: τέσσερα κορμιά, ναι.
0: Μπράβο, τέσσερα δυνατά κορμιά μπροστά από έναν τερματοφύλακα. Το παίζουν αυτό το σύστημα αρκετοί. Αυτό έκανε τώρα, αλλά η κεφαλιά που πήρε ο Μπρόνμπι δεν ήταν σωστή, έκανε και το φάουλ. 6 λεπτά. Ο Κριστιάν Μαρσέλο Γκαράι Ρέγες, ο Κιλιανός, το λέει τώρα και ο εκφωνητής, ακούστε. Το λέει λοιπόν, 6 λεπτά οι καθυστερήσεις σε δύο γλώσσες. Και η εθνική ομάδα της Ολλανδίας σε αυτό το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων έχει την μπάλα στην κατοχή της από τα αριστερά. Προσπαθούν να βγουν από τα αριστερά οι Ολλανδοί. Δεν φτάνει η μπάλα στον Χάπκο. Διώχνουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Δεν απομακρύνεται όμως, δεν κάνουν αυτό που θα έπρεπε. Και πάλι η μπάλα στον Κόμπι Χάνκο, τον παίκτη της Λίβερπουλ. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ εκεί αριστερά όπως επιτίθεται η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Πλάγιο out, γρήγορα το πλάγιο out εκτελούν οι Μαροκινοί. Φέρουν την μπάλα μπροστά 15 μέτρα από την περιοχή τους. Την παίρνει εκεί ο Διόπ της Φούλαμ, την κατεβάζει. Αλλάζει στον Μαζράουρη αριστερά τον μπακ. Αυτός στο αμυντικό χαφ τον Μπουαντί. Ο Μπουαντί και πάλι στον Μαζράουρε. Πολλές μπαλιές κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. 5-4-1 βλέπω τώρα σε ένα πλάνο που μας δίνει ο σκηνοθέτης την αμυντική γραμμή της Ολλανδίας. Ο ένας είναι ο Μπρόμπι ακριβώς στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, περιμένει του στόπερ του Μαρόκο, περνάει όμως το Μαρόκο τώρα την μπάλα. Ο Αγιούπ Μπουαντί, ο αμυντικός χαφ που πατάει και περιοχή στην άμυνα για λογαριασμό του Μαρόκου, κάνει την υποδοχή, προσπαθεί να βρει ελεύθερο χώρο, έχει τραβηχτεί τώρα δεξιά, την ελάζει με τον Αϊναουή, για να δούμε Χακίμη, κάνει την μπάλα ο Χακίμη, έπειτα από μια φλιαρία, κακή όμως η μεταβίβαση, γίνεται το λάθος μέσα στην περιοχή, πάει ο Σούμπος, ο Ιμπάρη κάνει το κοντρόλ, ήταν πιο δυνατή η παλιά από ό,τι περίμενε ο 25χρονος επιθετικός της Αϊτχόφεν. Εκεί έγινε το λάθος, η λάθος μπάλια από τον Γκρέιβεμπερτς. Η μπαλιά η κάθετη προς τον Ισμαήλ Σαϊμπάρη, δεν προλάβε ο παίκτης της Αϊτχόφεν. Φαντάικ στην μπάλα στη γραμμή, την αλλάζει με τον τερματοφύλακα κάτω, τον Βερμπλούκεν, ο οποίος θυμίζω στο 20 λεπτό και στο 21ο έκανε δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις σε κεφαλιά του Ντιόπ και σου του Χακίμη. Γλίτωσε την Ολλανδία και την εστία του από βέβαια παραβίαση. Ανταπέθωσε ο Ντεβέν στο 44ο λεπτό με ένα δυνατό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας σε πόνο με τα κροδάκια έδιωξε κόρνερ. Για δούμε το με τον Ράκο Ουναΐ, το σουτ λίγο πάνω από τα δοκάρια του Βερμπρούκεν. Ήταν καλή η έμπνευση στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων του μέσου του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέβηκε, έκανε υποδοχή της μπάλας 10 μέτρα έξω από την περιοχή και μόλις φτάνει στη γραμμή και δεξιά σουτάρι, βλέπει όμως την μπάλα να περνάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας. Πέρασε γύρω στους 30 πόντους από ό,τι βλέπω τώρα το slow motion replay, το σουτ του Ουναΐ. Ο Ουναΐ βέβαια, ο οποίος έχει και την τα πήγε πάρα πολύ καλά στο δικό μας το πρωτάθλημα. Στις 25 συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό σημείωσε 5 γκολ. Εμένα μου άρεσε αρκετά ως ποδοσφαιριστής. Και τώρα δείχνει και καλά διαπιστευτήρια στους αγώνες της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Γι' αυτό τον επιλέγει και ο Αγμπί, για βασικό. Έχει πάει στη Χιρόνα και δέχεται εκεί δεξιά ένα φάουλ. Ακούτε και την κραυγή του Αχράφ Χακίμη. Είναι στο έδαφος ο μπακ της Paris Saint-Germain, πάει επάνω του ο διαιτητής Σαμπάιο.
1: Πάντως, Δημήτρη, είδαμε και ένα σούτ από τους Ολλανδούς και τι σούτ, έτσι, κεραυνός.
0: Ακριβώς. Είναι το πρώτο σούτ στο αντίπαλο τέρμα που έγινε. Φανταστείτε, περιμένανε 48 λεπτά, γιατί ήταν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, οι Ολλανδοί για να κάνουν ένα σούτ προς την εστία του Μπόνο. Βέβαια ήταν τρομερό σούτ και ο Μπόνο με τα ακροδάκτυλα έστειλε την μπάλα κόρνερ και το Μαρόκο από τα δεξιά. Τώρα να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Αχράφ Χακίμη σε αυτή τη στατική μπάλα κοντά στη γραμμή του πλαγίου out και από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Πήγε να μπει με την μπάλα μέσα και δεν τα κατάφερε ο Σαϊμπάρη. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για τρομερή εκτέλεση φάουλ από τον Χακίμη. Είναι φαλσαριστό με τη δύναμη που πρέπει. Σκάει μπάλα μέσα στη γραμμή της μικρής περιοχής μπροστά από τον Βερμπλούκεν και έρχεται ο Σαϊμπάρη και δεν μπορεί ούτε με το αριστερό γόνατο, ούτε με το στήθος, ούτε με το μυρό, όπως και να βρίσκει την μπάλα. Το βλέπουμε τώρα στο κάδρο που κάνει ο διαιτητής απογοητευμένο, το striker της Αϊτχόφεν, να τη στείλει στα δίκτυα. Ήταν εξουδετερωμένος στο τερματοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας, αλλά δεν βρήκε την μπάλα ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη. Να τώρα οι Ολλανδοί, Σπάιολ, την μπάλα στα δεξιά, εκεί ο Νέιτζελ Ντάμφρις και σφυρίζει ο διαιτητής. Θα μπορούσε να σουτάρει. Και σε αυτή την περίπτωση ο Ντάμφρις, όπως και νωρίτερα κάπου εκεί στα μέσα του πρώτου ημικρόνου ο Σάμερβιλ της Βέλχαμ, όταν μπήκανε μέσα καλά ήταν offside. Τώρα ο Ντάμφρις δεν ήταν offside, θα μπορούσε να σουτάρει εκεί δεξιά δυνατά, να επιλέξει μια γωνία, δεν είχε προλάβει να κλείσει ο πόνο, αλλά επέλεξε την μπάσα. Ημίχρονο. Φίλες και φίλοι, στο στάδιο Μοντερέι, εκεί στη Γουαδελούπε, στο Νουέβο Λεόν, στο Μεξικό. Ολλανδία, Μαρόκο στο 0-0.
1: Ολλανδία, Μαρόκο 0-0 λοιπόν, μετά τα πρώτα 45 συν τις καθυστερήσεις στο παιχνίδι που γίνεται για την φάση του 32 στο Μοντερέι. Εμείς περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

3 λεπτά πριν από τις 5, Ρασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ με τον Γιώργο Σκεύη στην ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ρασπόρ. Λίγες ώρες μετά το πρώτο μεγάλο μπάμα στο παγκόσμιο κύπελο, με τον αποκλεισμό της Γερμανίας από την Παραγουάη στα πέναλτι με 4-3. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν οι Γερμανοί κέρδισαν τους Παραγουανούς, θα περνούσαν στους 16, εκεί που θα είχαμε το πρώτο μεγάλο ζευγάρωμα, με την έννοια ότι αν η Γαλλία αποκλείσει την Σουηδία, θα έβρισκε απέναντί της τη Γερμανία, ενώ τώρα θα βρει την Παραγουάη. Το Μουντιάλ μόλις άρχισε. Τα μεγαλύτερα γερμανικά μέσα δεν χάρισαν το παραμικρό στην εθνική τους ομάδα. Αμέσως μετά τον πικρό αποκλεισμό από την Παραγουάη, η Bild έκανε λόγο για ένα ακόμη γερμανικό ποδοσφαιρικό εφιάλτη, ενώ περιέγραψε την εμφάνιση της εθνικής ομάδας ως αργή, βαρετή και νοθρή. Το Kicker σημείωσε πως η πορεία της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ του 26 έφτασε πρόωρα στο τέλος της, με τη Welt να κάνει λόγο για ταπεινωτική ήττα από την Παραγουάη και αποκλεισμό που συνιστά ακόμη μια μεγάλη αποτυχία. Αντίστοιχα κινήθηκαν και τα υπόλοιπα γερμανικά μέσα. Το ZDF Het σχολίασε πως ένα νοθρό ξεκίνημα ακολουθήθηκε από πικρή απογοήτευση. Το Tage Spiegel έκανε λόγο για ένα ακόμη φιάσκο της Γερμανίας σε παγκόσμιο κύπελο με την ήττα στα πέναλτι από την Παραγουάη, ενώ το T-Online συνόψισε το δραματικό αποκλεισμό με το χαρακτηριστικό τίτλο «Δράμα στην διαδικασία των πέναλτι». Είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία χάνει σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Μέχρι σήμερα οι Γερμανοί μετρούσαν το απόλυτο 4-4, έχοντας αποκλείσει τους Γάλλους το 82, τους Μεξικάνους το 86, τους Εγγλέζους το 90 και την Αργεντινή το 2006. Στις 4 προηγούμενες διαδικασίες οι Γερμανοί είχαν εκτελέσει συνολικά 18 πέναλτι, αστοχώντας μόλις μία φορά το 1982, όταν ο Γάλλος κίπερ Ζαν Λουκ Ετορί είχε πραγματοποιήσει τη μοναδική απόκρουση απέναντι σε Γερμανό εκτελεστή, τότε ήταν ο Λουκ Στήλικε. Ωστόσο σήμερα οι Γερμανοί έχασαν 3 πέναλτι. Οι δύο ομάδες χτύπησαν από 6 εκτελέσεις. Οι Γερμανοί έχασαν 3 πέναλτι, οι Παραγουανοί έχασαν 2, ωστόσο πήραν τη νίκη με 4-3. Και αυτή ήταν και η πρώτη ήττα της Γερμανίας σε διαδικασία πέναλτι σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 50 χρόνια από τον τελικό του Euro 1976. Λίγο έλειψε να δούμε και το μάτς της Βραζιλίας με την Ιαπωνία να φτάνει στην παράταση, με τους Βραζιλιάνους τελικά να πετυχαίνουν το νικητήριο τέρμα που τους έδωσε την πρόκριση για τους 16 στο 5ο λεπτό των καθυστέρησεων. Οι Ιάπωνες είχαν προηγηθεί στο σκορ στο 21ο λεπτό με τον Σανό. Ο Καζεμίρο έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 56ο λεπτό και ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη στο 5ο λεπτό των καθυστέρησεων έδωσε τη νίκη πρόκριση στην ομάδα της Βραζιλίας με 2-1.

Και παραλίγο να έχουμε παράταση και στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των 32, εκεί όπου ο Καναδάς νίκησε την Νότια Αφρική με 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ολλανδία Μαρόκο είναι στο 0-0 μετά τα πρώτα 45. Να δούμε αν αυτό το παιχνίδι θα έχει γκολ, αν θα πάμε στην παράταση, με τι σκορ θα πάμε κλπ.

Να θυμίσω εντάχει το πρόγραμμα στην φάση των 32. Έχουμε τώρα το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Στις 8 το βράδυ η Ακτή Ελεφαντοστού θα παίξει με την Νορβηγία. Από τον νικητή αυτό, ο νικητής από το παιχνίδι αυτό θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία στους 16. Και πλέον την Τετάρτη έχουμε 4 αναμετρήσεις. Γαλλία-Σουηδία στις 12 το βράδυ. Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4 τα ξημερώματα. Αγγλία-Κονγκό στις 7 το απόγευμα της Τετάρτης. Και στις 11 το βράδυ της Τετάρτης Βέλγιο-Σενεγάλη. Την 5η 2 Ιουλίου δύο παιχνίδια, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία και Ισπανία-Αυστρία. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου τρία παιχνίδια, Πορτογαλία-Κροατία, Ελβετία-Αλγερία και Αυστραλία-Αίγυπτος. Η φάση των 32 ολοκληρώνεται με δύο αναμετρήσεις. Το Σάββατο 4 Ιουλίου Αργεντινή Πράσινο Ακρωτήρι και Κολομβία Γκάνα.

0: Οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, ετοιμάζονται σιγά σιγά για τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Λουκάκη. Έλα Δημήτρη.
1: Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο με πρώτο πλάνο τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, τον αρχηγό της Εθνικής Ολλανδίας. 0-0 το αποτέλεσμα. Πολύ καλές τρεις φάσεις στο πρώτο ημίχρονο για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Στο 20 λεπτό Έλα Ινουή με κεφαλιά. Στο 21 λεπτό ο Χακίμι Μεσούτ είδαν τις προσπάθειές τους να σταματάει ο τερματοφύλακας Βερμπρούγκεν της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Στο 3 λεπτό των καθυστερήσεων ο Ουναΐ εξαπέλυσε ένα δυνατό σούτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι. Στο 6 λεπτό των καθυστερήσεων ο Χακίμι εκτέλεσε ένα φάουλ, η μπάλα πέρνασε από όλους και ο Σαϊμπάρη δεν μπόρεσε να τη βρει και να καταλήξει τα δίκτυα. Και από την άλλη πλευρά μόνο μία ευκαιρία στο 44ο λεπτό, η πρώτη ευκαιρία προς το τέρμα για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας με τον Ντεβέν, όταν το σούτ του έδιωξε με τα ακροδάχτυλα ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο. Ήμουνα περίεργος, δεν μπόρεσα να ακούσω γιατί δεν είχα ήχο, τι έλεγε ο Ρουντ Βαν Νιστερλόι, ένας από τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές όταν έπαιζε ποδόσφαιρο, που κλήθηκε στο ημίχρονο να μιλήσει για το πώς είδε το πρώτο ημίχρονο και τι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να κάνουν ως προπονητικό τύπ, με επικεφαλής τον Ρόλαν Κούμαν και αμέσως μετά τον αδερφό του τον Έρβινγκ, με τον οποίο Δημήτρη με τον Έρβινγκ είχα και μία σχέση για ένα ολόκληρο καλοκαίρι όταν ήταν στη Ρόδο. Είναι πάρα πολύ καλός τύπος, ωραίος καβαλετζής, έξω καρδιά κτλ.
0: Τρώγατε συνέχεια, έτσι.
1: Εντάξει. Και σε ποτάδικα. Λοιπόν, έμαθα και τα ελληνικά μπουζούκια τότε. Το θέμα είναι τελείως διαφορετικός από τον αδερφό του, τον Ρόναλντ, ο οποίος είναι πιο σοβαρός, πιο αυστηρός τύπος. Το δείχνει και τώρα. Λες και μας ακούει ο σκηνοθέτης του
0: βαγόνα. Και μας τον δείχνει, ναι.
1: Ναι, μας τον δείχνει. Λοιπόν, ήμουν περίεργος να δω τι θα είπε ο Βαν Νίστερλόι, αλλά θα το δούμε τώρα εμείς, φίλες και φίλοι, και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε το τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγές δεν έχουμε πάντως. Έχουμε Βερμπρούγκεν, Χέκε, Φαντάι, Κάκε, Ντάμφρις, Ντεβέν, Γκρέινεβερτς, Ντε Γιόνγκ, Σάμερσβιλ, Μπρόμπι και Χάπκο, η ενδεκάδα της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας. Ο Χάπκο που είχε και τα δυσάρεστα νέα, νάκη πρώτη κίτρινη κάρτα που βγάζει ο διαιτητής. Έχει γίνει το σκληρό μαρκάρισμα και τράβηγμα από τον Διόπ, του πατάει το πόδι, το είδο διαιτητής. Είναι πάρα, άμα σας πω ότι είναι στο μισό μέτρο διαιτητής, φίλες και φίλοι, είναι στο μισό μέτρο διαιτητής, βλέπει τη φάση πάρα πολύ κοντά, ότι ο Διόπ πατάει το πόδι του Μπρόμπι. Του δείχνει την κίτρινη κάρτα. Έλεγα για το Χάπκο, η σύζυγός του απέβαλε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ο εξτρέμ της Λίβερπουλ έλαβε τεράστια ψυχολογική συμπαράσταση από όλους στην αποστολή. Καταλαβαίνετε, είναι μέσα ο Κόντι Χάπκο, ο 27χρονος, 53 συμμετοχές, 23 γκολ με την φανέλα των Οράνιε, οι οποίοι έχουν κερδίσει αυτό το φάουλ τώρα. Σπάει προς τα δεξιά την μπάλα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά δεν ανησυχεί ο τερματοφύλακας Μπόνο σε αυτή την κεφαλιά του Μίκη Βαντεβέν. Ο Μίκη Βαντεβέν στο 44ο λεπτό είχε το πρώτο σουτ για λογαριασμό της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας προς το πλαίσιο, αλλά είδε τον τερματοφύλακα Μπόνο με τα ακροδάχτυλα να διώχνει την μπάλα κόρνερ. Ήταν το πρώτο ημίχρονο καλό. Το Μαρόκο έδειξε κάποια πράγματα. Πολύ περιμέναμε ότι θα τα δείξει αυτά. Δεν είναι ομάδα. Ουναΐ από τα αριστερά. Για να δούμε Βαν Ντάικ μπροστά του. Ουναΐ σπάει, αφήνει η μπάλα, το σούτ απελπιστικά άστοχο από τον Γκουαντί. Ήταν μια ωραία επιθετική προσπάθεια που ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Ουναΐ, τον πίεσε ο Φαν Ντάικ, έσπασε την μπάλα με το δεξί παράλληλα, άφησε ο Ντίας να περάσει κατά τα πόδια του, πήγε στο Χακίμι, Ο Χακίμη δεν επέλεξε, ενώ ήταν στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής, να σουτάρει. Πλασάρει δίπλα πάσα στον Αγιούπ Μπουαντί, που είχε καλύτερα, εδώ που τα λέμε, καλύτερη οπτική γωνία προς το τέρμα, αλλά ο αμυντικός χαφ της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου και της Λίλ δεν μπόρεσε να σημειώσει το πρώτο του γκολ με τα χρώματα της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, γιατί έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Μπαρτ Βερμπρούγκεν, τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας. Το Μαρόκο είναι αυτό το οποίο, ενώ μόλις τώρα συμπληρώνουμε 49 λεπτά παιχνιδιού, έχει την μπάλα στην κατοχή του. Έχει περάσει την μεσαία γραμμή. Σε μια άμυνα 5-4-1 συνεχίζει ο Κούμαν αυτή την αμυντική λειτουργία της ομάδας του, με δύο γραμμές, μια γραμμή 5 πίσω μπροστά τους, μια γραμμή μπροστά, και μοναδικός να κόβει ο Μπρόμπι, να προσπαθεί να πέφτει επάνω στους στόπερ της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, τον Διόπ και τον Ριάντ, όταν αυτοί όπως τώρα προσπαθούν να κάνουν την επίθεση. Αλλάζουν την μπάλα, ο Διόπ τη δίνει στον Ριάντ δίπλα αριστερά. Αυτός με το αριστερό πόδι είδε το Χανούς να κάνει κίνηση, πήγε να του δώσει την μπάλα, δεν ολοκλήρωσε τη σκέψη του και την προσπάθειά του. Αλλαγή κατεύθυνση από τα δεξιά, Χακίμη. Πολλές μπαλιές είναι από τα δεξιά με τον Χακίμη, είναι σε μεγάλα κέφια ο ακραίος της Paris Saint-Germain. Για να δούμε μέσα στην περιοχή ποια θα είναι η φάση εκεί. Προσπαθεί ο Ντιάζ να ελευθερωθεί, να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι, το αριστερό είναι, φανταστείτε, από τα δεξιά μέσα στην περιοχή και στο σημείο του πέναλτι. Δεν τα καταφέρνει και πάλι η ομάδα του Μαρόκο, που πιέζει σε αυτά τα τελευταία 4 λεπτά. Χακίμι, ο οποίος αλλάζει διαρκώς θέσεις από δεξιός μπακ, είναι δεξί εξτρέμ και τώρα έχει γίνει δεκάρι. Χακίμι με το δεξί στέλνει την μπάλα πίσω, έχουν ανέβει, έχει ανέβει η Ριάντ, έχουν ανέβει στόπερ. Να δούμε, θα επιλέξει η Ολλανδία να παίξει λίγο pressing στην άμυνα ή θα περιμένει όπως περιμένει με 5-4-1 αμυντική διάταξη κάτω από τη μεσαία γραμμή. Περιμένει. 51ο λεπτό, Ολλανδία-Μαρόκο στο 0-0. Πολύ ωραίο το τακουνάκι και έπνευση, μου άρεσε του Χανούς η πάσα. Προσπαθεί να βρει με μπάλα το Χακίμι, δεν περνάει, κόβουν πολύ όμορφα οι Ολλανδοί. Προσπαθούν να οργανωθούν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανάκτηση από τους Μαροκινούς. Σπάει την μπάλα, σουτ, δοκάρι Χακίμι. Μεγάλη ευκαιρία, 52ο λεπτό. Να και πάλι ο Χακίμι, απειλή όπως το 21ο. Μπαίνει μέσα, σουτάρει, τρομερή βέβαια κυμπαλιά. Δεν είναι offside, βλέπω.
0: Καλύπτεται.
1: Τώρα. Καλύπτεται, σουτάρει με δεξί, πλασέ δυνατό, δοκάρι οριζόντιο. Για το Μαρόκο στο 52ο λεπτό, το Μαρόκο που έχει κάνει 4 ευκαιρίες για γκολ, 2 με το Χακίμι. Στο 21ο λεπτό το σούτ του έδιωξε ο Βερμπρούγκεν. Και τώρα στο 52ο ήταν τόσο δυνατό μέσα δεξιά, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Σήκω στα χέρια ο τερματοφύλακας Ολλανδίας, δεν πρόλαβε να βρει την μπάλα. Με το Ελ Αϊνουί στο 20ο λεπτό με κεφαλιά, ο Ολλανδός τερματοφύλακας εξεπαφής έδιωξε την μπάλα. Και στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων το σούτ του Ναΐ, λίγο πάνω, καμιά 20-30 πόντους από το δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας. Το Μαρόκο είναι η ομάδα η οποία έχει τις ευκαιρίες, θα μπορούσε να πετύχει ένα, μην σας πω και δύο γκολ, αλλά μία το δοκάρι, μια φορά και δύο φορές ο Βερμπρούγκεν έχουν σώσει την Ολλανδία από βέβαια παραβίαση. Για να δούμε τώρα ανάκτηση μπάλας για τους Ολλανδούς. Τίποτα, λέει ο διαιτητής, θα ήταν ένα φάου, θα ήταν σε πάρα πολύ καλή θέση, αλλά όπως δείχνει ο διαιτητής αναμέτρησης,
0: ο
1: Σαμπάιο στον ποιος ήταν στη φάση, ο Σάμερβιλ, τώρα τον βλέπω με το περίεργο το κούρεμα και το μαλλί, όχι με το περίεργο το χτένισμα,
0: ναι.
1: Και το μαλλί,
0: και το μαλλί
1: έτσι, κότσο εκεί πίσω. Έχει κάνει, φανταστείτε, κοτσιδάκια το μαλλί του και τα έχει πιάσει κότσο πίσω. ο Κρένσιο Σάμερβιλ, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας και της West Ham. Δεν ήταν φάουλ, έδιωξε καθαρά την μπάλα ο Ντιόπ. Το είδα στο slow motion replay, οπότε πάρα πολύ καλή απόφαση του Σαμπάιο του Βραζιλιάνου. Σας είπα, 44χρονος Σαμπάιο θεωρείται ένας από τους πιο έμπειρους και αυστηρούς διαιτητές Λατινικής Αμερικής, με πλούσιο βιογραφικό σε διεθνές επίπεδο, και έχει γίνει viral η φωτογραφία του, γιατί στο πρώτο παιχνίδι που διαιτήτευσε για το στην τελική φάση τώρα
0: Μεξικό Νότια Αφρική
1: το εναρκτήριο παιχνίδι εκεί στο στάδιο, στο επιβλητικό και εμβληματικό στάδιο Ατζέκα, ήταν καλωδιωμένος με τα μικρόφωνα, τα ακουστικά, και πολλοί τον χαρακτήρισαν πολλοί τον χαρακτήρισαν σαν τον Τερμιντέι τον Έραντ στα νεαρό τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ στην επιτυχημένη ταινία, η οποία και σειρά μπορείς να την πεις έπειτα από τόσα επεισόδια. Για να δούμε, μέσα η μπάλα, προσπαθούν, διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες της Εθνικής Ολλανδίας, ζητούν κόρνερ, η παλιά έγινε προς τον Μπρόμπι, τελικά ήταν αρκετά δυνατή, δεν τα κατάφερε να τα φτάσει, ο Χάπκο διαμαρτύρεται. Σας είπα για το Χάπκο, δέχτηκε μεγάλη υποστήριξη που απέβαλε η γυναίκα
0: του. Και μάλιστα του έκανε πει η Δημήτρη αν θέλει να πάει.
1: Περίμενε λίγο τώρα. Χακίμι μέσα στην περιοχή. Τον προλαβαίνει, φίλες και φίλοι. Ποιος έχει γυρίσει, ο Ντεβέν. Έχει γυρίσει ο Ντεβέν. Μεγάλη προβολή στο σουτ του Αχράμ Χακίμι, ο οποίος είναι μέσα δεξιά, αλλά προσπαθεί, μπαίνει ο μπακ της Paris Saint-Germain που στο δεύτερο ημίχρονο παίζει ουσιαστικά μέσα στο κουτί δεξί εξτρέμ και προλαβαίνει το μπακ. Οι τρεις στόπερ τον έχουν χάσει της Εθνικής Ολλανδίας και έρχεται ο Μίκι Φαντεβέν της Τότεναμ να κάνει μια προβολή με το αριστερό πόδι, δηλαδή λίγο να του φύγει και να μην προσέξει, είναι πέναλτι, αλλά είναι τόσο καλή η προβολή στο σωστό χρονικό σημείο που την κάνει, με καλό πάτημα που κόβει την μπάλα και σώζει την ομάδα του από ένα γκολ, διότι δεν νομίζω ο Χακίμι εκεί που ήταν στα 4 μέτρα με το τέρμα φιλέτο μπροστά του, σωστά, να στοχούσε. Να λοιπόν το Μαρόκο, είμαστε 57ο λεπτό, είναι η ομάδα που έχει την κυριαρχία στο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα, Δίας προσπαθεί να αποφύγει, δεν τα καταφέρνει, κόβουν οι Ολλανδοί, δεν έχουν αλλάξει δεύτερη πάσα οι Ολλανδοί, φίλες και φίλοι, κόβουν και τελικά οι Μαροκινοί με πίεση και πολύ καλή αγωνιστική ταυτότητα, να το πω έτσι, κάνουν ανάκτηση της μπάλας από τα αριστερά, τώρα προσπαθούν Μπουαντί εκεί με Μασράουι, με Χανούς, η μπάλα γυρνάει πίσω στον Διόπ το στόπερ, αλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά, Αχράμ Χακίμι, τα έχει κάνει όλα ο παίκτης Paris Saint-Germain. Χακίμι και πάλι τον κλείνει και πάλι ο Μίκι Φαντεβέν που του πήρε την μπουκιά από το στόμα πριν από 2 λεπτά. Και πάλι Χακίμι, προσπαθούν από τα δεξιά οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Πολλές αναλλαγές της μπάλας, αλλαγή κατεύθυνσης από τον Ουναΐ στην άλλη μεριά. Για να δούμε τι θα γίνει. Χανούς η σέντρα για τον Χακίμι, ο οποίος έχει πάει center for σε αυτή τη φάση. Μεγάλο παιχνίδι από τον Χακίμι, πραγματικά μεγάλο παιχνίδι. Το σουτ, η μπάλα κοντράρει, αλλά δεν ευνηδιάζεται ο Verbruggen. Έχει πιάσει στο σημερινό παιχνίδι και καλύτερα το σουτ από τον Χανούς. Η μπάλα παίρνει
0: έγινε
1: τα φάλτσα, γίνεται η κόντρα και πάει στα χέρια, πέφτει δηλαδή και την μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Εθνικής Ολλανδίας. Να άλλη μια ευκαιρία για τον Μαρόκο, 5 ευκαιρίες για τον Μαρόκο, 4 σουτ στο αντίπαλο τέρμα που έδιωξε ο Ολλανδός τερματοφύλακας, και ένα που πέρασε λίγο πάνω του Ουναΐ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόν. Οι Ολλανδοί τώρα να δούμε, θα αντιδράσουν, θα βγουν μπροστά. Προσπαθεί εκεί ο Γκρέιβενμπερτς να κάνει κάτι εξειδικευμένο. Τσαντίσεται ο Κούμαν, μας το δείχνει τώρα.
0: Δημητρή, αυτό που έλεγα για το Χάπκο είναι ότι του είπαν από την Ομοσπονδία αν ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του, να συμπαρασταθεί στη σύζυγό του.
1: Ναι, και δεν γύρισε,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Δέχτηκε, ναι.
1: Είπαμε, ο εξτρέμ της Λίβερπουλ έρβε τεράστια ψυχολογική συμπαράσταση από όλους στην αποστολή και είπε όχι θα μείνω και βρέθηκε και στην ενδεκάδα, βρίσκεται μάλλον στην ενδεκάδα. Κάτι εκεί διαμαρτύρεται ο Μουχάμετ ο Ουαγμπή.
0: Το Μαρόκο θέλει LKB μέσα.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Σαϊμπάρη τα πήγε καλά.
0: Ναι.
1: Στο πρώτο ημίχρονο, κοίταγα τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σαϊμπάρη είχε τα περισσότερα φάουλ, δηλαδή έπαιξε επιθετική άμυνα. Αυτό δείχνει ότι οι προπονητές θέλουν κάτι. Να μου πεις και ο Ελκαμπή παίζει τρομερά την επιθετική άμυνα. Τον έχουμε δει στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Νομίζω είναι ο καλύτερος center for επιθετικός που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, που παίζει τόσο καλά την επιθετική άμυνα. Ο Van Dijk είχε περισσότερες ενέργειες με την μπάλα 46 και περισσότερες πάσες 43. Ο Χακίμι στο πρώτο ημίχρονο περισσότερες τελικές και ο Ουναΐ περισσότερες πάσες στην επίθεση. Αυτά είναι μερικά στατιστικά που σας δίνω καθώς η μπάλα αλλάζει σε πόδια παικτών του Μαρόκου που έχουν την κατοχή. Οι Ολλανδοί τους περιμένουν με 5-4-1 άμυνα κάτω από την μεσαία γραμμή. Δεν αλλάζει την αμυντική προσήλωση και τακτική ο προπονητής Ρόλαν Κούμαν. Από τα αριστερά τώρα για να δούμε την επίθεση μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει, δεν τα καταφέρνει ο Ριάντ. Προσπαθεί να βρει τον Χακίμι. Ο Χακίμι έχει μείνει μπροστά σε αυτά τα 9 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ ωραία η ενέργεια από τα αριστερά, φίλες και φίλοι, του Σαϊμπάρη. Να λοιπόν πως Σαϊμπάρη, Δημήτρη, που έλεγες για τον Ελκαμπή, κάνει δουλειά. Ο 25χρονος Τσαϊτκόφεν είναι νέο παιδί, έχει πνευμόνια, έχει κίνηση. Και μπάλα, κόρνερ. Τρομερή εκτέλεση από τα δεξιά, πήγε να ευνηδιάσει τον Βερμπρούκεν. Φίλες και φίλοι, ο Χακίμι ήταν... Φανταστείτε, στείλει την μπάλα στο αριστερό σημειάκι του κόρνερ που επιτίθεται το Μαρόκο και με το δεξί πόδι κάνει ένα σιρτό κόρνερ και πήγαινε για μέσα στο πρώτο δοκάρι με τα πολλά φάτσα. Τελευταία στιγμή πήγε εκεί και έδιωξε την μπάλα ο Χέκε και έχουμε κι άλλο κόρνερ.
0: Στα τρία κόρνερ πέναλτι.
1: Να δούμε, θα γίνει πέναλτι. Χακίμι και πάλι. Από το ίδιο μέρος κοντά του ο Χανούς τον διώχνει ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. 62ο λεπτό, πολλής κόσμος μέσα στα καρέ και πάλι σιρτά, πάλι για το πρώτο δοκάρι, προβολή αυτή τη φορά και νέο κόρτερ από τον Ντεγιόν που μας το δείχνει. Πλάνο σκηνοθέτης, θα γίνει αλλαγή με τον Χανούς. Χακίμι Χανούς, 63ο λεπτό, 3 κόρνερ, δεν έχουμε πέναλτι, 4ο συνεχόμενο. Χακίμι εκτελεί δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά η επιλογή
0: για τον Τιραμόλα ήτανε.
1: Του, σωστά, του παίκτη της Paris Saint-Germain, δεν... Διαδοχικά κόρνερ για τα λιοντάρια του Άτλαντα, αλλά αν εξαιρέσεις το πρώτο, το οποίο... ήταν μεγάλη ευκαιρία γιατί βρίσκει στο τακουνάκι του Ντάμφρις και στο πόδι του Βερμπρούκεν του τερματοφύλακα και η μπάλα διώχνει κόρνερ, δηλαδή παραλίγο να μπει αυτό το γκολ. Το πρώτο ήταν πάρα πολύ καλά χτυπημένο από τον Χακίμι με πολλά φάλτσα. Οι Ολλανδοί δεν μπορούν να αλλάξουν τρίτη μπάλα, πέφτουν επάνω τους με πολύ δύναμη οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Μαρόκου για να ανακτήσουν. Αυτό έγινε τώρα σε μια προσπάθεια, υποψία προσπάθειας από τα αριστερά για τους Οράνιε, αλλά Τελικά εκεί δεν κατάφερε ο Ντάμβρης να διώξει την μπάλα. Να τώρα που προσπαθεί να μπει ο ταχύτατος μέσα στην περιοχή De Jong, διώχνεται η μπάλα. Σάμερβιλ ήτανε, προσπαθεί, δεν τα καταφέρνει, ανάκτηση για τους Ολλανδούς και πάλι η μπαλιά προς τα δεξιά, προς τον Κόντι Χάκπο. Αυτός δεν προλαβαίνει, τσαντισμένος ο Ρόλαν Κούμαν, κάτι του είπε, του συζήτησε εκεί ο Ρουντ Φαν Νίστερλόι, ο οποίος είναι από ό,τι καταλαβαίνω ο πρώτος βοηθός του, γιατί τον έχει δείξει 2-3 φορές και κάθεται πάντα δίπλα του και κάτι συζητάνε. Είναι και εκεί και ο Έρβιν Κούμαν στο προπονητικό επιτελείο, είναι ο Βιν Γιόγκ, είναι ο Πάτρικ Λόντεβάιξ, γνωστός τερματοφύλακας αν τον θυμάστε, και ο Κλάιτεμπεργκ επίσης, και αυτός προπονητής τερματοφυλάκων. Προσπαθούν οι Μαροκινοί, διώχνουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Επιθετική άμυλα από τον Σαϊμπάρι. Πολύ καλά παίζει την επιθετική, την πίεση ψηλά η εθνική ομάδα του Μαρόκου. Αυτό επιδιώκει ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, ο Βέλγο-Μαροκινός 49χρονος τερματοφύλακας. Δεν μας έχει δείξει ακόμη ο σκηνοθέτης, φίλες και φίλοι, για Δημήτρη. Τώρα, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Είπαν ότι μας έχει δείξει τους παίκτες που κάνουν προθέρμανση. Και
0: διαβάζει τη σκέψη σου, Δημήτρη.
1: Ναι, πριν ολοκληρώσω τη φράση μου, μας κάνει πλάνο με τους αναπληρωματικούς.
0: Που έχουν σηκωθεί για ζέσταμα.
1: Ακριβώς. Θέλω να δω αν είναι ο Ελκαμπή, αν είναι εκεί κτλ. Αυτό ήθελα να δω και μας έδειξε ένα πλάνο φευγαλαίο. 2 δευτερόλεπτα. Ούτε πρόλαβε ένα παίκτη, έδειξε ούτε πρόλαβες να δεις κάτι παραπάνω. Η εθνική ομάδα του Μαρόκου, ενώ είμαστε 66 λεπτό και το αποτέλεσμα είναι 0-0 Ολλανδία-Μαρόκο, έχει την μπάλα στην κατοχή της από τα δεξιά με τον Χακίμι. Ο Χακίμι προσπαθεί να περάσει. Καλά οργανωμένη κλειστή άμυνα στο 5-4-1 της Ολλανδίας. Δεν δίνει χώρους, γυρνάει στο στόπερ του. Ριάν Διόπ αλλάζουν την μπάλα. Ουναΐ, ο οποίος έχει έρθει δεξιά, παίζει, φανταστείτε, πιο πίσω από το... από τον Χακίμι ο Ουναΐ. Ο Χακίμι από μπακ έχει γίνει δεξί εξτρέμ και ο Ουναΐ καλύπτει πιο πίσω. Νάτος τώρα, οι δυο τους, Χακίμι και Ουναΐ, αλλάζουν την μπάλα. Σπάει αυτή η αριστερά στον Αϊναουί. Ο Αϊναουί, ο οποίος είχε στο 20 λεπτό μια τρομερή κεφαλιά από κόρνερ, γύρισε με το κεφάλι του δυνατά την μπάλα, αλλά εκεί ο Βερμπλούγκεν είδε την μπάλα να έρχεται πάνω του και την έδιωξε. Νομίζω μα πήγαινε λίγο δεξιά-αριστερά, δεν θα μπορούσε να την δάσει ο Ολλανδός τερματοφυλάκας, γιατί ήταν από κοντινή απόσταση η κεφαλιά του Ελ Αϊνουί και με μεγάλη δύναμη. Τα λέω αυτά γιατί οι Μαροκινοί αλλάζουν πολλές μπαλιές. Να τώρα οι Ολλανδοί που πάνε να παίξουν μια άμυνα ψηλά. Αυτή η πίεση αποφέρει καρπούς, γιατί ο Ίσα Ντιόπ, ο μόνος παίκτης που έχει δει την κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής του Βραζιλιάνου διαιτή Σαμπάιο, αναγκάζεται και γυρίζει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Να λοιπόν, μια φορά οι Ολλανδοί επιχείρησαν να παίξουν άμυνα ψηλά και δυσκόλεψαν τους Μαροκινούς. Οι Ολλανδοί από τις λίγες φορές που έχουν περάσει τη γραμμή προσπαθούν και τώρα, αλλά δεν τα καταφέρνουν και σηκώνει τα δύο του χέρια ο διαιτής. Μάλλον έχουμε διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και να πέσουν.
0: Να πιέσεις λίγο νερό.
1: Και διαφημίσεις, ναι, τα λέμε σε λίγο.
0: Ωραία, Δημήτρη. Παραμένει αυτό το 0-0 στο Ολλανδία-Μαρόκο. Να δούμε αν θα μείνει μέχρι το τέλος αυτό το 0-0 και θα έχουμε την μία ώρη παράταση και σε αυτό το μάτς. Δεύτερο συνεχόμενο, αν θα συμβεί αυτό, μετά το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη. Εκεί βεβαίως οδηγηθήκαμε και στη διαδικασία των πέναλτι, όπου η Παραγουάη έκανε το μεγάλο μπαμ, κέρδισε την Γερμανία με 4-3. Πρώτη φορά που οι Γερμανοί χάνουν σε διαδικασία πέναλτι σε τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Ένας φίλος ακροατής έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει, γιατί είναι έκπληξη, λέει, που έμειναν έξω η Γερμανία. Από το 2018 οι Γερμανοί χάνουν στη φάση των 32 σε 3 μουντιάλ. Ποια παγκόσμια δύναμη μετά το 2014 δεν είναι τίποτα. Το 18 και το 22 η ομάδα της Γερμανίας δεν κατάφερε να περάσει από τους ομίλους και εκεί ήταν το μεγάλο σοκ για τους Γερμανούς. Φέτος θα κατάφεραν, πέρασαν από τον όμιλο, αλλά στην πρώτη δοκιμασία, στο πρώτο μάτς νοκάουτ, αποκλείστηκαν. Αυτό όμως δεν πάβει να τους καθιστά παγκόσμια δύναμη με τα παγκόσμια κύπελα που έχουν κατακτήσει. Μην ξεχνάμε ότι και η Ιταλία δεν είναι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η σκουάντρα Τζούρα απέχει από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ωστόσο είναι τετράκης τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Οι τίτλοι δεν διαγράφονται αν μια ομάδα δεν καταφέρει να πάει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου ή αν αποκλειστεί νωρίς. Ούτως ή άλλως μόνο 8 χώρες, μόνο 8 ομάδες έχουν καταφέρει να σηκώσουν το Άγιο Δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η Βραζιλία 5, η Γερμανία και η Ιταλία από 4, η Αργεντινή 3, η Γαλλία, η Ουρουγουάη από 2 και η Αγγλία και η Ισπανία από 1. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το διάλειμμα της ενυδάτωσης σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε τι θα αποφέρει ο εναπομείνατας χρόνος που είναι γύρω στα 20 λεπτά καθαρός χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, συν τις όποιες καθυστερήσεις, και να δούμε αν θα έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη, καθώς σιγά σιγά οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι ετοιμάζονται για πλέον αλλαγές από πλευράς Ολλανδίας.
1: Έχει σηκώσει ακόμα δύο παίκτες, τον Κουμπάινερς και τον Βένκορς του Άγιαξ. Λοιπόν, ο Κουμπάινερς εδώ σε πρώτο πλάνο. Θα δούμε σε ποιανού θέση θα πάρει, γιατί έπειτα από το διάλειμμα ενυδάτωσης ενδεχομένως να μείναν έξω οι ποδοσφαιριστές που θα αλλάξουν. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Μας δείχνει τον 28χρονο της Γιουβέντους. Βγαίνει ο Άκε, φίλες και φίλοι, και μπαίνει ο Κουμπάινερς και ποιος άλλος βγαίνει, και ο Μπρόνμπι, και λογικό είναι να βγει ο Μπρόνμπι για να τον δω να βγαίνει, γιατί μπαίνει ο σεντερφόρ του Άγιαξ, ο Βένχορστ. Βένχορστ λοιπόν, να τον σημειώσουμε, 34 χρονών, 53 φορές συμμετοχή με 14 γκολ. Κουμπάινερς με το νούμερο 20, 28 χρονών, 32 συμμετοχές, 3 γκολ, ο παίχτης της Γιουβέντους. Α, δούμε, θα αλλάξει το σύστημά του ο Κούμαν. Πάλι προσπαθεί ο Σάμερβιλ να μπει και έχουμε το γκολ από το Χάπκο. Τρομερή αντεπίθεση από πλευράς Εθνικής Ολλανδίας στο 72ο λεπτό. Ο Σάμερβιλ, αυτή η Ολλανδική σαΐτα της West Ham, έφυγε μπροστά, κερδίζει την κόντρα, η μπάλα φτάνει ως διαμαγείας στον Κόντι Χάπκο, ο οποίος δεν δυσκολεύεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Συγκινημένος ο στράικερ της Λίβερπουλ κλαίει, και ξέρετε γιατί? Διότι η σύζυγός του απέβαλε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του είπαν αν θέλει να πάει να τη δει. Κοιτάει προς τον ουρανό δακρυσμένος και πανηγυρίζει, και δίπλα του ο Ντάμφρις τον παρηγορεί. Πρόσωπο με πρόσωπο οι δύο παίκτες, ο Χάπκο και ο Ντάμφρις, τον παρηγορεί πραγματικά. Καταφέρνει να σκοράρει, να βάλει την Ολλανδία στη θέση του οδηγού από το πουθενά. Ήταν η γρήγορη αντεπίθεση, ήταν ο Σάμερβιλ, κόβεται αλλά καταφέρνει ως διαμαγείας πεσμένος κάτω να κάνει την παλιά με το δεξί πόδι, και έρχεται, φίλες και φίλοι, ο Κόντι Χάπκο να στείλει την μπάλα στα δίκτυα του Μπόνο, να σημειώσει το 24ο γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας στην 54η συμμετοχή του, ο 27χρονος μέσο επιθετικός της Λίβερπουλ. Μεγάλη φάση πραγματικά. Μεγάλη ενέργεια από τον Κρισένσιο Σάμερβιλ. Έπεσε και πέφτοντας, και ενώ η μπάλα γκελάριζε μπροστά του, κατάφερε να κάνει την ασίστ. Μεγάλη πάσα πραγματικά, Δημήτρη.
0: Και το τρίτο γκολ του Χάπκο στη διοργάνωση, Δημήτρη.
1: Ακριβώς. Τώρα αυτό πήγα να πω. Τρίτο γκολ λοιπόν του Χάκπο, 24ο με τη φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας. Δακρυσμένοι και οι Ολλανδοί στην εξέδρα. Να λοιπόν, φίλες και φίλοι, οι Ολλανδοί στη δεύτερη επίσκεψή τους στα καρέ του Μαρόκου καταφέρνουν να σκοράρουν. Ήταν στο 44ο ο Ντεβέν που σούταρε και με τα ακροδάκτυλα ο Μπόνο έδιωξε την μπάλα κόρνερ. Έχασε 5 ευκαιρίες η εθνική ομάδα του Μαρόκου. Οι 4 ανάγκασαν τον Βελγίο. Η εθνική ομάδα του Μαρόκου. Οι 4 ανάγκασαν τον Βερμπρούκιν να κάνει.

0: ο Βαν Βέρχος της του Άγιαξ. Συζητά ο προπονητής ο Ουέχμπι στον Πάγκουλ, φίλες και φίλοι, με τον Ζωάο Σακραμέντο τον βοηθό του, και έχουμε αλλαγή. Μπαίνει Γιάννη Ρεάτ, μπαίνει με το νούμερο 26 στον αγωνιστικό χώρο ο Εντίν, και να δούμε τι θα μας ο Ανάς Αλάχ Εντίν της Αϊντχόφεν και αυτός, τι θα δώσει κάτι παραπάνω στην εθνική ομάδα του Μαρόκου σε αυτή την προσπάθεια που κάνει πλέον να ισοφαρίσει. Να στο ανοιχτό γήπεδο, προς τα δούμε και πάλι να βγουν οι Ολλανδοί. Αυτό είναι το παιχνίδι τους, αυτή είναι η τακτική τους. Αυτό έχει επιλέξει ο Ρολάν Κούμαν. Γιατί ξέρει ότι το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με ταλαντούχους έμπειρους και τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Τους δίνει χώρο καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα πήγε καλά και ο Βερμπρούγκεν, ο τερματοφύλακάς του. Βρέθηκε σε καλή μέρα, έπιασε 4 σουτ, τα 3 είναι από αυτά που λέμε είναι για γκολ, και επιλέγει την τακτική του ανοιχτού γηπέδου και των αντεπιθέσεων. Εκνευρισμένος ο Χακίμη τώρα, ζητάει εν κίτρινη κάρτα από το διαιτή, και ο Ντίας έχουν πέσει πάνω στον διαιτή της αναμέτρησης, τον κύριο Σαμπάιο, τον Βραζιλιάνο. Από τη δεξιά, ποδιά, πολύ ωραίο τούνελ, για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτού του τούνελ από τον Ουναΐ. Πολύ ωραία ενέργεια του Ουναΐ. Δεν βγαίνει όμως η επίθεση, και πάλι η Μαροκινή. Γίνεται η παλιά που αντί προσπαθεί, αλλά πέφτει με πολύ δύναμη πάνω στην μπάλα και την διώχνει σε κόρνερ ο Χέκε. Σας έλεγα για το Χέκε της Τότεναμ, είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός αυτό το παιδί. 16η συμμετοχή του σήμερα με την φανέλα των Οράνιε. Ουναΐ το κόρνερ από τα δεξιά, είμαστε στο 78 λεπτό. Εκτελείται πρώτο δοκάρι, την κομπίνα είναι να πάει στο δεύτερο. Κόβουν οι Ολλανδοί, σουτάρει εκεί από τα αριστερά ένα σούτ αρκετά φιλόδοξο, το οποίο όμως δεν είναι δυνατόν να περάσει από τόσα σώματα αυτό το σούτ του Χανούς. Κόβουν τα σώματα των Ολλανδών η μπάλα, και πάλι πάει μέσα στην περιοχή να βγει ο Σαϊμπάρη. Εκεί μαζί με τον Ντάμφρις σπρώχνονται. Ο Σαϊμπάρη πήγε να βάλει την προβολή, δεν κατάφερε να βρει την μπάλα. Γίνεται η σέντρα από τα δεξιά. Θα το δούμε και στο ΒΑΡ, δεν νομίζω είναι τίποτα. Σπρώχνονται και οι δύο ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολύ κοντά. Και ο διαιτητής σε αυτή τη μονομαχία του Ισμαήλ Σαϊμπάρη με τον Νέντζελ Ντάμφρις της Ίντερ. Ο Σαϊμπάρη έχει κάνει αρκετή δουλειά, είναι μέσα στις φάσεις, παίζει πιεστική άμυνα, και αυτό είναι ο Ελκαμπή έξω. Μπαίνουν, έχουμε και άλλες αλλαγές, φίλες και φίλοι. Φεύγει ο Ριάντ και μπαίνει με το νούμερο 16 ο Τιλ, και ετοιμάζεται να μπει και άλλος ποδοσφαιριστής, και βγαίνει. Περίεργο, ο Ντίας τα πήγε αρκετά καλά.
1: Καλώς ήταν, Δημήτρη.
0: Ναι, τον έβγαλε έξω, βάζει στη θέση του το Σαμίρ Ελ Μουραμπέ, τον 20χρονο τον πιτσιρικά του Στρασβούργου, για τον οποίο λένε ότι είναι ένα μεγάλο αστέρι. Να δούμε. Μουραμπέ λοιπόν, να δούμε τι θα κάνει. Ο πιτσιρικάς δεν έχει σημειώσει ακόμη γκολ με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας, αλλά είναι καλός ποδοσφαιριστής, πάρα πολύ καλός με την μπάλα. Βγαίνει καλά στον κενό χώρο, και κάτι τέτοιο υπολογίζω θα θέλει και ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Εδώ πολλές οι παρατηρήσεις, και τσαντίζεται και η εξέδρα η Μαροκινή.
1: Το γιατί σταμάτησε, γιατί είχαν συγκρουστεί κεφάλι με κεφάλι, γι' αυτό το...
0: Είναι

0: Το έδαφος ο Graven Birds και μας δίνουν και πάλι το γκολ με πώς γύρισε την μπάλα πραγματικά με το δεξί πόδι και έκανε ο Σάμερβιλ και έκανε την assist στον Κόντι Χάπκο. Πραγματικά είναι υπερπροσπάθεια αυτή.
1: Και γκολ από το πουθενά, Δημήτρη.
0: Ακριβώς, από το πουθενά, από το πουθενά. Η Ολλανδία προηγείται, είναι μπροστά στο σκορ, έχοντας κάνει δύο ευκαιρίες στο μάτς. Και δείχνει βέβαια ότι είναι ουσιαστική όσον αφορά την τελική προσπάθεια, αλλά δεν μπορούμε να μην να πούμε κάτι το αντίθετο και για τους Μαροκινούς, οι οποίοι είχαν ένα δοκάρι με τον Χακίμι, είχαν ένα στο 52. Είχαν ένα σου του ίδιου παίχτη στο 21ο λεπτό, αλλά και στο 20ο του Ελ Αϊνουή, μια κεφαλιά που έσωσε τον γκολ ο Βερμπρούκεν. Είχαν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων το σου του Ναή λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Εθνικής Ολλανδίας, και στο 58ο λεπτό το σου του Χανούς, που πάλι ο τερματοφύλακας Ολλανδός και της Brighton κατάφερε να απεσοβήσει τον κίνδυνο. Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτή τη νίκη, πέρα από τον σκόρερ, το Χάπκο και το Σάμερβιλ που έκανε αυτή την μαγική ασίστ, ο τερματοφύλακας Εθνικής Ολλανδίας που μέχρι στιγμής έχει δώσει τη δυνατότητα στην ομάδα του να είναι στο 0 και να φλερτάρει, καθώς θέλουμε 8 λεπτά για να ολοκληρωθούν τα 90, βέβαια θα έχουμε και καθυστερήσεις, με τη νίκη. Δυνατή η παλιά, η κάθετη, δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι, να προλάβουν εκεί οι παίχτες του Μαρόκου την μπάλα και αυτή πηγαίνει μοιραία στα χέρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Ομάδας της Ολλανδίας, η οποία όμως δεύτερη μπάλα, τρίτη μάλλον, δεν μπορεί να αλλάξει, και από την αρχή του παιχνιδιού το γκολ ήταν απόρρια αντεπίθεσης στο ανοιχτό γήπεδο. Ολλανδοί τώρα, για να δούμε τι θα γίνει. Ωραία, σπάει την μπάλα αριστερά για το Χάπκο, ο σκόρερ, θα κάνει ο σκόρερ και πάλι προσπαθούν. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχουν αλλάξει τρίτη μπάλα οι παίκτες της Ολλανδίας και προηγούνται. Έχουν μια ακρίβεια πασών 84%, αλλά έχουν πολύ λίγες πάσες. Μόλις 272, και αυτές καταλαβαίνετε πίσω στο πίσω μισό που τους αφήνουν χώρο οι Μαροκινοί. Σε αντίθεση με τους παίκτες του Μαρόκου που έχουν 453 πάσες με 99% ευστοχία, έχουν την κυριαρχία, έχουν 64% κατοχή, αλλά είναι πίσω το σκορ. Σε μια έξυπνη αντεπίθεση της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας δεν κατάφεραν να στείλουν την μπάλα, έστειλαν μάλλον την μπάλα στα δίχτυα, και οι Μαροκινοί δεν έχουν καταφέρει να τη στείλουν σε τουλάχιστον 4 κλασικές, αλλά 5 φορές που έφτασε η μπάλα με αξιώσεις στα καρέ της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Να τώρα μια μπαλιά στο πουθενά, αρχίζει η ομάδα του Μαρόκο και βιάζεται. Δεν έχουν οι παίκτες ορθολογική σκέψη. Προσπαθούν με λομπαριστές μπαλιές να βρουν εκεί μπροστά τον Ισμαήλ Σαϊμπάρη. Κοντρόλ με το χέρι έχει κάνει ο Σάμερβιλ, σφυρίζει. Ο διαιτής της αναμέτρησης το είδε. Ο Κρένσιο Σάμερβιλ είναι πραγματικά σβούρα και ταχύτατος. Αυτόν επιλέγουν στο ανοιχτό γήπεδο οι συμπαίκτες του. Και βλέπουμε και άλλους. Για να δούμε τώρα ποιοι θα μπουν μέσα. Με το νούμερο 26 βλέπω τον Τίπερ. Κίντεν Τίπερ εδώ μπροστά μας σε πρώτο πλάνο. Και επίσης βλέπω τον Χάτο. Κίμπεν και Χάτο ετοιμάζει ο Κούμαν. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, ο Χάτο της Chelsea, της ομάδας μου, πιτσιρικάς ο Χάτο, μεγάλο ταλέντο, λένε ότι Είναι, για να δούμε όμως την Ολλανδία και πάλι μπροστά. Προσπαθεί εκεί από τα δεξιά. Δεν καταφέρει ο Ντάμφρις να γυρίσει την μπάλα όπως θα ήθελε.
1: Κακό γύρισμα έκανε.
0: Πάρα πολύ κακό γύρισμα. Να τώρα η ομάδα του Μαρόκο μπροστά. Σαϊμπάρι. Ο Φαντάικ πανηγυρίζει το κόψιμο.
1: Λες
0: σαν
1: και έβαλε
0: να έβαλε γκολ. Ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας βγαίνει, ο Σαϊμπάρι μπροστά. Τσιμπάει, πέφτει με πολύ δύναμη ο Φαντάικ. Πριν τη τσιμπήσει ο Σαϊμπάρι, τη τσιμπάει ο Φαντάικ. Έρχεται ο Βερμπρούγκεν ο τερματοφύλακας, το κοιτάει αγριεμένο στα μάτια και του φωνάζει. Πανηγυρίζει ο Φαντάικ, λες και έβαλε γκολ. Και να τώρα λέγαμε, Χάτο και Τίμπερ ετοιμάζονται να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Και ο τέταρτος εκεί κάνει και αυτός δύο κιόλας είναι. Έχει κάνει λάθος τώρα, σηκώνει ο Γκρέιβενμπερτ, σίγουρα βγαίνει. Και ποιος άλλος μπαίνει. Για να δούμε, γιατί είχε κάνει λάθος ο τέταρτος. Βγαίνει και ο Ουναΐ, κάνει και τις αλλαγές του, μπαίνει και ο Ταλμπί από πλευράς Μαρόκο και βγήκε και μπήκε και ο Χάτο, όπως είπαμε, με τον Τίμπερ. Έχουμε να δούμε ακόμη 4 λεπτά για τα 90 και κανένα εξάρι, υποθέτω, των καθυστερήσεων. 5 με 6 λεπτά θα είναι. Είχαμε τα πανηγύρια για τον γκολ. Δεν είχαμε τραυματισμό τώρα σε αυτό το διάστημα.
1: Την ενυδάτωση, τα 3 λεπτά.
0: Είχαμε και τα 3 λεπτά σωστά της ενυδάτωσης. Κάνα 5 λεπτό το πολύ, 6 λεπτά. Αν δεν γίνει κάτι μέχρι τα 90 σημαντικό, χρειαστούμε καναβάρ και τα λοιπά. Λοιπόν, η ομάδα της Ολλανδίας με το ψηλό του Άγιαξ, τον Βέρχος, προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά οι Ολλανδοί είναι στην επίθεση. Μέσα στην περιοχή θα σουτάρει. Όχι, τι γίνεται. Πραγματικά, ο Χάπκο μπορούσε να σουτάρει με τα αριστερό, να βάλει και το δεύτερο του γκολ. Αν έβρισκε την πάσα που θα ήθελε, το σουτ που θα ήθελε στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Μαρόκου. Επιχειρεί να κάνει παράλληλη παλιά. Η μπάλα είναι πλάγιο out. Η πίεση, η πίεση από πλευράς Ολλανδίας έχει ανέβει. Πέμπτο corner για τους Οράνιε. Φέρνει αρκετό κόσμο. Αυτός ο Βέγος του Άγιαξ που μπήκε στη θέση του Μπρόνμπι είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι. Πάνω το σημαδέψει. Δεν τα καταφέρνει. Δεύτερη κεφαλιά από το Σάμερβιλ που έκανε την assist. Η μπάλα απομακρύνεται. Μεγάλο γέμισμα στο πουθενά. Λήξη συναγερμού για το Μαρόκο που γρήγορα κάνει μεταφορά της μπάλας προς τα μπροστά. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει, φίλες και φίλοι, η εθνική ομάδα του Μαρόκο. Από τα δεξιά με τον Ραχίμι, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο. Να δούμε, ο Ραχίμι είναι κάτω στο έδαφος, παίκτης του Μαρόκο. Και πιο συγκεκριμένα, αν τον έχω δει καλά, ο Σαϊμπάρι. Ναι, τώρα τον έχει ζουμάρει, βλέπω το πρόσωπό του. Είναι ο Σαϊμπάρι, έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Διαμαρτύρεται ως αρχηγός ο Χακίμι στον διαιτητή. Μιλάμε, αυτό είναι και κίτρινη κάρτα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό δεν είναι μόνο φάουλ, είναι και κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Ολλανδίας.
1: Έρχεται από πίσω και τον χτυπάει στο πρόσωπο, έτσι.
0: Και τον τραβάει, είναι ο Τίπερ, ο οποίος κάνει αυτό το μαρκάρισμα. Ο διαιτητής δεν του δίνει την κίτρινη κάρτα.
1: Εδώ την έχασε τη φάση ο Σαμπάιο.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο δεν του δίνει την κίτρινη κάρτα, δεν δίνει και το φάουλ, το οποίο θα ήταν 5-6 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και στην ευθεία του τέρματος του Βερμπρούγκεν. Δηλαδή θα δημιουργούνται καλές προϋποθέσεις για την ομάδα του Μαρόκ, η οποία είναι στην επίθεση τώρα από τα δεξιά με τον Χακίμι. Αλλαγή στον Διόπ, προσπαθούν με τους στόπερ, περιμένουν οι παίκτες της Ολλανδίας σε αυτή τη γραμμή άμυνας που έχει επιλέξει ο Κούμαν από την αρχή του παιχνιδιού. Χακίμι προσπαθεί να βρει τον Σαϊμπάρη, δεν τα καταφέρει να περάσει την μπάλα. Ανησυχία και για τον Ουαχμπή, το βελγομαροκινό προπονητή, μας τον δείχνει στον πάγκο ο σκηνοθέτης. Το Μαρόκο προσπαθεί, Ντιόπ δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτου, δεν έχει επιλογή να κάνει. Μουράπε εκεί με σέντρα μέσα στην περιοχή και παλιά και γκολ! Ισοφάριση για την εθνική ομάδα του Μαρόκου με αυτή τη φοβερή κεφαλιά του Ίσα Διόπ, του 29χρονου στόπερ της Φούλαμ, που είχε ανέβει η αεροπορία σε αυτή τη στημένη μπάλα μέσα από την προηγούμενη φάση μέσα στην περιοχή. 1-1 στο 91ο λεπτό, το παιχνίδι στα ίσα. Μεγάλες συγκινήσεις, φίλες και φίλοι, υψηλές οι φιλοδοξίες του Μαρόκου. Αυτοί οι παίκτες έκαναν το υπερατλαντικό ταξίδι και επιβεβαίωσαν εν μέρη τη δυναμική που έκτισαν μετά την πρόκριση στα ημιτελικά της προηγούμενης διοργάνωσης. Φαντάικ λέει στους παίκτες του, πάμε παιδιά, αλλά είναι τρομερή η σέντρα ξηραφένια και έρχεται μέσα στο σημείο του πέναλτι ο Ίσα Διόπ με κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Βερμπρούγκεν. Είναι η μοναδική φορά που ο τερματοφύλακας Ολλανδίας που έχει σώσει μέχρι στιγμή στην ομάδα του οριζοντιώνεται, απλώνει το αριστερό του χέρι, αλλά δεν μπορεί να φτάσει εκεί που είναι η μπάλα. Ισοφάριση για το Μαρόκο. Μεγάλο μάτς.
1: Πολύ ωραίο γκολ, Δημήτρη.
0: Τρομερό γκολ. Ήταν μεγάλο μάτς. Εγώ θα το πω και για άλλη μια φορά για το Μαρόκο. Έχει κάνει τα πάντα αυτή η ομάδα. Έχει 4 ευκαιρίες για γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Μη σας πω 5, οι 4 κλασικότατες. Από το πουθενά δέχεται γκολ σε μια κόντρα επίθεση. Είναι μια μαγική ασίστ του Σάμερβιλ στο Χάπκο που έχει ακολουθήσει ο Χάπκο τη φάση. Και έχει σημειώσει το τέρμα στο 22ο λεπτό. Το τρίτο γκολ στη διοργάνωση και το 24ο του με τη φανέλα της Εθνικής Ολλανδίας. Και έρχεται στο 91ο λεπτό ο Ίσα Διόπ να τρυπώσει ανάμεσα από τους δύο στόπερ, τον Βαν Ντάικ και τον Χέφτε της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας, και με μια τρομερή κεφαλιά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα, του Ολλανδού τερματοφύλακα, ο οποίος αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Γιατί αν τα κατάφερνε και αυτή τη φορά, τότε θα ήταν ο άνθρωπος που θα έπαιρνε από το χέρι αυτή την ομάδα να τη φτάσει μέχρι τον τελικό. Και γιατί το λέω μέχρι τον τελικό, άντε τον ημιτελικό, για να μην λέτε, φίλες και φίλοι, ότι φτάνω μακριά. Γιατί αν η Ολλανδία καταφέρει να περάσει σήμερα το Μαρόκο, γιατί είναι ένα ντέρμπι, είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Όποια ομάδα από τις δύο περάσει, νομίζω, αυτή είναι η αίσθησή μου, ότι θα προχωρήσει. Αν δηλαδή δεν δεχόταν αυτό το γκολ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα η Ολλανδία, θα ήταν, έχουμε απίστευτη εξέλιξη τώρα, τι να λέμε, έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις, για να δούμε τι θα γίνει. Το παιχνίδι έχει πάρει μια άγρια μορφιά. Κόμπέινερς ετοιμάζεται να εκτελέσει από τα δεξιά με κοντραπόδι στο Βαν Ντάικ, στο δεύτερο δοκάρι. Την παίρνει την κεφαλιά ο στόπερ της Λίβερπουλ και αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, αλλά δεν έχει το κορμί του την θέση που θα ήθελε, και αυτή βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Κριστιάν Μαρσέλο Γκαράι Ρέγες από την Χιλή. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, στο 72ο λεπτό από το Χάπκο άνοιξε το σκορ για τους Οράνιε. Στο 91ο ο Ίσα Διόπ με κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Οι Ολλανδοί τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Από δοκιμασίες ακούγονται από πλευράς φιλάθλων των Μαροκινών. Κάνει το φάουλ εκεί και πραγματικά, αν και είναι μακριά, είναι όμως πάρα πολύ κοντά ο βοηθός. Ο Ντάμβρης έπεσε με πολύ δύναμη πάνω στον αντίπαλό του. Ο Κούμαν έχει κάτσει, δροσίζεται. δεν μπορεί να χορέψει ακόμη πως η ομάδα του δέχτηκε στο πρώτο λεπτό από τα 6 των καθυστερήσεων αυτό το γκολ σε μια αδράνεια της άμυνας. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Φαντάεκ και ο Χέκε, δεν ήταν στη θέση που θα έπρεπε. Ήρθε με πολύ δύναμη ο Ισαντιόπ και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βερμπλούκεν. Να τώρα από τα δεξιά προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση Ολλανδή. Κόβεται όμως η μπάλα. Αλλαγή για να δούμε τι θα δούμε μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί να γυρίσει ο Ραχίμι. Δεν τα καταφέρνει η Ολλανδή μπροστά με αυτό. Τον Σάμερβιλ, τον ταχύτατο Σάμερβιλ. Πέφτουν δύο παίκτες μπροστά του. Σάμερβιλ σουτάρει. Προβολή φοβερή από τον από τον Μαζράουι. Έτρεξε ο Μαζράουι όσο πιο γρήγορα μπορούσε και έβαλε το πόδι του πάνω στο σουτ του Σάμερβιλ. Κόπηκε η μπάλα. Τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα και των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Μαρόκ μπροστά προσπαθεί ο Σαϊμπάρι. Δεν καταφέρνει να κάνει το κοντρόλ και έχουμε σφύριγμα του διαιτητή. Τέλος του αγώνα. Ή όχι, όχι, έχει σφύριξει φάουλ. Άκουσα ένα κάτι σαν τριπλό σφύριγμα.
1: Εγώ το άκουσα, Δημήτρη.
0: Κάποια στιγμή. Και λέω το λίγη, αλλά όχι, ήταν, θεώρησε ότι ο Ισμαήλ Σαϊμπάρι έκανε φάουλ εκεί επιθετικό και εκτελεί ο Βεμπρούγκεν, προσπαθεί να βρει τον πανύψηλο Βένκοφ. Τελικά η μπάλα είναι πλάγιο out από τα δεξιά καθώς κόβουν οι Μαροκινοί. Από τα δεξιά λοιπόν ο Ντάμφρις. Του λέει ο διαιτητής, ο Σαμπάι ο Βραζιλιάνος, να πάει πιο πίσω του ακραίου αμυντικού, full back δηλαδή, της Σίντε, της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Εκτελεί, θα κάνει δυνατό πλάγιο, ναι, το φέρνει μέσα στην περιοχή, προσπαθεί να βρει το κεφάλι του Βέχος, είναι και ψηλό παιδί αυτός του Άγιαξ, τώρα σφυρίζει. Γιατί τον βλέπουμε σε πλάνο, σφυρίζει σηκώντας και τα δύο χέρια ψηλά. Έχουμε λήξει αγώνα. Ολλανδία, Μαρόκο 1-1 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Με το Μαρόκο να έχει τις κλασικές ευκαιρίες, την Ολλανδία να βάζει πρώτη γκολ σε μια αντεπίθεση με ένα σούτ στο 72ο λεπτό του Κόντι Χάπκο και την ομάδα του Μαρόκου στον 91ο λεπτό σε μια αδράνεια της άμυνας στον Οράνιε. Τρυπώνει εκεί μέσα η αεροπορία, ο στόπερ της Φούλαμ, ο Ισαντιόπ, και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολλανδού τερματοφύλακα κάνοντας το 1-1. Δημήτρη.
1: 1-1 λοιπόν ολοκληρώθηκε. Είδες που σε ρώτησα εγώ αν είσαι έτοιμος για παράταση.
0: Ναι, δεν φαινότανε. Νόμιζα πως όποια ομάδα βάλει γκολ
1: αυτή θα πάρει και το παιχνίδι,
0: έτσι. Και το παιχνίδι, ναι, αλλά είδες καμιά φορά τι γίνεται, γιατί οι δύο κεντρικοί αμυντικοί και ο Φαντάκ και ο Χέκε είναι παίκτες μεγάλης κλάσης, αλλά αδράνησαν και μία αδράνεια τους τιμώρησαν οι Μαροκινοί.
1: Σωστά.
0: Σε μία αδράνεια.
1: Λοιπόν, πάρε τις ανάσες σου να ξεκουραστείς και λίγο. 1-1 τελικό στο 90. Έχουμε παράταση. Παράταση και στην αγωνία για το ποια ομάδα θα περάσει από το παιχνίδι αυτό, Ολλανδία-Μαρόκο, για να συναντήσει την ομάδα του Καναδά στην διασταύρωση, στη φάση των 16. Είναι το δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο που πηγαίνει στην παράταση μετά από το προηγούμενο Γερμανία-Παραγουάη. Εκεί βεβαίως είχαμε και τα πέναλτι με τους Παραγουανούς να κερδίζουν με 4-3, ενώ νωρίτερα η Βραζιλία νίκησε την Ιαπωνία με 2-1 με γκολ στις καθυστερήσεις. Το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Γκάμπριελ Μαρτινέλη έκανε το 2-1 και οι Βραζιλιάνοι πήραν την πρόκριση για τους 16. Ολλανδία-Μαρόκο λοιπόν θα λύσουν τις διαφορές στην παράταση, ή αν δεν έχουμε και εδώ νικητή, θα πάμε και στη διαδικασία τον πέναλτι. Στο σημείο αυτό εμείς θα κάνουμε αλλαγή σκητάλη στο μικρόφωνο της Ερασπορ, καθώς θα συνεχίσει ο Χρήστος Κοντός. Από μένα καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Καλημέρα και από μένα, Αλλαγής Κιτάλη, στα μικρόφωνα της Era Sport 64 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο της ημίωρης παράτασης ανάμεσα στην Ολλανδία και το Μαρόκο, σκορ 1-1 με γκολ στο 92. Ισοφάρισε το Μαρόκο και στέλνει το παιχνίδι στη δικασία της παράτασης. Πάμε και πάλι να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Λουκάκη να μάθουμε στις επομένες μέρες. Καλημέρα.
5: Καλημέρα Χρήστο. Καλημέρα φίλες και φίλοι της Era Sport. 72 λεπτό, Κόντι Χάπκο το 1-0 για λογαριασμού της Ελλανδίας. 91ο, Ίσα Ντιόπ με κεφαλιά για λογαριασμό του Μαρόκου. Αποτέλεσμα κανονικής διάρκειας αγώνα και πάμε στην παράταση. Δύο πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες, σας τα έλεγα και στην αρχή, φίλες και φίλοι. Δύο ομάδες που μας έχουν δείξει μέχρι στιγμής ότι θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους. Και έκανα και μια παρακινδυνευμένη πρόβλεψη πριν και είπα πως θα πάει, θα φτάσει ψηλά αυτός που θα προκληθεί από το σημερινό παιχνίδι. Είναι πράγματι παίκτες με πολλές παραστάσεις για τις δύο ομάδες, ποιότητα και ειδικά οι Μαροκινοί. Στο σημερινό παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο είχαν 4 ευκαιρίες κλασικές για γκολ, αλλά έπεσαν μπροστά σε ένα θαυμάσιο Βεμπρούγκεν.
4: Εντάξει, μεγάλη Ολλανδική σχολή ποδοσφαίρου, αξιοσέβαστο εδώ συζητάμε, αλλά και το Μαρόκο είναι πρωταθλήτρια ομάδα της Αφρικής, δεν είναι καμιά αμεληταία δύναμη.
5: Εντάξει, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Είναι βέβαια, το πήρε στα χαρτιά, αλλά αυτό δεν έχει καμία
4: σημασία. Εντάξει, το τελικό και στα πέναλτι πήγε. Δηλαδή, και να μην είναι, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, και να το δεις με το τυπικό, λες ότι δεν είναι. Αλλά πώς το λέμε, το ουσιαστικό δέσο δεν είναι, γιατί το έχασε τα πέναλτι. Το τυπικό είναι γιατί το έχουν δώσει. Αλλά όπως και να έχει, είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή.
5: Ακριβώς. Τα είπαμε αυτά στην νωρίτερα. Ένα ζευγάρι το οποίο συναντιέται πρώιμα και αναγκαστικά μία από τις δύο ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές θα μείνει εκτός. Από τη μία, όπως είπε ο Χρήστος, η παραδοσιακή σχολή της Ολλανδίας με αυτή τη βαριά φανάλα, και από την άλλη η σύγχρονη και με πολλές παραστάσεις και πλουραλισμό ομάδα της Αφρικής. Για να δούμε τώρα η Ολλανδία. Σε αυτά τα 4 πρώτα λεπτά της παράτασης είναι η ομάδα η οποία έχει την μπάλα στην κατοχή της. Αλλάζει αρκετές μπαλιές, Χέκε και Φαντάικ, οι δύο στόπερ, και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Η μπαλιά για τον Νέιτζελ Ντάμφρις, ο οποίος σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αυτό το παιδί, λες και δεν, αυτός και ο Χακίμι, οι δύο δεξιοί μπακ δηλαδή της Ολλανδίας και του Μαρόκου, έχουν τεράστιες δυνάμεις, έχουν καλύψει από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού τη δική τους γραμμή, τόσο ο παίχτης της Ίντερ όσο και ο άλλος, ο μπακ, full back της Paris Saint-Germain, και ακόμη τους βλέπουμε ενώ παίζουμε 94 λεπτά παιχνιδιού να μην σταματούν. Μεγάλη μπαλιά, βγαίνει με τις βαθιές του τερματοφύλακας του Μαρόκο, ο Μπόνο διώχνει, προσπαθούν εκεί οι Ολλανδοί να πάρουν την μπάλα σε μια ανάκτηση, κάνει ο Ντεγιόνγκ το φάουλ. Για να δούμε από την κάμερα του διαιτητή, το σπρώχνει ο Ντεγιόνγκ με το δεξί χέρι, τον Μαζράουι, το είδαμε κανονικά. Στο πλάνο De Jong, μια κίτρινη κάρτα έχει δείξει ο διαιτητής της αναμέτρησης στο σκόρερ, τον Issa Diop, τον Μαροκινό. Ένας διαιτητής, ο 44χρονος Σαμπάιο, έμπειρος, από τους πιο έμπειρους και αυστηρούς διαιτητές Λατινικής Αμερικής. Θα το επαναλάβω μια ακόμη φορά, έγινε viral σε όλο τον κόσμο όταν στο πρώτο παιχνίδι που διαιτήτευσε στο στάδιο, στο εμβληματικό στάδιο Ατζέκα, ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Κορέα, όταν ξεκίναγε το παγκόσμιο κύπελο, ήταν καλωδιωμένες με κάμερες, ακουστικά, καλώδια από εδώ, καλώδια από εκεί, και τον η φωτογραφία του φιγουράρισε σε όλα τα μέσα, έντυπα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά. Πολλοί τον παρομοίασαν με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ στο πρώτο Terminator, που ήταν και νεαρός ο Άρνολντ, όχι τώρα που έχει γεράσει. Έτσι όπως ήταν καλωδιωμένος, γιατί...
4: Οι θρύλοι δεν γεράζουν ποτέ, να ξέρεις. Μην μου λες τέτοια από τη γέρα σου, Άρνολντ. Θηρίο είναι.
5: Γιατί ήταν έτσι καλωδιωμένος με αυτά τα νέα τεχνολογικά συστατικά τα οποία έχουν μπει στο ποδόσφαιρο και κίνησε την περιέργεια. Η εθνική ομάδα του Μαρόκου τώρα είναι μπροστά από τα αριστερά. Προσπαθούν να βγουν μπροστά μέσα στην περιοχή. Θα πλασάρει γκολ! Όχι! Μεγάλη ευκαιρία από τον Ραχίμη. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει τι έχασε. Σουφιά Ραχίμη της Αλαΐν. Ο τριαντάρης που μοιάζει για πιο μικρός βρέθηκε, τι να σας πω, μέσα στο σημείο του πέναλτι. Κάνει το πλασέ και διώχνει την μπάλα. Ο Verbruggen είναι ο άνθρωπος της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας για μένα. Δεν είναι δυνατόν. Είναι η πέμπτη απόκρουση που κάνει αυτό το παιδί, ο τερματοφύλακας της Brighton, η οποία είναι και αυτή για γκολ.
4: Διπλή μάλιστα, γόνατο και χέρι.
5: Ναι.
4: Και τη βγάζει με δύο προσπάθειες μπάλα έξω.
5: Είναι η άμυνα του hardball που λέμε. Την έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια πολλοί βοηθοί τερματοφυλάκων, προπονητές τερματοφυλάκων για τους τερματοφύλακες, και την παίζουν πλέον όλοι οι τερματοφύλακες του ποδοσφαίρου. Είναι η λεγόμενη άμυνα hardball που βγαίνει ο παίκτης ανοίγοντας τα δύο του χέρια και το ένα πόδι είναι σταθερό από αυτή τη μεριά που δεν πάει μπάλα και το άλλο ανοιχτό. Στην προκειμένη περίπτωση το δεξί πόδι που έχει ανοιχτό ο Verbruggen βρίσκει την μπάλα στο γόνατο, βρίσκει μετά στο τεντωμένο δεξί του χέρι και βγαίνει κόρνερ. Μεγάλη απόκρουση του Verbruggen, άλλη μία στο ενεργητικό του στο σημερινό παιχνίδι. Είναι για μένα ο ήρωας της Ολλανδίας. Αν η Ολλανδία καταφέρει είτε στην παράταση είτε στα πέναλτι, καλά μπορεί να πιάσει και τίποτα πέναλτι ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε αν φτάσει το παιχνίδι εκεί, πάρει την πρόκριση για τους 16 όπου θα παίξει με τον Καναδά την ημέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής. Θα έχουν και γιορτή εκεί στο Χιούστον που θα γίνει το παιχνίδι, όλη η Αμερική γιορτάζει την 4η Ιουλίου.
4: Και εμείς, γιατί 4η Ιουλίου πήραμε το Euro.
5: Ναι, εντάξει, εμείς, αυτή είναι η μέρα ανεξαρτησίας. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή για τους Αμερικανούς. Να δούμε, Ολλανδία μπροστά, προσπαθούν, ποια θα είναι η επιλογή. Βέχτος, τα κόβουν οι παίκτες του Μαρόκου, προσπαθούν να βγουν μπροστά. Μεγάλη παλιά για τον... πες τον για τον Ραχίμη. Ο Ραχίμη πάει ο Φαντάικ και κόβει την μπάλα. Κερδίσει αρκετές μονομαχίες ο στόπερ της Λίβερπουλ. Άλλη μία τώρα με τον Σοφιάν Ραχίμη που προσπάθησε να βγει από τα δεξιά και σε μια μεγάλη σαραντάρα παλιά από πίσω από την μεσαία γραμμή. Αλλαγή κατεύθυνση τώρα και επίθεση για την ομάδα του Μαρόκου από τα αριστερά με τον Νταλμπή. Δεν βρίσκει χώρο ο 21 ετών παίκτης της Σάντερλαν που λένε ότι είναι ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Τον έχει βάλει αλλαγή. Δεν έχει δείξει ακόμη, γιατί δεν είναι πάρα πολύ ώρα στο παιχνίδι. Και αυτή η άμυνα που παίζει η Εθνική Ομάδα της Ολλανδίας και ο Κούμαν από την αρχή, με 5 στη γραμμή πίσω, 4 μπροστά τους και ένα ο σέντερ φορ, ήταν ο Μπρόνμπι, τώρα είναι ο Βένχορστ, να καλύπτει, να πάει να καλύψει το στόπερ. Ο Βέγχορς είναι άλλη δουλειά του, είναι πιο αδύνατος, είναι πιο ψηλός ο 34χρονος παίκτης του Άγιαξ. Δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι καλός όμως στο ψηλό παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Μπρέαν Μπρόμπι, ο οποίος είχε και το σωματότυπο και τη δύναμη, έκανε κάποιες ευκαιρίες, αλλά κουράστηκε ο 24χρονος striker της Sunderland και τον έβγαλε ο Ρόλαντ Κούμαν εκτός παιχνιδιού. Έβαλε ένα ψηλό παιδί, αλλά δεν έχουν παίξει με ψηλές μπαλιές μέχρι στιγμής οι Ολλανδοί. Από τα αριστερά και ο Ουναΐ Χρήστο του Παναθηναϊκού έκανε καλό παιχνίδι, είχε ένα σουτ στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου, λίγο καμιά κοσταριά πόντους πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έκανε δύο ποδιές από τις οποίες στην εξέλιξή τους βγήκε φάση για την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Κουράστηκε κι αυτός.
4: Και το πιο σημαντικό αυτό που είπες προηγουμένως, που ψάχνω στατιστικά, ότι είναι ο παίκτης με τις πιο καλές προθετικές μαγιές.
5: Ακριβώς. Αλλά κουράστηκε, τον έβγαλε ο προπονητής. Στον Παναθηναϊκό τα είπα. Δεν ήταν άσχημος ο Ουναΐ. 25 συμμετοχές, 5 γκολ είχε και εμένα μου άρεσε. Θυμάσαι, τα λέγαμε και στην εκπομπή.
4: Ναι, καλός παιδούς ήταν.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τους Μαροκινούς. Σβούρα εκεί ο Γιασίν με το αριστερό. Κρατάει την μπάλα ο Βραχής όμως μέσω της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του. Και αυτός ο πιτσιρικάς ο Γιασίν, είχα διαβάσει πριν από κανένα δύο μήνες που κάνανε κάποια αφιερώματα κάποιοι, ότι ο 20χρονος, 20 χρονών είναι, ότι είναι μεγάλη, λαμπρό μέλλον θα έχει, πέει στο Στρασβούργο και λένε ότι θα κάνει καλή μεταγραφή, θα εξαργυρώσει δηλαδή τη δουλειά που κάνει και την καλή του πορεία με μια καλή μεταγραφή. Θα το δούμε όμως αυτό, γιατί θέλει πραγματικά δουλειά. Είναι γεννημένος στη Γαλλία, είναι γαλλοαναθρεμένος, ξεκίνησε από την πιτσερικάς από την Ίστρ, ήταν στη Δουνκέρνη, τώρα είναι στο Στρασβούργο, έχει παίξει και στην, από μικρό στις εθνικές ομάδες του Μαρόκου, θεωρείται τελαντούχος ποδοσφαιριστής. Για να δούμε πως θα καταλήξει και αυτός. Λοιπόν, το Μαρόκο αλλάζει μπάλες έξω από την περιοχή της Ολλανδίας. Οι Ολλανδοί δεν πιέζουν ψηλά, σας το έχω πει, δύο γραμμές και ο ένας μόνος του μπροστά. Και όπως καταλαβαίνετε, σε μια ραδιοφωνική μετάδοση, όταν αλλάζει πολύ η μπάλα από τους δύο στόπερ στο μπακ και πάλι στο στόπερ, γι' αυτό μας δίνει τη δυνατότητα και εμάς να κάνουμε κάποια σχόλια, γιατί είναι άκομψο να ακούς ότι ο Ντιόπ δίνει την μπάλα στο Μαζράουρι και ο Μαζράουρι στο Χακίμι κάτω από την μεσαία γραμμή. Τώρα προσπαθούν να περάσουν, Μουραμπέτ περνάει, βρίσκει μπροστά του τους παίκτες της Εθνικής Ολλανδίας, ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Ελ Αϊναουί, ο παίκτης ο οποίος είχε την πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης στο 20ο λεπτό με μια καρφωτή κεφαλιά που φύλακας άγγελος και πάλι ο Βερμπρούγκεν. Βέβαια τώρα η μπάλα σε εκείνο το σημείο πήγε πάνω του, κατάφερε να την διώξει. Τραγούδι από τους φίλους της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, τους Μαροκινούς, σε αυτές τις αλλαγές της μπάλας που κάνουν οι παίκτες της ομάδας τους. 104 λεπτό, Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Κόντι Χάπκο και Ίσα Ντιόπ με σούτο ένας, κεφαλιά ο άλλος, είναι οι παίκτες που έχουν σκοράρει και έχουν διαμορφώσει μέχρι στιγμή το σκορ της αναμέτρησης. Οι Μαροκινοί αυτό το διάστημα έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, αλλά δεν έχουν φτάσει όχι μέχρι την περιοχή του τερματοφύλακα της Ολλανδίας. Τώρα βάζουν την μπάλα μέσα στην περιοχή, προσπαθούν εκεί να βρουν τον Ραχίμι, δεν τα καταφέρνουν και ζητάει ηρεμία ο διαιτής αναμέτρησης από τον Ελ Αϊνάουι που σας είπα είχε εκείνη την κεφαλιά που έδιωξε ο Ολλανδός τερματοφύλακας. Τρώνε ακόμα σκεπτικός με τα χέρια στις τσέπες, πίσω του ο Ρουν Βαν Νίστερλόι, όρθιος και αυτός αλλά μέσα στον πάγκο με σταυρωμένα τα χέρια.
4: Δεν έχουν λόγο να είναι ευχαριστημένοι από την εικόνα της ομάδας.
5: Όχι.
4: Το 1-0 ήταν κόντρα στην εικόνα του αγώνα.
5: Ακριβώς. Δεν είναι ευχαριστημένοι. Ούτε. Πολλές φορές ο Νίστερλόι κάτι λέει με τον Κούμαν, τον Ρόλαν, γιατί είναι ο αδερφός του Έργιν εκεί. Λοιπόν. Και δεν φαίνονται ευχαριστημένοι. Και οι δύο που τους έχει πιάσει ο σκηνοθέτης. Μέσα στην περιοχή της του Μαρόκου. Η μπάλα τελικά. Δεν κράτησε ούτε τα 14 δευτερόλεπτα, καθυστέρηση κράτησε. Ο διαιτητής δεν είχαμε και βέβαια κάτι για να καθυστερήσει. Χρήστο, πάρε λίγο μικρόφωνο γιατί έκλεισε
4: και φωνή. Είναι το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, ολοκληρώθηκε μόλις τώρα. 1-1, δεν έχει αλλάξει το σκορ, είναι το σκορ της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Σε μια διοργάνωση που μέχρι τώρα στα play-off, στα νοκάουτ παιχνίδια, έχουμε δει συναρπαστικά φινάλε σε όλα τα παιχνίδια. Στο πρώτο ο Καναδάς πέτυχε τον γκολ της πρόκρισης το 93, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο επόμενο η Βραζιλία νίκησε με ανατροπή με ένα γκολ στο 95-96, λίγα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο προηγούμενο μάτς η Γερμανία έμεινε εκτός συνέχειας, η πρώτη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, το πρώτο αίμα θα λέγαμε στην διοργάνωση. Τη διαδικασία των πέναλτι από την μικρή Παραγουάη και σήμερα με ένα γκολ πάλι στις καθυστερήσεις οδηγείται το παιχνίδι στην παράταση μέσα στο πρώτο ημίχρονο της 30 λεπτής παράτασης. Δεν έχει αλλάξει κάτι, οι Μαροκινοί είχαν μια τεράστια ευκαιρία αλλά ο Βερμπρούγκεν έκανε την απόκρουση του αγώνα και μια από τις ωραιότερες αποκρούσεις μέχρι στιγμής στη διοργάνωση και κρατάει την Ολλανδία ισόπαλη με την ομάδα του Μαρόκου με 1-1.
5: Για την Γερμανία που λέμε δεν έχει δείξει και κάτι τα τελευταία χρόνια από το 18 και μετά.
4: Εντάξει, έχει 4 μουντιάλ όμως, έτσι, δεν πάει να βγάλεις απ' έξω. Και παιχταράδες και μισή μπάγκερ δεν είναι εκεί. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν είναι μια ισχυρή δύναμη. Είναι.
5: Για μένα η ομάδα που έχει τους παιχταράδες είναι η Πορτογαλία. Έχει τους καλύτερους παίχτες για μένα σε ατομικό επίπεδο από οποιαδήποτε ομάδα και ξέρεις, είμαι Γάλλος από μικρό παιδί. Που και η Γαλλία έχει καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά οι Πορτογάλοι σε όποια θέση και να δεις έχουν παιχταράδες και πάλι όμως δεν έχουν κάνει ένα σύνολο. Οι Βραζιλιάνοι ξύπνησαν, το έβλεπα το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν μέσα στο παιχνίδι, λέει, σκέπιζαν ένα παιχνίδι ομίλων που είχαν προκριθεί και το πήραν χαλαρά. Για να δω εδώ, ετοιμάζεται, ποιος είναι αυτός, ετοιμάζονται παίχτες.
4: Εγώ εδώ σε ένα φίλο τον Κώστα που στείλει διάφορα μηνύματα και μας εγκαλεί γιατί λέμε του Μαρόκου, κλείνουμε τη λέξη.
5: Γιατί να μην το
4: πει. Η λέξη είναι ελληνοποιημένη.
5: Άντρα.
4: Η Αγγλία στη γλώσσα της λέγεται England, εμείς την κάνουμε Αγγλία. Η Γαλλία λέγεται France, εμείς την κάνουμε Γαλλία. Η Γερμανία λέγεται Deutschland, άλλοι τη λένε Germany, άλλοι τη λένε λατινικά Αλεμάνια. Εμείς τη λέμε Γερμανία, την κλείνουμε κανονικά. Η Γερμανία της Γερμανίας. Το Μέξικο. Αν το λέγαμε Μέξικο ή Μέχικο, όπως το λένε στην Λατινική Αμερική, οκ, δεν κλείνεται. Εμείς όμως το έχουμε ελληνοποιήσει. Λέμε Μεξικό, λέμε Μαρόκο. Ελληνοποιείται. Δεν τη γράφουμε την λέξη στην ξένη γραφή της, την γράφουμε στην ελληνική. Άρα κλείνεται. Όπως λέμε η Αγγλία της Αγγλίας, η Γαλλία της Γαλλίας, η Γερμανία της Γερμανίας, λέμε το Μαρόκο του Μαρόκου. Εντάξει, κατανοητό αυτό που λέει ο φίλος. Αλλά επειδή ελληνοποιείται η λέξη, για αυτόν τον λόγο την κλείνουμε.
5: Φίλε
4: για να μην κρινιάζεις.
5: Ναι, φίλε μου, όποια λέξη είναι ελληνοποιημένη, κλείνεται. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες θα σου δώσουμε, στα είπε ο Χρήστος. Όποια λέξη είναι ελληνοποιημένη, την κλείνουμε. Άμα ήταν θα λέγαμε Σίδνεϊ, άμα ήταν θα λέγαμε Φιλαντέλφια, άμα ήταν θα λέγαμε οτιδήποτε. Πάμε, ξεκίνησε.
4: United States of America. Τι λέμε, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, να κάνουμε.
5: Όπως έλεγε η γιαγιά μου, α, πάω στο Chicago, στο State. Λοιπόν, ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Κόντι Χάπκο στο τρίτο του γκολ στη διοργάνωση. Το 24ο γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Άνοιξε το σκορ, δακρυσμένος κοίταξε στο Θεό. διότι η σύζυγός του απέβαλε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ο εξτρέμ της Liverpool έλαβε τεράστια ψυχολογική συμπαράσταση από όλους στην αποστολή του. Είπαν, άμα δεν θέλει, άμα θέλει μπορεί να φύγει και τα λοιπά. Όχι, λέει, θα μείνω να βοηθήσω την ομάδα. Και σημειώνει σήμερα το τρίτο του γκολ από το πουθενά στο 74ο λεπτό. Εκεί που το Μαρόκο είχε τέσσερις ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ, να έχει τουλάχιστον ένα 2, μη σας πω και ένα 3-0 στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά βλέπει να μένει πίσω στο σκορ και έρχεται σαν από μηχανής θεός στο 91ο λεπτό η Σαντιόπ. Μια κεφαλιά σε μια δράνεια των δύο πολύ καλών αμυντικών και παιχταράδων, του Φαντάικ της Λίβερπουλ και του Χέκε της Τότεναμ. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Χέκε που τον βλέπω και με τη φανέλα της Τότεναμ. Δυνατό παιδί, ψηλό, στρίβει γρήγορα, δεν μπορείς να τον περάσεις εύκολα. Κοιμηθήκαν σε μια φάση, μπήκε σφήνα ο Ίσα Ντιόπ, είχε ανέβει αεροπορία του Μαρόκου και σχεδόν αφύλακτος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βερμπρούγκεν, ο οποίος τρομερός και φοβερός Βερμπρούγκεν οριζοντιώθηκε με το αριστερό χέρι, αλλά αν έβγαζε και αυτό θα τα είχαμε δει όλα στο ποδόσφαιρο. Γιατί στο 97ο λεπτό έκανε επίσης μια μεγάλη απόκρουση στο του Βέρμπρούγκεν. Λοιπόν, πάμε. Μαρόκο. Άμυνα 5-4-1 από Ολλανδία. Μαρόκο στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει χώρους. Μεγάλη παλιά πενιντάρα για μπροστά. Για να δούμε, θα καταφέρει. Όχι, δεν μπορεί να μπει ο Γιασί. Ο πιτσιρικάς που σας έλεγα, του Στρασβούργου. Είναι γρήγορος, ταχύς, είναι κοντός. Τον βοηθάει το κέντρο βάρους. Αλλά ήταν πάρα πολύ δυνατή παλιά. Δεν μπόρεσε να μπει. Την έλεξε ο Βαντάικ. Ο σκόρερ, ο Χάπκο, πέφτει. Κάτι ζητάει, τίποτα λέει ο διαιτητής. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Κατοχή της μπάλας και πάλι για την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Έχει πέσει η απόδοση του Αχράφ Χακίμη στην παράταση. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Μαρόκο να μην έχει επιθετικές εμπνεύσεις. Γιατί μπορεί να είναι back αυτός ο παιχταράς της Paris Saint-Germain, αλλά στο πρώτο ημίχρονο τα είχε κάνει όλα από τη δεξιά πλευρά. Μαζί με τον Ουναΐ από αυτή τη μεριά είχαν δημιουργήσει πάρα πολλά ρήγματα στην άμυνα της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, η οποία κατόπιν αναμφίβολα εντολής του Ρόναλντ Κούμαν έστελνε 2 και 3 παίχτες κάποια φορά επάνω στον 27χρονο Μαροκινό. Έχει πέσει η απόδοσή του, δεν είναι πρώτη επιλογή πλέον για λογαριασμό της ομάδας του Μαρόκου. Ραχίμι έχει πάει μπροστά, καλύπτει τη θέση που είχε ο Ουναΐ και αλλάζει τώρα την μπάλα με τον Χακίμι. Ραχίμι και Χακίμι προσπαθούν να βρουν χώρο, διάδρομο, δεν τα καταφέρουν. Επιστροφή πίσω η μπάλα στου στόπερ. 109 λεπτά παιχνιδιού, Ολλανδία-Μαρόκο στο 0-0. Μόνο με μεγάλη παλιά θα προσπαθήσουν ή με καμιά σέντρα από δεξιά ξηραφένια οι παίκτες του Μαρόκου. Αλλαγή μπάλας, προσπάθεια εκεί από τον Ραχίμι, φωνάζει ο 30χρονος επιθετικός της Αλαΐν ότι πίσω του ο Βίρτζιλ Φαντάικ του έκανε φάουλ. Ο διαιτητής ψυχρά τον κοιτάει, ούτε καν του είπε κάτι και το παιχνίδι συνεχίζεται. Η παλιά η μεγάλη στο ψηλό του Άγιαξ, τον Βέκος, πάει να κάνει το κοντρόλ, έρχεται από πίσω με δύναμη και τον έχουμε και την αλλαγή. Μπαίνει μέσα στο παιχνίδι με το νούμερο 3 ο Μάρτεν Ντερόουν. Φίλες και φίλοι, για λογαριασμό και βγαίνει ο De Jong, ο Φρέι De Jong της Μπαρτσελώνα και
4: ο αρχηγός της Ολλανδίας αποχωρεί. Αρχηγός δεν είναι?
5: Όχι, ο Φαντάικ.
4: Ο Φαντάικ είναι αρχηγός.
5: Λοιπόν, και δούμε τώρα ο Μάρτεν Ντερόουν της Αταλάντα είναι αυτός, μέσος 35 χρονών, 44 συμμετοχές με τη σημερινή και ένα γκολ, μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ίσως έχει καλά χτυπήματα, δεν το ξέρω, Δεν είμαι φαν του Ιταλικού ποδοσφαίρου, δεν το παρακολουθώ συχνά. Και γι' αυτό να τον έβαλε και ο Κούμαν.
4: Ναι,
5: και...
4: το κάνουν αυτό συνέχεια οι προπονητές, αλλά ναι, βάζουν μέσα παίκτες που είναι καλοί στις εκτελέσεις.
5: Ακριβώς. Είναι 110 είμαστε. Ολλανδία-Μαρόκο. 1-1. Κάπο, Διόπ, οι δράστες. Η σέντρα από τα δεξιά. Προσπαθεί να μπει ο Χακίμη. Δεν τα καταφέρνει. Έχει μείνει από δυνάμεις. Διώχνουν οι παίκτες της Εθνικής Ολλανδίας. Εκεί μπροστά που είναι ο Βέρστος, παλεύει με τρεις Μαροκινούς. Τελικά καταφέρνουν οι Ολλανδοί να πάρουν την μπάλα και να κερδίσουν και ένα φάουλ στο ημικύκλιο. Διαμαρτύρεται εκεί στον διαιτητή ο Ελ Αϊναουί ότι δεν έκανε φάουλ. Ο Χάπκο όμως είναι κάτω. Έχουν αρχίσει και οι κράμπες. Του τραβάει λίγο το δεξιπόδι και στείνεται η μπάλα για να γίνει αυτό το φάουλ, το οποίο είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή, είναι στο μισό της εθνικής, της περιοχής της εθνικής ομάδας του Μαρόκου. Θα γίνει φαλτσαριστή παλιά λομπαριστή, αναμφίβολα, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή προς τα πλάγια. Ναι, πάνε για τον ψηλό, όπως είπαμε, μέσα στην περιοχή προσπαθεί ο σκόρερ ο Χάπκο να γυρίσει, τον βγάζουν εκεί εκτός θέσης, πάρα πολύ έξυπνα η Μαροκινή. Η Κράμπα τον ταλαιπωρεί στο αριστερό πόδι, πιάνει την αριστερή του γάμπα, πανέξυπνα μπήκε μέσα, έπεσε με πολύ δύναμη επάνω του. Ο Σαλάχ Εντίν τον έβγαλε εκτός θέσης και ζητάει αλλαγή. Ζητάει αλλαγή ο Κόντι Χάπκο, δεν μπορεί να συνεχίσει. Λοιπόν, για να δούμε. Ο διαιτητής κοιτάει και αυτός αν θα γίνει αλλαγή. Ο τέταρτος έχει πάρει την ταμπέλα. Ο Μαζράουι εκεί με τον Χάπκο του λέει να βγει γρήγορα. Εκτός αγωνιστικού χώρου, 113 πήγαμε. Ολλανδία Μαρόκο στο 1-1. Ο σκόρερ του τέρματος της Εθνικής Ομάδας Ολλανδίας βγαίνει καταχειροκροτούμενος από το κοινό τον Οράνιε. Ο σκηνοθέτης είναι πάνω του. Ο Γκερτρουίδα θα μπει μέσα της Σάντερλαντ. Τον είχε ετοιμάσει, είχε φορέσει φανέλα εδώ και ένα δεκάλεπτο αυτός. Αλλά μάλλον που μας έδειξε κάποια στιγμή το πλάνο σκηνοθέτης. Εντωμεταξύ μάλλον το μετάνιος ο Κούμαν, τον ξανά στείλε για ζέσταμα και τώρα με δεδομένο ότι ο σκόρερ του Χάπκο βγαίνει από το παιχνίδι, τον βάζει μέσα και βάζει ένα αμυντικό. Δηλαδή βγαίνει ένας μεσοεπιθετικός και μπαίνει ένας αμυντικός. Δεν έχει γκολ, προς τη δεύτερη συμμετοχή του, ο Λουτσαρέλ Γκερτρουίδα, και μπαίνει και αυτός στο παιχνίδι, ενώ το σκορ είναι 1-1 και είμαστε στο 114. Οι παίκτες του Μαρόκο προσπαθούν να βγάλουν μπάλα, να που ανέβηκαν οι Ολλανδοί να κάνουν μια επιθετική άμυνα. Να δούμε, θα βγάλει, θα αποφέρει καρπούς. Μέχρι στιγμής αλλάζουν πάρα πολύ καλά την μπάλα οι Μαροκινοί. Στη μια φάση νομίζω, φίλες και φίλοι, έτσι όπως πάει το παιχνίδι θα κριθεί. Βέβαια, έτσι όπως ήταν, θεωρούσα ότι αυτός που θα βάλει τον γκολ στον αγώνα θα τον κερδίσει, αλλά να λοιπόν που διαψεύστηκα και σας το λέω τώρα, στον 91ο λεπτό ο Ντιόπ με κεφαλιά ισοφάρισε. Να τώρα που προσπαθούν να βρουν το Ραχίμι με μεγάλη παλιά οι παίκτες του Μαρόκου. Κόβιε και ο Βαντάικ. Ο Σάμερβιλ, αυτό το παιδί, αυτός ο ταχύτατος ποδοσφαιριστής, αυτός ο παίκτης που έκανε μια μαγική ασίστο Χάπτου στη φάση του γκολ. Κανείς δεν περίμενε ότι όταν είχε πέσει κάτω με την μπάλα να γκελάρει και να κυλάει, θα κατάφερνε με το δεξί του πόδι να τη γυρίσει προς τον σκόρερ. Τώρα είναι κάτω. Να δούμε, πάει να πιάσει την μπάλα, του βάζει εκεί το πόδι ο Σαλάχ Εντίν. τον βρίσκει και με το πίσω, αλλά τον βρίσκει όσο έπεφτε. Δεν νομίζω αν είναι παράβαση. Περισσότερο ξεκουράζεται. Έλα Ρενάκη ο παιχταράς. Χρήστο.
4: Ο Καμπή, ετοιμάστε.
5: Όχι, ο Ράικαρτ.
4: Α, ο Ράικαρτ.
5: Στην Εξέδρα.
4: Α, στην Εξέδρα. Εγώ νόμιζα ότι θα μπει ο Καμπή.
5: Όχι. Κάποια στιγμή. Λοιπόν, Φρανκ Ράικαρτ, λοιπόν, από τις... Γεράσαν όλοι αυτοί, γερνάμε κι εμείς μαζί τους.
4: Φήμες, φήμες.
5: Λοιπόν, και παρακολουθεί και αυτό το παιχνίδι. Πιο ατάραχος από αυτούς που βρίσκονται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. 117. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Και πάμε στα τελευταία λεπτά. Είναι και φίλοι του αγώνα, λίγο πριν την διαδικασία των πέναλτι. Μεγάλη παλιά, διώχνει εκεί πάρα πολύ καλά ο Χέκε, τοποθετημένος. Έλεγχε την μπάλα και ο Ντάμφριτς. Και για το Μαρόκο, κάτι του λέει εκεί τώρα του προπονητή της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, του Αγμπή, ο βοηθός του, ο Ζωάο Σακραμέντο. Να δούμε, ετοιμάζουν κάτι ή όχι. Ο σκηνοθέτης αρέσκεται σε πλάνα στις εξέδρες των Ολλανδών, οι οποίοι είναι αμήλυτοι, κάθονται τουλάχιστον στα πλάνα που είδαμε εμείς, και οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Μαρόκου είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πιέζουν λίγο πιο ψηλά τώρα οι Ολλανδοί. Αυτό πήγε να αποφέρει καρπούς, γιατί ο Σάμερβιλ και ο Ντάμφρις έπεσαν πάνω εκεί και έκαναν φάουλ, ένα φάουλ το οποίο σφυρίζει αμέσως στον Χακίμη ο κύριος, πες τον, ο Σαμπάιο, ο Βραζιλιάνος, ο διαιτητής.
4: Από ό,τι βλέπω, Δημήτρη, και οι δύο έχουν μπει στη λογική. Σιγουριά, μην έχουμε κανένα πρόβλημα στο τέλος, μάλλον πάνε για πέναλτι. Δεν βλέπω κάποιον να ρισκάρει. Λίγο παραπάνω η μπάλα στα πόδια της ομάδας από την Αφρική, αλλά μέχρι εκεί.
5: Έτσι ακριβώς. Θα πάνε στα πέναλτι. Σκέφτονται μάλλον να πάνε στα πέναλτι. Το τι θα γίνει θα δούμε όταν θα περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Οι Μαροκινοί επεφημούν τους παίχτες της εθνικής τους ομάδας. Για να δούμε, προσπαθεί εκεί ο Σάμερβιλ να γυρίζει την μπάλα. Διώχνει καλά τοποθετημένη άμυνα ο Ντιόπ και η άμυνα του Μαρόκου. Μεγάλη μπαλιά από τον τερματοφύλακα προς τον Ντάμφρις. Δεν φτάνει ποτέ στην μπάλα ο ακραίος fullback της Σίντερ. Κόβουν οι παίχτες του Μαρόκου. Αλλαγή από τα αριστερά, 119 του αγώνα. Να δούμε, θα δούμε κάτι. Όχι, γιατί κόβουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας. Ο Ταλμπί προσπάθησε να μπει μέσα, αυτός της Σάντερλαντ, ο πιτσιρικάς, ο 21 ετών. Βγάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους οι Ολλανδοί. Βλέπω εκεί να κουτσένει ο Χέκε. Τον μάτιασα το Χέκε. Τον είπα της τότε να παιχταρά. Τον βλέπω λίγο να κουτσένει. Τον παρατήρησα τώρα λίγο πριν αλλάξει πλάνο ο σκηνοθέτης, γιατί η μπάλα παίζεται από την αριστερή μεριά όπως επιτίθεται η Ολλανδία. Να τώρα τον βλέπω. Δεν πατάει πολύ καλά. Σκηνοθέτης, γιατί η μπάλα παίζεται από την αριστερή μεριά όπως επιτίθεται η Ολλανδία. Να τώρα τον βλέπω, δεν πατάει πολύ.

0: ο Μουράμπε γίνεται κάτω γος μπάλας, μια μεγάλη παλιά με το αριστερό. Να ο Χακίμη που προσπάθησε να βγει μπροστά, είναι όμως πάρα πολύ δυνατή η παλιά, δεν καταφέρνει ο αρχηγός της ομάδας του Μαρόκου να κάνει το κοντρόλ. Χειροκροτούν οι Μαροκινοί την προσπάθειά του από τις εξέδρες και φωνάζουν το όνομά του. Το πλάγιο out είναι για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας από τα αριστερά στην άμυνα, φανταστείτε. Μας δείχνει το βοηθό να βγαίνει, μάλλον θα μπει ο Ελκαμπή, όχι, έχει αίμα. Έχει αίματα ο Ισμαήλ Σαϊμπάρη, ο Σέντερ Φορ έχει ματώσει. Ο διαιτής του λέει να βγει έξω να του παρασκευθεί.
1: Κυριολεκτικά αυτό που λέμε, μάτωσε τη φανέλα.
0: Ακριβώς, μάτωσε τη φανέλα. Ο Σαϊμπάρη, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του Ελκαμπή στην δεκάδα, έγινε ο πρώτος Αφρικανός που βρίσκει δίκτυα και στα τρία παιχνίδια ομίλων στην ιστορία του θεσμού. Ο Σαϊμπάρη. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί. Είναι πάρα πολύ καλός στην πίεση, στην επιθετική άμυνα. Βέβαια και ο Ελκαμπή είναι καλός σε αυτό το σημείο. Αλλά είναι νεαρός. Είναι νεαρός, είναι 25 χρονών. Για να δούμε μέσα στην περιοχή. Θα προλάβει ο Σάμερβιλ. Είναι ταχύτατος. Όχι πολύ. Γίνεται το λάθος όμως. Διορθώνουν οι παίκτες με τον Ταλμπί του Μαρόκου. Να και πάλι αυτό το ζυζάνιο. Ο Σάμερβιλ προσπάθησε, αυτός ταχύτατος ποδοσφαιριστής, να μπει εκεί σφαίρα ανάμεσα από δύο αμυντικούς της ομάδας του Μαρόκου, του Μαρόκου, δεν τα κατάφερε και με αυτή τη φάση πάμε στο τέλος της αναμέτρησης. Όλα για όλα στην εσχάτη των ποινών. Θα πάνε για δεύτερη συνεχόμενο παιχνίδι. Έπειτα από αυτό της Γερμανίας θα πάνε και εδώ οι ποδοσφαιριστές της Ολλανδίας και του Μαρόκου.
1: Μίτσε, χωρίς υπερβολή, έχουμε δει μέχρι τώρα 4 μάτς στη φάση των 32. Κανένα δεν κρίθηκε νωρίς. Το ένα στο 93, το άλλο στο 96, το άλλο στα πέναλτι, και αυτό κρίνεται με γκολ στην παράταση, στις καθυστερήσεις και τελικά στα πέναλτι. Δηλαδή βλέπεις μια απόλυτη ισορροπία δυνάμεων.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Η καλύτερη ομάδα της Αφρικής με μία...
1: Ναι, από εδώ και πέρα θα έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί ναι, με το θα πάμε σε 16 θα είναι πλέον όλες πολύ καλές. Δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Καμιά Παρίσακτη, άντε λίγο κανένας Καναδάς, κάτι τέτοιο, οκ. Okay, αλλά οι υπόλοιπες θα είναι σίγουρα πάρα πολύ καλές ομάδες.
0: Ο Καναδάς τώρα που λες, γι' αυτό λέω θα προχωρήσει αυτή η ομάδα. Αυτές μία από τις δύο ομάδες, όποια και να περάσει, παίζει με τον Καναδά στους 16, 4 Ιουλίου στο Χιούστον. Λοιπόν, ο Καναδάς μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι, βέβαια αν πεις είναι ένας αγώνας νοκάουτ και τα λοιπά, όλα γίνονται, αλλά δεν έχει δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει μια από αυτές τις δύο ομάδες με αυτή την ποιότητα που έχουν, με την αγωνιστική ταυτότητα, με το ταπεραμένο των παικτών, με τις παραστάσεις που έχουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και σε διεθνείς αγώνες. Δεν μπορούμε να ακούσουμε τι λέει και ο Κούμαν εκεί στους παίκτες.
1: Οι Καναδοί πήρε, όχι Ολλανδικά δεν ξέρω, αλλά για τους Καναδούς είχαν υπολογίσει να βγουν πρώτοι στον όμιλο, οπότε από εκείνη διαψεύδωση αν βγαίναν πρώτα παίζαν στο Βανκούβερ, τώρα όμως πρώτα δεύτεροι πάνε στο Χιούστον, δεν τους αρέσει γιατί ουσιαστικά χάνουν το πλεονέκτημα της έδρας.
0: Έτσι ακριβώς. Okay. Καλά δεν είναι μακριά τώρα Καναδά.
1: Το Χιούστον είναι.
0: Εντάξει, είναι
1: από την άλλη πλευρά.
0: Εδώ όλοι οι άλλοι έχουν από την άλλη μεριά του πλανήτη.
1: Απλά δεν έχουν την κουλτούρα αυτή την ποδοσφαιρική.
0: Αυτοί τώρα που θα ταξιδέψουν μέσα στην Αμερική δεν θα πάνε. Περιμένουμε να δούμε τώρα. Ο Κούμαν κάτι λέει στους ποδοσφαιριστές. Τους έχει μαζέψει όλους εκεί. Χειροκροτούν. Από ό,τι κατάλαβα είναι πάμε παιδιά δυνατά. Ναι, πάμε και χειροκροτήσανε. Όπως γίνεται συνήθως. Το ίδιο πράγμα από στην άλλη μεριά του πάγκου έχουν κάνει οι Μαροκινοί. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τώρα ποιοι θα είναι οι πρώτοι πέντε που θα σύσουν την μπάλα στην άσπρη βούλα για να εκτελέσουν. Προσεύχονται οι Μαροκινοί. Εκεί ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Verbruggen, μας τον δείχνει τώρα πλάνο σκηνοθέτης. Τι να πεις για αυτό το παιδί. Κεφαλιά του Έλα Αϊνουή στο 20 λεπτό, εξεπαφή στη διώχνη. Σου του Χακίμη στο 21ο λεπτό, αργότερα το διώχνει.

0: Ακίμη σηκώνει το χέρι αλλά δεν προλαβαίνει, σταματάει στο δοκάρι. Σουτ του Χανού στο 58, μπλοκάρει την μπάλα. Είδε και ένα σουτ του Ιναή στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου να περνάει λίγο πάνω από το δοκάρι του. Και στο 97 απέκρουση στο σουτ του Βέχος. Τι να πεις για αυτό το παιδί που έχει κρατήσει την Ολλανδία με την εστία και τον γκολ που έφαγε, που δέχτηκε μάλλον, άντε μ' άρεσε η έκφραση, έφαγε. Το γκολ που δέχτηκε ήταν από πολύ κοντά, ήταν πολύ δυνατή η κεφαλιά του Ντιόπ. Επιέσαι τον ύπνο τον Φαντάι και τον Χέκε. Και για να ακούσουμε λίγο, ο Χακίμι λέει θέλω το κάτω τέρμα και ο Φαντάικ το άλλο. Για να δούμε, θα γυρίσει το νόμισμα. Τι είναι, χρυσή μοίρα, χρυσό το βλέπω. Τελικά αυτό που είχε πει ο Φαντάικ γίνεται και παίρνει το τέρμα το από κάτω, όπως βλέπουμε στα αριστερά. Και τώρα ποιος θα χτυπήσει πρώτος, η Ολλανδία. Λοιπόν, έστριψε το νόμισμα ο Βραζιλιάνος διαιτητής, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν φτάνουν στα πέναλτι δύο φορές, για το τέρμα και την ομάδα που θα εκτελέσει πρώτη. Και η εθνική ομάδα της Ολλανδίας είναι πρώτη που στείνει την μπάλα με τον Κομπέινες. Ο Κουμπάινερς, λοιπόν, να τον σημειώσουμε, έχει την μπάλα στα χέρια του και πάει ο μέσος της Λίβερπουλ, πάει να τη στήσει στην άσπρη βούλα. Αργά αργά και ο Μπόνο έχει κοντοστέκεται στη γραμμή της μικρής περιοχής του. Κάνει τώρα τα βήματα πίσω ο τερματοφύλακας του Μαρόκου και της Αλχιλάλ. Ο Μπάινερς είναι αριστεροπόδαρος. Για να δούμε, στείνει την μπάλα. Μας τον δείχνει πλέον ο σκηνοθέτης. Ναι, με το αριστερό θα εκτελέσει πρώτο πέναλτι. Εκτελεί! Γκολ! 1-0 η Ολλανδία. Πολύ καλή εκτέλεση στην αριστερή γωνία του Μπόνο. Έπεσε, το ψάρεψε ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, αλλά ήταν τόσο δυνατό και συρτό που δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδραση ούτε καν με τα ακροδάκτυλα να φτάσει ο Μπόνο και να διώξει την μπάλα. Πανηγύρια από τους συμπαίκτες του, πανηγύρια και από τους οπαδούς. Πάμε. Μαρόκου τώρα. Ελ Αϊναουί, που είχε την κεφαλιά στο 20 λεπτό.
1: Αγχωμένο τον βλέπω αυτόν πολύ.
0: Ναι, τον νίκησε τότε ο Βερμπρούγκεν. Να δούμε τώρα, δεξιοπόδαρος. Λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί δοκάρι οριζόντιο. Το 1-0 παραμένει.
1: Στο όπα, άμα τον βλέπει τον άλλο να παίρνει την μπάλα, να φυσάει, να ξεφυσάει, να μην κοιτάει, έχει αλλάξει πάνες.
0: Ο Ελ Αϊναουί, φίλες και φίλοι. Ο Βερμπρούγκεν έπεσε στην αριστερή του γωνία. Αυτό σημάδεψε δεξιά ψηλά με δύναμη. Ο μέσος της Ρώμα έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Για να δούμε τώρα. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Δοκάρι! Πω πω! Γίνεται ένας χαμός. Ο πιτσιρικάς, ο γιος του Κλάιφερτ. Για να δούμε, σταματάει, εκτελεί, δεν καταφέρνει. 1-0 ακόμη.
1: Ενώ φρενάρει και βλέπει ότι έχει πάρει την άλλη γωνία ο τερματοφύλακας, σωστά διαλέγει την άδεια, αλλά πάει και τη στέλνει στο δοκάρι. 3 μέτρα άδειο τέρμα είχε.
0: Τζάστιν Κλάιφερτ, ο γιος του μεγάλου Πάτρικ Κλάιφερτ. Να δούμε τώρα ο Ραχίμι. Και αυτός αλλαγή μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Κάτω από τα goal post το Βερμπρούγκεν, δεξιοπόδαρος ο Ραχίμι. Ναι, εκστήσει την μπάλα. Παίρνει φόρα, εκτελεί, μπλοκ. Άγιαξ. Δεν είναι καλά χτυπημένο το πέναλτι του Ραχίμι. Πέφτει ο Βεμπρούγκεν. Πιάνει την μπάλα, περνάει κάτω από το σώμα του. Βρίσκει στο δεξί του πόδι και με τα κουνάκι.
1: Άμα θέλει Ρουφιάνα να μπει πραγματικά. Είναι αυτογκόλ αυτό, δεν είναι γκολ, είναι αυτογκόλ. Την έχει βγάλει και με το πόδι τη πρόχνει μέσα.
0: Με το τακουνάκι της
1: πρόχνει. Άμα θέλει να μπει, δεν σε ρωτάει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε. Άγιαξ τώρα. Βέχορστ. Ο ψηλός που λέγαμε. Του Άγιαξ, και αυτός αλλαγή, ο 34χρονος. Ο σέντερφορ του Έαντα. Κάτω από τα γκολπόστ. Ο Μπόνο, δεξιοπόδαρος είναι ο Βέρχος. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Ετοιμάζεται, αφουγκράζεται. Σταματάει, εκτελεί γκολάρα. Έπεσε, αλλά πήγε ψηλά η μπάλα κοντά στη συμβολή των δοκών. Έπεσε.
1: Πρέπει να του πήρε το χέρι μέσα.
0: Ο Μπόνο, ναι, ήταν πολύ δυνατό και ψηλό. Αυτό, Χρήστο, φίλες και φίλοι, οι προπονητές θεωρούν την καλύτερη εκτέλεση. Δηλαδή ψηλά και δυνατά. Αλλά να μου πεις, αυτό πήγε να κάνει ο Ελανάουι και τελικά η μπάλα ήταν ψηλά. Ποιος είναι αυτός, βλέπω τη μούρη του. Ταλμπί πρέπει να είναι. Ο Ταλμπί, δεξιοπόδαρος. Για να δούμε. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί, πολύ ωραίο πέναλτι. Πολύ ωραίο πέναλτι, ψηλά και γωνία, αυτό που λέγαμε, έπεσε στην αριστερή του γωνία ο Βεμπρούγκεν, αλλά είπαμε αυτά τα πέναλτι δύσκολα μπορεί να τα αποκρούσει τερματοφύλακας και αυτά ζητάνε και οι προπονητές και οι βοηθοί τους όταν γίνεται η προπόνηση των αυτών που είναι σπεσιαλίστες για να κάνουν. Τίμπερ, αλλαγή και αυτός μπήκε. Ο Τίμπερ, φίλες και φίλοι.
1: Αυτό που λέγαμε ότι έχουν κάνει αλλαγές για τα πέναλτι.
0: Ακριβώς, δεξιοπόδαρος είναι ο Τίμπερ. Στη Γαλλία παίζει, 25 χρονών. Λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί, ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γουιντέν Τίμπερ. Εκτελεί, out. Το πιο άστοχο πέναλτι που είδαμε στις εκτελέσεις από το προηγούμενο και από αυτό το μάτς. Δηλαδή και στο προηγούμενο παιχνίδι που είχε σαν πέναλτι και σε αυτό ήταν το πιο άστοχο πέναλτι, πολύ έξω από το δεξί δοκάρι.
1: Ο τερματοφύλακας έχει πάει αριστερά, όρθιος, δεν πέφτει καν, του αφήνει 5 μέτρα κάλυπτα και στέλνει την μπάλα ένα μέτρο έξω.
0: Αυτό δείχνει το πόσο τράκ έχει ο παίκτης, ο οποίος τον παρηγορούν τώρα, έχει δακρύσει. Για να δούμε τώρα τον Χακίμι, το μεγάλο αστέρι. Σφυρίζει ο διαιτητής, παίρνει μέτρα φορά ο Χακίμι, εκτελεί δοκάρι! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πέφτει από την άλλη γωνία ο Βερμπρούγκεν, δοκάρι ο Χακίμι, δοκάρι ο Ελ Αϊναουί. Πολύ ο Τίμπερ. Χαμένο πέναλτι ο Κλάιφερτ. Τρομερό γκολ με τα κουνάκι στο πέναλτι του Ραχίμι.
1: Τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι.
0: Πάμε, πέμπτο πέναλτι. Ωχ, τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει, δεν έχει πάει κανείς. Μου φαίνεται ότι θα είναι αυτή η σαΐτα ο Σάμερβιλ. Τον βλέπω μόνο του εδώ. Δεν έχει πάει κανείς. Να, του δίνει την μπάλα ο διαιτητής. Σάμερβιλ. Ο παίκτης που έκανε τη μαγική assist στο goal, κανείς δεν περίμενε ότι θα κάνει assist. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της West Ham, από τους διακριθέντες της αναμέτρησης. Παίρνει αρκετά μέτρα φόρα και ετοιμάζεται να εκτελέσει. Είναι στην ευθεία για να μπερδέψει τον τερματοφύλακα, είναι δεξιοπόδαρος όμως. Εκτελεί! Ζαρεύει ο Μπόνο.
1: Όρθιος.
0: Το 2-2 παραμένει. Τι γίνεται, φίλες και φίλοι. 5 παίκτες έχουν σουτάρει από την Ολλανδία και ετοιμάζεται και ο πέμπτος του Μαρόκου. Να δούμε ποιος είναι. Αν θα δώσει την πρόκριση και είναι 2-2 ακόμη. Χριστό, μεγάλη συγκίνηση.
1: Πολύ ωραία διαδικασία μας. Έχει τρελάνει.
0: Εμένα μου έχει σηκωθεί τρίχα πραγματικά. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Σαϊμπάρι! Δεν έβαλε τον Εκπάπε τον Ελκαμπή για πέναλτι.
1: Που δεν είναι και εύστοχος ο Ελκαμπή στα πέναλτι, ναι. Τελικά, να ξέρεις.
0: Αφήνει το Σαϊμπάρι, τον 25χρονο Τσαϊκόβεν, τον παίκτη που έγινε ο πρώτος στην ιστορία που έχει σκοράρει. Προσεύχεται, κάτι λέει, μια προσευχή. Εκτελεί! Γκολ! 3-2 στα πέναλτι το Μαρόκο. Προκρίνεται στην επόμενη φάση. Είπα και στον γκολ, μια ομάδα με υψηλές φιλοδοξίες που έκανε ένα υπερατλαντικό ταξίδι. Επιβεβαιώνει τη δυναμική του. Επιβεβαιώνει ότι παρά το γεγονός ότι πήρε το παιχνίδι στα χαρτιά, είναι η καλύτερη ομάδα. Εκεί, μια ομάδα που φτάνει να παίξει τώρα με τον Καναδά. Την ημέρα της ανεξαρτησίας της Αμερικής στο Χιούστον. Μια ομάδα που είχα πει όποια από τις δύο περάσει έχει σίγουρα προοπτική να φτάσει ψηλά. Σαϊμπάρι, Ισμαήλ Σαϊμπάρι, ο 25χρονος παίκτης της Αϊντχόβεν, αγκαλιάζεται από όλους τους συμπαίκτες του.
1: Και πες και στην Ολλανδία, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Θα φάει μπουγέλο μόλις πάει στα αποδυτήρια της Αϊντχόβεν αυτός.
0: Λοιπόν, δίνει την πρόκριση ο Κούμαν. Αγκαλιάζει τον πιτσιρικά, τον Στάσιν Κλάιφον, το γιο του Πάτρικ, ένας από αυτούς που έκασε. Συνοψίζω για να κλείσω, θα τα πούμε στην εκπομπή. Κουμπάινερς 1-0, ξεκινάει καλά η Ολλανδία. Ελαϊνάουι δοκάρι. Κλάιφερ χάνει. Ραχίμι 1-1 ισοβαρίζει, αλλά ουσιαστικά με το τακουνάκι του Βερμπρούκεν. Βέρκος 2-1. Ταλμπί 2-2. Και εκεί αρχίζει η ιστορία τώρα. Τίπερ, ένα άστοχο σουτ. Αν ήταν ψηλό τα λέγαμε, πήγε στα περιστέρια. Αλλά πήγε πολύ μακριά από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα της Ολλανδίας. Χακίμι, οριζόντιο δοκάρι. Σάμερβιλ το χάνει. Και έρχεται ο Σαϊμπάρι να κάνει το 3-2. Πολλά περισσότερα, γιατί πραγματικά έχω κουραστεί κιόλας. Σε λίγο στην εκπομπή, Χρήστο, παίρνεις μικρόφωνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Πάρε ανάσες και χαλάρωση κιόλας. Δεν χρειάζεται, τα καταφέρνω και μόνος μου εδώ πέρα. Πάμε λοιπόν σε ένα ακόμη δραματικό παιχνίδι. Είδαμε ένα δραματικό παιχνίδι. Μέχρι στιγμής η Ευρώπη έχει πληρώσει όλο το τίμημα. Οι τρεις ηχηροί αποκλεισμοί είναι ευρωπαϊκών ομάδων. Η Τουρκία νωρίς-νωρίς, κόντρα στην εικόνα της, τα αγωνιστική και τις προσδοκίες, αποκλείστηκε από τη δεύτερη αγωνιστική και όλες με δύο συνεχόμενες ήττες σε μάτς που είχε 70 τελικές προσπάθειες και δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα μέσα. Λίγο νωρίτερα η Γερμανία αποκλείστηκε στη ρώσκη ρουλέτα των πέναλτι από την ταπεινή φτωχή Παραγουάη. Ενώ μόλις τώρα η πρωταθλήτρια Αφρικής, το Μαρόκο, απέκλεισε την Ολλανδία. Την Ολλανδία που στα μάτια πολλών ειδικών ήταν μια ομάδα που μπορούσε να φτάσει μέχρι τον τελικό. Δηλαδή έχουμε δει πολλούς να κάνουν εκτιμήσεις και να τη θεωρούν σαν μια από τις ομάδες που μπορούν να φτάσουν μέχρι τον τελικό. Και τελικά δεν περνάει τη φάση του 32. Έχουμε λοιπόν τρεις ηχηρούς ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς. Τουρκία βέβαια δεν ήταν μια ομάδα που την έχει κυκλώσει και πίστευε ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τον τελικό. Αλλά μια ομάδα που έλεγε ότι θα περάσει από τον ομίλο, με βάση την εικόνα τη συγκεκριμένη. Πίστευε κάποιος ότι θα περάσει. Τελικά δεν τα κατάφερε. Η Γερμανία και η Ολλανδία πήραν και αυτές το αεροπλάνο της επιστροφής.

Βλέπω λοιπόν ότι έχει γεφυρωθεί κατά πολύ το η μεγάλη διαφορά που υπήρχε ανάμεσα σε ευρωπαϊκές ομάδες και της Λατινικής Αμερικής, θα έλεγα εγώ, γιατί μέχρι τώρα μόνο η Αργεντινή από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Νοτιού Αμερικής, βάλε μέσα και την Κολομβία που έχει παίξει ωραία μπάλα.

0: Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
6: Ακούτε, έρα σπορ.

Buongiorno a tutti, καλημέρα σε όλους όσοι τώρα μπήκαν στην παρέα μας. Την προηγούμενη την είχα ακούσει την καλημέρα μας λίγο νωρίτερα και από τον Δημήτρη που περιγράψε το παιχνίδι και τον Γιαγανατζή που ήταν στο ξεκίνημα της εκπομπής εδώ στον συντονισμό και από μένα που πήρα σκητάλη στις 6. Καλημέρα λοιπόν από τον Νίκο Τσιπλάκη, τον συνάδελφό μας. Κονσολάρχη σήμερα και στην κονσόλα των ήχων παίζει με τα κουμπάκια για να φτάνει ο ήχος καθαρό στα δικά σας αυτιά. Καλημέρα από τον Χρήστο Κοντό που θα είναι για περίπου 50 λεπτά ακόμα στο μικρόφωνο. Ουσιαστικά είναι μια εκπομπή τα πόνερα των αγώνων που έγιναν σήμερα, νωρίτερα ξημερώματα, δύο συναρπαστικά παιχνίδια που κρίθηκαν και τα δύο στη διαδικασία των πέναλτι. Νωρίτερα στο τελευταίο παιχνίδι της δεύτερης μέρας των νοκάουτ αγώνων, η Βραζιλία με ανατροπή στο 95, δηλαδή στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, κατάφερε και πέτυχε τον γκολ που άφησε έξω από τη συνέχεια της διοργάνωσης στην Ιαπωνία και πήρε αυτή την πρόκριση για τις 16 κορυφαίες ομάδες διοργάνωσης. Θα τα πούμε γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τουρνουά με πολύ μεγάλη αγωνία, με παιχνίδια που μέχρι στιγμής όλα έχουν κριθεί στις καθυστερήσεις και στα πέναλτι. Αμφίρροπα παιχνίδια, δεν μπορεί να πει κανείς ότι ξεχύλιζουν από ποιότητα, ότι έχουμε δει ματσάρες και τρελό ρυθμό κτλ. Αλλά είναι μάτς που έχουν αγωνία, που δεν σε αφήνουν ερεμήσεις, δεν υπάρχει η αίσθηση του μεγάλου φαβόρη και όπου υπήρχε είδαμε ότι πήγε στράφη, γιατί θεωρητικά στα μάτια πολλών ξεκάθαρα η Γερμανία και με αρκετά καλές πιθανότητες η Ολλανδία ήταν αυτές που έμοιαζαν φαβοροί να περάσουν στην επόμενη φάση. Αλλά χαιρέτησαν και οι δύο. Ήδη το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο έχει αποχαιρετήσει. Τρεις ομάδες από το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο έχουν αποχαιρετήσει τη διοργάνωση. Νωρίς. Τις καλές ομάδες εννοώ. Ομάδες που ειδικά η Γερμανία και η Ολλανδία ήταν προορισμένες, υποτίθεται, να φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια, σχολιάστε τα όσα έχετε δει μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και όσα περιμένετε να δείτε στη συνέχεια. Έχουμε πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα και σήμερα και αύριο τα ξημερώματα και στη συνέχεια της διοργάνωσης. Σας θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ στις 8 σε περιγραφή του Μπάμπη Παπάζογλου ραδιοφωνικά και του Ιωσήφ Νικολάου τηλεοπτικά θα δούμε το παιχνίδι Ακτήλεφαντος στην Νορβηγία. Εξημερώματα, ακριβώς τα μεσάνυχτα, ξεκινάει ένα ευρωπαϊκό μάτς, Γαλλία-Σουηδία. Ο Δημήτρης Λιαργόβας θα το περιγράψει για την Έρα Σπορ, ο Αλέξης Πυρόπουλος για την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό η σημερινός, εκεί είναι ένας εμφύλιος στην Κεντρική Αμερική, Γιάννης Παπαγεωργίου για λογαριασμό της Έρα Σπορ και Πάνος Μπλέτσος για την ΕΡΤ 1. Παιχνίδι θα γίνει στο στάδιο ΑΣΤΕΚΑ, στο Μέξικο City, την πρωτεύουσα του Μεξικού. Αργότερα στο βραδινό πρόγραμμα της αυριανής ημέρας έχουμε στις 7 το Αγγλία Κονκό, περιγραφή Βασίλη Μότση και Τάσου Κολίτζα, ο Μότσης ραδιοφωνικά, ο Κολίτζας τηλεοπτικά, και το πρόγραμμα κλείνει στις 11 το βράδυ, Τετάρτη, Βέλγιο Σενεγάλη, Γιάννης Ράνιος εδώ στην Ερασπόρ στην περιγραφή και ο Γιώργος Τραπεζανίδης για λογαριασμό της ΕΡΤΙΟ Σπορ τηλεοπτικά. Να σας βάλουμε λίγο έτσι στο κλίμα, στείλτε μηνυματάκια. Θυμίζουμε, Viber, μια εφαρμογή που την έχετε σχεδόν όλοι και αν δεν την έχετε πολύ εύκολα μπορείτε να την κατεβάσετε. Είναι ο πιο προσφυλής τρόπος επικοινωνίας που εσείς επιλέγετε. Είναι πολλαπλάσια τα μηνύματα, ήδη έχουμε 43 μηνύματα που περιμένουν στη σειρά για να διαβαστούν. Θα τα δω έτσι με την ησυχία μου κάποια στιγμή. Θα κάνουμε μια φιλτράζη με ό,τι προλάβουμε να τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε την σελίδα μας στο Facebook, το Breakfast με Sport που κανονικά αυτή την ώρα θα έπαιζε. Αυτή η εκπομπή θα ήταν στον αέρα 6 με 8 το πρωί, Breakfast με Sport, οπότε και από εκεί μπορείτε να μας βρείτε και να στείλετε μηνυματάκια. Έχουμε το mail μας aerasport, μία λέξη χωρίς τα αυτοτέλο, papakier.gr και έχουμε βέβαια και το πενταψήφιο, την κονσόλα της News Phone. Πάτε στα μηνύματα στο κινητό σας, γράφετε τη λέξη σπορ ή σπορτ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία ή πεζά γράμματα, δεν έχει σημασία. Αφήνετε τα κενό, γράφετε το μηνυματάκι σας, το στέλνετε στο 54160. Και
έχουμε κάμποσα μηνυματάκια, θα τα δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, για να σας βάλουμε λίγο μέσα στο κόλπο, για να σας βάλουμε λίγο έτσι μέσα στην επικαιρότητα, γιατί δεν είναι μόνο το Μουντιάλ αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Έχουμε μεταγραφές, έχουμε προετοιμασίες, έχουμε αρκετές κινήσεις και σε επίπεδο μπάσκετ. Οπότε, για να πάρετε έτσι μια πρώτη γεύση του τι συμβαίνει πέρα από τον κόσμο του Μουντιάλ, πέρα από τον κόσμο του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου, θα ξεκινήσουμε με πρωτοσέλιδα αθλητικών και εν συνεχεία πολιτικών οικονομικών εφημερίδων.

ξεκινάμε πρώτη στάση μας, φως των σπορ, κεντρικό θέμα. Τους έγιωσε από την πρώτη μέρα ο Μεντιλίμπερ. Αλλά τις δύο προπονήσεις έγιναν σε φουλ ρυθμό και ένταση από τον Βάσκο. Ποιοι έλειπαν, ποιες παρουσίες ξεχώρισε. Είναι η επιστροφή του Γιάρεμτσο που ήταν ορεξάκτος και έστειλε μήνυμα παραμονής. Προσδίου Άβε ο Νασιμέντο. Ήρθε για να μείνει, επέστρεψε για μόνιμη εγκατάσταση ο Νταβίτ Κάρμο που δήλωσε πως είναι υποχρέωση όλων να νικάνε για τον Ολυμπιακό. Για τρία χρόνια θα φοράει τα ερυθρόλευκα, διαδικαστικά απομένουν και για τον Ζωέλ Ρόκα, φουλάρι για τον Ντουάρτε, η επιστροφή του Φορτούνη, οι πιτσιρικάδες που βρέθηκαν στην πρώτη του Ρέντι. Πού κολλάει το Στάνιτς, λέει η εφημερίδα. Μια μικρή λεπτομέρεια καθυστερεί την άφηξη του Σέρβου στην Ελλάδα για τους Πυριώτες. Τον Μπάνσκο με τον Λουντογκόρετς για προετοιμασία με μήνυμα προς την ομάδα του να τελειώνει με τα τυπικά. Γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα η μεταγραφή. Δίπλα στο τέλος Μαρτινέλη. Η Βραζιλία 2-1 την Ιαπωνία με χρυσό σκόρ καθυστερεί στον επιθετικό της Άρσεναλ. Είχε ισοφαρίσει ο Κασεμίρο το προβάδισμα των Ασιατών με τον Σάνο. Το Κάριο Βινίσιο στο ξέσπασμα της Ελεσσαίας στο δεύτερο μέρος. Στους 16 αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινού αγώνα ακτήλε φανταστού Νορβηγία. Πάνω καταιγίδα, η εθνική εφήβων πόλο συνέτριψε με 35-5 την Νότια Αφρική. Έκανε το 2-2 στο παγκόσμιο K18 της Πορτογαλίας και απόψε στις 8 αντιμετωπίσει τον Καναδά. Στο βάθος Ιταλία ή Κίνα, στο δρόμο για την οκτάδα. Ο Ουναή ξανάρχεται. Ο 26χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός δεν έχει γέφυρες επανόδου στον Παναθηναϊκό έπειτα από τον υποβασμό της Ζιρόνα στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Άντεξη, Μιλένα Δρένια κατάφερε να επιβιώσει την αρένα του Survivor, 25χρονη καθαθοφερίστρια. Μοιράζεται στο φως εμπειρίες της από τον Άγιο Δομήνικο και όλα όσα έζησε εκεί. Ζουμ και σε Φοντέκιο, ο Ιταλός Φούργον βρυγεί και από το συμβόλαιό του με τη Miami Heat στην αγορά και ο Κλέμπερ, ο Γερμανός που μοιάζει στον Πίτερς, δεν θα συνεχίσει στους Lakers. Ο Μίλερ Μακιντάιρ αποκάλυψε το καλοκαιρινό πρόγραμμα δουλειάς που το έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Έρχεται το νέο συμβόλαιο του Ντόρσε και η αύξηση στον Walk-up. Κορυφαίος, άλλη μια μεγάλη διάκριση για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος αναδείχθηκε καλύτερος αθλητής του σπουδαίου διεθνούς meeting σε Τεκόλη στο Φόρο Ιτάλικο. Χρυσό μετάλλιο Βασίλης Κακουλάκης, Χάλκινα, Γιάννα Τουντουνάκη και ο Στέριος Μάριος Μπιλάς. Μια τελευταία ειδησούλα, Βίκινγκ στην Καλαμάτα, ο 27χρονος Ισλανδός διεθνής εξτρέμ Άρνος Σίγκουρτσον, που αγωνιζόταν στη Μάλμε, θα ενισχύσει τη μαύρη θύελα. Πάμε στην αθλητική ώρα. Τον σπορ, κεντρικό θέμα, αγκαλιά και εγγύηση. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζεται την μάνα ΑΕΚ και εγγυάται το μέλλον της. Εκτελεστικός διευθυντής που θα ασκεί διοίκηση, το μέλος του Τέτα Σίγμα της ΠΑΕ και άμεσος συνεργάτης του, Νίκος Παντεμάρλης, η πρώτη του κινήσεις. Πρόκειται το 95 για τη Βραζιλία, λήγησε την εξαιρετική Ιαπωνία 2-1 με τον Μαρτινέλη. Το προβάδισμα του ΧΑΦ και ο χρονικός στόχος του Ριμπάλτα. Και στην κορυφή της σελίδας μια δήλωση του νέου μεταγραφικού αποκτήματος για την ομάδα της Ένωσης στο μπάσκετ του Τζόζεφ, είναι πραγματικά ευλογία που θα γίνω μέλος της ΑΕΚ. Πάμε, κόκκινος πρωταθλητής, κεντρικό θέμα, μπάσιμο για Άμραμπατ. Ο Σόφιαν Άμραμπατ αποτελεί μεγάλο και δύσκολο στόχο για τον Ολυμπιακό. Η έγκυρη Ισπανικιάς κρατάει δυνατά το θρύλο στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Μαροκινού παιχταρά. Κυνηγάει το μεγάλο κόλπο με τον μουντιαλικό χάφο Ολυμπιακός, λέει η εφημερίδα. Κατά τα άλλα, τρίτη και φαρμακερή για Στάνιτς, νέα πρόταση του Ντογκόρετς που παρά το παιχνιδάκι δείχνει έτοιμη να πει το ναι. Με Ρόκα πάει στην Ολλανδία, βεβαιότητα ότι ο Ισπανός εξτρέμ θα πιάσει λιμάνι μέχρι την Παρασκευή. Δεν γυρίζει στη Λιόν Ρωμάν, τι λένε οι Γάλλοι για τον Γιάρεμτσουκ. Κάρμο, νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου, υπέγραψε και ανακοινώνεται σήμερα. Καραπαπάς στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά, εγγυητής του πειραϊκού ποδοσφαίρου ο Μαρινάκης. Θα έχετε από τον Ολυμπιακό όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε. Άρχισε η προετοιμασία, πάτησε γκάζι από την πρώτη, η έκπληξη με Γιάρεμτσουκ και οι πιτσιρικάδες που έγλειψαν τις εντυπώσεις. Βεζένκοφ, με Μοντέρο Μακιντάιρ θα είμαστε πολύ δυνατοί. Δεν κρατιέται ο Μακιντάιρ για τον θρύλο. Ο γυμναστής του μαρτύρησε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Τι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, την κλείσαμε, οπότε πάμε στην επόμενη, Sport Day. Κεντρικό θέμα, φώτα, κάμερα, πάμε. Με φιλοδοξίες αλλά και διάθεση για σκληρή δουλειά το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Ζεστή υποδοχή, η αγκαλιά του με τη Λίμπαρ στον Φορτούνη και το καλωσόρισμα των άλλων δύο να αποκτηθέντων Μαφέο και Στουρνάρα.
Στήριξη από Μαρινάκη, ο Κώστας Καραπαπάς ανακοίνωσε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά ότι με εντολή του Προέδρου του Ολυμπιακού οι Ερυθρόλευκοι αναλαμβάνουν κάποια από τα οικονομικά βάρη της Ένωσης. Πιο κάτω, για τρία χρόνια σήμερα η επισημοποίηση της μεταγραφής του Κάρμου, που δήλωσε κατά χθεσινή άφηξή του: «Νιώθω σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου και είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα». Μπάσκετ, Σπανούλης, υπέρτατη τιμή εθνική. Σούπερ Λίγκα, η ώρα της κάλπης. Παναθηναϊκός, πρωτάθλητο Μαλάσια. Ο Ολλανδός αριστερός μπακ έμεινε ελεύθερος από τη Manchester United. Ανακοινώθηκε ο Ραστόντερ και πετάει η Ολλανδία. ΑΕΚ, καπέλωμα με Παντερμαλή, όλες οι εξελίξεις με την Ερασιτεχνική. ΠΑΟΚ, συνεχίζει ο Τάισον. Άρης, υπέγραψε ο Σανουσί. Καλαμάτα, θύελα μεταγραφών. Αστέρας Τρίπολης, συμφωνία για Ορόσκο. Πανιόνιος, έκλεισε Μπάινοβιτς. Και επίσης happy end με Μαρτινέλη. Η Βραζιλία στο 90-6 πήρε την νίκη με 2-1, αφήνοντας τέζα τους Ιάπωνες. Και κλείνουμε με live sport. Κεντρικό θέμα, δύο κεντρικά θέματα. Το ένα πάνω ψηλά σε κεντρικό μαυροφόντο, κίνηση Super Mat. Επί χρόνια συνεργάτης του και μέλος ΠΑΕ, ο εκλεκτός για το τιμένο της μάνας ΑΕΚ, μεταφέρθηκαν για σήμερα λόγω μια απαρτίας η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής και η επίσημη παρουσίασή του. Γιατί η απόκτηση του ΧΑΒ μπορεί να ανεβάσει άμεσα επίπεδο την Ένωση, και ο περιουολόγος είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος μπήκε μπροστά και έχασε νέο αφεντικό της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, τον Νίκο Παντερμαλή, και έδωσε το σύνθημα για νέα μέρα με προοπτική. Πιο κάτω, μια αναφορά στην μάχη της Super League για την διεκδίκηση της Προεδρίας. Η μάχη της κάλπης, λέει η εφημερίδα. Αριστερά μια φωτογραφία του Μαρινάκη, δεξιά του Αλαφούζου. Όλα ανοιχτά στις σημερινές εκλογές Super League, με πιθανό το σενάριο της μετοπικής. Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Αλαφούζου για την Προεδρία. Σήμερα θα πάρει την τελική απόφαση αν θα είναι υποψήφιος ο πρόεδρος ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στο 7-7 τα δύο μπλοκ, αν δεν υπάρξουν διαρροές, αν αλλάξουν σχετισμοί από τη μία την άλλη πλευρά, ίσως τεθεί μόνο μια υποψηφιότητα. Ποια η στάση της ΕΠΟ? Πρόταση του Ηρακλή για αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-2028. Στάνιτς όπως Κοστούλας, για παρόμοια χαρακτηριστικά του σέρβου διεθνούς με τον θορυκτό Μπάμπης, τελειώνει, τα παρόμοια μάλλον λέει, τελειώνει και του Ρόκα στον Ολυμπιακό, με Κάρμο η πρώτη, αισθάνομαι ότι ήρθα στο σπίτι μου, προς δύο άβε, όνα σημαίνω. Ραστόντερ τετραετίας, έως το 2030 υπέγραψε ο 24χρονος φόρος στον Παναθηναϊκό και πετάει η Ολλανδία. Σήμερα ανακοινώνεται και Ντεφράι, επόμενη προτεραιότητα ο αριστερός μπακ. Χτύπημα καμικάζι από το Μαρτινέλη με γκολ στο 90-5, ολοκλήρωσε την ανατροπή της Ιαπωνίας με 2-1 και έστειλε τη Βραζιλία στους 16 του Μουντιάλ. Σήμερα ακτεί Ελεφάντος του Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία και Μεξικό η σημερινός. Φουλάρι για Γιαννούλη με πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παίζει ρέστα ο ΠΑΟΚ για τον Κατερινιώτη μπακ της Αουγσμπουργκ. Λουστόντο έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν. Πιο κάτω, θέλω τίτλους και πορεία στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Τιμωτέ Κάρλ για την ομάδα βόλεϊ και ο σπουδαίος Γάλλος ακραίος έθεσε τους στόχους στη σεζόν. Άρης, τα πολλά κομμάτια που λείπουν από το παζλ. Ηρακλής, ψηλά ο Νιζέτ, ντυλ με πίνια, χάλασε τον Τεσίλιο. Πόλο επίσημο του Κροάτη Χάρκοφ στον Ολυμπιακό. Και μιας και έχουμε χρόνο, πάμε να κλείσουμε και με τα πρωτοσέλιδα των οικονομικών και πολιτικών εφημερίδων. Ναυτεμπορική υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? One Voice Business and Politics, κεντρικό θέμα. Πόσα χρωστά ο γιος του Διαμαντή, κύριε Στουρνάρα, και βοβός και ακίνητα, αλλά κατέρευσε μέσα σε μία νύχτα. Απογευματινή. Παγώνουν για δύο μήνες τις τιμές, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Επίσης, τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα τους νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο.
καταπέλτης κατά του Σουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυδοσία φάουντς και σέρβισερς με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί και τα στραβά μάτια που κάνουν οι υποπτικές αρχές. Σοβαρότητες κατηγορίες για το πρόγραμμα Ηρακλής, τον ύποπτο μηχανισμό μεταφοράς απαιτήσεων και περιουσίας, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τους πραγματικούς δικαιούχους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ελεύθερη ώρα. Κεντρικό θέμα. Πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για Γκέι και Σαμαρά. Επιστολή παρέμβαση απίφθινε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του μεσήνιου πρώην πρωθυπουργού στο κόμμα. Ελεύθερος τύπος για προσλήψεις στο πρωτοσέλιδο, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε Δήμους, Υγεία, ΟΑΣΤ, ΣΤΑΣΗ, ΕΙΑΘ, ΕΒΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο και Οργανισμούς. Εστία, κεντρικό θέμα. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά, μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το Εθνικό Σύμβολο. Άλλα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πράσινου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου ΟΕΝΑ για την αχίλιο πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονίες άμεσα, η Δήμης Καλλιθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ο Λόγος. Στον πάγο οι τιμές το έχω σημειώσει από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Ριζοσπάστης. Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση βιομήχανης υπέρ και μαρκετάδες. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Πραγματική ανακούφιση είναι η προτάση του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατείας κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις του μισθού και τις συντάξεις. Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από που ξεκινάει η εφαρμογή, αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με την κορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους, εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Εσπρέσο. Τη κουμπάρα στο κάγκελο, γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη, παρασκήνιο πίσω από το χαμήλιο γλέντι, Οικονομάκου και Τσερέλα. Κόντρα, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οριάζει ακρίβεια από τσακής μισθόντος και συνταξιούχους. Σταρ, κουμπάρες στα μαχαίρια. Και κλείνουμε με την τελευταία εφημερίδα πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Earth News Radio, Μανιφέστο, τάγματα εφόβδου απειλούν Εβραίους, αντισιωνιστική περιπολία, Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Era Sport.

Πάμε, πάμε για το φινάλε 23 λεπτά στη διάθεση μέχρι στις 8 που θα παραδώσουμε σκητάλη στα παιδιά της επόμενης εκπομπής. Από λίγο με τη βόλτα που κάναμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, λίγο πολύ αντιληφθήκατε τι παίζεται με τα γραφικά. Έχουν ξεκινήσει η προετοιμασία και άλλες δύο ομάδες. Έφυγε ο ΠΑΟΚ για την Ολλανδία, ήδη έκανε εκεί την πρώτη προπόνηση. Ο Ολυμπιακός και αυτός μπήκε. Και άλλες δύο ομάδες, έφυγε ο ΠΑΟΚ για την Ολλανδία, ήδη έκανε εκεί την πρώτη προπόνηση. Ο Ολυμπιακός και αυτός.

Κάνει διάφορες μεταγραφικές κινήσεις, κάποιες έχει ολοκληρώσει, κάποιες άλλες ήδη είναι στα σκαριά. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες την τέταρτη μεταγραφή του με τον Ραστόντερ, σήμερα περιμένουμε την πέμπτη με τον Τεφράη και πηγαίνει για ακόμα 3-4 προκειμένου να κλείσει το ρόστερ του. Γενικά βλέπουμε έναν οργασμό μεταγραφικό, έχουμε αρκετά ενδιαφέρουσες κινήσεις. Στο τέλος κρίζω το γάμπρο, στο τέλος θα φανεί ποιες από αυτές θα πιάσουν τόπο και θα βοηθήσουν τις ομάδες πραγματικά να ανέβουν επίπεδο και να γίνουν καλύτερες και ποιες άλλες μπορεί να πάνε στράφη. Έτσι, γιατί συμβαίνει και αυτό το πράγμα. Οι μεταγραφές έχουμε πει, είναι σαν το καρπούζι. Το βλέπεις ωραίο, πράσινο, μια χαρά, το κόβεις μέσα και είναι κολοκύθα. Και πάντα, συχνά όμως. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά παγκοσμίως πέφτουν πάρα πολλά εκατομμύρια στα πόδια διάφορων ποδοσφαιριστών, τα οποία πολύ συχνά πηγαίνουν στράφη. Για κάποιο λόγο δεν πηγαίνουν σε μια ομάδα, πηγαίνουν σε μια άλλη και θριαμβεύουν. Ήταν άποδο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα δικά μηνυματάκια μέσα από αυτά να αφουγκραστούμε τον παλμό της επικαιρότητας. Λέει ο φίλος, γιατί είναι έκπληξη ρε παιδιά, η Γερμανία από το 2018 χάουν τη φάση των 32 σε 3 μουντιάλ. Ποια παγκόσμια δύναμη? Από το 2014 και μετά δεν είναι τίποτα. Εντάξει, ξέρετε, υπάρχουν περιπτώσεις όπως η Γαλλία, τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις δεν κατάφερε καν να προκριθεί στον παγκόσμιο κύπελλο. Ποια Ιταλία? Η Ιταλία των 4 μουντιάλ. Και η Γερμανία των άλλων 4 μουντιάλ, κατακτήσει 4 στο τρόπαιο, τρεις συνεχόμενες διοργανώσεις μετά την κατάκτηση του 14 δεν έχει καταφέρει καν να περάσει από τη φάση των 32 στη φάση των 16. Δύσκολη κυρία πρίγκιπες. Παιδιά, έχουν γεφυρωθεί αποστάσεις μέχρι τώρα σε αυτά τα σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλου. Τα κλείνουμε σε 4 χρόνια. Το 30 θα έχουμε το γιουβιλέο. Στους τελικούς και στις κατακτήσεις είναι μόνο ομάδες από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή από τη Λατινική Αμερική είναι Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και από την Ευρώπη οι υπόλοιπες παραδοσιακές δυνάμεις στυλ Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Αγγλίας. Αυτές είναι οι ομάδες που ουσιαστικά μοιράζονται τα κύπελα μέχρι τώρα, τα τρόπαια, στις 22 διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα. Βλέπουμε όμως ότι το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχουν ξεκάθαρα γεφυρωθεί οι μεγάλες διαφορές που υπήρχαν με το ασιατικό και το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο της Οκεανίας βλέπουμε πια ότι ακόμα και η Νέα Ζηλανδία ή ξέρω, η Αυστραλία, που για να μπορέσει να εξασφαλίσει θέση και να αποφύγει τα μπαράζ με μια ομάδα της Νοτιού Αμερικής, πήγε στην ασιατική ζώνη και μέσα από εκεί να έχει περισσότερες ευκαιρίες για πρόκριση. Βλέπουμε ότι ακόμα και αυτές οι ομάδες είναι πια αξιόμαχες. Κάτι κάνουν, κάτι κερδίζουν, κάπου δυσκολεύουν τους μεγάλους. Δεν συζητάμε για το ασιατικό ποδόσφαιρο, έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδο. Οι Αφρικανοί επίσης γίνονται όλο ένα και καλύτεροι. Είδαμε τώρα ότι το Μαρόκο, για παράδειγμα, απέκλεισε την Ολλανδία που στα μάτια πολλών ήταν φαβορή ακόμα και για τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. Έχουμε δει κάτι αλγόριθμους ότι δίνανε να παίζει και τελικό. Αυτό όμως είναι θεωρίες στα χαρτιά. Το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με τη λογική, δεν έχει καμία σχέση με τα φαβορή, δεν έχει καμία σχέση με την ποιότητα και την αξία των παιχτών που αγωνίζονται. Έχει σημασία με την ημέρα, με το αποτέλεσμα. Το ποιος θα πιάσει την κάθε ευκαιρία που του δώσει το παιχνίδι από τα μαλλιά και θα καταφέρει να την κάνει χρυσάφι. Λοιπόν, αποκλείστηκε η Ολλανδία στα πέναλτι. Τι πρωτότυπο, χαχαχά, λέει ο φίλος ο 228 και δίκιο έχει. Ο Μπάμπης από την Πεύκη λέει, αγαπητή κύριε Χρήστο, το πλαφόν με τιμές δεν μπαίνει όταν έχουν διπλασιαστεί τιμές. Τότε είναι δώρο άδωρο, μη μας δουλεύουν οι υπηρέτες του κεφαλαίου κατάμουτρα. Έχει βογγίξει κόσμος, φίλε μου. Μπάμπη, το βλέπεις και εσύ, το βλέπουμε όλοι μας. Μπαίνουν τα λεφτά του μισθού και σε 15 μέρες ψάχνουμε. Χαίρομαι τσέπη ανάποδα, πας και έχει ξεμείνει κάνα ευρώ από μέσα. Ο Κωνσταντίνος από τον Πύργο λέει, ζωγράφιζε στην περιγραφή, λέει. Ο Αμερικάνος από το στράφι σήμερα. Του είχε ωραίο παιχνίδι του Μιτσαρά. Ήταν ωραίο μάτς. Και αυτό κρύβεται στα κάθε. Το ξέρετε όλοι σας. Τη μάτς που πηγαίνει στα πέναλτι δεν πάνε μια βαρετή σούπα 0-0. Να σε έχει κουράσει 120 λεπτά. Όταν μπαίνει στα πέναλτι, ειδικά αν έχει αυτό το χιτσκοκικό, μια εσύ, μια εγώ, τη μια το αγγίζω εγώ, την άλλη το αγκαλιάζω.

Γάλλος είναι πολύ ωραίο, δηλαδή δεν κλαις τη χαμένη σου ώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες διαδικασίες πέναλτι που χάνει πρώτα στα δύο, ο ένας στα δύο πρώτα και τα βάζει ο άλλος, οπότε δεν έχει suspense και thrill, αλλά σήμερα πραγματικά έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία των πέναλτι με το Σκοτσέζι Κοντού, στη μια να μοιάζει η Ολλανδία αγκαλιά με την πρόκριση, την άλλη το Μαρόκο και να κρίνεται τελικά στην τελευταία εκτέλεση στο άστοχο σου του Ολλανδού και στο εύστοχο του Μαροκινού. Ήταν μια πολύ χιτσκοκική βραδιά με πάρα πολύ στοιχεία θρίλερ, έντονα στοιχεία θρίλερ. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Καμπάνος στείλει τη φωτογραφία του και ναι, θα στα πω τα νέα του Ολυμπιακού, φίλε. Θα στα πω, μην αγχώνεσαι. Ο Φιλαράκος, ο Άγγελος Μίχος, φίλος ο Παγκτζής από το Λαγκαδά, λέει ματσάρες βλέπουμε, το πρώτο μεγάλο μπαμ ήδη έγινε, δεν περίμενα να την πατήσουν, αλλά τώρα όμως, είδες Άγγελε, την πατήσανε και οι Ολλανδοί.

Κάποιος λέει με ποιον παίζει τώρα το Μαρόκο, εφόσον πράσινη στην Ολλανδία. Πάει και πέφτει πάνω στον Καναδά. Παιχνίδι που θα γίνει στο Χιούστον. Δηλαδή, με τη φορά που έχει πάρει και με δεδομένο ότι ο Καναδάς ναι μεν είναι διοργανώτρια χώρα και μπορεί ενδεχομένως, καμιά φορά παίζουν ρόλο για αυτά τα πράγματα, να έχει ένα σφυριγματάκι παραπάνω, υπάρχει έτσι και λίγο και στο διαιτητών ότι θα σφυρίξουμε και λίγο διοργανωτές. Δεν παίζει όμως στη φυσική του έδρα, επί καναδικού εδάφους, παίζει στις ΗΠΑ και πολύ μακριά μάλιστα, νότια, νοτιοανατολικά, στο Χιούστον. Δεν είναι και χώρα με ποδοσφαιρική παιδεία, οπότε θεωρητικά, στα μάτια πολλών, το μεγάλο φαβορί για την πρόκληση στην οκτάδα είναι το Μαρόκο. Αν το μάτς γινόταν στο Βανκούβερ, ή κάπου αλλού στον Καναδά, με την παρουσία του κόσμου, ενδεχομένως να έχει και το, την πρημοδότηση του κοινού, δηλαδή τη δύναμη που δίνει ο παδί, με τη φωνή τους, και να λέγαμε ότι είναι λίγο πιο ισορροπημένο. Τώρα νομίζω, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν από τη μία πλευρά ο Καναδάς στις προηγούμενες δύο συμμετοχές έξι παιχνίδια είχε έξι ήττες. Και τώρα στη φετινή διοργάνωση και μόνο επειδή είναι συνδιοργανώτρια με την άβρα της έδρας με κάποιο τρόπο κατάφερε και προκρίθηκε μέχρι στους 32, νομίζω ότι το φαβορί στα μάτια όλων μας είναι η πορτοκαπνισμένη ομάδα του Μαρόκου που πέταξε έξω την Ολλανδία και πήρε τον τίτλο και στο Κοπ Αφρικα. Θα μου πει κανείς ότι στον τελικό έχασε τα πέναλτι της Σενεγάλη, αλλά το πήρε με έσταση. Okay. Και που μόνο που έφτασε στα πέναλτι στον τελικό δείχνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο φίλος ο Νίκος γκρινιάζει και αυτός. Τη μια λέει ο Λουκάκης λέει του Μαρόκου, την άλλη λέει του Μαρόκου. Εντάξει, μπήκα να δω έτσι από περιέργεια και για να δείτε ότι ξέρεις, καμιά φορά είναι λίγο δύσκολο να φέρεις τα πράγματα στα δικά μας. Λοιπόν, να σας διαβάσω λίγο. Λοιπόν, η λέξη Μαρόκο και γράφτε με όμικρον, όχι με αλφα, Μορόκο και δύο σι, είναι αγγλικής προέλευσης. Οι Άραβες αποκαλούν στη σύγχρονη αραβική γλώσσα το Μαρόκο Αλ Μαχρίμπ, που σημαίνει η χώρα της Δύσης. Στην επίσημη ονομασία είναι Kingdom, είναι Αλ Μαχλάκα, Αλ Μαχιμπριάχ, που σημαίνει το βασίλειο της Δύσης, το δυτικό βασίλειο. Στα γαλλικά είναι Μαρόκ. Σε διάφορες άλλες χώρες του κόσμου το προφέρουν τελείως διαφορετικά. Οι Τούρκοι το λένε Φας το Μαρόκο. Μουρακούς το λένε οι Πέρσες, οι Ινδοί κτλ. Εμείς το λέμε Μαρόκο. Μαρόκο είναι ελληνοποιημένο. Εφόσον είναι ελληνοποιημένο, το προφέρουμε δηλαδή διαφορετικά από ό,τι το λένε οι γηγενείς, είναι λέξη που κλείνεται. Είναι το Μαρόκο του Μαρόκου. Η Αγγλία της Αγγλίας, η Γαλλία της Γαλλίας, η Γερμανία της Γερμανίας. Ακούω πολλές φορές τις περιγραφές που λέει του Μέξικο. Δεν είναι Μέξικο. Ή θα το πεις Μεχικό, όπως το λένε στο Μεξικό. Μέχικο. Οι ντόπιοι δηλαδή, οι ντόπιοι λαδιά, όπως την λένε στη χώρα. Αποκαλούν οι Μεξικάνοι τη χώρα τους. Εφόσον την φέρνεις και την κάνεις Μεξικό, την ελληνοποιείς, θα την κλείνεις. Εν του Μέξικο, εν του Μεξικού. Πολλές φορές τσακώνομαι με φίλους από τον μπάσκετ που λένε της Ευρωλίγκα. Δεν είναι Ευρωλίγκα, ρε παιδιά. Ή θα πεις της Euroleague. Στη στιγμή που την ελληνοποιείς τη λέξη και έχεις το ελληνικό συνθετικό ευρώ από το Ευρώπη και το League το κάνεις Λίγκα, ελληνοποιείται, είναι της Ευρωλίγκας. Θέλει και ένα σίγμα στο τέλος το ρημάδι. Δεν είναι της Ευρωλίγκα, της Euroleague είναι, αν δεν θες να την κλείνεις. Στα ξένα όμως. Σας έχω πει, μην τζαντίζεστε, γιατί τα ονόματα προφέρονται πάντα με τη γλώσσα της κάθε χώρας διαφορετικά. Οι Άγγλοι λένε King Charles, εμείς λέμε ο βασιλιάς Κάρολος. Queen Elizabeth, εμείς λέμε η βασίλισσα Elizabeth. Ελληνοποιούνται τα ονόματα, προσαρμόζονται στην γλώσσα κάθε χώρας.
Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο εξωτερικό, είχαμε που είναι κοντός. Μίστερ Κόντος που λένε όλοι. Κόντος. Το ντονό στο ο, το πρώτο. Αλλά γυρνάω, όπως και να με πούνε, θα γυρίζω. Θα παρεξηγηθώ, μη στεναχωριέστε. Λοιπόν, κλείσαμε αυτό το θεματάκι, γιατί απασχόλησε και έναν άλλο φίλο νωρίτερα που γκρίνιαζε. Εξηγήσαμε πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα. Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε στα δικά σας μηνυματάκια. Ό,τι προκάμουμε, παιδιά, στα περίπου 10 λεπτά που έχουμε. Ο φίλος, τώρα κάτσε να πάμε. Ο Σπύρος. Χαίρεται πάρα πολύ που η ΕΡΤ μεταδίδει τα παιχνίδια και έχουμε και ραδιοφωνική περιγραφή. Ο Θεοφάνης από την Κοζάνη τη λέει να μην βραχνιάσει, λέει, το κουμπαράκι σήμερα, γιατί μεταδίδει με πολύ μεράκι. Ναι, έβγαλε κάνα δύο φωνές παραπάνω, τσιριχτές. Ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης λέει είχε Σουναή στον Παναθηναϊκό και ψάχνει τώρα για παίχτες. Την προβάει την κατέστηση μου Σλέρα, έφαγε 4 γκολ, 64 που έφαγε ήταν μέσα. Δηλαδή έκανε γκάφες. Εντάξει, παιδιά, το θέμα του Ναϊ δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, είναι και άλλους μας που ενδιαφερόντουσαν πέρυσι. Και πολύ καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επιθυμία του Ναϊ να αγωνιστεί σε ένα κορυφαίο πρωτάθλημα και μάλιστα από ό,τι αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων, ήταν πίεση, μεγάλη ασφυκτική πίεση του ομοσπονδιακού προπονητή του Μαρόκου, ο οποίος ήθελε να το σπρώξει σε μια ομάδα υψηλής ταχύτητας, δηλαδή να παίξει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να πάρει καλά και δυνατά παιχνίδια στα πόδια του Νέψη Μουντιά και όχι στο ταπεινό ελληνικό πρωτάθλημα που στα μάτια πολλών είναι υποβαθμισμένο. Από αυτή την έννοια και πολύ μεγάλη πίεση ο Ναϊ να πάει να παίξει σε μια ομάδα που βάστηκε τελικά και γι' αυτό βλέπετε ότι αρχίζουν και φτιάχνουν κάτι σενάρια ότι ρίχνει γέφυρες, επιστροφή στον Παναθηναϊκό κτλ. Κτλ. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για οχτάρι. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, έτσι τον είδαμε και στα δικά μας μέρη πέρυσι και αντιληφθήκαμε πόσο καλός παίχτης είναι. Τώρα, αν τα καταφέρει και τα βρει ο Παναθηναϊκός και τον φέρει εδώ, καλώς κάποια στιγμή να φανταστείτε, είχε γραφτεί από ισπανικά μέσα, επειδή η Τζιρό είναι μογάλακτη σε καθεστώς ιδιοκτησίας με την Manchester United, ότι είναι μια πιθανή επιλογή της Manchester City, μια πιθανή επιλογή για την ενίσχυση του ρόστερ της City. Αλλά αυτά ακόμα είναι μακρινά σενάρια.

Ένα φίλο εδώ, ο Θανάσης, γκρινιάζει γιατί ακούγονται, λέει, διάφορα διαμαντάκια. Καμιά φράση μεταδόση. Τα σύμφωνα, παιδιά, αυτά. Εδώ πολλέ φορέ γράφει και έχει τη δυνατότητα να διορθώσει το γραπτό, να το ξαναδεί και να το διορθώσει και κάνει λάθο. Φαντάζομαι τώρα κάποιο που μεταδίδει διάφορα απίθανα ονόματα από Ελγκαμπαφή, Ελγκαμπαμπή, κάτι αφρικάνικα, κάτι εδώ, κάτι εκεί, από μια τηλεοπτική εικόνα τώρα που είναι 40 πόντου. Πάρει τα αυγό και κούρευτο τώρα εκείνη την ώρα, σε μια μισή ώρα θα κάνεις, θα πούμε, θα φύγουν καμιά φορά. Και λάθος παίχτες και λάθος φάσεις και λάθος ονόματα. Πώς νομίζετε, ξέρουμε και πώς προφέρονται τα περισσότερα από αυτά. Άλλος θα τονίζει τη λίγουσα, άλλος θα τονίζει την παραλίγουσα. Μισή ρεπρό του Παναθηναϊκού τσακώνονται αν λέγεται Ραστόντερ ή Ράστοντερ. Άλλοι το γράφουν Ραστόντερ, άλλοι το γράφουν Ράστοντερ. Πάρ τα αυγό και κούρευτο τώρα. Θα το ρωτήσουμε όταν έρθει το παιδί και θα ξέρουμε. Π.χ. σας λέω, για παράδειγμα. Ο φίλος λέει από τον πύργο Ηλίας, Άρης, Άρης παντού, μια ζωή μόνο Άρης, οκ, okay. Μαζί σου και εγώ. Ο Δήμος ο Κωνσταντινός τώρα έκανε γραφή και έστειλε, δεν έστειλε ακόμα, αλλά είδαμε ότι συνδέθηκε με το Viber και τα λοιπά και τα λοιπά.

Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από την Λίμνο. Ο Γιώργος Οτσέντιας λέει: τι γίνεται με Μογκδάνοβιτς? Πήγε Μογκδάνοβιτς, από ό,τι διάβασαμε σήμερα, είναι ελεύθερος. Είναι free agent πια. Είναι ελεύθερος. Δεν έχει ομάδα, δεν έχει δέσμευση με κάποια ομάδα του NBA. Οπότε έχει δύο επιλογές. Ή ψάχνεται για να παραμείνει στο NBA σε κάποια ομάδα, δεν ξέρω με τι χρόνο και τι εγγυήσεις για το ρόλο που θα έχει μέσα σε αυτήν την ομάδα, ή θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα λεφτά του NBA είναι πολύ περισσότερα από τα της Ευρώπης. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν θα επιστρέψει στην Ευρώπη θα είναι βασιλιά σε οποιαδήποτε ομάδα της Ευρωλίγκας πάει. Ενώ αν μείνει στο NBA μπορεί να παίρνει περισσότερα λεφτά, είναι πολύ πιθανό να είναι 7ος-8ος παίκτης στο rotation και όχι βασικός και μουράτος. Αν έρθει στην Ευρώπη ενδεχομένως να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της Λίγκας. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει. Νομίζω ότι παρόντος και του Ομπράντοβιτς ενδεχομένως να έχει και μια πολύ πιο άμεση επαφή μαζί του, αν και εφόσον κρίνει η ομάδα ότι αξίζει τον κόπο να δοθούν τόσα πολλά χρήματα για να έρθει εδώ. Αλλά αυτό το θέμα θα τα αποφασίσουν οι άνθρωποι που ξέρουν. Εμείς απ' έξω, μακάρι να βλέπαμε, τι να πούμε, μακάρι να ένας τέτοιος παίκτης να έρθει στην Ελλάδα να παίξει. Ο Κυριάκος, τι λέει ο Κυριάκος, να ανοίξει και λίγο το μήνυμα. Μια καλημέρα λέει. Ο Κώστας από την Καβάλα, οι Ολλανδοί δεν την πάτησαν. Το Μαρόκο έχει ομαδάρα. Το ξέρουμε ότι έχει ομαδάρα. Το είπαμε, είδαμε πόσο πολύ δυσκόλεψε τη Βραζιλία. Είπαμε ότι έφτασε στον τελικό του Κόπα Αφρικα. Το πήρε στα χαρτιά. Μπορεί να το είχα στα πέναλτι από τη Σενεγάλη, αλλά με την ένσταση που έγινε, δικαιώθηκε. Ακόμα οι Σενεγάλες δεν έχουν παραδώσει το κύπελλο. Όμως στα χαρτιά γράφεται ότι το Μαρόκο είναι η πρωταθλήτρια ομάδα της Αφρικής. Ο ίδιος φίλος λέει ότι πολύ δυνατές ομάδες θα φτιάξουν φέτος και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Να προσέχω τον κουμπαράκο μου, τον Δημήτρη Χαϊσμός από τη Φραγκφούρτη. Γεια σου φίλε μου Κώστα. Λοιπόν, ο Νικόλας, γεια σου Ρετζέντο 13. Σωστός λέει, όπως το προβατίνα. Η λέξη κλείνεται όπως λέμε η προβατίνα της προβατίνας. Δεν λέμε η προβατίνα της προβατίνα. Σωστός, μ' αρέσεις, προχώρα. Ο Μάικλ. Τελικά το πήρε το Μαρόκο το κύπελλο Εθνών Αφρικής? Γιατί νομίζω ότι απορρίφθηκε η ένσταση. Όχι, στα χαρτιά την έχει πάρει την Κούμπα. Είναι πρωταθλήτρια ομάδας στην Αφρική. Έχει προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ η Σενεγάλη. Μέχρι να τελεσυδικήσει υπόθεση στα ανώτερα διεθνή αθλητικά δικαστήρια. Στο ΚΑΣ έχει προσφύγει. ΑΣΕΑΔ είπα. Στο ΚΑΣ. Λοιπόν, στο ΚΑΣ έχει προσφύγει η Σενεγάλη. Και θα ξέρουμε οριστικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πρωταθλήτρια Αφρικής θεωρείται το Μαρόκο. Δεν πειράζει, λέει ο Μπίλι, το μπαμ το έκανες με το Μουσταφά Φάλ. Μη στεναχωριέσαι και με το Φάλ και με το Ξεφάλ. Λοιπόν, ο Παναγιώτης τώρα το έστειλε από τη Θεσσαλονίκη το μήνυμα. Καλημέρα, λέει, από τον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Ο οποίος είναι ο Άρης. Έτσι αποκαλούν οι οπαδοί του Άρη, αυτοκράτορα την ομάδα τους. Και ας μην έχει πάρει ακόμα Ευρωλίγκα, έτσι, ούτε καν τελικό δεν έχει παίξει, αλλά δεν έχει σημασία, τον αγαπάμε τον Άρη. Είναι η ομάδα, θυμάστε, δεκαετία του 80 που μας είχε κάνει όλους ένα και παρακολουθήσαμε τότε με κομμένη ανάσα την προσπάθειά του να φτάσει μέχρι την κορυφή. Έφτασε στα Final Four τα συνεχόμενα, δεν μπορούσε να πάει τελικό, δεν μπορούσε να διεκδικήσει το τρόπαιο, αλλά ήταν η πρώτη ομάδα που κούνησε έτσι πολύ έντονα το σεντόνι. Και ας είχαμε στο παρελθόν επιτυχίες όπως η ΣΑΕΚ που είχε πάρει πρώτη ευρωπαϊκό το 68, ή τον Παναθηναϊκό που είχε φτάσει στους 4 πρωταθλητριών κάποια στιγμή κτλ. Νομίζω όμως η ομάδα που πραγματικά έβαλε μπουρλότο και φούντο στο ενδιαφέρον για όλους σχετικά με τον μπάσκετ στην Ελλάδα πριν την κατάκτηση του Euro του 87 από την εθνική μας ήταν ο Άρης. Γιώργος ο Ψαράς λέει, δεν κλείνει σωστά λέει την προβατίνα. Είναι η προβατίνα της χοληστερίνης είναι η γενική. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, δεν έχω προλάβει να πω πολλά μηνύματα, παιδιά. Δεν είναι εύκολο να τα βάλουμε όλα μέσα στην κουβέντα. Έχουμε εδώ από τον Παναγιώτη τον Αγγελόπουλο, την Πατρίτσια την Καλευρά που λέει αυτό είναι Μουντιάλ. Ο Αντώνης ο Τσιπλάκης που λέει τρομερός τερματοφύλακας του Σουζούκη, έκανε τρομερές επεμβάσεις. Στον γκολ του Βινίσιους έκανε
το επεβάζαλα το δοκάρι και μέσα τον πρόδωσε. Δεν συμπάθω τους Βραζιλιάνους, δεν μπορώ να ξεχωρίσω φαβορί. Ίσως η Γαλλία, αν και νομίζω ότι θα γίνει στο τέλος μια μεγάλη έκπληξη. Η Καθλία, η Παπαλεξανδρή. Χάρηκα με την νίκη της Παραγουάης, είναι χώρα με ιστορία και πλούσια μυθολογία. Χάρη στους Ιησουίδες Ιεραπόστολους διατηρήθηκε η γλώσσα τους στο Γουαρανί. Από τον αγώνα των Γουαρανί να παραμείνουν στον τόπο τους, που έχει πάντα μια ιστορική προσέγγιση. Καθλίνα, ο Γιάννης Παπακυριαζής λέει μέχρι τώρα όλα τα νοκάουτ παιχνίδι είναι ντέρμπι. Θα έχουμε και άλλες εκπλήξεις. Θα έχουμε και ντέρμπι στη Σούπερ Λίγκα σήμερα. Μαρινάκης, Αλαντίον, Αλαφούζου. 7-7 είναι μέχρι στιγμής το σκορ. Θα δούμε. Υπάρχει πρόταση, λέει, για 16 ομάδες του χρόνου μας. Και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς, λέει, στην Νίκη Βόλου. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ήρθε η ώρα να πάρω το καφέ του καπελάκι μου και να αποχωρήσω. Αρκετά διάβασα τα μηνύματα, παιδιά. Δεν μπορώ κάμνουμε να τα διαβάσουμε όλα. Την αγάπη μας. Ακολουθεί ο Ηλίας Δρυμώνας με γκολ από τα αποδυτήρια της Ερασπορ. Εμείς θα λέμε αύριο πάλι τη γνωστή ώρα. Φιλιά πολλά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την Αποκλιμάκωση του Κόστους Βασικών Αγαθών Ευρείας Κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκερδίας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9 και 10, 30 Ιουνίου 2026 και εσείς ακούτε Ert Pirgum. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σταμάτης Καραγκούνης, μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θεοδωρής Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11. Μας ακούτε ζωντανά στους 102,5 στα FM, διαδικτυακά Ert News και Ert Echo, τις πλατφόρμες της Ert από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε και εκτός ηλίας.

των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή, γιορτάζει ο Αποστόλης και η Αποστολία και η Αποστολίνα, μου λέει το εορτολόγιο. Επίσης γιορτάζει η Πολίνα, ο Μελίτων, ο Μελίτος και ο Γερβάσιος και η Γερβασία. Και χθες ήταν μεγάλη γιορτή Πέτρου και Παύλου, των Αποστόλων. Και αύριο είναι των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού. Γενικώς και ο Ιούλιος είναι από τους μήνες που έχουν μέρες εορταστικές.

She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? Ο καιρός είναι καλοκαιρινός για τα καλά. Τον αντιλαμβανόμαστε, τον βιώνουμε. Η θερμοκρασία είναι υψηλή. Σε όλη την Ευρώπη δηλαδή, εκεί η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, αφού η κεντρική και βόρεια Ευρώπη δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς σήμερα πάντως το μεσημέρι θα φτάσουμε μέχρι 32 και με 4 στα Μποφόρ, οπότε να έχουμε λίγο το νου μας, γιατί χθες είχαμε μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Βάρδας, στο Ψάρι, και ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μέσα σε ένα τρίωρο τετράωρο να την περιορίσουν.

Έτσι υπήρχαν για κάποια περίπου 100 στρέμματα, λίγο πάνω από 100 στρέμματα αγροτοδασικά. Και τα αίτια διερευνώνται, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για καύση γεωργικών υπολοιμάτων, οπότε έχει επιληφθεί το αρμόδιο ανακριτικό, το νεοσύστατο ανακριτικό τμήμα Ηλίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και να εντοπίσει πιθανό υπαίτιο.

Ανθρώπινες ζωές δεν κινδύνευσαν, σπίτια κινδύνευσαν, αλλά ευτυχώς η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, αλλά και αρκετοί πολίτες, παραγωγοί βοήθησαν με αντιπυρικές ζώνες στο να μην καούν σπίτια και να μην έχουμε περαιτέρω προβλήματα σε υποδομές. Η ζημιά είναι κυρίως σε λεώνες και θερμοκήπια.

Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Είναι εφαρμογές της ΕΡΤ όπου στους σταθμούς περιφέρειας επιλέγεται Πύργος και από εκεί μας ακούτε ζωντανά από όποιο μέρος της Ελλάδας ή του κόσμου και αν βρίσκεστε. Δηλαδή και εκτός Ηλίας να είστε, μπορείτε μέσα από το κινητό να μας ακούτε ζωντανά. Η μία επιλογή είναι ΕΡΤ News, το ειδησιογραφικό site της ΕΡΤ με όλη την ειδησιογραφία, όλη την επικαιρότητα. Εκεί πάνω πάνω έχει την κατηγορία Περιφέρεια και αφού κάνετε ένα κλικ στο βελάκι βρίσκετε τον Πύργο, μπαίνετε στον Πύργο και ακριβώς δεξιά σας βλέπετε την επιλογή Ακούστε Live και Πρόγραμμα. Η άλλη επιλογή που σας έχω πει αρκετό καιρό είναι το ΕΡΤ ΕΚΟ, που είναι αμιγός μουσικό, ραδιοφωνικό να είμαι πιο σωστός, και έχει και όλα τα podcast της ΕΡΤ. Εκεί στο ΕΡΤ ΕΚΟ επιλέγετε πάλι δεξιά όλοι οι σταθμοί, πάτε στην περιφέρεια, πατάτε Πύργος και πάλι μας ακούτε και από εκεί ζωντανά. Και αφού σας υπενθύμησα με ποιον τρόπο μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους φίλους μας που μας ακούνε ζωντανά. Πούμε την καλημέρα μας στον Λεωνίδα. Ξεκινάμε το εξωτερικό πάντα, έτσι. Επειδή μου έστειλε μήνυμα πρώτος, γι' αυτό το γράφω. Την καλημέρα μας στη Λαμπρινή και στον Νίκο από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας και στην Αγγελική από το Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας. Την καλημέρα μας στους φίλους μας. Πάμε στο φίλο τον Λεωνίδα από τη Σπάρτη να του πούμε την καλημέρα μας. Και στον Θοδωρή από τις Κροκιές, την καλημέρα στη Λακωνία. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Νίκο από την Ρόδο, ξεναγός, είναι στη δουλειά μας, στέλνει και τις φωτογραφίες του από το, νομίζω ότι είναι το μεσαιωνικό της Ρόδο αυτό που μας έχει στείλει. Την καλημέρα μας στη Ρόδο. Καλημέρα στην Ελένη και τον Αλέξη από την Χίο που μας ακούνε ζωντανά. Καλημέρα στη Μαριβίλη από το Γαλαξίδι που μας ακούει και μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα στην Έφη από τον Κορυδαλό και τον Μικρό Θησέα. Καλημέρα στην Έφη από Κουκάκι. Στον Ευγένιο από τα Νότια της Αθήνας. Στον Γιώργο από το Κολονάκι. Στην Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους. Την Νίκη από την Αθήνα, την καλημέρα μας την Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους, την καλημέρα στη Γιώτα από Νέο Κόσμο και στην Μαρία από Δάφνη. Καλημέρα και ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα στον Νίκο από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα στην Εύη από τον Πύργο. Καλημέρα στην Βαρβάρα και στην Φωτεινή από τον Πύργο. Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο που μας ακούει ζωντανά. Στον κύριο Γιώργο από το Κάτω Σαμικό που επίσης μας ακούει ζωντανά. Στέλνουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο. Καλημέρα μας στην κυρία Θανασία από το Εγάλεο. Καλημέρα στον Τρίφωνα από τις Ράχες, μας στέλνει τις καλημέρες του Ισοδρόμο. Την καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Δουνέικα. Την καλημέρα μας στην Τίνα από τον Πύργο. Καλημέρα στον Τάσο από το κάπου γύρω γύρω στον Πύργο. Τον πετυχαίνουμε στη δουλειά, μας ακούει από το ραδιόφωνο σήμερα, από το αυτοκίνητο. Την καλημέρα μας στην Κατερίνα από την Αθήνα που μόλις τώρα συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Στέλνουμε τις καλημέρες μας. Την περιμένουμε το καλοκαίρι να έρθει προς τα κάτω, να τα πούμε και από κοντά. Ευχαριστούμε που μας ακούει. Ευχαριστούμε Κατερίνα για την καλημέρα σου και την προτίμησή σου.

Καλημέρα στην Εκρεβή από τον Πύργο. Μας στέλνει τις καλημέρες της και μας ευχαριστεί που τις κρατάμε συντροφιά. Καλημέρα στην κυρία Τζένι από τον Πύργο που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Καλημέρα στην Κατερίνα από το Κάτω Σαμικό που μας ακούει ζωντανά και σήμερα. Καλημέρα στην Χριστίνα από τη Ζαχάρο. Μας έντυξε καλημέρες από την όμορφη Νότια Ηλία.

καλημέρα στον κύριο Δημοσθένη από το Καλλίκομο που μας ακούει ζωντανά και την καλημέρα μας στον κύριο Νίκο από το Κάτω Σαμικό, τον Κρόιφ, που μας ακούει ζωντανά και τον ευχαριστούμε.

Η Λαμπρίνη μας στέλνει τις καλημέρες της από το Reading της Μεγάλης Βρετανίας. Τις καλημέρες μας και από τον Πύργο. Δεν ξέρω τι καιρό έχει εκεί και πώς είναι η κατάσταση και στη Μεγάλη Βρετανία με τη ζέστη. Εδώ για την ώρα είμαστε στα 30 διάρια, αλλά με ανέμους. Μέχρι και την Παρασκευή 30 βλέπω με αίσθηση για 34, γιατί έχω μεγάλη υγρασία. Τώρα πιθανότητα για μεγάλο καύσωνα ίσως έχουμε την Κυριακή. Προς το παρόν δίνει 35, αλλά επειδή συχνά αναθεωρούνται οι προβλέψεις, έχω μια ελπίδα ότι θα αναθεωρηθούν προς τα κάτω και δεν θα πάει η θερμοκρασία σε 35 από τώρα, γιατί θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι.

να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση και φέτος. Θα μου πέσουν τα πράγματα. Η πολιτική προστασία είναι σε ετοιμότητα πάντως. Αυτό που με έκανε εντύπωση στη χθεσινή φωτιά ήταν η ετοιμότητα των πολιτών, των αγροτών, οι οποίοι μπήκαν μέσα με τα μηχανήματα, με τα τρακτέρα, άνοιξαν ζώνες και έτσι διέσωσαν ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής. Η Λαμπρινή από τη Μεγάλη Βρετανία μας ενημερώνει ότι έχει δροσίσει λίγο αυτές τις μέρες, αλλά έχουν ενημέρωση για νέο καύσωνα που θα πλησιάσει 40 τις επόμενες ημέρες.

Παλαιότερα θεωρούσα το καλοκαίρι πολύ καλή εποχή, αλλά τα τελευταία χρόνια έχω αναθεωρήσει λίγο. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλή εποχή, είναι πιο τόσο διαφημισμένη εποχή, ίσως γιατί έχουμε τον τουρισμό εκείνη την περίοδο, αλλά με την ζέστη που έχουμε και τις δυσκολίες αρχίζει να εξελίσσεται σε δύσκολη εποχή, διότι έχουμε πάρα πολλές φωτιές. Δεν είναι δηλαδή ότι το ευχαριστιόμαστε το καλοκαίρι. Τώρα εμείς εδώ στον πύργο, βέβαια, τι λέει, πώς λέει η παροιμία, κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένες. Το γεγονός ότι έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας είναι ένα πλεονέκτημα, οπότε μπορούμε να την απολαύσουμε πιο εύκολα από ό,τι άλλες περιοχές που δεν είναι κοντά σε παραλιακό μέτωπο. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς παραθαλάσσια πόλη ο πύργος, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτό, δηλαδή είναι μια πόλη κοντά στη θάλασσα, αλλά δεν είναι πάνω στη θάλασσα, όπως είναι για παράδειγμα η Καλαμάτα, η Πάτρα ή η Πύλος, αλλά δεν είναι και μακριά. Θέλεις αυτοκίνητο για να πας, αλλά είναι οι αποστάσεις μικρές, δηλαδή πιο κοντινή παραλία είναι στα 5 χιλιόμετρα, Σπιάτζα, καλά τα λέω, εκεί περίπου, και αν θες και λίγο παραπέρα, γύρω στα 13 με 14 χιλιόμετρα, οι υπόλοιπες παραλίες του πύργου, δηλαδή Λεβεντό, Χώρι, Σκαφιδιά, Κορακοχώρι, οι πλάκες στο Κατάκολλο είναι ωραίες. Είναι κοντά με το αυτοκίνητο, δηλαδή τρώμε 20 λεπτά, παραπάνω όχι.

0: leyó la carta de despedida de...
1: Καλημέρα μας στο Μάικ από την Ρωμαλιάδα που συνδέθηκε και μας στέλνει τις καλημέρες του. Ευχαριστούμε τον Πάνο από τα Δουνέικα για τα καλά του λόγια. Την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου που μόλις τώρα συνδέθηκε. Και την καλημέρα μας στην Ειρήνη από την Πάτρα που μας ακούει ζωντανά. Η ώρα είναι 9 και 29, οπότε πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων από τον Μπάμπη Πλάγο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Με ομόφωνη απόφασή του, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών έκρινε ένοχο τον 58χρονο για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιανακουλόπουλου στην περιοχή του Ρουπακίου πριν από 1,5 χρόνο, ενώ τον αθώωσε για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας εναντίον των ατόμων που ήταν παρόντες στη φωνική συμπλοκή. Το ΜΟΔ Πατρών επέβαλε στον κατηγορούμενο την ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ποινή φυλάκισης 3 ετών για αδικήματα που σχετίζονται με παραβάσεις του νόμου για τα όπλα. Υποβλήθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Πύργου η πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης της οδού Καταραχίου. Στην πρόσκληση Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, προκειμένου για ένα δρόμο κομβικής σημασίας, καθώς συνδέει τον αστικό ιστό με το παραλιακό μέτωπο της πιάτσας και κατ' επέκταση του κατακόλου, με τον προϋπολογισμό της ανάπλασης να είναι στα 4.516.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά τμήμα μήκους 2,5 χιλιόμετρων από τον κυκλικό κόμβο στην οδό Κατακόλου έως και 50 μέτρα πριν από τον κόμβο προς Σπιάτζα, σε ένα δρόμο που ειδικά τους θερινούς μήνες συγκεντρώνει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες οδηγούς, κατοίκους και επισκέπτες. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε Καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια κινούμενη προς την περιοχή Ψάρι. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γρήγορα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετόπου κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η στατική ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας μετά την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ύψους 2.440.000 ευρώ από τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης και τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Η διακήρυξη του έργου έχει ήδη δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή ενιαίου αναδόχου, διασφαλίζοντας έτσι την ταχύτερη και οικονομικότερη ολοκλήρωση των εργασιών. Μια ομάδα που αποτελείται από πυριώτες μαθητές της 6ης Δημοτικού κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και το Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο. Η ομάδα που αποτελείται από τους μαθητές Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη και Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, έχοντας στο πλευρό τους τον εθελοντή εκπαιδευτή τους Παύλο Αδαμόπουλο, ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο και την πρώτη θέση για τον επερχόμενο παγκόσμιο, για το επερχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομποτικής. Τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων αλλά και ιδιωτικών εκτάσεων, η κατάσταση των οποίων εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιών, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στην εγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, ξεκίνησε ο Δήμος Πύργου. Οι εργασίες, τις οποίες πραγματοποιούν συνεργεία της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας καθαριότητας, ξεκίνησαν με την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Παράλληλα, ο Δήμος Πύργου έχει ξεκινήσει και τη διαδικασία καταλογισμού των προστήμων στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν μερίμνησαν να προβούν στον καθαρισμό τους. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Mitsubishi.
1: Honda.
0: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
1: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
0: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
2: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
3: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 26210-23-256.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
4: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 9:39. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM ραδιοφωνικά, ΕΡΤΕΚΟ, ΕΡΤ News διαδικτυακά, στους σταθμούς περιφέρειας μας ακούτε ζωντανά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου, Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Τσεπενέκας, μουσική επιμέλεια, μαζί σήμερα μέχρι και τις 11. Την καλημέρα μας στην Χριστίνα από την Ζαχάρο, που μας ακούει ζωντανά. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη στην Βενεζουέλα, δυστυχώς πάνω από 1.700 νεκροί, 46.000 άνθρωποι αγνοούνται ακόμα, φωνικοί σεισμοί πραγματικά.

0: Η πυρκαγιά χθες έκαψε σίγουρα πάνω από 100 στρέμματα στην Βάρδα και ήταν και ένα προμήνυμα, να το πω, ένα ιονός ότι θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι, διότι είδατε με τον πρώτο ισχυρό άνεμο, πριν φτάσουμε σε 40, είχαμε μια φωτιά η οποία δυσκόλεψε αρκετά την περιοχή. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κιλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα, ο οποίος ήταν χθες στο μέτωπο, για να μας δώσει την πρώτη εικόνα, πώς ξεκίνησε, πώς αντιμετώπισαν την πυρκαγιά και ποια είναι η επόμενη μέρα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους σας και σε όλους τους ακροατές σας. Ήταν μια φωτιά η οποία ξεκίνησε γύρω στις 3 το μεσημέρι, από την περιοχή Κόμη, αλλά λόγω των ένταση των ανέμων επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι το ψάρι. Ήταν μια δύσκολη φωτιά, διότι ξέχωρα από την ένταση των ανέμων υπάρχουν και θερμοκηπιακές καλλιέργειες εκεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι κατοικίες. Άρα το πρώτο μέλημα ήταν να μην κινδυνεύσουν οι κατοικίες και το δεύτερο να ό,τι μπορέσουμε να περιορίσουμε τις ζημιές στις περιουσίες.
0: Το καταφέραμε αυτό με τις κατοικίες?
1: Με τις κατοικίες δεν απειλήθηκαν. Είχαμε άμεση ανταπόκριση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, από την πολιτική προστασία του Δήμου και της Περιφέρειας. Και γι' αυτό το λόγο και με ένα αέρια μέσα ενισχυθήκαμε. Επιχειρούσαν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, άρα ήταν πάρα πολύ ισχυρή η παρουσία. Σίγουρα όμως, ξαναλέω και πάλι, ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, γιατί είχαμε πολλαπλές αναζωπηρώσεις λόγω της κατάστασης, ότι είχαμε μεγάλες εντάσεις των ανέμων.
0: Αυτό είδαμε κιόλας, ότι είχαμε και πολλές κυλιδώσεις οι οποίες προκαλούσαν αναζωπηρώσεις και μικρές εστίες διάσπαρτες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί πεταγόταν από το ένα σημείο στο άλλο η φωτιά. Είχαμε κάνει έναν αγώνα που μπορέσουμε να την περιορίσουμε, να μην βγει από την Εθνική και περάσει προς την πλευρά της Βάρδας. Δώσαμε πραγματικά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν πάρα πολύ ισχυρές και δώσανε μεγάλο αγώνα για να μπορούν να αντιθαστεύσουν τη φωτιά.
0: Πόσο υπολογίζουν ότι έχουν καεί, 100 στρέμματα ή και παραπάνω?
1: Δεν μπορώ να τα υπολογίσω ακόμα, δεν έχει γίνει αποτίμηση στο ζημιό, γιατί ήδη φωτιά ήταν, κατασβέστηκε πλήρως, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο αργά το βράδυ. Τώρα με το πρώτο φως της ημέρας έχουμε και μία εικόνα για το τι έχει γίνει.
0: Κυρίως είναι σε αγροτικές καλλιέργειες η ζημιά?
1: Είναι αγροτολιβαδική έκταση που έχει καεί. Έχουν αναφερθεί και κάποιες ζημιές σε ελαιόδεντρα, καθώς και σε κάποια θερμοκήπια, αλλά είναι πολύ, δηλαδή στα θερμοκήπια που έχω εικόνα πρέπει να είμαστε λιγότερο από 5-10 στρέμματα.
0: Α, κυρίως είναι, δηλαδή λιοστάσια είναι κυρίως εκεί πέρα?
1: Λιοστάσια είναι εκεί πέρα κυρίως. Ξαναλέω και πάλι, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος για...

0: κατοικίες ναι. και για μια εκκλησία που είναι εκεί του Αγίου Γεωργίου.
1: Είδαμε πάντως ότι βοηθήσανε πάρα πολύ η παραγωγή εκεί πέρα. Πέσανε στη μάχη δηλαδή με τρακτέρ, με μηχανήματα.
0: Ακριβώς. Όπως είπα, εκτός από την πολιτική προστασία, μεγάλο ρόλο έπαιξαν και οι εθελοντές με τα τρακτέρ, με τα μηχανήματα έργου. Μπορέσανε και καταφέραμε και όσο μπορέσαμε, ελαχιστοποιήσαμε τις ανάγκες που είχε λόγω της φωτιάς.
1: Να πω ότι είδαμε και κάποιους Αιγύπτιους μετανάστες που βοήθησαν και αυτοί με τις μάνικες, πέσανε στη δουλειά.
0: Βοηθήσανε όλοι μαζί βοηθήσανε, ξαναλέω και πάλι. Ήταν συνέργεια αυτό που έγινε, πραγματικά, γιατί ξαναλέω και πάλι, ήταν μια ιδιαίτερως δύσκολη φωτιά σε ένα περιβάλλον το οποίο, ξαναλέω, ήταν η ένταση των ανέμων, ήταν ότι το υλικό, το καύσιμο ήταν πάρα πολύ, άρα καταλαβαίνετε ότι αν δεν είχαμε αυτές τις βοήθειες, σήμερα ίσως να μιλάγαμε για άλλα πράγματα.
1: Σήμερα είναι η καλύτερη κατάσταση, έχει σβήσει επιχειρούν ακόμα.
0: Έχει σβήσει, απλά... Έχουν μείνει κάποιες πυροσβεστικές δυνάμεις, περισσότερο για επιτήρηση. Μην τυχόν έχουμε κάποια αναζωπήρωση, αλλά σβηστεί, ναι, έχει σβήσει, δεν έχουμε κάποια.
1: Πάντως φαίνεται δύσκολο το καλοκαίρι. Ξεκινήσαμε νωρίς, δηλαδή, με το πρώτο αέρα, χωρίς να φτάσουμε 40, είχαμε δυσκολίες.
0: Αυτό είναι σίγουρο και γι' αυτό το λόγο κάνω έκκληση προς όλους να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Δηλαδή, δεν πρέπει να παίρνουμε ψήφιστα κάποια πράγματα. Ούτε ο Δήμος μπορεί να καθαρίσει όλων των ιδιωτών, δεν είναι και μέσα στις αρμοδιότητές του. Αλλά ξαναλέω και πάλι, πρέπει να καθαριστούν. Είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε για να σεβαστούμε και τον κόσμο, τους γειτόνους μας, όλους αυτούς, για να σταματήσει αυτό το οποίο βιώνουμε.
1: Μάλιστα, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Και ελπίζω να ήταν η τελευταία φωτιά για φέτος το καλοκαίρι.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

Ακούσατε τον Δήμαρχο Ανδραβίδας Κυλλίνης, τον κύριο Γιάννη Λέτζα. Μας έδωσε μια πρώτη ενημέρωση, μια αποτίμηση της πυρκαγιάς. Έχει σβήσει πυρκαγιά. Έγινε ζημιά σε αγροτικές καλλιέργειες. Να έχουμε το νου μας, διότι είναι δύσκολο το καλοκαίρι και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και να μην κάνουμε τίποτα που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές και υποδομές και περιουσίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον.

καλημέρα μας στον Γιώργο από το Καλλίκομο, την καλημέρα μας στην Κωνσταντίνα από το κέντρο του Πύργου. Και την καλημέρα μας στην κυρία Ντίνα από τον Πύργο που μας ακούει ζωντανά.

Εχθές είχαμε την κατάθεση έγγραφων εξηγήσεων από την 60χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα το σκυλάκι στη Γαστούνη πριν από 10-12 ημέρες περίπου. Οι δικηγόροι της κατέθεσαν τις έγγραφες εξηγήσεις. Η δικογραφία θα πάει στην εισαγγελία και θα διερευνηθούν και οι πιθανές ποινικές διώξεις που θα ασκηθούν. Πολύ πιθανό. Η πλευρά της 60χρονης δια των νομικών της εκπροσώπων υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε δόλος, αλλά ήταν αμέλεια, ότι δεν ήθελε να πατήσει το σκυλί, ότι ήταν ατύχημα. Αυτό υποστήριξε, αυτό είναι το περιεχόμενο που σας λέω πάνω κάτω, ποιο είναι το πνεύμα της απολογίας, των εξηγήσεων που έδωσε. Επίσης, της επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ από το αστυνομικό τμήμα του ποινίου, για το οποίο οι δικηγόροι θα καταθέσουν έγγραφες αντιρρήσεις για την ακύρωσή του ή τη μείωσή του και θα, αν δεν γίνει δεκτό αυτό, δηλαδή να ακυρωθεί, να μειωθεί, θα προσφύγουν στο διοικητικό πρωτοδικείο για την ακύρωσή του. Οπότε πλέον περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα κάνει ο εισαγγελέας.

Στις 11 έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό και στο επίκεντρο θα βρεθούν απολογισμός του κυβερνητικού έργου και οι βασικές προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα παρουσιαστούν τα νομοσχέδια που είναι να ψηφιστούν. Είναι η υπαγωγή των πολεοδομιών στο κλιματολόγιο, ο Ε65 αυτοκινητόδρομος, το Εθνικό Απολυτηρίο, το οποίο έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση, τα ειδικά χωροταξικά για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου και εδώ έχουμε με πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι ουσιαστικά καθορίζεται και ο αναπτυξιακός χάρτης σε όλη την Ελλάδα, ο σιδηρόδρομος από Θεσσαλονίκη προς Καλαμαριά, αλλά και μια προετοιμασία για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά τον Σεπτέμβριο. Θα υπάρχει ενημέρωση για τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις από τον αρμόδιο υπουργό, τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Ένα σημαντικό θέμα, το πώς θα γίνονται οι πληρωμές. Θα γίνει μια εξειδίκευση για το πώς θα γίνονται οι πληρωμές, οι ενισχύσεις και οι αποζημιώσεις. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γκάτσιο στο Earth News.

Να ξέρετε ότι σήμερα λήγει και η προθεσμία απογραφής για τα σανσέρ, τους ανελκυστήρες. Έως και 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Δεν υπάρχει νέα παράταση. Η πρώτη προθεσμία ήταν 30 Νοεμβρίου, πήρε παράταση μέχρι και σήμερα. Και είναι σημαντικό να μην το ξεχάσετε, διότι υπάρχουν πρόστιμα.

0: you love somebody, set them free. That's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say fine. And just hope that I'm a better liar than she.
1: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου της Ηλίας, πώς καταγράφει την επικαιρότητα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Πατρίς. Τα έργα στο Φράγμα με σχέδιο 170 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα Πατρίς παρουσιάζει τα βασικά σημεία της μελέτης για τον εξυγχρονισμό του, τα νέα αρδευτικά δίκτυα σε δύο κατευθύνσεις, οι παρεμβάσεις και οι βελτιώσεις, η ανάδειξη του ταμιευτήρα στον ποινιό και οι αναπλάσεις. Θεοδωρικάκος, μειώσεις και πάγωμα τιμών. Στην Ηλία, Περιστέρι ταχυδρόμος με τρία δαχτυλίδια στα πόδια. Ισόβια στον 58χρονο για το φωνικό στο ρουπάκι ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρώτο μεγάλο φετινό μέτωπο στο ψάρι, δοκίμασε τις αντοχές πυροσβεστικών δυνάμεων και κατοίκων. Κούβελος θύμα πολέμου, καταράχει πρόταση ανάπλασης και κορυφή στην ρομποτική για τη σπουδαία ομάδα του Δήμου Πύργου. Εφημερίδα Πρώτη, πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Η Ελλάδα, οι τιμές βασικών αγαθών καταγράφουν έως και 4 φορές υψηλότερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με την Ευρωζώνη. Ένας φωτεινός δήμαρχος, τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σημαντικό μέρος της περιουσίας του αείμνηστου Σπύρου Φωτεινού. Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων, άμεση ανάγκη αντικατάστασης ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία. Και πρωτιά για την ομάδα ρομποτικής στην Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός και στην Αρχαία Ολυμπία, στο Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας. Νέα σελίδα για τη Δημοτική Αστυνομία του Πύργου, στόχος μια πόλη λειτουργική και προσβάσιμη σε όλους. Και πυρκαγιά ξέσπασε στη Βάρδα, απειλήθηκε εκκλησία στο ψάρι.

Η ώρα είναι 9:56, ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ ΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης και στη μουσική επιμέλεια Θοδωρής Επενέκας, Αθανασία Καρούμπαλη. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 11.

Τον Αγίων Αποστόλων σήμερα, χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες και τις Αποστολίες και χρόνια πολλά και στον Πέτρο και τον Παύλο από χθες που γιόρταζαν. Και αύριο στον Αργύρι και την Αργυρό. Νομίζω και Κοσμά και Δαμιανό των Αγίων Αργύρων αύριο.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως είπε, η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που καίει η αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσων να αποπλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι μείωση 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22-713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-306033.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4 χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 10, 10 και 12. Ακούτε ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ και ΕΡΤ News. Μας ακούτε ζωντανά από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του κόσμου, και αν βρίσκεστε μέσα από την εφαρμογή της ΕΡΤ.

αλλάζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο ηλεκτρονικό εμπόριο από αύριο. Τίθεται σε εφαρμογή νέος εισαγωγικός δασμός έως και 150, σε αγορές έως 150 ευρώ. Σε αγορές που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα από οποιαδήποτε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβάρυνση είναι 3 ευρώ, η ελάχιστη επιβάρυνση, ένα δέμα, δεδομένου ότι πρόκειται για χρεώσεις που, ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Γιατί προσέξτε, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη. Οπότε ανεβάζει κατακόρυφα το κόστος. Δηλαδή, παίρνεις μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Η επιβάρυνση είναι 6 ευρώ. Εσύ κάνεις ενιαία την παραγγελία, αλλά έρχονται 2 δέματα στο τελωνίο. Δεν είναι ένα. Εσύ καλά το παραγγέλεις από τις γνωστές ιστοσελίδες. Τώρα δεν ξέρω, δεν χρειάζεται να κάνω διαφήμιση. Είναι πολύ γνωστές οι ηλεκτρονικές σελίδες εμπορίου που έχουν φτηνά προϊόντα. Αυτός που ξέρω εγώ κυρίως είναι από την Κίνα. Οι πιο γνωστές όλοι τις ξέρετε. Κάνουν και πολύ επιθετική διαφήμιση στο YouTube και στο TikTok και σε όλα τα social media. Από αυτές λοιπόν τις πολύ γνωστές μάρκες παραγγέλνει πολλοί κόσμος, γιατί είναι φτηνά τα προϊόντα. Αλλά ακόμα και αν εσείς κάνετε μια παραγγελία με διαφορετικές κατηγορίες προϊόντα, αυτά έρχονται ξεχωριστό πακέτο. Προσέξτε τώρα. Αν πάρετε 4 διαφορετικής κατηγορίας, 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτή η ρύθμιση προφανώς και θα επηρεάσει σημαντικά το κόστος, κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από τις ασιατικές πλατφόρμες. Αυτές έχουν και τη μεγάλη ζήτηση. Δεν αποκλείεται αυτό να γίνει τάση και στις αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί δεν έχουμε καπέλο που λέγαμε παλιά. Κοιτάξτε, είναι πολύ φτηνά τα προϊόντα που παίρνουμε από αυτές τις πλατφόρμες, τις ασιατικές, οπότε ο ανταγωνισμός κάπου λίγο έχει νοθευτεί. Έχουμε δει δηλαδή παπούτσια, πουκάμισα, κυρίως ρούχα, και τα βλέπω κι εγώ, πολύ φτηνά. Δεν εξετάζω τώρα την ποιότητα, η τιμή όμως είναι πραγματικά πολύ χαμηλή. Μιλάμε για πουκάμισα δηλαδή που έχουν 6 ευρώ, 7 ευρώ, 8 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό νοθεύει και τον ανταγωνισμό και δημιουργεί και μια κατάσταση δύσκολη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, μπαίνει αυτό το 3 ευρώ αναδέμα για να υπάρχει μια εξισορρόπηση.

Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Κώστα Τσάβαλο στο Earth News για αυτό το θέμα. Απασχολεί πολύ κόσμο, διότι οι ηλεκτρονικές αγορές είναι η νέα τάση. Και αυτό που διευκρινίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο δασμός για κάθε διακριτό είδος αγαθού. Είναι μεταβατικό μέτρο μέχρι τον Ιούνιο του 28, να δούμε πώς θα πάει. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι αυτό που σας είπα, να το έχετε καλά στο μυαλό σας. Πάει το τρίευρο όχι ένα δέμα, ανά διαφορετικό είδος προϊόντος. Ένα δέμα, ένα σημειωματάριο, ένα παπούτσι, ένα στυλό, αυτά είναι δασμός 9 ευρώ. Είναι άλλο είδος. Παραγγέλνεις εσύ το βιβλίο, παραγγέλνεις το σημειωματάριο, παραγγέλνεις το στυλό, θα έρθουν ξεχωριστά δέματα. Οπότε 3 ευρώ η κάθε παραγγελία. Εσύ τα έχεις βάλει ωραία σε ένα πακέτο, αλλά τώρα, αν πάρεις 2 πανομοιότυπα σημειωματάρια, προφανώς έχουν ίδια χαρακτηριστικά, αυτά είναι ένα είδος και θα είναι 3 ευρώ. Με ρωτάει κάποιος τι ισχύει σε επιστροφές. Τώρα, σε περίπτωση απλής επιστροφής λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός δεν επιστρέφεται. Αυτός που πληρώθηκε στην εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Τώρα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνιακή νομοθεσία, δηλαδή αν είναι ελαττωματικό, αν δεν ανταποκρίνεται σε όρους της σύμβασης, εκεί ο δασμός μπορεί να επιστραφεί με βάση τις διαδικασίες της τελωνιακής. Δεν ξέρω αν είναι γραφειοκρατικές ή όχι. Και η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξαποστάσεις πωλήσεις. Οπότε, άμα μετανιώσατε που παραγγείλατε, το 3 ευρώ πάει. Έφυγε. Και αν έχετε μετανιώσει για παραπάνω προϊόντα, και εκεί το ξεχνάμε. Οπότε, άλλο αν βγει ελαττωματικό, και μπορεί να το αποδείξει κιόλας ότι είναι ελαττωματικό. Οπότε, το νου σας, τι παραγγέλνετε, γιατί πλέον το κόστος από αυτές τις ιστοσελίδες, τις ασιατικές κυρίως, γιατί αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς. Προσοχή, γιατί θα είναι λίγο πιο ακριβά από εδώ και πέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην αστυνομία στην Ηλία. Να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γρηγόρη Κατσόλη. Κύριε Κατσόλη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, Κωνσταντινόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το καλοκαίρι στην Ηλία πάντα είναι διαφορετικό, διότι ο πληθυσμός ουσιαστικά διπλασιάζεται. Μην πούμε και ότι υπερδιπλασιάζεται με τους ετεροδημότες και τους επισκέπτες. Είχαμε πρόσφατα την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, στην οποία από ό,τι γνωρίζουμε έγινε και συνάντηση με εσάς, παραθέσατε τα προβλήματα. Έχουμε κάποιο νεότερο σε ό,τι αφορά την πιθανότητα ενίσχυση στον νομό?
1: Καταρχήν θα συμφωνήσουμε ότι ο νομός Ηλίας το καλοκαίρι ο πληθυσμός του διπλασιάζεται, ένεκα της φυσικής ομορφιάς που διαθέτει, αλλά και λόγω του νέου αυτοκινητόδρομου που πλέον η αύξηση στον νομό μας είναι πολύ πιο εύκολη, πολύ πιο ασφαλέστερη και όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας επιλέγουν τον νομό Ηλίας για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τώρα ως προς την αύξηση του κυρίου, ως προς την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοίδη στον νομό, πράγματι υπήρξε μια συνάντηση με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, όπου θέσαμε τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στον νομό μας, με κυριότερο αυτό της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών. Ένα πρόβλημα το οποίο μεγαλώνει και κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, προκειμένου να υπάρξει μια αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων από το προσωπικό. Και πράγματι εισακούστηκε το αίτημά μας για ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών με προσωπικό, καθώς προ δύο ημερών εκδόθηκε σχετική διαταγή από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία 10 επιπλέον αστυνομικοί θα έρθουν στο νομό μας προκειμένου να συμβάλλουν και να συνδράμουν το υφιστάμενο αστυνομικό προσωπικό προς αντιμετώπιση της καθημερινής αστυνόμευσης αλλά και των εκτάκτων αναγκών και περιστατικών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τους θερινούς μήνες.
0: Αυτοί οι αστυνομικοί, ξέρουμε σε ποιες υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν ή ακόμα δεν γνωρίζουμε?
1: Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Είναι καθαρά στην αρμοδιότητα του αστυνομικού διευθυντή, του κ. Ταξιάρχου, ο οποίος θα κρίνει βάσει των αναγκών που υπάρχουν στις αστυνομικές υπηρεσίες και θα πράξει αναλόγως.
0: Θεωρείται σημαντική ενίσχυση 10, δεν ξέρω πώς το, δηλαδή τον αριθμό του προσωπικού, είναι μια ενίσχυση που βοηθά?
1: Είναι σημαντικός ο αριθμός των αστυνομικών. Αν αναλογιστούμε ότι ήδη στο νομό Ηλίας επιχειρούν άλλες δύο ομάδες όπια, οι οποίες έχουν έρθει και αυτές μετά από αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει πάλι στον κύριο Χρυσοχοίδη πέρσι. Έχει παραταθεί η παρουσία τους στο νομό. Επομένως έχουμε τις δύο αυτές ομάδες όπια, συν τα 10 άτομα τα οποία θα έρθουν τις αμέσως επόμενες ημέρες στο νομό. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση των συναδέλφων και αυτό είναι ευχής έργων, διότι υπάρχει δυνατότητα επιχειρησιακή ώστε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε ανακύψει.
0: Γενικότερα τα τελευταία χρόνια είναι πιο πολλές οι αποχωρήσεις από τις προσλήψεις και τη στελέχωση, δηλαδή το ισοζύγιο είναι αρνητικό. Σε ποια κατάσταση είναι τώρα είναι το δυναμικό της διεύθυνσης της αστυνομίας Ηλίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κωνσταντινόπουλε, μετά τα μνημονιακά χρόνια όπου σχεδόν είχε μηδενιστεί η είσοδος πολιτών στις σχολές αστυνομίας, ενώ με το αδιάβλητο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, τα τρία τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και εισρέει στις τάξεις της ελληνικής αστυνομίας νέο αίμα. Υπάρχουν προσλήψεις άνω των 800 κάθε χρόνο μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων. Επομένως υπάρχουν βέβαια και συνταξιοδοτήσεις. Έτσι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο όσο θα περνά τα χρόνια θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Δηλαδή από την αστυνομική διεύθυνση Ηλίας επίκειται στα επόμενα 2-3 χρόνια να έχουμε ένα σημαντικό αριθμό συνταξιοδοτήσεων. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει, και είναι μάλιστα κάτι το οποίο το θέσαμε και στον κύριο Χρυσοχοίδη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή οι νεοεξερχόμενοι αστιφύλακες να τοποθετούνται και στην επαρχία προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο των συνταξιοδοτήσεων. Και από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός, είναι στα άμεσα σχέδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη επιτέλους οι νεοεξερχόμενοι να μην απορροφούνται στο σύνολό τους από την Αθήνα, αλλά να τοποθετούνται και στις περιφερειακές αστυνομικές διευθύνσεις, μεταξύ αυτών και στην Ηλία, για να γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, περισσότεροι συνάδελφοι, όχι περισσότεροι, στο σύνολό τους είναι εξερχόμενοι στη φύλακα και τοποθετούνται στις αστυνομικές υπηρεσίες των Αθηνών.
0: Α, όποιος βγαίνει από τις σχολές, δηλαδή πάει κυρίως Αθήνα.
1: 100%.
0: Δεν έρχεται κάποιος σε επαρχία.
1: Όχι. Όχι, δεν έρχεται σε επαρχία. Τοποθετείται απευθείας στην Αθήνα. Και στην επαρχία τοποθετούνται αυτοί οι οποίοι προκύπτουν από τα συμβούλια των μεταθέσεων, των τακτικών αλλά και των συμπληρωματικών. Πάντα με το αδιάβλητο σύστημα της μοριοδότησης. Αυτό, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, δεν υπάρχει οποιοδήποτε σημείο παρέμβασης.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος τοποθετείται από την αρχή της καριέρας του σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, συνηθίζει και σε έναν τρόπο ζωής εκεί και δεν είναι εύκολο μετά να φύγει. Οπότε αν κάνουμε λίγο το ανάποδο, δηλαδή να ξεκινήσει κάποιος από τον Πυργό, από την Πάτρα, μπορεί να συνηθίσει και σε έναν τρόπο ζωής στην επαρχία και να μην θέλει να φύγει μετά. Οπότε ίσως έτσι ενισχυθούν περισσότερο και οι επαρχιακές υπηρεσίες.
1: Κύριε Φωτεινόπουλε, αν μου επιτρέπετε, οι συνάδελφοι οι οποίοι τοποθετούνται στην Αθήνα, είναι εξερχόμενοι σε αστυνομικές υπηρεσίες της Αθήνας, δεν έχουν και πολλά περιθώρια ως προς τον τρόπο ζωής, διότι ο μισθός ο οποίος παίρνουν δεν φτάνει ούτε για τα βασικά.
0: Στην Αθήνα ειδικά είναι.
1: Στην Αθήνα πολύ βασικά, δύσκολο, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι, οι περισσότεροι αστυνομικοί, προέρχονται από φτωχές αγροτικές οικογένειες.
0: Σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι κάποιος πλούσιος θα επιλέξει να στείλει το παιδί του στην αστυνομία. Είναι φτωχά παιδιά εντός και εκτός εισαγωγικών, τα οποία δεν έχουν ούτε σπίτι στην Αθήνα, επομένως θα πρέπει να νοικιάσουν ένα σπίτι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τα έξοδα. Ξέρουμε όλοι που έχουν φτάσει τιμές, πόσο είναι το κόστος της ζωής. Επομένως, δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι εξ αυτών θα επέλεγαν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα ήταν ευχής έργο να έρθουν στον τόπο τους, διότι αμέσως περιορίζονται και τα καθημερινά τους έξοδα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Αλλά και για την αστυνομία, δηλαδή για την αστυνομική διευθυνσίαση, είναι σημαντικό, διότι θα έρθει νέο αίμα. Θα έρθουν νέα παιδιά, τα οποία θα έχουν όρεξη να δουλέψουν. Επομένως, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα τελευταία ζητήματα που απασχολούσαν τον νομό, το ένα ζήτημα είναι στην περιοχή της Γαστούνης, που μας απασχόλησε, τέθηκε και στον Υπουργό. Εν προκειμένου εδώ τι γίνεται, γίνονται διαρκώς από ό,τι βλέπουμε επιχειρήσεις από την αστυνομία. Είχαμε και έναν τραυματισμό συναδέλφου σας. Γενικότερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί.
1: Η παραβατικότητα που προέρχεται από τα άτομα της φυλής στον Ρωμά είναι μείζον πρόβλημα για τον νομό Ηλίας. Το γνωρίζουμε, δεν χρειαζόταν να γίνει αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη για να το τονίσουμε αυτό. Δυστυχώς τα περισσότερα περιστατικά, οι περισσότερες παραβάσεις του ποινικού κώδικα, του κώδικα ποινικής οικονομίας, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δυστυχώς προέρχονται από αυτά τα άτομα της συγκεκριμένης αυτής φυλής. Οι περισσότεροι εξ αυτών, για να μην πω όλοι στο σύνολό τους, έχουν συλληφθεί δεκάδες φορές. Δηλαδή, εάν θα πάει κάποιος και δει στα κατατόπους αστυνομικά τμήματα τα λεγόμενα παρόν, πόσοι από αυτούς δίνουν παρόν σε αστυνομικές υπηρεσίες, στα τμήματα της περιοχής τους, θα αντιληφθούν ότι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν συλληφθεί δεκάδες φορές. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την παραβατικότητα, όμως οι δύο ομάδες αυτές οι οποίες προαναφέραμε, οι ΟΠΚΕ, που επιχειρούν κυρίως στην περιοχή του Κάμπου, γιατί δεν είναι μόνο η Γαστούνη, είναι η ευρύτερη περιοχή του Κάμπου που αντιμετωπίζει πρόβλημα παραβατικότητα με τη Ρωμά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και η νότια πλευρά της Ηλίας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, ιδίως στο παραλιακό μέτωπο τώρα το καλοκαίρι που υπάρχουν αρκετά κρούσματα κλοπών σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα πλησίων της παραλίας. Εκμεταλλεύονται δηλαδή αυτά τα άτομα τους πολίτες οι οποίοι κάνουν το καλοκαιρινό τους μπάνιο και παρκάρουν πλησίων τα αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά περιστατικά παραβίασης των αυτοκινήτων. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι συγκεκριμένες ομάδες, όπως είπαμε και πριν, που επιχειρούν, έχουν φέρει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και οι τοπικές κοινωνίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε εξαλείψει την εγκληματικότητα στο σύνολό τους. Οι επιχειρήσεις γίνονται 2 και 3 φορές μέσα στην ίδια εβδομάδα και θα συνεχίσουν να γίνονται αστυνομικές επιχειρήσεις. Όμως το θέμα της παραβατικότητας του Ρωμά δεν είναι μόνο καθαρά θέμα της αστυνομίας. Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα και θα πρέπει να καθίσουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς και να αποφασίσουν εάν θέλουν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την παραβατικότητα, σε αυτή την ανομία που επικρατεί στα άτομα της συγκεκριμένης φυλής. Εάν αποφασίσει η κεντρική εξουσία, η πολιτεία, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος, θα μπει ένα τέλος.
0: Και είναι άλλο
1: η αστυνομία, ο ρόλος της είναι καθαρά κατασταλτικός. Είναι και προληπτικός, αλλά είναι και κατασταλτικός. Δεν είναι όμως καθαρά θέμα της αστυνομίας. Η αστυνομία κάνει και με το παραπάνω τη δουλειά τους. Έχει οδηγήσει δεκάδες φορές, όπως είπαμε, τα παραβατικά αυτά άτομα στη δικαιοσύνη. Τώρα, η ποινική μεταχείριση των συγκεκριμένων ατόμων δεν είναι θέμα της αστυνομίας, είναι καθαρά θέμα της δικαιοσύνης. Αυτή είναι η οποία επιβάλλει τις ποινές και ο κόσμος που μας ακούει κρίνει.
0: Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μεταφοράς των ασθενών, των ψυχιατρικών νοσών των ασθενών, έχει λυθεί αυτό το ζήτημα? Ξέρω
1: ότι
0: δεν έχει λυθεί ακόμα.
1: Δεν έχει λυθεί και είναι ένα από τα λεγόμενα πάρεργα του αστυνομικού προσωπικού, γιατί ο κόσμος θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία η μεταφορά των ψυχικά νοσούντων συνανθρώπων μας στα ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας. Απαιτεί χρόνο και αστυνομικό προσωπικό, το οποίο λείπει από την καθημερινή αστυνόμευση. Είναι ένα θέμα το οποίο, παρά τους νόμους που έχουν ψηφιστεί, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη, με αποτέλεσμα η μεταφορά των ψυχικά νοσούντων συνανθρώπων μας να ξεακολουθεί να γίνεται από το αστυνομικό προσωπικό. Είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει καμία σχέση η αστυνομία, αλλά όπως είπαμε και πριν, είναι κάποια πράγματα στα οποία η αστυνομία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή, χωρίς να είναι στα άμεσα καθήκοντά της, γιατί το καθήκον του αστυνομικού προσωπικού είναι να είναι στην πόλη, στο χωριό, στη γειτονιά, να είναι στο δρόμο, να είναι στην καθημερινή αστυνόμευση. Να τον βλέπει ο πολίτης και να αισθάνεται ασφαλής. Όταν όμως ασχολείται με τα λεγόμενα πάρεργα, γιατί δεν είναι μόνο η μεταφορά των ψυχικά νοσούντων, είναι και τα δικόγραφα τα οποία ακόμα και τώρα συνεχίζουν να μοιράζονται από το αστυνομικό προσωπικό, οπότε έχουμε και εκεί αφέμαξη αστυνομικού προσωπικού, παρά το γεγονός ότι έχει ιδρυθεί η δικαστική αστυνομία και μέσα στα καθήκοντα αυτών των αυτού του προσωπικού είναι και τα δικόγραφα. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λύσουμε σε συνεργασία και με την Εισαγγελία Ηλίας αλλά και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Μάλιστα. Κύριε Κατσόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μπάμπης Πλάγος και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής με τον Ηλίο Πάνο Αβραμόπουλο για πολιτική συζήτηση.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καραγκούνης. Με ομόφωνη απόφασή του, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πατρών έκρινε ένοχο τον 58χρονο για τη δολοφονία του 52χρονου Παύλου Γιανακουλόπουλου στην περιοχή του Ρουπακίου πριν από 1,5 χρόνο, ενώ τον αθώωσε για δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας εναντίον των ατόμων που ήταν παρόντες στη φωνική συμπλοκή. Το ΜΟΔ Πατρών επέβαλε στον κατηγορούμενο την ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ποινή φυλάκισης 3 ετών για αδικήματα που σχετίζονται με παραβάσεις του νόμου για τα όπλα. Υποβλήθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή του Πύργου η πρόταση για τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης της οδού Καταραχίου. Στην πρόσκληση στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των Δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, προκειμένου για ένα δρόμο κομβικής σημασίας, καθώς συνδέει τον αστικό ιστό με το παραλιακό μέτωπο της πιάτσας και κατ' επέκταση του κατακόλου, με τον προϋπολογισμό της ανάπλασης να είναι στα 4.516.000 ευρώ. Η παρέμβαση αφορά τμήμα μήκους 2,5 χιλιόμετρων από τον κυκλικό κόμβο στην οδό Κατακόλου έως και 50 μέτρα πριν από τον κόμβο προς Σπιάτζα, σε ένα δρόμο που ειδικά τους θερινούς μήνες συγκεντρώνει αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο, εξυπηρετώντας καθημερινά εκατοντάδες οδηγούς, κατοίκους και επισκέπτες. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε Καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια κινούμενη προς την περιοχή Ψάρι. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γρήγορα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 πυροσβεστικά οχήματα και 3 αεροσκάφη. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η στατική ενίσχυση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας μετά την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού ύψους 2.440.000 ευρώ από τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης και τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Η διακήρυξη του έργου έχει ήδη δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για την επιλογή ενιαίου αναδόχου, διασφαλίζοντας έτσι την ταχύτερη και οικονομικότερη ολοκλήρωση των εργασιών. Μια ομάδα που αποτελείται από πυριώτες μαθητές της 6ης Δημοτικούς κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και το Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο. Η ομάδα που αποτελείται από τους μαθητές Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη και Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, έχοντας στο πλευρό τους τον εθελοντή εκπαιδευτή τους Παύλο Αδαμόπουλο, ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο και την πρώτη θέση για τον επερχόμενο παγκόσμιο, για το επερχόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα ρομποτικής. Τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων αλλά και ιδιωτικών εκτάσεων, η κατάσταση των οποίων εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιών, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στην εγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, ξεκίνησε ο Δήμος Πύργου. Οι εργασίες, τις οποίες πραγματοποιούν συνεργεία της πολιτικής προστασίας και της υπηρεσίας καθαριότητας, ξεκίνησαν με την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Παράλληλα, ο Δήμος Πύργου έχει ξεκινήσει και τη διαδικασία καταλογισμού των προστήμων στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν μερίμνησαν να προβούν στον καθαρισμό τους. Και δύο λόγια για τον καιρό.

Ποτέ αφήρηγα ομικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης κνάουφθράκων και όλη γάμα χρωμάτων στάτους. Αφήρηγα ομικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 παρά 20, τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργου 102,5 και διαδικτυακά ertnews.com. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και ο Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου. Μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη, Θοδωρής Επενέκας. Πάμε τώρα για το τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής να κάνουμε μια πολιτική, ιδεολογική, ιστορική συζήτηση με ένα συμπατριώτη μας, τον κύριο Πάνο Αβραμόπουλο, με καταγωγή από την Γαστούνη, γεννημένο στη Γαστούνη, με σπουδές στο Πολυτεχνείο και με ιδιαίτερη συγγραφική δραστηριότητα και αρθογραφία σε ζητήματα πολιτικής, για να συζητήσουμε για την επικαιρότητα. Κύριε Αβραμόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φωτεινόπουλο, σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές της ΣΕΡΑ. Υπομνήσω εδώ με την ευκαιρία και τη θεσμική μου έπαρξη ότι είμαι αναπληρωτής στο μέρος πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, λοιπόν, με την πολιτισμική δράση και την πολιτική.
0: Κύριε Αβραμόπουλε, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε όχι ακριβώς σε προεκλογική περίοδο, αλλά μια περιραίως ατμόσφαιρα για πρόορες εκλογές το φθινόπωρο και με εκλογές ούτως ή άλλως σε λιγότερο από ένα χρόνο πλέον. Πώς βλέπετε εσείς τώρα την επικαιρότητα?
1: Ναι, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή του πολιτικού συστήματος, κύριε Φωτεινόπουλε, και θα έλεγα σε ένα ευδιάπλαστο πολιτικό τοπίο, με νέα κόμματα να αναφύονται στο πολιτικό προσκήνιο και βεβαίως να αλλάζουν την κοινωνική και πολιτική δυναμική της χώρας. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ακραδάντως ότι παρουσιάζει, επιδεικνύει μια πολιτική ασυκτικότητα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ξαναδιασταυρώνεται με τα παραδοσιακά του κοινά, με τους αγρότες, με τους νέους, με τους μικρομεσαίους, με τους εργάτες. Δηλαδή με ιστορικά κοινά που το στήριξαν και το βοήθησαν να κρατωθεί ως πολιτική δύναμη και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Επιπροσθέτως, θα συνεπλήρωνα ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα, κύριε Φωτεινόπουλε, που παρουσιάζει συγκροτημένες πολιτικές προτάσεις εναλλακτικής διακυβέρνησης της χώρας, προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές, είναι κοστολογημένες. 1,7 δις είναι το πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δεύτερη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Και επίσης θα συνεπλήρωνα ότι είναι και ελεγμένες από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, γιατί γνωρίζετε θεσμικά εδώ και αρκετό καιρό είχε ληφθεί απόφαση για να αποφεύγονται οι δημαγωγίες και οι λαϊκισμοί.
0: Για την κοστολόγηση.
1: Θα πρέπει να εγκρίνονται και την αρμόδια θεσμική επιτροπή. Άρα, έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο έχουμε καταθέσει προτάσεις για το μείζον, αν το θέλετε, πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, την ακρίβεια, που σαν δράκος κατατρώγει το γλίστρο εισόδημα του Έλληνα πολίτη, για το στεγαστικό που ιδίως, αν το θέλετε, βάλει τους νέους, κύριε Φωτεινόπλε, που δεν μπορούν να τριοχειοδρομήσουν τη ζωή τους, να κάνουν οικογένεια και να προσανατολιστούν κοινωνικά. Και κοντά σε τούτο βεβαίως αναφύεται και το δημογραφικό πρόβλημα, που είναι κορυφαίο εθνικό πρόβλημα και δεν πρέπει να διαλάβει τη προσοχή μας. Επίσης για την ενέργεια, πρώτη είχαμε μιλήσει και ιδιαίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έχει σηκώσει πολύ ψηλά, τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων για την ενέργεια, τη δημιουργία, αν το θέλετε, ενεργειακών κοινοτήτων όπως στη Γερμανία, με κρίσιμο και βασικό συντελεστή την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου εκεί οι αυτοδιοικητικές κοινότητες έχουν δημιουργήσει λοιπόν την δυνατότητα τεχνικά να παράγουν ρεύμα, να καταναλύσουν όσο τους είναι χρήσιμο και το υπόλοιπο να το διαθέτουν στο δίκτυο, συμπιέζοντας την τιμή της ενέργειας. Δυστυχώς στην Ελλάδα βλέπουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα, κύριε Φωτεινόπουλο, είναι πάρα πολύ ακριβό σε μια δύσκολη οικονομική και διεθνική συγκυρία και ουσιαστικά ισοπεδώνει τα

0: αλλά η κανοικοκυριά. Υπομνήσω εδώ με την ευκαιρία, κύριε Φωτεινόπουλο, φανταστείτε, σας δω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα την κοινωνική πραγματικότητα, γιατί η Νέα Δημοκρατία αναλύσκε στο να λέει νούμερα, στο να κάνει πλατφόρμα, στο να λέει ότι μειώνει φόρους, και παρόλα αυτά είμαστε προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη μετά τη Βουλγαρία, ενίοτε και πρώτη. Ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων, κύριε Φωτεινόπουλο, ενώ ισχύει αυτή η συνθήκη να είμαστε τελευταίοι προτελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, τα κέρδη των επιχειρήσεων είναι τα τρίτα υψηλότερα, που αυτό δίνει ένα έλλειμμα κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική ευαισθησία και κοινωνική ισορροπία. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχουμε καταθέσει ρηξικέλευτες προτάσεις, οι οποίες είναι καινοτόμες, είναι κοινωνικά ευαίσθητες, είναι ρεαλιστικές και κομίζουν την ελπίδα για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Επιτρέψτε μου εδώ να υπομνήσω μαζί με τη Γιαστούνη που είπατε. Ο πατέρας μου ήταν ο άγνωστος Νίκος Αβραμόπουλος, είπε πελάτης από τη Γιαστούνη. Αλλά η άλλη μου ρίζα, κύριε Φωτεινόπουλο, είναι βασιά τριώτη.
1: Ναι, συγγενής του Διαμαντή Πεπελάση.
0: Βέβαια, ο πατέρας μου και ο άγνωστος Διαμαντής, αυτός ο γίγαντας της οικονομίας και του πολιτισμού που ισοπαίδωσε στην κυριολεξία όλο το ακαδημαϊκό στερέωμα και έκανε παρεμβάσεις μείζωνο σημασία στην ελληνική κοινωνία. Ελπίζω να μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια παρακάτω. Υπομνήσω μόνο ότι τον είχε καλέσει το 1974 ο Καραμαλής με μια πράξη πολιτικής ευθομίας και γενναιότητας, να το πιστώσουμε αυτό, κύριε Φωτεινόπουλο, στον Καραμαλή. Μπορεί να είμαστε από την αντίπαλο παράταξη, αλλά τα καλά να τα λέμε. Ο Καραμαλής δεν είχε κόμπλεξ. Έτσι λοιπόν επιστράτευσε στο θείο μου το 1974, παρότι αριστερός ο Διαμαντής, και είχε στεφανώς και τον Ανδρέα Παπαδρέου να αναλάβει τη διοίκηση της αγροτικής τραπέζης και να συγκροτήσει την ελληνική κοινωνία. Έτσι έφτιαξε το περίφημο το ιστορικό εργοστάσιο της Φιλιγάλ, που για δεκαετίες δούλεψε πολλοί κόσμος, άνθρωποι, αν το θέλετε, μεγάλωσαν τα παιδιά τους, τα σπούδασαν και πορεύτηκαν στη ζωή τους. Ήταν από τις μεγάλες και ρηξικέλευτες παραβάσεις αυτές του Διαμαντή. Και παρότι λοιπόν ήταν αριστερός, ο Καραμαλής το 1974 δεν εφίστη να τον καλέσει να αναλάβει την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Μάλιστα, σας δω και ένα ωραίο ιστορικό στοιχείο, κύριε Φωτεινόπουλο, εδώ. Τα είχα γράψει και στην Πατρίδα που έγραφα για χρόνια. Το κεντρικό άρθρο στη δεύτερη σελίδα της Πατρίδας, ο Πάνος Διαβραμόπουλος. Όταν ο Καραμαλής πρότεινε το 1974 στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στο Διαμαντή να αναλάβει τη διοίκηση Αγροτικής Τραπέζης, ο Διαμαντής σου λέει: Πρόεδρε, σε ευχαριστώ με τιμά, του λέει, με αυτό που μου λες, αλλά εγώ έχω στεφανώσει τον Ανδρέα. Θα μου κόψει τη μιλιά. Και ο Καραμαλής τότε έκανε το εξής εκπληκτικό. Μου τα έλεγε ο θείος μου Διαμαντής και συγκινούμε, κύριε Φωτεινόπουλε. Του λέει: Άκου, Διαμαντή, για να σπουδάσεις, να πάρεις υποτροφίες, να πας στον Μπέρκλι εκεί με τον Ανδρέα από τον στεφάνωσες και να γίνεις μεγάλος και τρανός. Η ελληνική κοινωνία, του λέει, έχει πληρώσει για σένα και οφείλει να του το ανταποδώσει. Εγώ, του λέει, θα σε αναγγείλω στην καθημερινή διοικητή της Αγροτικής Τραπέζης και αν αρνηθείς, του λέει, θα σε καταγγείλω. Και έτσι λοιπόν ο Διαμαντής ανέλαβε την αγροτική. Αλλά δικαιώθηκε όμως ο φόβος του. Ο Ανδρέας τσαντίστηκε πάρα πολύ, κύριε Φωτεινόπουλο, και του έκοψε τη μιλιά και για πολλά χρόνια δεν μιλιόντουσαν. Και πέρασαν περίπου 15-20 χρόνια για να μεσολαβήσει ο κοινός φίλος ο Χρήστος ο Λαμπράκης, ο μεγάλος αυτός εκδότης του Νέου και του Βήματος, για να αποκαταστεί η συνθηκή σχέση. Αυτά σας το λέω για την ιστορία. Και πραγματικά μια ίσα παραμύθι, να πούμε και δύο πολιτισμικά στοιχεία με την ευκαιρία που μου δίνεται. Το γεγονός ότι Παπαδρέου έρχονταν τη δεκαετία του 70 στη Γαστούνη για να κάνουν διακοπές τα καλοκαίρια είναι τόσο μεγαλειώδες, σας το λέω με συγκίνηση.
1: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ναι, ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά, αλλά και τόσο αληθινό. Επίσης είναι συγκλονιστικό ότι και πριν, να σας υπομνήσω εδώ με την ευκαιρία, ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου ελάτρευε πολύ το Διαμαντή. Και κάτι που δεν είναι γνωστό ευρέως στην κοινωνία και στην Ιλία, πριν αναλάβει το 1974 ο Διαμαντής ο Πεπελάσης στη διοίκηση της Αγροτικής Τραπέζης, το 1964 με την επέλαση της Ενώσεως Κέντρου, τη μεγάλη τότε εκλογική νίκη που κατήγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, τον είχε βάλει υποδιοικητή της Αγροτικής Τραπέζης. Το τονίζω αυτό εμφαντικά γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό αυτό. Ο Διαμαντής πρώτα έκανε επί Γεωργίου Παπανδρέου το 1964 υποδιοικητή της Αγροτικής Τραπέζης και μετά το 1974 στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας διοικητής. Το λάτρευε ο Γεώργιος Παπανδρέου, του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη και του έλεγε: Διαμαντή, να κάνεις παρέα με τον Ανδρέα και ό,τι θες, αγόρι μου, του λέει: Εγώ θα σε λατρεύω. Έτσι λοιπόν στον Μπέρκλι έμειναν περίπου 15-20 χρόνια στο ίδιο δωμάτιο στην κυριολεξία ο Διαμαντής με τον Ανδρέα, τον Παπανδρέου, και τον Στεφάνωση με τη Μαργαρίτα.
1: Εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Είχε διακομματική αποδοχή. Ήταν,
0: ναι, βέβαια. Όλο το πολιτικό σύστημα το Διαμαντή το λάτρευε. Όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος, τον πρώτο που καλούσαν για την ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας ήταν το Διαμαντή. Αλλά όπως λέει και στο βιβλίο του Γαστούνι Μπέρκλι, ένα εξαιρετικό βιβλίο του Καστανιώτη, δεν θέλησα ποτέ, λέει, να μπω μέσα στο ιερό της πολιτικής, έμενα στα κράσπεδα απ' έξω. Γιατί ήξερα τις πολιτικές πιέσεις και λόγω της ηθικής αυτονομίας που είχε, ήταν ελεύθερο πνεύμα Διαμαντής, δεν μπορούσαν να τον πάρουν κομματική και να τον ασκήσουν πίεση. Και γι' αυτό και το 1974 του είχε δώσει εντολή ο Καραμαλής ότι μόνο σε μένα και στο Θεό και ούτε και σε μένα του λέει θα είναι απολογία. Και πράγματι είχε λειτουργήσει με έναν τρόπο που εξυγχρόνισε την αγροτική οικονομία. Να πω εδώ κάτι ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Είναι γνωστό, κύριε Φωτεινόπουλο, ότι ξέρετε, οι επιχειρηματίες πάντοτε προσέγγισαν τα πολιτικά κόμματα και τα στήριζαν οικονομικά. Ο πατριάρχης της ελληνικής βιομηχανίας ήταν ο πρόδρομος ο Ποδοσάκης, ο γίγαντας αυτός που είχε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην ελληνική βιομηχανία, ζάχαρη, στην Πυρκάλ. τη σήμερα, την
1: πυρητοδοπείο
0: κτλ. Είχε καλέσει λοιπόν τον Γιώργο Παπανδρέου τον αείμνηστο, τα είχε γράψει ο Νέτας αυτά στην ελευθεροτυπία, για να πάει να του στηρίξει οικονομικά. Του έβαλε λοιπόν τότε ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε το διαμαντί, το θείο μου το διαμαντί, το πεπλάσει κοντά να πάει να δούμε τον Ποδοσάκη. Του έβαλε λοιπόν στο αυτοκίνητό του, στη λιμουζίνα του, και από μια δερμάτινη τσάντα που είχε, του πέταγε λεφτά και του έλεγε: αυτά τζάνε μικρασιάτικα. Γλυκό μου παιδάκι μου είναι το τζάνα μου, μικρασιάτικα. Ναι. Αυτά τζάνε είναι για τον αγώνα σα. Αυτά σα τα λέω λοιπόν για το περιθώριο τη ιστορία. Ότι η Ηλία πάντοτε ήταν προμαχούσα στον πολιτισμό, στην οικονομική ανάπτυξη, και μέσα στη μεγαλουργία της καταγράφηκε αυτή η κουμπαριά του Διαμαντή με τον Ανδρέα από τη Γαστούνη, που αναμφίβολα είναι ένα ζωτική σημασία πολιτισμικό και κοινωνικό στοιχείο και για την οικονομική μας ιστορία. Να πω επίσης ότι η μητέρα μου Διάμαντο Κρέμη, η ιστορική οικογένεια των Κρεμαίων, έξω και το Χάνι του Κρέμη στον πύργο, Ορτινίας και Κυλκής, η μητέρα μου λοιπόν ήταν κόρη του Ιωάννη του Μπαρμπαγιάννη του Κρέμη, και αυτή αναστρεμμένη με τέτοια ερίσματα, κοπελίτσα μικρή Διαμάντο, η λατρεμένη μας Διαμάντο που τη χάσαμε πριν 3 χρόνια, ήταν η ιδιαιτέρα του Δημητρίου Γόντικα, μιας μεγάλης προσωπικότητας από τον πύργο της πολιτικής κοινής, ο οποίος ήταν υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος, κύριε Φωτεινόπουλε, και πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για 20 χρόνια. Γιος του ήταν ο Κωστής ο Γόντικας, ο ευρωβουλευτής και βουλευτής, και βεβαίως εγγονός είναι ο γνωστός Δημήτρης Γόντικας, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος στο βόλεϊ και πρόεδρος του Παναθηναϊκού σε μεταβατικές περιόδους. Άρα λοιπόν, κλείνοντας και αυτή την ιστορική παρέμβαση για την Ηλία και τη Γαστούνη μας και το Διαμαντή και τον Ανδρέα, να πω ότι το ΠΑΣΟΚ πορεύεται με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία στο μέλλον. Υφίσταται, όπως το ακροφυγώς το είπατε κύριε Φωτεινόπουλο, μια δημοσκοπική πίεση, αλλά αντλώντας από τις ιστορικές του σταθερές, τη θεσμική του ιστορία, τη μεγάλη του προσφορά στην ελληνική κοινωνία, σας θυμίζω, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τη διάβεια, τον ΑΣΕΠ, αυτές τις θεσμικές παραβάσεις, το οικογενειακό δίκαιο, την περήφανη εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, την ακυρώση της άμυνας. Αν θυμάστε, το βυθίσατε το χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου, που έδειξε με στένος και αυτοπεποίθηση στους Τούρκους ότι δεν πρέπει να παίζουν με την πολιτική αξιοπρέπεια και με τα σύνορα της Ελλάδος. Σας θυμίζω επίσης το κίνημα των αδεσμεύτων με τον Ανδρέα, με την Ίντρια Γκάτι, τον Ρόλο Φάλμε, που έδωσε κύρος και υπόσταση στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος. Μεγάλες άλλες επίσης θεσμικές παρεμβάσεις με τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, με τον Σταύρο τον Μπένο, με τα ΚΕΠ, σε πάρα πολλά σημεία. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-Gov με τον Γιώργο τον Παπαδρίου, ο οποίος αδικήθηκε μέσα από τα μνημόνια. Και ουσιαστικά έφτιαξε και το πολιτικό κεφάλαιο, γιατί πήρε το θάρρος και την ευθύνη να κρατήσει την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή.
1: Τώρα, κατά τη γνώμη σας, αυτή η δυσκολία της κεντροαριστεράς να επανακάμψει, δηλαδή να κερδίσει ξανά, να αποκτήσει μαζικό κοινό που να την προτιμά, όχι μόνο στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε, δηλαδή, σε όλο το δυτικό κόσμο, αυτό που λέμε σχηματικά κεντροαριστερά, δυσκολεύεται πολύ. Πού αποδίδεις αυτή τη δυσκολία?
0: Μου ευχαριστώ για την ωραία πάσα, κύριε Φωτεινόπουλο. Αυτό είναι το ωραιότερο μου ερώτημα που μου έχετε κάνει από όλους τους δημοσιογράφους που με έχουν ρωτήσει και στην ΕΡΚ και στο ΜΕΓΑ που βγαίνω. Το λέω εδώ με αγάπη, όχι αλαζονικά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Προσέξτε, φύγετε ένα ερώτημα το οποίο είναι πολύ βασικό και ο πυρήνας του είναι η απάντηση. Είπατε ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Στη Γερμανία, γιατί, για παράδειγμα, που είναι πατρίδα, ας πούμε, της σοσιαλδημοκρατίας.
0: Τώρα με τον Βίλι Μπραντ, με τον Γκένσερ, με προσωπικότητες τώρα κύρους, έτσι. Ο Χέλμουντ Σμιτ, φοβρά αναστήματα αυτά στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Και ηγέτες με προσωπικότητες. Γιατί όμως, κύριε Φωτεινόπουλο, ακούστε να δείτε. Η καρδιά του προβλήματος είναι πολύ ωραίο ερώτημα και αυτό θέλω να κρατήσω στους ακροατές. Είναι ότι είναι λασεμένο και έχει λάθος προσανατολισμό το παραγωγικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μεγάλο όραμα των μεγάλων, αν το θέλετε, οραματιστών της σύστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Σουμάν και του Μονέ, δεν ήταν μόνο η οικονομική ένωση. Ήταν η Ευρώπη των λαών, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, του πολιτισμού, της περιφερειακής ανάπτυξης. Σήμερα τι βλέπουμε, κύριε Φωτεινόπουλο? Βλέπουμε όλοι σε όλη την Ευρώπη έξαρση της αναργίας, κοινωνική περιθωριοποίηση, φτωχοποίηση, γετοποίηση. Πού οδηγούν αυτά? Για να τρέξουμε λίγο, κύριε Φωτεινόπουλο, ιστορικά, γιατί η ιστορία πάντα λέει την αλήθεια, λέει ο Τσόρτσιλ. Για να πάμε στο Μεσοπόλεμο στη δεκαετία του 30, στη δημοκρατία της Βαϊμάρης, και τι να δούμε εκεί? Να δούμε το Χίτλερ, ο οποίος ήταν φοβερός δημαγωγός, να προσπαθεί να εξυψώσει, να πατήσει πάνω στην αδυναμία, στην ανεργία, στη φτωχοποίηση, στο τρομένο, αν το θέλετε, εθνικό γόητρο των Γερμανών από τη φοβερή ήττα που υπέστησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Γάλλους. Και τι να τους λέει? Ότι θα σας ξανακάνω μεγάλους, θα σας ξανακάνω τρανούς, θα σας δώσω δουλειές, θα σας δώσω κύρος και δύναμη ηθική να ξαναγίνετε η μεγάλη Γερμανία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι δυστυχώς. Και δεν παίρνει μαθήματα το πολιτικό σύστημα, κύριε Φωτεινόπουλε. Αυτό πρέπει να μιλάμε πολιτικά, να βλέπουμε την ουσία του προβλήματος, όχι επιδερμικά. Και η ουσία είναι αυτό που είπατε, σε όλη την Ευρώπη είναι αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα. Γιατί είναι λάθος, κύριε Φωτεινόπουλε, το παραγωγικό μοντέλο της Ευρώπης. Αντί να είναι ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο να κατατείνει προς την κοινωνική συνοχή, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική αλληλεγγύη, είναι ένα μοντέλο του πλούσιου Βορρά, του, νότου, του φτωχού Νότου, των υστερούντων και των προηγμένων χωρών, δηλαδή μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, που κάποιοι είναι μπροστά, ευημερούν και καλοπερνάνε και άλλοι πεινάνε, γετοποιούνται και φτωχοποιούνται.
1: Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο δυσκολεύει λίγο την κεντροαριστερά στο πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ναι. Αλλά προσέξτε, σαφέστατα, γιατί λόγω της ενεργείας, της πίεσης και της κοινωνικής περιθωριοποίησης έρχονται λοιπόν και το προσφυγικό εργατικό δυναμικό να συμπιέσει ακόμα περισσότερο και με λάθος τρόπο όμως, κύριε Φωτεινόπλε, να δημιουργήσει, αυτό είναι κοινωνικός αυτοματισμός, κοινωνικό μίσος για τους μετανάστες. Προσέξτε τι θα σας πω. Το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα διεθνούς χαρακτήρα και πρέπει να καθίσουν ένα τραπέζι όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις και να βοηθήσουμε να το λύσουμε, να χτυπήσουμε τα αίτια. Τη φτωχοποίηση, την ανεργία, την υστέρηση που έχουν όλες οι χώρες οι οποίες με τις εσωτερικές διανέξεις, τους εφηλίους πολέμους παράγουν μετανάστες. Και πρέπει να σεβόμαστε και την ιστορία μας, κύριε Φωτεινόπλε. Εμείς μην ξεχνάμε ότι είμαστε μεταναστευτικός λαός. Να σας θυμίσω ότι οι παππούδες μας, κύριε Φωτεινόπλε, πηγαίνανε στο Μεσοπόλεμο στην
1: Αμερική. Υπάρχει ένα ζήτημα του Ισλάμ.
0: Ναι.
1: Και πώς δύο διαφορετικοί, δηλαδή ο χριστιανισμός και ο πολιτισμός, είναι διαφορετική πολιτισμική διαφορά.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε μια αποθήκη ατόμων και να ξεφορτώνονται στην Ελλάδα ο καθένας. Θα πάρουμε όσο μπορούμε, όσο μας αναλογίζει το μεριδιό μας και με βάση τις υποχρεώσεις μας από τις διεθνείς συνθήκες. Γιατί δεν μπορείς, κύριε Φωτεινόπουλο, να είσαι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου σου φέρει να είσαι εταίρος, αλλά όπου δεν σου φέρει να είσαι. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δράματα και με φρόνηση, πολιτική βούληση και διεθνοποιώντας το πρόβλημα, γιατί όπως σας είπα είναι διεθνούς χαρακτήρας και πρέπει να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι. Με το να δίνεις κάποιες επιδοτήσεις, ας πούμε παράδειγμα στην Ελλάδα, και να ξεφορτώνεις κόσμο, είναι λάθος πολιτική, είναι ατελέσφορη και θα δημιουργεί διαρκώς προβλήματα. Όμως δεν θέλω να ξανάρθω στο μείζον, να διαλάσει την προσοχή μας ότι είμαστε μεταναστευτικός λαός. Οι παππούδες μας πηγαίνανε στην Αμερική, στο Μεσοπόλεμο, κύριε Φωτεινόπλε, και τους κοιτάγανε με προσδυτικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τρόπο, τους κοιτάγανε στα δόντια. Και όσοι δεν είχαν στοματική υγιεινή, τους γυρίζανε πίσω. Αυτά πέρασε η Ελλάδα, να μην τα ξεχνάμε. Άρα, σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες, θα πάρουμε όσους μπορούμε να σηκώσουμε στις δυνατότητές μας και θα κατατείνουμε πολιτικά με κάθε τρόπο και μέσο να διεθνοποιήσουμε το πρόβλημα και να τους καλέσουμε όλους σαν τραπέζι τους συμμετέχοντες και δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παραέξω, ώστε να σπάσουμε τη λύση όχι από την οριστική αλλά στην τόνωση του προβλήματος.
1: Λοιπόν, κύριε Αβραμόπουλε, σας περιμένω στον πύργο. Να έρθετε και από το στούντιο.
0: Να πω με την ευκαιρία ότι θα είμαι και υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή την εκλογική περιφέρεια. Η χαρά μου όταν επικοινωνώ πάντα με τη Γαστούνη και τον Πύργο, τις δύο λατρεμένες γενέτριες που είναι συνηθισμένα τα παιδικά μου όνειρα και βεβαίως για 25 και τόσα χρόνια, από 17 χρονών, έγραφα στην Πατρίδα. Και ο Θανάης ο Σπυρόπουλος και ο Λεωνίδας ο Βαροφτσής με είχαν περιβάλει με πολύ αγάπη και εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ και δημόσια.
1: Να έρθετε τώρα το καλοκαίρι Αύγουστο, να έρθετε εδώ στο στούντιο να κάνουμε μια ωραία εκπομπή. Να τα πούμε αναλυτικά. Σας περιμένω.
0: Ένα από τα ωραία να πω με την ευκαιρία κλείνοντας ότι πέρα από την πολιτική μου ιστορία της νοτέρας Ελλάδας, ένα βιβλίο μου που το έχει προλογίσει ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο Στέλιος ο Παπαθεμελής και ο Παναγιώτης ο Κρητικός, Τέρατα Μορφώσεως. Έχω γράψει επίσης και τους πολιτικούς άντρες της Ηλίας για τις παλιές ιστορικές οικογένειες, τους Γοντικαίους, τους Στεφανοπουλαίους, τους Πετραλιάδες. Ωραίες προσωπικότητες αυτές που πραγματικά λάμπριναν την Ηλία και ήταν και κεντρικές προσωπικότητες πολιτικής κοινής. Δηλαδή η Ελλάδα έχει βγάλει τεράστιες προσωπικότητες, κύριε Στεφανόπουλε. Θανάσης Κανελόπουλος, Στέφανος Στεφανόπουλος, Πετραλιάς, Γόντικας, προσωπικότητες κύρους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ
1: καλά.
0: Την καρδία για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Την
0: αγάπη μου και εύχομαι από την καρδιά μου τα καλύτερα στην ευλογημένη Ηλία που την έχει ευλογήσει η ιστορία και ο Θεός με τον πολιτισμό. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον κύριο Πάνο Αβραμόπουλο και με αυτόν κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ήμασταν μαζί για περίπου 2 ώρες, Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο, Σταμάτης Καραγκούνης στη ρύθμιση του ήχου και μουσική επιμέλεια Θοδωρής Τσεπενέκας, Αθανασία Καρούμπαλη. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις Αλυσίδες Λιανεμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονεί στην επιχείρηση αντιμετώπιση της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαββίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπαιρέωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Παλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Ακούτε Era
9: Sport. Η μπάλα σε πόδια παίκτων της Ιαπωνίας που θέλει να βγει μπροστά, κόβει όμως ο Πακετά, έρχεται ο Ράιαν, έρχεται και ο Κασεμίρο και ανεβάζει τον Ντανίλο από τα δεξιά. Ο Ντανίλο λάθος πάσα και τώρα έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα η Ιαπωνία και τρέχουν οι Ιάπωνες με τον Σάνο. Σάνο θα κάνει και το σούτ. Βγήκε στη μετάβαση η Ιαπωνία και έκανε το 1-0 με τον Σάνο.
10: Όλη η Βραζιλία μπροστά στο 1/3 του γηπέδου παίζεται το παιχνίδι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι Ιάπωνες. Παραμένει η μπάλα όμως σε πόδια παικτών της Βραζιλίας με τον Βινίσιος από τα αριστερά να δίνει στον σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ 1-1.
9: Κασεμίρο, ό,τι δεν έκανε πριν το κάνει τώρα, έτσι στο 56.
10: Από τη σέντρα του Γκάμπριελ.
9: Εκτέλεσε ο Κασεμίρο, ήταν μόνος του αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 στο 56.
11: Από τα δεξιά η μπάλα 1-2 του Ντανίλο με τον Ράιαν. Ανεβαίνει ο Ντανίλο για άλλη μια φορά, δίνει στον Έντρικ. Ο Έντρικ κρατάει την μπάλα και θα χάσει όμως από τον Τανάκα. Λάθος του Τανάκα, παίρνει ο Ράιαν μέσα στην περιοχή και δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες. Μπρούνο Κιμαράες με την μπάλα στα αριστερά, δίνει στον Μαρτινέλη. 1-2 η Βραζιλία με τον Μαρτινέλη. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων η Σελεσάο φέρνει τούμπα το μάτς.
12: Ο Αλόνσο απέναντι στον Αλμπεράν και πάλι φέρνει την μπάλα στο αριστερό, προσποιείται, κάνει την ωραία για τον Καλάρσα, είναι στην περιοχή αυτός, θα γυρίσει και παλιά γκολ! 1-0 η Παραγουάη στο 42, Χούλιο Ενσίνσο, Παραγουάη Γερμανία 1-0. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα είναι στα δίκτυα. 1-1 με τον Kai Havertz. Να λοιπόν οι Γερμανοί, 1-1 στο 54. Πρώτη εκτέλεση πέναλτι. Νοκάουτ, Γερμανία-Παραγουάη. Μετά το 1-1. Όλα είναι έτοιμα. Kai Havertz καθυστερεί, εκτελεί, το πιάνει. Ο Γιόναθαν Τα. Έτοιμος ο στόπερ, εκτελεί δυνατά. Out! Ο Κανάλε, αμυντικός κι αυτός. Αριστεροπόδερος όμως κι αυτός. Τον περιμένει ο Νοε. Καθυστερεί, μπάλα στα δίκτυα. Παίρνει φορά ο Κανάλε. Η μπάλα στα δίκτυα. Η Παραγουάη δεν θα επιστρέψει στον καταράκτη Γκουασού, ούτε στον Παρανά. Θα στείλει τη Γερμανία στο σπίτι της, αφού ο Τα την έστειλε στα ουράνια και ο Κανάλε τη στέλνει στα δίκτυα. Η Γερμανία για τρίτο διαδοχικό μουντιάλ αποτυχάνει. Η Παραγουάη περνά στα πέναλτι για δεύτερη φορά μετά το 2010. Γερμανία στο σπίτι της, Παραγουάη συνεχίζει.
13: Αν δούμε, θα αλλάξει το σύστημά του ο Κούμαν. Πάλι προσπαθεί ο Σάμερβιλ να μπει και έχουμε το γκολ από το Χάπκο. Τρομερή αντεπίθεση από πλευράς Εθνικής Ολλανδίας στο 72ο λεπτό. Το Μαρόκο προσπαθεί, Ντιόπ δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτου, δεν έχει επιλογή να κάνει. Με σέντρα μέσα στην πυρακή και παλιά και γκολ! Ισοφάριση για την εθνική ομάδα του Μαρόκου με αυτή την φοβερή και παλιά του Ίσα Ντιόπ, του 29χρονου στόπερ της Φούλαμ, που είχε ανέβει η αεροπορία σε αυτή την στημένη μπάλα μέσα από την προηγούμενη φάση, μέσα στην περιοχή. 1-1. Και τώρα ποιος θα χτυπήσει πρώτος? Η Ολλανδία. Ο Μπάινερς θα εκτελέσει πρώτο πέναλτι, εκτελεί γκολ. Μαρόκ τώρα. Ελ Αϊναουί.
14: Αγχωμένο τον βλέπω αυτόν πολύ.
13: Λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί δοκάρι οριζόντιο. Για να δούμε τώρα η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Δοκάρι! Ο πιτσιρικάς, ο γιος του Κλάιφερτ, κάτω από τα γκολπόστ στο Βερμπρούκεν, δεξιοπόδαρο στο Ραχίμι. Ναι, εξτήσει την μπάλα. Παίρνει φόρα, εκτελεί, μπλοκάρει, γκολ! Μαν! Παιχνίδι που του έπαιξε του Βερμπρούκεν η μπάλα. Βέγχορστ παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ετοιμάζεται, αφουγκράζεται, σταματάει, εκτελεί, γκολάρα, έπεσε, αλλά πήγε ψηλά η μπάλα κοντά στη συμβολή των δοκών. Ο Ταλβί, δεξιοπόδαρος. Για να δούμε. Παίρνει λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί. Πολύ ωραίο πέναλτι. Πολύ ωραίο πέναλτι. Ψηλά. Ο Τίμπερ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Γουιντεν Τίμπερ. Εκτελεί. Πω, πω, out. Το πιο άστοχο πέναλτι που είδαμε στις εκτελέσεις από το προηγούμενο και από αυτό το μάτς. Για να δούμε τώρα τον Χακίμι, το μεγάλο αστέρι. Σφυρίζει ο διαιτητής. Παίρνει μέτρα φορά ο Χακίμι, εκτελεί, δοκάρι! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σάμερβιλ είναι στην ευθεία για να μπερδέψει τον τερματοφύλακα, είναι δεξιοπόδαρος όμως. Εκτελεί, ο, τον ψαρεύει!
14: Όρθιος.
13: Το 2-2 παραμένει. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Σαϊμπάρι προσεύχεται, κάτι λέει, μια προσευχή. Εκτελεί, γκολ! 3-2 στα πέναλτι το Μαρόκο.
15: Ακούτε Ερασπορ.

0: Έλα, γιατί είχαμε και τα γκολ, είχαμε πολλά. Κοίτα που πήγε η ώρα, 16 λεπτά μετά από τις 11.
1: Εντάξει, θα πήγαινε.
0: Το καλό έτσι όταν έχεις ένα συνάδελφο να πω, μπορώ να πω ένα λεπτό να μονολογήσω λίγο.
1: Για σένα θα μέχρι, δύο,
0: μέχρι δύο. Ευχαριστώ. Μέχρι... Όταν έχεις ένα συνάδελφο έτσι και μπορείς να κουβεντιάσεις και να ταξιδέψεις νοερός, να διακτηνίζεσαι από τη μία εποχή στην άλλη, να αλλάζεις διάθεση και με δημοκρατικούς έτσι όρους να πω και ελεύθερο μιλάμε πάντα και δημιουργεί έτσι ένα ωραίο κλίμα παρεΐστικο και γίνεται και η εκπομπή πιο διασκεδαστική και πιο έτσι και ενημερωτική ταυτόχρονα, θα έλεγα.
1: Ενημερωτικό.
0: Και τώρα αυτό το φίλτρο με το τέτοιο το έχω διαγράψει από το σκληρό. Γιατί ξέρεις ότι ένα σκληρό που έχουμε.
1: Σε έχει πονέσει αυτό. Γιατί δεν πήρατε στο σπίτι φίλτρο.
0: Ναι, ναι. Σύνδεση με το προηγούμενο κάνουμε.
1: Εγώ τα βλέπα τα σπίτια αυτά που λες εσύ φίλτρο.
0: Δεν χωράει που μου.
1: Εκείνη τέλο πάντων. Κοίτα, κονοποφάγο. Κονοποοθόνη τέλο πάντων. Εγώ ρε παιδί μου, νόμιζα ότι γίνανε τα σπίτια που το έχουν αυτό είναι πιο προχωρημένα από το δικό μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι είναι πιο.
0: Αισθανάσαι μειονεκτικά.
1: Ευμάρεια, ας πούμε.
0: Ναι, ξέρω, ναι, πιο, ναι. Λέ, και έλεγε σε μπαμπά, ξέρω εγώ.
1: Όχι, γιατί... δεν έλεγα τίποτα.
0: Α, δεν έλεγα.
1: Τίποτα. Απλώς, πού θα μαζευτούμε να δούμε καμιά τηλεόραση, εκείνο που έχει την οθόνη.
0: Ήταν η περίφημη δεκαετία του 70 τότε. Έτσι, προς τα τέλη τώρα έγινε αυτό το περιστατικό,
1: ναι,
0: που λέμε.
1: Εκεί, ναι.
0: Αλλά ήταν η δεκαετία του 70 που για τη χώρα, για τους νεαρότερους που δεν ξέρουν, διένυσε ας πούμε αρκετά χιλιόμετρα γιατί είχε μείνει πίσω.
1: Εγώ σου λέω, κανένας από εδώ πέρα από τους ακροατές δεν βλέπω αυτό, δηλαδή να υπάρχει αντανάκλαση αυτή, ναι, τη στιγμή.
0: Στο φίλτρο
1: δηλαδή,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν το ξέρουν. Έχουμε πολύ νέους ακροατές, ναι, δεν θέλουν να το θυμούνται.
0: Ναι. Όσο για μένα. Το είχα σβήσει. Φοβερή ανάμνηση. Όντως έτσι συμβαίνει τότε και με τα τηλέφωνα σιγά σιγά. Μην τα βλέπετε τώρα οι μικρότεροι και οι νεαρότεροι που έχεις ένα κινητό, μαθαίνεις τα πάντα. Τότε η πληροφορία ήταν δυσέβρετη. Ήξερες μόνο τα της γειτονιάς, αν πούμε, και αυτά που έγραφαν οι εφημερίδες τότε.
1: Και τι έχανες?
0: Γλίτωνες μάλλον. Περισσότερο στεναχώρια, άγχη, πίεση, διότι όταν ξέρεις, βομβαρδίζεσαι με πληροφορίες, δεν είναι καλό για το μυαλό. Και όταν οι πληροφορίες αυτές είναι δυσάρεστες, ακόμα περισσότερο.
1: Κάτι ξέρουν αυτοί που μας βομβαρδίζουν με πληροφορίες.
0: Έτσι, για να μην το πάμε τώρα, μην το βαρύνουμε.
1: Όχι, μην το βαρύνουμε.
0: Μην το βαρύνουμε, αγαπητέ.
1: Ήταν ωραία τα παγκόσμια κύπελα, ούτε. Δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, σκέψη τότε να.
0: Δηλαδή, μέχρι και το χέρι του Θεού που μπήκε τον γκολ που έβαλε ο Μαραντόνα, ας πούμε, απέναντι στα Πάντσερ. Έτσι.
1: Ποια Πάντσερ, στην Αγγλία.
0: Απέναντι στην Αγγλία, συγγνώμη, ναι. Ναι, νωρίτερα είχε γίνει αυτό. Δεν θα μέτραγε.
1: Υπήρχε ένα τραγούδι.
0: Δεν θα μέτραγε τώρα με τα VAR.
1: Φυσικά δεν θα μέτραγε.
0: Κατάλαβες πώς γράφεται, ναι, η ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτό το λάθος είναι καλό. Ναι. Άσε με να κάνω λάθος, έλεγε ο Βασίλης.
1: Ναι, δεν ήταν λάθος αυτό. Αυτό ήταν η τέτοια. Αυτό ήταν η θεία δίκη. Ποιος δεν το χάρηκε αυτό το πρόβλημα. Γιατί τότε. Απλώς το θυμίζω, ήταν και ο πόλεμος των Φόκλαντς.
0: Ναι, ανάμεσα Αγγλία και. Ναι.
1: Και Αργεντινή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Εκεί για εκείνα τα νησάκια.
0: Θάτσα, δεν ήταν τότε. Θάτσα.
1: Υπήρχε και τραγούδι τότε από ένα συγκρότημα μη εμπορικό.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι καν τώρα το όνομά του. Το οποίο ούτε στο YouTube δεν πρέπει να υπάρχει. Μια φορά το είχα ψάξει, δηλαδή, και δεν το έχει περάσει κανένας ούτε στο YouTube.
0: Ναι.
1: Μπορεί όμως να είναι κάποιος εδώ πολύ ψαγμένος,
0: ναι,
1: και να μας το στέλνε.
0: Να μας έλεγε ποιο ήταν.
1: Όχι, ας το πω εγώ πως ήταν.
0: Α, το ξέρεις.
1: Έλεγε το ο ρυθμός, πώς πω, η μελωδία του τραγουδιού, ναι, πήγαινε έτσι. Miss Margaret Thatcher, Miss Margaret Thatcher, τα Falkland δεν είναι δικά σου.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει. Ναι. Και ξεκινούσε. Θυμάμαι, ρε φίλε, στίχους. Δηλαδή τέτοιο. Ξεκίνησα μια μέρα μισθοφόρος να γίνω.
0: Αμάν.
1: Ναι, ναι. Δίπλα στο
0: κύριο
1: αρχηγό. Όχι, είχε ένα συγκρότημα. Ένα συγκρότημα. Ήταν τότε τα συγκροτήματα που εμφανιζόταν στη μουσική σκηνή.
0: Διάτοπες.
1: Δηλαδή. Τα οποία, παιδί μου, δεν άκουγε και κανένα ιδιαίτερα. Αυτοί το έκαναν, ξέρω εγώ, συγκροτήματα, ναι, ναι, τα οποία εμφανιζόταν. Εξαφανιζόταν μετά κτλ. Χωρίς ιδιαίτερες προοπτικές, ναι, δισκογραφικές. Ναι. Μερικά, ναι, από αυτά κάτι έκαναν και μετά ξεστά
0: χάνονται.
1: Ναι. Και υπήρχε, είχε βγει τότε αυτό το τραγουδάκι. Παιδιά, θα είμαστε υπόχρεοι. Αν κάποιος αυτό, ναι, που δεν ξέρω και τον τίτλο του τραγουδιού, Είναι όπως το τραγούδι πήγαινε έτσι, όπως σας το είπα πριν από λίγο.
0: Miss Margaret Thatcher.
1: Miss Margaret Thatcher.
0: Α, το κουκλάρω.
1: Τα Φόκλαν δεν είναι δικά σου. Τώρα πώς μπορεί να λεγόταν αυτό το τραγούδι και πώς λεγόταν το συγκρότημα. Μπράβο δηλαδή στα παιδιά τότε που είχαν αντιδράσει. Σου έκανε τη Θάτσερ. Σου έκανε τη Θάτσερ. Ναι. Και τότε λοιπόν ήρθε ο Μαραντόνα για να δείξει με το χέρι του Θεού.
0: Ναι, ναι. Και αμέσως μετά με το περίφημο γκολ που πέρασε όλους τους παίκτες.
1: Δεν βλέπω ο Νίκος απέρι τηλέφωνο. Ξεχάστηκε ο Νίκος. Δεν παίρνει τηλέφωνο. Είδα σε μαγαζί, εκτός να το ταλαιπωρούν. Μέσα στο καλοκαίρι τώρα τα μαγαζιά ταλαιπωρούν τον κόσμο. Μπορεί να ταλαιπωρούν και το δικό μας τον Νίκο, τέλος πάντων.
0: Μην το ταλαιπωρούν.
1: Για κάτσε, κλείστε λίγο το μικρόφωνο.

0: Τελικά τα μαγαζιά δεν μπόρεσαν να φυλακίσουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπόρεσαν να το φυλακίσουν αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Και θα τον ακούσετε σε λίγο, γιατί πώς το θυμήθηκα. Πέρα δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, τώρα μπάλα και αυτά, και μουντιάλ, και ήταν και αυτή η φάση που σου λέω με τα τηλεκοντρόλ, που μόλις είχαν βγει. Αν θέλει, είτε με ονόματα ή χωρίς ονόματα, και εκεί που έκανε την πλάκα.
1: Εντάξει, με ονόματα.
0: Ο Νίκος ήταν φίλος του, πολύ καλός ο φίλος του και τα λοιπά. Την πλάκα δηλαδή που έκαναν τα τηλεκοντρόλ, άμα θέλει το λέει.
1: Όποτε τον έχουμε. Ωραία. Παρά τη ζέστη λοιπόν, είναι μια δροσιά πάντα. Δροσίζεσαι να έχεις τέτοιους στο τηλέφωνο, συνομιλητές, έστω και στο τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, Αθήνα καλή Μύκονο.
1: Μύκονο είναι.
0: Μύκονος ακούει.
2: Μύκονο, Αθήνα, είναι
0: Αθήνα. Αθήνα είσαι.
1: Αθήνα, μας έχει μπερδέψει εδώ το παλικάρι.
0: Γιατί κάνεις Αθήνα ακόμη. Μύκονος δεν μπορεί χωρίς εσένα να ζήσει. Το έχουν πει αυτό, κύριε Νίκο.
2: Στο χωριό μου θα είναι Μύκονο.
0: Ποιο είναι το χωριό σου, Νίκο Βαβακούλα?
2: Η Ζαχάρο και το Λαύριο.
0: Η Ζαχάρο.
1: Αμάν, Ζαχάρο. Μεθαύριο θα πάω, Ζαχάρο.
2: Ο συγχωρητήριος από εκεί ήταν, Έχισα λίγα χρόνια,
0: Από τη Ζαχάρο, πού είναι η Ζαχάρο?
1: Σακάτ.
2: Επειδή έπαιτα στο Λαύριο, νόμιζα ότι εγώ Νέα Ιωνία γεννήθηκα.
0: Ναι.
2: Μεγάλωσα στη Ζαχάρο και στο Λαύριο.
1: Στο Λαύριο.
0: Συγχρόνως μεγάλωσα στο Λαύριο.
1: Μισός εδώ, μισός εκεί.
0: Νίκο Βαβακούλας, για όσους δεν καταλαβαίνετε, αν το και τον καταλαβαίνετε αμέσως, δεν χρειάζεται τώρα. Νίκο, τι κάνεις καταρχήν, είσαι καλά, έτσι να ξεκινήσουμε.
2: Λίγο πίεση, έχω, εντάξει.
0: Πόσο πίεση, πάνω από 15 ή κάτω από 15?
2: Έχω 26 προς τα 28 πίσω.
1: 26, χωρίς το ΦΠΑ. Πάλε και ΦΠΑ.
0: Ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι θυμήθηκα προηγουμένως και λέω, να η ευκαιρία για να μιλήσουμε, ξέρω, για Μουντιάλ και με τον Νίκο λίγο. Λέγαμε προηγουμένως για τις παλιές τηλεοράσεις, σας πρόμαυρες, που δεν είχαμε τηλεκοντρόλ και όλα αυτά. Και μου έρχεται στο μυαλό η πλάκα που έκανε ο Νίκος Βαβακούλας. Εγώ δεν. Μπορείς, θες να μας το πεις μια φορά, γιατί είναι κρίμα να το ξέρω μόνο εγώ. Έτσι.
2: Είχαμε τηλεοράσεις πέτρα αυτά, κοντρόλ και αυτά, και κοίταγε ο Μακρινίρα, τάκ, έλεγα, αλλάξε καναλί, καταγωγό το δικό μου. Δεν συμβεί, φιλιά και φιλιά, ρε, και πού είχες το λέω, δεν το καταλαβαίνεις, εγώ πατάω το καναλί. Δεν θα πάρει και εγώ, δεν ξέρω το να προλάβεις, το λέω γιατί είναι καινούργιες. Τον είχα τελάβει. Αυτός νόμιζε ότι μόλις μίλαγα, άλλαζε κανάλι.
0: Εγώ το θυμάμαι και λίγο πιο ολοκληρωμένη τη φάση. Γιατί σου λέω, ό,τι έχεις πει, δηλαδή ό,τι μου έχεις πει, εγώ τα γράφω όλα. Εγώ θυμάμαι το εξής, ότι ήσασταν στο λόμπι για την εθνική ομάδα, έτσι, στο ξενοδοχείο. Είχατε πάει εσείς, καθώς είχες εσύ το κοντρόλ, είχες το κοντρόλ στο χέρι. Ο Μπατσινίλας είχε αργήσει και κατέβηκε τις σκάλες μετά από λίγο, περνάει μπροστά από την τηλεόραση. Τσαπ, αλλάζει εσύ το κανάλι.
1: Αυτή είναι πλάκα νούμερο 2.
0: Και του λέει, ρε Πατσινίλα, τι έχει κάνει, είσαι ηλεκτρισμένος? Όταν περνά από τη τηλεόραση μπροστά, αλλάζει το κανάλι. Τι έχετε?
1: Τρελαίνε το άλλο.
2: Τι να πήγε να ρίξει, ρε.
0: Ναι. Νίκο, κάπως έχουμε λίγο με το σήμα κάτι. Έχεις hands free?
1: Κάθεται σε σκιά. Κάθεται σε σκιά ο άνθρωπος.
0: Είναι λίγο, κάνει λίγο διακοπές, ρε παιδί μου. Δεν ξέρουμε πως είναι πολύ καλό σήμα.
2: Κάτσε να ανέβω στο πέντε.
0: Για να ακούσουμε τώρα.
2: Ανέβει από την κολόνα.
1: Στην κολόνα καλά είναι. Κάτσα και ακίνητος.
0: Ωραίες εποχές, Νίκο. Πώς σου φάνηκε τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω αν βλέπεις καθόλου αγώνες, γιατί είναι και περίεργες οι ώρες. Έχεις δει αγώνες από
2: εδώ? Όχι, βλέπω. Και εδώ και 12 και 1 το βλέπω, ναι.
0: Το βλέπεις, έτσι.
2: Όταν έχει, κοίτα, για να μην λέμε ψέματα, όταν έχει καλά παιχνίδια, και μία να είναι καλά, το βλέπω. Αργεντινή, Βραζιλία, κάτι, Γαλλία, αυτά τα παιχνίδια. Θέλει, τα βλέπει.
0: Ναι, έτσι είναι. Έτσι
2: είχαμε πει κιόλα, είχαμε πει και πριν 10 μέρε, 15 που είχα πάει στην Ελλάδα, 2 που είχαμε πάει με εγώ, ο Ρότσα και ο Αντώνης Ομίνου, ότι δεν υπάρχει παγκόσμιο κύπελο που να μην γίνει εκπλήξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα τις είδαμε συντόμως, γρήγορα πολύ αυτά, ομάδες που δεν περιμέναμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Δεν, αλλά
2: δεν είναι, δεν είναι, ξέρεις, το ποδόσφαιρο αυτό που βλέπουμε για αυτά. Αλλά δικαιολογούνται γιατί έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, Βασίλη μου. Mm. Πολλά παιχνίδια. Ευρώπη, πρωταθλήματα Αγγλίας, αυτά. 80-90, δεν είναι εύκολο ο άνθρωπος να τα περάσει εύκολα.
1: Ναι. Έχουν μικρύνει και οι αποστάσεις, έτσι δεν υπάρχει πια οι αποστάσεις. Δηλαδή, ο μεγάλος, ο μεγάλο, μικρό, δεν υπάρχει.
2: Είναι όλα, όλα. Αλλά εντάξει, βλέπουμε και ωραία παιχνίδια. Μετά που είναι και καινούργιοι παίχτες που δεν τους ξέραμε. Περισσότεροι, είτε οι Δαγκανίκα που παίζουν αυτά, ή παίζουν στην Ευρώπη.
1: Ναι. Αλλά δεν απογοητεύεσαι λίγο όταν βλέπεις τη Βραζιλία να παίζει έτσι, αν μην θυμίζεσαι τίποτα στην πραγματικότητα, τη Βραζιλία που ξέραμε, την παλιά Βραζιλία, ή τη Γερμανία, εκείνη την υπερδύναμη, την τέτοια δηλαδή να...
2: Επειδή ξέρεις και ποδόσφαιρο, σε πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, τις ομάδες τις κάνουν υπέρ. Δεν έχει τα μεγάλα ονόματα που μπορούν να σου κάνουν μέσα παπάδες. Υπάρχουν λίγοι καλοί παίκτες, βλέπεις το Μέση, βλέπεις το Ρονάλντο, βλέπεις κάποιους άλλους, βλέπεις... Είναι τώρα 4-5 άτομα που τότε υπήρχαν πάρα πολλοί παίχτες. Πάρα πολλοί. Ποιο να βγάλεις από τη Βραζιλία, ποιο να βγάλεις από την Αργεντινή, ποιο να... Τώρα βλέπεις λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα. Με αποτέλεσμα βλέπουμε, ξέρω εγώ, τη Γερμανία τώρα, δηλαδή από τους 32 έξω, Ολλανδία από τους 32 έξω. Δηλαδή από τη μία πλευρά υπάρχει κόσμος που χαίρεται, γιατί μικρότερες σε ποδοσφαιρική εμβέλεια, ας πούμε, εθνικές ομάδες αποκλίνουν τους μεγαλύτερους. Ο Δαβίδ να δίνουν τον Γκολιάθ. Αλλά από την άλλη, να μην παίζει παγκόσμιο κύπελλο, να μην παίζει τώρα σκουάδρα τζούρα, να μην παίζει η Ιταλία, έξω η Γερμανία, έξω η Ολλανδία.
2: Αυτές οι ομάδες να μην είναι δικοί μας.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε, λες. Ή δικαίως δεν είμαστε.
2: Η ομάδα αυτή που δεν πέρασε ήταν καλύτερη από το 4, αλλά το 4 τι είχε. Είχε εμπειρία. Είχε παίκτες που ήξεραν τι θέλανε. Τώρα τα παιδιά αυτά, πολύ καλά ταλέντα, παίζουν σε ομάδες και αυτά. Θα δει σε 2-3 χρόνια που και αυτοί θα οριμάσουν τι ομάδα θα έχει η εθνική ομάδα.
1: Ναι. Νίκο, να σου πω κάτι, επειδή πρέπει να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, μόνο τίτλους. Είναι ένα λεπτό, έχεις λίγο χρόνο να σε κρατήσουμε στην γραμμή. Με το Φώτη τον Παρόλα που είμαστε εδώ, θα σε ρωτήσουμε 2-3 πραγματάκια ακόμη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά με τον Νίκο Βαμβακούλα συνεχίσουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Συμφωνία κυβέρνησης εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος από τον Σεπτέμβριο, η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστεί η αύξηση των τιμών, η οποία δεν δικαιολογείται στη χώρα μας με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών της, είπε στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Μεταξύ των προβλέψεων απαγορεύεται η χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών. Αποκάλυψε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1719 ο αριθμός των νεκρών από τον φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα. Σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για απατεώνες που παριστάνουν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Ακούτε Ερασπορ.
7: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
3: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου. Ο τελικός του 1990 στο Ολύμπικο της Ρώμης θα μείνει στην ιστορία της διοργάνωσης ως ένας από τους χειρότερους που έγιναν ποτέ. Γενικά, όλη η διοργάνωση είναι η χειρότερη από πλευράς θεάματος, αλλά ειδικά στον τελικό, που οι τηλεοράσεις έχουν προχωρήσει πια και ένα βήμα παραπάνω στην τηλεοπτική κάλυψη, το θέαμα που παρουσιάστηκε ήταν φτωχό, με πολλά μαρκαρίσματα και ελάχιστες φάσεις. Σε όλο το τουρνουά σημειώθηκε ο χαμηλότερος μέσος όρος γκολ ανά αγώνα, 2,21. Και σε 52 μάτς βγήκαν 164 κίτρινες κάρτες και 16 κόκκινες. Αντίπαλοι στον τελικό ήταν η Γερμανία με την Αργεντινή, με το κοινό να είναι υπέρ της ευρωπαϊκής ομάδας και κατά αυτής του Μαραντόνα. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ, ενώ στα μισά του δεύτερου ημίχρονου ο Μονζόν αποβλήθηκε για μαρκάρισμα στον Κλίνσμαν. Ήταν η πρώτη φορά που αποβάλλεται παίκτη σε τελικό. Στο 87ο λεπτό αποβλήθηκε και ο Ντεσότη. Οι Αργεντίνοι συνέχισαν να αμήνονται χωρίς να επιτρέπουν στους Γερμανούς να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ήταν φανερό ότι επιθυμούσαν ο τελικός να κρυφτεί στα πέναλτι. Δυστυχώς για αυτούς, 5 λεπτά πριν τη λήξη, ο Φέλερ πήρε την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, ανατράπηκε και ο Μεξικανός διαιτητής έδειξε πέναλτι. Η απόφασή του αμφισβητήθηκε και πολύ έντονα μάλιστα. Αλλά ο Μπρέμε ευστόχησε στο μοναδικό γκολ του τελικού. Ο Μεξικανός διαιτητής Μέντες έδειξε 4 κίτρινες και 2 κόκκινες κάρτες. Μα το κυριότερο είναι ότι έδωσε αυτό το πέναλτι στο 85 σε μαρκάρισμα του Μπρέμε από τον Σενσίνη, ενώ είχε κλείσει τα μάτια σε ανάλογη παράβαση λίγα λεπτά νωρίτερα σε πτώση του Καλδερών στην περιοχή των Γερμανών. Ο Μπρέμε, παρά τις διαμαρτυρίες των Αργεντινών, νίκησε τον Γκοϊκοετσέα, έκανε το 1-0, το οποίο δεν άλλαξε στα επόμενα λεπτά και η ομάδα της Γερμανίας αναδείχθηκε για τρίτη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο ο Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος έκλαιγε και δεν μπορούσε να κρύψει τη δυσαρέσκειά του για την αντιμετώπιση της ομάδας του από τη διαιτησία.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12:25.
1: Περνάει η ώρα, γρήγορα.
0: Πέρασε και είχαμε στην αναμονή. Νομίζω ότι έκλεισε η γραμμή με τον Νίκο, τον Βαμβακούλα που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τα λέγαμε λίγο πριν. Νίκο, εδώ είσαι, έτσι.
2: Άμα δεν πατήσω το κουμπί, πώς θα κλείσει.
1: Μην το πατάς ακόμα. Κάνα τέταρτο.
0: Ένας φίλος εδώ ρωτάει, στέλνει ένα μήνυμα και ρωτάει, να σε ρωτήσουμε αν ισχύει, λέει, η ιστορία με το χειρόφρενο. Αλλά δεν ξέρω τι εννοεί. Σου λέει κάτι.
1: Όχι έτσι. Δεν
2: ξέρω. Μπορεί να μου το θυμίσει τίποτα.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
1: Να στείλει διευκρινιστικά.
0: Να σε ακούσει κάτι διευκρινιστικό. Ας μας πει κάτι τέλος πάντων, να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, εσύ το βλέπεις ως για το παγκόσμιο κύπελλο και αυτά που γίνονται ως κάτι φυσιολογικό. Όπως μας είπες, ότι έχουμε εκπλήξει σε κάθε μουντιάλ.
2: Σε όλα τα χρόνια έχουμε εκπλήξει αυτά. Αλλά τώρα ξέρεις, αυτές τις μεγάλες ομάδες να φύγουν την ίδια μέρα που λένε και αυτά. Πέραν και καμιά εβδομάδα και αυτά. Τώρα ήρθε το μπαμ. Ήρθε το μπαμ.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να έχουμε κι άλλα. Ξέρεις, τώρα τα περισσότερα παιχνίδια όπως αυτά, ο ένας φοβάται να θα έχει πολλά εκεί. Έτσι κάνει τα παιχνίδια.
0: Δεν είναι πολύ ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όλο αυτό που παίζουν όλοι. Άπαντες. Δηλαδή δεν υπάρχει, παιδί μου, ταυτότητα. Τουλάχιστον τα μάτια τα δικά μου. Και ο Φώτης το ίδιο μου έλεγε εδώ πέρα. Εσύ πώς τα βλέπεις με τη ματιά την άλλη, τη δική σου πια, την πιο insider, ας πούμε.
2: Κοίτα, παίζουν ποδόσφαιρο. Παίζουν ποδόσφαιρο. Πώς να σου το πω. Δεν θέλουν να χάνουν, θέλουν να πάνε στα μπέναλτι, να πάνε στην παράταση. Δεν θέλουν να τα δίνουν όλα. Σου λέει, άστο μωρό, θα πω όπου βγει. Ναι. Και όπου βγει εννοώ, σου λέει, ας χάσω στα μπέναλτι. Αλλά να πάω μέχρι το τέτοιο. Ναι. Δεν ανοίγονται καθόλου οι ομάδες.
0: Ναι.
2: Και είναι δύσκολο να βρει καλό ποδόσφαιρο.
0: Νίκο,
2: όταν παίζουν να παίξουν όλες τις ομάδες, 8-9 παίζουν πίσω, δεν δουλέψει.
0: Δεν μου λες, αυτό το Μουντιάλ με τους τόσους σαραντάριδες ή γύρω στα 40, πώς το βλέπεις εσύ?
2: Οι σαραντάδες δείχνουν μία ικανότητα, μία πείρα. Βλέπεις ότι δεν παίζουν μόνο το ποδόσφαιρο, να έχουν μόνο οι μικροί. Άμα και οι μικροί δεν έχουν την εμπειρία, όπως σου είπα και προηγουμένως, η Εθνική αποκλείστηκε από αυτή τη δουλειά. Αυτό θα το θυμάσαι και όταν ξαναβγούμε στα 4 χρόνια πάλι που η Εθνική θα πάει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Θα πάει, λες.
2: Θα πάει.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως που είπες πριν ότι δηλαδή αυτή εδώ η Εθνική ήταν καλύτερη από το 2004, μόνο που το 2004 είχε την εμπειρία. Αυτό δεν ξέρω, ακούγεται λίγο παράξενο.
2: Πεπτικός. Κοίτα, παίζαμε ένα σύστημα όλοι πίσω. Είχε βρει ο προπονητής ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί στην αντεπίθεση και στιμένες φάσεις.
0: Ναι.
2: Αυτό το παιχνίδι παίζαμε. Ενώ τώρα βλέπεις, επειδή υπάρχουν πολλοί παίχτες, παίζουν στο εξωτερικό, βλέπεις στα πλάγια, παίζουν γρήγορο ποδόσφαιρο για αυτά, εμείς μπορούσαμε αυτό να κάνουμε. Το κάναμε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Είναι όμως, δεν ξέρω, στα δικά μου τα μάτια λίγο άγουρα τα παιδιά. Είναι σαν να μην μπορούν, δηλαδή, ενώ κάναμε στην αρχή κάποιες νίκες, τώρα το πήγαμε στην Εθνική Ελλάδος. Αλλά εντάξει, όπου μας πάει η κουβέντα. Ενώ στην αρχή μπήκανε φορτσάτα, δεν έβρισκε εισιτήριο κάποια στιγμή. Να πάει να δει την Εθνική, να δει τον Καρέτσα, να δει τον Κωνσταντέλια, να δει. Δηλαδή, τα νέα τα παιδιά, χαμός γινόταν. Μετά μας πήρε από κάτω.
2: Γιατί υπήρχαν κάποια παιχνίδια που βάζαμε 3 και 4, βλέπαμε φάσεις από τους πιτσιρικάδες που κάνανε τρίπλες που δεν περιμέναμε.
1: Φαντασία, αλλαγή στο παιχνίδι, ναι.
2: Όλα αυτά η Εθνική που πήραμε το Euro,
0: ναι.
2: Που τους βγάζουμε το καπέλο γιατί δεν είναι εύκολο μια μικρή χώρα να πάρει αυτό που πήρε, έτσι.
0: Ναι.
2: Που τους βγάζουμε το καπέλο γιατί δεν είναι εύκολο μια μικρή χώρα να πάρει αυτό που πήρε,

0: τρεις ομάδες, ας πούμε, ξέρω, οι οποίες πιστεύεις ότι μία εκ των τριών θα το σηκώσει τελικά.
1: Ναι, δεν μου είπες τις ομάδες όμως.
0: Όχι, εσύ θα μου πεις τις ομάδες.
1: Α, να μου πεις θα το σηκώσει.
0: Ναι, δηλαδή πες μου, ανάμεσα σε αυτές τις τρεις ομάδες πιστεύεις. Ναι.
1: Κοίτα, σαν ομάδα δείχνει η Γαλλία. Δεν μου λέει τίποτα όμως. Δεν μου λέει τίποτα ότι μπορεί να το πάρει. Δεν ξέρεις σε τι μέρα, Βασίλη, θα βρεθούν. Το άγχος και η πίεση σκοτώνει τον άνθρωπο και τον αθλητή. Το ποδόσφαιρο, επειδή το παίζει άνθρωπος, η πίεση κάποια στιγμή δεν τον αντέχουν.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τον Μπαπέ, λέω για να μπες και αυτόν τον άνθρωπο αυτόν, που έχει βάλει 45 γκολ, 50 έχει βάλει στην Ισπανία και τον ευρίζουν.
0: Ναι. Το άγχος βλέπεις, είχε σκοτώσει και τον Μέση, δηλαδή θυμόμαστε με την Εθνική Αργεντινή.
1: Ο Μέση τώρα που ξεκίνησε καλά και αυτά και δεν έχει άγχος να το πάρει, βλέπεις ότι κάνει παπάδες.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει και καλούς παίκτες δίπλα. Μια ομάδα δεν φτιάχνει με ένα Μέση ή οτιδήποτε, Εμπαμπέ ή οτιδήποτε. Πρέπει να έχει 3-4 παίκτες με εμπειρία και με προσωπικότητα. Ναι. Για να φορτσάρουν και οι άλλοι. Όταν είσαι λίγο μέτριος και παίζεις με καλούς, βελτιώνεσαι κιόλας. Εδώ βελτιώθηκε το όμο που ήταν άσπρο και τώρα έχει γίνει μπλε.
0: Οι άλλες οι ομάδες δηλαδή.
2: Είναι καλό παράδειγμα αυτό.
0: Ναι. Εάν μου έλεγε η Γαλλία είναι η μία, ας πούμε, ποιες άλλες ομάδες σου λέω υποψήφιες, δηλαδή για τελικό.
1: Ναι. Ισπανία. Ναι, η Ισπανία είναι η καλή ομάδα. Mm-hmm. Έχει κυκλοφορία μπάλας, μπορεί να βάλει ένα-δύο γκολ και να γυρίσει πίσω και να παίζει σε αντιπιθέσεις. Υπάρχουν ομάδες τώρα, δεν παίζουν άντε πάμε μπροστά, είμαστε καλύτερη ομάδα, πάμε να τους βάλουμε 2-3 γκολ.
0: Εγώ ήθελα να σου οδηγήσω, δηλαδή να μου πεις 2-3 ομάδες για να δούμε τελικά αν πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει μια έκπληξη και να φτάσει κάποιος στον τελικό. Αν έχεις στο μυαλό σου ότι ξέρεις κάτι στις παραδοσιακές δυνάμεις, πώς είναι η Γαλλία, ή όπως είναι η Ισπανία, ή τέτοια δηλαδή. Και αν θα υπάρχει, είναι στο μυαλό σου κάποια ομάδα που μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη.
1: Πολύ δύσκολο, διότι όταν φτάσουν στα ημιτελικά ή και αυτά, η εμπειρία και αυτά θα πάνε στις καλές ομάδες και στους καλούς παίκτες. Οι άλλοι μπορεί να παίζουν με ενθουσιασμό και αυτά που οτιδήποτε παίξει με τη Γαλλία ή με τη τέτοιο, αλλά ο ενθουσιασμός καμιά φορά κερδίζει, αλλά μια φορά στις 10. Η εμπειρία και οι καλοί παίκτες μπορεί να κερδίσουν το μάτς στην πορεία.
0: Αυτό που σου είπαμε πριν για το χειρόφρενο που έστειλε ένας φίλος και τώρα έστειλε διευκρινιστικό για να στο θυμίσει, λέει σε κάποιο σπριντ φώναξε κάποιος «Νίκο, λύσε το χειρόφρενο». Υπήρξε, στο θυμίζει κάτι αυτό?
1: Ναι, έβαζα 100 στάρα και δεν μπορούσα να σταματήσω.
2: Δεν φρέναρε με τίποτα.
1: Με τίποτα, πού να φτάσω.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, στο μεταφέρουν και κάποια άλλα μηνύματα. Δεν υπάρχει βαμβακούλα τη σήμερον ημέρα, λέει. Χαιρετισμού στον Νικόλα, λέει ο Σωτήρης. Ο Κώστας λέει τέλος πάντων ότι η πιο ταλαντούχα γενιά που έχουμε τώρα είναι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην εθνική ομάδα, αλλά αν δεν έχει υποστήριξη από τον πάγκο, εντάξει, τώρα γνώμες είναι αυτές και το παγκόσμιο.
1: Τώρα μην πάμε, στον προπονητή και αυτά. Δεν φταίει μόνο ο προπονητής, μια ομάδα.
0: Ναι. Κλείνοντας, Νίκο, έτσι, εδώ τα δικά μας πώς τα βλέπεις τα ελληνικά των ομάδων.
1: Θυμάσαι τι ωραία περνάγαμε στο beach soccer.
0: Εγώ θυμάμαι τον αγώνα που είχατε παίξει, δηλαδή εναντίον της Εθνικής Γερμανίας στη Γερμανία, στο ΖΙΝ, και τους κάνατε εσύ ο Σαραβάκος και οι λοιποί εκεί πέρα να μην ξέρουν οι Γερμανοί και ο Μπέκενμπάουερ από πού να φύγουνε.
1: Θυμάσαι ο επιθετικός, πριν να βάλει ο επιθετικός γκολ, ακούς, και του όπως παρακάτω κάνω.
2: Παίξε. Για τους άλλους είναι το σφύριγμα.
1: Το λάσμα, ναι, το λάσμα. Κοίτα, η δεξιά σου λέει από πάνω σφύριξε.
0: Περάσαμε πολύ ωραία. Άρα, Νίκο. Φοβερός. Καλά,
1: εγώ το έφυγα.
0: Τα παιδιά, τα φιλαράκια σου εκεί πέρα που κάνεις παρέα εκεί, ο Σαραβάκος και η Λυπή, τι κάνουν, πώς είναι?
1: Όλοι καλά. Βλέπω και τον Πατσινίλα, τους βλέπω όλους. Έχει γίνει κατάμαυρος ο Πατσινίλας, δεν τον γνώριζα, του λέω, πού είσαι, σε συνεργείο του λέει.
0: Άρα, Νίκο.
1: Ο Μίτσος είναι πάντα, ξέρεις, Μίτσος με το ψαραματάκι μας, αυτά.
0: Τι, τρέχει ακόμα, μη μου πεις, τρέχει ακόμα.
1: Όχι, τρέχει,
0: που έκανε
1: στο σπίτι του,

0: Δεν πήγανε 10 χιλιόμετρα για το Σαραβάκο, ναι. Λέτε. Ναι. 10-15 χιλιόμετρα τη μέρα πήγαινε αυτές.
1: Με ποδήλατο να φύγει να πας.
2: Δεν πιστεύω να είναι ηλεκτρικό το ποδήλατο, να έχουμε τίποτα άλλο.
1: Δεν θέλει βενζίνη αυτά, ρε. Ρεύμα έχει μόνο σου. Του λέμε, μην βάζει τίποτα πριν.
2: Έχει δυναμό, δυναμό.
1: Περνάμε καλά, περνάμε καλά.
2: Αυτό μετράει στη ζωή, Νίκο.
1: Ηλικία, φίλε, είναι ηλικία. Γιατί βλέπει ότι δεν ακούμε τίποτα καλό. Δεν ακούμε τίποτα καλό.
0: Όπω τα λε. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
2: Γεια, γεια, γεια.
1: Να μαζευτούμε ένα βραδάκι, ένα μισμεράκι όπου θα θέλει να πάμε να τσιμπήσουμε ψάρι. Είναι θολά τα μάτια μα ακόμη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Κάνω λαγοκέφαλο. Κάνω λαγοκέφαλο. Άμα βρει εκεί, κράτα το.
2: Αυτό δεν τον φάμε. Θα τον παραδώσουμε να πάρουμε τα λεφτά.
1: Εγώ πιάνω αυτού που έχουν μεγάλο κεφάλι.
2: Ωραίο.
1: Μάλιστα. Ξέρω ότι αυτοί που έχουν μεγάλο κεφάλι έχουν ένα φίλο. Ο Γιάννη τον Ξανθόπουλο, δεν θυμάσαι.
0: Το Γιάννη τον Ξανθόπουλο, βεβαίως. Ναι.
1: Αυτός δεν το λέει, περπάτησε 18 χρονών.
2: Γιατί κολύμπαγε πριν.
1: Όχι, όχι, δεν μπορούσε να πει το κεφάλι και όπου έφυγε κολό να κούμπασε.
0: Άρα, Νίκο.
1: Άρα, πολύ να σε καλά.
0: Να σε καλά, Νίκο. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Νίκος Βαβακούλας. Είναι κάθε κουβέντα. Δηλαδή, κάθε κουβέντα με τον Νίκο σου ανοίγει την καρδιά.
2: Αυτό δεν μετράει.
0: Είχαμε βρεθεί πριν από κάνα δίμηνο.
2: Ναι.
0: Σε ένα μέρος τώρα, ξέρω, κάτι να πιούμε, κάτι να τσιμπήσουμε. Κάποια στιγμή εμένα μου μίλαγε κάποιος από εκεί πέρα, ο οποίος δεν θυμόμουν το όνομά του.
2: Και τι να κάνεις.
0: Το μικρό το όνομα. Μου λέει, γιατί τι σκέφτεσαι, μου λέει ο Βαβακούλας. Του λέω, εσύ Νίκο, έχω αυτό το πρόβλημα. Αυτό το παιδί, του λέω, με λέει συνέχεια, και εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του, δεν ξέρω πώς θα το πω. Λέει, πώς πιστεύεις ότι το λέω. Του λέω, ή Παναγιώτη, ή Δημήτρη, ή τέτοιο. Μου λέει, περίμενε.
2: Γιώργο.
0: Παίρνει το τηλέφωνο ο Νίκος Βαβακούλας, το δικό του το τηλέφωνο, και πάει δίπλα του. Και αρχίζει, κάνει ότι μιλάει στο τηλέφωνο. Λέει, έλα ρε Παναγιώτη, πού είσαι ρε Παναγιώτη. Τσαπ γυρνάει αυτό. Έτσι. Όχι, όχι, του λέει, δεν μιλώ σε εσένα. Κοιτάει, Παναγιώτη το λέει.
2: Το πέτυχε με την πρώτη.
0: Κατάλαβες, το κατάλαβες τι έκανε. Δεν το κατάλαβες πάνω τι έκανε. Έκανε ο Νίκος ότι μιλάει
2: με έναν Παναγιώτη.
0: Δεν μιλάει με κανένα. Δεν μιλάει με κανένα. Έκανε για να πει το όνομα Παναγιώτης, μήπως τυχόν εκείνος γυρίσει. Και γύρισε.
2: Μετά έπρεπε να παίξει και ένα τζόκερ. Αφού το πέτυχε με την πρώτη. Λοιπόν, ωραία είναι αυτά. Και όντως, όταν έχεις παρέα τέτοιους ανθρώπους, έτσι, σου φτιάχνουν όχι μόνο τη μέρα, τη διάθεση, αλλά και γενικότερα την οτροπία αυτή την επιζητούμε.
0: Λέει, αυτό δεν το ρώτησα γιατί το έστειλε αργά ο φίλος. Λέει, θυμάμαι το αυτοκίνητό του που ήταν καλυμμένο όλο με καπάκια μπύρας στο Λαύριο.
2: Μέλα.
0: Τι σημαίνει.
2: Είχε κάνει χειροτεχνία, είχε κάνει πάνω στο αυτοκίνητο.
0: Για να διαβάσουμε και μερικά άλλα μηνύματα, πηγαίνοντας έτσι προς την τελική ευθεία. Ο Στέφανος λέει, το παγκόσμιο κύπελο εφέτος είναι σεταρισμένο για να το πάρει ο Μέση, κύριε.
2: Λες.
0: Δεν νομίζω.
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Τώρα, Μιχάλη που έστειλε μήνυμα να το ρωτήσουμε για τον Κωνσταντέλια, δεν είναι τώρα τη στιγμή τώρα αυτά τα πράγματα, γιατί εντάξει, τον μπλέκουμε λίγο το θέμα.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο εντάξει, ανέβηκε πάρα πολύ στις σελίδες και στις κουβέντες. Αλλά νομίζω έχει την ελευθερία. Δεν έχει την ελευθερία ο κάθε αθλητής. Αν θα παίξει, πότε θα παίξει, πόσο θα παίξει και αν θα ξαναγυρίσει.
0: Ο Στάθης λέει το ποδόσφαιρο έχει εκβιομηχανιστεί και έχασε την παλιά μαγεία του. Οι ποδοσφαιριστές πρόσφεραν θέαμα, έβγαιναν από τις αλάνες. Τώρα φαντασία δεν υπάρχει, υπερισχύει η δύναμη και το σύστημα.
2: Μάλιστα. Σωστό.
0: Σωστό είναι αυτό. Αλλά έλατε που το έχουν επιλέξει.
2: Είναι λίγο κουραστικό όμως αυτό. Ρε,
0: κάτσε.
2: Οι αυτοματισμοί, οι πάσες.
0: Τότε γιατί το επιλέγουν να παίξουν έτσι οι προπονητές και δεν τους αφήνουν να παίζουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, παίξτε με το ταλέντο σας. Παναπεί ότι έτσι είσαι πιο κοντά στη νίκη.
2: Ναι, αυτό για να πάρουμε την νίκη.
0: Δηλαδή είσαι πιο κοντά στη νίκη παίζοντας με σύστημα, παίζοντας με
2: ταχύτητα.
0: Με όλα τα χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, με τα φυσικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας ποδοσφαιριστής σήμερα και όχι προτάσσοντας το ταλέντο και την τεχνική.
2: Έτσι.
0: Αυτό σημαίνει ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά έχουν νικήσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
2: Και έχει μπει πάρα πολύ και
0: αυτό,
2: η
0: αυτό
2: επιστήμη σημαίνει μέσα στο άθλημα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Εργομετρικά, όλα
2: ναι, ναι. Τα στατιστικά και οι μελέτες και όλα αυτά. Εντάξει.
0: Λοιπόν, για να πάμε. Ο Τηλέμαχος λέει το τραγούδι είναι το Miss Margaret Thatcher από τις μουσικές ταξιαρχίες με τον Τζίμι Πανούση. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Δεν νομίζω δηλαδή να είναι αυτό που...
2: Και εδώ στα mail έστειλε ένας φίλος, ναι, ο Θανάσης, που λέει έχουν βγάλει ένα τραγούδι Magic the Spell.
0: Όχι, ούτε Magic the Spell.
2: Ούτε είναι.
0: Δεν ήταν κάποιο συγκρότημα Google, το οποίο έγινε πολύ γνωστό στη συνέχεια.
2: Λες, τότε είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί αυτό το πράγμα. Μετά από τόσα χρόνια. Και εγώ το έβαλα εδώ και στο AI. Μου έβγαλε κάμια τριανταριά τραγούδια, αλλά βρετανικά συγκροτήματα. Γιατί και οι Βρετανοί ήδη δεν την πήγαιναν.
0: Εθνικοπατριωτικά.
2: Ναι, αλλά ήταν.
0: Δεν την πήγαιναν τη Θάτσερ, κάτσε. Αυτή την είχαν ψηφίσει. Φίλε, δεν την πάω τη Θάτσερ, δηλαδή την ψηφίσω δύο τετραετίες. Πόσο είχε βγει.
2: Τώρα αυτό που λες πρώτη φορά το ακούς.
0: Όχι, δεν το ακούω πρώτη φορά.
2: Ανά τους αιώνες.
0: Η Θάτσερ επέβαλε τη μεγαλύτερη λιτότητα που είχε γνωρίσει ποτέ ο αγγλικός λαός.
2: Απ' την άλλη, όμως, επέφερε και την κάθαρση στο ποδόσφαιρο.
0: Την κάθαρση. Αυτό είναι το μισό παραμύθι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Το μισό. Πήρε τη βία μέσα από τα γήπεδα και την έβγαλε στους δρόμους. Αυτό ήταν, γιατί οι χορηγοί τότε έφευγαν όλοι. Ναι. Λόγω της βίας που υπήρχε στα γήπεδα μέσα. Τι έκανε λοιπόν η Θάτσερ, πήρε τη βία, τους λέει: κύριε, θέλετε να πλακώνεστε, θέλετε να σκοτώνεστε, θέλετε οτιδήποτε, έξω από το γήπεδο. Βλέπαμε λοιπόν καθαρά γήπεδα να στραποβολάνε και γινόταν στους δρόμους γύρω από τα γήπεδα, στις pub κτλ. Γινόταν ο κακός χαμός, που το παρουσιάζεται μετά όχι ως αθλητική βία, αλλά ως βία των δρόμων, το ιντέτσι κτλ.
2: Κοίταξε, δηλαδή θες να μου πεις ότι ένας λαός, τώρα στην συγκεκριμένη περίπτωση ο αγγλικός, θέλει να εκτονωθεί. Που δεν θα εκτόνωσαν στα γήπεδα, θα εκτονώνεσαι, λέει, στις παμπ, στις πλατείες.
0: Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο.
2: Άρα είναι γιατί... καταπιεσμένος.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Είναι βασανισμένος σε ένα βαθμό.
0: Να σου πω κάτι. Σε αυτό το θέμα είναι τόσο μεγάλο το θέμα της αθλητικής βίας, που θα πρέπει, ξέρω εγώ, να μελετάτε εδώ. Μελετάτε από ειδικούς και δεν έχουν φτάσει σε συμπέρασμα. Γιατί και η αθλητική βία, αν πας να τη μελετήσεις ως ένα φαινόμενο που έχει να κάνει με τον αθλητισμό, από εκεί και προέρχεται, γι' αυτό λέγεται αθλητική βία, πάλι τρως τα μούτρα σου. Γιατί η αθλητική βία δεν προέρχεται από ένα πράγμα, το πόσο αγαπάω την ομάδα μου. Έτσι. Είναι και άλλα πράγματα στο background.
2: Ναι, πας έτοιμος
0: εκεί. Πας έτοιμος.
2: Ναι, ναι, πας έτοιμος.
0: Ακριβώς όπως το λες.
2: Πας έτοιμος.
0: Κάποιος λοιπόν είχε πει το εξής, παιδιά, είναι... Θα ήταν ευτυχισμένες αυτές οι κοινωνίες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τη βία εντός των γηπέδων. Ναι. Θα ήταν ευτυχείς αυτές οι κοινωνίες. Δηλαδή να πάρεις τη βία από τους δρόμους
2: και να την εγκλωβίσεις σε ένα συγκεκριμένο χώρο.
0: Σε ένα στάδιο, σε ένα τέτοιο. Ναι. Έτσι. Γιατί εκεί την ελέγχεις πια. Η Θάτσερ έκανε το ανάποδο. Πήρε τη βία από τα γήπεδα και την έβγαλε έξω στους δρόμους όπου ήταν ανεξέλεγκτη.
2: Είναι ανεξέλεγκτη.
0: Γι' αυτό και έγινε
2: και μπλέκονται και άλλες ηλικίες.
0: Στο Ανατολικό Λονδίνο. Γι' αυτό, ναι, ναι. Δηλαδή όλα αυτά ήταν αποτελέσματα της πολιτικής Θάτσερ. Έτσι, αν θέλουμε να μιλάμε για τους χούλιγκανς, για την αθλητική βία και όλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο το θέμα και ατελείωτο και υπάρχουν πάντα και σεβαστές απόψεις. Δεν είναι από τη μία πλευρά μόνο. Δεν έχει κανένας βρει τη λύση, γιατί η λύση δεν είναι εδώ μια συνταγή που να πεις, ξέρω, και ένα manual. Ότι αν κάνω αυτά, θα καταλήξω σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχουν.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί όπως είπαμε, ότι πας έτοιμος. Δηλαδή, όταν είσαι καταπιεσμένος στη δουλειά, στο σπίτι, δεν έχεις χρήματα, είσαι σε κακό mood, σε κακό φεγγάρι, πας εκεί. Η παραμικρή αδικία θα σε δώσει.
0: Θα βρεις τη σπίθα εκεί και τα λοιπά.
2: Και παρασύρεσαι σε αρκετές περιπτώσεις. Δηλαδή... Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως, κυρίως η νεολαία, όταν παρασύρεται από άλλα συμφέροντα για να περνάει το κατώφλι της βίας. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Για συμφέροντα άλλων, άλλο τα προσωπικά σου προβλήματα. Και να έχεις μια έκρηξη.
0: Δηλαδή και εκεί που πάει το μυαλό σου και έτσι όπως το περιγράφεις, τσάμπα δεν είναι. Παίρνουν αυτοί, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ψίχουλο και
2: το
0: παίρνουν οι άλλοι,
2: ναι,
0: και παίρνουν οι άλλοι, ξέρω εγώ, τι είναι να πάρουν. Εντάξει,
2: αυτό
0: ακούσε,
2: δηλαδή,
0: δεν τα ακούσα από μένα.
2: Να έχεις προσωπικά προβλήματα, θέματα να αντιμετωπίσεις και να ξεσπάς, το καταλαβαίνω. Αλλά να περνάς αυτό το κατώφλι, ας πούμε, της βίας για τα συμφέροντα άλλων, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
2: Δεν το δικαιολογώ, τέλος πάντων.
0: Φυσικά. Ο Κώστας λέει, ίσως να σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη ταλέντου.
2: Ναι.
0: Σε πιο ακριβώς κομμάτι της κουβέντας.
2: Πρόσεξε, το ποδόσφαιρο έχει πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, στο μυαλό και στην αφομοίωση των συστημάτων, παρά στο ταλέντο, στο ποιος ξέρει καλύτερη μπάλα, αν είναι, κάνει καλή τρίπλα, αν είναι φάνταστος να αλλάξει την παλιά όπως πρέπει κτλ. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Αλλά καμιά φορά, τι να πεις καλά. Σημεία των καιρών.
0: Σωτήρη, ευχαριστώ, αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι. Ο Μιχάλης λέει, Παιδιά, αφήστε το αυτό το θέμα. Μιχάλη, ξέρεις, ούτε θα το διαβάσουμε, ούτε αφήστε το αυτό το θέμα. Αφήστε το. Ο Φώτης τα είπε όλα. Πριν ο καθένας είναι ελεύθερος να πράξει αυτό που πιστεύει ο ίδιος σωστό. Τώρα μαζευτούμε εμείς, ξέρω εγώ, στην απέναντι πλευρά του δρόμου όλοι και αρχίσουμε να κράζουμε κάποιον ο οποίος δεν ενοχλεί και κανένα, δεν ενόχλησε κανένα. Έχει, για οποιοδήποτε μιλάμε τώρα, για οποιοδήποτε άνθρωπο στην άλλη πλευρά του δρόμου. Έχει, όταν έχει τα πιστεύω του, τις πεπιθήσεις του και τα λοιπά και δεν ενοχλεί κανέναν.
2: Ναι.
0: Αν δεν ενοχλείς κανέναν, γιατί να σε ενοχλήσουν οι άλλοι.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αν αρχίσεις και ενοχλείς, οκ, okay, το καταλαβαίνω, κάποιος θα σου απαντήσει. Θα ενοχληθεί και κάποιος θα σου απαντήσει. Αλλά αν δεν ενοχλείς κανέναν, ποιος ο λόγος δηλαδή να αρχίσουν οι άλλοι να μαζεύονται οι αγέλοι.
2: Ω, παρεφότη. Να το, τα βλέπεις με αυτά που λες.
0: Τα σπάσε όλα, βρίσκεται.
2: Συγγνώμη,
0: δεν το ξέρω. Αυτό λέγαμε για του χούλιγκαν νωρίτερα και το πήρε.
2: Και μπήκε στο στούντιο.
0: Ναι. Τέλο πάντων. Εντάξει, οπότε καταλαβαίνει. Λέει εδώ τα message requests, τι είναι αυτά, ρε φίλε, γιατί ήρθαν κάτι μηνύματα εδώ, δεν μπορούσαμε να τα διαβάσουμε νωρίτερα. Έγραφε παράδειγμα ένα από την Άρτα ότι εμεί ξέρουμε τι θα γίνει στο Μουντιάλ το 2030. Γατάκια, εσύ.
2: Γιαρτινή.
0: Ναι, που είπε προηγουμένω. Που λέγε προηγουμένω ο κοντό, ξέρω, ή εσύ το λέγε. Το 2010, ότι ζούμε στο 2010.
2: Α, αυτό μα το είπε ο Χρήστο.
0: Ο Χρήστο.
2: Εσύ είσαι εκεί.
0: Ο Χρήστο.
2: Εγώ δεν το σπάζουμε τόσο, αλλά εντάξει.
0: Δεν το σπάζω.
2: Αλλά έχω καιρό να πάω και στην περιοχή, δεν ξέρω ακριβώ
0: τι. Ο Άριστα πρέπει να είσαι στη
2: Λαμπάνη.
0: Ο Τζον Γιάννης δηλαδή λέει, εγώ που είμαι γεννημένος το 1980 πάντως έχω προλάβει να κολλήσω ένσημα τηλεκοντρόλ της οικογένειας. Να αλλάζει κανάλι εννοεί, τι είναι, να πηγαίνει να αλλάζει κανάλι με το...
2: Έχει προλάβει, έχει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, να αλλάζει τα κανάλια. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι τα πρώτα ένσημα, είναι τιμή σου είναι αυτά να τα
0: έχεις. Ναι, ο Ράνιος έχει ακόμα τηλεόραση, λέει, έχει μια τέτοια τηλεόραση στο δωμάτιο.
2: Με διακόπτει αυτό.
0: Ναι.
2: Έλα.
0: Γιατί του αρέσει να πηγαίνει μέχρι τη τηλεόραση να πατάει κλικ μέσα να για να αλλάζει κλικ κανάλι.
2: Εντάξει. Περιορέξεως. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Εδώ μου έστειλε εδώ φίλος ακροατής. Ναι. Ο Άγγελος. Το τραγούδι το βρήκε.
0: Για να ακούσουμε. Βάλ το λίγο στο κινητό.
2: Βάλ το βάλω.
0: Βάλ το λίγο στο κινητό. Για να δω αν είναι αυτό. Να σου πω δηλαδή. Για. Όχι, όχι. Για. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό.
2: Δεν είναι. Η Θάτσερ της Σελήνης. Άγγελε, λέει, δεν είναι αυτό εδώ, ειδικό.
0: Όχι, όχι, παιδιά, πήγαινε.
2: Επιτετραμένο.
0: Ο τέτοιο άνθρωπο, σα λέω, θυμάμαι να παίξει το τραγούδι, δηλαδή.
2: Ήταν πολύ έτσι με ρυθμικό, έντονο και επαναστατικό.
0: Μάγκαρετ Θάτσερ. Μάγκαρετ Θάτσερ. Τα Φόκλαντ δεν είναι δικά σου. Δεν σα αρέσει. Δηλαδή, μην δείτε έναν άγγορα επαναστατικό. Και τέτοιο αμέσως.
2: Του χρόνου πρέπει να πας στο Ελλάδα έχει ταλέντο.
0: Του γλυκού νερού, λέει ο Καρχαρίας.
2: Στο Ελλάδα έχει ταλέντο, σε βλέπω του χρόνου. Να τραγουδάς.
0: Τι, στο Ελλάδα.
2: Έχει δοκιμάσει αυτή την καριέρα. Τώρα βέβαια παρά πέντε, παρά ένα, τι να. Είναι κουβέντα μεγάλη.
0: Όχι, όχι.
2: Θα άλλαζες επάγγελμα τώρα επιγραμματικά, σε αυτή την ηλικία. Που είσαι 52 ετών.
0: Θα πάρω σύνταξη τώρα και θα αλλάξω.
2: Σύνταξη θα πάρεις από αυτό το επάγγελμα.
0: Όχι, να πάρω μετά.
2: Ευκαιρία να αλλάξει. Είσαι θετικός. Ας έχω υπόψη μου.
0: Αρχίσω. Θα γίνω ψαράς μετά. Θα γίνω ψαράς.
2: Αυτό μου θύμισε, Νίκο, το τραγούδι «Γιατί δεν με θες, κυρά μου, επειδή είμαι ψαράς».
0: Ναι, για να το τραγουδήσω κάποτε και να το νιώθω το τραγούδι.
2: Έλα, κλείσε τώρα γιατί έρχονται οι επόμενοι. Σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης εκεί πάντα με την καλή κουβέντα εδώ για εμάς και όλους στο στόμα, γελάει κιόλας. Ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο κύριος Φώτης Παρόλας.
2: Ευχαριστώ πολύ,
0: και κύριε Βασίλη. Και ο κύριος Βασίλης Παπαζήση.
2: Με δεχτήκατε στην παρέα σας.
0: Κύριε Σποκαταστήν, σου έχω μεγάλο δώρο.
2: Τι δώρο, ότι θα φύγεις.
0: Θα με ξαναδείτε μετά.
2: Με ξανακούσετε.
0: Εσείς θα με ξαναδείτε.
2: Α, ναι, εντάξει.
0: Οι άλλοι θα με ξαναδείτε μετά από καμιά 20-25 μέρες. Αυτό είναι το
2: δεν
0: δώρο.
2: Θα κρατήσω την αναπνοή μου.
0: Το δώρο μου.
2: Ευχαριστώ,
0: Βασίλη.
2: Ευχαριστώ,
0: Βασίλη. Λοιπόν, να είστε καλά. Και εδώ είμαστε και τα λέμε.
2: Άντε, καλή άδεια.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26 21 0 21 901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε 12 νήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του Μικτούρκου του Δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά συναυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη Βίκη τον αυτοτελή ισχυρισμό της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητη απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώς έρχονται από τη Μύκονο. Επίσης, κατηγορούμενοι είναι 4 κατηγορούμενοι εκτός των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθυνση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ στα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν την δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μία γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζει είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό. Πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφίξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΒΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόριο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότεινα να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του. Ωστόσο, όμως, εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει ησυχία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΒΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες. Να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά. Και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά αναέργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών, με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας, καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού, με στόχο την τεκμηρωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα, και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία από όσο καταλαβαίνουμε περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί στις περιοχές να γίνει.
6: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση Μέδρα των Πειραιά, με 5, όπως λέμε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα επίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας αλλά και των πολιτών, γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας. Και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί, θα λέγαμε, είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
8: Ακριβώς, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκπληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στο Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική δικτυογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σύρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλημα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκρων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέκεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομής του Παρασκευό Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, τη δεκαετία του 50 αυτονολογείται η κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του Άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Ιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, είναι η υπουργική και η σχετική οικία απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Κέρκυρας θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναεπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο, που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ. Ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπα και εσύ, Βίκυ, μπορεί τα Ιόνια νησιά να εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, το αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως τα Σκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο προς Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκυ ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, όπου τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον νομό Κυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίωδος, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει, ωστόσο οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα, τα αφήνουν στον δρόμο όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας, η οποία

0: Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ, πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
1: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα. Και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Πορασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκεί είναι ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων.

0: για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων στην τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει δίκη κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία. Κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπες και εσύ, η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί, στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Έρθ Καβάλας. Τασούλα.
2: Βίκη, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1/3 του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέησης στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού μέσολες του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, χωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Από χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικάριας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Αβιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Αβιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι και με το φεγγάρι ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη στον Ιδακία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιψιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίσουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτειρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75% με 80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το πρώτου Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60% με 70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλείου ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διεμφύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σαυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε θεσαμέσως στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό ασυντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Η κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι. Η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη. Άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν τις πολυκατοικίες. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο όπως αντιλαμβάνεστε στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τραυματίες.
7: Όλοι επιποδώς λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα κυρίες και κύριοι, που υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των αριθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρίαση αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Νάρκη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες έολες ανυπόστασης και εξαγγελίες των υπάλληλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουν τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους φορολογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια στάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του και πριν. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα του επόμενο εξάμηνο.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Δείχνει
11: ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμηνο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμηνο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Τις απαρίθμησε σε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές. Πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιδοτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νότια Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύελες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβώνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας της συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα συνθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές. Mm-hmm. Που επαναλαμβάνω.
13: Θα χρησιμοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
12: Ναι, αλλά
13: όμως
12: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
7: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή τη δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα ανισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash. Ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλονάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
14: Ακριβώς, την πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλονάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό συνόδευση σύζυγό του την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλονάκης έκανε μια ανάθεση στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλονάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλονάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
7: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
14: Πριν από δύο μήνες, ο κ. Μιλονάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
7: Άγιο Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες, έτσι κι αλλιώς, όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, λοιπόν, για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
16: Ακριβώς, Δ. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού.
7: Μάλιστα.
16: Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
7: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού. Για να την ακούσουμε.
17: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
18: Ναι.
17: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, η έλεγχη είναι ανεπαρκής και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
7: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ένα σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο Arnews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
19: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των νοικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
20: Γιατί θα μπορούν το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
19: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα, ποιοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν, και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
7: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επετέφθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
21: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να αντιθασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
7: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
21: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά. Αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, από τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι ένα δισεκατομμύριο τέσσερα. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
15: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχοναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέρχεται στο δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η θητεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η θητεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνει τη σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
7: Άννα Βλαχοπανδιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας. Μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
18: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια. Η συνολική επιβάση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, σωστά.
18: Ναι. Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
1: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
18: Αν είναι
1: ευρώ, πάλι,
18: το ίδιο είδος.
1: Στο ίδιο είδος. Ναι.
18: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
1: Μάλιστα.
18: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
1: 3 το καθένα.
18: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το πρόσθετο
1: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού, έτσι.
18: Έτσι είναι, έτσι είναι, και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
1: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
18: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
1: Μάλιστα.
18: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
1: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
18: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό. Και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές.
1: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
2: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανά κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνονται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι, 4 αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι 3 επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
3: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα 3 είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι οι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
4: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης, ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλών, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
22: Είναι και 4 εργάτες οι οποίοι και αυτοί.
1: Έχουν εντοπιστεί λοιπόν και οι 4 άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει πολλά καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι.

0: η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
1: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
0: Δήμητρα και Ζή, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
2: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα κρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελληματικές παραδόσεις.
0: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
2: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, μάλλον στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
0: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Κατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο για να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επί τόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και δύο χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για δύο χρόνια. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
0: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
2: Ακριβώς. Λίγη λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθέτημα.

0: νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν, είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
3: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
2: προφανώς, πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
3: Μάλιστα.
2: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκτός συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
5: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 διασώστες. Ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό, και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά, ωστόσο ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλσι Ροντρίγκες για την ελλιπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
4: Ώρα Μουντιάλ.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκληση του 16ου του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Νομίζω αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία που κρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι, αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
6: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
1: Με το Κουρασάο. Ναι.
6: Αυτονόητο. Το Κουρασάο ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμό, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίω, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
6: Μας. Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χθεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα, πριν πάμε στα απόψη, ναι, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
6: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορείας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες, τον προπονητή
1: μάλιστα.
6: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
6: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα. Έτσι, στο...
6: Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο. Έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω και εμείς να το λύσουμε.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας, στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
7: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
8: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
7: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση.
9: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
7: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
8: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά,
7: αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια και ξέρετε σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
5: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης, το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, να ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
10: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας. Και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη, το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές καταστήθηκε. Αλλά το πείσμα της Ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηριγμένες πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν την νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκαδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόντουσαν εργασίες και 4 εργάτες. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως για να δώσουν καταθέσεις. Παράλληλα, αναζητεί το εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Από την αστυνομία εξετάζεται αν υπήρχαν οι απαραίτητες άδειες για τις εργασίες που ήταν σε εξέλιξη, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και υπεύθυνοι από την πολεοδομία. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Φυλασσίων από το ύψος της οδού Ιούς και στην οδό Κυριάδων από τη γέφυρα Παυλοπούλου. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ ο νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Εσωκομματικές αιχμές άφησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, υποστηρίζοντας ότι στελέχη του κόμματος αμφισβήτησαν και ναρκοθέτησαν από την πρώτη μέρα την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα και της προοδευτικής σύγκλησης. Την ίδια ώρα την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και την άμεση εκκίνηση των εσωκομματικών διαδικασιών ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Στη σύλληψη 19 ατόμων προχώρησε η Ελλάς στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με οπαδικό υπόβαθρο, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε αθλητικούς χώρους καθώς και για επιθέσεις, μία ληστεία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος αναζητείται στο εξωτερικό. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζεντ Άλαν Σάρι, δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα έχει επαφές μόνον με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του νοσοκομείου Ευαγγελισμός εξέφρασε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, επιστρέφοντας στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε έπειτα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.
12: Ο καιρός.
13: Γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόριος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 22 έως 37.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Pop Art με την Αντίνα Σπυλιοπούλου. Μουσική, κινηματογράφος, συνεντεύξεις από το χώρο του πολιτισμού και της τέχνης. Από την ΕΡΤ Πύργου.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Όμορφη Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα, η τελευταία Τρίτη του Ιουνίου. Το καλοκαίρι είναι στο πικ του. Σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή της Pop Art για φέτος. Pop Art, ακούτε την Αντίνα Σπηλιοπούλου στα λόγια και στα τραγούδια. Ο Χάρης Παπαδέας είναι στον ήχο, ο ηχολήπτης μας. Θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή, την τελευταία για φέτος, με Γιάννη Βογιατζή. Θα ταξιδέψουμε με Γιάννη Βογιατζή, με έναν ουρανό μαστέρια από την ταινία Ραντεβού στον αέρα. Και συνεχίζουμε.

Κινηματογραφικά ξεκινήσαμε με το «Ένας ουρανός μαστέρια» με τη φωνή του Γιάννη Βογιατζή. Θεατρικά συνεχίζουμε με τη «Μαύρη Φόρντ» από τη φωνή της Μάρος Κοντού από το θεατρικό έργο «Οδός Ονείρων». Σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

μια μαύρη Ford, μοντέλο του 23. Φτάνει λαμπρή στη μικρή μας την πλατεία. Είχε αριθμό που τέλειωνε στα 3. Κι εγώ ήμουν μόλις μικρή στα 13. Αχ, τι κακό,

ρεκόρντ που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη πόρτα ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτεί.

Ήταν η υπέροχη Μάρο Κοντούστη, η Μαύρη Φόρ, του Μάνου Χατζηδάκη. Κινηματογραφικά συνεχίζουμε στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» του 1971. Ο Δάκης μας τραγουδάει «Αυτό το καλοκαίρι» του Μίμη Πλέσσα.

Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα 70's με την Τζοάννα του Πασχάλη. Τζοάννα, σ' αγαπώ, μας τραγουδάει και εμείς τον αγαπάμε και τον θαυμάζουμε σαν καλλιτέχνη και τον ακούμε και τον απολαμβάνουμε.

Υπέροχη καλοκαιρινή Τζοάννα, από τη φωνή του Πασχάλη, υπέροχα 70's. Έτσι το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι στο πίκ του, να το απολαύσετε, να το γευτείτε, να κάνετε μπανάκια, να περάσετε όμορφα. Γιατί το καλοκαίρι είναι πάντα στην καρδιά μας, όπου και να πάμε. Καλοκαίρι στην καρδιά, από το Serial.

καλοκαίρι έχω πάντα στην καρδιά όταν σε κοιτάζω. Μας τραγούδησαν οι Σίριαλ. Συνεχίζουμε με Μαρινέλα. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στα 70's με το παιδί από την Ανάβησο.

Ο Γιώργος Χατζινάσιος έγραψε τη μουσική, ο Μιχάλης Μπουρμπούλης του στίχους, το παιδί από την Ανάβυσσο που μας τραγούδησε υπέροχα η Μαρινέλα. Η Αφροδίτη Μάνου έγραψε τους στίχους και τη μουσική στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, το δικό σου πεπρωμένο από την Ελένη Τσαλιγκοπούλου. Το κομμάτι ακουγόταν στην ταινία Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο. Εκεί το τραγούδαγε η Τζίνη Παπαδοπούλου σε πρώτη εκτέλεση. Μία ταινία, μία παροδία ήταν η ταινία των ελληνικών ταινιών των δεκαετιών 50, 60 και 70, των εμπορικών ταινιών της εποχής, από το Μιχάλη Ρέπα και το Θανάση Παπαθανασίου. Ακούμε την Ελένη Τσαλιγκοπούλου στο δικό σου πεπρωμένο.

Ακούσαμε την Ελένη Τσαλιγκοπούλου στο δικό σου πεπρωμένο. Συνεχίζουμε με Γκρι, συνεχίζουμε με Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον Τζον. Summer Nights.

Nights από τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον Τζον, ταινία Γκρίζ. Η Ρένα Βλαχοπούλου παίρνει τη σκυτάλη και μας τραγουδάει Κέρκυρα Κέρκυρα από την ταινία Η Κόμισσα της Κέρκυρας σε μουσική Γιώργου Κατσαρού.

Ήταν η Κέρκυρα της Ρένας Βλαχοπούλου, η αγαπημένη Κέρκυρα της Ρένας Βλαχοπούλου, γιατί όπως ξέρουμε ήταν καταγωγή Κερκυραία στην καταγωγή της και τη λάτρευε. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, το ρετρό ταξίδι μας, με μια αναβίωση ενός κομματιού του 60, της δεκαετίας του 60, το «Είσαι παιδί μου πειρασμός», τραγουδισμένο από τον Βλάση Μπονάτσο και την Αλέξια. Cha-cha-cha.

Ήταν ο Βλάσης Μπονάτσος και η Αλέξια στον πειρασμό, στο «Είσαι παιδί μου πειρασμός». Συνεχίζουμε και τελειώνουμε την εκπομπή μας, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια που έγιναν μεγάλη επιτυχία στα 90s, μεγάλες επιτυχίες. Τη «Μαγεμένη σου ματιά» του Γιάννη Σαββιδάκη και τον «Οδυσσέα» από τους «Νάμα».

Φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Το τελευταίο κομμάτι είναι Οδυσσέα στον Άμα. Να περάσετε όλοι ένα υπέροχο καλοκαίρι, να το περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, να το ζήσετε με την καρδιά σας, να το απολαύσετε, να έχετε όμορφες στιγμές να θυμάστε. Από την Αντίνα Σπηλιοπούλου, στα λόγια και τα τραγούδια, τον Χάρη Παπαδέα στον ήχο, την Έρα Πύργου στους 102,5 και την εκπομπή Pop Art. Καλό καλοκαίρι, όμορφες στιγμές και όμορφες αναμνήσεις. Νάμα, Οδυσσέας.

Στην κορυφή υπάρχουν και πιο premium μάρκες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο, όπως η Denza και η Van Dian, με μεγάλα SUVs και ακόμη ηλεκτρικά supercars, τα οποία δείχνουν πόσο γρήγορα οριμάζει η κινέζικη τεχνολογία. Και κάπου εδώ φτάνουμε και στην Ελλάδα. Εδώ που μπαίνει η εικόνα της BYD, καθώς η ευρωπαϊκή αγορά ανοίγει όλο και περισσότερο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μάρκες όπως η BYD φτάνουν σταδιακά και στις δικές μας γειτονιές, στις ελληνικές αντιπροσωπείες και στους δρόμους των πόλεων. Φέρουν μαζί τους προσιτότερα ηλεκτρικά, μεγάλη τεχνογνωσία στις μπαταρίες, αλλά και τον ανταγωνισμό που πιέζει συνολικά τις τιμές και επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων φόρτισης. Να θυμάστε πάντα να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνη και κράνος.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Era Sport.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, κατάλαβες.
1: Τι?
0: Έξω Γερμανία, έξω Ολλανδία, για να μπούμε και με Sans Mundial. Α, δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος, γιατί δυσκολεύονται.
1: Συνηθίσαμε χθες με τα πέναλτι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Το είδες?
0: Ναι, δεν είδα το βραδινό με την Ολλανδία, είδα τη Γερμανία.
1: Όχι, ο Ολλανδία, ούτε εγώ είδα. Σιγά τώρα, μην κάθεις μέχρι τις 7 το πρωί. Αλλά είδα τον αγώνα, φοβερό.
0: Και πήγαινα, έπιασε ο Νόιερ ένα πέναλτι που ήταν καθοριστικό και θα τελείωνε αν το τρώγε.
1: Ναι, και πήγε, έχασε ο άλλος. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: διάβασα την ιστορία του Τζίλ, ρε φίλε, του τερματοφύλακα της... της Παραγουάης. Είναι 20 χρονών. Λίγα χρόνια πριν είχε πολύ μεγάλα προβλήματα το παιδί του στη γέννηση, πριν και κατά την διάρκεια της κυοφορίας, αλλά και μετά, και πούλησε ό,τι είχε και δεν είχε, που δεν ήταν εφτασμένος, έτσι, προκειμένου να σώσει τη ζωή του παιδιού του. Άκου να δεις τι ιστορία μπορεί να έχει πίσω του οποιοσδήποτε άνθρωπος και στην προκειμένη περίπτωση ο τερματοφύλακας της Παραγουάης.
0: Έτσι είναι, αυτά δέκα.
1: Ο ήρωας ο χθεσινός του αγώνα. Ναι, ο μεγάλος δέκα. Ήρωας. Να σου πω κάτι. Επειδή σαν Έλληνας, όλοι οι Έλληνες είμαστε με το μέρος του αδύναμου.
0: Πρόσεξε, για να κάνουμε και γραμματική. Επειδή εσύ είσαι
1: ως Έλληνας.
0: Σαν Έλληνας είναι ο Γόκαπ.
1: Ναι, ως Έλληνας. Ναι.
0: Σαν Έλληνας είναι ο Γόκαπ.
1: Σωστά.
0: Παίζει σαν Έλληνας, ενώ δεν είναι Έλληνας.
1: Ναι. Ως Έλληνας.
0: Εσύ είσαι Έλληνας λοιπόν και παίζεις ως Έλληνας.
1: Ως Έλληνες, αυτόχθονες, να σου το πω και πιο βαθιά.
0: Ιθαγενείς. Γιατί είμαστε και ιθαγενείς οι Έλληνες σε ορισμένα θέματα.
1: Είμαστε και λίγο. Είμαστε με το μέρος του αδύναμου πάντα. Με την Παραγουάη ήμουν εγώ χθες, ας πούμε. Αλλά δεν μου άρεσε αυτό το θέμα, ρε φίλε. Μια ομάδα κλεισμένη πίσω.
0: Τι να κάνεις, γιατί η Ελλάδα.
1: Και αυτό γενικά το βλέπεις στο Μουντιάλ πάρα πολύ. Κοίτα, θα τον κάνουμε ποδοσφαιρική την εκπομπή τώρα, έτσι.
0: Όχι, δεν πειράζει.
1: Μια ομάδα.
0: Γιατί έχει τίποτα στο μπάσκετ.
1: Πολλές. Δεν έχει, όχι. Φοβερό και τρομερό, όχι. Ομάδες κλεισμένες πίσω να μείνονται να κάνουν με παιδιά αθλητές, με ποδοσφαιριστές αθλητές, να τρέχουν, να καταπίνουν σίδρα και άμα μπορούν να κάνουν μια τρίπλα. Φοβερό, έτσι. Όχι μόνο στον αγώνα τον συγκεκριμένο, και άλλους. Αλλά μεγάλη επιτυχία της Παραγουάης και μεγάλη αποτυχία της Γερμανίας. Δεν νοείται η Γερμανία τώρα να αποκλείεται από τους 16. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και είπε το πικρό.
1: Έχουν άλλα γιατί. Δύσκολα. Άλλες μεγάλες ομάδες, πώς.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Όχι, τελείωσε η καριέρα του. Γιατί
1: ναι, τελείωσε. Ναι.
0: Πού να παίζει, όπως είχε πει ο Μπαρτζόκας για το Σπανούλι, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που λέει, μήπως πρέπει, είχε ρωτήσει ο Γιάννης Ολαμπύρης τότε.
1: Ναι, για το. Να του κάνουν
0: το 20.
1: Την τιμητική,
0: Όχι, λέει, δεν θα ήταν δίκαιο, δεν ήταν σωστό για τον Βασίλη να τελειώσει την καριέρα του με κόσμο κλπ. Δηλαδή, λέει, και το απαντάει ο Μπαρτζόκας, ο οποίος είχε πάρει τις αποφάσεις του.
1: Ναι.
0: Προφανώς και από τις γενναίες αποφάσεις που συνέβαλαν στη δημιουργία αυτού του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Έτσι, που δεν είναι εύκολο να τις πάρει κανένας άλλος λίγοι στην Ευρώπη, δηλαδή ο Μπράντοβιτς.
1: Τέτοια άντερα πρέπει δύσκολα τα έχουν.
0: Και απάντησε, κάνοντας φανερή την πρόθεσή του, λέει, ρε Γιάννη το απαντάει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν η πανδημία λήξει το 25, πρέπει να παίζει μέχρι 45 χρονών.
1: Ναι. Σωστά.
0: Τέλος πάντων, έτσι είναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έχει αυτή την διομορφία. Ότι δεν είναι σαν τον μπάσκετ που λέμε ότι τις περισσότερες φορές κατά 90 τον.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Εδώ να καταλήξω. Ότι εκπλήξεις στο μπάσκετ είναι πολύ πιο σπάνιες από ό,τι στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ίσως γι' αυτό όμως και το ποδόσφαιρο.
0: Έχουν όλη τύχη. Γι' αυτό.
1: Να έχουν όλη τύχη στο ποδόσφαιρο αφενός μεν και αφετέρου να είναι πιο συναρπαστικό ενδεχομένως σαν εξέλιξη. Έτσι. Γιατί συνήθως ο καλύτερος δεν είναι σίγουρο θα κερδίσει. Ο καλύτερος σίγουρα ήταν η Γερμανία χθες. Έτσι το βλέπαμε. Δεν υπήρχε.
0: Ποιότητα, αυτό. Ως ποιότητα
1: φαινόταν.
0: Στα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο δεν μπορούσε να βάλει την μπάλα στο τέλος.
1: Αλλά είχε κάτι φάτσες, ρε φίλε. Πώς τον λέγανε τον αρχηγό της Παραγουάης. Τον κοντό.
0: Παιδιά για υιοθέτηση ήταν όλοι.
1: Πω, ρε φίλε, τον έλεγε και φοβόσουν.
0: Λοιπόν.
1: Πάντως και περίεργο μουντιάλ. Εντάξει, πολλά γκολ.
0: Κάτσε με γύρω κανένα αστείο και δει στην Αμερική τη ΗΠΑ, δηλαδή.
1: Όχι, κάποιοι το λένε ότι θα προχωρήσει πολύ.
0: Ναι.
1: Από τώρα.
0: Ναι.
1: Και περίεργο.
0: Τεχνικά η Γαλλία ξεχωρίζει μέχρι στιγμής, σίγουρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει η Αργεντινή.
1: Η Βραζιλία δυσκολεύτηκε πάρα πολύ χθες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Δεν είναι περίεργο μουντιάλ. Περίεργο.
0: Να δούμε τι θα, αν θα δικαιωθεί ο.
1: Αλλά εγώ είμαι φανατικός, φίλε, Χαϊκάλη.
0: Συμπεριγραφή.
1: Α, καλά, εντάξει. Το παλικάρι ζωγραφίζει. Άστο. Ζωγραφίζει.
0: Όντως είναι.
1: Ζωγραφίζει το παλικάρι. Ο Γιωργάκης είναι λίρα 100, δηλαδή.
0: Έχει σωστό τόνο όταν μεταδίδει το.
1: Όλοι οι άλλοι μαζεμένοι είναι ένα χαϊκάλι. Όλοι οι άλλοι.
0: Κάτσε, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Εγώ γιατί... το λέω, εγώ το λέω. Τι να κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Είμαι ειλικρινή στην άποψη. Λοιπόν, μαζί με τον Γιάννη τον Κοσαράκη εδώ.
0: Γιάννη, Χρήστο δεν είμαι.
1: Καλά, αρίσταρχο, ναι. Γιάννη μου, έλα, εντάξει. Πλάκα κάνει, τρολάρι τώρα.
0: Κοιτάει, ναι.
1: Καλά, καλά, αλλά γεια σου, γεια σου.
0: Α, λοιπόν, αφού γυρίζει και στο Χρήστος πλέον.
1: Λοιπόν, Γιάνναρος Κωνσταράκης με τους δύο άγγελους μαζί, Μπάτζιο και τον Ζαραϊδόνη. Βαγγέλης Ζορμπάς με ποδόσφαιρο πολύ, ναι, και λίγο μπάσκετ.
0: Και Γιάννης Δεντόπουλος, ο οποίος.
1: Θέλω αναλύσεις από σένα.
0: Βάζει, τι,
1: ποδοσφαιρικές. Ναι.
0: Κοίταξε.
1: Στα βάλω, θα σου βάλω δύσκολα τώρα, για απόψε.
0: Εντάξει, οι αναλύσεις, αν περισσέψει χρόνος και στείλει κανένα μήνυμα κανένας ακροατής, να σου πω την αλήθεια, λόγω των ωρών και λόγω του ότι έχουμε δουλειά εκείνη την ώρα, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, παρότι στην εφημερίδα γράφω και με Μουντιάλ, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, δεν το ευχαριστιέμαι, γιατί θέλω να το παρακολουθήσω ένα μάτς. Ξέρεις, δεν μπορώ να παρακολουθήσω μάτς, είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο, εάν χάσω και το ζέσταμα.
1: Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω την ανομαλία
0: αυτό,
1: να σημειώνω τα πάντα.
0: Και εγώ σημειώνω, αλλά.
1: Δεν μπορώ να δώσω αφίλα αυτό αγώνα μπάσκετ. Δεν γίνεται.
0: Όχι,
1: πρέπει να σημειώνω.
0: Και το λέω το να βλέπω και το ζέσταμα. Γιατί στο ζέσταμα μπορεί να δεις ύφος παικτών. Θυμάσαι στο ζέσταμα υπογκάλεις τότε την περίφημη φράση. Το είδα στα μάτια τους με την Ιταλία τότε. Που την κερδίσαμε πρώτη φορά στους 8 του Ευρωμπάσκετ του 87. Δηλαδή ακόμα και στο ζέσταμα βλέπεις. Για να χρησιμοποιήσει.
1: Αν γυαλίζει το μάτι, ρε φίλε.
0: Αν γυαλίζει. Αν έχουν υπεροπτικό ύφος.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτό με ενοχλεί. Όταν βλέπω στο ζέσταμα παίκτες οι οποίοι νομίζουν ότι είναι ο Curtis Blow, ας πούμε. Και ξέρεις, έχω δει και δικούς μας, ας πούμε, με εθνική ομάδα να έχουν αυτό το ύφος και λες ότι δεν πάμε με καλή νοοτροπία.
1: Εδώ από την Eraspor, παρέα με την Eraspor, όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ. Ζωντανά από την Eraspor, από το πρωί μέχρι το βράδυ, 24ωρο. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή.
0: Ναι, όποτε έχει.
1: Με ανταποκρίσει, όποτε έχει, ναι.
0: Απλά έχουμε πολλές εκπομπές. Λοιπόν, και αξιο.
1: Θα πούμε τίποτα για μπασκετάκι.
0: Περίμενε. Καταρχάς να θυμίσουμε.
1: Ή να συνεχίσουμε
0: ότι ποδόσφαιρο. Τρέχει ο διαγωνισμός για τις 5 διπλές προκρίσεις.
1: Η προσφορά της ΕΟΚ. Ναι.
0: Της ΕΟΚ για τον αγώνα της Κυριακής, τον δεύτερο του τρίτου παραθύρου, με την Πορτογαλία στη Σαν Ελ Αρένα. Στέλνετε τα μηνύματά σας στα
1: πλατφόρμα
0: μας,
1: ναι, ναι.
0: Που είναι το 541-60 σπορ κενό. Γράφετε και το όνομά σας, αν μπορείτε, και το mail σας για να σας έρθει το ειστήριο εκεί. Θα μας διευκολύνετε.
1: Viber σπορ χωρίς τι, ναι. Έτσι.
0: Ή στη σελίδα μας στο Facebook 24 seconds.
1: Και 24. Έχουν ενδιαφέρον οι αγώνες, έτσι. Δεν είναι ότι είναι... Είμαστε με 3-1 μπροστά, βέβαια, όσον αφορά τους δύο αγώνες με Ρουμανία και Πορτογαλία, αλλά υπάρχει ενδιαφέρον. Πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική και θέλουμε να μεταφέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα δυνατά στην επόμενη φάση των προκριματικών. Λοιπόν, ξεκινούν αυτά πότε. Δεν θυμάμαι πότε είναι.
0: Πέμπτη για μας. Παίζουμε την Πέμπτη με τη στη Ρουμανία.
1: Η επόμενη φάση.
0: Ποια επόμενη φάση? Για ποιο λες?
1: Για τα παράθυρα.
0: Μετά μέσα στη σεζόν, στην αρχή της,
1: ναι,
0: σεζόν.
1: Ναι, αρχή και... ναι, θα το βρούμε τώρα, εντάξει.
0: Εδώ σου δώσα λάθος ημερομηνίες για τα παράθυρα που έρχονταν.
1: Καλά, μια φορά το έκανες το λάθος και τελείωσε η ιστορία.
0: Εντάξει.
1: Μα τα είχα ψάξει, ρε Γιάννη, σου λέω, για το πρόγραμμα εδώ, ναι, της Eraspor. Είναι δυνατόν να κάνω λάθος?
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Είναι.
0: Ποτέ,
1: εγγύηση.
0: Γι' αυτό πρέπει να τα διπλοτσεκάρετε.
1: Σιγά μωρέ.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Εμένα, για μένα, και η στάντη της φετινής σεζόν είναι η Βαλένθια.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Για δύο λόγους. Πρώτον, για αυτό που πέτυχε.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον.
1: Καλά, ξέρεις τι πέτυχε? Να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό από το Final Four. Αυτό πέτυχε.
0: Να πάει αυτή στο Final Four, θα σου πω εγώ, για πρώτη φορά στην
1: Ελλάδα. Ναι, αλλά πέτυχε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Για μένα ήταν άθλος αυτό που έκανε και αποτυχία του Παναθηναϊκού, βέβαια. Εννοείται.
0: Ένα αυτό. Άστο αυτό τον Παναθηναϊκό. Εγώ σου λέω γενικά, πήγε στο Final Four. Δεύτερον, έβγαλε στο προσκήνιο και στην αγορά. Όχι στην αγορά γιατί λήγαν τα συμβόλαιά τους, γιατί βρέθηκαν ομάδες που ήθελαν να αγοράσουν από αυτές. Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι μέσα από μια ομαδική επιτυχία αναδεικνύεται ένας παίκτης. Δηλαδή ο Μοντέρο έπαιζε και σε άλλες ομάδες. Ο Μπάντιο έπαιζε και σε άλλες ομάδες. Αλλά τον είδαν μέσα από μια μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους. Αν η ομάδα σου δεν κάνει επιτυχία, δεν κερδίζεις κι εσύ. Θέλω να πω ότι.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ότι τα κασέτος ανέβηκαν λόγω Βαλένθια.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μην πάμε μακριά. Ο Ντόρσεϊ που θα πάρει ένα σκασμό λεφτά τώρα. Και καλά θα κάνει να τα πάρει τα λεφτά. Και καλά θα κάνει ο Ολυμπιακός να τα δώσει. Από την ομαδική προσπάθεια και την επιτυχία του Ολυμπιακού τα παίρνει. Από πού τα παίρνει. Τα πήρε τη Φενέρ. Από πού τα πήρε τα χρήματα.
0: Από την. Ναι. Το ένα είναι αυτό.
1: Αυτό είναι απλό, δηλαδή. Μην πάμε μακριά. Αλλά έχει δίκιο για Μοντέρο, για Μπάντιο, για.
0: Όλοι αυτοί υπήρχαν, έτσι. Και απλά αυτούς τους βρήκαν, γιατί διάβασα κάπου για τον Μπάντιο ειδικά, ακατέργαστο διαμάντι. Τι κατέργαστο διαμάντι. Ο Μπάντιο είναι 27 χρονών. Έχει πάει σε Final Four, πήρε πρωτάθλημα Ισπανίας. Τι ακατέργαστο.
1: Όχι, μα τι. Έχει δόκιμα. Δηλαδή, έχει
0: δείγματα γραφής. Παρότι υπάρχει μια προσπάθεια της Βαλένθια να τον κρατήσει, αλλά
1: παραδείγματος. Καλά, κοίταξε, ο Παναθηναϊκό κλειδώνει 100%. Δηλαδή είναι σοφή η κίνηση του Ομπράντοβιτς να πάρει τον Μπάντιο. Και τον είχε τσεκάρει μήνες πριν τον Μπάντιο. Δεν είναι τώρα. Μην νομίζει κάποιος ότι ξαφνικά ήρθε. Θεία επιφύτης του ανθρώπου του Παναθηναϊκού και έκλεισαν τον Μπάντιο.
0: Ξέρεις κάτι, ο Μοντέρο.
1: Τον Μπάντιο τον είχε σταμπάρει ο Μπράντοβιτς, όπως και το Φαλ, πιστεύω.
0: Και επειδή είπαμε ότι είχε μιλήσει με τον Μοντέρο, εγώ πιστεύω ότι με βάση την παρουσία του Ναν, μπορεί να μην του ταιρίζει και τόσο πολύ ο Μοντέρο. Να μου πεις, ο Μοντέρο δεν ταιριάζει. Πες φωτιά να μας κάνει.
1: Ο Μοντέρο πάει όλα.
0: Ναι, αλλά ίσως ο Μπάντιο να πηγαίνει περισσότερο με τον Ναν. Mm-hmm. Έτσι. Τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί τον συμπληρώνει στην άμυνα.
0: Ναι, παίζει άμυνα.
1: Και τα βάζει κιόλας.
0: Και δεν θέλει και πολύ την μπάλα στα χέρια του.
1: Ναι, όπως και στην επίθεση δεν είναι άμπαλος.
0: Όπως τη θέλουν ο Μοντέρο και
1: δεν είναι δηλαδή. Αυτό. Δηλαδή είναι παίκτης που είναι γάντι στον Παναθηναϊκό που προφανώς έχει. Δεν ξέρουμε τι Παναθηναϊκό έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς. Σύμφωνα με τα δείγματα γραφής που μας έχει δώσει, φανταζόμαστε.
0: Πάντως, πιο σοβαρή ομάδα από αυτή που παρουσίασε ο Ανταμάν. Γιατί αυτό
1: καμία σχέση, μωρέ Γιάννη.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Καμία σχέση. Ομάδα. Καταρχήν θα είναι ομάδα. Ναι. Μπορεί να αποτύχει.
0: Γι' αυτό είπα αυτό.
1: Αλλά θα είναι ομάδα. Κανονική
0: γι'
1: ομάδα.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, πήγαινε στο γήπεδο, θα μου πει.
1: Και ήξερε, θα πάρει την μπάλα ο Ναν.
0: Δεν ήξερε τι θα δει.
1: Θα κάνει τέσσερα λάθη.
0: Γιατί υπήρχε και ο καλός Παναθηναϊκός.
1: Γιατί ήταν πάλι η παίκτη όλη πάνω.
0: Εμφανίστηκε τρεις-τέσσερις φορές όλη τη σεζόν ένας καλός Παναθηναϊκός. Γιατί υπήρχαν παίκτες υψηλού επίπεδου.
1: Ναι, αλλά. Το είπε. Τρεις-τέσσερις φορές. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, αλλά ήταν τρεις-τέσσερις
1: φορές.
0: Δεν
1: είχε.
0: Ένα μίνιμουμ σταθερό.
1: Μπράβο. Αυτό που είχε ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός από εκεί ξεκίναγε.
1: Ξεκίναγε από ένα επίπεδο με βάση το 10, ας πούμε, από το 5. Δεν έπεφτε κάτω από το 5 όμως. Από το 5 μέχρι το 8, το 9.
0: Και είναι ενδεικτικό.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε από το 2 μέχρι το 10. Να. Γι' αυτό έλεγα και εγώ όλη τη σεζόν φέτος.
0: Ότι μπορεί σε ένα-δύο μάτς.
1: Ότι το πλαφόν του Παναθηναϊκού, και επιμένω τώρα, το λέω, το πλαφόν του ήταν φέτος ο ουρανός. Τα πάντα μπορούσε να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να. Αλλά μάλλον προπονητή στον πάγκο. Αυτό. Να ήταν ομάδα. Αυτό. Τίποτα άλλο.
0: Επιστρέφω λοιπόν στη Βαλένθια ότι δεν έφτανε ο Μπάντιο. Που ετοιμάζεται για τον Παναθηναϊκό. Δεν φτάνει ο Ντελαρέα που έγινε draft, αν και είπαμε υπήρχαν πληροφορίες, γι' αυτό άλλωστε και η Ρεάλ κινείται για να τον αποκτήσει ή κινήθηκε για να τον αποκτήσει. Ο Μοντέρο έχει κλείσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ντάριος Τόμψον αποχαιρέτησε γιατί πάει στην Αρμάνη.
1: Φεύγει Αρμάνη.
0: Ο Μπράξτον Κι πάει στη Φενέρμπαξε.
1: Ναι. Ο Τέιλορ φαίνεται να μένει.
0: Ο Τέιλορ τον έχουν δεμένο πιο πολύ.
1: Όλοι με 1,5 εκατομμύριο. Ναι, καλά και στον Μπάντιο έκαναν. Προσπάθησαν να ματσάρουν την προσφορά του Παναθηναϊκού. Ανέβηκε λίγο παραπάνω και τελείωσε το θέμα.
0: Μα το θέμα όμως ποιο είναι τώρα. Ότι από
1: καλά, οι Ισπανοί γράφουν για τον Τέιλορ. Τον θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν υφίσταται θέμα τέτοιο. Ναι. Από ό,τι ξέρω εγώ τουλάχιστον.
0: Από χθες άρχισε το μεγαλύτερο δράμα. Ότι η Ρεάλ αποφάσισε να απολύσει το Σκαριόλο και να πάρει τον Πέδρο Μαρτίνεθ.
1: Ναι.
0: Όπου για να απολύσει τον Πέδρο Μαρτίνεθ. Ή μάλλον
1: το
0: για να
1: Σκαριόλο.
0: Το Σκαριόλο πρέπει να δώσει 7 εκατομμύρια.
1: 5.
0: 5, 7, 7 έχω ακούσει.
1: 7, 5, έστω, 5 ή 7. Ναι.
0: 1 εκατομμύριο buyout που έχει
1: στη
0: ο Μαρτίνεθ.
1: Στη Βαλένθια και ένα διπλό ο Μαρτίνεθ.
0: Και 3 χρόνια συμβόλαιο.
1: Για πόσο?
0: 3 χρόνια 1,2 μέσο όρο.
1: Α, 1,2?
0: Ναι, δεν είναι ακριβό. Λιγότερο, δεν είναι μεγάλο το ποσό. Αλλά και ο Μαρτίνεθ, ας το πούμε έτσι, στην Ευρωλίγκα δεν είναι. Ξέρεις,
1: μπορεί. Πέρσι έκανε, φέτος έκανε τον μπαμ.
0: Έκανε την πρώτη του εμφάνιση.
1: Φέτος έκανε τον μπαμ. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Πώς γίνεται να χάνει το Λάιλς, να χάνει τον ένα, να χάνει τον άλλο η Ρεάλ, να κάνει αναρτήσει ο Χεζόνια ότι τέτοιο χάλι, ξέρω εγώ, αυτό υπονοούσε, και να μην έχει λεφτά να κρατήσει παίκτες και ξαφνικά να δίνει για προπονητή τόσα χρήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. No. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά σου μιλάω για τη Ρεάλ. Πάντως και για τον Μαρτίνεθ δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό που κάνει. Έτσι.
0: Πρώτον έρχεται σε αντιπαράθεση με τους φίλους να μου πεις.
1: Ναι, επαγγελματίες είναι αυτές σε μια πλευρά.
0: Από την άλλη, μία, ναι, αλλά είχε πει ότι θα μείνουμε να φτιάξουμε και να κάνουμε.
1: Είδες που βρήκανε δημοσιεύματα ή είδες δημοσιεύματα Ισπανών δημοσιογράφων. Αυτός λέει, αυτός είναι αντιρεάλ, αυτός είναι μπαρσελονίστας μεγάλος.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Δεν
1: φοβερά πράγματα. Πάντως, αυτή τη στιγμή η Βαλένθια, ό,τι και να λέει, θα πούμε και τις δηλώσεις.
0: Δεν θα είναι η Βαλένθια
1: που ξέραμε. Αν και,
0: και δεν είναι το μεγάλο στοίχημα.
1: Ο GM. Δήλωσε πριν από λίγο, να τις πούμε τις δηλώσεις του, της Βαλένθια.
0: Ο Πραντίγια είναι σίγουρο θα μείνει, γιατί η Ρεάλ τον κυνηγάει.
1: Ναι, ούτε ο Πραντίγια. Ναι.
0: Δηλαδή, πρέπει να φτιάξει ομάδα από την αρχή, ειδικά αν αλλάξει και προπονητή.
1: Ή να δώσει εκατομμύρια και των εκατομμυρίων.
0: Και εδώ είναι πάντα, αυτό είναι το πρόβλημα, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι αυτό είναι το πρόβλημα των ομάδων που έχουν χαμηλό budget. Δηλαδή μπορεί να σε εκπλήξουν, αλλά μετά είναι εύκολη βορά στις μεγάλες ομάδες, στις ακριβές ή μάλλον στις πλούσιες ομάδες να σε ξεκληρίσουν, να σου πάρουν όλους τους παίκτες.
1: Λοιπόν,
0: θυμάσαι ότι κάποτε αυτό συνέβαινε, καταρχάς τέτοια μεταγραφή είχε γίνει από τον Παναθηναϊκό με τον Σισκάουσκας που πήγε στη Τζεσεκά. Ένα βράδυ έδωσε ένα εκατομμύριο και την άλλη μέρα πέταξε. Ο Ολυμπιακός έχανε συνέχεια σέντερ που αναδείκνυε, γιατί δεν ήταν τόσο ακριβό πληρωμένο. Ο Χάινς είχε κλείσει τη ΣΕΚΑ πριν πάρει το back-to-back. Γιατί το συμβόλαιό τους ήταν χαμηλό. Τότε η ΣΕΚΑ ήταν μια ομάδα που ό,τι
1: ήθελε
0: να πάρει,
1: το παίρνε.
0: Γι' αυτό πήρε τους δύο, ας πούμε, κορυφαίους από αυτές τις δύο ομάδες της Ελλάδας.
1: Να απαντήσουμε λίγο στον Μάρκο, το φίλο που μας στέλνει, πώς μπορώ, λέει, να μπω στην κλήρωση για το Μουντιάλ. Α, για το Μουντιάλ, λέει. Δεν είναι Μουντιάλ, όχι αδελφέ. Εμείς λέμε για τους αγώνες της Κυριακής εδώ.
0: Για το Μουντομπάσκετ.
1: Για το προκριματικά του Μουντομπάσκετ, ναι, είπαμε. Σπορ, στο Viber Σπορ, χωριστή. Μήνυμα, ναι, με το mail σας. Ή στο. Έχει για Μουντιάλ, θα πούμε σε λίγο. Γιατί πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, Γιάννη.
0: Ναι, για να στο εξηγήσουμε.
1: Δεν σε λένε Χρυσό Γιάννη.
0: Για να στο εξηγήσουμε.
1: Χριστάρα, εντάξει, οκ.
0: Ας αφήσουμε το δελτίο και μετά θα το εξηγήσουμε μετά αυτό που ζήτησες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Άσε για σόλο.
1: Άντε, όχι, όχι. Τώρα που λείπει ο Κωστής, να ακούσουμε κανένα τραγούδι της Προκοπής, έτσι.
0: Α, εντάξει. Όλα τα τραγούδια της Προκοπής, ανάλογα το κέφι.
1: Καλά, καλά.
0: Και τα ακούσματα.
1: Όχι, ναι, εντάξει, λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό, αλλά.
0: Ναι, διόρθωσε. Απάντησε στο φίλο μας, το οποίο ήταν ο Θωμά.
1: Το Μάρκο.
0: Ο Μάρκος. Ότι έχει τελειώσει. Έχει, αν εννοούσε τον διαγωνισμό.
1: Για το Μουντιάλ.
0: Για το,
1: ναι.
0: Για το Μουντιάλ έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχει ολοκληρωθεί.
0: Έχει ναι, εκπνεύσει ναι, ναι, προθεσμία ναι. Της υποβολής, ας πούμε, υποψηφιότητας.
1: Αυτός που δεν έχει εκπνεύσει είναι ο διαγωνισμός για τον αγώνα της Κυριακής.
0: Ναι, της Εθνικής.
1: Περιμένουμε αγώνας. Πάντα εδώ για
0: την
1: τον
0: Παρασκευή
1: αγώνα.
0: Θα γίνει.
1: Το Κυριακή.
0: Κλήρωση.
1: Παρασκευή κλήρωση, ναι, Κυριακή ο αγώνας. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: 7.30 ώρα στο Σανελ Αρένα. Ζωντανά πάντα από την Ερασπορ, βέβαια. Ο δεύτερος αγώνας για τα παράθυρα. Mm. Εμπροκειμένου με την Πορτογαλία, είπαμε. Έτσι, στο Viber Sport χωριστή και στο 54-160 στα SMS. Έτσι. Λοιπόν, λέγαμε για τη Βαλένθια και πραγματικά γίνει σεισμός. Πραγματικά σεισμός.
0: Εντάξει. Δηλαδή πλήρωσε, στην ουσία πλήρωσε. Εντάξει. Εξαγόρασε μεν, αλλά τα εξαγόρασαν οι παίκτες η ομάδα.
1: Να μου πεις,
0: παίρνουν, μαζεύουν όμως 1,5 εκατομμύρια από τον έναν, 1,5 από τον άλλο, 800
1: από τον παντιό. Δεν είναι, έχει ανάγκη ο ιδιοκτήτης.
0: Ο Ρόντζ, πώς το λένε, Ρόντζ.
1: Ναι. Πρέπει να αποφασίσουμε πώς το λέει ο Κωστής.
0: Ρόντζ, πώς το λένε.
1: Ρόντζ. Ρόιγκ ή Ρόντζ.
0: Ρότζ.
1: Ρότζ. Λοιπόν, πάμε.
0: Είναι ζάμπλουτος. Δεν έχει.
1: Δεν καταλαβαίνει. Έχει τη μεγαλύτερη σειρά σούπερ μάρκετ στην Ισπανία. Ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρει τι έχει. Μπίλιονερ που λέει
0: απλά,
1: ο Κωστής.
0: Απλά όσα λεφτά κι αν έχεις,
1: δεν μπορεί να
0: το να φτιάξει τέτοια ομάδα.
1: Ναι.
0: Ομάδα
1: ναι.
0: Μπορεί να φτιάξει.
1: Κι όμως ο GM της Βαλένθια που πήγε να καθησυχάσει τον κόσμο. Λέγοντας ότι θα ανεβάσουμε το budget, θα κάνουμε εξίσου ανταγωνιστική ομάδα. Και το ένα και το άλλο, δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναβρει Μοντέρο μαζί με τον Μπαντίο, να ξαναβρει Τόμσον που ήταν, είχαν άλλη δουλειά, να ξαναβρει.
0: Καταρχάς είναι η νοοτροπία του προπονητή. Ο Ρίβερς μένει, ο ψηλός.
1: Ο Κόστελ αυτός.
0: Ο Κόστελ
1: και ο άλλος.
0: Ο Ρίβερς ο ψηλός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε τώρα.
1: Αυτόν που λυπάμαι είναι ο καημένος ο Σόρτ.
0: Εκεί ήθελα να σου πω.
1: Ρε φίλε, τι είναι αυτό που έπαθε.
0: Πήγαινε
1: καταστροφή,
0: για
1: ρε φίλε.
0: Θα πάει
1: πήγε
0: τώρα
1: για τα πολλά.
0: Εντάξει, το πολλά. Κοίταξε.
1: Για να είναι πρώτο στο χωριό του, αυτό ήθελε.
0: Αν το δει οικονομικά.
1: Δεν νομίζω ότι είναι οικονομικά.
0: Αλλά
1: μόνο.
0: Θα πάει να τελεπορθεί εκεί τώρα.
1: Τώρα να ηγηθεί ποια ομάδα, με ποιου παίκτε. Βέβαια, δεν πρόκειται να μείνει έτσι Βαλένθια.
0: Όχι.
1: Θα κάνει την ομάδα την περσινή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Και αυτή είναι η δυσκολία.
1: Και το έχει ζητήσει καιρό πριν. Το έχει απαιτήσει να φύγει. Έβλεπε, δεν πήγαινε, δεν τέριαζε. Το βλέπαμε και εμείς αυτό στο Παναθηναϊκό.
0: Α δούμε, ας περιμένουμε να δούμε όμως αν θα γίνει του Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι καλός προπονητής με την έννοια ότι.
1: Και να σου πω την αλήθεια, συγγνώμη, σε διακόπτω, Βεργένη μου. Νομίζω ότι δεν τέριαζε και στα σχέδια και στα πλάνα που έχει ο Μπράντοβιτς. Πάντα, αν θυμάσαι.
0: Για
1: το Σόρτς. Πάντα, αν θυμάσαι, οι ομάδες του Ομπράντοβιτς, ήθελε μάλλον γκάρ στις ομάδες του Ομπράντοβιτς, πάντα ψηλά παιδιά, να έχουν την ευχέρεια, να έχουν εκτελεστική δυνότητα που λέμε, από τη μια πλευρά, αλλά την άλλη είναι ψηλά, να μην τους ματσάρουν οι αντίπαλοι και να παίζουν και άμυνα.
0: Να μπορούν να παίζουν σε περισσότερες από μια θέση άμυνα.
1: Έτσι. Δηλαδή, τώρα, βέβαια, θα μου πεις ο Σάρας έπαιζε άμυνα. Όχι, δεν έπαιζε, αλλά ο Σάρας ήταν ένας. Ένας ήταν ο Σάρας. Και τον κάλυπτε ο Σάρας και ήταν στο κάτω-κάτω και 94. Τσι, δεν ήταν 75. Αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τέριαζε στον τρόπο σκέψης
0: και, να πει,
1: και στα πλάνα που έχει ο Μπράντοβιτς.
0: Και να πει, δε, ο Σόρτς δεν μπορούσε να φτάσει εκεί. Τέλος πάντων. Τώρα.
1: Αυτό. Σε μια άλλη ομάδα μπορεί να κάνει πάλι παπάδες όπως έκανε στην Παρή.
0: Για μένα λοιπόν θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα παρουσιαστεί η Βαλένθια. Γιατί έτσι όπως γίναν τα πράγματα, ίσως και το θέμα του προπονητή, να, αν τελειώσει τελικά και πάει στη Ρεάλ, να είναι η πιο δύσκολη υπόθεση. Γιατί αυτός μπορεί να ξέρει τον τρόπο του κλαμπ. Έχει πάρει δύο πρωταθλήματα. Τα δύο πρωταθλήματα αυτός θα έχει πάρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σκέψου να αλλάξει. Εγώ άκουσα έτσι η πρώτη εκδοχή που άκουσα ότι σκέφτονταν, αλλά δεν νομίζω τώρα να αφήσουν το δεύτερο βοηθό του γιατί, και γιατί όχι τον πρώτο. Θα σου πω, θυμάσαι ότι ο ένας από τους δύο με τα γυαλιά ήταν σχεδόν όρθιος, συνέχεια όρθιος. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να πάει τεχνική ποινή. Ήταν συνέχεια δύο όρθιοι. Ήταν από τη μία ο Μαρτίνο, ο οποίος δεν κουνιόταν και πάρα πολύ.
1: Όχι,
0: ήταν πολύ ήρεμος. Και από την άλλη, ο πιο εκδηλωτικός ήταν ο Άντρια Κόβατς, ο οποίος έκλεισε στην Ιαπωνία. Πήγε σε ομάδα της Ιαπωνίας.
1: Και ο ασίσταντ δεν έφυγε.
0: Ο πρώτος, ναι.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, δεν το είχα προσέξει μόνο.
0: Και από ό,τι λένε προς το παρόν, φαβορεί. Λέω τώρα και εγώ, εδώ δεν ξέρουν Ισπανία, αλλά μου είπαν ότι ο φαβορεί είναι ο Ξαβιέ Αλμπέρ, ο δεύτερος βοηθός. Μήπως.
1: Για να ενδεχομένως να διατηρήσει την νοοτροπία, την αγωνιστική,
0: ναι, αλλά
1: της ομάδας. Αλλά τώρα άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας τώρα, εντάξει.
0: Και επίσης για τον Σκαριόλο, ο Σκαριόλο που είδαμε ότι πήγε τη Ρεάλ στον τελικό, στάθηκε πολύ καλά με τα προβλήματα. Ίσως και γι' αυτό να στάθηκε πολύ καλά, γιατί είχε προβλήματα, γιατί δεν είχε άλλο τρόπο, ξέρεις, να αντιμετωπίσει μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Αλλά ενώ επέμενε σε όλο το Final Four.
1: Εδώ ο Γκαρούμπα είπε σήμερα ότι αν είχαμε ένα σέντερ θα είχαμε νικήσει, λέει, σίγουρα τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, άστρο, λέει. Θέλω να πω, με το εάν, αν ο ένας, αν ο άλλος,
1: ναι,
0: δεν γίνεται τίποτα. Αλλά ο Σκαριόλο γενικά όλη τη χρονιά και κυρίως στο Final Four μας έλεγε ότι είναι ίδια η δουλειά του προπονητή στις εθνικές ομάδες και ίδια στους συλλόγους. Δεν είναι. Δεν είναι. Πώς
1: καμία σχέση, εγώ θα έλεγα.
0: Είναι άλλη δουλειά.
1: Καμία σχέση.
0: Είναι άλλη δουλειά.
1: Άλλο μαραθώνιος.
0: Και, είναι, πώς λέγεται, και η καθημερινή τριβή.
1: Το τραγούδι της Μπέλου. Το πυλοφόρι, το μυστήρι, ποιος κάνει τους άντρες. Αυτό. Δηλαδή ότι. Πόσο λέγεται.
0: Και η καθημερινή τριβή.
1: Το τραγούδι της Μπέλου. Το πυλοφόρι, το μυστήρι, ποιος κάνει τους άντρες.

0: Τάμαν και ο κάθε προπονητής αντέχεται για τρεις εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Τέσσερις.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Αν και νομίζω στην Τουρκία θα έχει άλλες σχέσεις με τους παίκτες από ό,τι είχε.
0: Ναι, παιδί μου, και να μην έχει, όπως σου λέω. Δεν το λέμε ότι. Δεν το κατηγορούμε και γι' αυτό. Απλά λέμε.
1: Όταν δεν μιλάς καθόλου.
0: Στους τέσσερις
1: με τους παίκτες.
0: Εντάξει. Στους τέσσερις.
1: Όταν δεν κάνεις high five με ένα καλό καλάθι, παιδί μου. Να δείξεις ότι είσαι κοντά του.
0: Στις τέσσερις εβδομάδες λοιπόν.
1: Και τα πινελίκια μετά. Έτσι θα χρειαστεί, λέω εγώ τώρα.
0: Δεν υπάρχει φθορά.
1: Ναι.
0: Όλο το χρόνο όμως. Με τόσα μάτς, με τόσα ταξίδια που πρέπει να λύνεις τις ιδιοτροπίες του καθενός, κατάλαβες, και ή στην εθνική ο άλλος σου λέει παίζω για την εθνική, ωραία, μεγάλο τιμή και λοιπά στο σύλλογο, ξέρεις, παίζεις και για τα λεφτά σου, δηλαδή για το συμβόλαιό σου, κάποιοι ξεφεύγουν λίγο και πρέπει να τους ξαναβάλεις σε ομαδικό πνεύμα, λοιπόν, άρα να μια διαφωνία με το Σκαριόλο, ο οποίος δεν έπαβε να διακηρύσει, επειδή αυτή είναι η ερώτηση, ότι είχε επιτύχει με την Εθνική Ισπανίας από το 2009 με μια μικρή διακοπή, αλλά σε συλλόγους είχε δείξει καλά δείγματα, αλλά δεν ήταν ο προπονητής που λες ότι θα σε καταπλήξει.
1: Αυτοί που το ξέρουν και ξέρω συναδέλφους που ξέρουν πάρα πολύ καλά, λένε ότι το μοντέλο που έχει στο μυαλό του, το προπονητικό, είναι εξαιρετικό. Ναι, αυτό ναι. Βέβαια να το κάνεις και πράξη. Δεν είναι αρχή θεωρία. Αυτό. Μην τον απαξιώνουμε.
0: Όχι, δεν απαξιώνουμε.
1: Δεν είναι κανένα τυχαίο ο Σκαριόλο.
0: Εμείς δεν είπαμε για τον Σκαριόλο.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι είναι διαφορετική δουλειά στο σύλλογο και στην εθνική.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν παραδείγματα προπονητών που με εθνικές ομάδες έχουν κάνει παπάδες και με συλλόγους δεν έχουν κάνει το ίδιο.
1: Κάτσε έναν που λέει, κάτσε το έχω χάσει ρε Γιάννη, είναι πολλά τα μηνύματα. Να το, ο Γιάννης. Λείπει ο Κωστάκης, λέει, και αλωνίζει ο Βαγγέλης με τους μουσικές σήμερα. Μας πει ένα χαμπάρι, αδελφέ.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό. Εντάξει, ομολογήσαμε σχόρι ξύλο και εμείς μόνοι μας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μας το πουν οι φίλοι.
0: Καταρχάς.
1: Είναι δύσκολο να το καταλάβουν.
0: Καταρχάς.
1: Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στις μουσικές, έτσι.
0: Όχι, σε καμία μουσική. Αλλά...
1: Εγώ είμαι λίγο πιο παλιός ροκάς. Ο Κωστής είναι
0: Γιάννης,
1: λίγο.
0: Ο Γιάννης που είναι τώρα στην κονσόλα. Ναι. Όταν βλέπει Ζορμπά, ξέρω εγώ.
1: Και Ντεντόπουλο.
0: Ναι, ξέρει.
1: Ναι, όταν βλέπει Σοδηρίου.
0: Μαλακώνει λίγο.
1: Ρε παιδί μου, όταν βλέπεις Αρελάκο ξέρει. Όταν βλέπεις Θύμο ξέρει. Λέω εγώ τώρα ονόματα από εδώ, έτσι. Λοιπόν,
0: για να αρχίσουμε και λίγο τα μηνύματα, γιατί...
1: Λέει ο Νίκος, να σημειώσω ότι ο Ζότς στην τελευταία Ευρωλίγκα που την πήρε με Φενέρ και Μπόμπι Ντίξον με ένα 78 ύψος. Ναι, έχει δίκιο.
0: Ένας μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Θέλει να πει και ο Λάρκιν ότι...
1: Καλά, πήρε. Και μόνο.
0: Και ο Λάρκιν δεν πήρε δύο με το.
1: Εντάξει, ο Λάρκιν και αυτό στην άμυνα το σημαδεύαν. Μεταξύ μα, μεταξύ. Ο Λάρκιν τώρα επί τη ευκαιρία ανακοινώθηκε. Σήμερα τελείωσε, αποχαιρέτησε την ΕΦΕΣ, πάει στην Φενέρ. Μου κάνει εντύπωση αυτή η επιλογή.
0: Επειδή είναι όχι... πιο λογική επιλογή.
1: Λογική, αλλά με τον τραυματισμό τον περσινό.
0: Ο Λάρκιν.
1: Ναι. Δεν είναι λίγο.
0: Ρίσκο.
1: Ρίσκο, δεν είναι διακύβευμα εκ μέρους του Σάρας, ο οποίος δεν είναι εύκολο σε αυτά τα πράγματα.
0: Είναι ίδια περίπτωση με το Φαλ. Δηλαδή, πιστεύεις
1: είναι, εντάξει,
0: ότι δεν θα το ψάξει.
1: Βέβαια, θα τον έχει κοιτάξει, δεν τον έχει ψάξει τώρα. Ή δεν τον ήθελε και η ΕΦΕΣ να μείνει.
0: Επίσης, ναι, φυσικά. Και δεύτερον, το μεγαλύτερο, ήταν η πιο λογική μετακίνηση. Γιατί έχει το τουρκικό διαβατήριο. Και οι Τούρκοι υποφέρουν με το τουρκικό πρωτάθλημα όταν.
1: Γιατί δεν υπάρχουν τουρκικοί προκοπής.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Ναι. Εδώ υπάρχουν, επειδή μιλάμε και παραπονιόμαστε και λέμε για τους Έλληνες, υπάρχουν Έλληνες που δεν είναι δεν χρησιμοποιούνται ως πρωτοκλασάτοι, ας πούμε, ως πρωταγωνιστές στις ομάδες τους, αλλά υπάρχει φουρνιέ, υπάρχουν φουρνιές.
0: Φουρνιέ.
1: Φουρνιές. Φουρνιέ, όχι.
0: Παρεπιπτόντως, μια και το είπατε, ο Μπράντοβιτς που πήρε.
1: Μια ο Φουρνιέ, πάντως, να σου πω κάτι. Τώρα, επί τη ευκαιρία, μια και το συζητάμε, το έχει παραξηλώσει λίγο.
0: Ποιος, τι.
1: Βάφει κόκκινο το μουσί τη μια μέρα.
0: Το έχει χάσει στοίχημα.
1: Ναι, την άλλη είναι στη σκαφάκλα του και ακούει το της Λιόλιου, το τέτοιο. Έλα, εντάξει τώρα. Δεν είναι όλα γύρω-γύρω. Ας απολαύσει και αυτός διακοπές του λιγάκι. Δεν γεννήθηκε ο Ολυμπιακός και ο Φουρνιέ τώρα.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Εντάξει, okay, είπαμε.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ναι, τι.
0: κανείς δεν γεννήθηκε ο Ολυμπιακός και κανείς δεν
1: ναι.
0: Έγιναν όλοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν γεννήθηκε κανείς.
1: Φουρνιέ έγινε πριν από 2 χρόνια.
0: Από το 10.
1: Από το 10 λέει ότι είχε θαυμάσει τους οπαδούς.

0: Στο Ολυμπιακό τότε, στο Βελιγράδι. Βελιγράδι, νομίζω.
1: Όχι, στο Παρίσι.
0: Παρίσι, ναι.
1: Στην πόλη του που ήταν το Final Four και ο τελικό με την Μπαρσελόνα.
0: Αλλά εντάξει, μου φαίνεται λίγο του μάζερε, παιδί μου, όλο αυτό που κάνει. Αυτό, τι άλλο να σου πω.
1: Εγώ θα το ενδεχομένω να πονηρευτώ.
0: Δηλαδή, ο Παπα-Νικολάου δεν θα το κάνει αυτό.
1: Ναι. Αλλά είναι άλλο χαρακτήρα.
0: Δεν το κάνει.
1: Άλλο χαρακτήρα ο Παπα-Νικολάου, άλλο ο Φουρνιέ.
0: Αυτό.
1: Γιατί από τη μέρα που ήρθε.
0: Αν και δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο Παπα-Νικολάου, ο Κώστας, μεταξύ μας τώρα.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να μην είναι Ολυμπιακός
0: δεν
1: πια.
0: Δεν μπορεί, αυτό λέω. Αυτό.
1: Γιατί ξέρουμε.
0: Αλλά δεν το δει.
1: Σημαίες ομάδων και ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
0: Αιωνίων, που ήταν Ολυμπιακοί.
1: Οι Παναθηναϊκοί και άλλαξανε.
0: Ναι, και.
1: Γιατί εκεί ήταν η ζωή του.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένα παιδιά, πολύ μεγάλα ονόματα.
1: Πολύ μεγάλα ονόματα.
0: Που ας πούμε στο αεροπλάνο διαβάζαν φως.
1: Κάτι ξέρω παραπάνω.
0: Ξέρω κι εγώ. Λοιπόν.
1: Αφού.
0: Μαζί. Διαβάζατε φως.
1: Αφού με διάβαζε. Με διάβαζε.
0: Αφού δούλευε στο φως, ναι. Λοιπόν, και όμως μέσα στο σεφ ήθελε οπωσδήποτε να κερδίσει.
1: Ναι, παιδί, είναι,
0: δεν είναι καμιά σχέση. Αλλά αυτό το. Η υπερέκθεση, ρε παιδί μου, στην Ολυμπιακοφροσύνη. Αυτό λιγάκι μου κάνει
1: εντύπωση. Αυτό το έκανε και πριν. Δηλαδή, ρώταγε πού θα φάω αυτό, πού θα φάω εκείνο. Δηλαδή. Έχει μια τέτοια νοοτροπία. Ο Παπα-Νικολάου είναι πιο κλειστός, δεν κυκλοφορεί. Το μοιράζεται γενικά, δηλαδή κάνει ερωτήσεις, έχει αλληλεπίδραση. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τι λέγαμε, τι ερώτηση είχαμε τώρα. Η τελευταία πια ήταν όμως.
0: Κύριε, λέει, δεν κατανοώ. Ο φίλος μου ο Αντώνης προφανώς.
1: Ναι.
0: Δεν κατανοώ, λέγει, δεν αμφισβητείτε ότι με ένα σέντερ πιθανώς θα το έπαιρνε η Ρεάλ. Σημείωση, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Επειδή είπε ο Γκαρούμπα αυτό που είπα, ότι αν είχαμε ένα σέντερ θα νικούσαμε τον Ολυμπιακό.
1: Όχι.
0: Και εμείς είπαμε, εντάξει, άσο να λέει, ας πούμε.
1: Το αν δεν.
0: Με το αν δεν χτίσεις.
1: Το άλλο αν που με έχει. Που δεν μπορώ να το ακούω είναι ότι το 20, πότε ήταν που διεκόπη η Ευρωλίγκα, είναι μια Ευρωλίγκα που θα την έπαιρνε σίγουρα η ΕΦΕΣ. Από πού και ως που θα την έπαιρνε.
0: Ναι, σωστό.
1: Από πού και ως που. Δηλαδή, μόνο που δεν κάναμε απονομία, ας πούμε. Από πού και ως που θα το έπαιρνε η ΕΦΕΣ.
0: Ναι, επειδή είχε καλή ομάδα τότε.
1: Ναι, είχε καλή ομάδα. Και λοιπόν,
0: θα μπορούσαν να.
1: Και λοιπόν, πόσες καλές ομάδες πρώτες δεν πήραν την Ευρωλίγκα μέχρι να τις πάσει κατάρα φέτος. Παρεπιπτόντως, έλεγα για τον Ζότσο.
0: Wiz Game δεν μιλάς καλά, αδελφέ.
1: Τι λέει, αδελφέ.
0: Α, όχι, αδελφέ, δεν μιλάς καλά.
1: Κάτσε να δω.
0: Λοιπόν, άστο, δεν χρειάζεται να το δεις καν. Λοιπόν, αυτά. Εδώ μας αρέσουν τα μηνύματα που μιλάνε καλά. Και σε αυτά απαντάμε.
1: Ευγενικά.
0: Σε ό,τι είμαστε ευγενείς εμείς, απαιτούμε και από εσάς να είστε ευγενείς. Αντιρρήσεις, ναι. Επιχειρήματα, αντίθετη επιχειρηματολογία από αυτή που καταθέτουμε εμείς εδώ, ναι. Όλα αυτά καλά. Αλλά τώρα υπερβολές δεν θέλουμε. Και έχουμε συνηθίσει στα πολύ καλά μηνύματα τόσα χρόνια. Λοιπόν, προχωράμε.
1: Παρεπιπτόντως, για να θυμηθώ και ο Μπράντοβιτς. Πρόσεξε, φεύγοντας, το χαρακτηριστικό είναι ότι και ο Μπράντοβιτς και ο Παναθηναϊκός, από τότε που χώρισαν τα τσανάκια τους μέχρι να επιστρέψει, πήραν από μία Ευρωλίγκα. Δηλαδή η Ευρωλίγκα στον Μπράντοβιτς ήταν 8, αλλά οι 5 τελευταίες με τον Παναθηναϊκό, έτσι, και πήρε μία με τη Φενέρ σε 5 Final Four σε 7 χρόνια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Θέλω να πω ότι αν απομονώναμε εκείνη την περίοδο με τα χρήματα που έδινε Φενέρ τις δύο αποτυχημένες πρώτες χρονιές που δεν πήγε καθόλου. Την πρώτη πήγε και έχασε 20 πόντους στον ημιτελικό. Ήταν μετά, το πήρε το 17, θα έλεγε κανείς, όπως λέγανε και τον Μπαρτζόκα Λούζερ, τώρα θα λέγανε και τον Ομπράντοβιτς.
0: Καλά, Λούζερ. Και τον Σάρας δεν λέγανε. Ναι. Θυμάστε το ξέσπασμα πέρσι στο Μπουντάμπι.
1: Στην έκτη το πήρε.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, νιώθουν και οι προπονητές την πίεση. Λέβαια. Και ας μην το λένε. Και ο Μπαρτζόκας είναι ένιωθε την πίεση. Και αλλά ο Σάρας πέρσι ξέσπασε, δεν ξέραμε τίποτα. Ποτέ δεν είχε αναφερθεί στο χαρακτηρισμό των Τούρκων loser και το ένα και το άλλο και δεν μπαίνει σε Ευρωλίγκα. Και όμως όταν την πήρε πέρσι με τη Φενέρ ξέσπασε.
1: Είναι και γι' αυτό σε μια πίεση όντως.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, και ο Μπαρτζόκας θα μπορούσε να μην έχει γιατί είχε πάρει την Ευρωλίγκα άμα τη εμφανίσει του.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχαν πολλά χρόνια.
1: Ναι, ήταν πολλά χρόνια.
0: Είχαμε ζολαβήσει πολλά.
1: Ναι, και ήταν πέντε, και κυρίως ήταν ο τρόπος που 5 χρόνια, 4 Final Four Ολυμπιακός, τα δύο ας πούμε από 2 σουτ. με τη λήξη.
0: Ναι, βέβαια, κανείς δεν λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια ο Ολυμπιακός ήταν στο Final Four,
1: ναι,
0: και διεκδικούσε μέχρι το τέλος τις κούπες. Ναι. Δεν το λέει κανείς αυτό. Λες και είναι εύκολο πράγμα αυτό.
1: Και παρεμπιπτόντως, εγώ
0: λες είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον πλανήτη. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε πάντα τον πάτο των δύο τελευταίων ετών.
1: Ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Όχι. Συμφωνώ, ναι. Δεν είχε τον budget, εννοώ.
0: Το...
1: ναι,
0: μα... λοιπόν.
1: Απλά τα δύο τελευταία χρόνια το ανέβασε το budget. Και αυτό. Εγώ θεωρώ, μιας και το έφερε η κουβέντα, την πιο πετυχημένη του προπονητική χρονιά, τη χρονιά που έφυγε ο Σλούκας και ο Βεζένκοφ και πήγε Final Four. Και μάλιστα σπάζοντας μια παράδοση, κερδίζοντας πέμπτο παιχνίδι στην έδρα του αντιπάλου, στην Μπαρσελόνα. Πήγε. Εντάξει, δεν πήγε. Αυτή η ομάδα έκανε και αυτό.
0: Είναι περίεργη.
1: Κάποια επιλογή στη θέση του Βεζένκοφ, που τη θυμόμαστε ακόμα, που δεν έπιασε. Αν και πριν πολλοί έλεγαν ότι ο παίκτης αυτός έκανε για τον Ολυμπιακό. Από τότε που τον έβλεπα στην Άλμπα.
0: Για τον, γιατί διαβάζω μηνύματα, για ποιον. Για ποιον παίκτη λες που αν έκανε. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε τώρα ο Κωνσταντίνος. Θέλει Μπογδάνοβιτς.
1: Θα σου πω για τον Μπογδάνοβιτς τώρα.
0: Πείτε για Μπογδάνοβιτς, λέει. Είναι ο φίλος μας, τη Μουρτερή, την πανέμορφη Μουρτερή. Από εκεί δεν είναι, μπράβο. Λοιπόν, πείτε για Μπογδάνοβιτς, λέει. Είμαι σε αναμένα κάρβουνα.
1: Ο Μπογδάνοβιτς δεν μπορεί.
0: Θέλω Μπογδάνοβιτς στον Επτάστερο εδώ και τώρα. Πείτε για Μπογδάνοβιτς, παρακαλώ. Λοιπόν, Μπογδάνοβιτς, λοιπόν.
1: Πρώτον, είναι στα χέρια του Μπογδάνοβιτς το τι θα γίνει.
0: Έτσι.
1: Ένα. Δεύτερον, πρέπει να περιμένουμε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Και μετά. Δηλαδή, έμεινε ελεύθερος από τους Clippers.
0: Ψάχνεται όμως και οι Nuggets δείχνουν ενδιαφέρον,
1: μπράβο,
0: για τον Μπογδάνοβιτς.
1: Το Denver.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Nuggets θέλουν τον Μπογδάνοβιτς. Ο ίδιος θέλει να μείνει και φέτος για να έχουν την.
1: Το 10 χρόνια τη.
0: Μπράβο, και η οικογένειά του, όχι μόνο ο ίδιος, και η οικογένειά του.
1: Την περίθαλψη την ίδια.
0: Μπράβο, γιατί είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
1: Είναι
0: πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι όπως εδώ στην Ελλάδα. Που με τον άλλο τρόπο είναι δωρεάν, όχι με τον κάθε τρόπο, είναι δωρεάν η περίθαλψη έτσι, στα νοσοκομεία. Mm. Αλλά εκεί για να πας απλά να εξετάσουν, αν δεν έχεις περίθαλψη, πληρώνεις μια περιουσία ολόκληρη, έτσι. Mm. Πολλά λεφτά. Mm. Και είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτό για όλους τους Αμερικάνους πολίτες, να έχουν καλή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Λοιπόν, από εκεί πέρα.
1: 30 Ιουνίου ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις.
0: Mm.
1: Με τις ομάδες. Το Denver αυτή τη στιγμή έχει εκφράσει. Προφανώς μπορεί να δεχθεί χρήματα λιγότερα για να παίξει ένα χρόνο ακόμα στο NBA.
0: Ναι.
1: Αν όλα αυτά δεν.
0: Κάπου διάβαζα ότι έχει γύρω στα 130 μέχρι τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει αποκομίσει από το NBA. Ναι. Δεν είναι και λίγα, έτσι.
1: Μετά τις 6 Ιουλίου θα μάθει ή θα αποφασίσει αν οι προτάσεις που έχει τον καλύπτουν να μείνει και να, για να κερδίσει. Εδώ πρόσεξτε μια λεπτομέρεια που υπάρχει. Ότι εάν δηλωθεί στο ρόστερ το ενεργό μιας ομάδας, την αποκτάει, αυτή, το κατοχυρώνει αυτό το δικαίωμα, ακόμα και δεν παίξει έστω και ένα μάτς.
0: Ναι.
1: Δεν το κάνει αυτό με δεκαήμερο συμβόλαιο, ας πούμε. Πρέπει να είναι στο ενεργό ρόστερ και ας μην παίξει. Πρόκειται το βάζουν και αυτό, μήπως ξέρεις, ξαφνικά γίνει.
0: Δηλαδή, εγώ θα θέσω και μια άλλη παράμετρο.
1: Ή αν παίξει λίγο στην αρχή και φύγει, το έχει κατοχυρώσει.
0: Θα θέσω και μια ακόμα παράμετρο, έτσι, προς προβληματισμό. Mm. Ναν και Μπογδάνοβιτς χωράνε μαζί, Γιάννη μου. Δεν ξέρω, στο δικό μυαλό.
1: Για μένα όχι.
0: Δεν είναι δύσκολο.
1: Με μπάντιο μέσα και. Και δεν ξέρουμε τώρα.
0: Στο δικό μου μυαλό.
1: Θα συμφωνήσουμε ότι ο Σλούκας είναι σε αποδρομή η καριέρα του.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: θα
0: μου,
1: παίξει
0: εντάξει,
1: να βοηθάει.
0: Ναι, αλλά θα είναι στο Ρώσιο, ναι, και θα παίζει. Πάλι στα κρίσιμα θα είναι ηγέτης. Αλλά θέλω να σου πω. Έστω αυτά τα λεπτά που θα του δίνει ο Μπράντοβιτς. Αλλά πάλι θα είναι εκεί. Δηλαδή, έχουμε για την περιφερειακού του Παναθηναϊκού. Ναν, αν έρθει ο Μπογδάνοβιτς, λέω εγώ, στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, λέμε αν, γιατί είχε ιδιαίτερα καλή σχέση με τον Μπράντοβιτς. Θα τον το ξεχνάμε.
1: Μαζί πήρανε με την ΕΦΕΣ, με τον MVP.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα έχουμε λοιπόν Ναν Μπογδάνοβιτς, Σλούκα Μπάντιο, Γκραντ.
1: Τελειόπουλο.
0: Το Λιόπουλο, δηλαδή εντάξει. Okay.
1: Για τον Grant θα δούμε να το σιγουρεύσουμε λίγο.
0: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ για τον Grant.
1: Δεν το νιώθω.
0: Δεν ξέρω, ναι, γιατί το μόνο ξέρω ότι έχει ζητήσει κάτι παραπάνω χρήματα.
1: Ναι. Και αν ο Παναθηναϊκός κάνει μια κίνηση ακόμα έξτρα που.
0: Θα κάνει κίνηση.
1: Αν θα την πετύχει, εν πάση περιπτώσει, αυτή που θέλει να κάνει.
0: Θα κάνει, αλλά δεν ξέρω ο Μπογκδάνοβιτς αν ταιριάζει. Σε αυτό το Παναθηναϊκό που πάει να χτίσει φέτος, όχι από πλευράς.
1: Λογικά δεν
0: θέλουν
1: ταιριάζουν.
0: Θέλουν την μπάλα στα χέρια.
1: Λογικά
0: λιγότερο
1: τον
0: Άννα, αλλά τι θέλει και ο Μπογκδάνοβιτς την μπάλα στα χέρια.
1: Λογικά δεν ταιριάζουν.
0: Αλλά δεν ξέρω.
1: Είναι too much.
0: Όλοι καλοί χωράνε πάντως.
1: Είναι too much. Είναι σαν να βάζεις όλα στα λεφτά στη θέση 2.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να έχεις στο 2 πόσα εκατομμύρια, 4 και 4, 8.
0: Ναι.
1: Καταλαβές. Δεν είναι πολλά.
0: Και δεν μπορεί να παίξει στο 1 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Παίζει, αλλά.
1: Λίγο.
0: Δεν είναι.
1: Μπογκδάνοβιτς και ο Νάν.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Νάν μάντα πάρει την μπάλα μετά. Δηλαδή.
0: Εντάξει, okay. Δεν δίνει την μπάλα. Ναι. Εκεί η επιλογή είναι μία συγκεκριμένη. Λοιπόν, πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων και.
1: Προηγουμένως,
0: ευχαριστώ και τον Νίκο Λαμπρόσκο να μου στείλει το μήνυμα, το είδες. Είχα ξεχάσει. Η δουλειά κάνει τους άντρες, ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Της Μπέλου.
1: Ναι.
0: Ο Μόσχο να μου το έστειλε.
1: Λοιπόν, προηγουμένως για τον παίχτη που
0: λέγαμε. Για τον Σκαριόλο.
1: Ναι,
0: ότι η δουλειά δεν είναι τριών εβδομάδων, είναι μια ολόκληρη σεζόν.
1: Και το άλλο
0: η δουλειά κάνει τους άντρες, ευχαριστώ Νικόλα.
1: Αυτό το όνομα που δεν είπαμε είναι του Σίγμα. Είπα ότι πήγε στο Final Four χωρίς τότε που είχαν φύγει ο Σλούκας, ο Βεζένκοφ, με το Σίγμα. Μια μεταγραφή που δεν πέτυχε.
0: Ναι,
1: παρότι
0: ναι,
1: τα προηγούμενα χρόνια
0: ναι.
1: Είχαμε εδώ μηνύματα γιατί δεν παίρνει το Σίγμα ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε ο Έλμιν Ράστοντερ, μιλώντας στο ΠΑΟ TV για την απόφασή του να αποδεχτεί την πρόταση των Πρασίνων, τονίζοντας πως ήταν κάτι πολύ εύκολο για τον ίδιο, διότι έρχεται σε ένα τεράστιο σύλλογο. Ο διεθνής Βορειομακεδόνας επιθετικός πρόσθεσε πως τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν στο αγωνιστικό μοντέλο του Τζέικοπ Νίστρουπ, ενώ αναφέρθηκε στο μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος. Οι πράσινοι με ένα βίντεο προανήγγειλαν επίσης τους φίλους της ομάδας την ανακοίνωση της απόκτησης του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντε Φράι. Στις πρώτες του δηλώσεις παραχώρησε και ο Νταβίτ Κάρμο στο Ολυμπιακό TV μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του στον Ολυμπιακό. Ο Αγγολέζος στόπερ αποκάλυψε ότι ήθελε εδώ και καιρό να γυρίσει στην ομάδα, αποθέωσε τους φιλάθλους και έδωσε το σύνθημα για νέες επιτυχίες στο μέλλον. Το διοικητικό συμβούλιο της Super League πραγματοποιείται σήμερα στις 6 και ένα από τα θέματα είναι οι εκλογές για τη θέση του Προέδρου του Συνεταιρισμού. Με το δεξί ξεκίνησε την πορεία της στο Wimbledon η Μαρία Σάκαρη, η οποία έπιαλε νοκάου την Κλάρα Δουσόν, την οποία και νίκησε με 2-0 σετ και την Πέμπτη θα αγωνιστεί με την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Θεαματική εμφάνιση έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον πρώτο γύρο του Wimbledon. Νίκησε με 3-0 σε τον Γάλλο Γκαστόν σε μια μισή ώρα. Αυριανός αντιπαλός στον δεύτερο γύρο θα είναι ο θρυλικός Νόβακ Τζόκοβιτς. Περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να κοστίσει στον Ολυμπιακό η απόκτηση του Πέτρα Στάνιτς από τη βουλγαρική Λουντογκόρετς. Δεν υπολογίζεται για τη νέα χρονιά ο Πορτογάλος Νασιμέντο. Στην πατρίδα του τη Δανία για λογαριασμό της Άρχους επιστρέφει ο 33χρονος χαφ Γιένς Γιόνσον μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ. Ο 38χρονος Βραζιλιάνος Εκστρέμ Τάισον ανανέωσε για ακόμη ένα χρόνο το συμβολαιό του με τον ΠΑΟΚ με μειωμένες αποδοχές και ταξιδεύει στην Ολλανδία για την πρώτη φάση της προετοιμασίας. Επέστρεψε στη Φέγενο το Κροάτης Βανούσετς. Το Μαρόκο προκρίθηκε στη φάση των 16 και πέταξε την Ολλανδία εκτός Μουντιάλ, ύστερα από το 1-1 στη κανονική διάρκεια και παράταση με τον Σαϊμπάρι να ευστοχεί στο κρίσιμο πέναλτι και να σφραγίζει την νίκη με 3-2. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη σόκαρε τη Γερμανία αφήνοντάς την εκτός στο Μουντιάλ στα πέναλτι, με τον Χίλ να πιάνει 2 πέναλτι και τον Κανάλι να σφραγίζει την νίκη με 4-3. Ο νικητής του ζευγαριού Γαλλία-Σουηδία θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της Παραγουάη. Ο γερμανικός τύπος ξέσπασε κατά του Νάγκελσμαν και ζητάει από την Ομοσπονδία την πρόσληψη του Γιούργεν Κλοπ στην εθνική ομάδα. Η δεύτερη αλλαγή του Κάρλο Αντσελότη, ο Γκάμπριελ Μαρτινέλ της Άρσεναλ, σκόραρε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων στο Χιούστον και έστειλε τη Βραζιλία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου με σκορ 2-1 σε βάρος της Ιαπωνίας. Επόμενος αντίπαλος της Ελεσάου θα είναι η νικήτρια του σημερινού αγώνα ανάμεσα στην Ακτή Ελεφαντοστούν και την Νορβηγία. Στις 8 το βράδυ ξεκινάει η τρίτη παρτίδα των νοκάουτ αγώνων με την αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Ακτή Ελεφαντοστούν στον Ντάλλας, μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Τα μεσάνυχτα η Γαλλία θα παίξει κόντρα στη Σουηδία στη Νέα Υόρκη, επίσης με μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό θα υποδεχτεί το Εκουαδόρ στο Mexico City, μετάδοση από την Era Sport και την ERT 1. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο τα έχει βρει σε όλα και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Αλ Σαντ για τα επόμενα 2 χρόνια, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ρουμανική Φανατίκ. Τέλος, ο Άγγελος Ποστέκο κλείνει το φαβορί για το μπάγκο της Εθνικής Σκωτίας. Τριετές είναι το συμβόλαιο του Έντσο Μαρέσκα με τη Μάντσεστερ Σίτι. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
9: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα.
8: Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
11: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
10: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
11: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
10: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
12: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
13: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
14: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
15: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε, Eraspor.
17: Η μπάλα σε πόδια παίκτων της Ιαπωνίας που θέλει να βγει μπροστά, κόβει όμως ο Πακετά, έρχεται ο Ράιαν, έρχεται και ο Κασεμίρο και ανεβάζει τον Ντανίλο από τα δεξιά. Ο Ντανίλο λάθος πάσα και τώρα έχει την ευκαιρία να βγει στην κόντρα η Ιαπωνία και τρέχουν οι Ιάπωνες με τον Σάνο. Σάνο θα κάνει και το σουτ. Βγήκε στη μετάβαση η Ιαπωνία και έκανε το 1-0 με τον Σάνο.
18: Όλη η Βραζιλία μπροστά στο 1/3 του γηπέδου παίζεται το παιχνίδι. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνουν οι Ιάπωνες. Παραμένει η μπάλα όμως σε πόδια παικτών της Βραζιλίας με τον Βινίσιος από τα αριστερά να δίνει στον σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Γκολ 1-1.
19: Κασεμίρο, ό,τι δεν έκανε πριν το κάνει τώρα, έτσι στο 56.
18: Από τη σέντρα του Γκάμπριελ.
19: Εκτέλεσε ο Κασεμίρο, ήταν μόνος του αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το Βραζιλία-Ιαπωνία 1-1 στο 56.
20: Από τα δεξιά η μπάλα 1-2 του Ντανίλο με τον Ράιαν. Ανεβαίνει ο Ντανίλο για άλλη μια φορά, δίνει στον Έντρικ. Ο Έντρικ κρατάει την μπάλα και θα χάσει όμως από τον Τανάκα. Λάθος του Τανάκα, παίρνει ο Ράιαν μέσα στην περιοχή και δίνει στον Μπρούνο Κιμαράες. Μπρούνο Κιμαράες με την μπάλα στο αριστερό, δίνει στον Μαρτινέλη!
18: Γκολ!
19: 1-2 η Βραζιλία με τον Μαρτινέλη. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων η Σελεσάο φέρνει τούμπα το μάτς.
21: Ο Αλόνσο απέναντι στον Αλμπεράν και πάλι φέρνει την μπάλα στο αριστερό, προσποιείται, κάνει την ωραία για τον Καλάρσα, είναι σήμερα ο γέφτος, θα γυρίσει και παλιά γκολ! 1-0 η Παραγουάη στο 42, Χούλιο Ενσίνσο, Παραγουάη Γερμανία 1-0. Η σέντρα κεφαλιά, η μπάλα είναι στα δίχτυα, 1-1 με τον Κάι Χάβερτς. Να λοιπόν οι Γερμανοί, 1-1 στο 54, πρώτη εκτέλεση πέναλτι, νοκάουτ, Γερμανία-Παραγουάη, μετά το 1-1, όλα είναι έτοιμα, Κάι Χάβερτς, καθυστήρια εκτελεί, το πιάνει! Ο Γιόναθαν Τα, έτοιμος ο στόπερ, εκτελεί δυνατά, out! Ο Κανάλε, αμυντικός κι αυτός, αριστεροπόδερος όμως κι αυτός. Τον περιμένει ο Νοε, καθυστερεί μπάλα στα δίχτυα. Παίρνει φορά ο Κανάλε, η μπάλα στα δίχτυα, η Παραγουάη δεν θα επιστρέψει στο καταράκτη Γκουασού ούτε στο Παρανά. Θα στείλει τη Γερμανία στο σπίτι της αφού ο Τα την έστειλε στα ουράνια και ο Κανάλε τη στέλνει στα δίχτυα. Η Γερμανία για τρίτο διαδοχικό μουντιάλ αποτυχάνει. Η Παραγουάη περνά στα πέναντι για δεύτερη φορά μετά το 2010. Γερμανία στο σπίτι της, Παραγουάη συνεχίζει.
22: Θα δούμε, θα αλλάξει το σύστημά του ο Κούμαν. Πάλι προσπαθεί ο Σάμερβιλ να μπει και έχουμε το γκολ. από το Χάπκο. Τρομερή αντεπίθεση από πλευράς Εθνικής Ολλανδίας στο 72ο λεπτό. Το Μαρόκο προσπαθεί, Ντιόπ δεν βρίσκει ελεύθερο συμπαίκτου, δεν έχει επιλογή να κάνει, με σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και γκολ! Ισοφάριση για την εθνική ομάδα του Μαρόκου με αυτή την φοβερή κεφαλιά του Ίσα Ντιόπ, του 29χρονου στόπερ της Φούλαμ που είχε ανέβει αεροπορία σε αυτή τη στημένη μπάλα μέσα από την προηγούμενη φάση μέσα στην περιοχή. 1-1. Και τώρα ποιος θα χτυπήσει πρώτος? Η Ολλανδία. Ο Μπάινερς θα εκτελέσει πρώτο πέναλτι. Εκτελεί γκολ! Μαρόκ τώρα. Ελ Αϊναουί.
0: Αγχωμένο τον βλέπω αυτόν πολύ.
22: Λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί δοκάρι οριζόντιο. Για να δούμε τώρα. Η εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Δοκάρι! Ο πιτσιρικάς, ο γιος του Κλάιφερτ, κάτω από τα γκολπόστ το Βερμπρούκεν, δεξιοπόδαρο ο Ραχίμι. Ναι, εξτήσει την μπάλα. Παίρνει φόρα, εκτελεί, μπλοκάρει, γκολ! Μαν! Παιχνίδι που του έπαιξε του Βερμπρούκεν η μπάλα. Βέχορστ παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ετοιμάζεται, αφουγκράζεται, σταματάει, εκτελεί, γκολάρα, έπεσε, αλλά πήγε ψηλά η μπάλα κοντά στη συμβολή των δοκών. Ο Ταλβί, δεξιοπόδαρος. Για να δούμε, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί, πολύ ωραίο πέναλτι. Πολύ ωραίο πέναλτι, ψηλά. Ο Τίμπερ ετοιμάζεται να εκτελέσει, Γουιντέν Τίμπερ, εκτελεί, out. Το πιο άστοχο πέναλτι που είδαμε στις εκτελέσεις από το προηγούμενο και από αυτό το μάτς. Για να δούμε τώρα τον Χακίμι, το μεγάλο αστέρι. Σφυρίζει ο διαιτητής, παίρνει μέτρα φορά ο Χακίμι, εκτελεί, δοκάρι! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σάμερβιλ είναι στην ευθεία για να μπερδέψει τον τερματοφύλακα, είναι δεξιοπόδαρος όμως. Εκτελεί, τον ψαρεύει ο Πόνο.
0: Όρθιος.
22: Το 2-2 παραμένει. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Σαϊμπάρι προσεύχεται, κάτι λέει, μια προσευχή. Εκτελεί, γκολ! 3-2 στα πέναλτι το Μαρόκο.
1: Ακούτε Eurosport.

0: Λοιπόν, την ερώτηση την κάνει, τη μεγάλη ερώτηση την κάνει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Εντάξει, μας δίνει την ευκαιρία να ενημερώσουμε.
0: Αν πάει προπονητής ο Άταμαν στη Βαλένθια, ο Σόρτ θα το κόψει το μπασκετάκι, πιστεύετε?
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Το φαντάζεσαι, ρε Σιγιάννη? Είναι πολύ εύστοχη η ερώτηση του Γιώργου. Γιατί κάτι ακούγεται.
1: Θα ψάχνουν στο ξενοδοχείο ή μάλλον θα του βάζουν αυτά τα tag για να δουν αν είναι ζωντανός.
0: Φαντάζεσαι το παλικάρι, δηλαδή τώρα γελάμε εμείς, αλλά...
1: Μην κρεμαστεί από πουθενά.
0: Φεύγουν, ό,τι καλύτερο υπάρχει στη Βαλένθια ή φύγει, ναι, έτσι. Ή φεύγει, όπου να είναι. Ναι. Να του πάει και ο Άταμαν, καπελό.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο του δηλαδή.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Απίστευτο θα είναι.
1: Μετά τη σεζόν του Άταμαν, θεωρείς ότι μπορεί να βρει δουλειά αμέσως στην Ευρωλίγκα?
0: Εύκολα όχι. Εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι πουθενά φέτος. Γιατί Γερμάνη δεν υπάρχει, έτσι. Αυτό που έλεγαν το είχαν δεμένο. Ναι. Δεμένη. Συγγνώμη. Στην αρχή ήταν για ΕΦΕΣ, όλοι έλεγαν.
1: Ναι, υπήρχε τέτοιο να γυρίσει. Μετά τσακώθηκαν.
0: Μετά έλεγαν Γερμάνη, ούτε Γερμάνη.
1: Γερμάνη, μας το είπαν από την πρώτη μέρα. Εμείς δεν ενδιαφερθήκαμε ποτέ,
0: ναι,
1: για τον Άταμαν. Και πώς μπλακήκαμε εμείς. Επίσης, τι ήθελα να πω για την Αρμάνη, κάτι ήθελα να πω. Α, ναι, αποχαιρέτησαν το Μεσίνα και από τη θέση του Προέδρου.
0: Επίσημα πια, ναι.
1: Ναι, επίσημα.
0: Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση, φίλε.
1: Γιατί? Η Ρώμα το ενδιαφέρει.
0: Θεωρεί.
1: Να, ναι, δουλέψει μαζί με τη Ρώμα.
0: Ναι, και μιλάς για Ρώμα τώρα, πήγε στο NBA Euro που είχαμε. Θα πούμε τώρα κάποια πράγματα που μαθαίνουμε. Ναι. Α, για τον καλό το φίλο. Που μας λέει, περίμενε.
1: Από εκεί περίμενα να ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, συνεχίζω με αυτόν λοιπόν. Λίγο ακόμα υπομονή, φίλε. Ένα δεκάλεπτο και μετά θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο τον Καραγιώργη για οτιδήποτε υπάρχει νέο από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας και από τις ομάδες που περιμένουμε εκεί φέτος πώς και πώς.
1: Να δούμε. Στην ουσία πια δεν μπορεί να είναι δεκάλεπτο η σύνδεση με Θεσσαλονίκη.
0: Όχι.
1: Φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι άλλα τα δεδομένα. Και οι ίδιες οι ομάδες υπαγορεύουν.
0: Μα και... ποτέ δεν ήταν το δεκάλεπτο.
1: Όχι.
0: Πάντα μιλούσαμε.
1: Όχι.
0: Και πάντα είχαμε το ενδιαφέρον.
1: Θέματα.
0: Αλλά φέτος δηλαδή είναι ομάδες ανταγωνιστικές εξαιρετικά. Ήδη, ας πούμε, από ό,τι θα τα πούμε και με τον Νίκο σε λίγο, ανακοινώνεται του Δημητρίεβης, νομίζω, σήμερα. Όπου να είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το επαναλαμβάνω, αυτή η επιλογή μου αρέσει πάρα πολύ του Σπανούλη.
1: Είναι από τις σοβαρές μεταγραφές. Παρεπιπτόντως, επειδή ρωτάνε και για το Μοντέρο και όλα αυτά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν περιμένω πια ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Τι να κάνει, ανακοίνωση ο Βεζένκο, ο οποίος είναι να παίξει με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία δεν παίζει προκριματικά παγκοσμίου.
0: Εννοείται για τον Μοντέρο, για τον Μακιντάιρ νομίζω.
1: Για τους δύο.
0: Για τους δύο είπε, ναι.
1: Παίζει με την Νορβηγία για το προκριματικά του Ευρομπάσκετ του 29. Δεν είναι, έχει μπει στις ομάδες που μπορούσαν να διεκδικήσουν την πρόκριση. Λοιπόν, και είπε ότι το Μακιντάιρ έχει εδώ και ένα μήνα, ξέρω ότι έχει τελειώσει. Και τον ξέρει περισσότερο. Γιατί είναι ο Naturalizé της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας.
0: Ναι.
1: Οπότε ξέρει τι
0: καλά και από τον Ολυμπιακό θα το ξέρει.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εννοείται, έτσι. Δεν περίμενε το Μακιντάρι του.
1: Και ο γυμναστής του έβγαλε ένα πρόγραμμα που είχε πάνω το λογότυπο του Ολυμπιακού. Που σημαίνει ότι δεν είναι. Και για τον Μοντέρο είπε ότι το θεωρεί δεδομένο. Για τον Φάλιπ ότι ήταν δικαίωμά του να πάει. Για την οικογένειά του, ας πούμε, ότι είναι καλύτερο για αυτόν και για την οικογένειά του από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν τον ανανέωσε, έτσι, δεν έφυγε μόνος του, ελεύθερος ήταν.
0: Θέλω να διαφωνήσω λίγο με το φίλο τον Πέτρο που λέει Άταμαν με τα καμώματα στον Παναθηναϊκό δεν ξαναπροπονεί Ευρωλίγκα, μεγάλη ομάδα για κανένα λόγο. Πέτρο, να σου πω κάτι, δεν έδειξε κάτι. Διαχειριστής είπαμε ότι είναι ο... αλλά εξαιρετικός διαχειριστής μεγάλων προσωπικότητων, ο Άταμαν. Δεν έδειξε τον Παναθηναϊκό, αλλά φανταστείτε την πίεση που είχε αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι.
0: Δεν είναι οποιαδήποτε ομάδα. Μη συγκρίνουμε δηλαδή
1: ομάδα
0: σαν τη Βαλένθια, αν πάει εκεί, λέω εγώ, ακόμα και στην Αρμάνη. Ας πήγαινε. Σιγά την πίεση που έχουν οι Ιταλοί για την Αρμάνη. Ιταλοί ο πατής Αρμάνη. Εδώ η πίεση είναι καταλυτική. Δεν είναι εύκολο πράγμα στον Παναθηναϊκό.
1: Και δεν είναι στο τέλος, είναι κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα, μπράβο.
1: Δηλαδή ακόμα και αν τους άφησε ρεπό, γίνεται πόλεμος. Δηλαδή ότι θυμάσαι ότι έμεινε στη Μύκονο μετά το μάτς με τη Μύκονο, έγινε ολόκληρο θέμα. Που βέβαια.
0: Καλός αιώνιμος έγινε, βρε Γιάννη μου, τώρα.
1: Σωστά έγινε. Τον περιμένανε. Τον περιμένανε και του λένε: Κότς, φεύγει το αεροπλάνο. Λέει: Δεν πειράζει, θα πούμε σε δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Θα μείνω εδώ.
0: Ναι.
1: Ο Κοτζογιάννης νομίζω το ρώτησε.
0: Δεν καταλαβαίνει, δηλαδή, δεν καταλάβαινε τι σημαίνει μέγεθος Παναθηναϊκού. Δεν το κατάλαβε ποτέ, πιστεύω, άτομα. Αυτό είναι το θέμα. Ας πούμε, πήγαινε. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να λέμε. Με παντόφλες στην προπόνηση. Το λέω. Δεν γίνεται ο προπονητής στον Παναθηναϊκό να πηγαίνει με παντόφλες στην προπόνηση, ρε παιδί μου, ή να μιλάει στο κινητό και να λέει πηγαίνω στην τουαλέτα και να φεύγει. Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτά όμως, πρόσεξε.
0: Άγνοια ήταν. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Επειδή αυτά τα πράγματα. Και, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν είναι υποχρεωμένος να είναι στην προπόνηση κάθε μέρα και να τα βλέπει.
0: Ναι.
1: Κάποιος πρέπει να του τα πει.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα λέγανε, αλλά εντάξει.
1: Εάν δεν τολμά κάποιος να του τα πει ή λέει μόνο ναι. Του λένε μόνο ναι.
0: Όχι, δεν ήταν έτσι, αλλά. Νομίζω ήταν και εύκολο να μιλήσω, να ήταν.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ποιος, ο Γιαννακόπουλος, ό,τι οπότε.
0: Όχι, σιγά τώρα με να ασχοληθεί ο ιδιοκτήτης τώρα με το αν πήγαινε και έφυγε από την προπόνηση ο προπονητής. Αλλά δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν δεκτικός δηλαδή στο να του κάνει μια παρατήρηση ένας άνθρωπος του Παναθηναϊκού.
1: Όχι παρατήρηση, με ευγενικό τρόπο να του πει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τι γινόταν. Αποκλείεται να μην μιλήσει. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά πάνε τελείωσε τώρα. Απλά λέει ο Πέτρος αυτό ότι δεν θα μπορεί να ξαναπροπονήσει η ομάδα της Ευρωλίγκα. Δεν είναι εύκολο πια. Δηλαδή,
1: για παράδειγμα, θα ήταν κατάλληλος, αν φύγει από τη Βαλένθια και πάει στη Ρεάλ, ο Πέδρο Μαρτίνεθ να αναλάβει τη Βαλένθια φέτος. Δηλαδή να τη φτιάξει από την αρχή. Δεν είναι ο κατάλληλος να τη φτιάξει.
0: Ο φίλος ο Νεκτάριος του χρόνου λέει: μάλλον θα χρειαστείτε 3 ώρες εκπομπή, λέει. Γιατί με αυτά που ετοιμάζονται από Άρη ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, είναι Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τότε δεν ξέρω αν σας φτάνουν οι δύο. Ο ΠΑΟΚ λέει: ισχύει ότι έκανε πρόταση σε Μπόγκα και Χεζόνια. Έλα, παιδιά, τώρα εντάξει.
1: Και να έκανε.
0: Μέχρι ενός σημείου.
1: Και να έκανε. Νεκτάρι, όχι, εντάξει. Κυκλοφόρησε ότι έκανε στο Χεζόνια 5 εκατομμύρια και 3,2 στον Μπόγκα. Όπως κυκλοφόρησε ότι του απάντησαν όχι. Θα μας τα πει ο Νίκος αυτά.
0: Ναι, γιατί επίσης έχει κυκλοφορήσει ότι ο ΠΑΟΚ είχε κάνει στον Πάντερ, ας πούμε, πρόταση. Ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ. Πάντερ και Μάικλ Τζέιμς. Και εντάξει, οι άνθρωποι γελάγανε. Θα τα μας θα πει ο Νίκος λιγάκι. Εντάξει, είπαμε, μέχρι ενός σημείου. Δεν ξέρω τι θα κάνει μετά από 2 χρόνια ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αν είναι στην Ευρωλίγκα, όλα μπορούν να γίνουν με τα χρήματα που έχει ο Σιάο και ο Μιστακίδης. Μιστακίδης και Σιάο.
1: Όχι, και προσέξτε, δεν το
0: λέω. Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Για να μην παρεξηγηθούμε, έτσι. Πριν κάποια χρόνια, αν πήγαινε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και ζήταγαν αυτούς τους παίχτες, την ίδια απάντηση θα εισέπραταν. Μετά τις αρχές δεκαετίας του 90, που άρχισαν να μπαίνουν κόκαλης. Κυρίως οι Γιαννακόπουλοι, δηλαδή Παύλος και ο Θανάσης, άρχισαν να ήρθε ο Ντομινίκ και άρχισε πια να γίνεται πόλος έλξης, γιατί πληρώνεις καλά.
0: Ο Πέτρος συνεχίζει. Στην Εφές λέει τα ίδια. Ήρθε, έπαιζε. Εντάξει, τώρα.
1: Μην το κάνουμε τώρα.
0: Το επιμνημόσυνη τελετή. Τέλος πάντων.
1: Να περνάει καλά.
0: Λέει κάτι χαρακτηριστικό για την Εφές, γι' αυτό το διαβάζω. Λέει στην Εφές τα ίδια. Λέει: ήρθε, έπαιζε η Εφές, ο Άκα, και δεν το χαιρετούσε κανείς από την ομάδα. Μέσα στο γήπεδο ήμουν, λέει: το έβλεπα. Σας ξαναείπα: 2 Ευρωλίγκες και μια Σουπρολίγκα είχε και ο Γκέρσον.
1: Και ο Γκέρσον δεν έπιασε τον Ολυμπιακό. Το θυμόσαστε. Εντάξει, δηλαδή αυτό ήταν που λέμε για την πίεση.
0: Α πούμε ένα μυστικό. Είχαν κοινά σημεία οι δυο τους.
1: Ότι
0: προπονητικά.
1: Ο ένας είχε πιο πολύ αδυναμία στις πίτσες, ο άλλος πιο πολύ στο μπάνιο.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εντάξει, και στη Βάρη είχε ο Γκέρσον. Αλλά ο Γκέρσον, σε πληροφορώ ότι όταν είχα ακούσει, γιατί έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στο Τελαβίβ, όταν μας είχε αναλύσει τη φιλοσοφία με την οποία έπαιζε η Μακάμπη εκείνη την χρονιά.
0: Αλλά η φιλοσοφία ήταν τον λογαριασμό του στην τράπεζα.
1: Όχι αυτό.
0: Και αυτό.
1: Αυτό ήταν στις δύσκολες στιγμές, το είπαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εξηγούσε γιατί έπαιζε έτσι η Μακάμπη, γιατί αντίπαλο δέος εκείνη την εποχή ήταν ο Παναθηναϊκός. Και σου λέει: εγώ πρέπει να πάω ψηλά το σκορ. Με τον Παναθηναϊκό σε κλειστό σκορ δεν μπορώ να παίξω. Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Ναι.
1: Και είχε διαμορφώσει, βρήκε και τους παίκτες βέβαια. Έτσι. Και προσέξτε, αυτός είναι ο Πάρκερ που είχε πάρει δύο φορές το βραβείο MVP της Μακάμπη, όχι ο Τόνι Πάρκερ, μην τον μπερδεύετε που λέγαμε για τον Μπεζέγκο.
0: Ο άλλος ο Πάρκερ.
1: Ναι, ο Άντωνι Πάρκερ της Μακάμπη.
0: Πάρα μεγάλη. Είχε αφήσει εποχή αυτός ο Πάρκερ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τώρα. Μην το
1: στη Μακάμπη έπαιζε. Ναι, επειδή το είχαμε αναφέρει ότι αυτός είχε πάρει δύο φορές το MVP σαν τον Βεζένκοφ. Μιλάμε για παίχτη που είχε ο Γκένσον τότε. Λοιπόν, τον βοήθησε και μια φορά. Κοίταξε να δεις πώς είναι το πράγμα. Δηλαδή, πάει η Μακάμπη, πάει μέσα στη Μόσχα και παίζει ξεκάθαρο φαβόρι, τρένο τότε η Τσεσεκά του Ιβκοβιτς. Και πάει και χάνει με 90-10 η διαιτησία, χάνει από την Ταού. Και στην ουσία τι κάνει, η Ταού διευκολύνει τη Μακάμπη, που είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στον άλλο ημιτελικό, έτσι, να παίξει με την Ταού σε ουδέτερο έδαφος και όχι με την Τσεσεκά. Όπου η Τσεσεκά είχε ξεπεράσει, έδιωχνε την πρώτη νευρικότητα. Ήταν μια ομάδα που είχε κάνει, νομίζω, μία ή δύο ή τρεις όλη τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Και το άλλο ήταν που πήγε να αποκλειστεί στο top 16 με τη Μακάμπη. Και σώθηκε με καλάθι προσευχή από το τρίποντο, τυφλό. Mm-hmm. Και έπαιξε παράταση και το πήρε 20 πόντους με τη Φορτιτούτο στο τελικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μέσα στη χρονιά μπορεί να υπάρχουν πιο κρίσιμα μάτς για μια ομάδα από ότι μπορεί να είναι ο ημιτελικός ή ο τελικός. Τέλος πάντων, και ο Γκέρσον ήταν μια περίπτωση ιδιαίτερη που στην Ελλάδα δεν ευδοκίμησε. Λοιπόν, άλλο, ανακοινώθηκε σήμερα από τη Ζάλγκυρης η απόκτηση για 3 χρόνια του... της Ζάλγκυρης, είπα.
0: Όχι, από τη Βιλερμπάν θα πεις.
1: Από τη Βιλερμπάν, του πρώην παίκτη της Ζάλγκυρης.
0: Είσαι στο μυαλό σου.
1: Ναι, ναι.
0: Είμαι στο μυαλό σου. Ναι, ναι. Φρανσίσκο, λες.
1: Φρανσίσκο.
0: Και με πολλά λεφτά. Και εδώ ξαναπεί, πρέπει να κάνει ένα μεγάλο άγαλμα στο σπανούλι ο Φρανσίσκο. Ένα πολύ μεγάλο άγαλμα. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε η ανάδειξή του.
1: Παρ' όλα αυτά δεν τον πήρε ελληνική ομάδα. Τον πήρε.
0: Ναι, ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση τότε.
1: Ναι.
0: Δεν είχαν καταλάβει ακριβώς τι γινόταν, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ζάλγκυρης τον είδε, είχε πάει και αλλού πριν, δεν θυμάμαι.
1: Και να δούμε αν η Βιλερμπάν που θα βάλει τόσα χρήματα και με τον Μπάρκερ προπονητή και βοηθό του, τον Γκολέ, πρόσεξε, στο προπονητικό επιτελείο θα είναι ομοσπονδιακός. Ο τέος προπονητής σου στην εθνική ομάδα.
0: Στην εθνική ομάδα, ναι.
1: Ο Βενσάν Γκολέ θα είναι βοηθός του Τόνι Μπάρκερ.
0: Και άλλοι 8.
1: Ναι, εντάξει, MBA όπως είναι. Τρόπο.
0: Άμα έχει επιτελείο του Βιέννα του Πάρκερ.
1: Επιτελείο.
0: Άλλοι πληρώνουν.
1: Επιτελείο που δούλευε σαν MBA ήταν και του Splitter. Στην Παρή την πρώτη χρονιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, περίμενα να πω κάτι. Μην δούμε και το Γιαμπουσέλε προς τα εκεί. Γιατί, για παράδειγμα, δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Κανείς δεν ξέρει. Ναι.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται 100%.
0: Είναι ο μόνος παίκτης που δεν ενδιαφέρεται. Εγώ το είπα και χθες με τον Κωστή αυτό.
1: Ποιο, για τον Γιαμπουσέλε.
0: Δεν θα ενδιαφέρε χωρίς να ξέρω.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει ούτε καν
0: λοιπόν,
1: ως σκέψη.
0: Θα μας δει ο Γιάννης ή ο Χρήστος. Γιάννης, ο Κωνσταράκης. Λοιπόν, πάμε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεων της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτοί, Φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτοίς. Καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς, στην Αττική έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Δεν παλεύετε.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, όταν έβγαλα, όταν πήρα το όνομά του η Super Trump, δεν μπορούσα να φανταστώ να θα ήταν η καλύτερη διαφήμιση για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Super Trump.
1: Super Trump, ε.
0: Λοιπόν, ο φίλος που είπε για Θεσσαλονίκη, και σε λίγο θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, δεν έλεγε καμία πόλη να μην έλεγε, γιατί άκουσε για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο.
1: Ωραιόκαστρο, ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε, ο Τάρπεϊ έφυγε από τη Μονακό και αυτός χαιρέτησε και πήγε στην Παρί. Ο Μπέικον μένει στην Ντουμπάι μέχρι το 2028. Στο NBA είχαμε. Ο Χουέρτα έμεινε ένα χρόνο ακόμα. 43. Θα πάει 44 αυτό. Θα σπάσει τα κοντέρ. Λοιπόν, Πορζίνγκης, 2 χρόνια στους Warriors, οι οποίοι άκουσαν, συζητάνε και είναι πιθανόν να είναι η επόμενη ομάδα του LeBron James. Ο οποίος LeBron James.
1: Αυτό λέγαμε.
0: Δεν δέχεται άλλο αυτό. Ο Χουέρτα τη Αμερική. Λοιπόν. Ο οποίος δεν δέχτηκε και δεν παρουσιάζεται στις συζητήσεις με τους παράγοντες, δεν το βρίσκουν τον Lakers. Ακούστηκε ότι μπορούσε να πάει και στην ομάδα του Γιάννη στο Μαϊάμι, αλλά δεν. Και νομίζω ότι καλά.
1: Εκεί πάει ο Wiggins όμως, έτσι.
0: Όχι, δεν πάει, μένει. Γιατί
1: μένει Wiggins, και λέω πάει. Μένει, ναι, ανανέωσε. Ναι.
0: Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο. 2 συν 1 χρόνια, 64 εκατομμύρια. Ναι, με οψιόν τον τελευταίο χρόνο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμος μαζί με τον Αντεμπάγιο και ο Ρίγας μας τον είχε αναφέρει από τους βασικούς πάνω στους οποίους ο Γιάννης και αυτή η τριάδα, εν πάση περιπτώσει, άντε τέσσερις, θα είναι η βασική για την προσπάθεια που θα κάνουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Ο Τζα Μοράν πήγε στους Blazers. Ο Νούρκιτς επέκτηνε και ο Πορζίκης επέκτηνε έτσι γιατί ήταν στους Warriors και ο Νούρκιτς επέκτηνε για 2 χρόνια με τους Jazz.
1: Ναι, είναι μέρες εξελίξεις στο NBA,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Γίνονται
1: κινήσεις. Με σημαντικότητα του Γιάννη που προηγήθηκε βέβαια.
0: Ο Γιάννη ήταν η μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι. Εγώ καλά, νομίζω... περιμέναμε απλά που θα πάει και. Κοίταξε, όταν ο ίδιος πριν από 2-3 μήνες είχε πει: μ' αρέσει ο καιρός στο Μαϊάμι, ουσιαστικά ξέραμε τις δικές του τουλάχιστον, τη δική του θέληση.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Μα οι δύο ομάδες που στην ουσία είχαν προοπτική να αποκτήσουν τον Γιάννη ήταν ή η Νέα Υόρκη
1: ή η Σέλτιξ.
0: Αλλά τώρα που πήρε το πρωτάθλημα χωρίς τον Γιάννη.
1: Οι Νίξιλες.
0: Ναι.
1: Ναι, και οι Σέλτιξ του τέλους. Μπήκανε χοντρά στο παιχνίδι.
0: Μπήκανε, αλλά δεν ήταν νομίζω στις προτεραιότητες του Γιάννη.
1: Ναι.
0: Ήταν η Νέα Υόρκη και τώρα
1: το Μαϊάμι.
0: Το Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, για τη Θεσσαλονίκη δεν το αγγίζω.
1: Λοιπόν, επίσης, πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη, στον Νικόλα τον Καραγιώργη, να πούμε ότι ο Μπέικον επεξέτεινε το.
0: Το
1: πες για τον Μπέικον.
0: Τα είπα γρήγορα γι' αυτό.
1: Να σου πω την αλήθεια, αυτό το παλικάρι έχει αλλάξει εντελώς. Το λένε όλοι. Πέρυσι το καλοκαίρι το ξέρεις ότι δολοφονήθηκε ο αδερφός του μπροστά στα μάτια του. Τον άλλαξε εντελώς σαν άνθρωπο από ό,τι λένε οι άνθρωποι που συγκροτίζονται. Δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση με τον Μπέικον που είχαμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον Παναθηναϊκό. Που πήγαινε σε περίεργες καταστάσεις, προπονήσεις και τέτοια. Καμία σχέση. Λοιπόν, Νίκος Χαραγιώργης μαζί μας. Νικόλα μου, καλησπέρα φιλέ.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν πιστεύω να είστε κοντά στο Ωραιόκαστρο. Και...
1: ναι, γιατί.
2: Όχι. Όλοι βλέπουμε και εμείς τις εικόνες αυτές, αλλά.
1: Είναι κρίμα, αρέσει η Νικόλα.
2: Ναι,
1: κρίμα.
2: Ότι, ναι, κρίμα. Ότι δεν θα επεκταθεί περισσότερο και ότι δεν, φυσικά δεν θα καούν περιουσίες και σπίτια, γιατί από ό,τι βλέπουμε τώρα και παρακολουθώντας και τα κανάλια της ΕΡΤ και το ΕΡΤ News και την ΕΡΤ3, έχουν φτάσει σε σπίτια οι φωτιές και μάλιστα υπάρχει νομίζω και μία αγνοούμενη, έτσι διαβάσαμε. Μακάρι να μην έχουμε. Χειρότερη εξέλιξη σε αυτό το πράγμα, διότι ξέρετε ότι φυσάει κιόλας αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και αυτό μάλλον, όχι μάλλον, αυτό σίγουρα κάνει ακόμα δυσκολότερη την αποστολή των πυροσβεστών.
1: Έχουμε και
2: ένα αέριον μέσο τα οποία πετάνε, ναι, γιατί και εδώ που βρισκόμαστε ακούμε τα Καναντέρ και
1: από πάνω
2: τα υπόλοιπα αέρα μέσα, είναι ακριβώς τα οποία προσπαθούν να σβήσουν αυτή την φωτιά.
1: Λέει για τις φωτιές γενικά ένα πολύ ωραίο κομμάτι μας θέλει, ένα πολύ ωραίο μήνυμα ο Στυλιανός, το διαβάσουμε αργότερα. Έχεις δίκιο ρε Στυλιανέ από την Κέρκυρα, έχεις δίκιο δηλαδή και με τον πλούτο μας και με, και με τα πάντα, δηλαδή τέλος πάντων θα το διαβάσουμε σε λίγο. Λοιπόν Νικόλα μου.
2: Ναι.
0: Θες να ξεκινήσω από τα γκρουπ
1: διαμαρτυρίες έντονες να ξέρεις, έτσι.
0: Ναι, που δεν σε βγάζουμε νωρίτερα.
1: Τι πάει να πει, λέει, για λίγο να βγει
2: καλύτερα,
1: ο Νίκος.
2: Για να πούμε και την
0: ακριβώς,
2: είδηση
0: αυτό.
2: Που είναι μέχρι τώρα νομίζω μόλις... δεν είναι μεταγραφική είδηση. Έχει να κάνει με τα γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης του EuroCup, η οποία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, την μεθεπόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Βαρκελόνη στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, και βέβαια πλέον είναι ακόμα μεγαλύτερο το ενδιαφέρον, διότι στο διοργάνωση αυτή θα πάρουν μέρος την επόμενη χρονιά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στο έκτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με την Λιετκαμπέλη, την Νεπτούνας και τη Σιαουλιέη, δηλαδή τις τρεις λιθουανικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7ο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με τους London Lions, την γερμανική Chemnitz και την επίσης γερμανική Ροστόκ. Εντάξει, είναι λογικό ότι στα πρώτα γκρουπ δυναμικότητας είναι οι ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια προχωρούν αρκετά στη διοργάνωση. Παραδείγματος χάρη, βλέπω ότι στο πρώτο γκρουπ είναι η κάτοχος του τροπέου, η Μπουργκ, η Μονακό, η οποία υποβιβάστηκε εντός εισαγωγικών από την EuroLeague στο EuroCup.
0: Η Λεμάν
2: και η Turk Telekom. Η Turk Telekom, η οποία έπαιξε στο τελικό, ήταν η φιναλίστ στους τελικούς κόντρα στην Μπουργκ.
0: Η νέα ομάδα του Μακίσικ.
2: Ορίστε.
0: Η νέα ομάδα του Μακίσικ.
2: Σωστό.
0: Γιατί
2: και στη δεύτερη και στο δεύτερο γκρουπ είναι η Χάπολ Ιερουσαλήμ, επίσης μια ομάδα η οποία παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια διακρίνεται και φτάνει μέχρι μακριά στη διοργάνωση. Η Κλουζ, επίσης ομάδα η οποία είναι από τα ισχυρά ονόματα της διοργάνωσης. Η Μπαχτσές Σεχίρ φυσικά και η Τόφας. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι, οι ομάδες είναι αρκετές, είναι δύσκολες οι ομάδες, είναι υψηλού επίπεδου πάρα πολλές από αυτές τις ομάδες, και μπορεί πολλοί να πιστεύουν ότι οι δύο ελληνικές ομάδες θα κάνουν περίπατο, αλλά νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Κανείς βέβαια δεν συμφωνεί με αυτό μέσα στις ομάδες, οι οποίες άλλωστε ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει και τα ρόστερ τους. Ούτε ο Άρης, αλλά ούτε και ο ΠΑΟΚ. Αλλά θα είναι μια πάρα πολύ απαιτητική, μια πάρα πολύ υψηλού, μια πάρα πολύ δυνατή διοργάνωση πλέον, Βαγγέλη και Γιάννη, με νέο φορμάτ.
1: Ναι,
2: φαντάζομαι θα το έχετε
1: πει. Ναι.
2: Με περισσότερες ομάδες, με τέσσερις ομίλους των 8 ομάδων, ενώ μέχρι πέρσι είχε δύο ομίλους των 10 ομάδων. Και φυσικά πλέον υπάρχει από τη φάση των 16 μέχρι και τους τελικούς, είναι σειρές best of 3. Δηλαδή προχωρά και κατακτά βέβαια στο τέλος το τρόπο η ομάδα η οποία θα φτάσει τις δύο νίκες.
1: Mm-hmm. Ωραία. Όσο αφορά με τα γραφικά τώρα, έχουμε παραμονή καταρχήν το Μωρούγι, έτσι, στον ΠΑΟΚ, αλλά έχουμε και ο Ηρακλής έχει κάνει κινήσεις.
2: Ο Ηρακλής, ναι. Μεταγραφική είδηση μέχρι τώρα για τον Ηρακλή, μάλλον για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, είναι η απόκτηση από τον Ηρακλή του Χασάν Διάρα. Είναι Αμερικανός γκάρτ, ο οποίος την περσινή χρονιά την μοίρασε μεταξύ Λιθουανίας και Ισραήλ, Μακαμπί Ρανανά και Γιουβέντους Ουτένα. Και προέρχεται από ένα από τα κορυφαία προγράμματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για το κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Mm-hmm. Δύο φορές πρωταθλητής με το Connecticut. Πολύ σημαντικό, 2023-2024, και μάλιστα τη σεζόν 2023-2024 αναδείχθηκε καλύτερος έκτος παίκτης στην περιφέρεια της Big East. Ήρθε από τον πάγκο στα 39 από τα 40 παιχνίδια με 6,1 πόντους, 3 rebound, 2,4 assist. Ήταν κομβικός για την επιτυχία της ομάδας του στη διάρκεια της March Madness. Παίκτης ο οποίος έρχεται από ένα πάρα 2,4 assist. Ήταν κομβικός για την επιτυχία της ομάδας του στη διάρκεια της March Madness. Παίκτης ο οποίος

0: Ακρίς ο οποίος πλέον αναζητεί από την ξένη αγορά το βασικό σου την guard και το βασικό του πεντάρι. Είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι θα συμπληρώσουν, θα κλείσουν την εξάδα των ξένων για την ομάδα του Ζόρα Λούκιτς, και από εκεί πέρα ο Ηρακλής ο οποίος θα κοιτάξει να ενισχύσει τον ελληνικό του κορμό, διότι πιθανότατα αύριο, αν όχι αύριο μέχρι την Πέμπτη, αναμένεται να ανακοινωθούν και οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν στο FIBA Europe Cup της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Ηρακλής, ο οποίος αναμένεται να είναι στη φάση των ομίλων, στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης, μαζί με την Μύκονο, οι δύο ελληνικές ομάδες που θα τοποθετηθούν στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, διότι υπάρχει και προκριματικός γύρος. Υπάρχει και αναβάθμιση επομένως στην ευρωπαϊκή του συμμετοχή από την ENBL, στην οποία πήρε μέρος την περσινή χρονιά. Τη νέα σεζόν θα είναι στο FIBA Eurocup. Καταλαβαίνει κανείς ότι ανεβαίνει και ο δείκτης δυσκολίας της πίστας για τους κυανόλεπτους, οι οποίοι θα πρέπει να συγκροτήσουν, να δημιουργήσουν μια πιο δυνατή ομάδα, ένα πιο δυνατό ρόστερ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις που θα υπάρχουν στις διοργανώσεις και σε χώρες, σε ελληνικό πρωτάθλημα, σε GBL και πιθανότατα σε κύπελλο, αλλά και στο FIBA Eurocup, όπου αναμένεται πραγματικά του χρόνου, βλέποντας ήδη κάποιες ομάδες οι οποίες γράφεται, φημολογείται ότι θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση, ότι θα είναι υψηλό επίπεδο και αυτή η διοργάνωση, η οποία φαντάζομαι θα συμφωνείτε ότι τα δύο τελευταία χρόνια απέκτησε ξανά υπόσταση και λόγω της πορείας του ΠΑΟΚ ακριβώς και λόγω της περσινής πορείας του Περιστερίου που έφτασε μέχρι τις 8 και όπου αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.
1: Παρεπιπτόντως, επειδή ανέφερες και το ENBL που έπαιξε πέρσι ο Ηρακλής, φέτος προσπαθεί η FIBA να το καταργήσει, δεν το αναγνωρίζει εν πάση περιπτώσει. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε συζητήσει. Μάλιστα δεν θα δώσει κριτές, διαιτητές. Θα υπάρχουν ποινές για τις ομάδες που θα λάβουν μέρος. Και το λέω γιατί και από την Ελλάδα υπήρχαν ομάδες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Πέρσι ο Ηρακλής έπαιξε, εντάξει, δεν είχε υποστεί κάποια συνέπεια.
0: Ναι, δεν υπήρχε αυτή η απαγόρευση.
1: Αλλά τώρα επισήμως, σαν να μην το αναγνωρίζει, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, και νομίζω ότι όποιες ελληνικές ομάδες ήθελαν να δηλώσουν εκεί θα το σκεφτούν δύο φορές.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι στη Ρήγα είχε γίνει μια κουβέντα και οι θύνοντες της FIBA τη χαρακτήριζαν κατά κάποιο τρόπο Γιάννη και Βαγγέλη ως πειρατική διοργάνωση, η οποία δεν έχει την αναγνώριση της FIBA. Ναι, επομένως μάλλον είναι μια φυσιολογική εξέλιξη αυτή και σίγουρα προφανώς αποτελεί υψώνει απαγορευτικό στις ομάδες από την Ελλάδα που πιθανόν θα ήθελαν να πάρουν μέρος στη συγκεκριμένη διοργάνωση, στην οποία πήρε μέρος πέρσι ο Ηρακλής. Δεν μπόρεσε να φτάσει στο Final Four, το οποίο μάλιστα ήθελε να φιλοξενήσει. Αποκλείστηκε από την Τζίκη Βαρσοβίας και στη συνέχεια η ομάδα αυτή ήταν αυτή η οποία κατέκτησε και το τρόπαιο και μάλιστα έκανε εξαιρετική χρονιά και στην Πολωνία, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση. Δηλαδή ήταν η ομάδα αμέσως μετά τις δύο οι οποίες τέθηκαν αντιμέτωπες στον τελικό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και ήταν κάτι το φυσιολογικό το να φτάσει στην κατάκτηση αυτού του θεσμού, παρότι ήταν φαβορή μια γερμανική αυτή μάλιστα που φιλοξένησε το Final Four, η Mitteldeutscher, η Syntenix NBC όπως λεγόταν την περσινή χρονιά, λόγω βέβαια του χορηγού που είχε δίπλα στο όνομά της. Θα πάμε και στον ΠΑΟΚ, διότι το ανέφερε ο Βαγγέλης. Καθώς...
1: Ναι, δεν μας ξάφνιασε έτσι, το περιμέναμε.
0: Όχι, ήταν κάτι το αναμενόμενο και νομίζω ότι σειρά θα πάρουν πλέον ο Μπριν Ταϊρή και ο Νίκος Περσίδης. Μαζί με τον Ομορούγη ήταν οι τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ οι οποίοι είχαν συμφωνήσει προφορικά και απέμενε το τυπικό σκέλος της υπόθεσης με την επισημοποίηση της συμφωνίας από από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάτι το οποίο έγινε σήμερα για τον Ομορούγη, ο οποίος ήρθε πέρσι στα μέσα της σεζόν προερχόμενος από την Γαλατά Σαράι και αφού νωρίτερα είχε υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο χωρίς όμως να παίξει στη Μακάμπι Τελαβίβ. Έπαιξε από το Φεβρουάριο στον ΠΑΟΚ. Έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά και φυσικά αυτό εκτιμήθηκε και από τον Τρικέρι και από τους συνεργάτες του και από την διοίκηση, οι οποίοι του προσέφεραν συμβόλαιο για την επόμενη αγωνιστική.
2: Πίσω από τον Αλεξάνδερ,
0: Φυσικά πίσω από τον Αλεξάνδερ και μπροστά από τον Κακραμανάκη. Αυτή θα είναι η τριάδα των σέντερ του ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά.
2: Μια χαρά την βλέπω.
0: νομίζω.
2: Είναι μια αξιοπρεπέστατη. Έτσι.
0: Νομίζω ο Κάιλ Αλεξάνδερ είναι παίκτης ο οποίος είναι και δοκιμασμένος και γνωσμένης αξίας και παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Άλλωστε το κάνει τα τελευταία χρόνια στο EuroCup, είτε με την Turk Telekom είτε παλαιότερα με την Hapoel Ιερουσαλήμ. Παίκτης ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους ψηλούς στο EuroCup και φυσικά παραμένει, διότι και του χρόνου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Άρης δεν έχουμε κάτι.

0: Ο Άρης αναμένεται να επισημοποιήσει εντός των επόμενων ωρών τις συμφωνίες.
1: Α, Δημητρίεβιτς, τι παικτάρα είναι αυτός.
0: Ναι, και με τον Κωνσταντέ το Κούμπο, ο οποίος θεωρείται ουσιαστικά παίκτης του Άρη, απομένει και εδώ το τυπικό μέρος, ειδικά μετά την ανακοίνωση του Σαββάτου, αν θυμάμαι καλά, από τον Ολυμπιακό, ότι μένει ελεύθερος ο Άρης, ο οποίος περιμένει να συμβεί κάτι παρόμοιο και με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Και μάλιστα οι άνθρωποι του αισιοδοξούν ότι και αυτός θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, διότι οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη προφορική συμφωνία του Άρη με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, η οποία θα αποτυπωθεί στο χαρτί όταν μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Είναι παίκτης τον οποίο τον θέλει ο Σπανούλης, είναι παίκτης ο οποίος αναβαθμίζει κι άλλο τον ίδιο αναβαθμισμένο ελληνικό κορμό του Άρη, εκεί όπου ο Άρης περιμένει τις εξελίξεις και παρακολουθεί την περίπτωση και του Θανάση Αντετοκούμπο. Σήμερα ολοκληρώνεται, τυπικό είναι αυτό το συμβόλαιό του με τους Milwaukee Bucks, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη δέσμευση για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Οι insiders του NBA γράφαν τις προηγούμενες μέρες ότι πολύ δύσκολα θα ακολουθήσει τον εαυτό του. Πολύ να ακολουθήσει τον αδερφό του στο Μαϊάμι για να παίξει στους Χίτ.
2: Τον εαυτό του μπορεί να τον ακολουθήσει μόνο ο Αγραβάνης.
1: Σωστός.
0: Επομένως, εφόσον ο Θανάσης πάρει τον δρόμο για την Ευρώπη, τότε φαίνεται ότι το ενδεχόμενο του επαναπατρισμού είναι το πιο πιθανό, mm-hmm. και μάλιστα με τη φανέλα του Άριου, που γνωρίζουμε τους δεσμούς που υπάρχουν με τον Ρίτσαρντ Σιάο της οικογένειας Αντετοκούμπο, και ο ίδιος, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στις επισκέψεις του που είχε τους προηγούμενους μήνες εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να αγωνιστεί σε αυτή την ομάδα δίπλα στον αδερφό του Κώστα. Και καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης θα πάει πλέον σε ένα μοντέλο, σε ό,τι έχει να κάνει με την GBL, 8 Ελλήνων, 6 ξένων, ναι. Οι οποίοι ξένοι μπορούν να γίνουν 7, διότι στην Ευρώπη, στο EuroCup, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, και βέβαια εκεί θα είναι θέμα του Βασίλη Σπανούλη για το ποια θα είναι βέβαια η 12άδα της ομάδας σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Άρη στην δεύτερη τάξη διοργάνωσης της EuroLeague.
2: Έγινε, Νικόλα.
1: Νικόλα, να είσαι καλά. Θα σε χρειαζόμαστε πιο νωρίς. Είσαι μέλος εκπομπής, Νίκο. Χρόνια τώρα.
0: Ναι, φυσικά, όποτε θέλετε.
1: Καταπέτηση και των ακροατών. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Πολλά μηνύματα.
1: Καλά. Αν δεις τα μηνύματα, θα πάθεις πλάκα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Λέει, τι, μόνο για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ.
2: Εν τω μεταξύ, δεν το πολύ και επικεντρώσαμε στους δύο.
1: Ναι.
2: Πάμε γενική.
1: Ναι.
2: Είμαστε
1: ναι,
2: πιο αφηρημένοι ναι. σήμερα εκπομπή.
1: Νικόλα, να είσαι καλά,
0: έχει
1: σε ευχαριστούμε.
0: Να κάνουμε την εκπρόσθεση του ενδιαφέροντος.
1: Μην το συζητάμε αυτό.
0: Είναι ενδιαφέρουσα λόγω ναι. φυσικά του γεγονότος ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αλλάζουν επίπεδο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Ο Θάνος, επειδή εδώ έχω τα μηνύματα που δεν μπορώ.
1: Καλά, εδώ να σε άλλα μηνύματα. Για πες.
2: Ο Θάνος είπε ότι έχει χάσει το παλιό μεταναλυτέ της Γερμανία. Ήταν από τα πρώτα μηνύματα που είχαν έρθει. Δεν βγάζουν γηγενείς παιχταράδες λόγω παγκοσμιοποίησης. Κάνω μια περίληψη, Θάνο μου, γιατί είναι λίγο μεγάλο για να το διαβάσω βλέποντας και το ρολόι. Ο Ιωάννης, ο φίλος μας που μας στέλνει κάθε μέρα την ίδια ώρα σχεδόν, λες και είναι πάνω από το κομπιούτερ, πραγματικά είναι ένα απορρίς λόγω του ότι έχουν ισχυρούς χρηματοδότες που αν ανοίξουν το πορτοφόλι τους θα τρίβουμε τα μάτια μας. Προφανώς το μπάσκετ μάλλον δεν είναι προτεραιότητα για τους Ισπανούς. Για Μπουσέλε, τελεία. Για Μπουσέλε, Ήμα μου και Λασβίλη που ακούγονται για Ευρώπη θα τέριαζαν δίπλα στο Βεζένκοφ. Ο Ευάγγελος να αφήνει τον Ιωάννη να μιλάει περισσότερο.
1: Δεν μιλάω κακομοίρη σήμερα καθόλου, ρε παιδιά. Λοιπόν, έλεος.
2: Λοιπόν, απαντήσαμε για το θέμα του Γιαμπουσέλε. Τουλάχιστον ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται ούτε κατά διάνοια. Επίσης.
1: Ναι, αλλά εδώ μας ρωτάει και ο PSA. Ο Τέιλορ, ρε παιδιά, είναι υπαρκτό σενάριο, λέει. Και αν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό ήθελα να σου πω πριν.
1: Εγώ δεν ξέρω τίποτα για Τέιλορ.
2: Υπήρχε ενδιαφέρον. Υπήρχε ενδιαφέρον πάντως. Αλλά εάν. Το γράφουν οι Ισπανοί.
1: Ναι, οι Ισπανοί το γράφουν αυτό. Ναι.
2: Δεν είναι από εδώ αυτή η πληροφόρηση.
1: Ισπανική η πληροφόρηση, ναι. Ναι.
2: Πάντως, εάν υπήρχε περίπτωση Τέιλορ, είναι σαν να έλεγε ότι καλά κάνει ο Όσμαν. Και ψάχνει ομάδα, ας πούμε. Ή, όχι ψάχνει ομάδα, το ζητάνε ομάδες.
1: Καλά, οι Τούρκοι το γράφουν αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μείνει ο Όσμα, ναι.
2: Ναι, θέλω να σου πω αυτό ότι. Ναι, αλλά αν έρθει ο Τέιλορ, δεν μπορεί να του κρατήσει όλου αυτού.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Αυτό ισχύει και για το άλλο που θα πω εγώ τώρα. Πες, ότι ναι. Ο Λάιλς είναι ο επόμενος στόχος του Παναθηναϊκού.
2: Ναι, ξεκάθαρα.
1: Αυτό είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Ο Λάιλς. Ολυμπία, καλησπέρα. Αυτό είναι ο παίκτης, ο Παναθηναϊκός.
2: Ολυμπία, πότε θα τη βαφτίσουμε.
1: Α, ναι.
2: Λοιπόν, ο πρόεδρος...
1: Ολυμπία είναι μία, Ολυμπία λέγεται, τελείωσε.
2: Ο Παναγιώτης, ο πρόεδρος, ο Παναγιώτης, ο ημιτασιών πρόεδρος Παναγιώτης Αγγελόπουλος μας στέλνει τις, για να δούμε, μας έστειλε το ρεπάιντ σήμερα. Τι είναι αυτό? Είναι, δεν μπορώ να το καταλάβω τι είναι. Είναι δέντρα εκεί, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είναι.
1: Ναι, από φύση, πάντα μας στέλνει κάτι ο φίλος, ναι, ο πρόεδρος.
2: Ο πρόεδρος, έτσι, ναι, μας ανοίγει την καρδιά. Λοιπόν, ο Σρέντερ θα ήταν τέλειο fit για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά ο Σρέντερ έχει πει ο ίδιος ότι το έχει διαψεύσει τα πάντα. Ναι.
2: Ο Ευάγγελος, ακούγεται ότι ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση του Κάμερον. Α,
1: αυτό είπαμε, που λέγαμε. Όχι, ναι, εγώ δεν το ξέρω αυτό.
2: Βλέποντας και τα ονόματα Μπογκά, Λάιλς, που φαίνεται να ψάχνει ο Παναθηναϊκός, δείχνει ότι κάποιοι...
1: Κατά τον Μπογκά μην το πολυθαίνουμε, εντάξει.
2: Εν μέρη το συζητήσαμε, ναι, με Ευάγγελο τώρα που λέει, γιατί λέει κάποιοι εκ των Κράντοσμαν, Χουάντσο, θα αποχωρήσουν.
1: Ο Όσμαν δεν αποχωρεί, ούτε ο Χουάντσο. Τώρα για τον Γκραντ δεν ξέρω.
2: Ναι, για τον Γκραντ και εγώ σήμερα κάτι άκουσα που δεν με κάνει τόσο σίγουρο ότι θα μείνει. Όχι, ότι
1: δεν ξέρω. Είναι... Και όχι, εγώ η λογική μου το λέει, δεν ξέρω
2: όχι,
1: κάτι.
2: Δεν είμαι σίγουρος, δεν είπα θα φύγει.
1: Ξέρεις γιατί? Γιατί Μπάντιο και Γκραντ είναι ένας νεότερος παίκτης με τις ικανότητες αμυντικές του Γκραντ, αλλά νεότερος ηλικία και πιο διψασμένος. Αυτό δηλαδή. Όλα αυτά συνδυασμού με ότι ο Γκραντ είναι πολύ μεγάλος παίκτης, έτσι, αθλητής, κύριος.
2: Εντάξει, και τον έσκασαν.
1: Οικογενειάρχης. Ναι.
2: Και πέρσι,
1: ναι,
2: έπαιξε, ναι, και Εθνική Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή δεν έκανε και διακοπές.
1: Ναι, δεν ξέρω για τον Γκραντ. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι στην ίδια θέση με τον... και με τις ίδιες δυνατότητες του Μπάντιο. Αυτό λέω.
2: Ναι. Ο Γιώργος τι λέει? Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα στην παρέα. Συμφωνώ απόλυτα για την πίεση και τον Άταμαν και πιστεύω επίσης ότι από τότε.
1: Δεν το περίμενε ο Άταμαν ότι θα υπάρχει αυτό. Ναι, λοιπόν, ναι.
2: Και πιστεύω. Δεν πίστευε. Εγώ δεν ξέρω τον άγγιξε η πίεση. Μάλλον τον άγγιξε.
1: Έλα, πρέπει τον άγγιξε. Τώρα άσε τώρα.
2: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω.
1: Το προσωπείο. Γενικά... Να σου πω που φάνηκε τον άγγιξε. Όταν φώναζε.
2: Δικό μου αυτό το και εκεί.
1: Όχι. Όταν φώναζε σε άσχετο άνθρωπο. Σε άνθρωπο συντάκτη, σε συντάκτη, ναι, site, ναι, ο οποίος ο άνθρωπος δεν είχε, ήταν μια χαρά παιδί είναι, και φίλος και υπείων τόνων, έτσι, δεν είχε γράψει κάτι. Γράψτε εσείς για μένα ότι είμαι ο worst προπονητής, λέει, που υπάρχω. Εκεί φάνηκε ότι ήταν η συσσωρευμένη πίεση και άλλη μια φορά μια συνέντευξη που το ίδιο είπε.
2: Ναι, πάντως...
1: Εκεί φάνηκε.
2: Ναι, του άρεσε να μιλάει για τον εαυτό του γενικά.
1: Μόνο για τον εαυτό του άρεσε.
2: Έτσι.
1: Και του άρεσε να κραδένει τις κούπες που έχει πάρει.
2: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτή η ζωή, δεν τους αφαιρεί κανείς. Δεν μπορεί, ναι, κανείς, ναι, να πει ο Άταμαν ότι ο Άταμαν είναι αποτυχημένος προπονητής. Οι κούπες είναι δικές του. Και των ομάδων βέβαια.
2: Εμένα δεν μου άρεσε που είπε ότι αυτή είναι δική μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει
2: δηλαδή,
1: δική
2: θα
1: σου.
2: Θα πει και ο Γιαννακόπουλος αυτή είναι δική μου, θα πει και ο.
1: Και ο παδί του Παναθηναϊκού αυτή είναι δική μου και ο Νάνο είναι
2: όλων,
1: δική μου.
2: Είναι όλων. Εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν παίρνει μόνο στο κούπα. Είτε είναι προπονητής, είτε είναι star, παίκτης, ούτε τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα. Ο Λάιλς πού θα χωρέσει, θα παίξει και στο 5?
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του ο Μπράδος να μπορεί για σίγουρα... λίγο και να παίξει στο 5. Για λίγο. Θα πάρει και ένα ψηλό Παναθηναϊκός πάντως.
2: Ναι, που θέλει το θέμα να τον βρει να σουτάρει κιόλας. Να μην είναι δηλαδή παίκτης που είναι κοντά στο καλάθι όπως είναι και οι δύο άλλοι, δηλαδή ο Φάλ και ο Λεσόρ.
1: Σωστά.
2: Οι δύο Γάλλοι. Ο Άρης λέει, συγγνώμη σε πρόβλημα, την καλησπέρα μου, όπως το είπε και ο φίλος μου πριν, δεν σας φτάνουν οι 3 ώρες εκπομπής, 1/4 ώρα οπωσδήποτε.
1: Ροζή, ετοιμάσου. 3 ώρες θέλει ο κόσμος εκπομπή.
2: Συνεχίστε έτσι, σας αγαπάμε. Άρης.
1: Παραδεινόμαστε από σου, τη μία δική σου μετά.
2: Άρη, εμείς μιλάμε όσο μας ανέχεστε.
1: Ναι.
2: Αν δεν μας ανεχόσασταν,
1: ναι.
2: Δεν, εσείς είστε η δύναμη της εκπομπής. Δεν είμαστε εμείς.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά. Η Έρα
2: Σπόρ
1: είναι.
2: Η σχέση που έχουμε δημιουργήσει. Ναι, μέσω της Έρα Σπόρ. Ναι.
1: Αυτή είναι η οικογένειά μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Χαιρετούμε.
2: Λοιπόν, χαιρετούμε.
1: Και 59 σχεδόν.
2: Ελπίζουμε αύριο να έχει πιο πολύ κίνηση, γιατί δεν είχε τόσο πολύ σήμερα.
1: Ναι.
2: Έγινε. Για χαρά.
1: Εδώ μαζί αύριο, 4, ε.
2: Ναι, 4. Μην με κοιτάς.
1: Αύριο με τον Κωστή είμαι ή...
2: Ναι, με τον Κωστή. Τα έχει ανακοινώσει, είπαμε, στο site.
1: Τα έχει ανακοινώσει. Λοιπόν, αύριο 4 με Κωστή μαζί. Για χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
6: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
5: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα, για να είμαι σίγουρη.
6: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα, για να είμαι ήσυχος.
5: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Era Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπορ.
1: Hold it. Listen.

0: 5 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα, τυπική στο ραντεβού μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας και σήμερα μέχρι τις 7. Μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν και σήμερα αυτή τη μεγάλη βόλτα στον κόσμο των σπορ και θα ξεκινήσουμε σήμερα με κολύμβηση, γιατί είχαμε πολλές επιτυχίες από το πρόσφατο meeting που έγινε στην Ρώμη, το Διεθνές Meeting Ξέτε Κόλλη. Εκεί λοιπόν όπου ο αργυρός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο Απόστολος ο Χρήστου, μας θύμισε για μία ακόμη φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους αθλητές της Ευρώπης και του κόσμου. Στο σπουδαίο λοιπόν διεθνές αυτό meeting πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, κατακτώντας 2 χρυσά μετάλλια στα 50 και στα 100 μέτρα ύπτιο, με επιδόσεις μάλιστα που ήταν πολύ κοντά στις καλύτερες της καριέρας του. Μάλιστα αναδείχθηκε και κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης. Σε μια πόλη που του ξυπνά μάλιστα και όμορφες αναμνήσεις, γιατί εκεί έχει στεφθεί και χρυσός πρωταθλητής Ευρώπης πριν από 3 χρόνια. Μια δυναμική επιστροφή για τον Απόστολο Χρήστου μετά από μια περίοδο που τον κράτησε μακριά από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και δείχνει λοιπόν ότι μπαίνει πλέον στην πιο απαιτητική φάση της χρονιάς, έτσι με πολύ χαμόγελο και με πολύ αισιοδοξία. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε. Απόστολε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Χρόνια σου πολλά καταρχάς για την ονομαστική σου εορτή. Ευχόμαστε υγεία και πάνω απ' όλα τι να πω, ρεκόρ και μετάλλια. Είναι αυτό το οποίο σε εκφράζει όλα αυτά τα χρόνια. Και πολλές συγχαρητήρια λοιπόν για αυτές τις πρόσφατες επιτυχίες. Από αυτό θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Να μας πεις λοιπόν πώς έζησες αυτές τις μέρες στη Ρώμη και αν έφυγες από εκεί με το χαμόγελο που ήθελες.
1: Αλήθεια είναι πως πήγα καλύτερα από ό,τι περίμενα, γιατί είχα μια πάυση έπειτα από το Ακρόπολης. Αλλά φάνηκε ότι βρήκα ξανά το καλό με αυτό και την καλή κατάσταση στην οποία βρισκόμουν και ουσιαστικά συνέχισα από εκεί που είχα μείνει. Άρα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
0: 2 χρυσά μετάλλια, πολύ δυνατές επιδόσεις και ο τίτλος του κορυφαίου αθλητή της διοργάνωσης, έτσι. Τι κρατάς περισσότερο από αυτή την παρουσία, τα μετάλλια, τους χρόνους, το αίσθημα ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο, τι απ' όλα.
1: Κρατάω το ότι, όπως είπα και πριν, βρήκα πάλι το καλό με αυτό και συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Και επίσης ήταν πολύ ευχάριστο πως γενικότερα όλη η αποστολή πήγε καλά με το χρυσό μετάλλιο και του Βασίλη Κακουλάκη και με τα δύο μετάλλια που πήρε η Άννα Ντουντουνάκη και ο Στέλιος Μπίλας αντίστοιχα ένα και ένα. Οπότε δείχνουμε και σαν ομάδα ότι είμαστε σε καλή κατάσταση ενώπιση του Παρισιού και θέλω να πιστεύω πως θα συνεχίσουμε αυτή την παράδοση που έχουμε στις κορυφαίες διοργανώσεις και να έχουμε αρκετά μετάλλια και πολλές επιτυχίες σαν ομάδα.
0: Πάντως, Απόστολε Χρήστου, δείχνει ότι η Ρώμη μάλλον σου πάει πολύ. Έτσι. Εκεί είχε στεφθεί και πρωταθλητής Ευρώπης το 2022 και τώρα επέστρεψες με 2 ακόμη μετάλλια. Είναι μια πόλη έτσι, στην οποία νιώθεις ξεχωριστά όταν αγωνίζεσαι.
1: Η αλήθεια είναι πως μου ξυπνάνε πολύ όμορφες αναμνήσεις να πηγαίνω σε αυτό το κολυμβητήριο. Πέρα από το ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα κολυμβητήρια παγκοσμίως για μένα, γιατί η τοποθεσία του είναι πανέμορφη. Είναι σε ένα ωραίο σημείο λίγο εξ από τη Ρώμη, δίπλα στο στάδιο το Ολύμπικο που γίνεται το ποδόσφαιρο. Οπότε είναι πολύ όμορφη τοποθεσία και πέρα από αυτό είναι και η πισίνα πολύ καλή. Άρα φέρνει και μια καλή διάθεση σε όλους τους αθλητές. Και σίγουρα ήταν το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2022, άρα είναι μια συμβολική πόλη για μένα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα μας είπες και εσύ ότι μετά το Ακρόπολης υπήρξε μια μικρή διακοπή και κατάφερες τώρα να επιστρέψεις. Ήταν θέμα τραυματισμού?
1: Όχι, ήταν ένα θέμα διαθεσίας το οποίο χρειάστηκε κάποιες περαιτέρω εξετάσεις. Mm-hmm. Οπότε έχασα λίγο έδαφος στην προπόνηση. Ήταν και η συγκυρία έτσι που ήταν οι αγώνες, οπότε δεν κατάφερα να αγωνιστώ στο πρωτάθλημα. Αλλά όλα πήγαν καλά και από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε κάπου η κατάστασή μου με βάση τα αποτελέσματα στη Ρώμη.
0: Ναι. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε είδαμε να μην αγχώνεσαι. Οπότε κατάφερες να προλάβεις και να επιστρέψεις όπως ήθελες.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν πώς συνεχίζεται από εδώ και πέρα το αγωνιστικό πρόγραμμα? Ποιες είναι οι επόμενες διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε στο μεγάλο ραντεβού της χρονιάς που είναι το ευρωπαϊκό?
1: Αυτή ήταν η τελευταία μας διοργάνωση που θα συμμετάσχουμε, που συμμετείχαμε ουσιαστικά για την προετοιμασία μας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αγώνας, οπότε έχει μείνει ένας μήνας προετοιμασίας και λίγες μέρες ακόμα ουσιαστικά πριν τους αγώνες όπου θα ξεκουραστούμε και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση όλα τα παιδιά στο Παρίσι.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν στο Παρίσι τι θα ήθελες να κάνεις βάσει και της κατάστασης που βρίσκεσαι εσύ αυτή τη στιγμή, τι θα ήθελες να κάνεις, με τι θα ήσουν ευχαριστημένος?
1: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απολαύσω τη διοργάνωση, να ζήσω όλες τις στιγμές όσο πιο έντονα γίνεται, είτε είναι ευχάριστες είτε δυσάρεστες, όλες κάτι μας προσφέρουν. Με όλα τα παιδιά να περάσουμε καλά, να πάει όλη η αποστολή να πετύχει τους στόχους της για να γυρίσουμε όλοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, έτσι ώστε να απολαύσουμε και τους αγώνες όλοι μαζί. Και από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να αγωνιστώ στα διαγωνίσματά μου 50% ύπτιο χωρίς να κάνω κάποια σοβαρά λάθη. Και αυτό θα συνεπάγεται με πολύ καλές και ανταγωνιστικές κούρσες στους τελικούς και θεωρητικά με κάποια θέση πολύ ανταγωνιστική για κάποιο μετάλλιο.
0: Πάντως είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό που τα τελευταία χρόνια μιλάμε για αθλητές, για Έλληνες αθλητές οι οποίοι καταφέρουν να μετέχουν σε μεγάλες διοργανώσεις σε τελικούς. Κάτι που πριν από κάποια χρόνια, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, δεν συνέβαινε.
1: Ναι, ισχύει αυτό και εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, με την Άννα Ντουντουνάκη, τον Ανδρέα Βαζέο, την Όλα Δράκο, έχουμε περάσει αυτή την περίοδο τη δύσκολη που για αρκετά χρόνια είχαμε έναν τελικό απλά και πανηγυρίζαμε σαν επιτυχία. Πλέον έχει αλλάξει το επίπεδο στην ελληνική κολύμβηση και είναι πολύ όμορφο ότι φαίνεται πως όλοι εμείς που προσπαθούσαμε αυτά τα χρόνια να φέρουμε επιτυχίες και διακρίσεις, αποτελέσαμε έμπνευση για τα νέα παιδιά και έχουν έρθει πεινασμένα με υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις. Και φαίνεται και στα αποτελέσματα ότι όντως υπάρχει βελτίωση και σιγά σιγά σταθεροποιείται η Ελλάδα σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και στο πανευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Φαντάζομαι ότι υπάρχει πλέον και μεγάλη εξειδίκευση, υπάρχει μεγάλη τεχνογνωσία. Έχουν αλλάξει προφανώς και οι τρόποι που γυμνάζεστε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το αποδώσω κάπου αλλού. Εσύ είσαι πιο ειδικός να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει.
1: Σίγουρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο το ότι είμαστε σε μια εποχή που οι πληροφορίες ταξιδεύουν παγκοσμίως από τη μια στιγμή στην άλλη. Οπότε πλέον οι προπονητές έχουν την τεχνογνωσία και την ειδίκευση να προσφέρουν πολύ καλό πρόγραμμα προπόνησης στους αθλητές. Και με αυτό που είπα και πριν, ότι με την προσπάθεια που κάνουμε όλοι να φέρουμε επιτυχίες και βήμα-βήμα να βελτιωνόμαστε, θεωρώ πως είναι αναμενόμενο και είναι ευχάριστο ότι αποδίδουν και τα προγράμματα των προπονητών τα οποία βελτιώνονται, γιατί όλοι μαθαίνουμε, δεν μπορούμε να μείνουμε σε παλιούς τρόπους προπόνησης και δηλαδή υπάρχει μεγάλη διοίκευση πλέον, οπότε σιγά σιγά βήμα-βήμα βελτιωνόμαστε και φαίνεται και στα αποτελέσματα αυτό.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, ετοιμάζεσαι για Παρίσι, για το Ευρωπαϊκό. Το Παρίσι, είπαμε λίγο νωρίτερα για τη Ρώμη, ότι είναι μια πόλη που σε εμπνέει πλέον διότι έχεις βιώσει έτσι μεγάλες στιγμές, αλλά και το Παρίσι είναι εκεί που κατέκτησες το αργυρό Ολυμπιακό μετάλλιο πριν από 2 χρόνια. Έτσι, μια στιγμή που έγραψε ιστορία για την ελληνική κολύμβηση. Θεωρείς λοιπόν ότι θα σου ξυπνήσουν ξανά όλα αυτά τα συναισθήματα που βίωσες πριν από 2 χρόνια στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων?
1: Ναι, σίγουρα. Είχα πάει και το χειμώνα σε ένα meeting στο Παρίσι πάλι, στην ίδια πισίνα που θα γίνει το πανευρωπαϊκό. Και πάντα το Παρίσι για μένα θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί αυτό που είσαι εκείνη την εβδομάδα δεν μπορούσα ούτε να το ονειρευτώ, δεν το φανταζόμουν ότι θα γίνει έτσι. Άρα θα είναι εξίτηλο στη μνήμη μου και σαν πόλη, αλλά και ειδικότερα σαν
0: αυτό
1: αυτή
0: που
1: την εβδομάδα, που, ναι. Αυτή η εμπειρία. Ναι, ναι. Ναι.
0: Τώρα, σήμερα με απόσταση πλέον από εκείνη την βραδιά 2 ετών, έτσι, νιώθεις ότι σε έχει αλλάξει ως άνθρωπο, ως αθλητή, έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τον εαυτό σου ή ο τρόπος που μπαίνεις πλέον σε κάθε αγώνα μετά από αυτό το Ολυμπιακό μετάλλιο?
1: Σίγουρα με έκανε να προσδιορίσω λίγο τους στόχους μου και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχα ως στόχο κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου και κυνηγούσα για να το πετύχω. Και από τη στιγμή που το πέτυχα, έπρεπε να αλλάξω λίγο τρόπο σκέψης και το πώς θα λειτουργήσω από εδώ και πέρα, γιατί υπήρχε πάρα πολύ πίεση και άγχος όλα αυτά τα χρόνια. Και πλέον με την εμπειρία και με περισσότερη ηρεμία και όχι τόσο άγχος, πιστεύω ότι ναι, μπορώ να αντιμετωπίσω κάποιες καταστάσεις ακόμα καλύτερα.
0: Ποιο είναι η φάλια, πάντως. Ναι, ολοκλήρωσε, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό δεν ήθελα.
0: Πάντως μου έδωσες μια ωραία πάσα, γιατί εμείς σε βλέπουμε να είσαι ένας άνθρωπος πολύ ήρεμος έτσι πριν από τους αγώνες. Τελικά, από ό,τι καταλαβαίνω και αυτό που μας περιγράφεις, δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχει λοιπόν άγχος και απλά δεν το δείχνεις?
1: Ναι, πάντα υπάρχει άγχος. Απλά τη στιγμή πριν κολυμπήσουμε, το μυαλό καθαρίζει και λόγω της έντασης δεν μπορείς να σκεφτείς κάποια πράγματα πέρα από τον αγώνα. Αλλά όλη αυτή την περίοδο σίγουρα υπάρχει άγχος και υποσυνείδητα, χωρίς απαραίτητα να το σκεφτόμαστε. Είναι κάτι το οποίο, επειδή δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό και θέλουμε να πετύχουμε κάτι συγκεκριμένο, επειδή ουσιαστικά εμείς σαν αθλητές επενδύουμε για κάτι το οποίο θέλω να πετύχουμε και τις προσδοκίες που θέτουμε μόνοι μας για τον εαυτό μας.
0: Ναι.
1: Άρα μας δημιουργεί μια υποσυνείδητη πίεση. Αλλά με τον καιρό, όσο αποκτάμε εμπειρίες από μεγάλες διοργανώσεις και ανταγωνιζόμαστε τους κορυφαίους, θεωρώ πως βελτιώνεται αυτό και γίνεται ακόμη πιο εύκολο.
0: Ναι. Λοιπόν, Απόστολε Χρήστου, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Να είσαι πάντα υγιής. Να συνεχίσεις να μας χαρίσεις σπουδαίες στιγμές και πάλι πολύχρονος για τη γιορτή σου σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σου.
1: Επίσης.

Εδώ είμαστε, Έρα Σπόρα. Είναι εκπομπή Έξτρα Σπόρα. Συνεχίζουμε και θα μείνουμε στην Κολύμβηση. Άκουσαμε λίγο νωρίτερα τον Άργυρο Ολυμπιονίκη της Κολύμβασης, τον Απόστολο Χρήστου. Μας μίλησε λοιπόν για αυτά τα δύο μετάλλια, τα δύο χρυσά μετάλλια που κατέκτησε στη Ρώμη, στο φημισμένο meeting σε Τεκόλη. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε και άλλες βεβαίως ελληνικές επιτυχίες. Είχαμε μετάλλια, δύο μετάλλια από τον Βασίλη τον Κακουλάκη, ένα χρυσό στα 800 μέτρα και ένα χάλκινο στα 1500. Μάλιστα στα 800 ελεύθερο το χρυσό μετάλλιο συνοδεύτηκε και από ένα μεγάλο τομικό ρεκόρ, 7.52.56, το προηγούμενο ήταν 7.55.90, ενώ στο 1500 μέτρα ελεύθερο κολύμπησε στη γρήγορη σειρά και τερμάτισε τρίτος με χρόνο 15.08.88. Είχαμε επίσης επιτυχία από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, την Άννα Τουντουνάκη, η οποία κολύμπησε στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδας και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, τερματίζοντας τρίτη με 57-79. Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση του Στέργιου Μπίλα, που ήταν τρίτος στα 50 μέτρα πεταλούδας, με την καλύτερη μάλιστα φετινή του επίδοση, 23-08. Σε μια έτσι εξαιρετικά ανταγωνιστική κούρσα με πολλά σπουδαία ονόματα. Και επίσης η Νικόλη Παυλοπούλου, η οποία σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μέτρα μεικτής ατομικής με επίδοση 2.13.14. Το προηγούμενο ήταν 2.13.29 από το περσινό πανελλήνιο χειμερινό κύπελο κολύμβησης. Να πούμε επίσης ότι οι αθλητές της ελληνικής αποστολής είχαν την τιμή να επισκεφτούν και το Βατικανό και να παρακολουθήσουν μάλιστα και την επίσημη ακρόαση του Πάπα Λέοντα. Κατά την ομιλία του λοιπόν αναφέρθηκε στην βαθύτερη αξία του αθλητισμού, τονίζοντας ότι ο αθλητισμός όταν ασκείται σωστά είναι φάρμακο τόσο για το σώμα όσο και για το πνεύμα. Ενώ επεσήμανε ότι η εποχή των αγώνων περνά, όμως οι αξίες μένουν. Μένουμε στην Κολύμβηση. Η πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος των κατηγοριών ολοκληρώθηκε παράλληλα με το Περιφερειακό Πρωτάθλημα. Ήταν αγώνες που έγιναν το διήμερο, Σάββατο και Κυριακή, και εξελίχθηκαν σε μια πραγματική γιορτή του αθλήματος. Έγιναν λοιπόν σε 9 πόλεις της Ελλάδας που καλύπτουν όλες τις περιφέρειες. Και εκατοντάδες πραγματικά παιδιά από όλη τη χώρα ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους. Στην Αθήνα οι αγώνες έγιναν στα κολυμπητήρια της Νέας Μέρνης και στα Νολιώσκια. Το δεύτερο φιλοξένησε αγώνες και το διήμερο 20-21 Ιουνίου, όταν άνοιξε και τις πόρτες του για την κολύμβηση. Το αποτέλεσμα ήταν βεβαίως άρτιο, όπως συνέβη σε όλα τα κολυμπητήρια που έγιναν οι αγώνες, με τους ανθρώπους αυτά να δίνουν έτσι πραγματικά τον καλύτερό τους εαυτό. Η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος θα γίνει στο ΑΚΑ 17 με 20 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν θα αγωνιστούν αθλητές και αθλήτρες που προκρίθηκαν από τους αγώνες του διημέρου.

Λοιπόν, θα μείνουμε στο υγρό στοιχείο. Θα πάμε όμως στο πόλο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων K18 που πραγματοποιείται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας. Εκεί λοιπόν όπου μας εκπροσωπεί η εθνική μας ομάδα των εφήβων και τα πάει εκπληκτικά, έχει 2-2 μέχρι αυτή την ώρα. Την πρώτη μέρα νίκησε την ομάδα της Αυστραλίας με 23-12. Και χτες λοιπόν με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Χατζή και τον Ηλία Αγγελόπουλο που πέτυχαν από 7 γκολ έκαστος, διέλυσαν με 33-5 την ομάδα από την Νότιο Αφρική και σε πολύ λίγο, 6.30 δηλαδή, στο δρόμο για την οκτάδα θα αγωνιστούν κόντρα στον Καναδά, ο Καναδάς ο οποίος είναι πρώτος στον έκτο όμιλο.

Πάμε στο τένις, όπου η Μαρία Σάκαρη μπήκε με το δεξί στο Wimbledon. Η κορυφαία Ελληνίδα λοιπόν τενίστρια, η οποία είναι νούμερο 43 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε με 2-0 σετ, 6-3-6-3 την Κλάρα Τάουσον από την Δανία, η οποία είναι νούμερο 25 στον κόσμο και 24 στο κυρίως ταμπλό. Σε μια αναμέτρηση λοιπόν για τον πρώτο γύρο του φημισμένου τουρνουά Grand Slam, και ένας αγώνας ο οποίος κράτησε 1 ώρα και 13 λεπτά. Η Μαρία Σάκαρη λοιπόν, η οποία κατάφερε με νίκη να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για τη φάση των 64. Εκεί λοιπόν όπου η 30χρονη πρωταθλήτριά μας θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Καλίνικα και την Καμίλα Ραχίμοβα, το οποίο ολοκληρώθηκε και αυτό πριν από λίγο, και νικήτρια ήταν η Καμίλα Ραχίμοβα, οπότε θα είναι κόντρα στην Ουσμπέκα Καμίλα Ραχίμοβα, η οποία είναι νούμερο 70. Από την άλλη στους άντρες, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά αύριο στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο Σέρβος Σούπερσταρ λοιπόν ξεκίνησε με νίκη την προσπάθειά του να κατακτήσει τον 8ο τίτλο του στο Wimbledon και το ιστορικό 25ο Grand Slam της καριέρας του, επικρατώντας δύσκολα του Κινέζου Γου Γιμπίνγκ με 3-1 σετ στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε νικήσει τον Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ.

Λοιπόν, αυτά και από το τένις. Μουσικά εμείς θα πάμε μέχρι τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Me and you. 1, 2.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Μένετε πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα, εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρας συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριών να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς η Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Ερασπορ 101,8.

0: 6 και 36 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στην Era Sport, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είναι η εκπομπή Extra Sport και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σε αυτό το δεύτερο μέρος τη βόλτα μας στον κόσμο των σπορ, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με τη Βιβίνη Κολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα παραμείνουμε στα αθλήματα του νερού. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για την κολύμβηση και τα όσα έγιναν στο φημισμένο meeting Sete Colli της Ρώμης. Ακούσαμε λοιπόν και τον αργυρό Ολυμπιονίκη της κολύμβησης, τον Απόστολο Χρήστου. Θα συνεχίσουμε όμως με το υγρό στοιχείο, γιατί έχουμε και άλλες ελληνικές επιτυχίες, όχι από την κολύμβηση αυτή φορά, αλλά από το κανόε καγιάκ. Το ελληνικό κανόε καγιάκ, το οποίο ζει τις πιο λαμπρές, θα έλεγα, στιγμές της ιστορίας του, χάρη στον Στέφανο Δημόπουλο, ο οποίος κατέκτησε 2 χάλκινα μετάλλια στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών στην Πορτογαλία, στα αγωνίσματα σε 1.000 μέτρων και σε 1.500 μέτρων. Πρόκειται λοιπόν για μία ακόμη ιστορική επιτυχία για την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα αυτή τη φορά στους άνδρες. Είναι μετάλλια που έρχονται να προσθεθούν στο αργυρό μετάλλιο που είχε κατακτήσει ο ίδιος αθλητής το 2025 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρυσι λοιπόν στο Μιλάνο. Και αποδεικνύοντας λοιπόν ότι δεν πρόκειται για μια συγκυριακή τότε διάκριση, αλλά για την καθιέρωση, για την καθιέρωση του αθλητή αυτή στην κορυφαία ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή. Λοιπόν, ο Στέφανος Δημόπουλος είναι σήμερα κοντά μας. Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μου δίνετε το βήμα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου. Καλώς σας βρήκα λοιπόν.
0: Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για τις σπουδαίες επιτυχίες. Είναι και δική μας χαρά, να ξέρεις. Δεν είναι μόνο δική σου. Και από τότε λοιπόν που έχουν ξεκινήσει οι επιτυχίες να έρχονται, πραγματικά έχεις βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη πλέον για το ελληνικό κανόε καγιάκ. Λοιπόν, έχουν περάσει λίγες μέρες από το ευρωπαϊκό. Έχεις συνειδητοποιήσει το μέγεθος της επιτυχίας σου?
1: Το συνειδητοποιώ σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι, μετά το παγκόσμιο πέρσι τον Αύγουστο, το αργυρό μετάλλιο στο παγκόσμιο, η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα ήταν να κρατηθώ σε αυτό το επίπεδο και να δείξω ότι αξίζω και ότι έχω μέλλον πάνω στο άθλημα αυτό. Τι να πω, είμαι βαθιά συγκινημένος. Μετά τις κούρσες μου ιδιαίτερα ένιωθα υπερηφάνεια για αυτό που έχω καταφέρει μετά από τόσα χρόνια κόπων.
0: Και μάλιστα στον τελικό των 1.000 μέτρων η μάχη για το χάλκινο κρίθηκε κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή του τερματισμού, έτσι.
1: Πραγματικά ήταν η τελευταία κουπιά που λέμε, αυτή που μας έδωσε το χάλκινο μετάλλιο. Μια πάρα πολύ απαιτητική κούρσα, μια κούρσα που διαρκεί περίπου 4 λεπτά. Είχαμε ένα πολύ ωραίο πλάνο. Τα 1.000 μέτρα στο μονοθέσιο κανό αποτελεί την ολυμπιακή απόσταση για μας, οπότε το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Είναι μια απόσταση την οποία πρέπει να δείξουμε δύναμη και επίπεδο για τη συνέχεια, για τον δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Κατάφερες λοιπόν κυριολεκτικά, όπως είπες, στη γραμμή του τερματισμού να πάρεις την μπουκιά από το στόμα του Ιταλού, έτσι, του Γκαμπριέλε Καζαντέι. Και έκανες και ένα πολύ μεγάλο δομικό ρεκόρ που δείχνει ότι βρέθηκε στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας σου, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι την βουκιά από το στόμα δεν την πήρα εγώ ακριβώς, διότι προπορευόμουν σε όλη την κούρσα.
0: Α, okay.
1: Το πλάνο του προπονητή ήταν αυτό. Ξέραμε τις δυνατότητες του κάθε αθλητή, ξέραμε ότι μπορούμε να κρατηθούμε μπροστά. Ο Ιταλός έχει πολύ δυνατό τελευταίο 200, έτσι ξέραμε ότι θα κάνει την αντεπίθεσή του. Περιμέναμε υπομονετικά να μας φτάσει και τη στιγμή που θα ήμασταν μύτη με μύτη, ουσιαστικά εκεί θέλαμε να σπάσουμε την ψυχολογία που είχε πάρει, γιατί προπορευόμασταν για ένα σκάφος μπροστά του. Πράγμα που σημαίνει ότι ερχότανε, μας έφτασε, μας πέρασε και ήταν εκεί που πήρε ψυχολογία και ένιωθε ότι έχει το μετάλλιο στα χέρια του.
0: Άρα ήταν αγώνας τακτικής και από τη δική σας πλευρά.
1: Μεγάλης τακτικής, όπως είπατε, ένα ατομικό ρεκόρ. Και στο παγκόσμιο κύπελο τον Μάιο οι αθλητές έδειξαν ότι είναι πάρα πολύ γρήγοροι, κάνοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ, που εδώ είναι αρκετά ψηλό, πάρα πολύ ψηλό θα πω. Αυτό συνέχισε και στην Πορτογαλία, μόλις για μισό δευτερόλεπτο δεν ξαναέσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ, οπότε είμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο πρέπει πραγματικά να ξεπεράσεις τον εαυτό σου σε κάθε κούρσα, ώστε να μπορέσεις να βρίσκεσαι στο βάθρο.
0: Τώρα πόση δουλειά, έτσι αναρωτιέμαι, κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση, Στέφανε Δημόπουλε?
1: Εντάξει, το μεγαλύτερο διάστημα λείπουμε από το σπίτι. Αγωνιζόμαστε στην προπόνηση πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Η ζωή μας είναι αυτή. Εκτός προπόνησης προσέχουμε πάλι, είμαστε σε φιλοσοφία προπόνησης. Δεν κοιμόμαστε αργά, τρώμε καλά, τρώμε σωστά. Πρέπει να προσέχουμε τα πάντα. Φυσικά η ζωή μας διαφέρει από
0: ένα κοινό άνθρωπο. Ναι.
1: Από την καθημερινότητα, θα πω, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε ψηλά την ψυχολογία μας αυτό, διότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι εμείς που κάνουμε πρωταθλητισμό όλοι, με την πίεση που έχουμε, με τις θέσεις που έχουμε να διαχειριστούμε και οτιδήποτε συνεπάγει αυτό. Οπότε είναι κάτι πολύ απαιτητικό, κάτι το οποίο πρέπει να είσαι εκεί πέρα 100%, και ο αγώνας είναι απλά μια στιγμή, 4 λεπτά, όπως είπαμε. Πρέπει να δίνεις σε κάθε προπόνηση το 100% και να μάχεσαι γι' αυτό, για να είναι ουσιαστικά αυτό που θα σε κάνει πρωταθλητή.
0: Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Ίσως να μην μπορούμε στο 100% να το καταλάβουμε, αλλά αυτό που είπες, κάνεις προπόνηση χρόνια, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για ένα μόνο χρόνο, χρόνια λοιπόν για να μπορείς να χτίσεις όλο αυτό, και κρίνεται η απόδοσή σου μέσα σε 4 λεπτά. Οπότε πραγματικά θα πρέπει να μπορέσεις να το διαχειριστείς όλο αυτό και να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας στην Πορτογαλία, πίστεψες ότι θα μπορούσες να ανέβεις στο βάθρο, ή ακόμη και εσύ ξεπέρασες τις προσδοκίες σου?
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά το παγκόσμιο, η έκπληξη ήταν στο παγκόσμιο, και πέρσι που πήραμε το Αργυρό. Μετά το παγκόσμιο πίστευα ότι διατηρώ ένα υψηλό επίπεδο. Ήξερα ότι θα είμαι ανάμεσα στις 5 πρώτες θέσεις, για να πω την αλήθεια. Βλέποντας και, γιατί στο παγκόσμιο κύπελο, στον τελικό, στα 1000 είχα βγει πέμπτος. Βλέποντας και τους υπόλοιπους αθλητές στις προηγούμενες κούρσες, ήξερα ότι είμαστε 5 αθλητές οι οποίοι θα παλέψουμε για το μετάλλιο πραγματικά. Και να πω την αλήθεια, περίμενα και να μείνω εκτός μεταλλίων, ναι, αλλά περίμενα και να το πάρω. Ναι. Από τη στιγμή όμως που πήρα το μετάλλιο στα 1000 μέτρα, άρχισα να πιστεύω, γιατί είχα ακόμα ένα τελικό στα 500 μέτρα, άρχισα να πιστεύω και στο δεύτερο μετάλλιο. Γιατί ένιωθα όντως πάρα πολύ καλά μετά το ατομικό μου ρεκόρ.
0: Και ήρθε και λοιπόν και το δεύτερο μετάλλιο στα 500 μέτρα, έτσι. Είναι θέμα ψυχολογίας τώρα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, το πρώτο μετάλλιο σου αναπτερώνει λίγο το ηθικό?
1: Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που επιβεβαιώνεις το γεγονός ότι βρίσκεσαι σε υψηλό επίπεδο, για μένα ήταν μια πρόκληση το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήθελα, πριν πάω στους αγώνες, ήθελα να είναι υψηλό επίπεδο. Για μένα ήταν μια πρόκληση το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήθελα, πριν πάω στους αγώνες, ήθελα,

0: είχαμε συζητήσει με τον προπονητή μου ότι το χάρτιο δεν μας αρέσει και πολύ, αλλά πραγματικά τα 500 μέτρα κρίθηκαν ακόμα περισσότερο στις λεπτομέρειες και εκεί κερδίζουμε πραγματικά την τελευταία κουπιά. Και σε όλο το διάστημα της κούρσας έχουμε μείνει πίσω, πολύ από τους υπόλοιπους αθλητές.
1: Μάλιστα. Τώρα εσύ μέσα σε ένα χρόνο λοιπόν έχεις περάσει από αυτό το ιστορικό αργυρό μετάλλιο, πέρασες τα δύο χάλκινα τώρα του Ευρωπαϊκού. Τι έχει αλλάξει ακριβώς την καθημερινότητά σου? Μάλλον αυτό το μετάλλιο τότε στο παγκόσμιο, πόσο σου άλλαξε έτσι τις ισορροπίες, τις σκέψεις σου, την ψυχολογία σου?
0: Αργά και σταδιακά αλλάζουν τα πράγματα, διότι βλέπεις γύρω σου πώς αντιμετωπίζουν αυτή τη διάκριση και έτσι δίνει βάρος το μετάλλιο αυτό σε σένα. Αν κανείς δεν ασχολιόταν μαζί μου, ένα ασημένιο μετάλλιο στην παγκόσμια δεν σήμαινε τίποτα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Η Ολυμπιακή Επιτροπή και πριν το ασημένιο μετάλλιο, αλλά και τώρα είναι δίπλα μου και με στηρίζει, μου δίνει δύναμη, έχει πάρει πράγματα από πάνω μου και ευθύνες πολλές που είχα πιο πριν να σκεφτώ. Και πλέον μπορώ να αφοσιωθώ πραγματικά σε αυτό που κάνω.
1: Είναι σημαντικό να έχεις ανθρώπους πλέον να σε στηρίζουν. Και είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη φορά πάλι που είχαμε ξαναμιλήσει. Μας είχες πει λοιπόν ότι υπήρχε ένα διάστημα από το 2019 μέχρι το 2022, όπου είχες απομακρυνθεί από την ενεργό δράση για προσωπικούς λόγους. Αλλά κατάφερες λοιπόν να επιστρέψεις, και όχι απλά να επιστρέψεις, πανηγυρικά με αυτά τα μετάλλια λοιπόν και στο παγκόσμιο αρχικά και στην Ευρώπη τώρα. Πόσο δύσκολο ήταν αυτή η πορεία μετά την εποχή σου να επιστρέψεις και πάλι σε τόσο υψηλό επίπεδο? Και τι ήταν αυτό το οποίο αλήθεια σε κράτησε όρθιο, Στέφανε?
0: Είχα σταματήσει για να εργαστώ, η αλήθεια είναι, γιατί είμαι και πατέρας, έχω έναν υπέροχο γιο, τον Άγγελο, 6,5 ετών.
1: Να σου ζήσει.
0: Ήτανε, ευχαριστώ πολύ. Ήτανε το άγχος πιο πολύ, το πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και τα οικονομικά τότε, ενώ ήμουν σε ένα υψηλό επίπεδο, δεν υπήρχε κάποια βοήθεια ιδιαίτερη. Υπήρχε μια πολύ μικρή οικονομική ενίσχυση. Δεν βρέθηκε κάποιος άλλος να βοηθήσει περαιτέρω το έργο μου. Οπότε αποφάσισα να εργαστώ. Και το έκανα αυτό για περίπου 3 χρόνια. Έκανα 2 δουλειές. Τον τελευταίο χρόνο, το 22, αποφάσισα να αφήσω τη μία δουλειά και το απόγευμα, κάθε απόγευμα, να κάνω προπόνηση. Μου έδινε κίνητρο αυτό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, διότι μετά την πρωινή τη δουλειά ένιωθα μεγάλη κόπωση. Απλά ένιωθα ότι μου δίνει πάλι πίσω τη χαρά που είχα, γιατί είχα επενδύσει όλη μου τη ζωή σε αυτό από το δημοτικό. Είχα στερηθεί πολλά πράγματα που κάνουν τα παιδιά στην ηλικία μας. Οπότε είχα επενδύσει πραγματικά πάνω σε αυτό και το πέταξα πολύ άδοξα. Μια βιαστική απόφαση. Εντάξει, βιαστική απόφαση.
1: Ήταν η ζωή σου όμως. Έπρεπε να επιλέξεις. Ήταν θέμα βιοπορισμού καθαρά.
0: Έπρεπε να επιλέξω. Η αλήθεια είναι ότι και το ψυχολογικό κομμάτι ήταν πολύ φορτισμένο εκείνο το διάστημα. Είχα κάνει πάρα πολύ προπόνηση. Ήμουν πολύ εξαντλημένος. Οπότε ήταν μια απόφαση που πήρα εκείνη τη στιγμή. Και ναι, με βοήθησε οικονομικά, αλλά από την άλλη μεριά η ψυχολογία μου δεν έγινε ποτέ καλύτερη. Ίσα-ίσα έπαιρνε την κάτω βόλτα. Οπότε δεν έπρεπε να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο προπόνηση για να είμαι χαρούμενος. Διότι έχω βρει αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου.
1: Είναι ξεκάθαρο πλέον.
0: Το κομμάτι. Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Πάντως, Στέφανε Δημόπουλο, είναι αλήθεια ότι το κανόε καγιάκ δεν είναι από τα αθλήματα που προβάλλονται συχνά. Και θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, πόσο μοναχικός είναι αυτός ο δρόμος? Πόσο δύσκολο είναι για έναν Έλληνα, κυρίως μιλάω για την Ελλάδα, για έναν Έλληνα αθλητή να φτάσει στην κορυφή έτσι όπως έχεις φτάσει εσύ?
0: Δυστυχώς πολλά αθλήματα στη χώρα μας δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Το κανό καγιάκ δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο που γνωρίζει ο κόσμος, αλλά είναι ένα από τα τελευταία. Είμαστε εδώ για να το φτιάξουμε αυτό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι δεν έχεις κάποιον να συναγωνίζεσαι στην προπόνηση. Καταλαβαίνετε ότι ένα άθλημα το οποίο δεν έχει επιτυχίες πιο πριν. Είχαμε κάποιες επιτυχίες σε παγκόσμιο κύπελο και πρωταθλήματα junior και under 23. Απλά δεν είχαμε κάποια μεγάλη επιτυχία όπως στους άντρες και στις γυναίκες ένα μετάλλιο. Οπότε και η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που έχουμε σαν άθλημα ήταν λίγο πίσω. Ναι. Καταλαβαίνετε, γιατί και το επίπεδο είναι μειωμένο. Παρά

0: Αυτό που με έκανε τόσο γρήγορο και τόσο δυνατό ήταν ο σωματιακός προπονητής μου τότε, από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης, ο οποίος όμιλος, παρένθεση να πω ότι μας έδωσε τα μέγιστα συγκριτικά με άλλους ομίλους, και μπορέσαμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό. Ο προπονητής μου, ερχόμενος από τη Σοβιετική Ένωση, ήταν πολύ σκληρά προπονημένος. Οπότε ήταν αυτό που μου τέργησε σε μένα σαν παιδί. Στους περισσότερους δεν τέργιαζε. Δηλαδή, πολλοί αθλητές είχαν σταματήσει την προπόνηση. Αλλά ήταν αυτός που με έκανε μαχητικό στην προπόνηση. Όπως είπα και πριν, πρέπει να δίνουμε το 100% στην προπόνηση. Και ήταν ένας προπονητής που κάθε προπόνηση προσπαθούσε να είναι αγώνας για μας.
1: Ναι.
0: Και
1: πραγματικά
0: πάλευε για το καλύτερό μας. Ο προπονητής μου, το μόνο που τον νοιάζει είναι οι αθλητές να κάνουν προπόνηση. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Αν δεν ερχόταν στην προπόνηση, είχε πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
0: Να το πω και έτσι. Οπότε από εκεί ήταν αυτό το μαχητικό που έχω πάρει και λειτουργεί μέχρι και σήμερα.
1: Μάλιστα. Σε βρίσκουμε τώρα που μιλάμε στην Ολλανδία, είσαι εκτός της Ελλάδας.
0: Ακριβώς. Ναι, μετά και το τέλος του Πανελληνίου. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τώρα πριν δύο τις μέρες. Εχθές μόλις ήρθα στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Ακολουθάω την Ολλανδική ομάδα του Κανοέ Καγιάκ, διότι έχουμε τον ίδιο ομοσπονδιακό προπονητή. Οπότε μου αρέσει κιόλας εδώ, θα πω. Ναι. Σε σχέση με την Ελλάδα που έχουμε τώρα περίπου 35 βαθμούς, εγώ είμαι στους 22.
1: Είσαστε πιο δροσερά τουλάχιστον εκεί, ναι.
0: Ναι, ναι. Και κάνω την προπόνησή μου πολύ ευχάριστα.
1: Mm-hmm. Τώρα πιστεύεις, Στέφανε Δημόπουλε, ότι αυτές οι διακρίσεις που έχεις φέρει σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να γίνουν αφορμή για να αγαπήσει έτσι το άθλημά σας περισσότερος κόσμος, περισσότερα παιδιά?
0: Θεωρώ ότι έχει γίνει μια καλή αρχή, μια πολύ καλή αρχή. Για το άθλημά μου είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε κάθε φορά. Η Ομοσπονδία προσπαθεί με τον τρόπο της να προσεγγίσει άτομα, κάνει ενέργειες. Μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια πολύ καλύτερη φάση από ό,τι ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Είχαμε ένα τεράστιο χρέος σαν Ομοσπονδία, το οποίο το ρύθμισε ο πρόεδρος και είμαστε στην ευχάριστη θέση με τη βοήθεια του Υπουργού να ξεχρεώσουμε αυτό το χρέος που είχαμε, διότι τα λεφτά θα τα πέραναν από την προετοιμασία των αθλητών. Οπότε μπορεί και να έκλεινε η Ομοσπονδία μας.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: είστε σε καλό δρόμο τώρα, λοιπόν.
0: Είμαστε σε ένα δρόμο το οποίο έχουμε μια τεράστια ανάπτυξη, θα πω, μετά τις διακρίσεις. Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει μέλλον. Σίγουρα η Ομοσπονδία μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω στους αθλητές. Μπορώ να πω μετά από 20 χρόνια ότι είμαστε στην καλύτερη φάση που θα μπορούσαμε να είμαστε. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Για μένα προσωπικά είναι η αρχή ακόμα. Αυτά τα 3 μετάλλια θα προσπαθήσουμε να τα κάνω 30.
1: Σου έχει ανοίξει όρεξη λοιπόν τώρα.
0: Ναι, ναι, όχι, με έχει ανοίξει όρεξη. Έχω χάσει το έδαφος που είπαμε πιο πριν αυτά τα 3 χρόνια. Θεωρώ ότι έχω χάσει και κάποια μετάλλια.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαι πεινασμένος. Εκείνο το διάλειμμα που έκανα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Βγήκα λίγο έξω από το χορό και είδα τα πράγματα, είδα τι θέλω εγώ σαν Στέφανος. Παράλληλα με ξεκούρασε κιόλας, οπότε...
1: Για καλό έγινε, νομίζω.
0: Ναι, ναι, όχι, για καλό έγινε. Στο κάτω-κάτω της γραφής έγινε για καλό, ναι,
1: έτσι
0: πολύ
1: είναι.
0: Σωστά.
1: Τώρα, ποιοι είναι οι μεγάλοι στόχοι από εδώ και πέρα, μετά το ευρωπαϊκό, έχεις άλλες αγωνιστικές υποχρεώσεις?
0: Για φέτος, σε 2 εβδομάδες είναι η τρίτη φάση του παγκοσμίου κυπέλλου στο Καναδά. Όπου πρέπει και εκεί πέρα να δείξουμε μια πολύ καλή επίδοση, διότι έχει αλλάξει το σύστημα πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε 3 παγκόσμια κύπελλα κάθε χρόνο, ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Σε αυτούς τους αγώνες, ανάλογα με την κατάταξη του αθλητή, παίρνουμε και τους ανάλογους πόντους. Εγώ στα προηγούμενα 2 κύπελλα έχω 2/3 θέσεις και στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχω 2/3, κρατάμε την καλύτερη επίδοση όμως. Βαθμολογείται και ο επόμενος αγώνας λοιπόν στον Καναδά. Πρέπει και εκεί να μείνουμε στο υψηλό επίπεδο. Στόχος μου είναι πάντα να είμαι μέσα στην πεντάδα σε κάθε αγώνα και μέσα στα μετάλλια εννοείται. Οπότε είναι εξίσου σημαντικός και αυτός ο αγώνας που ακολουθεί σε 2 εβδομάδες. Ο τελευταίος αγώνας θα διεξαχθεί στην Πολωνία στις 27 Αυγούστου, ο οποίος είναι και το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος πρέπει σίγουρα να υπερασπιστώ τη θέση μου και να πιέσω λίγο ακόμα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι θα σε δούμε να είσαι έτσι πολύ μαχητικός, ναι, για να μπορείς να, όχι απλά να διατηρήσεις τον τίτλο σου, αλλά να, γιατί όχι, να πατήσεις αυτή τη φορά και στο πρώτο σκάλι του βάθρου, έτσι. Ναι.
0: Οπότε ο πιο μεγάλος στόχος είναι το παγκόσμιο για μένα. Από εδώ και πέρα νομίζω είναι και η διοργάνωσή μου προς το παρόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους αυτούς τους στόχους, να συνεχίσεις να είσαι πεινασμένος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Era Sport. Και να έχεις πάντα υγεία. Αυτό είναι το βασικότερο για να μπορέσεις όλα αυτά να τα διαχειριστείς.
0: Βασικά είναι το μόνο που ζητάω και το μόνο που με τρομάζει από εδώ και πέρα. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Άμα έχω υγεία θα τα καταφέρω όλα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, Στέφανε Δημόπουλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια
1: σου. Και από το κανόε καγιάκ θα πάμε στο βόλεϊ. Δύο δυνατές μεταγραφές έκανε ο Παναθηναϊκός στους άντρες. Απέκτησε το Γάλλο ακραίο Τιμωτέ Κάρλ με σπουδαία καριέρα σε συλλογικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Είναι εν ενεργεία Χρυσός Ολυμπιονίκης. Ο 30χρονος λοιπόν ακραίος ήταν στο ρόστερ της Γαλλίας που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παρίσι το 2024, ενώ με την φανέλα των μπλε έχει κατακτήσει ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στο VNL το 2024. Σε συλλογικό επίπεδο ο Καρλ έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελα και 4 Super Cup Γερμανίας. Την τροπεοθήκη του λοιπόν κοσμούν ακόμη ένα πρωτάθλημα Ιαπωνίας και ένα κύπελο Πολωνίας.

Και μετά τον Γκάλ, οι πράσινοι απέκτησαν και τον διεθνή βούλγαρο κεντρικό μπλοκέρ, τον Νικολάι Κόλεφ, ο οποίος ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Τσέρνο Μόρε και τις τελευταίες δύο σεζόν έπαιξε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Επίσης έχει αγωνιστεί 2 χρόνια και στην Γαλλία. Και στην μέχρι τώρα καριέρα του έχει κατακτήσει 1 κύπελο και 1 Super Cup Βουλγαρίας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τις τελευταίες μέρες έχει ανακοινώσει την οριστική λήξη της συνεργασίας του με τον πατέρα του, τον Απόστολο τον Τσιτσιπά, ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχει πλέον το ενδεχόμενο μιας νέας ένωσης στο μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν με τον 27χρονο πρωταθλητή, μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν θα συνεργαστεί με τον Τόμας Περίν από την Ακαδημία του Πατρίκ Μουράτογλου, με τον Γάλλο προπονητή να έχει συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο, όποτε το επιτρέπουν βεβαίως οι υποχρεώσεις του. Πλέον συνεργάζομαι με τον Τόμας Περίν, γράφει χαρακτηριστικά. Είναι μία λύση μέχρι το τέλος του χρόνου, με την επιλογή να συνεχίσουμε και μετά. Όσο μεγαλώνω, γράφει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είναι πολύ πιο δύσκολο να κρατήσω μία σταθερή σχέση με τον πατέρα μου μέσα στο γήπεδο. Εκείνος, λέει, χρειάζεται διαφορετικά πράγματα, όπως και εγώ. Αγαπώ, λέει, πάρα πολύ τον πατέρα μου, όμως αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τον εαυτό μου και το τι είναι καλύτερο για μένα. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς, ο πατέρας του, από την πλευρά του, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολίασε λοιπόν την απόφαση του γιου του, γράφοντας ότι υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει ότι αν χάσεις το λεωφορείο, ίσως απέφυγες ένα ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως να σώθηκες από το λάθος μέρος. Αν κάποιος έφυγε από τη ζωή σου, ίσως άφησε χώρο για αυτόν που έρχεται. Το σύμπαν, γράφει, σε προστατεύει με τρόπους που αρχικά μοιάζουν με κακή τύχη. Εμπιστεύσου την παράκαμψη.

0: Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον Δημήτρο Λιαργκόβα για να μας πει τι.
1: Πολύ δική μου η χαρά. Είχαμε τα αποτελέσματα για την ανάδειξη νέου προέδρου στη Super League. Δεν βγήκε λευκός καπνός, καθώς Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης, μέτρησαν από 7 ψήφους. 7-7 με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό. Συνεπώς θα χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές, οι οποίες ορίστηκαν για 15 Ιουλίου. Επειδή δεν υπάρχει χρόνος, περισσότερη ανάλυση.
0: Μάλιστα,
1: σε λίγο ας μείνουν συντονισμένοι οι φίλες και οι φίλοι στην Era Sport.
0: Ντέρμπι λοιπόν για τις εκλογές στη Super League.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε και λίγο αργότερα, θα σας ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Η Βεβίνη Κολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 18:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
11: Ακούτε Era Sport.

0: οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλησπέρα, ακούτε Ερασπορ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 10. Είναι 9 λεπτά μετά τις 7, η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αύριο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, τον Ιούλιο. Στη ρύθμιση των ήχων, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Βιβή Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Να θυμίσω ότι έχουμε παιχνίδι για το Μουντιάλ στις 8, ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία για μία θέση στους 16. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας, οπότε θα εκμεταλλευτούμε αυτό το κενό, να δούμε τι συμβαίνει στις μεγάλες ομάδες της Super League. Θα ξεκινήσουμε όμως από την εκλογική διαδικασία για τον πρόεδρο τη Super League. Ακούσατε και πριν τον Δημήτρη Λιαργκόβα, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους. Καθώς πριν έτσι μπήκα φουριόζο στο στούντιο, στην εκπομπή της Βίκη Σπύρου, είχαμε την διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου στη Super League. Δύο υποψήφοι, ιδιοκτήτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος αντίστοιχα, δεν υπήρξε νικητής, δεν αναδείχθηκε πρόεδρος, καθώς καθένας συγκέντρωσε 7 ψήφους.
1: Ισοπαλία δηλαδή.
2: Ακριβώς. Είναι 15 συνολικά οι ψήφοι, καθώς 7, 14 είναι οι ομάδες της Super League, συν την ΕΠΟ. Η ΕΠΟ έριξε λευκό. Τώρα καθένας κάνει τις σκέψεις του με ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά την επαναληπτική διαδικασία, η οποία θα διεξαχθεί στις 15 Ιουλίου. 7 ΠΑΕ στήριξαν κάθε ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τις πληροφορίες τον Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν η Ολυμπιακός Άρης, Όφη Καλαμάτα, Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης και Βόλος, ενώ τον Γιάννη Αλαφούζο, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Κηφισιά και Πανετολικός.
1: Δημήτρη, σε περίπτωση και δεύτερης ισοβαθμίας, χ, ανάμεσα στους δύο, τι γίνεται μετά? Υπάρχει περίπτωση και στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να έχουμε πάλι το αποτέλεσμα να είναι ισόπαλο?
2: Θα μπορούσε, αλλά νομίζω μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο τη δεύτερη φορά η ΕΠΟ θα πάρει θέση, θεωρώ.
1: Θεωρείς?
2: Ναι, βέβαια μπορεί να έχουμε και κάποια μετακίνηση από ΠΑΕ, από τη μία πλευρά στην άλλη. Να δούμε, το δεδομένο είναι ότι δεν καταφέραμε να έχουμε πρόεδρο στη Super League, με την αγωνία να παρατείνεται μέχρι τα μέσα Ιουλίου, λίγο παραπάνω από 2 εβδομάδες. Αύριο με το καλό υποδεχόμαστε τον Ιούλιο και θα περιμένουμε μέχρι τότε προκειμένου να έχουμε πρόεδρο, να δούμε αν θα παραμείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης ή θα τον διαδεχθεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Άρα οι δύο υποψήφοι έχουν μπροστά τους 16 μέρες για να μπορέσουν να κερδίσουν την προεδρία του Super League.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ εγώ.
1: Για το πληρέστατο ρεπορτάζ.

0: Και να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160 με email στο erasport@papakier.gr και στο γκρουπάκι στο Facebook. Η περισσότερη διαδικασία τη γνωρίζετε. Εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Πάμε λοιπόν τώρα στον Παναθηναϊκό να δούμε αν υπάρχει κάποια αντίδραση και οποιοδήποτε νέο από την ομάδα, μεταγραφικό ή μη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας έχουμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, Νίκο, σε όλες και σε όλους, ακροάτριες και ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Είχαμε σήμερα τις εκλογές, όπως γνωρίζουμε, τις εκλογές της Λίγκας, όπου είχαμε μια ισοπαλία 7-7 μεταξύ του Γιάννη Λαφούσου και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και οι εκλογές πήγαν σε επαναληπτικές, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 7 Ιουλίου. Πρέπει λοιπόν να πούμε εμείς εδώ ότι υπάρχει και τρίτο ημίχρονο, Νίκο, σε σχέση με τις εκλογές οι οποίες έγιναν στη Λίγκα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ως ρεπορτάζ ότι η υποψηφιότητα του Γιάννη Λαφούζου αποφασίστηκε, Νίκο, την τελευταία στιγμή. Και εκ του αποτελέσματος μπορεί ο Γιάννης Αλαφούζος να πέτυχε μια ισοπαλία, όμως επί της ουσίας ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕΚ κατάφερε να αποτρέψει την επανεκλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη στις καθυστερήσεις. Στον εξαχρόνο λοιπόν, τι ήθελε ο Γιάννης Αλαφούζος? Ο Γιάννης Αλαφούζος ήθελε να μην εκλεγεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για μια... Δεν ξέρω αν θα ήταν υπερβολικός ο όρος, αλλά μπορούμε να μιλάμε για μια μετοπική κόντρα μεταξύ των προέδρων των αιωνίων αντιπάλων, γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος αυτό το οποίο προσπάθησε και πέτυχε ήταν να μην εκλεγεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ξαναλέω 7-7, υπενθυμίζω ότι και η ΕΠΟ είχε ψήφο, η ΕΠΟ έχει αυτοδίκαια de facto θέση αντιπροέδρου στην Λίγκα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όμως ψήφισε λευκό, οπότε αν η ΕΠΟ έριχνε υπέρ του ενός ή του άλλου, προφανώς θα κέρδιζε αυτός ο οποίος θα έριχνε η ΕΠΟ την ψήφο του. Όμως η ΕΠΟ προτίμησε να ρίξει λευκό. Έχουμε λοιπόν δύο πόλους, Νίκο, στην Super League αυτή τη στιγμή, με βάση τις αναφερθήσεις εκλογές, όμως υπάρχει και κάτι περαιτέρω από αυτό. Και θα πρέπει να το κρατήσουμε για το μέλλον. Γιατί, τι συνέβη στις εκλογές? Έχουμε λοιπόν ότι με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός οι άλλες 6 ψήφοι ήταν οι εξής: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Ατρόμητος και Φυσιά, Πανετολικός, Ηρακλής. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι ΠΑΕ ψήφισαν, έδωσαν την ψήφο τους υπέρ του Γιάννη Λαφούζου. Στον αντίποδα, υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ήταν ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Άκτορ και η Καλαμάτα. Και ξαναλέω, Νίκο, ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτή την συμμαχία, αν θέλεις, μεταξύ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, σε σχέση με τα μελούμενα. Λοιπόν, και σε σχέση και με τις επόμενες εκλογές, τις επαναληπτικές, 7 Ιουλίου, αλλά και γενικότερα με το τοπίο που θα δημιουργηθεί όχι μόνο ποδοσφαιρικό, αλλά και τηλεοπτικό. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Αυτά για τις εκλογές, Νίκο, της Λίγκας. Πιστεύω ότι σήμερα έγιναν πάρα πολύ σπουδαία πράγματα σε σχέση με την χωροταξία, σε εισαγωγικά η λέξη, των ΠΑΕ στην Super League. Και θα το δούμε και σε 7 Ιουλίου. Αυτά λοιπόν, και δεν ξέρω αν θες να προχωρήσουμε στα μεταγραφικά.
0: Στα μεταγραφικά, τι γίνεται με την ομάδα? Ο Ντεφράι, από ό,τι βλέπω, αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Ίντερ. Τι έχουμε?
1: Αποχαιρέτησε λοιπόν. Περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Ντεφράι. Έχει περάσει τα εργομετρικά. Πολύ σωστά, όπως είπες, αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Ίντερ με ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Και περιμένουμε την ανακοίνωση και του Ολλανδού, 34χρονου κεντρικού αμυντικού, πρώην διεθνούς, από την ΠΑΕ. Μπορεί να γίνει από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό. Ο Ράστοντερ, ο Έλμιν Ράστοντερ, Νίκο, θα πάρει μέρος στην επόμενη προπόνηση του Παναθηναϊκού, καθώς ενσωματώθηκε στην αποστολή στην Ολλανδία. Και για αριστερό μπακ, η ένταση αναζήτηση αριστερού μπακ έχει αυξηθεί στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία, μετά την απόσυρση από τον Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό, γιατί η Λέστερ δεν ήθελε δανεισμό αλλά ήθελε αγορά, ενώ ο Παναθηναϊκός ήθελε δανεισμό με οψιόν, ο Παναθηναϊκός κοιτάει και άλλα ονόματα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε κάποιο όνομα για αριστερό μπακ, κοιτάει όμως ο Παναθηναϊκός. Περιμένουμε για την ανακοίνωση για τον De Vrij, δεν έχουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή από τον Νίκο σε σχέση με τα γραφικά του Παναθηναϊκού. Απλώς να πούμε ότι οι στοχευμένες κινήσεις του Παναθηναϊκού, του Τζέικουμπ Νίστρουπ και του Στέφανου Κοτσόλη είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικές σε σχέση με το μακροπρόθεσμο και το βραχυπρόθεσμο μέλλον της πράσινης ΠΑΕ, Νίκο.
0: Στέλιο, έχουμε και την απόσυρση του Χουάνκαρ. Τα έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα και ο Παναθηναϊκός. Τι έγινε με αυτό, για πες μας.
1: Ναι. Κοίταξε, ο Χουάνκαρ, θα ακούσει κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι. Καταρχάς, είναι ένα παιδί το οποίο αγάπησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και αγαπήθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Πρέπει να πούμε ότι ήταν ο παίκτης που πρόπερσι έδωσε την μπάσα και ο Βαγιανίδης έδωσε το κύπελλο στον Παναθηναϊκό, στον Πανθεσσαλικό, στον τελικό με τον Άρη. Είναι ένας παίκτης που τον έχουν πάντα οι φίλοι του Παναθηναϊκού στις καρδιές τους και θα σου πω ότι αγάπησε τον Παναθηναϊκό άδολα. Το λέω τώρα, ακούγεται λίγο έτσι περίεργη λέξη. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ποτέ δεν είχε οικονομικά προβλήματα. Μεγάλωσε σε οικογένεια πάρα πολύ ευκατάστατη. Είχε ως χόμπι του, εκτός από το ποδόσφαιρο που ήταν η κύρια ασχολία του, την ξηφασκία να φανταστείς. Έκανε το κέφι του, πραγματικά έδωσε τον εαυτό του και στον Παναθηναϊκό και ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον θυμάται πάντα με πάρα πολύ αγάπη. Και προφανώς, επόμενες φορές που θα έρθει στην Ελλάδα, κάποια στιγμή ο Φάνκαρ, για να τιμηθεί

0: και από τον Παναθηναϊκό για όλα όσα πρόσφερε στο Τριφύλι. Με 15 χρόνια ήταν πάρα πολλά. Θα τον θυμόμαστε κυρίως το πολύ καλό παιδί, τον Χουάνκαρ. Χουάνκαρ δεν είναι το όνομά του, έτσι. Λοιπόν, ήταν το προσωνύμιό του, Χουάν Κάρλος. Και πραγματικά θα το θυμούνται όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού με πολύ αγάπη. Σίγουρα θα έρθει και στην Ελλάδα ξανά για να παρακολουθήσει κάποια αγώνα του Παναθηναϊκού στο εγγύς μέλλον, Νίκο.
1: Στέλιο, να διαβάσω το συγκινητικό μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκό στα social media. Ένας αληθινός επαγγελματίας και ένα αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μας. Ευχαριστούμε για όλα, Χουάνκαρ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής σου. Μια φορά πράσινος, για πάντα πράσινος. Αυτή ήταν η δημοσίευση που έκανε στα social media η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο ποδοσφαιρικός μάλλον Παναθηναϊκός, για να το πω σωστά, για να ευχαριστήσει τον Χουάνκαρ για τη συμβολή του και να του ευχηθεί καλή συνέχεια. Ωραία. Στέλιο, δεν έχουμε κάτι άλλο, φαντάζομαι.
0: Κοίταξε, στην παρούσα φάση όχι, περιμένουμε την ανακοίνωση για τον Ντεφράι. Είμαστε εδώ stand-by να πάσα στιγμή να διακόψουμε την κανονική ροή για να πούμε την ανακοίνωση για τον πολύ σπουδαίο 34χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, που αν με επιτρέπεις, Νίκο, μπορεί και να είχε θέση στην Ολλανδία, η οποία, όπως είδες και εσύ και ξέρουμε όλοι, δεν τα κατάφερε καθόλου καλά στους 32 του Μουντιάλ και αποκλείστηκε από το Μαρόκο. Και πραγματικά είναι, αν με επιτρέπεις, πολύ θλιβερό να βλέπεις την Ολλανδική σχολή, την πάλι ποτέ Ολλανδική σχολή, να μην έχει καμία σχέση με την παρούσα Ολλανδική παρουσία στο Μουντιάλ, το οποίο πραγματικά παρακολουθούμε και απολαμβάνουμε από τις συχνότητες της ΕΡ, Τέρα Σπορ, Φλίξ και όλες τις πλατφόρμες της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Και το Sports και τα λοιπά. Θα συμφωνήσω, Στέλιο, αλλά προς το παρόν ήδη έχουμε δύο εκπλήξεις. Εκτός η Γερμανία, πέρασε η Παραγουάη, εκτός και η Ολλανδία, πέρασε το Μαρόκο, όπως είπες. Οπότε, ακόμα και αν είχε θέση ο Ντεφράι, το οποίο σηκώνει πολλή συζήτηση, το Μαρόκο είναι εκείνο το οποίο συνεχίζει στο Μουντιάλ. Ωραία, Στέλιο, για οτιδήποτε προκύψει, εδώ είμαστε και πάντα ενημερώνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ, Νίκο, καλή συνέχεια.

0: Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αντίδραση από τον Ολυμπιακό σχετικά με όσα έγιναν στις εκλογές. Κοντά μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα, Νίκο, και στους φίλους ακροατές. Είναι αλήθεια ότι επειδή είναι κάτι νοπό, μέχρι στιγμής δεν έχουμε προλάβει έτσι να καταγράψουμε κάποια αντίδραση, κάποια διαρροή ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το θέμα, με αυτή τη μισοπαλία έτσι, το 7-7 των ψήφων για τον νέο πρόεδρο της Super League. Οπότε, αν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Θα εδώ θα είμαστε.
1: Και, ναι.
0: Οπότε, λοιπόν, πάμε στο μεταγραφικό, το οποίο από ό,τι βλέπω, Γιάννη, δεν είναι ποδοσφαιριστή, αλλά είναι στελέχος της ομάδας, έτσι.
1: Πρώην πρόεδρος.
0: Πρώην πρόεδρος, ναι.
1: Αντώνιο Μιγγέλ Καρδόσο. Είναι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει έναν ρόλο επιτελικό, general director, σε θέματα ποδοσφαίρου και διεθνής στρατηγικής πραγμάτων που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Για την ακρίβεια, ο τίτλος είναι Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής του Κλαμπ. Αυτός είναι ο επίσημος ρόλος του. Ο Αντώνη Μιγγέλ Καρδόσο, ο οποίος ήταν σε μια θέση που είχε, εντάξει, τύπης πρόεδρος με τις Γκυμαράες, είχε έναν επιτελικό ρόλο, έχοντας περάσει και από διάφορες θέσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και στον Ολυμπιακό προσδοκού να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε επαφές για τις μεταγραφές και τις συζητήσεις, σε συνδυασμό με πιτσιρικάδες οι οποίοι θα εξελιχθούν και θα αξιοποιηθούν είτε εντός είτε εκτός συνόρων που θα έρχονται στην ομάδα. Οπότε αυτός είναι ο ρόλος του. Από εκεί και πέρα γίνονται συζητήσεις και για τον Αντώνιο Κορδόν, για το αν θα αναλάβει έναν ρόλο παρόμοιο με εκείνο που είχε το 23 όταν ήταν στους Ερυθρόλευκους, αλλά ήταν ένα σοβαρό οικογενειακό θέμα το οποίο υπήρχε που δεν το επέτρεψαν να μείνει περισσότερο από 6-7 μήνες στους Ερυθρόλευκους. Ένα πολύ μεγάλο όνομα.

0: και ο Κορδόν παράλληλα. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς παραμένει ως επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος. Δηλαδή δεν αφαιρείται κάτι από κάποιον, απλά γίνεται μια ανακατανομή ρόλων προκειμένου ορισμένα στοιχεία τα οποία έχουν εντοπίσει στον Ολυμπιακό ότι δεν λειτουργούν όχι τόσο καλά αλλά κυρίως με την ταχύτητα την οποία θα έπρεπε να κάνουν το κάτι παραπάνω. Θα δούμε.
1: Γιάννη, μιας και αναφέρθηκε στον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, φαντάζομαι ότι και ο Κριστιαν Καρεμπέ παραμένει στη θέση του, έτσι δεν αλλάζει.
0: Είναι άλλος ρόλος. Ο Κριστιαν Καρεμπέ είναι ένας πολύ διαφορετικός ρόλος και διαχρονικός και γι' αυτό είναι σχεδόν μια δεκαετία στον Ολυμπιακό. Δεν τίθεται καν αυτό το θέμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Μάντσα θα μείνει ιδανικός και τη νέα χρονιά στη Ριο Άβε. Στόπερ ο οποίος είχε προτάσεις και από την Βραζιλία, αλλά παραμένει ιδανικός στον Πορτογαλικό Σύλλογο. Το να γυρίσει πίσω υπήρχαν δύο θέματα. Πρώτον, γιατί ο Μεντιλίμπαρ το θεωρούσε ανέτοιμο. Και δεύτερον, γιατί πιάνει θέση ξένου. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει ακόμα 7 ξένους, όπως είχε και πέρυσι. Επίσης, ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει είναι με τις δηλώσεις του Κάρμο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι ανυπομονούν να βοηθήσουν να κερδίσουμε και άλλους τίτλους. Κάρμο, ο οποίος θυμίζω ότι πλέον ήρθε για τρίτη φορά στον Ολυμπιακό, αλλά πρώτη φορά ως παίκτης που ανήκει στον Ολυμπιακό, γιατί τις δύο προηγούμενες. Ήταν δανεικός πρώτα από την Πόρτο και μετέπειτα από την Νότιχαμ. Πλέον το συμβόλαιό του είναι συμβόλαιο τριετίας με τον Ολυμπιακό και να δούμε τελικά εάν θα δούμε έναν εντυπωσιακό Κάρμο όπως ήταν στην πρώτη του θητεία στους Ερυθρόλευκους, που πραγματικά έβγαζε μάτια με την απόδοσή του, τη σταθερότητά του, την αποτελεσματικότητά του, ή αν θα είναι ένας Κάρμο πολύ κάτω από εκείνα τα στάνταρ, ένας Κάρμο που είχε στο μυαλό του σε μια άλλου τύπου ομάδα και πώς θα γυρέψει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Οπότε ας έχουμε αυτές δύο όψεις του νομίσματος κατά νου και να δούμε τελικά ποιο από τα δύο θα δούμε. Πάντως ο καλός Κάρμο αυτή τη στιγμή, ο πολύ καλός Κάρμο, αποτελεί μια επένδυση για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή τους βρίσκει να έχουν δύο αριστεροπόδαρους στόπερ πολύ ψηλής αξίας και εμπειρίας που ομοιότητα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας άλλος στην Ελλάδα. Τώρα, επειδή είμαστε εν μέσω μεταγραφικής περίοδου, μπορεί να δούμε και στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, στον Άρη. Δεν το συζητάω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει ό,τι πιο ποιοτικό υπάρχει σε αριστεροπόδαρο στόπερ. Πιρόλα και Κάρμο. Τώρα, για τέταρτο στόπερ, ο Ολυμπιακός κινείται για υπόθεση που έχουμε πει εδώ και δύο μέρες, που είναι πολύ κάτω από τα ραντάρ τα δημοσιογραφικά, δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό. Και παρά το γεγονός ότι ο Ντουάρτε παραμένει νούμερο ένα στόχος για τους Ερυθρόλευκους, και ειδικά από τη στιγμή που η Σάο Πάολο που τον διεκδικούσε απέσυρε το ενδιαφέρον της. Ο Ντουάρτε θέλει να μείνει περισσότερο Ευρώπη, ζητάει περίπου στο 1,5 εκατομμύριο, μιλάμε για Ισπανό στόπερ. Αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος από την ομάδα του. Στον Ολυμπιακό όμως εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις, και άλλη περίπτωση για την ακρίβεια, που θα είναι τέταρτος ιεραρχικά στόπερ, και ακόμα και αν δεν έρθει από το εξωτερικό, ίσως να ενεργοποιηθεί κάποια από τις περιπτώσεις των πιτσιρικάνων. Ταυτόχρονα έχει πιάσει και επίσημα δουλειά ως βοηθός του Μεντιλίμπαρο Αβραάμ Παπαδόπουλος, μέχρι πρώτην ως προπονητής K17. Και βεβαίως συνεχίζεται κανονικά με διπλές προπονήσεις από χθες, που είχαμε την πρώτη συγκέντρωση των παιχτών, 8.30 το πρωί, το απόγευμα, διπλές προπονήσεις και με τους 5 πιτσιρικάδες, εκτός είναι οι διεθνείς, όπως επίσης και ο Νασιμέντο, που κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί δανεικός, όπως όλα δείχνουν, ίσως στην Ρίο Άβε. Ταυτόχρονα, για να κλείσω εγώ με τα δικά μου, αν θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο, δύο πράγματα. Για τον Ακαντιού, χωρίς να σημαίνει ότι έχει κλείσει εντελώς το κεφάλαιο για τον Ολυμπιακό, μιλάω για τον Χαφ της Λοριάν, για την ώρα έχουν παγώσει συζητήσεις και από τις δύο πλευρές, αλλά μεταγραφές είναι, δυναμικό ρεπορτάζ είναι, σήμερα είναι έτσι, αύριο αλλιώς, μεθαύριο παραλλιώς. Και θα το δούμε αν υπάρξει κάτι νεότερο σε αυτά τα παιχνίδια τακτικής που κάνουν οι ομάδες και με τους παίχτες. Και ταυτόχρονα, επειδή το ρωτούσαν και το πρωί κάποιοι φίλοι στην εκπομπή που είχαμε, για το αν θα μπορούν να δουν φίλοι του Ολυμπιακού κάποια από τα φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, να θυμίσουμε ότι ισχύει όπως και πέρυσι ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας από την Ολλανδική αστυνομία και γι' αυτό θα πρέπει να γίνεται μια επανεξέταση για κάθε παιχνίδι, αν θέλει από τώρα κάποιος να προγραμματίσει σε 25-30 μέρες, σε πάση περιπτώσει, τι ακριβώς γίνεται, να είναι σίγουρος ότι θα υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσει κόσμος αυτά τα παιχνίδια, έτσι το λέω, γιατί είναι καθαρά θέμα της Ολλανδικής αστυνομίας.
1: Γιάννη, μία ερώτηση και περιμένω μία σύντομη απάντηση, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Με τον Στάνιτς και τον Ρόκα έχουμε κάποια εξέλιξη?
0: Κοίταξε, καταρχάς μου δίνεις μια πολύ καλή πάσα για τον Πόποβιτς, να σου πω πρώτα απ' όλα, που έχει έρθει εδώ και τρεις μέρες και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Είναι ένα υποεξέταση θέμα. Ναι, μεν περνάει τα ιατρικά και τα εργομετρικά. Ακόμα δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι ήρθε, έκανε και τις δηλώσεις του και ούτω καθεξής. Τώρα, για τον Ρόκα, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, όμως αν δεν πέσουν υπογραφές, όσο κοντά και αν είναι, είναι λογικό να υπάρχει αγωνία, όπως και για την περίπτωση του Πόποβιτς, που θεωρητικά είναι μια κλεισμένη μεταγραφή. Τώρα, για την περίπτωση του Στάνιτς, που κατά άποψή μου είναι και ο πιο ποιοτικός παίκτης αυτή τη στιγμή από αυτούς που αναζητά ο Ολυμπιακός, έχει κάνει μια βελτιωμένη πρόταση, κάτι περισσότερο από 7,5 εκατομμύρια, πλησιάζει τα 8 Ολυμπιακός. Οι Βούλγαροι θέλουν να πάρουν το 50% μπροστά στα χρήματα τα οποία θέλουν και τα υπόλοιπα σε δύο δόσεις. Κάπου εκεί υπάρχει ένα αγκάθι, σε συνδυασμό και με την μεταπολιτική αξία που θα έχει ο παίκτης, τη ρήτρα που θα μπει και το καθεξής. Πάντως να ξέρουμε ότι ο Στάνιτς αυτή τη στιγμή είναι με τη Λουντογκόρετς στο Μπάνσκο, κάνει την προετοιμασία, το βασικό στάδιο. Αλλά παρόλα αυτά, να πούμε ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει από την πρώτη στιγμή με τους Ερυθρόλευκους, θέλει να έρθει και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Όπως επίσης και ότι η Λουντογκόρετς ναι, μεν κάνει τα δικά της παζάρια, αλλά δεν είναι αδιάλακτη, το αντίθετο. Και νομίζω ότι φαίνεται πως έρχονται θετικά μηνύματα για αυτή την περίπτωση. Δεν θα πω για σίγουρη μεταγραφή, αλλά με θετικά μηνύματα που προκύπτουν και με μικρές λεπτομέρειες που απομένουν για να υπογράψει ο Στάνιτς τον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
6: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
7: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
9: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
10: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Ακούτε Έρα Σπορ

0: Ακούτε πάντα Ερασπορ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Πέτρος Μαυρογεννίδης μπορεί να είναι στη Νέα Υόρκη, αλλά παρακολουθεί τα πάντα, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, και ζήτησε να παρέμβει. Πέτρο, καλώς τον.
1: Γεια σας, καλά είστε.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, είστε σε βόμβα στην Αμερική. Ο LeBron James φεύγει επίσημα από τους Angeles Lakers. Τον ανακοίνωσε ο manager του, ο Rich Paul, στο ESPN, ότι θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ομάδα και μάλιστα μπαίνει στην αγορά για τη σεζόν 26-27 ως ελεύθερος, αυτό που λέμε δηλαδή free agent. Ο LeBron μίλησε με τον πρόεδρο των Lakers, τον Rob Pelinka, είπε ότι η ομάδα μπορεί να προχωρήσει στο διασμό της χωρίς αυτόν, παρά το ίδιο ήδη 8 χρόνια. Μετά την απόκτηση του Ντόνσιτ από τους Lakers, ο ρόλος του LeBron είχε ελαφρώς περιοριστεί, θα μπορούσε να πει κάποιος. Αυτοί μάλιστα επέμειναν από πλευρά του Lakers και του είπανε μήνε με τον Ντόνσιτ να κάνουμε πράγματα κτλ. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν το ψήσε. Τα 41 του αναζητά μια τελευταία μεγάλη πρόκληση στο NBA στην 24η σεζόν στην οποία μπαίνει. Δεν είναι και υπάρξει ακόμα που θα υπογράψει. Πάρα πολύ μεγάλο φαβορί, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, είναι οι Golden State Warriors του Curry. Ακούγονται και η Cleveland, επιστροφή πάλι, ακούγεται και το Miami που πήρε το Γιάννη, αλλά δεν το πολύ βλέπουν γενικότερα. Οι Golden State Warriors για να το κάνουν αυτό πρέπει να ακολουθήσουν μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική, δηλαδή να θυσιάσουν με έναν τρόπο, όχι εντελώς, τον Draymond Green. Αυτός αρνήθηκε την οψιόν 27,6 εκατομμύρια για την επόμενη σεζόν, όχι όμως για να φύγει, να υπογράψει με χαμηλότερα χρήματα από τα 27,6 εκατομμύρια δολάρια, αλλά με περισσότερα χρόνια, νέο πολιετές συμβόλαιο. Με αυτόν τον τρόπο θα διάσει αμέσως φόρος στο salary cap και έτσι θα επιτρέψουν στους Warriors να κυνηγήσει τον LeBron. Επίσης, λέμε εδώ οι Αμερικανοί ότι οι Warriors δεν θέλουν μόνο τον LeBron, αλλά προσπαθούν να φέρουν και τον Anthony Davis, ο οποίος αγωνίζεται στους Wizards του Wizards, με αντάλλαγμα τον Jimmy Butler και ένα βήκευτο. Με αντάλλαγμα τον Jimmy Butler που παίρνει 57 εκατομμύρια μαζί με διάφορα μελλοντικά draft picks όπως γίνεται συνήθως στο NBA. Και πιστεύω ότι αν φέρουν τον Davis στο San Francisco θα πείσουν και τον LeBron να έρθει. Ότι είναι καλός παίκτης και τα λοιπά, εδώ με Curry, με Davis θα κάνουμε ωραία πράγματα. Επίσης, επειδή οι Warriors είναι φορτωμένοι πολύ μισθολογικά, γιατί ανανεώσαν ένα πρόσφατα τον Porzingis με 40 εκατομμύρια δολάρια για δύο χρόνια, δεν μπορεί να δώσει στο LeBron πάνω από 50, όσα έπαιρνε δηλαδή, και προσπαθούν να μείνουν κάτω από το πρώτο οικονομικό όριο, ώστε να χρησιμοποιήσουν την mid-level exception, που είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια δολάρια, και πιέζουν τον LeBron να δεχθεί μια τεράστια μείωση από το φόν, παίρνοντας αποκλειστικά βασιζόμενο ουσιαστικά στην επιθυμία του να διεκδικήσει ένα τελευταίο δαχτυλίδι, έχοντας μάλιστα δίπλα του τον Στεφ Κάρι και τους άλλους καλούς παίκτες της ομάδας των Warriors. Η αγορά των Warriors ανοίγει επίσημα σήμερα το βράδυ, και κάνα 3-4 ώρες, στις 6 ώρα. Και οι Warriors είναι έτοιμοι, όπως καταλαβαίνετε, για αυτό το πράγμα για να το πετύχουν. Αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά, γιατί έχει γίνει ένα χαμούλη εδώ στην Αμερική. Και είπα ότι είναι απαραίτητο να το μεταφέρουμε και στην Ελλάδα. Μα ακούτε ή μιλάω μόνο
0: και πολύ καλά το ρόβο. Δεν θα σε ακούμε. Τι είναι αυτά που λες?
1: Όχι, γιατί είμαι μέσα στο λεωφορείο και καμιά φορά επειδή έχω πολλά κινητά εδώ και τέτοια.
0: Όχι, όχι.
1: Να πω κάτι άσχετο, αν δεν έχετε ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό. Αν και φαντάζομαι το είδατε, ότι οι Μαρινάκη και Λαμπόζου ήρθαν 7-7, αποφάσισαν στο διοικητικό συμβούλιο του Super League και ένα πλειότερο πρόεδρο, η κυρία Κοξένογλου, να παραμείνει ως πρόεδρο στην εξουσία πρόεδρου, δηλαδή μέχρι 14 Ιουλίου, όταν και θα γίνουν άλλες εκλογές. Για εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου.
0: Οι δεύτερες.
1: Ναι, οι δεύτερες. 15 Ιουλίου στις 4 θα υπάρχει σύγκληση νέα γενική συνέλευση με θέμα την κατάρτιση της προσέγγισης της Super League 1 της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Εγκρίθηκε το ετήσιο συμμετοχικό πρόγραμμα του Παθήματος 26-27. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 16 Ιουλίου. Η κλήρωση του Παθήματος της ερχόμενης σεζόν. Αυτή την πατάμε το κουμπί και βγαίνει η κλήρωση σε δευτερόλεπτα, έτσι. Τώρα αυτό μπορείς να το μεταφράσεις όπως θέλεις, ότι κατάφερε ο Λαφούζος να βάλει το φρένο και ένα πίθος στην επανεκλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη την ώρα που λίγο νωρίτερα είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του ο Αχιλλέας Μπέος. Παραθυναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Φυσιά και Ηρακλής ψήφισαν υπέρ του Γιάννη Λαφούζου. Έληξε και 7-7 και θεωρείται ότι η αντιπολίτευση πέτυχε μια μικρή νίκη, εν πάση περιπτώσει. Γιατί έφτασαν τις 7 ψήφους που χρειάζονταν για να έρθει η ισοπαλία. Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα, Άρης και ψήφισαν υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και όπως συνηθίζει αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΠΟ ψηφίζει πάντα λεπτό για να μην ταχθεί υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου. Ουσιαστικά, δηλαδή, Σαββίδης, Ηλιόπουλος και Αναφούζος έχουν κάνει μια τρόπον την ασυμμαχία, να το πω έτσι, στηρίζοντας την υποψηφιότητα του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού.
0: Πέτρο, αν ο Λεμπρόν αποφασίσει πρώτος να μοιραστεί μαζί σου τη συνέχεια, το πού θα συνεχίσει την καριέρα του, ξέρεις.
1: Εδώ έτσι. Θα είμαστε βεβαίως.
0: Εδώ θα είμαστε, μας παίρνεις ένα τηλέφωνο να μας πεις καλημέρα την είδηση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Νέα Υόρκη, ο Πέτρος Μαυρογεννίδης, ο οποίος μας ενημέρωσε και για την είδηση του Λεμπρόν, ο οποίος αποχωρεί από τους Λέικερ και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Επιστρέφουμε στο ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ και πάμε στην ΑΕΚ. Γιάννη Σαντορινέος στην παρέα μας. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα.
0: Με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.
2: Ναι, κοίταξε, ολοκληρώθηκε και η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ που έγινε στο χώρο της Όλγουιν Αρένα, στο Βυζαντινό, με τον Νίκο Παντερμαλή να δίνει το αρχικό στίγμα. Θυμίζω ότι ανέλαβε πια τον ρόλο του εκτελεστικού διευθυντή της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και εκείνος είναι που θα λαμβάνει όλες τις αποφάσεις. Εμφανίστηκε ενωτικός, είπε ότι η ΑΕΚ θα διοικηθεί με σχέδιο, όραμα και επαγγελματισμό και στο προσεχές διάστημα θα αρχίσει συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους μέσα στα τμήματα της Μάνα ΑΕΚ ώστε να καταγράψουν τις ανάγκες, τις υποχρεώσεις, τις εκκρεμότητες και το τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει στην συνέχεια. Όπως είπε και ο ίδιος, ο ρόλος μου θα είναι να επικοινωνώ με όλους τους εμπλεκόμενους ώστε να καταρτιστεί ένα συνολικό σχεδιασμό και να μπουν οι βάσεις για ένα υγιές σωματείο τόσο σε οικονομικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στον αγωνιστικό κομμάτι υπάρχουν τμήματα των οποίων στόχος είναι η παραγωγή αθλητών, ενώ υπάρχουν και τμήματα που βρίσκονται κοντά στον προαθλητισμό και θέλουμε στο τέλος κάθε χρονιάς να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Είναι μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται και σε συνέχεια των όσων ανακοινώθηκαν και νωρίτερα σήμερα, ότι τα γραφεία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ θα μεταφερθούν στον χώρο της Όλγουιν Αρένα. Είναι ξεκάθαρο πια ότι ο Μάριος Λιόπουλος εγγυάται και την επόμενη μέρα και τις επιτυχίες και την αναδιοργάνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Θα υπάρχει πάρα πολύ στενή συνεργασία σε όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να συμβούν. Επίσης, να πούμε ότι ο Γιόνσον θα συνεχίσει την καριέρα του στην πρωταθλήτρια Δανίας στην Άρκους και έκανε μία ανάτηση στα social media για να ευχαριστήσει τον κόσμο της ΑΕΚ για την υποστήριξη που είχε. Ο Γιένς Γιόνσον ανέφερε ότι από τα 4 χρόνια, τα 3 χρόνια ήταν τα καλύτερα όχι μόνο της καριέρας του αλλά και της ζωής του στην ΑΕΚ. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο για την υποστήριξη και μάλιστα είπε ότι η τελευταία, η 4η χρονιά που δεν αγωνιζόταν ήταν η πιο δύσκολη για αυτόν, αλλά εσείς την κάνατε να αξίζει, να φωνάξετε το όνομά μου μετά από ένα ολόκληρο χρόνο που δεν έπαιζα, είστε κάτι ξεχωριστό. Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Γιόνσον ήταν και στην απονομή του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, πήρε και μετάλλιο και όταν πέρασε στον χώρο της απονομής των μεταλλίων πήρε ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο που δεν ξέχασε την προσφορά του. Και ο δρόμος του νικητή συνεχίζεται. Εχθές ήταν στην Αλόνισο το βράδυ, μάλιστα ήταν εκεί και ο Μάριος Λιόπουλος, ο διοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, που είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κόσμο. Το πρωί στην Σκιάθο πολύ ωραίες εικόνες από πολύ κόσμο που βρέθηκε για να έχει αναμνηστικές φωτογραφίες από το πρωτάθλημα της Super League και στις 8 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση στο Μαντούδι σε ό,τι αφορά το tour του πρωταθλήματος και συγκεκριμένα στη κεντρική πλατεία Μαντουδίου. Από αύριο, από ό,τι διαπιστώνω, δεν υπάρχει 1η Ιουλίου κάποιος προορισμός. Επόμενος σταθμός για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ είναι 2 Ιουλίου, Τρίκαλα Καρδίτσα, πολύ έντονο το κυτρινό μαύρο στοιχείο παντού και φαίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιάννη, με το ΧΑΦ έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Νομίζω... Εκεί πέρα,

0: του Ζούπκοφ, έχει ήδη ανανεώσει τα συμβόλαια του Μάνταλου, του Δίντα και του Γκατσίνοβιτς, και εκτός από τον Χαφ που θέλει να είναι επίπεδο Πινέδα Μαρίν, θέλει και ένα στόπερ επίπεδο Ρέλβαρ Μουκουντή και έναν μεσοεπιθετικό που θα μπορεί να τους δώσει τις λύσεις που έδινε στην ομάδα ο Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα.
1: Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο, Γιάννη.
0: Όχι, αν είχαμε.
1: Εντάξει, τα είπες όλα. Τα είπες όλα, δεν άφησες τίποτα.
0: Και αν υπάρξει κάτι άλλο, θα παρεμβούμε στο πρόγραμμα της εκπομπής.
1: Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και ο Γιάννης Σαντορινέος με το ρεπορτάζ της Ένωσης.

0: πάμε και Θεσσαλονίκη να βρούμε τον Γιώργο Μίνο να μας δώσει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πριν πάμε όμως το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, Γιώργο, συγχαρητήρια, τον Ράσελ τον πέτυχες κανονικά, το έχεις πει. Ο Αντωνέλη λίγο στα χάλασε, δεν κατάφερε στο τέλος να περάσει τον Verstappen και να πάρει τη θέση τη δεύτερη όπως είχες πει, οπότε στο χάλασε λίγο ο Ιταλός.
1: Λίγο Ιταλός, αλλά και ο Verstappen ήταν στο 1-2 με το Ράσελ, αλλά ο Αντωνέλη, παιδιά, θα κάνει τρομερά πράγματα με το παιδί. Αν είχε ακόμη δύο γύρους, νομίζω ότι θα τους είχε περάσει. Δεν ξέρω, με τέτοια φόρα και με τέτοιο πάθος που όλοι έχουν πάθος, αλλά...
0: Έχει το momentum, Γιώργο, έχει το momentum ο Ιταλός.
1: Αυτό ακριβώς. Όπως και ο Πάκο με τον Αλέσιο Λύση, έχει το momentum. Η προετοιμασία που τώρα του πήγα στην προετοιμασία του Πάκου, που κάνω τον πρωτά του Πάκου, και συνεχίζεται στο Ζαντόμπελ της Ολλανδίας. Εκεί, αύριο το πρώτο φιλικό παιχνίδι στις 6 ώρα το απόγευμα, με την Μπέβερεν, ένα παιχνίδι το οποίο θα χρησιμοποιήσει αρκετούς παίκτες που έχει. Φυσικά, παρακολουθούν να αποτελεί και επίσημα σήμερα ένας ακόμη προσβέστης, δύο μάλλον παίκτες. Ο ένας είναι ο Ιβανούσης, ο οποίος έδειξε ο δανεισμός του από τη Φέγενοντ, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Μια κακή επιλογή από τον ΠΑΟΚ να πάρει τον Ιβανούσης από τη Φέγενοντ και επέστρεψε πάλι στο Ρότερνταμ με την ομάδα της Φέγενοντ. Όμως και ένα σήμερα συνεργασία με τον Μοχάμετ Μογκόεφ Οσντόεφ, ο οποίος μετά από 3 χρόνια λέει το οριστικό αντίο, ο ΠΑΟΚ δεν ανανέωσε τη συνεργασία μαζί του, και μάλιστα ο Οσντόεφ, ο οποίος στα 140 πέτυχε 141 παιχνίδια που έπαιξε στα 3 χρόνια, πέτυχε 9 γκολ και 5 ασίστ. Μια θετική συγκομιδή για τον Οσντόεφ, αλλά τελικά δεν τα βγήκε με τον ΠΑΟΚ και αποτελεί παρελθόν. Ίσως πάει σε κάποια άλλη ομάδα, στην Τουρκία ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα, θα δούμε. Αυτά. Τώρα, σαν αφορά για μεταγραφές, ακούγονται τα ονόματα Χατζηδιάκου, Δημήτρη Γιαννούλη, προ στιγμή, και από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ έχει υπόψη του και δύο χαφ από την Ιβηρική Χερσόνησο και δύο εξτρέμ από την Ευρώπη. Αυτά μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχω καταλάξει ο ΠΑΟΚ για να τελειώσει το θέμα.
0: Και δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, το Σαββατοκύριακο έχουμε πάλι αγώνα στη Φόρμουλα 1, αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, στο Silverstone. Επειδή βλέπω ότι στις προβλέψεις πέφτεις μέσα, δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω, Γιώργο, αν έχεις κάποια πρόβλεψη για το τι θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Νομίζω ότι ο Χάμιλτον έχει τον πρώτο λόγο.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ο Χάμιλτον έχει τον πρώτο λόγο, και ένα δεύτερο, να τα πω ότι το Σάββατο παίζει και ο ΠΑΟΚ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι με την Βέστερλο. Το παιχνίδι αυτό είναι 3,5 ώρα Ελλάδας. Ένα παιχνίδι το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στον Αλέσιο Λύση να δει τους παίκτες που έχει. Γενικά είναι επικοινωνιακός, παίζει μαζί τους, είναι και στην προπόνηση, δηλαδή δεν είναι απ' έξω, είναι συμβάλλει, και γενικά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Τώρα το τι γίνεται, τι θα φανεί στο τι αποτελέσμα θα φέρει και αν δέσει την ομάδα. Πάντως οι παίκτες δείχνουν θετική συστήματα αυτά που επιθέλει να επιδιώξει. Άμα κάνεις λάθος, είναι δύο φορές λάθος, γιατί πρέπει να επιδιορθώσεις αυτό που θα κάνεις και να μην

0: το λάθος και δεξί του κόλπου.
1: Ωραία.
0: Έτσι, ότι ο Ιταλός έχει το στυλ του Αντσελότη σε ταπεραμέντο. Φυσικά ο ένας είναι 70 χρόνια και ο άλλος είναι 40. Αλλά γενικά ο τρόπος λειτουργίας του νομίζω ότι κάτι διαφορετικό θα βγάλει στον ΠΑΟΚ. Αυτά στα λόγια. Στην πράξη θα φανεί. Γιατί όταν θα πιάσουν η πίεση και τα βράδια η μπάλα θα καίει, τότε δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι όλα έτσι ρόδινα, όπως λέμε τώρα.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και ο Γιώργος.
0: Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, τον Απόστολο και Αποστολία, όπως επίσης και αύριο. Χρόνια πολλά στον Αργύρη, Κοσμά και Δαμιανό.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Μίνος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έδωσε και τις προβλέψεις ο Γιώργος για το τι θα γίνει στο Σίλβερστον. Ανέφερα ότι είχε επιτυχία στο προηγούμενο Grand Prix, οπότε το Γιώργο να τον ακούτε. Και να περάσουμε και στο Μουντιάλ. Η φάση των 32 στο ξεκίνημά της έχει χαρίσει αρκετές συγκινήσεις, με Ολλανδία και Γερμανία να παίρνουν το δρόμο της επιστροφής σχετικά νωρίς. Να θυμίσω ότι συνεχίζουν Καναδάς, Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο. Τη Σκυτάλη παίρνει το μάτς ανάμεσα σε ακτή Ελεφαντοστού και Νορβηγία. Οι Αφρικανοί προκρίθηκαν ως δεύτεροι με 6 βαθμούς στον όμιλο με Γερμανία, Εκουαδόρ και Κουρασάο. Και βρίσκονται για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε νοκάουτ φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι Νορβηγοί από την άλλη πήγαν φουριόζοι στην τελική φάση του Μουντιάλ με 8 στις 8 νίκες, ενώ στον όμιλο με Σενεγάλη, Γαλλία και Ιράκ πανηγύρισαν 2 νίκες και ιτήθηκαν με 4-1 από τους Τρικολόρ σε ένα μάτς που ο προπονητής ξεκούρασε αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές.

Το παιχνίδι ξεκινάει σε 7 λεπτά από τώρα. Τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport. Η ΕΡΑ Sport φυσικά 24 ώρες το 24ωρο βρίσκεται στο Μουντιάλ. Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Μπάμπης Παπαζόγλου.

12 η ώρα ακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα σε Γαλλία και Σουηδία. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Sport. Στην περιγραφή για την ΕΡΑ Sport θα είναι ο Δημήτρης Λιαργόβας.

Και έχουμε παιχνίδι και στις 4 για όσους αντέχουν στο ξενύχτη. Ξέρω ότι πολλοί φίλοι είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά προσπαθούν να δουν ή να ακούσουν όλα τα παιχνίδια. 4 ώρα λοιπόν έχουμε ακόμα μία αναμέτρηση ανάμεσα σε Μεξικό και Εκουαδόρ. Ένα παιχνίδι που περιμένω να δω πώς θα εξελιχθεί. Τηλεοπτικά μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤΕΝΑ. Ραδιοφωνικά στην ΕΡΑΣΠΟΡ φυσικά, σε περιγραφή Γιάννη Παπαγεωργίου.

να αναφέρω ότι ο νικητής ανάμεσα στο παιχνίδι της Σουηδίας με τη Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Ενώ ο νικητής της αναμέτρησης του Εκουαδόρ με το Μεξικό θα βρεθεί αντιμέτωπος στην επόμενη φάση με μία εκ των Αγγλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.

0: Σε 4 λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΕΚΤΗ, Ελεφαντοστού και Νορβηγία. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ώστε να πάμε και στον Μπάμπη Παπάζογλου να μας δώσει τις συνθέσεις.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Α, ωραίο άρωμα! Με επίγευση! Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
9: Ψαραδέλης.
10: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
15: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακούτε Ερασπορ.
0: Η φάση των 32 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος συνεχίζεται στην ΕΡΤ και την Ερασπορ. Μετά τον Καναδά, Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, περιμένουμε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες, ΑΚΤΗ Ελεφαντοστού ή Νορβηγία, θα συνεχίσουν την πορεία τους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος θα παρακολουθήσει και θα μας μεταδώσει το παιχνίδι. Μπάμπη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα Νίκο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει λίγο το παιχνίδι της ΑΚΤΗΣ Ελεφαντοστού με την Νορβηγία για την πρόκριση για ένα στήριο στους 16, όμως όποια προκριθεί περιμένει ακόμη πιο δύσκολο έργο, ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, 5 Ιουλίου με τη Βραζιλία. Το παιχνίδι γίνεται στο Ντάλλας, χωρητικότητας 80.000 θεατών, λευκές εμφανίσεις για την παρέα του Έρικ Χάλαντ, που είναι το μεγάλος πρωταγωνιστής, στο πρόσωπο του αγώνα, 59 γκολ πρώτο σκόρ της Νορβηγίας, ήδη 4 στο Μουντιάλ, με την κλασική πορτοκαλί εμφάνιση η ΑΚΤΗ Ελεφαντοστού για πρώτη φορά πέρασε από τη φάση των ομίλων. Σωστά τα είπες νωρίτερα, και οι δύο τερμάτισαν δεύτερες ομίλους τους, στο 5ο η ΑΚΤΗ, στον 1ο η Νορβηγία, πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για την ΑΚΤΗ που είναι στη σέντρα, που ξεκίνησε το παιχνίδι, Φοφανά, ο Ντουέ με τον Κόναν, η ακραίη μπακ, Κοσουνού και Ακμπαντού, οι δύο στόπερ. Στον άξονα ο Σανκαρέ, ο Κρεσιέ και ο Λαΐ, δεξιό Πεπέ, αριστερά ο Ντιομαντέ και στην κορυφή ο Μπονί. Για την Νορβηγία, Νίλαντ, Πέντερσεν, δεξιά Βόλφε, αριστερά Αγέρ και Χέγγε με το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Μπέργκε, Μπέργκ και Έντεργκαρτ, η τριπλέτα στον άξονα, ο Σόλοθ δεξιά, ο Νούς αριστερά και στην κορυφή Ο Χάλαντ με τον Νούσα σε μια προσπάθεια οι Νορβηγοί να πλησιάσουν προς την εστία. Πάνε περάσει την κάθε. Δεν περνάει. Μαζεύει όμως την Παλαβόλφε, ο Μπακ της Νορβηγίας, και έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Ο Σάεθ ο Βενεζουλανός είναι ο διαιτητής αναμέτρησης. Έχει χαρακτηριστικό, είναι καρτάκιας. Έχει, το συζητήσαμε στο γραφείο, θυμάσαι Νίκο, μέσο όρο κοντά στις 5 κάρτες ανά αγώνα. Είναι εκπληκτικό. Και πολλές κόκκινες γενικώς έχει ο 37χρονος Ζέφερη, που θα έχει τους συμπατριώτες τον Ουρέγκο και τον Μορένο βοηθός. Στη τέταρτο σο Παραγουανός Μπενίτεθ με βοηθό τον Καρντόσο. Και στο βάρο ο Λάρα ο Χιλιανός με τον Σότο από την Κολομβία.
7: Μα μην βλέπω και άλλο ένα στατιστικό το οποίο μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Η Νορβηγία μετρά μόλις 2 ήττες σε 19 αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες από την Αφρική.
17: Ακριβώς, και είναι και στον Ντάλλας έχουν γίνει ήδη 5 παιχνίδια. Γενικώς έχει γκολ, τα παιχνίδια έχουν γκολ στον Ντάλλας. Ιαπωνία-Ολλανδία 2-2, Αγγλία-Κροατία 4-2, Αργεντινή-Αυστρία 2-0. Η Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και η Ορδανία Αργεντινή 1-3. Ο Δε Σάεθο διετής έχει ήδη παίξει στο Αυστραλία Τουρκία 2-0 και στο Βοσνία Κατάρ 3-1. Αλλά ήταν και το 2022 στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Τότε στο Αγγλία είπα 0-0 και στο Πολωνία 3-1. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με την Νορβηγία όμως να έχει την μπάλα σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Ακτήρα φανταστού Νορβηγία. Το παιχνίδι για την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Η Νορβηγία έχει βρεθεί στους 16 το 1998. Για να δούμε όμως την προσπάθεια από δεξιά. Βγαίνει σέντρα για το Χάλαντ. Παίρνει την κεφαλιά. Οι κόντρες. Η απομάκρυνση τελευταία στιγμή και σωτήρια από τον Κοσουνού. Η αλήθεια είναι όμως εδώ πιάστηκε αδιάβαστη άμυνα της ακτής, γιατί έγινε σέντρα από δεξιά από τον Πέντερσεν που είχε ανέβει στην αντίπαλη περιοχή, ο δεξιός μπακ της Νορβηγίας, και ο Χάλαντ πήρε εύκολα την κεφαλιά. Απλά ήταν σώματα μπροστά του και προσέκρουσαν, σταμάτησαν εκεί η κεφαλιά, σταμάτησε εκεί η κεφαλιά του άσου της City.
7: Πολύ εύκολα θα έλεγα, όχι
17: πάρα πολύ εύκολα. Τον έχει χάσει ο αντίπαλος, ο Κοσουνού, έδιωξε, αλλά τον έχει χάσει ο Ντουέ. Ο Ντουέ έχει αυτή η ιστορία με τα αδέλφια που λέμε πάντα, γιατί είναι ο αδελφός του Ντουέ της Γαλλίας. Παιδιά που έμαθαν μπάλα στη Γαλλία, που γεννήθηκαν στη Γαλλία. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δει πόσα και πόσα αδέλφια που παίζουν διαφορετικές εθνικές, όπως τώρα τα αδέλφια Williams με Ισπανία και Γκάνα, αλλά και στο παρελθόν πάρα πολλές περιπτώσεις. Συνήθως το αστέρι διαλέγει την ομάδα που είναι πιο ψηλά στο ράνκι, που είναι από τα φαβορί, και ο παίχτης που δεν θα έχει πολλές πιθανότητες να είναι σε αυτή την εθνική διαλέγει την χώρα καταγωγής. Και προφανώς αυτό έχει γίνει. Βέβαια μπορεί να γίνει και για συναισθηματικούς λόγους, και πώς αισθάνεται ο καθένας, ποια από τις δύο εθνικές ομάδες θέλει να επιλέξει. Η Νορβηγία είναι συνεπίδες, έχει περισσότερο την μπάλα, όπως είπαμε νωρίτερα. Ο Έντεργκαρντ ένα πλάγιο, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πέντερσεν, και τώρα ο Μπέργκε με την μπάλα αφήνει στον Έντεργκαρντ και πάλι. Τη χάνει όμως ο Διομαντέ, που βγαίνει από αριστερά και κάνει την προσπάθεια και παίζει με τον Μπονί. Η παρέμβαση. Το τάκλινγκ αλλά διπλή κόντρα, η μπάλα είναι out και όχι corner για την ακτή από την παρέμβαση, το τάκλινγκ που έκανε ο Κόναν, ο αμυντικός, ο ακριός μπακ. Και το σύνθημα που ακούτε είναι από τους Νορβηγούς εξέδρες.
7: Πριν Μπάμπη πρέπει να τράβηξαν και κούπε, γιατί άκουσα τη χαρακτηριστική.
17: Ναι, εννοείται, πάντα έτσι κάνουν οι Νορβηγοί και δίνουν ιδιαίτερο χρώμα σε αυτό το Μουντιάλ. Από αριστερά η Νορβηγία, ωραία κίνηση του Νούσα, το φάουλ θα πάρει από τον Ντουέ της Στρασμπούρ. Ο Ντουέ, ο άλλος αδελφός, είναι βέβαια το αστέρι, ένα από τα αστέρια της Παρί. Παρά στους κεντρικούς αμυντικούς της Νορβηγίας, ο Κέχεμπεν με τον Άγερ να κατεβάζει το αντιμπάλα, κλείνουν λίγο τις διαδρόμους εκεί στη μεσαία γραμμή. Αρχίζει το pressing των Ιβοριανών, με τον Κεσχέ να ανεβαίνει αρκετά ψηλά κοντά στον Μπονί. Ο Μπέργκε αφήνει την μπάλα πίσω στον Χέγκεμ, και τώρα η μπάλα αριστερά στον Μπέργκ και ακόμη πιο αριστερά στον Νούσα, πίσω λίγο στον Ντουέ και πάλι, συγγνώμη, στον Βόλφε και πάλι, και τώρα ο Αγέρ αδεξιά και τον Πέντερσεν που παίρνει όλα τα μέτρα, πλησιάζει προς την περιοχή, τελείωσε τις περιοχές, πάει να βγάλει σέντρα, σταματάει, δεν είχε καλό έλεγχο της μπάλας ο μπακ της Τωρίνο. Οι μονομαχίες τώρα στα πλάγια, κερδισμένος ο Κόναν, θα πάρει και το πλάγιο μάλλον από την απομάκρυση. Με τους φιλάδους βέβαια της Νορβηγίας νομίζω να υπερτερούν στις εξαιρέσεις και ούτως ή άλλως να δίνουν και ένα πολύ ωραίο χρώμα όπως που αναφέραμε. Έκτο λεπτό, ακτή Νορβηγία, ακτή λεπτό στην Νορβηγία 0-0 στον Ντάλλας. Ο Μπονί θα πάρει ένα ακόμη πλάγιο και θα κερδίσει αρκετά μέτρα η ακτή, πλησιάζοντας προς την αστεία γραμμή από αριστερά όπως επεντίθεται η ομάδα του ΦΑΕ, ο οποίος έχει τη δική του ιστορία, γιατί θυμάσαι ανέλαβε στα μέσα υπηρεσιακός της τελικής φάσης του κυπέλου Αφρικής το 23 και οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τροπαίου και φυσικά έγινε μόνιμος. Σογός μεσάς γραμμής παίρνει μια κεφαλιά, ο Μπέρ και μια ακόμη και βγαίνει πάλα πλάγια για τον Πεπέ που έχει μπει στον άξονα. Πεπέ Βιαρεάλ, το πέρασμα από την Άρσεναλ με το αριστερό, με ανάποδο πόδι, πόδι παίζει δεξιά η βαθιά παλιά για τον Μπονί, βγαίνει ο Χέγγεν και παραχωρεί ένα πλάγιο, αλλά ανεβαίνει πολύ ψηλά η ακτή και ο Μπονί κάνει νόημα στους συμπαίκτες να ανέβουν και εκείνοι. Γρήγορα εκτελεσμένο από τον Ντουέ και σχέμα τον Μπονί και πάλι ο Μπονί δεξιά για τον Πεπέ και η σέντρα από δεξιά, πάει να πάει την κεφαλιά, την παίρνει ο Διομαντέ, αλλά βγαίνει πλάγια και εδώ δεν αλειτουργήσε καλά η άμυνα της Νορβηγίας αυτή τη φορά, συγκεκριμένα ο Πέντερσεν, αλλά η κεφαλιά του Διομαντέ παραπέρασε πλάγια. Όμως η ακτή είναι και πάλι στην επίθεση με τον Ντουέ, παράγει στη μεσαία γραμμή για τον Σανκαρέ, η κάθετη για τον Μπονί, ο Διομαντέ αριστερά για τον Κόναν, βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, απομακρύνει ο Βόλφε, η μπάλα πηγαίνει στον Πεπέ που συγκλίνει προς τον άξονα και πατάει περιοχή, βγαίνει πλάγια, δεν μπορεί να περάσει τον Βόλφε, αλλά παίρνει την αποκρουσή και αφήνει στον Κεσχέ και βγαίνει τώρα ωραία η πάσα για τον Πεπέ από δεξιά, πάει να χάσει το κοντρόλ, κατάει όμως την μπάλα, κάνει το γύρισμα, η παρέμβαση του Χέγγεν, πρώτο στο παιχνίδι και είναι για τους Ιβοριανούς από δεξιά με την παρέμβαση αυτή του Χέγγεν, το tackling που έκανε, η προβολή μάλλον που έκανε προ του Μπονί, ο σέντερφορ της Ίντερ, πριν γίνει απειλητικός. Στο ένα το λεπτό το κόρνερ από δεξιά για την ακτήλε φανταστού, ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ και ο Κολίνα στις εξέδρες. Μεγάλη μορφή της
9: διοικησίας. Μεγάλη μορφή πίσω από τον Ινφαντίνο.
17: Πίσω, καλά, ο Ινφαντίνο είναι πάντα. Τώρα θα είναι και σε όλα τα μάτς που δεν είναι και την ίδια ώρα. Η επαστοσή σε όλα δεν γίνεται, γιατί αρχίζουν και λίγο αργότερα και είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, αλλά στα περισσότερα. Ο Πεπέ εκτελεί με το αριστερό η μπάλα, πάει να βγάλει την κεφαλιά ο Κεσχέ, δεν μπορεί να τη βρει. Κεσχέ που πλέον μετά το πέρασμα του τη Μίλαν είναι στην Αλ Αχλή.
9: Και η ακτή που κάνει αισθητή την παρουσία της στην επίθεση.
17: Ναι, απέναντι, γιατί μετά τα 3-4 πρώτα λεπτά που είχε η Νορβηγία την πάσα από εδώ, τώρα βγαίνουν και οι Βορειανοί στην επίθεση. Έχει τις προοπτικές αυτό το παιχνίδι να βγει όμορφο, δηλαδή να έχει θέαμα. Βέβαια, όταν μιλάμε για νοκάουτ μάτς, αυτό που κάνει καλύτερο ένα παιχνίδι είναι ένα γκολ. Γιατί αναγκάζεσαι να ανοιχθείς. Ενώ όσο μένει το 0-0, όσο θα περνάει η ώρα, θα γίνεσαι και πιο προσεκτικός. Η μπάλα είναι στον goalkeeper, τον Νίλαντ της Νορβηγίας. Αφήνει για τον Άγερ, τον αμυντικό της Μπρέντφορντ. Και τώρα παράλληλα για τον Χέγγεμ της Μπολόνια. Τα αριστερά η μπάλα στον Βόλφε της Γουλς. Ανεβαίνουν ψηλά οι παίκτες της ακτής για να πιέσουν. Η μπάλα πηγαίνει πάλι στον Ιλάν, τον goalkeeper, και με μια βαθιά παλιά για να βρει δεξιά τον Σόλορ. Θα πάρει την κεφαλιά εύκολα, όμως εκεί είναι ο Ουλαή και ελέγχει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κοσονού. Και τώρα από δεξιά ο Ντουέ με τον Νούσα κερδίζει την κόντρα. Και τώρα ο Ακμπαντού με τον Σανκαρέ. Ο Κεσχέ θα χάσει την μπάλα. Πεισματάει όμως να την κερδίσει τελικά και βγάζει δεξιά κάθετα για τον Μπονί. Σε καλή θέση όμως ο Άγερ δείχνει να ελέγχει. Γυρίζει την μπάλα στον Λίνλατ. Ο Λίνλατ βέβαια όπως στη μεσαία γραμμή και ο πανίξιο Σανκάρε θα πάρει την κεφαλιά. Ο Αγκμπαντού θα αφήσει την μπάλα τώρα κάθετα για τον Κεσχέ. Η κόντρα Θα χάσει την μπάλα με τον Μπέργκ και τώρα ο Ντουέ. Και τώρα ο Νούσα. Και παίζει κάθετα. Και βγαίνει πάνω να βγει για τον Χάλαντ. Είναι όμως σε καλή θέση ο Κοσουνού και θα απομακρύνει. Πεπέ με Κεσχέ. Και τώρα ο Ντουέ. Επαναλλάξει το παιχνίδι για τον Ουλαΐ. Ο Σάεθο ρέφερ της αναμέτρησης 37 ετών θα γυρίσει τη φάση πίσω για φάουλ και σωστά με τα χέρια έπαιξε νωρίτερα ο Βορφέτιν τον Πεπέ που είναι πάρα πολύ γρήγορος και ειδικά αν βρει χώρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Ο Κοσονού τώρα για τον Ακμπαντού και ακόμη πιο αριστερά η μπάλα στο Κόναν της Ζιλ Βιθέντε. Κάθετα για τον Διομαντέ. Είχε βγει στα πλάγια να πάρει μπάλα ο Λαΐ, κεντρικό χαφ, και τώρα και Σχέ κοντά του. Και μπάλα στον τρίτο, κεντρικό χαφ, τον Σανκαρέ της Νότιχαμ. Δεξιά η μπάλα το άνοιγμα για τον Ντουέ που έχει ανέβει. Πεπέ και Σχέ, Πεπέ και πάλι. Μπάλα στον άξονα, έχουν ανέβει οι στόπερ. Και συγκεκριμένα ο Ακμαντού αριστερά για τον Κόναν ο Κεσχέ. Και τώρα ο Λαΐ σηκώνει την μπάλα για τον Κόναν που είναι κοντά στο ύψος της περιοχής της Νορβηγίας. Δεν υπάρχουν χώροι, πάει να βγει κάθε για τον Πονή. Έξυπνη ιδέα, κακό. Κακή μάλλον η εκτέλεση, η μπάλα πέρασε εκτός. Νοβίτσκι, καλά τον είδα.
7: Μια χαρά τον είδες.
17: Ντίρκ Νοβίτσκι και η στάρ μπάσκετ στους αγώνες. Εντάξει, Γερμανός είναι και όλος ο Νοβίτσκι. Θα ήταν έκπληξη να μην ξέρει από ποδόσφαιρο. Η μπάλα στον Νίλαντ σηκώνει και βγάζουν το pressing οι Νορβηγοί των Ιβοριανών με τον Βολφέ να πηγαίνει να πέφτει στο έδαφος αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτής γιατί η μπάλα πήγε στον Νούσα. Οι κόντρες με τον Μπέρκ θα ευνοήσουν τον Κοσουνού. Η μπάλα τόσο και σχέ και αμέσως το άνοιγμα πάει να βγάλει για τον Κόναν. Δεν είναι καλή πάσα, το κόβουν οι Νορβηγοί και ελέγχουν με τον Σέρλοθ που βγαίνει στα πλάγια και ανεβαίνει ο Λαΐ, κάνει το μαρκάρισμα καθαρά στην μπάλα και κερδίζουν οι Βοριανοί με Διομαντέου, Λαΐ και Σχέου, Λαΐ και πάλι. Αλλάζουν την μπάλα οι δύο χαφ της ακτής και τώρα ο Κεσχέ αλλάζει το παιχνίδι δεξιά ανεβάζοντας τον στόπερ Κοσουνού και ακόμη πιο δεξιά για τον Ντουέ και ο Ντουέ ψάχνει τον Μπονί πάνω της τσιπήσει ο Μπονί αλλά του φεύγει το κοντρόλ η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Νίλαντ και
7: πολύ
17: να υπήρχε
7: ωραία πάσα, πολύ ωραία πάσα.
17: Ναι, αλλά ήταν λίγο δυνατή και ξέρεις είναι δύσκολο για τους σεντερφόρ να κάνουν το ιδανικό κοντρόλ. Έτσι την πάτησε και ο Μπονί. Η μπάλα έφυγε και πήγε στα χέρια του Νίλαντ. Τώρα από δεξιά ο Πέντερσεν πάλι στον Νίλαντ και γρήγορα η μπάλα αριστερά στον Βολφέ. Ο μπακ της Γουλ, συγγνώμη, για τον Χέγκεμ.
7: Μπάμπη, μέχρι το κέντρο πάντως η ακτή δίνει χώρο στην Νορβηγία. Ενώ
17: είχα πιέσει πολύ ψηλά όταν θα είναι η μπάλα στον Ήλαντ ή μετά γυρίζω στο 1 τρίτο ή και πολλές φορές στη μεσαία γραμμή. Έχεις δίκιο.
7: Αντίθετα, η Νορβηγία βλέπω ότι έχει ανεβάσει πολύ την άμυνά της.
17: Ακριβώς. Λοιπόν, η μπάλα γυρίζει πίσω στον Κόσουνου καθώς υπήρχε ένα πλάγιο υπέρ της ακτής. Ο goalkeeper Φόφανα τη Ζίζοσπορ. Εκεί παίζουν λίγο με τη φωτιά, αλλά βγάζουν την άμυνα για την ώρα. Όλα αυτά βέβαια μέσα στη μεγάλη περιοχή τη ακτή και με ηρεμία ο Κοσουνού. Θεσόν είναι Κεσχέ. Ο Κεσχέ βγάζει αριστερά δυνατά για τον Ντιομαντέ. Είναι στη γραμμή. Κατεβάζει ο εξτρέμ τη ακτή και πηγαίνει κατά μέτωπο με τον Πέντερσεν. Τον περνάει, πέφτει στο έδαφο. Δεν δίνει κάτι ο διαιτή. Όμω η ακτή θα κερδίσει το κόρνερ, ένα δεύτερο κόρνερ από αριστερά Ντιομαντέ. Γιάννη Διομαντέ της Λειψίας ήθελε εδώ φάουλ και όντως υπήρχε γιατί ναι μεν και τραβούσε και αυτό στην φανέλα αλλά στην αρχή τον είχε σπρώξει.
7: Τραβιούνται και οι δύο.
17: Και οι δύο στην αρχή τον είχε σπρώξει ο μπακ της Νορβηγίας. Επάσης δώσε κερδισμένο κόρνερ από αριστερά για την ακτή στο 15ο λεπτό. Συμπληρώνουμε τώρα 15 λεπτά αγώνα και μπαίνουμε στο 16ο στο Ντάλλας. Ακτή Νορβηγία 0-0. Η εκτέλεση βγαίνει με δύναμη. Ο Χέγκεμ και απομακρύνει, θα κατεβάσει ωραία ο Κόναν και παίζει γρήγορα με τον Ντουέ, κάνει κίνηση και ο Μπονί. Η μπάλα βγαίνει αριστερά για τον Διομαντέ, κάνει το κοντρόλ δύσκολα όμως, η μπάλα του φεύγει, περνάει out. καμία ανησυχία εδώ για την περιοχή, για την εστία της Νορβηγίας και για τον goalkeeper της Νίλαντ.
7: Έχουν αρχίσει και ανεβάζουν ρυθμό οι Βορειανοί, έτσι.
17: Η αλήθεια, ναι, και ενώ στην αρχή για 4-5 λεπτά ήταν συνεχώς οι Νορβηγοί στην επίθεση, στα τελευταία 7-8 λεπτά είναι οι Βορειανοί πολύ καλύτερα. Στέκονται στο γήπεδο, έχουν περισσότερο την μπάλα και είναι πιο απειλητικοί. Άλλωστε έχουν και τα δύο κερδισμένα κόρνερ του παιχνιδιού. Ο Άγερ περνάει τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Σάρλοθ, πίσω η μπάλα στον Πέντερσεν και ακόμη παράλληλα μάλλον πήγαν τη γύρι στον goalkeeper, αλλά προτίμησε παράλληλα να παίξει με τον Χέγκεμ, τον στόπερ της Μπολόνια. Ο Μπέρκε κάνει νόημα στον Άγερ να ανέβει και θα δώσει την μπάλα για να περάσει τη μεσαία γραμμή ο στόπερ της Νορβηγίας. Πάλι Μπέρκε, οι δύο σφαιρικοί χαφ, ο Έντεργκαρντ και ο Μπέρκ, ανεβαίνουν πολύ ψηλά να μπλοκαρισμένοι. Ο Άγερ εδώ πέρα αποφεύγει τον Μπονί που γύρισε για να βοηθήσει την άμυνα, παίζει δεξιά για τον Σέρλοθ, γύρισε για τον Διομαντέ και θα του πάρει πάλι την μπάλα καθαρά. Και τώρα και Σχέ και Ουλαΐ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ο Σανκαρέ πίσω η μπάλα στον Αγμπαντού και αριστερά για τον Κόναν και πάλι ο Αγμπαντού πίσω στον goalkeeper Φοφανά που βγάζει δεξιά για τον Πεπέ, μπάλα πίσω στον Κόσουνου, παίζουν γύρω την μπάλα στον goalkeeper, δεν φοβούνται για να ανέβουν πολύ ψηλά οι Νορβηγοί για να τους ανεβάσουν αρκετά ψηλά και να παίξουν με μια πάσα προς την επίθεση. Τώρα πήγε να βγει ένα σωρίς συνδυασμός, έχασε γιατί κάποια στιγμή το κοντρόλ ο Κόναν, αλλά ανακτά την κατοχή και τώρα ο Διομαντέ και κάνει ωραίο άνοιγμα για τον Πεπέ δεξιά που έχει χώρο. Ο Πεπέ πάει στον ένας εναντίον ενός, περνάει ωραία για τον Ντουέ, αλλά δεν κάνει κίνηση προς την περιοχή, βγαίνει εκτός πάλι για τον Πεπέ που είναι στην περιοχή. Πάει να παίξει το 1-2 με τον Κεσχέ, ο Πεπέ νομίζω δεν κάτσε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, ναι, του βγήκε εκτός και τα βάζει με τον Ντουέ γιατί προηγουμένως βγήκε εκτός περιοχής και περίμενε να κάνει καλύτερη κίνηση ο μπακ της Ακτής. Εδώ ήταν καλές οι προϋποθέσεις για την Ακτή για να βγάλει μια τελική, αλλά ποτέ την δεν βγήκε και δεν υπήρχε και κανένα offside. Και από το ξεκίνημα της φάσης ο Ντουέ έκανε το ένα λάθος, στο δεύτερο στην πάσα του Κεσχέ δεν μπόρεσε ο Ντουέ να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά όλο και περισσότερο η Ακτή δείχνει να είναι πιο απειλητική μετά το καλό ξεκίνημα της Νορβηγίας με τη φάση στο δεύτερο λεπτό την κεφαλιά του Χάλαντ που όμως δεν πήγε προς την εστία τελικά γιατί μπλόκαρε στο σώμα.
7: Μπήκαμε στο 19ο λεπτό. Μπήκαμε στο 19ο λεπτό και μεγάλη φάση ακόμα δεν έχουμε.
17: Όχι, έχουμε δύο κόρνερ για τους Βορειανούς σε αυτή τη φάση που περιέγραψα νωρίτερα για την Νορβηγία που θα μπορούσε να είναι καλή φάση, αλλά μπάλα δεν έφτασε ποτέ προς την εστία. Ο Χέγκεμ, ο στόπερ της Νορβηγίας, ο στόπερ, παίζει με τον Μπέργκ εδώ, τώρα πιέζουν ψηλά οι παίκτες της Ακτής. Γρήγορα η μπάλα δεξιά στον έτερο στόπερ, τον Άγερ. Όμως δεν επιταχύνει, τώρα δείχνει να πέφτει λίγο ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο Μπέργκ γυρίζει ο Έτερκαρ πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Ο μεσοεπιθετικός Σάρσεναλ και έρχεται και αριστερά, αλλά χώρο δεν βρίσκει. Δεν έχει μπει στο ματς ο Μπέργκ. Ο κεντρικός μέσος της Μπότο. Ο Μπέρκε τώρα αφήνει στον Άγερ και αριστερά για τον Χέγκεμ και η μπάλα βγαίνει τώρα στο Βόλφεν από αριστερά. Πάει να παίξει με τον Ούσα, περνάει η μπάλα όμως στο Σόλοθ που έχει κλείσει μέσα και τώρα ο Βόλφε κάνει χαμηλά τη σέντρα, διπλή κόντρα ή κόρνερ?
7: Πρέπει να είναι κόρνερ.
17: Όχι, όχι, έχει σφυρίξει ο Σάιθ και δείχνει προς τα πάνω. Κάτι έχει βρει χέρι, δεν ξέρω κάτι τι έχει δείξει, τώρα θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν μας δείχνει ακριβώς ποια είναι η υπόδειξη του ρέφερη, μας δείχνουν την συνέχεια, αλλά είδα, ναι, η μπάλα είναι υπέρ της Ακτής, ήταν πλάγιο είχε δώσει τελικά. Και τώρα ο Κεσχέ γυρίζει την μπάλα πίσω, ο Ακμπαντού γρήγορα στη μεσά γραμμή για τον Ουλαΐ και αριστερά για τον Κόναν και από πιο αριστερά για τον Διομαντέ. Ο Διομαντέ πάντα συμπλέγει προς τον άξονα, παίζει με τον Κεσχέ. Ο Κεσχέ πάλι για τον Διομαντέ, μπήκαμε στο 21ο λεπτό. Βγαίνει τώρα ο Λαΐ αριστερά και ανεβαίνει και ο Κόναν. Εκεί θα πάει πάλι για το γύρισμα, παίρνει στην περιοχή. Ωραία κίνηση, καμιά του shoot out. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Ο αριστερός μπακ της Ακτής, ο Κόναν, ανέβηκε. Άλλαξε την μπάλα ωραία με τον Ουλαΐ, έκανε όμως με το Να πούμε κακό πόδι το δεξί το σουτ. Η μπάλα πέρασε out δίπλα από το δεξί δοκάρι του Λίλαντ, που πάντως ήλεγε τη φάση. Δεν πάβει όμως αυτή να είναι η πρώτη καλή στιγμή του παιχνιδιού να καταγράφεται. Στο 21ο λεπτό και είναι για την ακτή. Τώρα ο Άγερ, ο goalkeeper, ο στόπερ της Νορβηγίας, μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Χέγκεμ. Βγαίνει να πάρει μπάλα για να οργανώσει ο Έντεργκαρτ. Θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο όσο θα βρίσκει λύσεις η Νορβηγία για να οργανώσει το παιχνίδι. Είναι μπλοκαρισμένη πάντως η Χαφ από τους παίκτες ακτής. Βλέπεις ότι έχουν μικρή συμμετοχή και ο Μπέργκ μέχρι στιγμής και ο Έντεργκαρτ. Από αριστερά ο Νούσα. Από αριστερά μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Και από δεξιά εδώ στα τα άκρα η Νορβηγία. Ο Νούσα και πάλι κάνει κίνηση στα μεσοδιαστήματα να πάρει μπάλα ο Έντεργκαρτ. Δεν μπορεί να περάσει μπάλα. Αυτό βγαίνει ο Μπέργκ πολύ μακριά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να οργανώσει. Τώρα οι στόπερ αλλάζουν την μπάλα και τώρα την έχει ο Άγερ και παίζει με τον Χέγκεμ. Και βγαίνει από αριστερά ο Μπέργκ. Ο Μπέργκ με τον Μπέργκε και τώρα αριστερά για τον Νούσα. Ο Νούσα της Λειψίας. Ο Μπέργκε στο χώρο της μεσαίας γραμμής βγαίνει να αλλάξει με τον Έντεργκαρτ. Και τώρα ο Χέγκεμ που περνάει τη μεσαία γραμμή ο στόπερ και παίζει ωραία κάθετα αριστερά για τον Νούσα. Η παρέμβαση του Ντουέ δεν προλαβαίνει την μπάλα, βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Αν το είδαμε καλά, είναι κόρνερ, είναι το πρώτο κόρνερ για την Νορβηγία από αριστερά, όπως επιτίθεται από αυτή την προσπάθεια του Νούσα και την παρέμβαση του Ντουέ με τον Μπέργκ να πηγαίνει στην εκτέλεση από αριστερά. Έχουν ανέβει όλα τα ψηλά κορμιά εννοείται της Νορβηγίας στην περιοχή. Σηκώνει ο Μπέρκ, απομακρύνει ο Πονί που είχε γυρίσει και γίνεται το λάθος και πάει να βγει στην κόντρα και γίνεται το φάουλ και εδώ νομίζω να έχουμε την πρώτη κάρτα για τον αμυντικό ή να τη βγάλει. Πάντως υπάρχει το μαρκάρισμα που έκλεψε ο Ντιομαντέ και σώμα με σώμα με τον Βόλφε. Έχω την αίσθηση τελικά ότι ο διαιτητής δεν θα βγάλει κάρτα, δεν έχει βγάλει το δασμό.
7: Δεν τον είδα να κρατάει κάτι.
17: Ναι, η αλήθεια είναι πως ξεβγαίνει στον ανοιχτό γήπεδο ο Ντιομαντέ. Το έχει κάνει πολύ έξυπνα ο Βόλφε, αλλά από τη στιγμή που δίνει φάουλ εκεί νομίζω το πάει ότι είναι τζαρτζάρισμα στο όριο του τζαρτζαρίσματος και τελικά το ρίχνει κάτω στο έδαφος, αλλά έβγαινε στο ανοιχτό γήπεδο. Τώρα για καρτάκι αυτή η φάση να μην δώσει κάρτα, περίεργο έτσι Νίκο.
7: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση.
17: Γιατί είχε καρτάκια. Και θα δούμε να το αναλύσουμε γιατί έχουμε το πρώτο διάλειμμα για, για την.
7: Το cooling break.
17: Ναι, την ιδέα του στο παιχνίδι. Για παίζουν. Λέω ότι για διαιτή που είναι καρτάκια είναι περίεργο που δεν έδωσε.
7: Επειδή μου το είχε πει και στο γραφείο πριν, εγώ περίμενα μόλις είδα την φάση. Λέω θα τη βγάλει την κίτρινη. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η Νορβηγία μπήκε δυνατά και στο τρίτο λεπτό απείλησε με κεφαλιά του Χάλαντ. Η απάντηση για την ακτή ελεφαντοστού ήρθε στο 8ο λεπτό με κεφαλιά του Ντιομαντέ. Στο 21ο λεπτό είχαμε την πρώτη τελική του παιχνιδιού με τον Κόναν που ξέφυγε από την αριστερή πλευρά, έκανε το σουτ, την μπάλα κατέληξε out. Και τα κόρνερ είναι δύο κόρνερ κερδισμένα για την ακτή ελεφαντοστού και ένα για την Νορβηγία. Το παιχνίδι νομίζω πάει να βρει λίγο ρυθμό και ελπίζουμε ότι στη συνέχεια θα δούμε και γκολ.
17: Η αλήθεια πάντως Νίκο είναι ότι σε σχέση με το πώς ξεκίνησε το παιχνίδι δεν μπορεί να πεις ότι έχουμε φάσεις, ξέρεις, να μπορούν οι ομάδες. Το ψάχνουν αλλά με πάρα πολύ προστοχή. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι μπήκαμε νοκάουτ παιχνίδια. Τώρα πια δεν υπάρχει γυρισμός ή πρόκριση, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, ή πρόκριση ή αποκλεισμός. Έτσι δεν είναι?
7: Όχι, δεν είναι. Είναι αυτό που ανέφερα. Έχουμε δύο κεφαλιές του Χάλαντ και του Ντιομαντέ στο πρώτο δεκάλεπτο. Όχι κάτι το ιδιαίτερο.
17: Όχι, η φάση μόνο του Κόναν στο 21.
7: Του Κόναν στο 21. Δεν έχουμε δει ιδιαίτερο θέμα.
17: Πάντως το χαίρονται στις εκθέσεις. Είναι και φίλαθλοι της ακτής. Και το χαίρονται και χορεύουν και παιχνίδι. Καλά κάνουν.
7: Χαίρονται το παιχνίδι. Στο cooling break, λίγο που πρόλαβα, νομίζω ότι είχαμε πάλι τα γνωστά, ξέρεις, τις αποδοκιμασίες και τον DJ να σηκώνει κατευθείαν τον ήχο. Δεν τρελαίνονται για το cooling break οι φίλοι του ποδοσφαίρου.
17: Εάν έχεις το μάθει το ποδόσφαιρο, είναι διαφορετικό. Και η πλάκα είναι ότι αυτή η διακοπή είναι ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους, να μην γελιόμαστε, το έχουμε πει από την αρχή. Και είναι και μια ευκαιρία πάντως για τους προπονητές να παίρνουν ένα time out, αλλά μπάσκετ. Γιατί αν δεις σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι προπονητές μπορούν και μιλάνε με τους παίχτες.
7: Ναι, τους δίνουν οδηγίες, είναι όντως μια μεγάλη ευκαιρία.
17: Και καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Και ο Φάιλ στην προκειμένη περίπτωση, ο προπονητής Ακτής, και ο Σολμπάκεν της Νορβηγίας το εκμεταλλεύονται και και δίνουν οδηγίες στους παίκτες των δύο των ομάδων τους. Μπαίνουν και οι συνεργάτες τους, κάποια προσωπικά, ξέρεις, γιατί υπάρχουν και οι γυμναστές goalkeeper και υπάρχουν και τακτικοί, διάφοροι προπονητές. Δεν είναι πια απλά ένας προπονητής, είναι ολόκληρο team.
7: Είναι ολόκληρο staff, είναι αυτό που λες. Είναι σύνθετο πλέον το ποδόσφαιρο και με το επιτελείο και με την τεχνολογία. Για παράδειγμα, τη φάση που ψάχναμε να δούμε αν ήταν corner ή τι έδωσε ο διαιτητής, αντί να μας δώσει replay, μας έδειξε πώς το είδε ο διαιτητής.
17: Ακριβώς, η διπλή κόντρα που είδε και τελικά η μπάλα ήταν πλάγιο, αυτό έδωσε και το έδωσε υπέρ της Ακτής. Και η κυρία με το μωράκι, με τα ακουστικά του έχει περάσει, δεν ξέρω αυτό να το κάνει για μουσική, για να ανανοηριστεί ή
7: για να μην ακούει. Για να μην ακούει. Λοιπόν, το παιχνίδι ξαναξεκινάει.
17: Τώρα οπότε ξεκινάει, ναι.
7: Πίσω στον Μπάμπι.
17: Λοιπόν, είμαστε στο 27ο λεπτό. Περίπου 3 λεπτά θα έχουμε καθυστερήσει, αν δεν συμβεί κάτι άλλο στο παιχνίδι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια άλλη διακοπή. Μπάλα είναι για την Ακτή. Αριστερά για τον Κόναν, που ο αριστερός μπακ, αν και αριστερός μπακ, έχει τη φάση του παιχνιδιού. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Ουλαή διώχνει παίκτες της Νορβηγίας, αλλά κερδίζει. Ότι ο Μαντέ βγαίνει με δύναμη, ο Μπέρ και οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον. Δεν βγαίνει. Α, βγήκε τελικά πλάγιο. Νομίζω είναι υπέρ της Ακτής το πλάγιο. Και αυτό ακριβώς δείχνει ο Σάεφ από την Βενεζουέλα, 37 ετών, που επαναλαμβάνω δεύτερο μουντιάλ στην καριέρα του. Είχε παίξει και στο Κατάρ το 2022. Η μπάλα πηγαίνει πίσω στον Κοσουνού, ήταν ο παίκτης που μπλόκαρε την κεφαλιά του Χάλαντ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Φοφανά, ο goalkeeper, μια βαθιά παλιά κατεβάζει, ο Λαΐ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μάχη σώμα με σώμα, ο Σανκαρέ παίξει για τον Κόναν που περνάει έναν αντίπαλό του και δίνει στον Κεσχέ. Και υπάρχουν ιδιότητε επίθεση σε καθυστερεί ο Κεσχέ, αλλά τελικά παράδειγμα έβαλε στον Μπέρκ. Κρατάει την μπάλα και παίζει με τον Διομαντέ από αριστερά που πηγαίνει προς το σημαίακι του Κόναν. Τώρα συγκλίνει προς τη μεγάλη περιοχή, ψάχνει να βρει μια σέντρα. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα από τον Πεπέ δεν έκανε τελική, έκανε ένα γύρισμα. Ο Άγερ δεν έβλεπε ποιος ήταν από πίσω του, ότι πετάει κόρνερ, και εδώ οι καλές προϋποθέσεις για την Ακτή, γιατί βγήκε ωραία η σέντρα του Ντιομαντέ. Ο Πεπέ ήταν μόνος του δεξιά, είχε ξεπεράσει τον Βόλφε, δεν έκανε, ήταν από πλάγια θέση, δεν προτίμησε να μην κάνει ο ίδιος το τελείωμα, να γυρίσει προς τον Πονίτα μακριά. Ο Άγερ δεν είδε κάποιον παίκτη, δεν είναι σίγουρος ότι ο οποίος είναι κοντά του, πέταξε την μπάλα σε κόρνερ, τρίτο κόρνερ για την Ακτή στο 29, πρώτο από δεξιά με τον Πεπέ. Σηκώνει τα χέρια για να δείξει στους συμπαίκτες του που θα εκτελέσει. Στο πρώτο δοκάρι, απομάκρυση από τον Αγέρ, παίρνει ο Ντιομαντέ την απομάκρυση και παίζει με τον Πεπέ και πάλι. Και τώρα σηκώνει την μπάλα, περνάει πίσω, δυσκολεύεται ο Κεσχέ, δεν έκανε την κεφαλιά με τη μία του, έσκασε η μπάλα μπροστά του και πήρε ύψος, τον ξεπέρασε, πέρασε μπάλα, out!
7: Δεύτερο καμπανάκι από τους Ιβοριανούς.
17: Στην πραγματικότητα τα καμπανάκια έχουν χτυπήσει για την Νορβηγία, η οποία είχε το δικό της πρώτο καμπανάκι με τον Χάλαντ, αλλά από τότε έκτοτε η Ακτή στέκεται καλύτερα, είναι πιο καλές οι επιθέσεις της, βρίσκει χώρους, είναι εκτός παιχνιδιού μέχρι στιγμή στα χαφ της Νορβηγίας και δεν έχουν πάρει και πολύ. Αυτό αλλά κάνει μια κίνηση ο Νούσα που είναι και ο Σέρβοθ έχει πάρει κίνηση, αλλά λίγες. Ο Νούσα για τον Έντερκαρντ καθυστερεί οι κόντρες, όμως ο Νούσα πάει να μπει και μπερδεύεται με τον Μπέρκ και τα βάζει με τον συμπαίκτη του και κόβει ο Κεσχέ και βγαίνει τώρα ο Πεπέ. Εδώ κράτησαν περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε η Νορβηγή, δεν έκανε κανένα το σουτ. Ο Πεπέ ανεβαίνει από δεξιά, περνάει τον Μπέρκ και βγάζει με το εξωτερικό κόρνερ από την παρέμβαση του Πέντερσε, που και εδώ δεν ήταν σίγουρος για το ποιος ήταν από πίσω του. Ήταν ο Ντιομαντέ, καλά έκανε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ για τους Ιβοριανούς από αριστερά και πάει ο Ντιομαντέ. Τα κόρνερ τα εκτελούν δύο εξτρέμα, από αριστερά ο Ντιομαντέ, από δεξιά ο Πέπε. Πέπε, συγγνώμη, γιατί παίζουμε ανάποδο πόδι και οι δύο. Ο Ντιομαντέ λοιπόν στο 31ο λεπτό εκτελεί, σηκώνονται όλοι οι παίχτες, ο Άγερ βρίσκει σε νέο κόρνερ, πέμπτο. Μένει στην επίδραση η ακτή, δείχνει όμως να έχει χτυπήσει ο στόπερ της Νορβηγίας, δεν είναι κάτι, θα σηκωθεί και θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ για την ακτή Ελεφαντοστού από αριστερά με τον Ντιομαντέ. 31ο λεπτό. Ο Ντιομαντέ εκτελεί, βγαίνει με δύναμη ο Χάλαντ που είχε γυρίσει να βοηθήσει στην άμυνα και στην πραγματικότητα γίνεται η στήρια παρουσία του, γιατί στην επίδεση δεν έχει πάρει, δεν έχει τροφοδοτηθεί επαρκώς. Ο Νούσα δεν κάνει καλό κοντρόλ, μπερδεύεται όμως ο Πεπέ με τον Ουλαή και η μπάλα περνάει out. Στο 31ο λεπτό μπαίνουμε στο 32ο. Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία 0-0. Ο Νίλαντ, ο goalkeeper της Νορβηγίας, δεν βιάζεται να στήσει την μπάλα στη γωνία της περιοχής του για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ξέρεις Νίκο, φίλες και φίλοι, θα σπώρω όσο να μένει αυτό το 0-0, να κλείσει στο ημίχρονο. Όσο θα περνάει ο χρόνος θα είναι ακόμη πιο προσεκτικές οι ομάδες. Αν και να τα λέμε όλα, έχουμε δει στο νοκάουτ γκολ στις καθυστερήσεις.
18: Στις καθυστερήσεις.
17: Που δεν το περίμενες.
18: Και στο είδαμε στο, εκεί γύρω στο 50, 52.
17: Εκεί είναι καλά.
18: Εκεί βλέπεις τον γκολ.
17: Ναι, ναι. Αλλά ξέρεις, περιμένεις στις καθυστερήσεις. Είχαμε μπει γκολ, όλοι πάνε για παράταση κτλ. Λοιπόν, κερδίζει η Νορβηγία και γίνεται για πρώτη φορά ένα τριγωνάκι των Χαφ με Μπέργκε, Έντερκαρντ, Μπέρκ και τώρα αριστερά η μπάλα στο Βόλφε και τώρα ο Μπέργκε γυρίζει την μπάλα όμως πίσω στο στόπερ και ανεβαίνει ο Χέγκεμα αριστερά για τον Βόλφε. Είναι όμως και καλή στα αμυντικά τους καθήκοντα, είναι πολύ καλή και ο Πέπε και ο Ντιομαντέ, οι δύο εξτρέμ της ακτής, και έτσι δεν βρίσκουν εύκολα χώρους.
18: Είναι πολύ γρήγοροι. Είναι πολύ γρήγοροι οι Μπαμπί. Βλέπω ότι πάνε αμέσως στην μπάλα δύο παίκτες τρέχοντας.
17: Ακριβώς. Και ο Νούσα εδώ που έχει βγει για να πάρει μπάλα πάνω να αποφύγει τον Πεπέ. Αλλάζει ωραία το παιχνίδι για τον Σέρλοθ. Δυσκολεύεται να κάνει το κοντρόλ. Τσιμπάει την μπάλα ο Κόναν και βγαίνει στον ανοιχτό γήπεδο ο Ντιομαντέ. Ο Ντιομαντέ παίζει κάτω για τον Πονή που έχει βγει πλάγια. Βγαίνει γρήγορα ο Χέγκεμ και παραχωρεί ένα ακόμη κόρνερ. Έξι κόρνερ η ακτή στο πρώτο ημίχρονο. Ένα η Νορβηγία, 7 στο παιχνίδι από αριστερά. Αυτό το κόρνερ για τους Ιβοριανούς. Λογικά θα πάει πάλι ο Ντιομαντέ.
18: Ο οποίος είναι πάρα πολύ ωρεξάτος.
17: Ναι, ναι. Και ο Πεπέ είναι, κοιτάξτε, και πάρα πολύ καλοί παίχτες. Πεπέ στη Βιγιαρεάλ, Ντιομαντέ στην Λειψία. Ο Μπονί στην Ίντερ και μια χαρά τριπλέτα. Εδώ θα βρει γκολ η ακτή που το ψάχνει, η αλήθεια είναι. Και το ψάχνει περισσότερο μέχρι στιγμής και είναι πολύ πιο απειλητική
18: και το αξίζει.
17: Από την Νορβηγία. Από την Νορβηγία, ναι. Η απομάκρυνση ο Μπονί δεν μπορεί να βρει χώρο για το σουτ, βγάζει για τον Ουλαή που βγαίνει λίγο πλάγια. Δεν κάνει το σουτ, βγαίνει πλάγια και δεν έχει υποστήριξη τώρα και κάνει και κακό κοντρόλ. Δυσκολεύεται, αλλά θα κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά έχει χαθεί χρόνος. Ο Κοσονού και τώρα ο Κεσχέ θα πάρει ένα ακόμη κόρνερ από την παρέμβαση του Μπέρκ. Έβδομο, γρήγορα εκτελεσμένο το Κεσχέ για τον Ουλαή. Πάλι ο Κεσχέ. Μήπως βρουν να οργάνωσε λίγο την άμυνα των Νορβηγών. Η Σέντρα, η απομάκρυνση από το Χάλαντ. Το σουτ με τη μία και τζούφιο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Τον Ακμπαντού τώρα, τον στόπερ, δεν περιμένεις και κάτι πολύ καλύτερο. Εύκολα ο Νίλαντ με την κοτσιδούλα του πίσω.
18: Σουτ διώξιμο ήταν αμυντικό.
17: Ναι, δεν την βρήκε. Την βρήκε λίγο με το πάνω μέρος του παπουτσιού και όπως το γύρισε για να δώσει φάλτσα. Είναι αυτό που λέμε τζούφιο. Πήγε εύκολα στα χέρια του goalkeeper της Νορβηγίας. Η κατοχή μπάλας δεν είναι extreme υπέρ της Νορβηγίας. Δηλαδή 49-46 λοιπόν και το κενό που υπολογίζεται πάντα. Μπάλα είναι πίσω στον Ήλαντ που βγαίνει στο όριο της περιοχής να παίξει με το αριστερό. Μια κάκιστη επιλογή, πλάγιο out. Ήταν πολύ μακριά.
18: Μπαμπή, μου κάνει εντύπωση πάντως γιατί οι Νορβηγοί δεν περίμενα ότι θα ψάχνουν να βρουν το Χάλαντ. Ναι, δεν βλέπω η μπάλα να πηγαίνει προς το Χάλαντ.
17: Αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση στο 3ο λεπτό που ήταν οργάνωτη και η άμυνα της ακτής, πέραν τούτου δεν, πραγματικά όχι απειλή, ούτε κάποια προσπάθεια να άξια λόγου για την επίθεση της Νορβηγίας. Αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι, στο 36ο λεπτό παραμένει το 0-0. Η ακτή είναι καλύτερη, γκολ δεν έχει βρει μέχρι στιγμής. Οι Νορβηγοί συνεχίζουν να, και καλά κάνουν να ενισχύουν την ομάδα τους. Ο Νίλα θα φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Παραπηγαίνει δεξιά ο Σέρο, θα πάρει την κεφαλιά. Μια ακόμη ο Σανκαρέ, κοινοχή και τρίτη κεφαλιά. Τέταρτη από τον Αγκμπατουπέ, όχι, κατεβάζει ο Χέγκεμ, αλλά γυρίζει ο Μπονί και τον Μαρκάρη και κερδίζει ο Λαΐ. Είναι κοντά ο Διομαντέ, κακή επιλογή, πάρα πηγαίνει αριστερά στον Νούσα και πιο πίσω για τον Χέγκεμ και τώρα ο Άγιαρ. Όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Άγερ δεν έχει στηρίγματα, παίζει δεξιά με τον Πέντερσον, παλιά Άγερ. Είναι πάρα πάρα πολύ καλά κλεισμένη η παίκτη της Νορβηγίας. Τώρα μόνο περνάει για τον Έντερκαρτ που έχει λίγο χώρο. Εσωτερικά, γιατί ξέρω το Σέρο, δεν θα πάει μπάλα. Έχει μπροστά τον Κόναν. Ο Σέρο πάνω τον περάσει και τον περνάει για να βγάλει τη σέντρα. Βγάζει τη σέντρα. Ο Χάλαντ είχε φαγιά σκαλωθεί, αλλά στα χέρια του Φοφανά. Εδώ δείχνει ο Χάλαντ ότι μία στιγμή είναι αρκετή για να απειλήσει με τη σέντρα του Σέρλοθ από δεξιά. Ο Χάλαντ έπιασε την κεφαλιά, παλέστηκε όμως το έδαφος, έχασε και την δύναμή της, αλλά πήγε και πάνω στα χέρια του Φοφανά. Όμως εδώ έχουμε μια ευκαιρία για την Νορβηγία. Ο Διομαντέ θα πάρει το φάουλ από τον Έντερκαρντ, ζητάει και την κάρτα από το Σάιθ, αλλά ένας καρτάκιας διετής σήμερα μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Καλά, δεν έχει βγει και φάση για να δώσει κάρτα, εκτός από εκείνο το μαρκάρισμα του Γόλφε πάνω στο Διομαντέ. Σηκώθηκε πολύ ψηλά ο Χάλαν, πήρε την κεφαλιά, μπαλά έσκασε στο έδαφος και πήγε πάνω στα χέρια του Φοφανά. Δεν είχε όμως δύναμη η μπαλά ούτως ή άλλως, και να πήγαινε σε γωνία δεν θα απειλούσε νομίζω τον goalkeeper τσακτής. Όμως εδώ ο Χάλαν υπενθυμίζει ότι μπορεί ανά πάση στιγμή να γίνει πάρα πάρα πολύ επικίνδυνος. Ο Πεπέ μια βαθιά παλιά για τον Μπονί, εκεί με τον δίνει μάχες και μένει όρθιος, αλλά με δύο και τρεις Νορβηγούς δύσκολο να κρατήσει την μπάλα. Θα διώξει ο Χέγκεμ στον Μπέρκ, παραλυστέρα στον Βόλφε που παίζει κάθε για τον Νούσο και ωραία για τον Μπέρκ. Και πάνω βγουν οι Νορβηγοί, ωραία από αριστερά. Κατάει όμως την μπάλα ο Μπέρκ. Με δυσκολία δίνει στον Νούσα. Επιταχύνει και πάνω πλησιάζει προς την περιοχή. Ψάχνει τον Χάλαντ. Αφήνει έξω για τον Έντερκαρντ που ψάχνει το αριστερό. Το βρίσκει σε κόντρα πάνω στο Σανκαρέ που πανηγυρίζει ο Σανκαρέ. Πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Να πανηγυρίζουν οι παίκτες όταν κοντράρουν ένα σουτ που είναι απειλητικό ή θα μπορούσε να είναι απειλητικό. Οι Νορβηγοί όμως επιμένουν με Σέρλοθ, Έντερκαρντ και τώρα Μπέργκε. Πάλι ο Έντερκαρντ. Είδες μία φάση βρήκαν χώρο οι Νορβηγοί και μπορούσαν να γίνουν πάρα πολύ απειλητικοί. Στο 39 είμαστε. Παραμένει το 0-0 στον Ντάλλας. Στο παιχνίδι της αξής αλαφανταστού με την Νορβηγία για το εισιτήριο για τους 16 που περιμένει όμως η Βραζιλία. Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κατάει την μπάλα, τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντερκαρντ. Ο Έντερκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά. Ψάχνει το σούτ, το κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ! Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία με το πανέμορφο γκολ, με το πανέμορφο τελείωμα από τον Αντώνιο Νούσα. Με υπομονή γύρισαν την μπάλα οι Νορβηγοί. Ο Έντερκαρντ έβγαλε την μπάλα στον Νούσα που ήταν αριστερά στην επίθεση. Πάτησε περιοχή. Βρήκε το χώρο. Έκανε με το δεξί, με το εσωτερικό, το πλασέ στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Φοφανά. Εκτινάχθηκε. Δεν θα μπορούσε όμως να κάνει κάτι ο goalkeeper της ακτής. Καταπληκτικό τελείωμα στο πλαϊνό μέρος των δικτύων της ακτής Ελεφαντοστού. Ένα γκολ εξαιρετικό για την Νορβηγία που μπαίνει μπροστά στο σκορ στο 39ο λεπτό με το πάρα πολύ ωραίο γκολ του Νούσα, το πρώτο του σε αυτό το Μουντιάλ και μέχρι στιγμής πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πανηγύρι βέβαια στις εξέδρες του Ντάλλας. από τους Νορβηγούς και λογικά θα ανοίξει και το παιχνίδι τώρα περισσότερο.
18: Σε ανύποπτη στιγμή ο Νούσα έβαλε ένα υπέροχο γκολ.
17: Ήταν όμως ένα τρίλεπτο που η Νορβηγία στεκόταν καλύτερα και τώρα επηρεασμένη η ακτή. Ο Κοσουνού κάνει το παράλληλο γύρισμα για τον Αγμαντού πολύ δυνατά όμως. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για την Νορβηγία. Ο Έντεγκαρτ ξεσηκώνει τον κόσμο που ήδη βέβαια είναι στο πόδι για να πανηγύρισε αυτό το γκολ του Νούσα. Όμως καταπληκτικό τελείωμα. Όμως, η Νορβηγία έδειξε στα 3-4 τελευταία λεπτά, Νίκο, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, ότι είχε πάρει το momentum και άρχισε να βρίσκει χώρους περισσότερο. Και το έκανε αυτό όχι γιατί χάλασε η αμυντική διάταξη ή η προσήλωση των Ιβοριανών στο αμυντικό κομμάτι, αλλά γιατί άρχισαν πλέον να παίρνουν περισσότερες πρωτοβουλίες. Ο Έντεγκαρ να ανεβαίνει περισσότερο, ο Μπέργκ να βιώνει λίγο στα πλάγια, να βρουν χώρους.
18: Από τη σέντρα του Σέρλοθ και την κεφαλιά του Χάλαντ και μετά όντως η Νορβηγία είχε ανέβει αρκετά.
17: Και τώρα ο Πέντερσεν έχει ανέβει από δεξιά. Και ο Έντεγκαρ σηκώνει την μπάλα. Ο Σέρλοθ παίρνει την κεφαλιά. Ο Χάλαντ το γύρισμα. Κόντρα και κόρνερ. Στο 42 απειλή πολύ κοντά σε ένα δεύτερο γκολ η Νορβηγία. Ο Έντεγκαρντ και πάλι σηκώνει την μπάλα, ο Σέρλοθ παίρνει την κεφαλιά. Ο Χάλαντ είναι πίσω από την μπάλα, δεν υπάρχει offside. Πάρα κάνει το γύρισμα, γυρίζει και μπαίνει στην άμυνα. Αν είδα καλά ο Σανκαρέ που πάλι πανηγυρίζει, γιατί στην πραγματικότητα έχει κόψει λίγο πριν μπάλα πάει στην εστία, έτσι. Το κόρνερ όμως για την Νορβηγία που αριστερά με τον Μπέργκ. Ο Μπέργκ εκτελεί, βγαίνει για την κεφαλιά, περνάει μπάλα πλάγια, μεγάλη ευκαιρία με τον Σέρλοθ να παίρνει την κεφαλιά. Παράλληλα όμως πήγε η μπάλα, δεν πήγε προς την εστία, σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, τον έχασε ο Κοσουνού, δεν μπόρεσε ο Χάλαντ. Όταν τη βρήκε την μπάλα ο Χέγκεμ ήταν αργά, η μπάλα έχει περάσει εκτός, αλλά βλέπεις σε ένα δίλεπτο πόσα απειλεί η Νορβηγία με ένα δεύτερο γκολ. Ο Φοφανά φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Ένα παιχνίδι που το περιμέναμε με ενδιαφέρον. Περιμέναμε ότι θα έχει φάση, θα έχει γκολ και τελικά έχει. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο 43ο λεπτό, η Νορβηγία προηγείται 1-0. Είχε φάση η ακτή τώρα, έχει η Νορβηγία. Η βαθιά παλιά, πολύ κακή επιλογή για τους Ιβοριανούς. Πολύ μακριά από εκεί που κινούνταν ο Μπονί, η μπάλα πήγε στα πόδια του Νίλαν. 4 προσπάθειες για γκολ η ακτή, 7 η Νορβηγία. Ένα γεμάτο τελικά πρώτο ημίχρονο, Νίκο, φίλες και φίλοι της Ελλάσπορ, που κάλλιστα μπορούσαν και δεύτερο γκολ. Ο Μπέργκε βέβαια δεν έχουμε τελειώσει ακόμη, τώρα συμπληρώνουμε το 43ο λεπτό και έχουμε και καθυστερήσει. Το αγέντο Λάζο τον Νούσα, το σκόρε και βγαίνει ο Μπόνι, δεν έχει στηρίγματα. Κατάει την μπάλα, είναι απέναντι με 3 και 4 Νορβηγούς. Πάει να βγει η μπάλα για τον Διομαντέ. Κάνει σωτήριο τάκλινο Άγερ, αλλά εκείνο ο Λαΐ που παίρνει την απόκρουση. Πάει να παίξει με τον Κεσχέ. Μπάλα βγαίνει στον Κόναν από αριστερά. Πλαγιοκοπή, κάνει το γύρισμα κόρνερ για την εκτή. Πάνω κάτω η μπάλα.
18: 8 κόρνερ.
17: 10 κόρνερ έχουμε στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα βγαίνει κόρνερ από αριστερά για την ακτή με τον Διομαντέ. Να δούμε αν θα έχουμε κι άλλη φάση, κι άλλο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Καλό παιχνίδι. Το περιμέναμε από δύο ομάδες που δεν είναι και από τα φοβορή του τουρνουά. Εκτελεί ο Διομαντέ με γροθιές. Ο Νίλαντ εκεί είναι πολύ μακριά. Ο Κόναν και παίρνει την απομάκρυνση και παίζει γρήγορα με τον Διομαντέ που έχει καλυφθεί. Και βγαίνει πλάγια για τον Μπονί. Πάει να κάνει το γύρισμα ο Μπονί. Η μπάλα περνάει, δεν ξέρω αν είναι corner ή out. Ζητάνε είναι corner οι Βοριανοί και νομίζω ότι το έχει δώσει. Ναι, το έχει δώσει ο διαιτητής. Ένα το λοιπόν, αυτή τη φορά από δεξιά με τον Πεπέ. Βέβαια θα γίνει ο έλεγχος, έχουμε πει ότι πλέον το VAR ελέγχει και τα corner, έτσι.
18: Η απόφαση πάντως δεν αρέσει στους θεατές.
17: Αρέσει την
18: πίτα. Ναι, άκουσες τη γιούχα.
17: Βέβαια, ναι. Καλά, πολλές φορές διαμαρτύρονται και όταν είναι και ξεκάθαρη φάση, όχι για τους Νορβηγούς, γενικά το λέω. Λοιπόν, εκτελεί ο Πεπέ. Η απομάκρυση πλάγια. Πέφτει στο έδαφος, τίποτα λέει ο ρέφερι. Πέφτει στο έδαφος ο Διομαντέ, ότι τον κράτησαν. Υπάρχει βέβαια VAR, υπάρχει έλεγχος. Δεν έχω δει replay, έπεσε ο Διομαντέ νωρίτερα. Σε αυτά τα μαρκαρίσματα μέσα στην περιοχή. Δεν βλέπω να έχει δείξει κάτι ο ρέφερι. Αλλά κάτσε να δούμε αν θα περιμένουν. Ο Σάιθ λέει τίποτα. για την ώρα. Του είχε τραβήξει λίγο την ως πολύ τη φανέλα.

0: Και πολύ κρατήθηκε.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε φτάσει.
0: Είναι βέβαια και καρτούλα για να τα λέμε όλα.
1: Ναι, είναι.
0: Γιατί έχει κάνει την τρίπλα, την έχει σκάσει και του βγάζει το πόδι ο Νούσα, ο σκόρερ, παίρνει την πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 45
1: στις καθυστερήσεις, εντάξει, για καρτάκια και πολύ κρατήθηκε.
0: Πολύ κρατήθηκε. Λοιπόν, σε ένα καλό σημείο για μια εκτέλεση, για ένα γέμισμα προς την περιοχή από δεξιά με τον Πεπέ, περίπου 10 μέτρα έξω την περιοχή, νοητά στην ευθεία της γραμμής του, της μεγάλης περιοχής, εσωτερικά. Πεπέ, στο δεύτερο λεπτό το Καϊστέισον έχουμε μπει με το αριστερό, με το γλυκό πόδι. Για να δούμε, σηκώνει την μπάλα, η κεφαλιά, out! Καλή ευκαιρία και δεν ξέρω αν έχουμε out ή corner. Ο Ουλαή σηκώνει το χέρι ότι είναι corner, αλλά νομίζω έχει δώσει out. Ωραία πάντως η εκτέλεση και η κεφαλιά, ναι, corner κανονικά. Νομίζω το δώσει με την παρέμβαση του VAR. Ο Αγκμπαντού ήταν. Για να δούμε τι θα δώσει ο διαιτητής, αλλά νομίζω έχει βρει στον παίκτη της Νορβηγίας. Καθαρά η μπάλα. Όχι, παραμένει το out. Παραμένει το out. Οκ. Αλλά νομίζω ότι είχε βρει καθαρά στον αμυντικό της Νορβηγίας την μπάλα. Ο Σέρωθ σηκώνει την μπάλα, μάλλον παίρνει μια κεφαλιά, εκείνο από παντού δυσκολεύεται και η πάσα του δεν είναι καλή, βγαίνει την μπάλα, πλάγιο out. Μας στο 3, το, από το 4 λεπτά του επιπλέον χρόνου στο πρώτο ημίχρονο, η Νορβηγία προηγείται 1-0 με τον γκολ, το εξαιρετικό γκολ του Νούσα. Στο 31ο λεπτό παραγγίζει πίσω στον Νίλαν, τον goalkeeper, και τώρα ο Χέγκεμ κερδίζει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και παίζει αριστερά για τον Βόλφε και ως τον άξονα για τον Μπέργκε, και πάλι πολύ πιο άνετα πλέον οι Νορβηγοί μετά τον goal που πέτυχαν. Παραπηγαίνει δεξιά στον Πέντερσεν και δεν βιάζονται φυσικά τώρα οι Νορβηγοί, θέλουν να σπαταρίσουν τον χρόνο. Και αν δεν βρουν ευκαιρία να μην έχουν άλλη, να μην έχει άλλη επίθεση η ΑΕΚΤΗ, να πάνε με προβάδισμα στο σκορ στα αποδυτήρια. Παλιά του Πέντερσεν για τον Σέρλοθ, εκεί δείχνει να ελέγχει. Ο Αγκμπαντού γυρίζει την μπάλα στον Φοφανά. Ο Φοφανά τη φέρει κάτω από τη μεσαία γραμμή. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό των Καϊσέσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Πέπε δυσκολεύεται να κρατήσει την μπάλα και δεν κάνει και καλή πάσα το πλάγιο για την Νορβηγία από αριστερά. Κοντά όμως στο ύψος περιοχής της ακτής, με τον Βόλφε, με τον Βόλφε από αριστερά για τον Μπέρκ που βγήκε να πάρει μπάλα. Ο Νούσα πάει να περάσει για τον Μπέρκ, δεν είναι καλή η πάσα του, πλάγιο κερδίζει η ακτή, πάει γρήγορα ο Ντουέ για παίξει με τον Μπονί, σηκώνει για τον Πεπέ, θα απομακρύνει ο Χέγκεμ, πάλι ο Ντουέ, ο Μπέρκ παίρνει μια κεφαλιά, ο Μπονί κατεβάζει, όλα αυτά στο χώρις μεσάς γραμμής. Κερδίζει ο Μπέρκ και τώρα ο Μπέργκε, και νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάτι άλλο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς θα υπολείπονται 8 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν και τα 4 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Και πράγματι, ο Σάεθ, ο διαιτητής από τη Βενεζουέλα, στέλνει τις δύο μάλιστα βοηθήρια με την Νορβηγία να προηγείται 1-0 από το καταπληκτικό γκολ του Νούσα στο 39. Ένα παιχνίδι που είχε πολλές φάσεις, είχε πάρα πολλά κόρνερ. 11 κόρνερ σε ένα ημίχρονο, με την Νορβηγία να μπαίνει καλά στο παιχνίδι. Στο τρίτο λεπτό η κεφαλιά του Χάλαντ σταμάτησε στο σώμα του Κοσουνού, αλλά ήταν σε καλή θέση και από εκεί πέρα ανέλαβε δράση. Η ακτή ήταν καλύτερη, είχε πολλά κόρνερ, είχε το σούτ του Κόναν στο 21ο λεπτό, η μπάλα πέρασε out. Άρχισε να ανεβάζει στροφές η Νορβηγία, μια ακόμη απειλή με το Χάλαντ στο 37, τον γκολ στο 39, στο 42. Με τον Σανκαρέ να σώσει την κεφαλιά του Χάλαντ και από την εκτέλεση ενός κόρνερ να παίρνει την κεφαλιά ο Σέρλο, η μπάλα πέρασε. Ότι ένα πολύ καλό παιχνίδι, η Νορβηγία έχει το προβάδισμα, αλλά νομίζω μας περιμένει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ημίχρονο, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του

0: παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή. Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.

Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγίας στο ημίχρονο, είμαστε στο 0-1. Η Νορβηγία μπήκε δυνατά και στο τρίτο λεπτό απείλησε με κεφαλιά του Χάλαντ. Η απάντηση για την ακτή ελεφαντοστού ήρθε στο 8ο λεπτό με κεφαλιά του Ντιομαντέ. Στο 21ο λεπτό είχαμε την πρώτη τελική του παιχνιδιού με τον Κόναν που ξέφυγε από την αριστερή πλευρά, έκανε το σουτ, την μπάλα κατέληξε out. Στο 28ο λεπτό σουτ από τη δεξιά πλευρά της μικρής περιοχής είχε ο Πεπέ. Στον 37ο λεπτό σέντρα από τα αριστερά από τον Σέρλοθ, κεφαλιά από τον Χάλαντ με τον Ιβοριανό τερματοφύλακα να μπλοκάρει σχετικά εύκολα. Στο 39ο λεπτό ο Αντώνιο Νούσα άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Στο 42ο λεπτό ο Χάλαντ δεν μπόρεσε από κοντά να σκοράρει, έπειτα από πάσα του Σόρλοθ ο Σανκαρέ τον πρόλαβε και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Και μιας και είπα για κόρνερ, 9 κόρνερ έχει κερδίσει η ακτή ελεφαντοστού και 2 η Νορβηγία. Μία κίτρινη στο παιχνίδι, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για την ακτή ελεφαντοστού και τον Νούσα. Να θυμίσω ότι η Σουηδία αντιμετωπίζει στις 12 τη Γαλλία, περιγραφή στην ΑΕΑΣΠΟΡ ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Ενώ για την φάση των 32 ακολουθεί στις 4 η ώρα η αναμέτρηση ανάμεσα σε Εκουαδόρ και Μεξικό, σε περιγραφή Γιάννη Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
0: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Era Sport.
9: Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα σε ακτήλε Φαντοστού και Νορβηγία. Και όπως είπε και ο Μπάμπης, το σκορ θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικό. Μπάμπη, και είναι η Νορβηγία θα μπορούσε να έχει πετύχει δεύτερο γκολ και η ακτήλε Φαντοστού νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει κάλλιστα ισοφαρίσει.
10: Σαφώς, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ανοιχτό παιχνίδι, μάλλον με πολλές φάσεις, όχι τόσο τελικές, αλλά με προϋποθέσεις για γκολ. Η Νορβηγία προηγείται 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε στο 39 ο Νούσα. Και η Νορβηγία μέχρι το τέλος του ημιχρόνου θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα δεύτερο γκολ, είχε ευκαιρίες. Όπως όμως νωρίτερα, πριν το γκολ της Νορβηγίας, είχε τις δικές στιγμές η ακτή. Ένα παιχνίδι που μπόρεσε μου τα πάντα. Άλλωστε, μιλάμε για ένα μάτς που έχει φάσεις και που έχει και 11 κόρνερ συνολικά. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με τους Νορβηγούς στη σέντρα. Ο Έντεγκαρντ γυρίζει την μπάλα πίσω στον goalkeeper Νίλαντ. Ο Νίλαντ λοιπόν κάτω τον κολπό για την Νορβηγία. Πέντε στην δεξιά, Βολφέ αριστερά, Άγερ και Χέγκεμ στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Μπέργκε με Έντεγκαρντ και Μπέργκ στη μεσαία γραμμή δεξιά. Ο Σέρλοθ αριστερά, ο Νούσα ο σκόρερ που έχει και κάρτα. Μοναδικό παίκτη που έχει κυτρινιστεί. Και στην κορυφή ο Χάλαντ για την ακτή. Φοφανά κάτω τον κολπό δεξιά, του αριστερά Κόναν. Κοσουνού και Ακμπαντού, οι δύο στόπερ, σαν Καρέ και Σχέ και Ουλαΐ στον άξονα, Πεπέ δεξιά, Διομαντέ αριστερά και ο Μπονί στην κορυφή της επίθεσης. Από ό,τι προλαμβάνω εδώ, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο κρίκημα του δευτέρου ημιχρόνου και οι δύο ομάδες συνεχίζουν δηλαδή με τις ενδεκάδες που είχαν ξεκινήσει στο παιχνίδι. Με την Νορβηγία να έχει κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά στο ύψος μεσαίας γραμμής με τον Βόλφε στην επαναφορά. Είμαστε μόλις συμπληρώσαμε το πρώτο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο και περιμένουμε και αντίδραση της ακτής, αλλά και η Νορβηγία πάντα θα ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, είτε να τελειώσει αρκετά περισσότερο χρόνος, είτε να βάλει τις βάσεις για να κλειδώσει αυτή την πρόκριση. Εδώ θα κερδίσει ο Πέντερσεν, αλλά με φάουλ, λέει ο Δίτης Σάεφ, για μαρτύρει τον μπακ της Νορβηγίας. Ο Σανκαρέ γρήγορα στείλει την μπάλα στο έδαφος για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα ο Κοσουνού δεξιά για τον Πεπέ, δυσκολεύεται στο κοντρόλ, κρατάει όμως την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου του για τον Μπονί. Ο Μπονί που έχει βγει στα πλάγια στη μεσαία γραμμή, καλά κλεισμένος, τέσσερις πάνω του, κερδίζουν Νορβηγοί. Το τάκλιν του Μπονί στον Χάλαντ απομακρύνει ο Κοσουνού. Εκεί ο Πέντερσεν δείχνει να ελέγχει, τρέχει ο Διομαντέ, μήπως γίνει κάποιο λάθος. Με ψυχραιμία ο Νίλαντ σηκώνει την μπάλα, αλλά έχει ανέβει ο Ουλαΐ, θα πέσει το έδαφος, ζητάει φάουλ, τίποτα λέει ο Σάιντ. Το πλάγιο είναι για την Νορβηγία, πηγαίνει πάνω το διαιτητής για να του κάνει παρατήρηση ότι δεν θα ανοιχθεί άλλη διαμαρτυρία. Ο διαιτητής είναι ο Σάιντ, την Βενεζουέλα. Η μπάλα είναι στον στόπερ, τον Αγέρ, που παρά την πίεση του Λαΐ διώχνει, θα κερδίσει όμως ο Κόναν που είχε ανέβει ψηλά. Ο Μπονί, καλά πάντα μαρκαρισμένος από το στόπερ της Νορβηγίας. Ο Σανκαρέ γυρίζει την μπάλα πιο πίσω στον Κοσουνού. Ο Κοσουνού για τον Ακμαντού, ιδίω στόπερ τη Ακθή. Η Ακθή γενικώ θα θέλει να δώσει ρυθμό, θα θέλει να πιέσει. Λογικό για να βρει τον γκολ τη σοφάριση. Ο Ακμαντού παίζει παράλληλα με τον Κοσουνού και μπάλα δεξιά στον Ντουέ. Ντουέ με Ουλαϊκή μπάλα πίσω για να πάρει ο Σανκαρέ να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας του. Ο Σανκαρέ κρατάει και δίνει στον Ουλαϊ αριστερά παράλληλα με τον Κόσουνου τον στόπερ. Τώρα μείνεται καλά η Νορβηγία στο μισογήπεδο και να δούμε όλο και περισσότερο να συμβαίνει αυτό στο μένει το 1-0. Η παλιά περνάει για τον Διομαντέ που δίνει αριστερά στο Κόναν, έτοιμος για μια σέντρα. Θα την κάνει, δεν μπαίνει κάποιος παίχτης εκεί στη φάση, αλλά βγαίνει πλάγια για τον Πεπέ που έχει τον Βόφρα κοντά του. Ο Πεπέ επιταχύνει, πάει να κάνει το γύρισμα, κρατάει την μπάλα. Δίνει έξω στον Ντουέ, κάνει το γύρισμα. Τη βρίσκει ο Νίλαντ, αλλά δεν υπήρχε παίχτης της Ακτής να της πόξει τα δίχτυα. Αλλά βγαίνει αριστερά στον Κόναν, ο Διομαντέ. Περνάει ωραία στην περιοχή για να μπει ο Πεπέ. Η παρέμβαση κόρνερ για την Ακτή που θέλει να πιέσει. 10ο κόρνερ για την Ακτή, πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, με τη φάση από αριστερά με τον Πεπέ να μπαίνει στην περιοχή να τον προλαβαίνει ο Μπέλκι και να πετάει την μπάλα. Κόρνερ με τον Διομαντέ. Σφυρίζει ο Σάιθ για να δώσει, να κάνει παρατηρήσεις στον Κοσουνού που είναι ακριβώς μπροστά στον Νίλαντ. Το έχω μάθει. Ο κόλπο τώρα από την Arsenal όλη. Βέβαια, χθες ακυρώθηκε το κόλ της Γερμανίας και σωστά, γιατί δεν μαρκάρει το goalkeeper. Και μπορεί να βγει ο Κοσουνού όταν εκτελεστεί για να μην του δοθεί επιθετικό φάουλ. Ο Διομαντέ περιμένει.
9: Screen.
10: Ναι, screen. Το μάθες όλους. Τώρα πηγαίνει ο Σάιθ για να δει ότι η μπάλα δεν ακουμπάει ακριβώς στην. Εκεί στο σημείο του corner που πρέπει να πάει, την πάει πιο πίσω ο Διομαντέ για αυτή την εκτέλεση. Με αυτά και με αυτά είμαστε στο 50ο λεπτό. Εκτελεί ο Διομαντέ στο πρώτο δοκάρι εύκολα. Ο Σέρλοθ απομακρύνει. Ένα γέμισμα του Κόναν. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ακμπατού που είχε μείνει στην επίθεση. Η απομάκρυνση όπως θα βγει πολύ μακριά ο Φοφανά. Για να δώσει τον Κόναν, γυρίζουν τώρα και οι στόπερ της Ακτής που είχαν μείνει ψηλά για την εκτέλεση του corner. Πουλάει από τη μεσαία γραμμή. Θα κάνει άνοιγμα δεξιά. Είναι ο Πεπέ και ο Ντουέ. Με κολπάκι κατέβασε ο Ντουέ και κάνει το γύρισμα τη σέντρα. Η μπάλα στον αέρα. Πάει να μπει ο Μπονί και ο Κεσχέ. Απομακρύνουν οι παίκτες της Νορβηγίας. Ο Σέρλοθ όμως υπάρχει χέρι. Υπόδειξη ότι βρήκε την μπάλα με το χέρι ο Κεσχέ προηγουμένως. Ωραίο το κολπάκι με το τακουνάκι στον αέρα. Παρακαλώ, κατέβασε ο Ντουέ την μπάλα.
9: Πολύ εντυπωσιακό.
10: Πολύ εντυπωσιακό. Το καταλάβαμε αυτό γρήγορο ότι κάτι έχει κάνει ένα κολπάκι. Αλλά θα σιγουρευτούμε ένα replay για την ενέργεια αυτή του μπακ της Στρασμπούρ, αδελφού του Σταρ της Πάρη, που όμως παίζει με την Εθνική Γαλλία. Είπαμε από τα αδέλφια που έχουμε δει αρκετές φορές παγκόσμια κύπελα να είναι με διαφορετικές εθνικές ομάδες. Βγαίνει ο Αγέρ και παραχωρεί το πλάγιο από την προσπάθεια που έκανε από αριστερά η Ακτή με τον Διομαντέ, που είναι πολύ επικίνδυνος. Γρήγορα εκτελεσμένο εντυπωσιακό ένας Νορβηγός στην εξέδρα κάτσε την μπάλα. Κάνει το γέμισμα ο Λαϊ, πάλι δεν περνάει από τον Χέγκεμ και τώρα ο Σέρλοθ προσπαθεί να βρει την μπάλα, παίρνει το πλάγιο. Όχι, είναι για την Ακτή, λέει ο Σάιθ και εκτελεί γρήγορα ο Κόναν και τώρα ο Σανκαρέ. Ο Σανκαρέ παίζει για τον Διομαντέ και τώρα ο Κόναν και πάλι από αριστερά. Επιταχύνει, περνάει ωραία το Σέρλοθ και είναι έτοιμος να βγάλει ένα γύρισμα. Το κάνει, απομακρύνει ο Μπέρκ που είχε γυρίσει στην περιοχή. Ο Σανκαρέ, απογοητευτικό το σουτ. Δεν έβαλε σαν το κορμί, το έδωσε πολύ ύψος την μπάλα. Αλλά πέρασε πολύ πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Νίλαντ, του goalkeeper της Νορβηγίας, τον Ασπιτσιρικάς με τη φανέλα της Ρεάλ, παρακαλώ, έχει κρατήσει την μπάλα. Αλλά υπάρχουν πολλές μπάλες στο γήπεδο.
9: Αφού φοράει την φανέλα της Ρεάλ, νομίζω να του τη δώσουν.
10: Για να δούμε. Ο Νίλαντ πάντως φέρνει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή, παίρνει μια κεφαλιά ο Σέρλοθ, η διεκδίκηση του Έντεργκαρντ με το Σανκαρέ, το πλάγιο για την Νορβηγία, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται οι Βίκινγκς με τον Πέντερσεν στην επαναφορά. Παίζει με τον Σέρλοθ την μπάλα στον Μπέργκε στη μεσαία γραμμή. Ο Χέγκεμ δεξιά, αριστερά για το σκόρ τον Νούσα. Πάλι ο Χέγκεμ. Και τώρα ο Μπέργκε. Ο Μπέργκε με τον. Το παίζει η Νορβηγία όπως το μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Με σίγουρα σπάσεις χωρίς να παίρνουν πολύ μπάλα οι χαφ. Χωρίς...
9: Σε αργό ρυθμό.
10: Ναι, ναι, σε αργό ρυθμό. Και είναι λογικό να θέλουν να το παγώσουν όσο έχουν τον γκολ υπέρ του, να βγουν με ηρεμία ένα δεύτερο γκολ. Που έτσι όπως κυλάει το παιχνίδι θα είναι αρκετό. Αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Μόλις συμπληρώσαμε 53 λεπτά αγώνα και η ακτή θα πιέσει. Ο Έντερκα με σιγουριά αποφεύγει το pressing του Λαϊ και Μπονί. Και τώρα πάλι παίρνει την μπάλα από τον Άγερ και παίζει πλάγια με τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν κρατάει την μπάλα, τον πιέζει ο Διομαντέ. Ένα γέμισμα για τον Σέρλοθ σε καλύτερη θέση. Ο Παντού κόβει, αλλά έρχεται ο Πέντερσεν και κόβει ο Έντερκα και παίρνει την μπάλα. Και είναι στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι και ο Νούσα. Δεν κάνει το σου τώρα την ιστονούσα. Ανεβαίνει ωραία από αριστερά. Το σήκωμα της μπάλας δεν είναι κανένας Νορβηγός. Τον Βόλφε, γιατί είχαν κάνει σκίνηση στο πρώτο δοκάρι και ο Χάλαντ και ο Σέρλοθ. Ανεκμετάλλευτη αυτή η επίθεση που ήταν με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Αρχικά ο Έντεργκαρτ καθυστέρησε να πάρει απόφαση αν θα παίξει δεξιά με τον Σέρλοθ. Αν θα κάνει ο ίδιος το σουτ. Τελικά το στον Νούσα και ωραία την έκοψε για τον Βόλφε. Όμως το γύρισμά του δεν είχε διότι και οι δύο συμπαίκτες είχαν κάνει κίνηση στο ποδοδοκάρι. Την είστε στο δεύτερο και εκεί δεν υπήρχε πια κίνδυνος για τους Ιβοριανούς. Αλλά εδώ τι είδαμε. Είδαμε ότι η Νορβηγία όταν βρει χώρο και θα βγαίνει σε αντεπιθέσεις και αυτό θα γίνεται, θα βρει χώρο όσο περνάει η ώρα και θα μείνει το 1-0 όλο και περισσότερο, πόσο απειλητική μπορεί να γίνει. Μιλάει τώρα από την μεσαία γραμμή την αριστερά για τον Κόναν στην επίθεση ακτή. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Νορβηγίας. Μιλάει ωραίο το άνοιγμα δεξιά για τον Πεπέ που κατεβάζει πανέμορφα με το στήθος. Έχει τον Βολφέ που τον οποίο, στον οποίο δημιουργεί προβλήματα. Ο Ντουέ κάνει το γύρισμα. Πεπέ με τη μία μεγάλη επέμβαση από τον Νίλαντ. Πολύ μεγάλη φάση στο 55. Συνεχίζεται όμως η φάση. Χάνει την μπάλα ο Ντουέ από τον Νούσα και θα πάρει το πλάγιο. Πολύ μεγάλη φάση με τον Πεπέ να κάνει το σούτ από πλάγια θέση. Ο Νίλαντ σε καλή θέση έσωσε την εστία του. Πολύ ωραία όμως ο Πεπέ κάνει το σούτ, το πήγε στην κλειστή γωνία εκεί που είχε τον έλεγχο ο goalkeeper της Σεβίλης και απομάκρυνε. Αλλά στην πραγματικότητα ήταν πολύ μεγάλη φάση για την ακτή, για να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Το κόρο, το πλάγιο εκτεβείται για τον Χάλαντ και τώρα ο Νούσα, πάλι ο Χάλαντ που έχει βγει πλάγια. Και ο Έντερκατ κοντά, θα δώσει την μπάλα, ο Έντερκατ έχει χώρο, κρατάει, πάει να σηκώσει για τον Νούσα, ζητάνε χέρι του Σανκαρέ, αφήνει το παιχνίδι ο Σάεθ. Θα μπορούσε να παίξει ως δεξιά ο Έντερκατ με τον Σέρλοθ, αλλά ήταν και ο Νούσα και ο Χάλαντ αριστερά, απλά ήταν κλεισμένοι. Ήταν δύσκολο να περάσει αυτή η πάση, πάση όπως και έγινε. Την μπάλα τώρα πηγαίνει αριστερά για την επίθεση της ακτής με τον Κόνανεν, Διομαντέ με Ουλάι και τώρα ο Κεσχέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είμαστε στο 56ο λεπτό. 1-0 η Νορβηγία την ακτή ελεφαντοστού. Πεπέ από δεξιά. Έχει δύο αντιπάλους κοντά του. Κατάει χωρίς να επιταχύνει. Αφήνει στον Κεσχέ και ακόμη πιο πίσω στον Ντουέ. Ο Ντουέ ακόμη πιο πίσω για τους στόπερ, αλλά έχουν περάσει την μεσαία γραμμή. Όλοι οι παίκτες της ακτής. Όλοι παίζουν στο μισό γήπεδο προς την περιοχή της Νορβηγίας, εκτός φυσικά του goalkeeper της ακτής. Η σέντρα κατεβάζει ο Πεπέ, πάει να παίξει με τον Μπονί, να παίξει με πλάτη. Κάνει το σούτ, αλλά χωρίς δύναμη στην αγκαλιά του Νίλαντ. Και αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί έτσι να απειλήσει η ακτή. Με πολύ καλά μπλοκαρισμένους τους παίκτες της ακτής μέσα στην περιοχή. Και τώρα βγαίνει η Νορβηγία από αριστερά με τον Νούσα και κάνει κίνηση και ο Βόλφε. Εκεί θα πάει η μπάλα, πάει να κάνει το γύρισμα, όχι, κρατάει την μπάλα. Γυρίζει στον Νούσα. Ο Νούσα πάει να περάσει τον Σανκαρέ, παίρνει την απόκριση ο Βόλφε και θα πάρει το φάουλ ο Έντεγκαρντ. Σε ένα καλό σημείο, 2-3 μέτρα εκτός της γωνίας της μεγάλης περιοχής, από αριστερά όπως επιτίθεται η Νορβηγία. Ζητάει κάτι παραπάνω ο Έντεργκαρντ, δηλαδή κάρτα, αλλά του δείχνει ο ρέφερ ότι με το σώμα τον έβγαλε εκτός, δεν είναι φάση για κάρτα. Αν και καρτάκια, βλέπεις ότι δεν είναι, είναι πιο φιδωλό σήμερα.
9: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω. Μπαμπή, καρτάκια, καρτάκια, αλλά προς το παρόν μία κίτρινη έχουμε.
10: Εντάξει, η φάση αυτή δεν ήταν για κάρτα όμως, για να τα λέμε όλα.
9: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο.
10: Λοιπόν, η ουσία είναι ότι η Νορβηγία έχει μια στημένη φάση πολύ καλή για ένα γέμισμα προς την περιοχή με τον Έντεργκαρντ να έχει στήσει την μπάλα. έναν πολύ χαρισματικό παίκτη της Arsenal. Οι κάμερες στραμμένες στον Χάλαντ, γιατί μπορεί να απειλήσει από αυτή τη στιγμένη φάση ο Χάλαντ, που έχει πετύχει ήδη 4 γκολ από 2 στα 2 πρώτα παιχνίδια της Νορβηγίας με Ιράκ και Σενεγάλη. Εκτελεί ο Έντερκαρτ, περνάει μπάλα και πηγαίνει με έναν περίεργο τρόπο στα χέρια του Φοφανά. Δεν υπήρξαν τελική, αλλά στην πραγματικότητα καλή φάση αυτή για την Νορβηγία. Από τις κόντρες, την κεφαλιά που πήρε ο Χέγκεμ, μπάλα κάπου κόντραρε και πήγε στα χέρια του Φοφανά. Και αμέσως στην αντίπαλη περιοχή τώρα η Ακτή με τον Κόναν, που βγαίνει από τα πλάγια, θα πάρει ένα ακόμη κόρνερ από την παρέμβαση του Μπέρκ. Ενδέκατο. Α, είχε βρει η μπάλα και στο χέρι του Μπέργκε, αν πρόλαβα να δω καλά, και μετά στο σώμα του. Οπότε και να υπήρχε φάση, να υπήρχε έλεγχος από το ΒΑΡ. Ο Ουλά για τον Πέπε, που αν κάνει τη σέντρα, η μπάλα βρίσκει πάνω στο Νούσα. Επιμένει η Ακτή από αριστερά με τον Ουλάη, σηκώνει για τον Πέπε. Εκείνος βγάζει με το κεφάλι για τον Διομαντέ, που έχει, που έχει μείνει αριστερά. Είναι και οι δύο εξτρέμ της Ακτής τώρα αριστερά. Και τώρα ο Ουλάη για τον στον άξονα, θα κάνει το σουτ. Πολύ απογοητευτικό, με πολύ δυναμή ο κεντρικός αμυντικός της Ακτής, ο Ακμπαντού.
9: Και άλλη μπάλα στην εξέδρα.
10: Τρεις μέχρι στιγμής. Και σιγά μην τη δώσουν πίσω. Βλέπεις πως την κρατάνε, έτσι.
9: Εντάξει, τρόπαιο είναι.
10: Τρόπαιο, πώς δεν είναι, πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκουν οι δύο ομάδες, προσπαθούν να βρουν και βρίσκουν φάσεις, αλλά μέχρι στιγμής δεν βρίσκουν γκολ. Και αυτή που το χρειάζεται πάση θυσία είναι η Ακτή. Αν δεν θέλει η πρώτη της παρουσία σε νοκάουτ φάση να μείνει χωρίς αντίκρισμα. Λοιπόν, αλλαγή.
9: Μπάμπη, θες να κάτσεις να κάνεις και μετάδοση και σε πέναλτι και...
10: Όχι.
9: Και στο υπόλοιπο.
10: Όχι, αλλά... Okay. Λοιπόν, να δούμε, γιατί μας την έδειξαν την αλλαγή. Ήταν ότι βγήκε ο Μπονί για την Ακτή. Λοιπόν, θα έχουμε και τον παίχτη που μπήκε στη θέση του στο 60. Αυτή η αλλαγή. Βγήκε και ο Ουλαή. Τώρα μας συζήνει τις αλλαγές. Και μπήκε ο Διαλό στη θέση του Ουλαή. Αυτή η αλλαγή. Και η δεύτερη.
9: Ο Ουαχή.
10: Φάση από δεξιά.
9: Ο Ουαχή.
10: Ο Ουαχή μπήκε στη θέση. Θα δω και τη φάση αυτή. Αν είχαμε κάποια φάση, ο Ουαχή στη θέση του Μπονί. Στην κορυφή της επίθεσης. Θα δούμε και πως, αν θα αλλάξει και κάτι στον σχηματισμό, έτσι. Άλλο ο Ουαχή είναι ο επιθετικός της Νις. Ο Διαλό, θυμίζω, θα πάει στη μεσαία γραμμή. Θα δούμε, θα πλάγια μάλλον. Θα δούμε πως θα το κάνει ο ΦΑΕ. Θυμίζω ότι ο Διαλό ήταν ο παίχτης που έδωσε την νίκη στην Ακτή στην πρεμιέρα, στο πρώτο παιχνίδι με το Εκουαδόρ στο 90, με τον γκολ που είχε πετύχει. Ο Διομαντέ από αριστερά και τώρα ο Διαλό που θα κινείται, νομίζω, κοντά, πιο κοντά στον Ουαχή. Και τώρα από αριστερά ο Διομαντέ. Ο Διομαντέ πάνω στην περιοχή έχει δύο αντιπάλους δύσκολα να τις περάσει και τους δύο βγαίνει άμυνα. Και τώρα ο Σέρλοθ πάει να παίξει με τον Μπέργκ. Ανεβαίνει αριστερά ο Βόλφε. Ο Βόλφε παίζει κάθε για τον Μπέργκ που έχει βγει αριστερά ως εξτρέμ. Και παίζει με τη μία και αυτός για τον Βόλφε. Ωραίο το τάκλιν όμως του Ντουέ. Και τώρα ο Κοσουνού και ο Σανκαρέ. Και η μπάλα δεξιά στον Κεσιέ και ακόμη την μπροστά για τον Πεπέ. Που παίχει κοντά του στον Διαλό. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Διαλό βγαίνει στα πλάγια. Έχει δύο αντιπάλους κοντά του, πάει να παίξει με τον Πεπέ. Ωραίο το τακουνάκι και έχει χώρο τώρα ο Πεπέ για να πατήσει περιοχή από πλάγια θέση. Γυρίζει για τον Ουαχή, δεν μπορεί να κάνει το σουτ, βγαίνει ο Χέγκεμ και απομακρύνει. Και σηκώνει την μπάλα ο Έντερκαρτ, αλλά βγαίνει από την άμυνα του Κοσουνού και πολύ ψηλά. Και ανακτά την κατοχή η Ακτή με τον Κόναν από αριστερά. Και τώρα ο Σανκαρέ και ο Κοσουνού και ο Κεσιέ και δεξιά η μπάλα για τον Πεπέ. Που συγκλίνει για να βρει το σουτ με το αριστερό, δεν βρίσκει το χώρο, κρατάει και παίζει για τον Σανκαρέ. Με ψηλό κορμί χρειάστηκε λίγα μέτρα για να μπορέσει να κοντρουλάρει την μπάλα, αλλά είναι κοντά στην περιοχή και βγάζει ωραία για τον Διομαντέ που είναι στην περιοχή, ψάχνει να βρει το σούτ, το γύρισμα, οι κόντρες, κόρνερ. Ένα ακόμη, 12ο για την ακτή, έχει πάρα πολλά κόρνερ, αλλά δεν έχει γκολ όμως, ε.
9: Φτάσαμε στα 12 γιατί δεν είχα μείνει πίσω στις σημειώσεις.
10: 12-2 αν δεν έχω κάνει κάποιο σοβαρό λάθος. Λοιπόν, πάλι οι συστάσεις από τον διαιτή στα μαρκαρίσματα. Ο Σάιθ, έτσι υπενθυμίζω ότι Βενεζουέλα, ο διαιτής της αναμέτρησης. Και τώρα πάει πάλι για να δει ο Διομαντέ. Ναι, η αλήθεια είναι, του λέει οκ. Okay. Του λέει όχι, να την πάει λίγο πιο πίσω, νομίζω. Και έχει δίκιο. Έτσι, Νίκο, έχει δίκιο. Δεν το βάζει ακριβώς. Και δεν είπε ότι φορά. Ο Σάθμα, αν το έχει δει τώρα, στην τηλεόραση.
9: Τώρα είναι για χιλιοστά, δηλαδή.
10: Ναι, αλλά το κάνουν πολύ στο Μουντιάλ. Και μάλλον το έχει δει. Και γι' αυτό είναι σχολαστικός. Εκτελεί και απομάξει με γροθιά από τον Ήλα. Γεμίζει και πάλι ο Διαλό, η κεφαλιά του Χάλαντ. Το γύρισμα. Ο χαμός με στην περιοχή της Νορβηγίας. Απομακρύνει ο Χάλαντ. Και δείχνει να ελέγχει ο Κόναν που γυρίζει με το κεφάλι λίγο παρακινδυνευμένο, αλλά βγαίνει ο Φοφανά. Ο Χάλαντ δεξιά την άμυνα είχε πάει ήδη, είχε τρέξει και είχε πάει στην επίθεση. Και με αυτό το σπριντ υποχρέωσε τον Φοφανά να πετάξει την μπάλα πλάγιο, να μην κάνει την πάσα όπως ήθελε. 24ο λεπτό, ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία 0-1. Με την ακτή να έχει πάρα πολλά corner, γκολ όμως δεν έχει. Ενώ η Νορβηγία έχει τον γκολ. Πολύ ωραίο γκολ για να τα λέμε όλα με το τερματοπέτυχε ο Νούσα στο 31ο λεπτό. Αυτό είναι το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής και δίνει το προβάδισμα και αυτή τη στιγμή το ειστήριο για τους 16 στους Νορβηγούς για να παίξουμε τη Βραζιλία. Αλλά νωρίς ακόμη, είμαστε στο 65ο λεπτό. Σε λίγο θα έχουμε και το διάλειμμα για την ενδάλωση των παικτών. Παρά βγαίνει πλάγια, ο Πέπε σηκώνει για τον Ουαχή. Βγαίνει όμως πολύ ωραίο ο Νίλαντ. Ήταν μια φάση που μπορούσε να περάσει μπάλα για τον σύντερφορ της ακτής. Βγήκε ο Νίλαντ όμως και μπλόκαρε. Και τώρα στη μεσαία γραμμή ο Έντεργκαρτ που πάει να παίξει κάθετα ωραία για τον Σέρλοτ και βγαίνει με δύναμη πάνω του. Ο Ακπαντού κερδίζει το κόρνερ. Ο πλάγιος.
9: 15ο κόρνερ. Τώρα μετράω κι εγώ. 12 έχει η ακτή, 3 η Νορβηγία.
10: Το κέρδισε λοιπόν ο Σαρωθό, επιθετικός της Ατλέτικο, και θα πάει ο Έντεργκαρτ για την εκτέλεση από δεξιά με το αριστερό. Είμαστε στο 26ο λεπτό. Το κάνει και λίγο νόημα ο Σάιθ να πάει λίγο πιο γρήγορα. Τους Νορβηγούς δεν τους φοβάται. Του λένε και οι βοηθοί βέβαια που θα στήσουν την μπάλα, αν την έχουν στήσει σωστά. Οπότε θα δούμε τώρα. Ναι, την έχει στήσει πάνω στη γραμμή. Σωστός ο Έντεργκαρτ. Λοιπόν, ο Έντεργκαρτ σφυρίζει πάλι ο διαιτητής, δεν αφήνει, και ενώ είχε βγει στη φάση του Σαρωθό για να πάρει την κεφαλιά, κάνει συστάσεις στον Σανκαρέ ότι παίρνει αγκαλιά τον αντίπαλο και το κάνει και το νόημα και στους υπόλοιπους ότι θα σας δώσω πέναλτι.
9: Και έχει απόλυτο δίκιο.
10: Και έχει δίκιο, όταν έχει πάρει αγκαλιά και ο ένας και ο άλλος.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Λοιπόν, αν την άφηνε τη φάση, ίσως είχαμε και πέναλτι, έτσι. Δεν υποχρεωμένος. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τον Έντεργκαρτ. Εκτελεί η κεφαλιά. Όχι, δεν μπήκε. Η κεφαλιά ήταν του Σόρλοθ και ήρθε ο Χάγκεμ. Ο Χάγκεμ για να βρει την μπάλα, αλλά δεν πέρασε τη γραμμή. Την απομάκρυναν οι παίκτες της ακτής. Μεγάλη φάση στο 66 με τον Διαλό να παίρνει την απόκρουση αυτή. Όπως ήρθε ο Χάγκεμ, βρήκε την μπάλα. Περιμένετε, λέει ο διαιτητής, αν υπάρχει έλεγχος από το ΒΑΡ. Για να δούμε στη φάση του. Την προηγούμενη, για να δούμε τώρα τι γίνεται, τι τσεκάρισμα γίνεται. Πες, δεν λέει ο... Α, όχι, περιμένετε ακόμη. Ενώ έκανε νόημα να παίξουν, ναι, τώρα κάνει το νόημα να παίξουν. Πότε θα ξαναδούμε και σε ένα replay τη φάση, να δούμε τι εξέταζαν από το ΒΑΡ. Αν και δεν έχει νόημα πλέον. Αν κάποιο μαρκάρισμα θα δούμε. Πάντως, είναι μεγάλη φάση για την Νορβηγία.
9: Τεράστια ευκαιρία.
10: Με τον Χέγκεμ να παίρνει την κεφαλιά, μάλλον ο Σέλο θα βρίσκει την μπάλα μπροστά του. Χέγκεμ να τη σπρώχνει προς την εστία, αλλά να σώζει ο Διαλό. Αν πρόλαβα να δω καλά. Πεπέ, κάθε για τον Γουαχή, δεν μπορεί να περάσει. Κόβουν και πάλι οι παίκτες της Νορβηγίας. Και τώρα ο Νούσα, ωραία. Η τρίπλα στον Κεσχέ αφήνει το πλεονέκτημα γιατί υπήρχε φάουλ. Μπέργκ και τώρα, Χάραν και τώρα πάλι Μπέργκ. Και ζητάει πάρα ο Έντερκατ, αλλά παίζει με τον Νούσα. Ο νου σα στην περιοχή, πλάγια θέση. Πάει να κάνει το γύρισμα. Κοσουνού απομακρύνει. Υπάρχει η offside. Στη φάση και τώρα νομίζω ότι στείλει και για. Ναι, διάλειμμα για ενυδάτωση. Οπότε θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και το replay. Νίκο, φίλε και φίλοι τη Sport.
9: Συμφωνώ ότι άλλο πρέπει να έχει διώξει πάνω στη γραμμή. Δεν μας έχει δώσει ακόμα κάποιο replay.
10: Όχι, όχι, αλλά ήταν πραγματικά μεγάλη φάση. Και από τη στιγμή που δεν υπήρξε κάποια υπόδειξη για κάποια παράβαση, είναι πραγματικά μεγάλη φάση για την Νορβηγία στο 66 για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Όμως η Νορβηγία εξακολουθεί να έχει το σημαντικό προβάδισμα από τον γκολ που πέτυχε ο Νούσα στο 31ο λεπτό. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη το replay. Μαζεύουν τους παίκτες που πάνε στους πάγκους για να γίνει και το διαφημιστικό φυσικά διάλειμμα, αλλά και να βρουν την ευκαιρία οι προπονητές των δύο ομάδων να, να δώσουν τις εντολές στους παίκτες τους.
9: Νομίζω ότι με αυτή την φάση η Νορβηγία ισοφαρίζει, καθώς το 55ο λεπτό είχαμε μεγάλη επέμβαση του Νίλαντ στο σουτ του Πέπε. Τώρα στο 67ο είχαμε μεγάλη ευκαιρία για την Νορβηγία. Ο Χέγγεμ βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σουτ και ο Ντιαλό πάνω στη γραμμή. Να το δούμε, ναι, νομίζω ότι ο Ντιαλό είναι.
10: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν όπως το είπαμε, ο Σέρλοκ είχε πάρει την κεφαλιά και ήρθε πώς ερχόταν με το δεξί ο Χέγγεμ. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη φάση για την... υπήρχε έλεγχος γιατί ο Ντουέ κρατούσε τον Άγερ, αλλά τι, και ο Άγερ κρατούσε τη φανέλα, τραβούσε τη φανέλα του αντιπάλου του. Και όταν τραβάει ο ένας, τραβάει ο άλλος, τι γίνεται, Νίκο μου, αφαιρείς το παιχνίδι.
9: Να, εντάξει.
10: Αν δεν είχε τραβήξει ο Άγερ, θα υπήρχε φάση πέναλτι. Και σου είχε κάνει και συστάσεις ο Σάεθ, που να σου πω την αλήθεια δεν είναι πολλά πέναλτι. Έχει πέναλτι, αλλά περισσότερο... Τα στατιστικά του μητωμάτσου γινόταν λόγο για τις κάρτες, γιατί είχε περίπου 4,8 αναπαιχνίδι κίτρινες και μπόλικες, πάνω από μία κόκκινη μέσο όρο.
9: 20 λεπτά μένουν στην ακτή Λεφαντοστού για να σημειώσει ένα γκολ και να οδηγήσει, αν θέλει, το παιχνίδι στην παράταση.
10: Ναι, βεβαίως. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμη αυτό το παιχνίδι. Είμαστε στο 70ο λεπτό. Τώρα θα μπαίνει η παίκτη.
9: 20 συν τη καθυστερήση.
10: Συν τη καθυστερήση, βεβαίω. Πάντα, πάντα. Δεν το έχουμε μάθει. Τέλος, αυτό είναι δεδομένο. 20 λεπτά συν τη καθυστερήση για να δούμε αν η Νορβηγία θα κρατήσει το 1-0. Θα διευρύνει το. Θα κλειδώσει, γιατί από εδώ και πέρα νομίζω αν πετύχει δεύτερο γκολ θα το κλειδώσει. Ή αν η ακτή θα μπορέσει να ισοφαρίσει για να ξαναμπήσει στον αγώνα.
9: Μπάμπη, επειδή ανέφερες ότι ο νικητής αυτού του παιχνιδιού θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία, ήθελα να σε ρωτήσω, την έχεις δει, τη Βραζιλία σε έχει πείσει?
10: Κοίταξε, δεν με έχει πείσει, αφού πρώτα βέβαια εδώ τις αλλαγές ή την αλλαγή, γιατί η αλήθεια είναι ότι η FIFA λίγο καθυστερεί, είναι διπλή αλλαγή για τους τα δύο νούσα, λογικό γιατί και κάρτα, στο 71 και θα μπει, με τώρα τις αλλαγές θα μας τις δώσουν, και ο Νούσα τον δεύτερο δεν μας έχουν δείξει ακόμη, κάποια στιγμή θα μας το δείξουν και αυτό. Λοιπόν, και ο Σόρλο θα αλλάζει τους δύο ακραίους και μπαίνει ο Μπομπ και ο Σχέλτρερουπ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές για την Νορβηγία στο 71ο λεπτό. Μπήκε ο Μπομπ στη θέση του Σόρλοθ, ναι, και ο Σχέλτρερουπ
9: στη θέση του Νούσα.
10: Αν είδα καλά, της Μπενφίκα, αυτός πρέπει να είναι, στο 71ο λεπτό με τον Κόναν από αριστερά, Ντιαλό, ωραία πάλι για τον Κόναν στην περιοχή, κάνει το σουτ με το δεξί πάλι, ο αριστερός μπακ της ακτίζει μπάλα πάνω στον Άγερ, αλλά βλέπεις ότι είναι ένας παίχτης μπακ που μπαίνει στην περιοχή και απειλεί και μπορεί να απειλήσει. Και τώρα η βαθιά παλιά για το Χάλαντε και ελέγχει ο Κοσουνού και δίνει γρήγορα στον Κεσχέ. Μπαλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Κεσχέ. Σε φάση άμυνας τώρα η Νορβηγή γίνεται ένα 4-1-4-1. Ο σχηματισμός των Νορβηγών εννοείται στην κορυφή είναι ο Χάλαντ. Είναι λίγο πίσω ο Μπέργκερ και βγαίνει για να γίνει τριάδα, αλλά πολλές φορές γίνεται πηγαίνει και κολλάει στα center back για να δίνει επιπλέον λύσεις. Ο Κεσχέ, χωρίς να βιάζεται όμως εδώ η παίκτη της ακτής, κάθεται για τον διαλό, δεν είναι καλή η πάσα του, κλέβει η Νορβηγία και τώρα ο Μπέργκε με τον Μπέρκ και πιο πίσω για τον Βόλφε. Μπάλα για τον Νίλαντ. Ο Νίλαντ σηκώνει την μπάλα για τον Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν όμως γυρίζει, ο Διομαντέ, και κλέβει την μπάλα. Κουπί τραβάνε οι Νορβηγοί στις εξέδρες και τώρα πανηγυρίζουν. Δίνουν ωραίο χρώμα πάντως οι Βίκινγκ, έτσι να τα λέμε, στις εξέδρες.
9: Νομίζω ότι όλα τα λεφτά είναι το τύμπανο και η αρχή, έτσι.
10: Και το κουπί.
9: Ναι.
10: Έλα, και... μακράν, δεν υπάρχει.
9: Ναι, και το κουπί, αλλά το κουπί...
10: Οι Βίκινγκ κάνουν απόβαση, κάπου ναι, πηγαίνουν. Ναι. Λοιπόν, με τα πλοία τους. Ο Σανκαρέ παίζει λίγο με τη φωτιά, αλλά αποφεύγει τον Έντεργκαρτ, αντίπαλοι και στην Πρέμιερ. Σανκαρέ, Νότιχαμ, Έντεργκαρτ, Άρσεναλ. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό. Παναβεί το σουτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η ακτή. Στο 74 μπήκε ο Διαλό. Έκανε την αλλαγή της φάσης, της πάσας με τον Πεπέ. Και με το αριστερό κλεισμένος είχε πολύ μικρό χώρο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τον βρήκε με δυνατό σουτ, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Νίλαντ. Νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, ακτή ελεφαντός του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Είναι ωραίο γκολ και αυτό, Νίκο, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, και είναι ωραίο γιατί του νου ήταν καταπληκτικό τελείωμα. Εδώ όμως έχουν ανοίξει μια ολόκληρη άμυνα ο Διαλό με τον Πεπέ. Ήταν 5 παίχτες εκεί που έκλεισαν, αλλά εξαιρετική ενέργεια του Διαλό, γιατί όταν πήρε την μπάλα, ακόμη και όταν πήρε την μπάλα από τον Πεπέ, είχε δύσκολο έργο. Ο Διαλό όμως την έφερε στο αριστερό και σούταρε με δύναμη στη δεξιά γωνία του Νίλαντ. Ο επιθετικός της United ισοφαρίζει. Και όπως ήταν τόσο σημαντικός στο πρώτο παιχνίδι της ακτής με τον γκολ που πέτυχε απέναντι στο Εκουαδόρ στο 90, γίνεται σημαντικός και σήμερα, γιατί φαίνεται το παιχνίδι στα ίσια. Είναι πάρα πολύ επιδραστικός σε αυτό το Μουντιάλ, δεν ξεκινάει βασικός, αλλά δίνει λύσεις. Ένα τρίποντο, το ένα από τα δύο τρίποντα στη φάση των ομίλων, εδώ ισοφαρίζει το παιχνίδι, νέο ενδιαφέρον και θα δούμε τώρα αν στο τελευταίο τέταρτο στις καθυστέρησης θα δούμε ένα μάτς πολύ ισορροπημένο. Ο Γιάννης φοβάται το Θεριώτη και το Θεριώτη Γιάννη για να πάνε σε παράταση, ή αν μία από τις δύο ομάδες βρει γκολ πρόκρισης. Και οι δύο μπορούν να το κάνουν. Και το λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο, και η μία και η άλλη ομάδα έχει τις δικές στιγμές, έχουν 5 λεπτά, 10 λεπτά που κυριαρχούν και είναι ομάδες που μπορούν να βρουν φάσεις.
9: Και νομίζω τώρα ξεκινάει το παιχνίδι, Μπάμπη.
10: Εννοείται από τη στιγμή που πήγε 1-1. Το πλάγιο για την Νορβηγία από δεξιά με τον Πέντερσεν και τον Έντεργκαρτ και τώρα ο Μπέργκε. Και τώρα κάτω τη μεσαία γραμμή ο Βόλφε, ακόμη πιο αριστερά για τον Σκέλτερμπρουκ. Και τώρα ο Μπέργκε. Μπαλά στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχει βγει για τον Έντεργκαρτ, δεξιά ο Πέντερσεν. Περιμένει ο Μπόπ ακόμη πιο δεξιά, προτιμάει τον Έντεργκαρτ. Μπαλά πίσω στον Άγερ. Τώρα δεν έχουν λόγο να πιέζονται και να ρισκάρουν οι Βοριανοί από τη στιγμή που βρήκαν τον γκολ. Κάθεται για τον Χάλαντ. Ο Χάλαντ για τον Μπέρκ και ακόμη για τον Σέλτερουπ. Πάει να βρει τη σέντρα. Γυρίζει για τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ σε πολύ καλό σημείο. Βγάζει την μπάλα. Ο Έντεργκαρτ δεν κάνει καλό κοντρόλ. Ο Μπόπ επίσης. Και χάνεται η ευκαιρία. Απομακρύνει ο Κόναν σε πλάγιο. Αλλά μένει η Νορβηγία στην επίθεση. Από δεξιά στο ύψος της περιοχής της ακτής. Και αυτή η φάση μας θυμίζει ότι ανά πάσα στιγμή και η μία και η άλλη ομάδα μπορούν να φανούν απειλητικές. Η μπάλα βγαίνει στον Μπέργκε. Πέντερσεν. Έντεργκαρτ. Κάνει κίνηση ο Μπόμπο. Όχι, κρατάει ο Έντεργκαρτ. Ο Μπέργκε. Και πάλι για τον Έντεργκαρτ. Ο Πέντερσεν δεν βγάζει τη σέντρα. Καθυστερεί. Περνάει όμως ωραία τον Διομαντέ. Κάνει το αντογύρισμα. Απομακρύνει ο Σανκαρέ. Και πάει να βγει ο Γουάχη στην επίθεση. Και παίζει με τον Πεπέ. Έχει χώρο τώρα η ακτή. Παίζει με τον Ουαχή. Πάει να πατήσει για τον Πεπέ. Πέφτει στο έδαφος. Τίποτα λέει ο Σάεθ. Από το μαρκάρισμα του Σκέρδερου που είχε μπει αλλαγή. Δεν δείχνει και κάτι ο Πεπέ να ζητάει. Ο Έντεργκαρντ. Α, δούμε και τη φάση στο replay, αλλά αν υπάρχει κάτι επιλύσιμο θα υπάρχει έλεγχος και ειδοποίησε τον ΒΑΡ. Η Νορβηγία τώρα πάνω κάτω, Σέντερουπ από αριστερά. Πηγαίνει προς την περιοχή, βγάζει για τον Μπέργκε και τώρα Έντεργκαρντ. Έντεργκαρντ δεν βρίσκει το αριστερό για να κάνει το σούτ. Σέντερουπ πάλι δεν βρίσκει χώρο. Θα υποχρεωθεί να βγάλει την μπάλα έξω στον Μπέργκε. Πάλι Σέντερουπ από αριστερά. Ο ένας από τους δύο που μπήκαν αλλαγή, κακιστή η σέντρα για τον Χάλαντ. Δεν υπάρχει και κάτι στην προηγούμενη φάση. Δεν ζητάει να σταματήσει το παιχνίδι ο Σάιθ. Και τώρα από αριστερά ο Διομαντέ. Και επιταχύνει και ο Διαλό. Ο Διομαντέ κατάει. Πεζόταν με τον Διαλό. Κάνει το γύρισμα για τον Πεπέ. Η απομάκρυνση υπάρχει όμως offside. Συμπάσα του Διομαντέ για τον Διαλό. Βλέπουμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι ανάμεσα στην ακτή και την Νορβηγία, όλα στην κόψη του ξηραφιού με 1-1. Ο Έντεργκαρντ μας στο 71ο λεπτό. Παίζει από δεξιά ο Πέντερσον, ανεβαίνει και έχουν και δυνάμεις και οι δύο ομάδες. Και δεν, ξέρεις, μπορεί να παίρνουν τρομερά ρίσκα, αλλά παίζουν, ανεβαίνουν στην περιοχή συνεχώς ο Έντεργκαρντ. Για να δούμε την επιλογή του. Πάει δεξιά στον Πέντερσεν. Θα βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Δίνει να ελέγχει ο Κοσουνού. Δεν βγάζει με ασφάλεια. Η μπάλα είναι στην περιοχή. Νέο απομάκρυνση από τον Ακμπαντού. Αλλά η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει κάτω τα πλάγια για τον Πέντερσεν. Ο Έντεργκαρντ παίζει με τον Μπομπ. Ο Μπομπ της Φούλαμ κρατάει. Και παίζει με τον Μπέργκε και βγαίνει ο Ακμπαντού για να απομακρύνει. Αλλά κερδίζουν και πάλι οι Νορβηγοί με τον Μπέργκε. Όλα αυτά δίπλα στο σημείο και του κόρνερ αποφασίζει να διώξει ο Κόναν. Εκεί όμως είναι μόνος του ο Αγέρ, ο στόπερ της Νορβηγίας. Όλοι στο μισό γήπεδο πλην φυσικά Νίλαντ. Από αριστερά ο Σκίλτερουπ ψάχνει τη σέντρα, κρατάει. Είναι κλεισμένος από τον Ντουέ. Βγάζει τον Μπέργκε, έχει χώρο για το σουτ, δεν θα το κάνει. Δίνει στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ καθυστερεί, η μπάλα βγαίνει από την παρέμβαση του Σανκαρέ. Στον Μπομπ δεν είναι καλή πάση του για τον Έντεργκαρντ. Λίγο κουρασμένος. Ο Κόναν απομακρύνει, αλλά εκεί κακή απομάκρυνση ο Πέντερσεν. Πολύ ωραία αποφεύγει τον Διομαντέ με τη βοήθεια του Έντεργκαρντ. Βγαίνει όμως και πάλι ο Κόναν. Και ωραίο τριγωνάκι με τον Διομαντέ και τώρα ο Σανκαρέ. Για να παίξει κάθετα δεν περνάει η πάσα του, αλλά από την παρέμβαση του Μπέργκε η μπάλα πηγαίνει στον Διομαντέ. Πέφτει στο έδαφος ο Διαλό, δείχνει να έχει πρόβλημα. Θα σηκωθεί όμως. Μπάλα πέταξε έξω ο Κόναν και τώρα θα πέσει ο Διαλό. Δείχνει να έχει πρόβλημα στη μέση. Αυτό δείχνει στην πλάτη του. Ξέρω αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα. Σήκω του λέει ο Σάεθ. Οπότε θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Όλα αυτά στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης.
9: Ωραίο παιχνίδι, Μπαμπή.
10: Ωραίο παιχνίδι.
9: Είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι χορταστικό, νομίζω.
10: Και ξέρεις, παρότι τώρα πια μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, σύμβεβες όποιος καθυστερείς και θα υπάρχει επιπλέον καθυστερήσεις, γιατί είναι στο έδαφος ο Διαλό, δείχνει να έχει πρόβλημα και ο Σάεθ αποφασίζει να ζητήσει να μπει το ιατρικό team της ακτής. Είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν, μπαίνουν στην περιοχή, ψάχνουν τη μεσέντρες, ψάχνουν τον γκολ, δεν θέλουν να πάνε παράταση. Ή τουλάχιστον δεν συμβιβάζονται για την ώρα για να πάνε στην παράταση. Είναι πολύ πιθανό το σενάριο, αλλά δεν είναι δύο ομάδες που παίζουν πασούλες πολύ μακριά από την περιοχή, να μην ρισκάρουμε, να μην βρεθούμε εκτεθειμένοι. Παίζουν το μάτι, το παίζουν.
9: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να θυμίσουμε, Νορβηγία. Συγγνώμη, ακτή ηλεφάντος του Νορβηγία είναι στο 1-1. Στο 31ο λεπτό ο Αντώνιο Νούς άνοιξε το σκορ για τους Νορβηγούς με υπέροχο γκολ. Στο 74ο λεπτό ο Ντιαλό έκανε το 1-2 με τον Πεπέ. Εξαφάνισε την μπάλα και την εμφάνισε στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας το παιχνίδι σε 1-1.
10: Ο Ντιαλό θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου από τη στιγμή που μπήκε το ιατρικό team. Το πλάγιο είναι για την Νορβηγία, αλλά βεβαίως θα την πετάξουν πάλι εκτός γιατί την είχαν πετάξει πλάγιο οι Βορειανοί για να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες στο συμπαίκτη τους. Ο Κόναν λοιπόν στην επαναφορά, σε ένα σημείο δύσκολο βέβαια, μένουν ψηλά οι παίκτες της ακτής της Νορβηγίας. Παίρνει την κεφαλιά ο Μπέργκε, μια νέα από τον Κεσχέ με τον Μπέργκ. Ψυχτικό στην πλάτη του, ήταν χτύπημα. Δεν μας την έδειξαν.
9: Πρέπει να την ψάχνει και ο σκηνοθέτης τη φάση.
10: Ναι. Έχουμε αλλαγή εδώ μεταξύ, αλλά είναι για την Νορβηγία η αλλαγή. Θα μπει ο Όρσεν στο παιχνίδι και θα βγει ο Πέντερσεν, ο δεξιός μπακ, στο 83. Αυτή η αλλαγή. Η τρίτη αλλαγή.
9: Φάνηκε ότι είδα και παίκτες της ακτής να είναι έτοιμοι για αλλαγή.
10: Ήταν ένας με φανελάκι, ο άλλος ήταν για να μπει στο παιχνίδι ξανά ο Ντιαλό, αν δεν έχασα κάτι.
9: Okay.
10: Άρα θα δούμε, μπορεί να γίνει αλλαγή στην επόμενη φάση, στην επόμενη διακοπή. Ο Κεσχέ χάνει την μπάλα και με την κόντρα του Μπέρκε βρήκε την μπάλα με το χέρι ο Κεσχέ και έτσι η μπάλα είναι φάουλ για την Νορβηγία. Παίρνει την εκτέλεση, από την εκτέλεση ο Έντεργκαρτ στον άξονα. Βγάζει δεξιά στον Όρσενς και ακόμη δεξιά για τον Μπόμπ. Η δεξιά πλευρά πλέον της Νορβηγίας είναι με αλλαγές. Από αριστερά όμως ο Βόλφε παίζει με τον Σκέλντερουπ. Περιμένει να ανέβει κάποιος συμπαίκτης. Ανεβαίνει ο Χέγκεμ, ο Στόπερ και τώρα ο Έντεργκαρτ. Πάει να βρει το σουτ στο 84, κατάει ο Έντεργκαρτ. Ο Έρσενς δίνει για τον Άγερ. Ο Άγερ στον άξονα για τον Μπέργκε και αριστερά για τον Χέγκεμ και ακόμη πιο αριστερά για τον Σκέλντερουπ. Πάλι πίσω για τον Μπέργκε, η παίκτη της Νορβηγίας, αλλά όσο την παραπήκαμε στο 85, εδώ δεν παίρνουν πολλά ρίσκα, αλλά μένουν στην επίθεση. Πάει να γίνει το γύρισμα, κόβει ο Διομαντέ, αλλά βγαίνει με δύναμη από την άμυνά του. Ο Άγερ δίνει αριστερά στο Βόλφε που θα ξαναπάρει την μπάλα τον Μπέργκε και βγαίνει ο Έντεργκαρτ και παίζει με τον Σκέλντερ που μπαίνει από αριστερά. Κάνει το γύρισμα, κάνει το τάκλινο του πλάγιο δίπλα στο σημαίνει του κόρνερ για τους Νορβηγούς που μένουν στην επίθεση. Σκέλντερ που αφήνει την μπάλα. Όχι, θα κάνει ο ίδιος τελικά το πλάγιο στον Μπέργκε. Από αριστερά πάντα η Νορβηγία με τον Σκέλντερουπ και πάει να παίρνει την μπάλα. Πάλι ο Μπέργκε. Ο Έντεργκαρντ. Τώρα είναι χαμηλωμένος ρυθμός. Και λογικό είναι. Συμπληρώναμε 85 λεπτά παιχνιδιού. 1-1 ακτήλε φανταστού Νορβηγία. Έντεργκαρντ. Στοχό της μεσαίας γραμμής. 39 νούσα 74 διαλόγη σκόρερ. Ο Έντεργκαρντ δεξιά για τον Όρσενς και ακόμη πιο δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία η κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ 2-1 η Νορβηγία. Σιγά μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό που τη γύρισε ο Μπέρκ. Εύκολο ήταν για τον Χάλαντ. Η αλήθεια είναι ότι πήγε να το χάσει. Την έβαλε την μπάλα, την έσπαξε όχι ευθεία αλλά λίγο πλάγια. Αλλά ήταν πια δύσκολο ακόμη και έτσι ο Φοφανά να βρει την μπάλα. 5ο γκολ στο Μουντιάλ για τον Χάλαντ. 60ο γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Πρώτο σκόρερ των Βίκινγκς. Αλλά πάνω απ' όλα είναι σε ένα χρονικό σημείο που η Νορβηγία είναι αγκαλιά πια με την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Αλλά πάνω απ' όλα είναι σε ένα χρονικό σημείο που η Νορβηγία είναι αγκαλιά πια με την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης.

0: με την πρόκριση με αυτό το goal του Erling Haaland στο 86.
1: Μπαμπή, πέρασε η μπάλα από τρεις Ιβοριανούς αμυντικούς, ναι. Έτσι, δηλαδή ο Haaland είναι πάρτο βάλτο ουσιαστικά, όλη τη δουλειά την έχει κάνει.
0: Ακριβώς. 60 γκολ σε 53 εμφανίσεις, έτσι, ο Haaland, και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Νορβηγίας. Είναι ο παίκτης που γράφει ιστορία. Τώρα έγινε η αλλαγή που μου έλεγες νωρίτερα, μπήκε ο Διακητέ στη θέση του Πεπέ.
1: Και τώρα τρέχει η ακτή.
0: Εννοείται.
1: Αν θέλει να οδηγήσει το παιχνίδι στην παράταση.
0: Βεβαίως. Η βαθιά παλιά θα βγει, ο Νίλαν θα μπλοκάρει. Στο 88 αυτή η αλλαγή με τον Διακητέ. Νορβηγοί που έχουν τώρα το παιχνίδι, απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι. Για να δούμε όμως αν θα κρατήσουν και αυτό το προβάδισμα. Απέχουν λίγα λεπτά από την πρόκριση. Η βαθιά παλιά, ο Ντουέ κάνει το φάουλ στον Σκέλντερουπ. Πάλι ο Σάι δεν βγάζει κάρτα. Θα τη βγάλει, θα το βγάλει το μάτς με μια κάρτα. Άρα πρέπει να βρούμε πόσα μάτς στην καριά του, γιατί αν όμως ούτε αυτό ήταν. Μπορεί να είναι εντυπωσιακό το πέσιμο του, η πτώση του Σκέλντερουπ, αλλά δεν ήταν ακριβώς φάουλ για κάρτα. Αλλά πρέπει να το βρούμε τα στατιστικά, Νίκο. Ναι, πόσα μάτς στη ζωή του δεν έχει βγάλει πάνω από μία.
1: Δεν θα είναι πολλά. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι πολλά.
0: Αλλά θα υπάρχει κάτι πιο μάτς χωρίς κάρτα στην καριέρα του. Λοιπόν, αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία είναι ότι η Νορβηγία με το Χάλαντ και πάλι δεν περνάει από το Κοσονού, αλλά παίρνει την απόκριση ο Μπέρκ. Δεν επιταχύνεται δερκά. Τώρα βγάζει για τον Μπομπ. Από πλάγια θέση ο Μπομπ που είχε συμμετοχή στη φάση του γκολ. Ο Έντεκαρντ με τον Μπομπ και πάλι. Κρατάει την μπάλα, θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Κόναν. Και ορισμένα λεπτά είμαστε στο 89. Για την Νορβηγία παραμένει το 2-1. Δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη αλλαγή ή καλή να γίνει γρήγορα το πλάγιο. Αυτό καλή. Με τον Όλσεν στην επαναφορά. Παίζει με τον Έντεργκαρντ που έχει βγει πλάγια. Και το πλάγιο είναι για ποιον? Είναι για την ακτή. Κακή εκτίμησα τον Έντεργκαρντ. Έχω την αίσθηση ότι δεν είχε βρει την μπάλα. Παίξει ακτής. Παίζει γρήγορα ο εννοείται ο Κόναν με τον Σανκαρέ. Πάλι ο Σανκαρέ από την πάσα του συμπαίκτου και τώρα στη μεσαία γραμμή είναι ο Διαλό που κρατάει την μπάλα. Ανεβάζει από αριστερά τον Διομαντέ. Ο Διομαντέ έχει χώρο και πλησιάζει, φτάνει στο ύψος της περιοχής. Παίζει με τον Διαλό, ανοίγει λίγο το κοντρόλ, ο Έλσενς κερδίζει και τώρα ο Έντεργκαρντ παίζει με τον Μπέργκε. Και τώρα πασούλες από τους Νορβηγούς, είμαστε στον 20ο λεπτό. Μπέργκε με τον Μπέργκ στη μεσαία γραμμή και περνάει τη μεσαία γραμμή και ανεβαίνει από αριστερά και κάθε ο Χάλαντ, βγάζει την μπάσα ο Χάλαντ, καθυστερεί λίγο, πάει να βρει το σούτ, κρατάει, κάνει το σούτ, όμως ο Σκέλντερουπ πήγε να του πάρει την μπουκιά μέσα στο στόμα με αποτέλεσμα να μπερδέψει ο ένας τον άλλον και η μπάλα να περάσει out.
1: Δεν καθυστέρησε λίγο, καθυστέρησε πολύ.
0: Καθυστέρησε. Έψαχνα τον γκολ τώρα ο Χάλαντ, δεν το έκανε με τη μία. Μπήκε ο Σκέλντερουπ. 7 λεπτά ο επιπλέον χρόνος που μετράει από τώρα. Άρα έχουμε 7 λεπτά στο παιχνίδι. Μια φάση τουλάχιστον μπορεί να βγει και μπορεί και παραπάνω. Θα δούμε. Διαλό με τον Διομαντέ. Και η ακτή δεν έχει άλλο χρόνο μπροστά της, δεν έχει την πολύ τέλεια του χρόνου, θα πρέπει να ρισκάρει. Κοσονού με τον Κεσχέ, πάει μπάλα δεξιά στον Διακητέ που μπήκε νωρίτερα. Ο Διακητέ παίζει με τον Κεσχέ. Ο Κεσχέ κακή πάσα πάνω στο Χάλαντ, ο Έντεργκαρντ και τώρα ο Μπέργκε και τώρα ο Χάλαντ. Και αριστερά η μπάλα στον Μπέργκ. Κρατάει και αφήνει στον Σκέλντερουπ και πιο πίσω στον Βόλφε. Βόλφε με τον Μπέργκε. Τώρα όμως είναι κοντά, είναι στο περιοχή της Νορβηγίας και αυτό ο Βόλφε απομακρύνει όπως εκεί είναι ο Ντουέ. Κατεβάζει. Ο Ντουέ περνάει τη μεσαία γραμμή, σηκώνει για τον Γουαχή, αλλά κόβουν μέσα και με δυσκολία οι στόπερ. Ο Άγερ βάζει τις φωνές στο Χέγγεμ ότι έπρεπε να απομακρύνει την μπάλα με μεγαλύτερη ασφάλεια. Έρσενς από δεξιά, η κόντρα πάνω στον Διομαντέ που κερδίζει και τώρα ο Κόναν και παίζει με τον Διαλό και τώρα ο Κόναν και πάλι από αριστερά πάνω βγάλει το γύρισμα. Δύσκολα ο Νίλαν πήγε να ευνηδιαστεί, βρήκε τελικά την μπάλα. Επιμένει η ακτή με τον Διακητέ. Από αυτή τη σέντρα πήγε να βγει φάση. Ο Κεσχέ με τον Σανκαρέ και δεξιά στον Διακητέ. Ο Διακητέ

0: Πες για το Κεσκέ, δεν κάνει το γύρισμα, ο Διακητέ τώρα θα κάνει το γέμισμα. Πάει να μπει ο Διομαντέ, δεν βρίσκει την μπάλα, κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Έρστενς. Διαμαρτύρεται ο Διομαντέ ότι δεν βρήκε τον αντίπαλό του, κατάει το κεφάλι του Έρστενς. Αυτό που μετράει είναι η απόφαση του διαιτητή. Λοιπόν, πήρε περίεργα φάλτσα η μπάλα, δεν θα πήγαινε νομίζω όμως στην αιστεία, αλλά καλού κακού ο Νίλαντ την απομάκρυνε και ακόμη περισσότερο ο Βόλφε και βγήκε η άμυνα για τους Νορβηγούς το 93. Μπήκαμε, η Νορβηγία είναι πια με το 1,5 πόδι στους 16, αλλά έχουν και 4,5 λεπτά για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Να δούμε τι άλλο μπορεί να έχει αυτό το παιχνίδι. Οι Νορβηγοί πανηγυρίζουν, έχουν και λίγο την αγωνία τους, λογικό είναι να περάσουν αυτά τα λίγα λεπτά. Και ο Χάλαντ είναι με 5 γκολ, δεύτερο σκόρερ του Μουντιάλ, πίσω από τον Μέση. Διπλή αλλαγή τώρα για τους με τον Γκεσάν, με το Τουρέ και τον Γκεσάν να μπαίνουν. Βλέπω Διομαντέ να βγαίνει. Να δούμε λίγο τις αλλαγές και τι θα βγουν. Και ο Κόναν, άρα αλλάζει όλη την αριστερή πλευρά, με τον Τουρέ να μπαίνει στο παιχνίδι και τον Κεσάν. Έκλεισε τις αλλαγές η Ακτή. Τα παίζει όλα για όλα, θετικούς βάζει και ό,τι γίνει έγινε. Το πλάγι όμως είναι για την Νορβηγία από δεξιά με τον Έντεργκαρτ. Παίζει με τον Μπομπ. Κλέβει ο Κεσάν και πάει να βγει στην επίθεση. Κερδίζουν όμως ο Όρσενς από δεξιά, πάει να περάσει, ανοίγει την μπάλα, δεν διεκδικεί γιατί είχε τον πλήρη έλεγχο ο Σανκαρίτη, αφήνει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 94ο λεπτό, 7 τα λεπτά του επιπλέον χρόνου. Νορβηγία κρατάει και με τα δύο χέρια την πρόκριση για τους 16, αλλά η Ακτή δεν το βάζει κάτω. Δεν μπορεί να βγει στην επίθεση. Κλέβουν οι Νορβηγοί με τον Μπόμπα από αριστερή δεξιά. Θα πάρει το φάουλ από τον Σανκαρέ. Όχι, αφήνει ο Σάεθ. Μήπως υπήρχε το φάουλ και διαμαρτύρεται και τώρα πάει να γίνει και μια σύραξη. Γιατί η μπάλα πήγε στον πάγκο της Νορβηγίας και πήγε να την πάρει γρήγορα ο Σανκαρέ. Περιληπής, εξέδρεση ο παδί της Ακτής, αλλά η ομάδα θα δίνει όλα με Διακητέ από δεξιά, Διαλό. Παίζει με τον Διακητέ το 1-2, δεν είναι καλή πάσα. Δεν βγάζει όμως και την άμυνα η Νορβηγή. Κλέβει ο Διακητέ και τώρα ντουέ. Στο έδαφος ο Έντεγκαρντ, τη σέντρα δεν βγάζει καλά ο Χέγκεμ, διορθώνει ο Έρσενς. Αλλά η μπάλα πηγαίνει εκεί που είναι ο Σανκαρέ. Ο Σανκαρέ στη μεσαία γραμμή θα πάρει το φάουλ τον Έντεγκαρντ. Σε καλό σημείο αλλά αρκετά μακριά. Και εδώ τα λένε ο Σανκαρέ με τον Έντεγκαρντ, επαναλαμβάνω και τώρα ο Γουαχή με τον Μπομπ και νεύρα και ο Άγερ και ο Σάεθ σπρώχνει όποιον βρίσκει μπροστά του για να ηρεμήσουν. Αυτά βέβαια δεν συμφέρουν την Ακτή, συμφέρουν την Νορβηγία που έχει το υπέρ της 2-1. Τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
1: Και ο φίλος ο διαιτητής δεν
0: τίποτα. Αν του πάνε ότι κοίταξε να μην αρχίσει το τις πολλές κάρτες και το πήρε πάνω του. Η αλήθεια εντάξει, για να τα λέμε όλα, δεν υπήρχαν και φάσεις για κάρτες και εδώ τέτοια περιστατικά όπως αυτό ας πούμε το αφήνουν οι περισσότεροι διαιτητές χωρίς κάρτα. Αλλά ένα καρτάκι θα έβγαζε από μία κάρτα σε έναν για να ηρεμήσουν οι υπόλοιποι.
1: Κάποιος τον έχει ενημερώσει ότι τον είπε καρτάκια. Εγώ είμαι σίγουρος.
0: Ναι, εγώ είμαι μόνο νομίζω. Λοιπόν, ο Κεσχέ και ο. Για να δούμε την εκτέλεση. Είναι μακριά, αλλά είναι στον άξονα και ο Διαλό. Για να δούμε αν θα πάνε απευθείας. Στο 96 ο Διαλό με δύναμη. Ο Νίλαντ σε κόρνερ. Μεγάλη επέμβαση του Νίλαντ. Στο 96 είναι ωραίο το σου του Διαλό, πήγαινε παραθυράκι. Ο Νίλαντ σε κόρνερ. Θα είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσε να βρει. Ίσως αν και ποτέ δεν ξέρεις. Είμαστε πάνω στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Διαλό στο κόρνερ από αριστερά, η απομάκρυνση του Έρσενς. Πάνε να βγει τώρα η Νορβηγία στην επίθεση, καλύπτουν οι παίκτες της Ακτής. Ανοιχτό κοντρόλ και παίρνει την κόντρα ο Διακητέ, αλλά το πλάγιο είναι για την Νορβηγία. Μεγάλη επέμβαση ο Νίλαντ και αν τα φώτα θα πέσουν κυρίως στο Χάλαντ που έπαιτυχε το δεύτερο γκολ και οδηγεί την Νορβηγία

0: στην πρόκριση. Νομίζω ότι αξίζουν τα ίδια εύσημα και στον Νίλαν που έκανε αυτή την μεγάλη επέμβαση στο 96 στο φάουλ του Διαλό.
1: Δεύτερη μεγάλη επέμβαση.
0: Αυτή όμως είναι ακόμη μεγαλύτερη.
1: Και είχαμε και στην αρχή του παιχνιδιού του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Για να δούμε πάντως, επιμένουν οι Βορειανοί από δεξιά. Θα κερδίσουν ένα ακόμη κόρνερ με τον διακητέ. 14 κόρνερ η ακτή και ανεβαίνει και ο goalkeeper. Βέβαια, είμαστε στο 8ο λεπτό, έχουμε ξεπεράσει. Είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Με τον Διαλό στην εκτέλεση. Πάλι στη στάση στο Δοσάεθ. Είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Η ακτή ψάχνει ένα γκολ. Έχει ανέβει και ο Φοφανά, ο goalkeeper. Εκτελεί ο Διαλό. Οι κεφαγές, οι κόντρες, βγαίνει πάρα πλάγια. Ο Ντουέ δεν κάνει αμέσως γύρισμα. Καθυστερεί. Δεν έχει το αστηρίγματα. Καθυστερεί πάρα πολύ ο Ντουέ. Και τέλος το παιχνίδι. Η Νορβηγία παίρνει την πρόκριση για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με την ακτή ελεφαντοστού. Η Νορβηγία που προηγήθηκε στο 39 με το εξαιρετικό γκολ του Νούσα. Στο 74 ο Διαλό που είχε περάσει ως αλλαγή έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Στο 86 ο Χάλαντ πήρε μια πάσα πάρε βάρε του Μπέργκ. Ήταν απίθανο να μην την αξιοποιήσει. Το έκανε με το 5ο του γκολ στο Μουντιάλ. Στέλνει την Νορβηγία στους 16 με τη συνδρομή όμως του Νίλαντ που είχε πολύ καλές επεμβάσεις, αλλά αυτή στο 96 το παραθυράκι από το φάουλ του Διαλό ήταν η καθοριστική που υπέγραψε οριστικά την πρόκριση της Νορβηγίας στους 16 σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γεμάτο παιχνίδι στο Ντάλλας. Νορβηγία η οποία θα αντιμετωπίσει τη Βραζιλία στις 5 Ιουλίου. Θυμίζω την Νορβηγία το 1998 για να φτάσει στους 16, δηλαδή να περάσει από τη φάση των ομίλων, τότε είχε κερδίσει 2-1 τη Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελλο του 1998. Θα έχουμε άλλωστε και πάλι μια τέτοια έκπληξη ή η Βραζιλία θα πάρει το αίμα της πίσω με μια πρόκριση στα προημιτελικά. Η απάντηση στις 5 Ιουλίου, πάντως σήμερα ήταν ένα απολαυστικό παιχνίδι. Η Νορβηγία πήρε το εισιτήριο για τους 16 επικρατώντας 2-1 της ακτής ελεφαντοστού με όλα τα φώτα, όλες τις κάμερες να είναι στραμμένες σε ποιον άλλον, στον Έρλικ Χάλαντ που πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 86ο λεπτό. Αυτά, Νίκο, φίλες και φίλοι της Eraspor για το παιχνίδι της ακτής ελεφαντοστού με την Νορβηγία στον Ντάλλας.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 1-2. Η Νορβηγία η οποία συνεχίζει μαζί με τον Καναδά, Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο. Το ζευγάρι είναι Νορβηγία-Βραζιλία. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Eraspor. Μένετε συντονισμένοι, ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος έχει πάρει θέση ήδη δίπλα μου για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται με το Λευτέρη Σαρελάκο. Καλή ακρόαση.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Συνεχίστηκαν σήμερα οι νοκάουτ αγώνες της φάσης των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τα παιχνίδια Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 και 2-3 στα πέναλτι, ενώ πριν λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ακτή ελεφαντός του Νορβηγία 1-2, με τους Βίκινγκς να βρίσκουν μπροστά τους στους 16 τη Βραζιλία. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς. Τα μεσάνυχτα αρχίζει η αναμέτρηση Γαλλία-Σουηδία στο East Rutherford. Στις 4 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη σέντρα στο Mexico City Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις 7 το απόγευμα κοντράρονται στην Ατλάντα Αγγλία-Κονγκό. Τέλος στις 11 το βράδυ παίζουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ. Στα δικά μας και πρώτα στην ΑΕΚ, καθώς πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς, είναι η Ένωση, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Ο 28χρονος Σέρβος επιθετικός, ο οποίος πέρυσι σκόραρε 21 τέρματα και μοίρασε 3 ασίστ σε συνολικά 43 μάτς, συμβάλλοντας με τα 17 του γκολ τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα αμείβεται με περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η ισοψηφία Μαρινάκη Ελαφούζου με 7-7 στις εκλογές για την ανάδειξη νέου πρόεδρου στην Super League. Έτσι, ο προεδρικός στόχος θα πληρωθεί μετά από νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στα μέσα Ιουλίου. Τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε σήμερα μιλώντας στο ΠΑΟ TV ο Έλμιν Ράστοντερ, τονίζοντας πως η απόφασή του ήταν πολύ εύκολη καθώς γνώριζε ότι έρχεται σε έναν τεράστιο σύλλογο. Ο διεθνής Βορειομακεδόνας επιθετικός πρόσθεσε πως τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν στο αγωνιστικό μοντέλο του Νίστρουπ, ενώ αναφέρθηκε στο μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα οι πράσινοι παρουσίαζαν με ένα βίντεο τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο. Στις πρώτες του δηλώσεις προχώρησε και ο Νταβίτ Κάρμο στο Ολυμπιακό TV μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Ο Αγγολέζος στόπερ αποκάλυψε ότι ήθελε εδώ και καιρό να γυρίσει στην ομάδα, αποθέωσε τους φιλάθλους της και έδωσε σύνθημα για νέες επιτυχίες στο μέλλον. Οι Ερυθρόλευκοι προχωρούν και σε εξωαγωνιστική ενίσχυση, εντάσσοντας στο οργανόγραμμά τους ως Γενικό Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής τον Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Ήταν χαρά να συνεργαστούμε μαζί σου, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΠΑΟΚ στον Μαγκομέντος Ντόεφ. Ο δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει να εξετάζει την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, την ώρα που στη Δανία πληθαίνουν τα σενάρια που συνδέουν τον Έλληνα διεθνή με αποχώρηση από την Κοπενχάγη. Πρώτη φιλική αγώνες προετοιμασίας αύριο για τις ομάδες μας. Στις 6 παίζουν Χέλμοντ Παναθηναϊκός και Μπέβερεν ΠΑΟΚ, με συνεχή ενημέρωση από την Era Sport από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο. Τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού από τον Sky. Στο μπάσκετ το EuroCup έκανε γνωστή την διαδικασία της κλήρωσης της 8ης Ιουλίου αλλά και τα γκρουπ δυναμικότητας ενοψιευτής, με τον Άρη να βρίσκεται στο 6ο και τον ΠΑΟΚ στο 7ο από τα συνολικά 8 γκρουπ δυναμικότητας των 32 ομάδων. Για την κατάταξη οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη τους τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Στο τένις μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στον δεύτερο γύρο αντιμετωπίζει αύριο, όχι πριν από τις 7, τον θρύλο του αθλήματος Νόβακ Τζόκοβιτς, με το δεξί ξεκίνησε σήμερα την πορεία της στο Wimbledon και η Μαρία Σάκαρη, αποκλείοντας με 2-0 σετ την Κλάρα Τουσόν. Η πρωταθλήτριά μας θα αγωνιστεί την Πέμπτη με την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο LeBron James ενημέρωσε τους Lakers πως θα συνεχίσει μακριά από το Los Angeles την καριέρα του. Έτσι, οι λιμνάνθρωποι θα πρέπει να πορευθούν χωρίς αυτόν. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα είναι κάτοικος Μαδρίτης στη συνέχεια της χρονιάς, καθώς η Real Μαδρίτης τον απέλησε. Με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να βρίσκεται πρώτον πυλών, πυρόμαδων από τον γερμανικό τύπο κατά του Nagelsmann μετά τον αποκλεισμό των Panthers από το Μουντιάλ και ομόφωνο αίτημα για την πρόσληψη του Jürgen Klopp στην Εθνική. Στη Βιλερμπάνο, Σίλβεν Φρανσίσκο, σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, με την ομάδα της Λιόν να καταβάλει μόλις 400.000 ευρώ για το buyout στην Ζάλγκυρης. Τέλος, η Τότενα με έχει βαλθεί να γίνει πρωταθλήτρια των καλοκαιρινών μεταγραφών στην Premier League, με το τελευταίο χειροχτύπημα της ομάδας του Ρομπέρτο Ντετζέρμπι να είναι η συμφωνία με την West Ham, που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσου Ματέους Φερνάντες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ώρα για τελευταία σελίδα. Απόψε με τον Λευτέρη Σαρελάκο.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
2: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
2: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
0: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Ερασπόρ.
5: Κυρίες και κύριοι.
6: Και δεσποινίδες.
5: Μπράβο. Μπράβο. Και δεσποινίδες.

Ποιος και ποιος δεν έχει τραγουδήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι του Γρηγόρη Πυθικότσι, που ερμηνεύει ο Γρηγόρης Πυθικότσις, έτσι, για τους Αποστόλιδες. Χρόνια πολλά λοιπόν, σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουνίου, έτσι, 30 Ιουνίου φτάσαμε, του Σωτήριου έτους 2026, γιορτάζει ο Τόλης, γιορτάζει η Αποστολία, έτσι, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Χθες είχαμε τον Πέτρο και τον Παύλο, σήμερα έχουμε τον Απόστολο, έτσι, Απόστολος Γκλέτσος, Άκης Μάτζιος, τώρα έχουμε μάθει Άκη, αλλά είναι Αποστόλης Μάτζιος. Αποστόλης Χαραλαμπίδης, προπονητής. Γεια σου Αποστόλη, άρχοντα, χρόνια σου πολλά και σε σένα. Έχουμε εδώ κανένα Τόλη, έχουμε κανένα εδώ, δεν έχουμε νομίζω, στην ΕΡΤ, έχουμε κανένα Ολυμπία Γιαννικοπούλου, δεν πρέπει να έχουμε. Απόστολος Γκλέτσος, το είπα, Απόστολος Γκλέτσος, έτσι. Τόλης Ελκαμπή, το Γιάννη Ελκαμπή τον λέει Τόλης στο Ρέντι, τον Ελκαμπή. Τόλης Ελκαμπή λέει, που περιμένει να σκοράρει στο επόμενο παιχνίδι. Παναγιώτης Μπάλτας λέει το Γιωργούτσο, καμιά φορά το λένε και Ντόλη λέει στο χωριό του. Γεια σου Παναγιώτη, να σε καλά κι εσύ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους και όσες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και ας μην είναι εν ζωή, στον ένα και μοναδικό, στον ανεπανάληπτο. Σε αυτόν που πάντα γλύκαινε τις βραδιές μας, γλύκαινε τον έρωτά μας. Χρόνια του πολλά. Κι ας μην είναι εν ζωή. Τόλης Βοσκόπουλος.

ποια ζωή σε ξαναγνώρισα, σε ποια ζωή τα μάτια σου τα θέηκα, τα ξαναείδα και με μάγεψαν. Και

τα βελούδινα που μου μιλούν και μου ζεσταίνουν την καρδιά. Πες μου, μοναδική αγάπη μου.

Αυτά λοιπόν για τους εορτάζοντες. Η ώρα είναι 10 και 4. Το μικρόφωνο της Ερασπορ στα γήπεδα του Μουντιάλ, στις τρεις χώρες όπου γίνονται οι αγώνες και είναι σε εξέλιξη. Ο Λευτέρης Σαραλάκος θα είναι κοντά σας μέχρι στο 10 παρατέταρτο. Ολυμπία Γιαννικόπουλου στη ρύθμιση των ήχων. Σε μέλεια της εκπομπής ο Παναγιώτης Μπάλτας. Και θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, ότι είχαμε την πριν από λίγο τελικό αποτέλεσμα και πρόκριση της Νορβηγίας. Ακτή έλεφαντος του Νορβηγία, όπως αναγράφεται, 1-2. Ένας πάρα πολύ καλός δαιμόνιος εξτρέμων, Νούσα, που αγωνίζεται στη Λειψία, άνοιξε το σκορ για την Νορβηγία, 0-1. Ο Αχμαντ Ντίαλο της Manchester United της σοφάρισε στο 75ο λεπτό, αλλά ποιος άλλος που λέγεται το τραγούδι, ο Έρλινγκ Χάλαντ, κατάφερε στο 86 να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Ακτής, του τερματοφύλακα της Ακτής, και να στείλει την Νορβηγία στους 16 στην επόμενη φάση, όπου θα συναντήσει την Μπραζίλ. Μπραζιλία λοιπόν, Νορβηγία το Σάββατο, σε ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Αυτό που, σε ένα μάτς που θα λέγαμε στα σημεία κρίθηκε, δηλαδή μπορούσε να ήταν πυγμαχία και να έλεγε ο νικητής κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στα σημεία. Τι εννοώ, ότι σε καμία περίπτωση ούτε η Ακτή ούτε η Νορβηγία ήταν αυτό που λέμε πίεζε, είχε τις υπεροχές για τις πολλές φάσεις. Ένα παιχνίδι ταμάμ ραμμένο στο Χ, τελικά κατέληξε στην Νορβηγία, κυρίως σε στιγμές όπου μέτρησε η ποιότητα ή η κλάση κάποιων ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Μούσα, αλλά και μιας πολύ καλής επιθετικής ενέργειας των Vikings.

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο σε αυτά τα τέσσερα πρώτα μάτς που είδαμε ήταν ότι δύο κρίθηκαν σχεδόν στο τέλος του αγώνα, το ένα στις καθυστερήσεις, το άλλο λίγο πριν τις καθυστερήσεις, και άλλα δύο στα πενάλτια που λένε και οι μορφωμένοι. Τι εννοώ? Και τα τέσσερα έληξαν γκολ-γκολ. Στα δύο από τα τέσσερα είχαμε σούπερ εκπλήξεις. Στα άλλα δύο πέρασαν με αίμα δάκρυα και υδρότας, που λέει και ο Ρουβάς, όπως λέει και η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, αίμα δάκρυα και υδρότας, τα φαβορή. Φαβορή εντός εισαγωγικών η Νορβηγία, γιατί δεν είχε πολλές μεγάλες διαφορές και στο παιχνίδι της αλλά και στις σχηματικές αποδόσεις με την ακτή ελεφαντοστού, ήταν όμως το φαβορή. Και γκράντε φαβορή βέβαια ήταν η Βραζιλία, η οποία έτσι πως παίζει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κερδίσει η Νορβηγία. Τσίκι τσίκι τσάκα τσούκα τσούκου τσούκου γύρω γύρω πάσα πάσα σέντρα σέντρα σέντρα σέντρα. Αλήθειες έλεγε χθες ο Λουτσιάνο στην εκπομπή της ΕΡΤ, και εκεί που έλεγε αλήθειες και άρχισε να κατακεραυνώνει τον προπονητή του, ξαφνικά κόπηκε και του λέει ο παρουσιαστής, λέει είχε Βραζιλιάνος από πίσω, τι έγινε, και άλλαξε το για να μιλήσουν ο Ντέμις και ο Φίσες, και καλά κάνανε και μίλησαν τα παιδιά έτσι. Αλλά εκεί που άρχισε να λέει πράγματα ο Λουτσιάνο, γιατί ήταν εκνευρισμένος με τον τρόπο που παίζει η Βραζιλία, άλλαξαν την κουβέντα. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει, απλά το σχολιάζω, γιατί μου άρεσε ο τρόπος που μίλησε ο Λουτσιάνο. Δεν μ' άρεσε τα λόγια του, δεν την έβγαλε ότι είναι grande favori. Είπε ότι έτσι δεν πάει πουθενά. Έχει που έχει ένα μέτριο κέντρο, δεν έχει έναν ύπαρκτο σεντερφόρ, δεν υπάρχει σεντερφόρ στη Βραζιλία. Κάτι άμυνα κρατάει τα προσχήματα και βέβαια ο κορυφαίος μετά τους Ρονάλντο και Μέση παίκτης για μένα που υπάρχει, ο Βινίσιους. Έτσι, αυτό το εξτρέμ, αυτός ο αέρινος ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τα πάντα και από το πουθενά να σου δώσει τη νίκη, να σου κάνει μια πολύ καλή ενέργεια, να βάλει ένα υπέροχο γκολ, να δώσει μια νίκη ή έστω την assist για να μπορέσει κάποιος άλλος να σκοράρει. Βραζιλία λοιπόν απογοήτευσε χθες. Με ζόρι, πολύ μεγάλο ζόρι κέρδισε τους Ιαπωνέζους, και εκεί που έλεγα, θυμάστε τι έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, βρε Τζαπανείς, σκεφτείτε για λίγο ελληνικά. Τι κάβεστε εκεί πέρα, χάστε και από τη Σουηδία να παίξετε, μην παίξετε με τη Βραζιλία. Έχει το κοκαλάκι της θερίδας Βραζιλία. Θυμίζω και πάλι, δεν ξέρω αν θα το πάρει, γιατί με αυτή την εμφάνιση, αυτές τις εμφανίσεις που κάνει η Βραζιλία, δεν ξέρω αν θα πάρει το Μουντιάλ, πολύ δύσκολο. Αλλά όσοι πιστεύουν στις παραδόσεις, 24 χρόνια από το 1970 που πήρε το Μουντιάλ στο Μεξικό, το πήρε στην Αμερική το 1994, το πήρε το 2002 στην Ιαπωνία για τελευταία φορά, δεν λέω Ιαπωνία γιατί ήταν ο τελικός εκεί με τη Γερμανία 2-0, και από εκεί και πέρα έχουν περάσει άλλα 24 χρόνια, πάμε στο 2026 και πάλι το Μουντιάλ γίνεται στην Αμερική, μία από τις τρεις χώρες εν πάση περιπτώσει, και ο τελικός θα γίνει στην Νέα Υόρκη. Άρα πάμε από 24 σε 24. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να είναι και συμπτώσεις, αλλά πολλές φορές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, και σε νοκάουτ παιχνίδια έχουμε δει πολλές φορές να μην κερδίζει ο καλύτερος. Μια άλλη μεγάλη απογοήτευση βέβαια ήταν η Γερμανία, έτσι. Η Γερμανία, η σέντρα της σέντρας, τη σέντρα, την σέντραν, ο σέντρα. Οι σέντρες των σέντρων, τα λέω καλά, τις σέντρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Έλα ρε Νάγκελσμαν, βρε Νάγκελσμαν που σε κάνανε και προπονητής της Γερμανίας. Βάλτε και τον Κλόπ βρε, μήπως βρείτε κανένα χαΐρι. Ποιο Νάγκελσμαν τώρα, και είναι και υπερόπτης, και μου αρέσει που λέγανε όλοι, λέει, ότι βρίζουν, φωνάζουν για το ΒΑΡ, μαφίες και έτσι, για ένα γκολ που ήταν πεντακάθαρο φάουλ. Έτσι, πάνω στον τερματοφύλακα πέφτει, αλλά εντάξει, παντού οι ίδιοι είναι. Και οι δημοσιογράφοι, και οι οπαδοί, και οι πρόεδροι των ομοσπονδιών, και οι πρόεδροι των ομάδων και οι προπονητές, οι ίδιοι σε όλο τον κόσμο. Από πάνω απ' όλα το συμφέρον. Αυτό που θα πω εγώ είναι συγχαρητήρια βέβαια στην Παραγουάη, η οποία έδειξε μια πολύ καλή σφριγγυλή ομάδα, η οποία πέρασε μετά το 2010 και πάλι στους 16 της διοργάνωσης. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Εγώ πιστεύω ότι αν έπαιζε λίγο πιο θαραλέα, αφού τους έβλεπε τους άλλους σέντρα στη σέντρα, ρε Βίρτς, είναι δυνατόν να παίζει εσύ στη Λίβερπουλ? Είναι αυτός παίκτης για τη Λίβερπουλ? Απίστευτα πράγματα. Εκείνος ο Βοντεμάντε, δεν πάει να παίξει μπάσκετ, αγόρι μου. Τι είναι αυτό, center forward είναι αυτό? Τι ομάδα είναι αυτή η Γερμανία, ρε παιδιά? Ο Χάβερτς, άλλο πάλι κι αυτό. Ο Αγέλαστο, να τον έχει αυτό για γαμπρό,
και να λες, κοίταξε να δεις τι θα τραβήξει η κόρη μου. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η Γερμανία και γι' αυτό δεν μπόρεσε να κερδίσει την Παραγουάη. Και εκεί που έλεγες ότι ό,τι και να συνωμοτήσει το σύμπαν, στο τέλος θα κερδίσουν οι Γερμανοί, χάνουν τα δύο πέναλτι οι Παραγουανοί και το βαράει το άλλο το πέναλτι ο Παπαγιώργος, ο Τα, άκου Τα. Αυτός πρέπει να παίζει με το τραγούδι Τα που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Το σουτάρει το πέναλτι, πάει ο τροματοφύλακας στην άλλη γωνία και η μπάλα έφτασε στο Καναδά. Όχι, έφυγε από το Ολυμπία, έφυγε από την Αμερική, έφυγε από το γήπεδο, χτύπησε ένα αεροπλάνο, πήρε φάλτσο και πήγε στον Καναδά. Ο Τα. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι ομάδες, όπως και η Παραγουάη και το Μαρόκο, δεν θέλω να πω πολλά για το Ολλανδία-Μαρόκο, επειδή δεν τώρα το παιχνίδι. Απλά αυτό που λέω είναι ότι η Ολλανδία από το 2006 μέχρι το 2026 δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τίποτα, αλλά αυτά τα 20 χρόνια στα Μουντιάλ που γίνονται δεν έχει χάσει ποτέ σε κανονική διάρκεια αγώνα. Μια φορά έχασε την παράταση τον τελικό του 2010 στη Νότια Αφρική από την Ισπανία με ένα γκολ του Ινιέστα και τους υπόλοιπους αποκλεισμούς τους είχε στα πέναλτι. Το θέμα είναι βέβαια ότι και η Παραγουάη και το Μαρόκο ζουν το όνειρό τους.

μάζεψα τα πράγματά μου αφού δεν μπορείς. Και το χρόνο σου θες να σκεφτείς σε βαλίτσες τα όνειρα αφού προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις. Μα το

κοιμάται και εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Όνειρο ζώνη με ξυπνάτε. Αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική του αγκαλιά. Με να κοιμάται και εγώ στις μύτες.

και το χρόνο σου θες να σκεφτείς. Σε βαλίτσες τα πράγματα που προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις. Μα το κλειδί της καρδιάς δεν μου ζήτησε. Σκύπα να σε πιστευτώ. Όνειρο, μη με ξυπνάτε. Αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική μου αγκαλιά. Να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Όνειρο, μη με ξυπνάτε. Αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική μου αγκαλιά. Να κοιμάται κι εγώ στις μύτες.

το κλειδί της καρδιάς δεν μου ζήτησες κι είπα να σε πιστεύω. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω κι αυτός.

Αυτό λοιπόν το όνειρό του ζουν και το Μαρόκο, αλλά και η ομάδα της Παραγουάης που έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ήταν εντυπωσιακό ο τερματοφύλακάς της, έτσι ο Γκίλ όπως τον λένε, 1.96, ένα παιδί, μιλάμε, μου θύμισε Τάκη Οικονομόπουλο, έτσι το πουλί, πεταγόταν από εδώ, από εκεί, φοβερός τερματοφύλακας, ο οποίος από ό,τι διάβασα είχε και μια εκπληκτική ιστορία πριν από λίγα χρόνια που έπαιζε, γιατί είναι 24 νομίζω χρόνο, 25, έπαιζε στην Παραγουάη σε μια ομάδα, στην πατρίδα του. Έφτασε ένα σημείο να έχει μια σπάνια ασθένεια το μικρό το παιδί, ο γιος του. Πούλησε το σπίτι του, πούλησε τα υπάρχοντά του, τα πούλησε όλα για να προσπαθήσει το παιδί να γίνει καλά, να πάει στο εξωτερικό, στην Αμερική, να γίνει καλά. Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψε τον αγώνα του και τις προπονήσεις. Πίστευε στον εαυτό του, έπαιξε στη Βραζιλία. Κάποια στιγμή έλεγε θα δικαιωθώ, ήταν τρίτος θεματοφύλακας στην Παραγουάη, έγινε δεύτερος. Εχθές με την εντυπωσιακή του εμφάνιση πιστεύω ότι θα παίξει στην Ευρώπη και αν συνεχίσει ειδικά έτσι σίγουρα θα πάρει μεταγραφή. Μπράβο στο παιδί, μπράβο στο παλικάρι που έδειξε γενναιότητα, έδειξε σθένος, αντιμετώπισε επιτυχώς τα προβλήματά του, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία και πόσο μάλλον αν το παιδάκι σου έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Τα κατάφερε και εχθές έδειξε πόσο μεγάλος θεματοφύλακας είναι. Απίστευτος, πολύ καλός πραγματικά. Τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο Γκίλ. Λάθη έκανα πολλά οι προπονητές, λάθη πολλά και ο προπονητής της Βραζιλίας, ο Αντσελότη, τον σχολίασε δεσμενέστατα και ο Λουτσιάνο εχθές, ειδικά που έβγαλε τον Κούνια, ο οποίος προσπαθούσε να φτιάξει το παιχνίδι της ομάδας του. Λάθη έκανε και ο προπονητής Παραγουάης, που βάζει στο 120 το Βαλμπουένα και όχι Βαλμπουένα να εκτελέσει πέναλτι, ο οποίος κρύος δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα. Λάθη και από τον Άγγελσμαν με τις αλλαγές που έκανε. Δεν έβαλε τον Μουζιάλα και έπαιξε με ένα 4-4-2 με το Σανέ και τον Βίρτς να είναι αλλού πατούν και αλλού βρίσκονται. Πολλά λάθη, όπως τα λέει και η φίλη μας η Δούκησα. Λάθη είμαστε, έτσι και ανθρώπους κάνουμε, οι άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Θα τα ακούσουμε στις 10.30 το τραγούδι μετά το σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Να πω τι υπάρχει από εδώ και πέρα. Θυμίζω και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους. Αφού θυμίσω, ο Θεόφιλος Γαλαμαριά μου λέει: ο Λάκης Λαζόπουλος γιορτάζει σήμερα. Δεν ήξερα ότι τον λένε Αποστόλη. Δεν το κάνει Απόστολος Λαζόπουλος, Τόλης Λαζόπουλος, το κάνει Λάκης. Λάκης, τέλος πάντων. Και ο Απόστολος Τσουρέλας, ο γίγαντας του ΠΑΟΚ, ο βετεράνος, και αυτός γιορτάζει. Και όλη η Αποστολία Ζώη γιορτάζει και Αποστολία Ζώη, η τραγουδίστρια, πολύ καλή φωνή. Και όποιος άλλος Απόστολος, εσείς ξέρετε, βέβαια προς το παρόν κάπου, είτε επειδή έχετε βγει έξω, είτε επειδή βλέπετε τηλεόραση, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρετε, ο φαν του Λεσά, ότι είμαι στο στούντιο, γιατί δεν έχω πάρα πολλά μηνύματα. Αλλά σιγά σιγά, μέχρι τα μεσάνυχτα, εκεί που θα γυρίσει ο Θαρθείο Διονύσης Μπαλισιώβας, θα μεγαλώσουν τα μηνύματα για όλους εσάς. Από όλους εσάς προς την εκπομπή και βέβαια να έχετε τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε 7 λεπτά και πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νεκρό εντοπίστηκε εντός οικίας παιδί που αγνοείτο στην πυρκαγιά στην λιτή του Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, ισορρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Στην Βενεζουέλα τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει τον θάνατο και 10.571 έχουν τραυματιστεί. Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες. Τα υπό η Ισραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζάμιν Νετανιάχου. Διεμήνυσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την χώρα του. Γενικά έθριος καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κατάει την μπάλα τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέρκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά. Ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ. Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό. Παραμείνει το σουτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελευθερός του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία η κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά, μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
3: Ακούτε, Ερασπορ

0: Αυτό λέει η Δούκησα. Άνθρωποι είμαστε και οι προπονητές άνθρωποι είναι και σφάλματα κάνουν σε διάφορες περιπτώσεις, σε παίκτες, σε προπονητές, σε μεταγραφές, συγγνώμη. Μπορεί να συμβούν αυτά. Γι' αυτό είναι οι άνθρωποι ουδής άσφαλτος που λέει και η Άντζελα Δημητρίου. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα πριν περάσουμε και στα ελληνικά? Να έχουμε σε λίγη ώρα τη ώρα στις 12. La France με τη Σουηδία στο East Rutherford. Γαλλία-Σουηδία, ε. Φαβορεί η Γαλλία. Να δούμε αν θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Δραματικό παιχνίδι που θα κριθεί στο φινάλε ή ακόμα και στα πέναλτι όπως τα προηγούμενα. Έτσι, θυμίζω, 2 κρίθηκαν στα πέναλτι, όπου πήρε τις προκρίστα outsider Μαρόκο και Παραγουάη, και άλλα 2 η Βραζιλία με μαδάκρια και υδρότα, και η Νορβηγία 2-1, και η Νορβηγία πάλι με το ίδιο σκορ σήμερα πριν από λίγο στο 88-2-1 την ακτή ελεφάντος του. Τώρα με την άμυνα που έχει η Σουηδία, πόσο να αντέξει? Κάθε παιχνίδι έχει φάει γκολ, έφαγε 5 στο, έβαλε 5 στην Τινησιά, αλλά έφαγε 5 από τους Ιάπωνες. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι μπορεί να κάνει κάτι σημαντικό η Σουηδία. Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν η Γαλλία δεν κερδίσει αυτό το παιχνίδι με ένα σκορ 3-0, 3-1, κάτι τέτοιο. Παρότι βέβαια τα νοκάουτ παιχνίδια δεν έχουν ίδια βαρύτητα όπως των ομίλων, γιατί εκεί άμα σου τραβώσει μπορεί να το αφήσεις. Εδώ το παραμικρό λάθος μπορεί να σου στοιχήσει, με την έννοια ότι θα χάσεις την πιθανότητα να αποκριθείς. 12 η ώρα η σέντρα. Στις 4 τα ξημερώματα, Μέξικο, στο Μέξικο City, Μεξικό-Εκουαδόρ. Μεξικό-Εκουαδόρ είναι ένα παιχνίδι όπου το φαβορεί, okay, είναι το Μεξικό. Τώρα αν από το άγχος του γηπεδούχου, το άγχος της πρόκρισης, το άγχος για κάτι παραπάνω, για την πρόκριση, βαρύνει τα πόδια των Μεξικάνων. Το Εκουαδόρ το ισημερός έδειξε ότι είναι μια πολύ καλή, μια σκληροτράχυλη ομάδα, η οποία μπορεί να παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο σε σχέση τηρουμένων των αναλογιών, βέβαια ανάλογα για την ομάδα που θα αντιμετωπίσει, και το χτυπήσει στα ίσια το παιχνίδι, θα το χτυπήσει αν πάρει αποτέλεσμα, θα φανεί αργότερα. Αλλά πριν πάμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο, να πω την είδηση της τελευταίας στιγμής. Καταγγελία της Ομοσπονδίας του Ισημερινού για επεισόδια έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας. Το επαναλαμβάνω, το απόγευμα θα γίνει ώρα Μεξικού το ματς. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, 1000 φίλαθλοι του Μεξικού συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας έξω από το ξενοδοχείο της Αποστολής στο Μέξικο, χρησιμοποιώντας ηχητικά αντικείμενα, κατσαρόλες, κουβάδες. Δεν άφηναν τους να κοιμηθούν τους παίκτες του Εκουαδόρ, ενώ τραγουδούσαν το παραδοσιακό τραγούδι Τσιελίτο Λίντο. Ένα τραγούδι που ξέρει και θα το ερμηνεύσει τώρα ο Χόρχε Αθανασίου από τη Ρόδο. Έλα Χόρχε, Τσιελίτο Λίντο.
1: Τσιελίτο Λίντο.
0: Τσιελίτο, έτσι πες το, εγώ το λέω βλάχικα, εσύ πες το.
1: Τσιελίτο Λίντο σημαίνει όμορφο, μικρό, μικρός ουρανός, όμορφος.
0: Καλό.
1: Αυτό σημαίνει. Τσιελίτο Λίντο, βέβαια αυτός που τραγουδάει αναφέρεται άντρα σε γυναίκα ή γυναίκα σε άντρα.
0: Ναι,
1: το λέει, είναι ρομαντικά λόγια.
0: Και οι οπαδοί του Μεξικού, τι θα φερθούμε με προδέρμ και ρομαντισμό στο Εκουαδόρ? Πώς το τραγουδάγαν αυτό?
1: Δεν έχει σημασία. Είναι καμουφλάζ. Δεν κάνω κάτι κακό. Τραγουδάω το Σιελίτο Λίντο.
0: Σωστό.
1: Έτσι, δηλαδή είναι,
0: τις κατσαρόλες τι τις θέλανε. Για drums.
1: Εντάξει, για να πάει και ρυθμικά το τραγούδι.
0: Καλό, καλό.
1: Έτσι. Τι να πούνε τώρα στο. Δηλαδή. Εάν η πρώτη φορά είναι, δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνουν φίλοι αυτή της αντιπάλου ομάδος στο ξενοδοχείο της αντιπάλου, ναι. Έτσι. Mm-hmm. Συμβαίνουν και αυτά. Ωραία. Το Μεξικό έχει τρελαθεί πάντως μεταξύ μας, με καλοπρόεδρο το λέω, διότι έχει πετύχει αυτό που δεν έχει πετύχει τις προηγούμενες φορές, όλες τις προηγούμενες φορές μαζεμένες, που έχει συμμετάσχει στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Δηλαδή.
1: Μπορεί να είναι συνδιοργανώτρια, αλλά από τη στιγμή που παίζει στην έδρα της καταλαβαίνεις ότι λίγο πολύ αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ο Λατίνος περιμένει πώς και πώς μια επιτυχία, ιδιαίτερα μέσα από τον αντισμό, προκειμένου να εκδηλώνεται. Διότι ναι. υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Είναι εκδήλωση κοινωνική, κοινή. Δηλαδή δεν βγαίνει το δικό μας κόμμα, άρα πανηγυρίζουμε εμείς, η κέρδισε δική μας ομάδα μια συλλογική, πανηγυρίζουμε εμείς και άλλοι δεν πανηγυρίζουν γιατί έχασαν. Mm-hmm. Μιλάμε για την εθνική ομάδα. αυτό που λέμε και εμείς και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι
0: ενωμένη, εκεί,
1: ναι. Ενώνει ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και στην, και στο Μεξικό. Και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ. Άσχετα αν είναι πιο πίσω, διότι δεν έχουν πρώτο άθλημα, πρώτο λαϊκό σπορ το ποδόσφαιρο. Και σαφώς λίγο πιο πέρα, ως προς την πλευρά του Μεξικού, είναι ο Καναδάς. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Για πες.
1: Η Νορβηγία πέρασε, σωστά.
0: Ναι.
1: 2-1 την αυτή, λέει, φανταστού. Ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει?
0: Την ομάδα, στην Βραζίλ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Η οποία χθες με απογοήτευσε. Γύρω-γύρω, όλη στην Πεσί, ο Γκυμαράες.
1: Ωραία. Μαζί σου. Ποια ομάδα σου αρέσει μέχρι τώρα?
0: Η Γαλλία.
1: Ωραία. Μάλιστα. Επειδή έχει Ντεμπελέ και Εμπαπέ.
0: Ναι, χωρίς να εντυπωσιάζει, βρίσκει χώρους, βρίσκει ρυθμό, ρε παιδί μου, και μπορεί να σου βάλει και 3 και 4 γκολ. Δείχνει δηλαδή πιο ολοκληρωμένη σαν ομάδα.
1: Ναι. Okay.
0: Και η Αργεντινή λίγο την είδα, γιατί έχει παίξει κάτι 4 ώρες, ώρες πρωινές.
1: Εγώ την έχω δει όλα τα παιχνίδια της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν μου έχει εντυπωσιάσει εμένα.
1: Υπερεκτιμημένη σαν ομάδα. Θα πρέπει να ανάβουν κάθε μέρα κεράκι στον Λιονέλ Μέση.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος που επίσης, χωρίς να είναι ο superstar που εμείς όλοι μάθαμε στην Μπαρσελόνα, ή αν θέλεις ακόμα και πριν μερικά χρόνια στην εθνική ομάδα, δεν είναι ο ίδιος, και αυτό είναι λογικό. Είναι 39 ετών είναι πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, και προστατεύεται, αυτοπροστατεύεται, τον προστατεύουν, δεν τρέχει συνεχώς, περπατάει με την καλή έννοια, το λέω. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πρέπει να μαζεύσει δυνάμεις για να μπορέσει να βγάλει όλο το παιχνίδι. Αλλά πέρα από τον Μέση, εγώ δεν θυμάμαι άλλον παίχτη να συζητάμε την επόμενη μέρα του αγώνα, ας πούμε, κτλ.
0: Λίγα πράγματα. Ο Λαουτάρο δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα, γενικά στο κέντρο μετριότητα. Απλά παίζουν γύρω-γύρω και έχουν την εμπειρία, την προσωπικότητα και κερδίζουν τα παιχνίδια και έχουν παίξει βέβαια και με εύκολους αντιπάλους. Όπως και τώρα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό συνέβαινε και στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας πριν το Μουντιάλ. Και μάλιστα αναρωτιόμαστε γιατί το κάνει αυτό. Το ζητάει ο Σκαλόνι. Το ζητάει ο Σκαλόνι ή είναι ομοσπονδία της Αργεντινής προκειμένου να βγάζει χρήματα? Είναι μια πορεία που θα μείνει απορία, αλλά τα δύσκολα φαντάζομαι ότι ξεκινήσανε.
0: Ο μάγος από την Γκάνα είπε θα περάσει το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι,
0: ο
1: ναι,
0: μάγος
1: ναι.
0: Από τη Σάμο, ο Γιώργος,
1: ναι.
0: Λέει διπλό ημίχρονο άσο τελικό σήμερα.
1: Κάτσε καλά.
0: Και πληρώνει παπάδες.
1: Εάν βρισκόσουν στη Βραζιλία, δεν ξέρω αν συνάδελφο που βρεθήκαμε εκεί όταν πήγε η εθνική ομάδα το 2014, εγώ τουλάχιστον το συνάντησα πάρα πολλές φορές, γιατί να πάω από το, εγώ έμενα μόνος μου από το ξενοδοχείο στο γήπεδο που ήταν ο Σάο Πάολο, που ήταν το γήπεδο της Corinthians, περνούσα από μια πλατεία, η οποία πλατεία το βράδυ ήταν γεμάτο τραβεστή.
0: Αυτά
1: και το πρωί είχε μάγους εκεί με χαρτιά, με καπνό, με...
0: Εσύ πούρα. Πότε πήγαινες, το βράδυ ή το πρωί?
1: Λοιπόν, υποχρεώμαι να το πω. Την πρώτη φορά που επέστρεψα από το γήπεδο, πέρασα μέσα από την πλατεία. Υπάρχει μια τεράστια πλατεία. Και όταν είδα αυτά που είδα, λέω, Χόρχε μου, την επόμενη φορά θα πηγαίνεις γύρω-γύρω.
0: Έτσι.
1: Όπως σε πράγματι έκανα. Εντάξει, πρόσεξε, Λευτέρη, με σεβαστό. Υπήρχε και ένα σούπερ μπαρ ομοφιλοφίλων. Δικαίωμά τους, δεν είναι από τη στιγμή που δεν με πειράζουν, δεν τους πειράζω. Όμως δεν έχει να κάνει με την ιδιότητα του ανθρώπου, με το φίλο κτλ. Έχει να κάνει με το τι συμβαίνει. Είναι η εγκληματικότητα η οποία δεν ξέρουμε. Το ότι είναι κάποιος ομοφιλόφιλος ή κάποιος είναι τραβεστή γιατί το έχει επιλέξει, γιατί οι ορμόνες δεν ξέρω τι κτλ. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι εγκληματίας ή δεν μπορεί να είναι εγκληματίας. Δεν το ξέρει κανείς αυτό.
0: Ναι, η ψυχή του ατόμου.
1: Μπορεί να υπήρχε αστυνομία παντού, αλλά δεν ξέρεις πώς ακριβώς παίζεται το παιχνίδι.
0: Ναι. Καλά, εντάξει, εγώ σε ρώτησα εσύ πότε πήγαινες, το πρωί ή το βράδυ, άσχετο.
1: Όχι, και το πρωί και το βράδυ. Το βράδυ που επέστρεφα.
0: Έτσι.
1: Γιατί τι κάναμε, δουλεύαμε μετά από το παιχνίδι ή εάν δεν είχε παιχνίδι και έπρεπε να το παρακολουθήσουμε από την τηλεόραση. Γιατί γίνονται πολλά παιχνίδια σε διαφορετικά μέρη της Βραζιλίας.
0: Σωστό.
1: Καθόμασταν στο συνέδριο τύπου.
0: Ναι. Αυτό το έκανα εγώ με το Μιλτιάδη στην Κορέα.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε και πολλά να δεις. και βλέπαμε συνέχεια παιχνίδια στο κέντρο τύπου. Είχε και εστιατόριο με μακαρονάδες, σπαγκέτι, τέτοια. Περνάγαμε ωραία. Τα χάμπουργκερ ήταν εντάξει, θέλω να πω δηλαδή ότι με το ερκοντήσιο όλα αυτά και βλέπαμε όλα τα μάτς. Και φεύγαμε όταν τελειώναν οι αγώνες.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ήμασταν στο Μπέλο Οριζόντε που έπαιζε το πρώτο παιχνίδι η εθνική μας ομάδα με την Κολομβία. Χάσαμε 3-0 και άδικα.

0: Νησέ έκανε.
1: Ήταν καλό, ήταν και σκόρε, να θυμάμαι καλά.
0: Φοβερό. Τι λένε οι Βραζιλιάνοι για τη χθεσινή πρόκριση, ρίχνουν κάτι ή απλά πανηγυρίζουν? Εχθές το Λουτσιάνο τον είδες που ήταν εκνευρισμένος και δεν ξέρω αν το είδες.
1: Ναι, με το είδα. Σε ένα live και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, οι απόψεις δίστανται. Αλλά οι απόψεις δίστανται ακόμα και πριν πάει η εθνική ομάδα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ.
0: Δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να έχει ποτέ η εθνική μας ομάδα ξένο προπονητή. Πρέπει να είναι οπωσδήποτε Βραζιλιάνος. Έπρεπε να πάρει τον Νεϊμάρ. Δεν έπρεπε να πάρει τον Νεϊμάρ.
0: Ναι, ναι, πολλά, πολλά. Όταν γίνουν τέτοιες εμφανίσεις. Ρε Χόρχε, να σε ρωτήσω κάτι για να ολοκληρώσεις. Ολόκληρη η Βραζιλία δεν μπορεί να βρει ένα σεντερφόρ. Τι είναι αυτοί οι τσουρουκάδες που παίζουν εκεί μπροστά?
1: Να σου πω την αλήθεια, επειδή είμαι φαν του Αντζελότη, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Πού έφτασε
1: εμένα
0: η Βραζιλία?
1: Δεν μ' αρέσει ούτε ο Ποκετά, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
0: Λίγο. Εγώ και από τον Κιμαράς
1: περιμένω. Στον τρόπο που παίζει στην εθνική, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ο Κούνιας αρέσει?
1: Λιγότερο από τον Ποκετά.
0: Λιγότερο, ακόμα χειρότερα δηλαδή.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή ευτυχώς έχει καλό τερματοφύλακα, γιατί κάποτε η Βραζιλία πλήρωνε αυτή τη θέση.
0: Ναι. Τώρα έχει τερματοφύλακα και καλούς αμυντικούς, αλλά υστερεί δημιουργικά αφού λείπει ο Νέιμαρ και σεντερφόρ.
1: Ακριβώς.
0: Εάν οι Ιαπωνέζοι το πιστεύανε περισσότερο, εάν οι Ιαπωνέζοι δεν είχαν παίξει με τη Βραζιλία και είχαν χάσει το μάτς με τη Σουηδία, θα πηγαίναν πολύ ψηλά οι Ιαπωνέζοι.
1: Δεν διαφωνώ. Πιστεύω ότι οι Βραζιλιάνοι τρόμαξαν κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απέναντι στους Ιαπωνέζους, για τους οποίους πρόσεξε, γελάω γιατί το είδα και αυτό. Εγώ παρακολουθώ όλα τα παιχνίδια ή σχεδόν όλα τα παιχνίδια όταν μπορώ. Δεν παρακολουθώ για να μπορέσω να καταγράψω κάποια πράγματα τι είδα ή τι είδε ο μέσος τηλεθεατής. Έτσι, εγώ προσπαθώ να καταγράψω πράγματα για να τα ψάξω στους υπολογιστές μετά.
0: Σωστά.
1: Έτσι, γιατί θέματα τα οποία δεν τα βλέπει ο τηλεθεατής στο παιχνίδι κατηρία και το παιχνίδι. Να πω εγώ ότι ο Μέση πέτυχε γκολ, κατά το είδαν όλοι. Εγώ ψάχνω το παραπάνω στοιχείο. Και μιλώντας για το παραπάνω στοιχείο, για τους Ιάπωνες έχει γραφτεί το εξής. Καταπληκτικοί, θα πρέπει να τους μοιάσουμε και τα λοιπά, διότι μετά το τέλος κάθε αγώνα μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μέχρι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει και μια άλλη πλευρά, η οποία λέει ότι μπράβο τους και καλά κάνουν και δείχνουν έτσι και παιδεία και δεν ξέρω τι κτλ. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που δείχνει ότι αυτοί οι άντρες, εδώ το βάζουν και έχει να κάνει με την περίπτωση άντρας και γυναίκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εδώ λένε ότι καλά κάνουν αυτοί οι άντρες στο γήπεδο, αλλά καλό είναι να κάνουν και πράγματα στο σπίτι τους, όπου τις εργασίες κατά 70% τις κάνει η γυναίκα και όχι ο άντρας. Πρόσεξε να δεις.
0: Δηλαδή, στο παραδοσιακό στυλ δηλαδή.
1: Ναι, που βρέθηκε τώρα αυτό το στοιχείο, το οποίο στην πραγματικότητα αντιπαραθέτει αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε και θαυμάζουμε. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Έτσι.
0: Σωστά. Δηλαδή, και ειδικά άμα είσαι και απογοητευμένος σαν φύλαθλος. Σαν οπαδός δηλαδή, που έχασες.
1: Τι να σου πω, το να υποκλίνεσαι στους φυλάθλους σου. Από τον προπονητή.
0: Πραγματικά, ναι, εγώ μου αρέσει πολύ, τους αρέσει, συμπαθώ πολύ.
1: Τα οποία είναι φοβερά, είναι στοιχεία τα οποία... Μου δόθηκε ευκαιρία μια φορά, Λευτέρη, να πάω στο Τόκιο, αλλά δυστυχώς, παρότι ήταν για εργασία, προτίμησα να μην πάω γιατί φοβήθηκα ότι είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, εγώ είχα πάει στο τελικό τότε εκεί με τη Βραζιλία, η Ιαπωνία. Εντάξει, δεν μου άρεσε πολύ, Σεούλ μου άρεσε πιο πολύ. Αλλά είναι πανάκριβη, έτσι, και έχει και πολύ άσχημο κλίμα. Αλλά
1: εγώ φοβήθηκα τα οικονομικά. Να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι πανάκριβη, όντως.
1: Θα ήθελα να πάω να την δω έστω 3-4 μέρες, να δω τι σημαίνει η Ιαπωνία στην Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Όπως επίσης, για να το ξέρουν και ο κόσμος, όταν έλεγα This is Tokyo, μου λέγανε Tokyo, εγώ τι είναι Tokyo. Τόκιο. Και Τόκιο λέγανε για εμάς εδώ τους Αθηναίους ότι είναι η Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, όπως λέμε Αθήνα και εννοούμε Αθήνα και το Μαρούσι και το, ξέρω εγώ, το Σαμπελόκηπους ή τη Νέα Σμύρνη, κάπως έτσι, ότι είμαστε στην Αθήνα. Τόκιο λέγανε εκεί σαν να λέμε την Ομόνοια.

0: εκεί. Μετά πήγαινε σε άλλα μέρη. Άλλαζε δηλαδή. Κατάλαβες. Με πιο κοντινό τη Γιοκοχάμα.
1: Δεν έχω πάει καθόλου Ασία. Έχω δουλέψει αρκετές ημέρες.
0: Παρεμπιπτόντως όλες οι ασιατικές, με τελευταία την Ιαπωνία, φύγαν από το Μουντιάλ.
1: Ναι. Εντάξει, το ότι πέρασαν στη φάση των 32 οι 9 από τις 10 ομάδες της Αφρικής, θέλω να πιστεύω ότι δείχνει κάτι, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και συζητώντας σήμερα με κάποιους φίλους ότι δεν υπάρχει στη Βραζιλία, αυτό που έλεγες προηγουμένως, ότι δεν είναι αυτό, δεν εντυπωσιάζει, μα πρέπει να ξεχάσουμε αυτό το παιχνίδι το οποίο εμείς οι μεγαλύτεροι μάθαμε της Βραζιλίας. Ναι. Τα κολπάκια, η τρίπλα.
0: Αυτοματισμοί, με τη μία, γρήγορο τέμπο.
1: Ο τελευταίος που τα έκανε, κατά την προσωπική μου άποψη, ήταν ο Ροναλντίνιο.
0: Σωστά.
1: Ούτε καν ο Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ έχει έναν. Πολλές φορές αναρωτιόμασταν γιατί, πώς και τα λοιπά τραυματίζεται εύκολα και έχουν βγει ειδικοί και έχουν πει ότι είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει, με τον οποίο κινείται. Είναι πολύ πιο επιρρεπής σε τραυματισμούς, ειδικά αν ο αντίπαλος είναι σκληρός, που τις περισσότερες φορές αυτόν τον παίζουν σκληρά. Πιστεύω λοιπόν ότι ο τελευταίος ήταν ο Ροναλντίνιο.
0: Και ο Βίνι θα μπορούσε να παίξει σε μια παλαιότερη εθνική, πιστεύω εγώ. Γιατί έχει την γρήγορη, την ταχύτητα.
1: Είναι χρυσός, αλλά προβλέψιμος, Λευτέρη μου.
0: Ναι, και λίγο πιο πολύ ατομιστής.
1: Οι κινήσεις που κάνει είναι συγκεκριμένες από τα αριστερά, μπαίνοντας στην περιοχή. Σωστά. Θα μου πεις, ναι, αλλά βρίσκει τον τρόπο, τον μαγικό τρόπο να περνάει την μπάλα κάτω από δύο ποδοσφαιριστές συγχρόνως. Τώρα πώς θα καταφέρνει, μόνο αυτός θα καταφέρνει. Αλλά χωρίς πλάκα. Συνήθως έχει δύο αντιπάλους που τον μπλοκέρνουν.
0: Ναι.
1: Να του κάνει μία, του κάνει δύο, του κάνει τρεις. Κάποια στιγμή θα εκνευριστεί και αυτός, κάποια στιγμή θα κουραστεί και αυτός, κάποια στιγμή θα αισθανθεί ότι είναι μόνος στο παιχνίδι. Και πάλι καλά ο Μαρτινέλη που βρέθηκε χτες και έδωσε χαρά και
0: στους
1: σε μένα.
0: Και σε σένα, βέβαια. Ο Θάνος λέει, για να κλείσουμε περί της Βραζιλίας, ο Άντωνη δεν είχε θέση αυτή την εθνική.
1: Φυσικά.
0: Εγώ πιστεύω ότι είχε.
1: Φυσικά. Αλλά προτιμήθηκε ο Νεϊμάρ.
0: Να, σωστό.
1: Εντάξει. Η Βραζιλία παράγει ποδοσφαιριστές.
0: Σαν τερφόρ δεν παράγει.
1: Δυστυχώς όμως, δυστυχώς. Οι Βραζιλιάνοι, όπως και οι Αργεντίνοι, λέω για αυτές δύο μεγαλύτερες σχολές ποδοσφαίρου στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική πιο συγκεκριμένα, όταν περνούν στην Ευρώπη, έρχονται ναι μεν σαν παιχταράδες, αλλά προσαρμόζονται στο νέο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Έχουμε αφήσει δηλαδή πίσω το πραγματικά λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο και είναι το ποδόσφαιρο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που μας δίδαξε αυτά που έκανε ο Μαραντόνα, που μας δίδαξε αυτά που έκανε ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, μας δίδαξε αυτά που έκανε παλιότερα, δεν θα πάω στον Πελέ, ο Ριβελίνο, ο Κέμπες, ο Μάριο Κέμπες. Υπάρχουν παιχταράδες που κατάφεραν να περάσουν στην Ευρώπη την δική τους ταυτότητα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ενώ τώρα η Ευρώπη σου λέει, φίλε, κύριε Σαρενάκο, για να έρθει να παίξει στην δική μου ομάδα, πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό που παίζουμε εδώ, σε αυτό το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Ρέσινγκ, τρέξιμο, αντοχή και όχι τόσο πολύ ποιότητα και δύναμη, και όχι τόσο πολύ ποιότητα και φαντασία.
1: Ναι.
0: Ο Βασιλάκης, ο Κουκουτσίλης σου λέει, Χόρχε, μήπως σημαίνει αυτό που λένε οι Μεξικάνοι ότι είμαστε εραστές, σημαίνει και εραστής, Λατίνος εραστής. Το τραγούδι.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Το είδα, τα ξέρει όλα που
1: λέει. Το Λίντο.
0: Γίγαντα
1: Κουκουτσίλη. Και να δεις το Μεξικάνο με το καπέλο και την κιθάρα που είναι 3 μέτρα και να παίζει με την κιθάρα έτσι και να τραγουδάει μεταξύ μας τα ωραιότερα και τα πιο.
0: Το παράπαπα πέοπερο, παπαπα μα πέοπερο, αυτό πρέπει να τραγουδάνε στους.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο. τα πιο ρομαντικά τραγούδια στην ισπανική γλώσσα έχουν γεννηθεί στο Μεξικό, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχω ακούσει λόγια που ερωτεύομαι με τον εαυτό μου, για να καταλάβετε. Και μιλάω τώρα σοβαρά.
0: Σωστός ο παίκτης, σωστός.
1: Να.
0: Και μου λέει ο Βασιλάκης, λέει, από αυτούς που παίζουν στην Παραγουάη, όλοι θα παίζαν βασικοί αν ερχόντουσαν στην Ελλάδα ή τουλάχιστον περισσότεροι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Από τους 11 εχθές, τουλάχιστον οι 8-9 βασικότατοι σε οποιαδήποτε ομάδα από τις Big Four, έτσι.
1: Η Παραγουάη, η οποία εγώ τη θυμάμαι τα προηγούμενα Μουντιάλ που πήρε μέρος, ήταν μια ομάδα αμυντική. Δηλαδή πρόσεχε πολύ περισσότερο την άμυνα και λιγότερο την επίθεση. Μου θυμίζει λίγο παραπάνω την εθνική μας ομάδα. Αλλά πάντοτε έβρισκε τρόπο να πρωταγωνιστεί. Τώρα η αλήθεια μεταξύ μας, Βραζιλία-Αργεντινή, Αργεντινή-Βραζιλία, αυτές οι δύο ομάδες είναι στην κορυφή. Η Ουρουγουάη ακολουθεί. Η Ουρουγουάη, η οποία απέτυχε σε αυτό το Μουντιάλ, και υπάρχει αυτή η κόντρα τώρα ανάμεσα σε Ουρουγουανούς φιλάθλους, την Ομοσπονδία και τον Μπιέλσα. Και από εκεί πέρα ακολουθούν ο Ισημερινός, που κάπου τρελαίνει με τον τρόπο που παίζει. Η Κολομβία, που επίσης έχει τον
0: τρόπο να πρωταγωνιστεί. Μου αρέσει πολύ αυτή η Κολομβία. Η Κολομβία πιστεύω ότι θα πάει καλά.
1: Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Ο Χόρχε, άλλος Χόρχε αυτός, ο Χόρχε, ο οποίος είμαι, λέει, Αργεντινή, δεν είμαι σαν τον Χόρχε τον Βραζιλιάνο.
1: Ναι.
0: Να παίξω τρεις άσους, λέει, Γαλλία, Σουηδία, Αγγλία, Κογκό και Βέλγιο, Σενεγάλη. Λογικά.
1: Βεβαίως.
0: Λογικά.
1: Αυτό λέει λογική. Λογικά. Δηλαδή, πρόσεξε, εάν η Σουηδία κερδίσει τη Γαλλία, είναι έκπληξη.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Εάν το Κονγκό περάσει την Αγγλία, είναι ότι η μεγαλύτερη έκπληξη που θα έχουμε δει ως τώρα στο Μουντιάλ.
0: Ακριβώς.
1: Εάν, προσοχή όμως, η Σενεγάλη κερδίσει το Βέλγιο, δεν είναι έκπληξη.
0: Δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι έκπληξη, αλλά δεν είναι μεγάλη έκπληξη.
1: Όχι, εγώ τη θεωρώ καθόλου έκπληξη.
0: Λες. Okay.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ η Σενεγάλη, ειδικά στο Κόπα Αφρικά. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εντάξει. Και μεταξύ μας, θεωρώ ότι αυτή είναι η πρωταθλήτρια Αφρικής. Αυτή που κατέκτησε.
0: Σωστό.
1: Και όχι το Μαρόκο που πήγε στα χαρτιά.
0: Ισχύει ότι όποιος παίκτης παίζει στην Παλμέιρας είναι καλός.
1: Ναι. Ναι. Και όχι μόνο. Εντάξει, Παλμέιρας, Παλμέιρας, Φλαμέγκο, ναι. Φλουμινένσε, Μποταφόγκο.
0: Οι καλύτερες ομάδες.
1: Αυτές είναι οι καλύτερες ομάδες στη Βραζιλία.
0: Ένα λεπτό έχουμε. Θες να πεις κάτι ή να κλείσουμε?
1: Σας αγαπώ όλους, καλό κουράγιο σε όλους.
0: Στα ισπανικά θα το πεις τώρα, για να φτιάξεις ατμόσφαιρα.
1: Οκ, κόμο κέρες και τελωδίγα.
0: Vamos, vamos, Jorge. Καλό λάντε, καλό βράδυ, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, εγώ το είπα ιταλικά. Λοιπόν, πάμε, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, σε 5-10 λεπτά. Πάμε Σαλόνικα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλια κουρατές, καλό βράδυ. Συνεχίστηκαν σήμερα οι νοκάουτ αγώνες της φάσης των 32 στο παγκόσμιο κύπελο με τα παιχνίδια Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 και 2-3 στα πέναλτι και ακτήλεφαντος του Νορβηγία 1-2, με τους Αφρικανούς να βρίσκουν μπροστά τους τους 16 τον Καναδά και τους Βίκινγκς στην Βραζιλία. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς. Σε μία ώρα αρχίζει η αναμέτρηση Γαλλία-Σουηδία στο East Rutherford. Στις 4 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη Σέντρα στο Mexico City, Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις 7 το απόγευμα κοντράρονται στην Ατλάντα-Αγγλία-Κονγκό. Τέλος, στις 11 το βράδυ παίζουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ. Στα δικά μας τώρα και πρώτα στην ΑΕΚ, καθώς πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς. Είναι η ένωση με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για νέα συνεργασία στο καλοκαίρι του 2029. Ο 28χρονος Σέρβος επιθετικός, ο οποίος πέρυσι σκόραρε 21 τέρματα και μοίρασε 3 ασίστ σε συνολικά 43 μάτς, συμβάλλοντας με τα 17 του γκολ τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα αμείβεται με περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο. Ισοψηφία Μαρινάκη Αλαφούζου με 7-7 στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League. Έτσι, ο προεδρικός στόχος θα πληρωθεί μετά από νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στα μέσα Ιουλίου. Τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Παναθηναϊκού έκανε σήμερα μιλώντας στο ΠΑΟ TV ο Έλμιν Ράστοντερ, τονίζοντας πως η απόφασή του ήταν πολύ εύκολη καθώς γνώριζε ότι έρχεται σε έναν τεράστιο σύλλογο. Ο διεθνής Βορειομακεδόνας επιθετικός πρόσθεσε πως τα χαρακτηριστικά του ταιριάζουν στο αγωνιστικό μοντέλο του Νίστρουπ, ενώ αναφέρθηκε στον μεγάλο στόχο κατάκτησης του πρωταθλήματος. Την ίδια ώρα οι πράσινοι παρουσίαζαν με ένα βίντεο τον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντε Φράι, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για έναν χρόνο. Στις πρώτες του δηλώσεις προχώρησε και ο Νταβίτ Κάρμο στο Ολυμπιακό TV μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του στους Πειραιώτες. Ο Αγγολέζος στόπερ αποκάλυψε ότι ήθελε εδώ και καιρό να γυρίσει στην ομάδα, αποθέωσε τους φίλους της και έδωσε σύνθημα για νέες επιτυχίες στο μέλλον. Οι Ερυθρόλευκοι προχωρούν και σε εξωαγωνιστική ενίσχυση, εντάσσοντας στο οργανόγραμμά τους ως Γενικό Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής τον Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Ήταν χαρά να συνεργαστούμε μαζί σου, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΠΑΟΚ στον Μαγκομέτ Οσντόεφ. Ο δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει να εξετάζει την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, την ώρα που στη Δανία πληθαίνουν τα σενάρια που συνδέουν τον Έλληνα διεθνή με αποχώρηση από την Κοπενχάγη. Πρώτη φιλική αγώνας προετοιμασίας αύριο για τις ομάδες μας. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Χέλμοντ Παναθηναϊκός και Μπέβερεν ΠΑΟΚ, με συνεχή ενημέρωση από την Era Sport από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο. Τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού από τον Sky. Στο μπάσκετ το EuroCup έκανε γνωστή τη διαδικασία της κλήρωσης της 8ης Ιουλίου αλλά και τα γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη αυτής, με τον Άρη να βρίσκεται στο 6ο και τον ΠΑΟΚ στο 7ο από το συνολικά 8 γκρουπ δυναμικότητας των 32 ομάδων. Για την κατάταξη οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη τους τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Στο τένις, μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στον δεύτερο γύρο αντιμετωπίζει αύριο, όχι πριν από τις 7, τον θρύλο του αθλήματος Νόβακ Τζόκοβιτς, με το δεξί ξεκίνησε σήμερα την πορεία της στο Wimbledon και η Μαρία Σάκαρη, αποκλείοντας με 2-0 σετ την Κλάρα Τόουσον. Η πρωταθλήτριά μας θα αγωνιστεί την Πέμπτη με την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο LeBron James ενημέρωσε τους Lakers πως θα συνεχίσει μακριά από το Los Angeles την καριέρα του. Έτσι, οι λιμνάνθρωποι θα πρέπει να πορευτούν χωρίς αυτόν. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα είναι κάτοικος Μαδρίτης στη συνέχεια της χρονιάς, καθώς η Real Μαδρίτης τον απέλησε με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να βρίσκεται πρώτον πυλών. Πήρε ο Μαδόνα από τον γερμανικό τύπο κατά του Νάγκελσμαν μετά τον αποκλεισμό των Panthers από το Μουντιάλ και ομόφωνο αίτημα για την πρόσληψη του Jürgen Klopp στην εθνική. Στη Βιλερμπάν, ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού με την ομάδα της Λιόν να καταβάλει μόλις 400.000 ευρώ για το buyout στην Ζάλγκιρις. με τον Frank Lampard, συνεχίζει έως το 2029 η Coventry. Μετά την επιστροφή της στην Premier League μετά από 25 χρόνια αναμονής. Τέλος, η Tottenham έχει βαλθεί να γίνει η πρωταθλήτρια των καλοκαιρινών μεταγραφών στην Premier League, με το τελευταίο ηχηρό χτύπημα της ομάδας του Roberto De Zerbi να είναι η συμφωνία με την West Ham που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 21χρονου Πορτογάλου μέσου Ματέους Φερνάντες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Λευτέρης Σαρελάκος και τελευταία σελίδα μαζί σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Ακούτε ένα σπορ.
6: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κατάει την μπάλα, τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά. Ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ, καταπληκτικό γκολ! Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό. Παραμένει το σούτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελευθερώνει του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
0: Έρα σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Έρα σπορ.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Αυτά είναι. Εδώ είμαστε με το Βασίλαρο. Συνεχίζουμε. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα του pro game, θα λέγαμε παιχνίδι, στις 12 τα μεσάνυχτα, 45 λεπτά, όπου παίζει η Γαλλία, η ομάδα που περιμένουμε να κερδίσει, τη Σουηδία, με over, όπως λέει ο γίγαντας ο Γιάννης από την Κάσπακα Λίμνου. Ο Δημήτρης μας στέλνει την αγάπη του από Θεσσαλονίκη. Βγάλτε επιτέλους καμιά φορά και τον Νίκο τον Πετρουλάκη. Κάθε εβδομάδα το βγάζω τον Νικόλα. Ο Γιάννης ο Ζαχ λέει Ερασπόρ για πάντα. Γεια σου ρε Γιάννη. Ο Γιάννης ο Δημητρίου λέει σε ακούω με διακοπές γιατί μπερδεύεται το σήμα. Παναγιώτης ο Βασιλακόπουλος με όνομα βαρύ σαν ιστορία. Βασιλακόπουλος καλημέρα σας λέει. Μάλλον θα είναι στο εξωτερικό για να λέει καλημέρα. Ο Φάνης από την Κοζάνη λέει θέλω μια μέρα να έρθει ο Πετρουλάκης στην Κοζάνη. Λέει να ψήσουμε λουκάνικα και να τον κεράσω κρασάκι. Αφιερωμένο λέει στο Γιώργο, στον Αργυρούδη, στη Φτελιά Δράμας και τον Ψαρά τον Γιώργο, υπέροχα τραγούδια θα ήθελα να ακούσω. Τον Αντώνη από το Αγρίνιο που μας στέλνει την αγάπη του. Τον Νίκο από το Μπρέτφορντ, σ' ακούμε διακοπές γιατί, όχι συγγνώμη άλλο μήνυμα τώρα αυτό, Μεγάλη Λεσά από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, Νίκος Αελάρα, εσύ ο Χόρκε και ο Πετρουλάκης είστε άλλο λέβε, τι θα γίνει με την ΑΕΛ, μήπως ξέρει να μας πει ο Χόρκε ή ο Πετρουλάκης. Πάμε να ακούσουμε, βάμος λέει Μπραζίλ. Αφού είναι το έτοιμά σας και το έχω προαναγγείλει ότι ο Νίκος Πετρουλάκης θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον ακούμε και τον καλησπερίζουμε. Λέγε ό,τι θες Νικόλα, εμείς σας αγαπάμε.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Έτσι.
1: Και πρώτο θέλω να πω ότι περιμένουμε τη Γαλλία, χωρίς αμφισβήτηση, να το δούμε, αλλά επειδή εμείς, Λευτέρη, όπως ξέρεις, έχουμε μεγαλώσει με γαλλικά και πιάνο, τώρα βλέπουμε τένις. Την Σερένα Williams αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι.
1: Η οποία στα 40 φεύγα της, 45 χρονών, παίζει στο Roland Garros και πάει να προκριθεί απέναντι σε στη Joint, η οποία όταν έπαιζε στα Grand Slam η Williams δεν είχε γεννηθεί η Joint. Δηλαδή είναι, υπάρχει με, στο Wimbledon και λέω στο Wimbledon.
0: Στο Wimbledon.
1: Ναι, και αυτή τη στιγμή η Σερένα είναι, το παλεύει για να περάσει. Άρα επειδή όπως είπα από την Τριανδρία που είναι η καταγωγή μου, γαλλικά πιάνο ήταν το πρώτο μέλημά μας τότε.
0: Και του Μήνου.
1: Ο Μήνος έπαιζε όχι μόνο και γκάιντα.
0: Και γκάιντα,
1: έπαιζε
0: έτσι.
1: Γαλλικά πιάνο και γκάιντα ο Γιώργος ο Μήνος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό ήταν. Λοιπόν, να πούμε ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη είναι ποιος παίκτης θα πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχει κλείσει τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βρίσκεται τον Ελουστόντο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία. Έχει κλείσει τον Ντάισον, ο οποίος ανέβηκε αυτό στην Ολλανδία. Και είναι δύο παίκτες πρώτων πυλών, Έλληνες. Είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Παντελής Χατζηδιάκος. Αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές είναι πρώτων πυλών του ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ εκτός των δύο αυτών παικτών, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, θέλει και έναν αμυντικό χάφ από την Ισπανία. Σήμερα βγήκε μια πληροφορία από την Ισπανία ότι ο Σανταμαρία, ο παίκτης της Βαλένθια, το γράφει βέβαια ισπανικό μέσο ενημέρωσης, έχουμε κάθε λόγο να τους πιστέψουμε, γιατί από εκεί προέρχεται είναι η βάση της πληροφορίας, ότι δεν θέλει, ότι απέκλεισε τον ΠΑΟΚ ο Σανταμαρία, ο παίκτης της Βαλένθια. Αλλά από εκεί και πέρα, το γράφει Μάρκα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι και σίγουρο 1000%, δεδομένου ότι πολλές φορές γράφονται πράγματα και δεν γίνονται και γίνονται πράγματα και δεν γράφονται.
0: Ακριβώς. Απλά Νίκο, είναι... να πω, επειδή με ρωτάνε κάποιοι φίλοι, θυμίζω και πάλι, ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, τελικό αποτέλεσμα 1-2.
1: 1-2 με γκολ του Χάλαντ, στο 86. Από εκεί και πέρα, ωραίο ματσάκι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, θες να πεις για το μάτς, γιατί ήθελα να πω για το Χατζηδιάκο. Πώς και δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ τον είχε, ο Νίστρουπ τον ξέρει. Ο Χατζηδιάκος είπε πάρτε τον Νίστρουπ, τουλάχιστον λένε οι ρεπόρτες του Παναθηναϊκού. Μου κάνει εντύπωση που δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός.
1: Θέλει το παίρνει ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, πήρε τον Ντεφράη και ήταν μια πολύ σημαντική μεταγραφή.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Πολύ καλός παίκτης παγκοσμίου εμβέλειας. Από ό,τι λένε όμως ότι μπορεί να φύγει, λέει, και ο Τουμπά και ο Πάλμερ Μπράουν, οπότε θα χρειαστεί. Έχει φύγει και ο άλλος ο Κροάτης. Νομίζω θα χρειαζόταν ένα ακόμα στόπερ.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Χατζηδιάκος από πρόπερση είχε ένα πρεσάρισμα από τον ΠΑΟΚ, δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκου. Θα ερχόταν και πήρε το Λόβρεν τελευταία μέρα των μεταγραφών. Ήταν να έρθει ο Χατζηδιάκος, πήρε το Λόβρεν και έκανε μια πολύ καλή χρονιά και πήγε μετά στην Κοπεχάγη. Κοπεχάγη τον αγόρασε ένα 600, δεν απατώ, ένα 500, ένα 600 τον αγόρασε Κοπεχάγη. Και η Κοπεχάγη θέλει να τον πουλήσει τώρα γιατί ο καινούριος προπονητής δεν τον θέλει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς αυτή τη στιγμή και πιθανολογώ ότι θα κλείσει η μεταγραφή, όπως και η μεταγραφή του Γιαννούλη, γιατί για αριστερό μπακ 4 εκατομμύρια ευρώ και από τη δική σου την εμπειρία θύμισε μου ότι έχει δώσει άλλη ομάδα. Δηλαδή αν ο παίκτης ήταν αριστερός μπακ και λεγόταν Γιανούλοβιτς, 4 εκατομμύρια θα τον έπαιρνε, δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σε Σερένα Βίλιαμς σοφάρισε 1-1 και πάει σε δεύτερο νικηφόρο σετ να πάρει και να πέσουμε κάτω όλοι. Στα 45 της.
0: Λοιπόν,
1: φοβερή. Λοιπόν, να πάμε και στο θέμα της προετοιμασίας της ομάδας. Εκεί δεν υπάρχουν, εκτός στο ότι υπάρχει πρόβλημα τεράστιο με το ΜΕΙΤΕ και τον Τεσπότοφο. Ο ΜΕΙΤΕ θα παίξει να ξέρει Λευτέρη τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει τον Ιούλιο, γιατί έτσι λένε όλοι ότι αυτός έχει κλατάρει από τα 41 παιχνίδια που έπαιξε συνεχόμενα με τον Λουτσέσκου. Κλάταρε στην κυριολεξία, γι' αυτό δεν τον έβαλε στο τελευταίο παιχνίδι. Μπορεί να είχε και άλλα προβλήματα το παιδί. Και έτσι λοιπόν η προετοιμασία συνεχίζεται χωρίς τον ΜΕΙΤΕ και χωρίς τον Τεσπότοφ που και αυτός κάνει θεραπεία, γιατί αυτός υποβλήθηκε σε επέμβαση. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Οριστικό τέλος με τον ΟΣΔΟΕΦ, δεν θα έρθει. Αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ.
0: Άρα ψάχνει ένα χαβάκι ακόμα εκεί ο ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει να πάρει χάφο οπωσδήποτε. Αυτόν το χάφο από την Ισπανία που θέλει ο Λύση φυσιολογικά θα πάρει. Και επίσης άρχισε να λέγεται γενικώς ότι και ο Μπιάνκο κάνει κλικ, γιατί ο Μπιάνκο που ήρθε πέρσι έπαιξε όλα και όλα 12 παιχνίδια. Δεν του έδωσε ευκαιρίες ο προπονητής.
0: Ναι, δανεικός είναι.
1: Ναι, δανεικός από τη Φιωρεντίνα.
0: Ναι.
1: Και τώρα ο ατζέντης του σήμερα είπε ότι εμείς θέλουμε, λέει, να πάμε στον ΠΑΟΚ. Θέλουμε να μείνουμε στον ΠΑΟΚ για να παίξουμε, γιατί πέρσι δεν παίξαμε. Αλλά είναι θέμα της Φιωρεντίνα πλέον. Ο ΠΑΟΚ το χειρίζεται το θέμα. Μπορεί και να τον πάρει. Δηλαδή είναι και αυτό σε μια περίπτωση. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει center for. Δεν έχει center for, το λέω γιατί ο Τσάλοφ δεν θεωρείται ότι μπορεί να παίξει στον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με αυτά που είδαμε πέρσι, έχει τρεις for αυτή τη στιγμή. Έχει τον Τσάλοφ, τον Γερεμέγεφ και τον Μύθου. Το Τζάλοφ φυσιολογικά πρέπει να τον δώσει φυσιολογικά και πάλι σε κάποια ρωσική ομάδα ή καμιά τουρκική ομάδα, δεν ξέρω τι θα κάνει. Πάντως ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει, όπως και για άλλους παίκτες, π.χ. Λίρατζης που εμφανίστηκε και λένε οι πληροφορίες ότι μέχρι στιγμής τα πάει και πολύ καλά στην προετοιμασία και υπάρχει η περίπτωση της πώλησης του Σάντσες.
0: Ο Λίρατζης δανεικός έπαιζε στο Πανσεραϊκό από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δανεικός. Δανεικός. Ανήκει στον ΠΑΟΚ. Όπως και ο Σορετήρε έπαιζε δανεικός και επέστρεψε γι' αυτός, αλλά αυτός είναι τραυματίας και θα θέλει κάνα μήνα, περίπου 1,5 μήνα για να αποκατασταθεί το πρόβλημά του. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά αυτοί οι παίκτες θα περάσουν από το κόσκινο του προπονητή και αυτός θα αποφασίσει τι θα γίνει. Ναι. Έχω όμως ένα ιντριγκαδόρικο παρασκήνιο που έχει να κάνει με Λουτσέσκου.
0: Ναι.
1: Αυτός πάει στην Αλσάντ, στην Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ.
0: Στο Κατάρ.
1: Θα πάει εκεί 4 εκατομμύρια το χρόνο, διετές συμβόλαιο, 8 Μάλιστα. εκατομμύρια για 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Όμως το παρασκήνιο ποιο είναι, ότι πριν από περίπου ένα μήνα είχε έρθει η ίδια η Αλσάντ και ζήτησε από τον ΠΑΟΚ να σπάσει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου, να πληρώσει δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα και να πάρει το Λουτσέσκου. Και τότε ενώ ο ΠΑΟΚ σου λέει εντάξει, θα πάρω τα 3 εκατομμύρια, είναι το εξτρεμάκι μου και το χάφ μου για την επόμενη χρονιά τα λεφτά αυτά. Ναι. Από 1,5 εκατομμύριο, 3 εκατομμύρια. Ο Λουτσέσκου είπε εκείνη την ημέρα ότι εγώ δεν πάω στην Αλσάντ. Δεν θέλω να πάω στην Αλσάντ. Ενώ ξέρανε όλοι ότι μιλάει με την Αλσάντ και ότι είχε συμφωνήσει να πάρει 4 εκατομμύρια συμβόλαιο. Και τώρα, 10 μέρες μετά τη λύση συνεργασίας του, πάει στην Αλσάντ. Πώς τον κρίνεις? Για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ τα λεφτά, δηλαδή τα 3 εκατομμύρια, ή θα σωνόταν ο Σαββίδης με τα 3 εκατομμύρια, ή ο ίδιος ήθελε να τα πάρει? Γιατί οι Ρουμάνοι ξέρουμε ότι έχουν μια έτσι προς τα λεφτά, μια
0: αγάπη
1: προς τα εκεί. Ναι, έχουν μια αγάπη προς τα λεφτά, προς τα φράγκα.
0: Μήπως πίστευε όμως ότι δεν θα φεύγει από τον ΠΑΟΚ?
1: Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήξερε ότι θα φύγει.
0: Α, ήξερε.
1: Το κατάλαβε, δε, βέβαια, 100% ήξερε ότι
0: δηλαδή,
1: θα φύγει.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, αλλά αν κέρδισε τον Όφη και τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική.
1: Όχι, δεν θα φεύγε.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Ναι, μα ήξερε ότι θα φύγει μετά τις αποτυχίες.
0: Α, αυτό λες, μετά τις αποτυχίες.
1: Ναι, φυσικά. Αν έπαιρνε το κύπελλο, δεν θα φεύγει.
0: Ναι.
1: Θα έμενε άλλη μια χρονιά. Αλλά μετά τις αποτυχίες και ότι δεν βγήκε και στο Champions League στα προκριματικά κλπ. Μετά ήξερε ο ίδιος ότι θα φύγει. Δηλαδή είχε ημερομηνία λήξεως. Είχε ημερομηνία λήξεως. Και όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, αυτή η κίνηση του Λουτσέσκου τον εκθέτει. Και πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μόλις υπογράψει θα βγάλει ανακοίνωση. Νομίζω εγώ. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Τι
0: χάνει τα λεφτά δηλαδή.
1: Μα γιατί τώρα, γιατί να μην πάρει τα 3 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, Γιατί ξέρουν όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ρευστότητα στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να φέρει τα εκατομμύρια που έφερνε κάποτε ο Σαββίδης στην Ελλάδα. Ναι, γιατί απαγορεύεται η εκροή χρημάτων από τη Ρωσία προς την Ευρώπη και ειδικότερα προς την Ελλάδα μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία. Άρα λοιπόν ο Σαββίδης έχει θέμα και προσπαθεί ο άνθρωπος δεξιά-αριστερά από διάφορους άλλους και από χορηγίες κλπ. Να μπορέσει να μην εκτεθεί ο ΠΑΟΚ κλπ. Και μέχρι στιγμής δεν έχει εκτεθεί ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Σαββίδης βάζει και λεφτά με αυξήσει με το κεφαλαίο και όλα τα σχετικά.
0: Πάντως στην ανακοίνωση βέβαια δεν έχει πει τίποτα ο ΠΑΟΚ. Τώρα αν ανακοινωθεί από τους Άραβες, ίσως επανέλθει με ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με αυτά που μας λες.
1: Βέβαια, πιστεύω ότι θα επανέλθει, τέλος πάντων θα υπάρξει διαρροή. Ό,τι και να γίνει θα υπάρξει διαρροή.
0: Με τον Τάισον.
1: Ο Τάισον, κοίταξε, ο Τάισον είναι 38 χρόνια στα 39, το χρόνο θα είναι 39. Αλλά παίχτη ποιοτικό αυτής της ποιότητας, να πούμε, σαν τον Τάισον με 500 χιλιάρικα, δεν βρίσκει πουθενά. Κατέβασε τις απαιτήσεις του, έπαιρνε 700.000 ευρώ, πήγε στα 500 με σκεπτικό ότι αυτός ο παίχτης θέλει να τερματίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.
0: Για να παίξει ένα χρόνο.
1: Ναι, πιστεύω προσωπικά θα μείνει αυτός εδώ μετά, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει ίσως να τον αξιοποιήσει σε ακαδημίες, σε αυτά κλπ. Ή σε κάποιο άλλο ρόλο. Γιατί τον αγαπάει και ο κόσμος, είναι αγαπητός. Μια που πες Τάισον, πρέπει να κάνω μια παρέθεση ψιλοάσχημη γενικά, γιατί όλοι ξέρουμε έναν πολύ μεγάλο Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει έρθει στον ΠΑΟΚ και για μένα είναι ο μεγαλύτερος Βραζιλιάνος παίκτης που έχει έρθει και ξένος παίκτης που έχει έρθει στον ΠΑΟΚ, λέγεται Νέτο Γκουερίνο. Το ξέρουν και οι παλαιότεροι. Στο πρωτάθλημα του 1976, το πρώτο πήρε ο ΠΑΟΚ, ήταν βασικός πρωταγωνιστής και σήμερα έχασε τη γυναίκα του. Έφυγε από τη ζωή η γυναίκα του Νέτο Γκουερίνο. Επειδή μας ακούνε και πολλοί πρώην ποδοσφαιριστές και φίλαθλοι κλπ. Που το ξέρουν, τον αγαπάνε τον Νέτο, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα. Να το πούμε και αυτό.
0: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Πάρα πολύ καλός. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια.
0: Στην οικογένεια του βέβαια.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και χρόνια πολλά στο φίλο σου, τον Αποστόλη τον Τζουρέλα.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο αυτός, πολλοί είναι. Mm-hmm. Σήμερα και χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία που γιορτάζει σήμερα όποιος και να είναι και μας ακούνε γενικά. Τώρα από εκεί πέρα, Λευτέρη, να πούμε λίγο για τον Άρη ότι υπάρχει μια στασιμότητα, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια στασιμότητα στις μεταγραφές γιατί περιμένουν τα λεφτά να έρθουν από τον Διαντή, αλλά υπάρχουν και αυτά, έχει και δύο μπάνου Άρης τα οποία ακόμα δεν έχουν βγει από την FIFA και θα βγουν φυσιολογικά, λέει ο Άρης, στις επόμενες ημέρες. Και αυτό φαίνεται ότι δημιουργεί έτσι μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των μεταγραφών, αν και θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα η προετοιμασία και ο προπονητής έχει ζητήσει συγκεκριμένους παίκτες, ο κ. Γρηγορίου, για το τι ακριβώς θα γίνει. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Ο Άρης, ο οποίος.
0: Από αύριο δηλαδή, σίγουρα θα γίνει κάτι, αφού τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία ο Άρης και θέλει ενίσχυση.
1: Βεβαίως. Yeah. Ο Άρης, ο οποίος πήγε στην πλατφόρμα, μάλλον στην πλευρά του Ολυμπιακού, μαζί με Καλαμάτα,
0: Όφη, Αστέρα. Θα τα έλεγα αυτά, θα τα λέγαμε τώρα, αλλά αφού το άνοιξε το θέμα, Χ, έτσι, Μαρινάκης, Αλαφούζος, Χ, 7-7. Για πες την άποψή σας, τι λέει Θεσσαλονίκη εκεί.
1: Και Λευκό ή ΕΠΟ.
0: Και Λευκό ή ΕΠΟ, πάντα Λευκό ή ΕΠΟ.
1: Το περίμενα εγώ ότι θα είναι 7-7, δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η εκλογή.
0: Ξέρεις πώς θα άλλαζε, θες να πεις στις ομάδες.
1: Ναι, θα πω βέβαια. Ολυμπιακός, Καλαμάτα, Άρης, Όφη, Αστέρας Τρίπολης, Βόλος και Ατρόμητος. Οι 7. Και η άλλη πλευρά, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Λεβαδιακός, Κηφισιά, Πανετολικός και Ηρακλής.
0: Σωστά. Μία έκπληξη θα υπήρχε και θα κέρδιζε ο Μαρινάκης τον Αλαφούζο. Μόνο μία.
1: Η Κηφισιά.
0: Όχι, η Κηφισιά είναι ταμάν
1: ο Αλαφούζο. Ποιος, ο Λεβαδιακός είναι τον Παναθηναϊκό.
0: Πανετολικός, Λευκό.
1: Α, ναι, αποκλείεται γιατί ο Πανετολικός
0: είναι. Αν ψήφιζε, λέω.
1: Ναι, αν. Ναι. Από την άλλη πλευρά όμως, ποιος μπορεί να αλλάξει. Ο Βόλος αποκλείεται.
0: Από τον Ολυμπιακό δεν πιστεύω κανένα να αλλάξει. Από τον Ολυμπιακό, λέω. Από το Μαρινάκι δηλαδή, δεν νομίζω να αλλάξει κανένα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση τώρα.
1: Μπετόνια είναι αυτή και 7. Εγώ πιστεύω θα πάει 7-7. Κάτι άλλο πρέπει να γίνει ή να ψηφίσει ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ψηφίσει ΕΠΟ, αλλιώς δεν θα έχουμε πρόεδρο.
0: Θα γίνεται συνέχεια εκλογές.
1: Ναι, και είχαμε προβλέψει τότε. Είχαμε μιλήσει πριν κάνα 1,5 μήνα όταν είχε ανακοινώσει ο Μπέος ότι θα κατέβει. Και λέω, είχαμε πει, αν θυμάσαι καλά, μαζί τα λέγαμε ότι θα αποσύρει την υποψηφιότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Και την απέσυρε. Όπως και έγινε.
0: Όπως και ο κ. Αλαφούζος σήμερα, λίγες ώρες πριν αρχίσει η ψηφοφορία, έθεσε υποψηφιότητα, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι η
0: εγώ
1: κόντρα,
0: πιστεύω πάντως θα κρυθεί στις επαναληπτικές που δεν ξέρω, μάλλον τον Αύγουστο θα γίνουν.
1: Ιούλιο.
0: Α, Ιούλιο, τον άλλο, ναι, τώρα που μπαίνουμε στον Ιούλιο.
1: Πριν από την κλήρωση.
0: Ναι.
1: Πριν από την κλήρωση πρόβλημα.
0: Ναι, η οποία θα γίνει νομίζω.
1: 15
0: Ιουλίου.
1: Ναι,
0: 15 Ιουλίου. Πιστεύω θα κρυθεί ή αν ψηφίσει ο Πανετολικός Λευκό ή αν ψηφίσει η ΕΠΟ. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι άλλο διαφορετικό.
1: Εσύ τον Πανετολικό τον κόβεις, δηλαδή μπορεί να κάνει μπιφτεκιά.
0: Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Και δεν λέω να πάει να ψηφίσει Μαρινάκη, έτσι,
1: ναι,
0: να αλλάξει.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν έχει ψηφίσει συμφέροντα Ολυμπιακού ο Πανετολικός. Τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι. Δικαίωμά του, βέβαια, και από ό,τι θέλει ας κάνει.
1: Η κλήρωση θα γίνει 16 Ιουλίου.
0: Καλά, θα γίνει 16, ναι.
1: Ναι, 16 και λίγες μέρες πριν θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Με θέμα εκλογές. Δηλαδή, ναι, για να δούμε μέχρι τότε.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού, του Αλαφούζου, δηλαδή, δεν νομίζω να φύγει κάποιος άλλο να πάει στον Ολυμπιακό, αλλά και από την άλλη πλευρά. Δύσκολο μου φαίνεται να φύγει από τη στιγμή που γύρισε και
1: κύριος. Εγώ πιστεύω μόνο η ΕΠΟ.
0: Μόνο
1: η ΕΠΟ αν δεν ψηφίσει και βλέπω να έχουμε πρόεδρο την Κοξένογλου πάλι. Θα τους πάει όλους κάποια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θεματάκι σημαντικό. Βέβαια να πω ότι ο Αλαφούζος, μάλλον ο Ηρακλής.
0: Νίκο, έχουμε τρία λεπτά γιατί θα πάμε για δελτίο. Πες μου, ό,τι θες.
1: Ωραία.
0: Τρία λεπτά.
1: Μόνο να πω τώρα ότι ο Ηρακλής έχει κάνει μια πρόταση για να ανεβούν του χρόνου τρεις ομάδες από την Super League 2 και να πέσει μία.
0: Σωστή.
1: Δεν ξέρω αν θα περπατήσει αυτό. Και ο Άρης ζητάει να γίνουν play-off 1-6, όχι 1-4, 1-6, γιατί τον βολεύει και τον Άρη αυτό φυσικά όπως καταλαβαίνουμε. Και από εκεί και πέρα αυτά θα αποφασιστούν στην επόμενη συνέλευση. Σήμερα έχει μια μεταγραφή ο Ηρακλής.
0: Mm-hmm.
1: Απέξε το Ρομπ Νιζέτ, είναι Βέλγος αριστερός μπακ. Και πιθανολογώ ότι αύριο φυσιολογικά θα ανακοινωθεί άλλη μια μεταγραφή από πλευράς του Ηρακλή. Μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα. Και αυτή η μεταγραφή θα είναι κεντρικού αμυντικού, ο Βούρος. Ο Βούρος θα είναι.
0: Ο Πραξιτέλης.
1: Ναι, ο οποίος έχει συμφωνήσει και θα είναι παίκτης του Ηρακλή φυσιολογικά από αύριο θα γίνει μια ανακοίνωση.
0: Πάντως η πρόταση για την αναδιάθρωση την ξεκίνησε και η Φυσιά, από ό,τι θυμάσαι.
1: Ναι. Ναι,
0: συνεχίζει
1: βέβαια.
0: Στο ίδιο στυλ και ο Ηρακλής. Απλά
1: βέβαια.
0: Η διαφορά είναι ότι με τον Ηρακλή τέσσερις ομάδες από το 8, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 12. Που λέει θα παίζουν απλά και μόνο για να πάρουν 300 χιλιάρικα τίποτα παρόλα σαν κέρδος. Εκεί κολλάνε ότι θα είναι διάφορα παιχνίδια.
1: Ναι. Και ο 9 θα πάρει, 300 χιλιάδες και ο 5 θα παίρνει 500 χιλιάδες εάν δεν παίζει Ευρώπη.
0: Αν δεν παίζει Ευρώπη.
1: Δεν μπορώ να καλυφθώ, αλλά πιστεύω κάτι είναι.
0: Νικόλα, έγινε. Χάρηκα. Καλή εβδομάδα. Καλό μου διάλειμμα. Καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Σύντομα δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε μέχρι τις 12 παρατέταρτο.

0: άτομο γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε εντός οικίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, ισορρός του οποίου βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόρεφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία για πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε. Κριτική από την αντιπολίτευση. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο και 10.571 έχουν τραυματιστεί. Συνολικά 6.461 άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανέφερε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες. Τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου επισκέφθηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Διεμήνησε πως ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Από αριστερά ο Βόλφε ανεβαίνει ο Νούσα. Κρατάει την μπάλα τρεις απέναντί του. Βγάζει τον άξονα στον Μπέργκ και από εκεί στον Έντεργκαρντ. Ο Έντεργκαρντ παίζει ωραία για τον Νούσα που πατάει περιοχή από αριστερά. Ψάχνει το σούτ, κάνει το σούτ. Καταπληκτικό γκολ! Στο 39 ανοίγει το σκορ η Νορβηγία. Πεπέ, 1-2 και μπαίνει δεξιά ο Διαλό. Παραβεί το σουτ, γκολ! Ισοφαρίζει, το βρήκε η Ακτή. Ακτή, ελευθερός του Νορβηγία, 1-1 σε 74. Και κομπιό δεξιά για τον Μπομπ. Ωραία η κίνησή του και πάει να παίξει κάθετα για τον Μπέρκ που κάνει το γύρισμα. Χάλαντ, 2-1 η Νορβηγία. Σιγά, μην το χάνε ο Χάλαντ αυτό.
3: Ακούτε, Ερασπορ.

Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα 9 λεπτά για το φινάλε της εκπομπής, 12 παρα 10 στο μοδελτίο αθλητικών ειδήσεων, 12 παρα 10 συνεχίζει ο Δημήτρης Μπαλισιώβας, 12 η ώρα η σέντρα στο παιχνίδι Γαλλία-Νορβηγία. Σε περιγραφή του Δημήτρη Λιαργκόβα, που λέει ένας φίλος, μάλιστα ΑΕΚΤΖΙΣ, ανήκει στην ΕΡΤ, είναι ανήκει στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑΣΠΟΡ, αν εννοείς ραδιοφωνικά, Αλέξανδρε, έτσι, ότι είναι μέλος και του ΕΡΤ Sports και του και εδώ της ΕΡΑΣΠΟΡ, τον ακούς και στις διαφημίσεις, λέω, στις μεταδόσεις. Ο Γιώργος Διαμαντής λέει συγχαρητήρια, λέει, για τους καλεσμένους που είχε σήμερα, και τον Νίκο τον Πετρουλάκη και τον Χόρχε τον Αθανασίου, ωραίες ειδήσεις μας έδωσαν. Και πολύ ωραία τραγούδια. Φωτογραφίες μας στέλνει από τον Άγιο Μαθαίο της Κέρκυρας. Να τα βλέπει, λέει, και ο Μαλισιώβας και να μαθαίνει, λέει, τι γίνεται στην Κέρκυρα. Όμιλος φιλάθλων Αγίου Μαθαίου στη Γάμα Εθνική. Με εκτίμηση Γιώργος Διαμαντής, Άγιος Μαθαίος, Κέρκυρα. Γεια σου, Γιώργο. Ο Μάριος Βαλμάς δεν είπε ότι από ένα Ρουμάνο που γνώρισε. Έχει ξέρει ότι οι Ρουμάνοι αγαπάνε, λέει, το χρήμα. Αυτό είπε γενικά. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Τσαγκρής λέει έπρεπε να διώξει το Λουτσέσκο ΠΑΟΚ, το καλύτερο προπονητή στην ιστορία μας. Φίλε, οι προπονητές, όσο καλοί και να είναι, όσο και μέλος της ιστορίας μιας ομάδας, δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ, ακρίνονται και από τις επιτυχίες τους, αποτυχίες τους, έτσι. Ο ΠΑΟΚ ήθελε στα 100 του χρόνια, αν όχι double, να πάρει τουλάχιστον ένα τίτλο, δεν τα κατάφερε, δεν πήρε τίποτα, δεν βγήκε καν στο Champions League. Οπότε θεωρήθηκε αποτυχημένη χρονιά και την πλήρωσε ο προπονητής. Περιμένω, λέει, από το Μαλισιώβα Κουιζάκη, λέει ο Γιάννης. Μιχάλη από τη Σπάρτη, έχει γκέλο ο φίλος μου ο Νίκος ο Πετρουλάκης. Το βλακούσε, έχει μηνύματα πολλά, έχει μια διαφορετική άποψη και λέει τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη. Πόσο έλεξε το παιχνίδι, 2-1, επαναλαμβάνω, κέρδισε η Νορβηγία την ακτή για το φίλο τον Γιάννη. Μελέτης, καλησπέρα Λευτέρη μου, να σε καλά, μας φτιάξεις κάθε φορά. Ο τίτλος του τραγουδιού του Τόλι Βοσκόπουλου που έβαλε στην αρχή, ποιος είναι, Μελέτης Λακωνία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, έτσι λέγεται. Τι άλλα μηνύματα, Κωστάκης από Καλαμάτα, Φόρτσα Μαύρη Θύελα μας λέει. Ο Γιώργος Χατζηγιάννης, συγχαρητήρια, λες να έρθει ο Λουτσέσκο στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω να έρθει. Αυτή τη στιγμή έχει το Μεντιλίμπαρ. Ο Θάνος επίσης από τον Μπόρο, μας στέλνει διάφορα μηνυματάκια ωραία, όπως και ο Μοντ Κομπανί. Ο Γιώργος ο Καλαμπαλίκης μας στέλνει την αγάπη του, όπως και ο Ηλίας ο Μαλαμής από την Άρτα, η Δέσποινα, ο Γιάννης ο Λαζάρου, ο Δημητράκης ο Νηφόρος. Τις καλησπέρας μου στον Βασίλη τον Αλεξόπλο, τον Σπύρο από την Πρέβεζα, τον Βασίλη τον Λάτσινο, την Αθανασία που λέει χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και σε όσους γιορτάζουν αύριο που αλλάζει ο μήνας, στις Αργυρούλες, Αργύρης και Αργυρούλα. Χρόνια πολλά και στο Δημήτρη, στον Περί, τον Θόδωρο, ο οποίος γιορτάζει, λέει, και ο Αποστολάκης για το επίθετό του, όπως γιορτάζει και ο Λάκης ο Νικολάου, του Αγίου Νικολάου. Φοβερό και αυτό, έτσι. Γιάννη Λαζάρου. Κάποτε μου είχε πει ένας φίλος, ΑΕΚΤΖΙΣ, ότι πήγαινε, λέει, κάποιος, παλιός ποτεράνος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, τον είχαν κάνει να πιστέψει ότι του Αγίου Νικολάου γιορτάζει και ο γίγαντας, ο κορυφαίος ορθοπαιδικός επιστήμονας, Γιάννης, ο Λάκης Νικολάου. Έτσι, Δημητράκη Νηφόρο, λέει ότι ναι, αυτός είναι ακριβώς που λες. Θυμίζω και πάλι, στις 12 έχουμε Γαλλία-Σουηδία, 4 Μεξικό-Εκουαντόρ. Για όσους άνοιξαν τώρα το διαφωνό τους, ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία, τελικό αποτέλεσμα 1-2. Τι άλλο, ένα τελευταίο μήνυμα, Παναγιώτης, Λευτέρη, βάλε να μπορείς και τον ταξιάρχη, μου έχει λείψει η μελωδική φωνή του. Ταξιάρχης, κάποια στιγμή θα βγει όντως, έτσι. Λοιπόν, μιλάω για το φίλε Αλέξανδρε, μιλάω για το ραδιόφωνο εγώ, έτσι, δεν ξέρω ποιος μεταδίδει το μάτς στην τηλεόραση. Αν είναι ο Σπυρόπουλος, βοηθάει από ό,τι ξέρω, έτσι, εδώ, την ΕΡΤ. Αλλά για το ραδιόφωνο, ο Δημήτρης Ολιαργκόβας είναι, βοηθάει τις μεταδόσεις εννοώ. Λοιπόν, ο Δίνικος ο Δούναβης μας στέλνει την αγάπη του από το Αγρίνιο. Ο Χάρης ο Παπαγιοργυρίου από το Ξυλόκαστρο. Καλό μήνα με υγεία, χαρές και καλή σταδιοδρομία. Καλή σταδιοδρομία. Τώρα το θυμήθηκες, Χάρη. Καλή σταδιοδρομία. Λοιπόν, κλείνουμε. Θυμίζω και πάλι την πολύ σημαντική μεταγραφή που ανακοίνωσε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Για ένα σε ένα χρόνο, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Στέφαν Ντεφράι στα 34 του, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Πέρασε ιατρικές εξετάσεις, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Στο αρμόνιο έπαιξε τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Έχει έρθει
στην ομάδα του Τριφυλιού υπέγραψε για ένα συνένο χρόνο με την οψιόν να απαιτεί τη συνένεση και των δύο πλευρών ώστε να ενεργοποιηθεί η συμφωνία το προσεχές καλοκαίρι, ενώ ο Ολυμπιακός που ψάχνει σε διάφορα μέτωπα έφερε εδώ στην Ελλάδα τον Κορδόν, ο οποίος είναι παλιός, έτσι, ο Κορδόν ήταν τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό, έγινε γενικό κουμάντος στις ομάδες υπερροής του Βαγγέλη Μαρινάκη στο εξωτερικό, πήγε σε Βίλη, επέστρεψε στον Ολυμπιακό για να συζητήσουν και πάλι για συνεργασία. Κλείνουμε εδώ με ένα υπέροχο τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ στον Δημήτρη Μαλισιώβα, ο οποίος θα συνεχίσει μέχρι τις 3 και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο με τον Δημήτρη, μετά τη μία και μετά τον αγώνα που έχει αύριο να δούμε παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη. Καλό βράδυ, καλή ακρόαση στη συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 παρατέταρτο. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Συνεχίστηκαν σήμερα οι νοκάουτ αγώνες στην φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο με τα παιχνίδια Ολλανδία-Μαρόκο 1-1 και 2-3 στα πέναλτι και ακτήλεφαντος του Νορβηγία 1-2 με τους Αφρικανούς να βρίσκουν μπροστά τους τους 16 τον Καναδά και τους Βίκινγκς στην Βραζιλία. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 μάτς σε λίγα λεπτά, σε 14. Συγκεκριμένα αρχίζει η αναμέτρηση Γαλλία-Σουηδία στο East Rutherford. Στις 4 τα ξημερώματα θα βρεθούν στην Σέντρα στο Mexico City, Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις 7 το απόγευμα κοντράρονται στην Ατλάντα-Αγγλία-Κονγκό. Τέλος, στις 11 το βράδυ παίζουν Βέλγιο-Σενεγάλη στο Σιάτλ. Στα δικά μας και πρώτα στην ΑΕΚ, καθώς πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του με τον Λούκα Γιώβιτς είναι η Ένωση, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για νέα συνεργασία έως το καλοκαίρι του 2029. Ο 28χρονος Σέρβος επιθετικός, ο οποίος πέρυσι σκόραρε 21 τέρματα και μοίρασε 3 ασίστ

σε συνολικά 43 μάτς, συμβάλλοντας με τα 17 του γκολ τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα αμείβεται με περισσότερα. Μοίρασε 3 ασίστ σε συνολικά 43 μάτς, συμβάλλοντας με τα 17 του γκολ τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα μείβεται.

0: Μαζί σου το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΠΑΟΚ στον Μαγκομέντο Σντόεφ. Ο δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει να εξετάζει την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, την ώρα που στην Δανία πληθαίνουν τα σενάρια που συνδέουν τον Έλληνα διεθνή με αποχώρηση από την Κοπενχάγη. Πρώτη φιλική αγώνας προετοιμασίας αύριο για τις ομάδες μας. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Χέλμοντ Παναθηναϊκός και Μπέβρεν ΠΑΟΚ, με συνεχή ενημέρωση από την Ερασπόρα από τον Χρήστο Κοντό και τον Γιώργο Μίνο. Τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού από τον Sky. Ισοψηφία Μαρινάκη Αλαφούζου με 7-7 στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League. Έτσι, ο προεδρικός στόχος θα πληρωθεί μετά από νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στα μέσα Ιουλίου. Στο μπάσκετ, το EuroCup έκανε γνωστή τη διαδικασία της κλήρωσης της 8ης Ιουλίου, αλλά και τα γκρουπ δυναμικότητας εν όψει αυτής, με τον Άρη να βρίσκεται στο 6ο και τον ΠΑΟΚ στο 7ο από τα συνολικά 8 γκρουπ δυναμικότητας των 32 ομάδων. Για την κατάταξη, οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη τους τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Στο τένις, μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στον δεύτερο γύρο αντιμετωπίζει αύριο, όχι πριν από τις 7, τον θρύλο του αθλήματος Νόβακ Τζόκοβιτς, με το δεξί ξεκίνησε σήμερα την πορεία της στο Wimbledon και η Μαρία Σάκαρη, αποκλείοντας με 2-0 σετ την Κλάρα Τουσόν. Η πρωταθλήτριά μας θα αγωνιστεί την Πέμπτη με την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ο LeBron James ενημέρωσε τους Lakers πως θα συνεχίσει μακριά από το Los Angeles την καριέρα του. Έτσι, οι λιμνάνθρωποι θα πρέπει να πορευτούν χωρίς αυτόν. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα είναι κάτοικος Μαδρίτης στη συνέχεια της χρονιάς, καθώς η Real τον απέλησε, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να προαλήφεται για την διαδοχή. Στη Βιλερμπάν, ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, με την ομάδα της Λιόν να καταβάλει μόλις 400.000 ευρώ για το buyout στην Ζάλγκυρης. Με τον Φρανκ Λάμπαρτ συνεχίζει έως το 2029 η Coventry, μετά την επιστροφή της στην Premier League μετά από 25 χρόνια αναμονής. Επιστροφή στους Toronto Raptors για τον 35χρονο forward Kawhi Leonard, την ομάδα που τον έκανε πρωταθλητή το 2019. Τέλος, ο αμυντικός της Ίντερ, Αλεσάνδρο Μπαστόνι, βρίσκεται υπό έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου για την κατηγορία της παιδικής πορνείας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε 10 λεπτά αρχίζει το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία.
1: Ερασπόρ 101,8.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 παρά 7 πρώτα λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στη σωστή αθλητική συχνότητα, τη συχνότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Eraspor 101,8. Νέα ημέρα Παγκοσμίου Κυπέλλου σήμερα, νέες συγκινήσεις μετά τα χθεσινοβραδινά, στα ξημερώματα δηλαδή, που η Παραγουάη έστειλε σπίτι στη Γερμανία και δημιούργησε μείζον θέμα, ακόμη και πολιτικό θέμα, καθώς ο καγκελάριος ουσιαστικά στόλισε, σε εισαγωγικά έχραξε, ηρωνεύτηκε την αποστολή για τις μεγάλες τιμές που προσέφεραν στη Γερμανία, μετά από πίεση επανήλθε με νέα τοποθέτηση, αλλά και πάλι δεν άλλαξε ουσιαστικά πράγματα. Ήλθε τα ξημερώματα το νέο παιχνίδι με την παράταση και τα πέναλτι, για να φτάσουμε σήμερα σε ένα άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι που κρίθηκε και αυτό στο τέλος, και αυτό είχε 2,5 γκολ, και αυτό είχε γκολ από αμφότερες τις ομάδες. Και αυτό που είχα ξαναπεί πριν από πάρα πολύ καιρό, ότι τα περισσότερα παιχνίδια θα έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί απλώς οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές όλες. Δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες ομάδες πλέον. Είδατε ότι και η Παραγουάη, που δεν είχε σκοράρει ποτέ στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις, στα νοκάουτ που βρέθηκε αυτή η φτωχή χώρα, και αυτή σκόραρε. Άρα λοιπόν και το παιχνίδι, το οποίο θα αρχίσει σε 5 λεπτά, είναι, πώς λένε οι ποδοσφαιριστές, θα δώσω το 200% όταν οι νεομεταγραφέντες. Δηλαδή, τι θα γίνει, λέει, θα δώσουμε το 200%. Λοιπόν, είναι 200% σίγουρο ότι θα έχουμε γκολ από αμφότερες Γαλλία και Σουηδία. Τη Σουηδία δε, την οποία είδαμε στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι που έδωσε πριν αναχωρήσει από την Στοχόλμη, έπαιξε με την Ελλάδα, δέχτηκε 2 γκολ από την Ελλάδα. Το δεύτερο με τον Μασούρα στο 93, είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή επίθεση και πολύ μέτρια άμυνα. Και τη Γαλλία τι να πούμε, με Μπαρκολά Ντουέ στα πλάγια, με Ολίσε πίσω από το Σεντερφόρ και με Εμπαπέ και τον Ντεμπελέ κάπου αγκυροβολημένο εκτός περιοχής, μοιάζει απίθανο να μην βρει 1, 2, 3, ενδεχομένως και 4 γκολ. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγα λεπτά. Θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τη μετάδοση της αναμέτρησης, με τον Δημήτρη Λιαργκόβα. Οπότε, επειδή ο χρόνος κυλά, θα περιμένω τα μηνύματά σας. Κάντε μια πρόβλεψη. Κάντε μια πρόβλεψη γράφοντας το μήνυμά σας στο 54160 και το αποστέλλετε στο 54160, είτε στο email είτε στο Viber. Εγώ λέω από τώρα σκορ 3-1 ή 4-1 για τη Γαλλία. Για στείλτε μου τα σκορ να δούμε τι κάναμε μέχρι στις 2 τα ξημερώματα που θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα για την κυρία Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου. Ο λόγος σε εσάς. Επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο.
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
12: Ψαραδέλης.
13: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Era Sport 101,8, το ραδιόφωνο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην RDO Sport βλέπετε το παιχνίδι. Εδώ στην Era Sport 100,8 ακούτε το παιχνίδι. Μπαίνετε στο κλίμα με τη μαγεία του ραδιοφώνου. Ο Τάκης Μπάλτας είναι απέναντί μου και θα μας βοηθήσει για να πάμε ομαλά μέχρι και τις 3. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου πάντα έτοιμη να συνδράμει ώστε ο ήχος να φτάνει ο κατάλληλος στα αυτιά σας. Και εγώ θα συνδεθώ τώρα με τον Δημήτρη Λιαργκόβα, ο οποίος είναι έτοιμος να μας μεταφέρει όσα θα δουν τα μάτια του, να μας βάλει στο κλίμα, στο μεγάλο παιχνίδι, στο νούμερο 1 φαβορί για το παγκόσμιο κύπελλο, την Γαλλία απέναντι στη Σουηδία. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
16: Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Era Sport, καλησπέρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και 20 τώρα δευτερόλεπτα η αναμέτρηση ανάμεσα στη Γαλλία και τη Σουηδία. Παιχνίδι στο πλαίσιο της φάσης των 32 του παγκοσμίου κυπέλου 2026. Οι Σουηδοί, οι οποίοι έχουν παρατάξει ένα σχήμα ιδιαίτερα επιθετικό, καθώς βλέπουμε στο αρχικό σχήμα και τους Ίσακ, Γιόκερες, Ελάγκα, τριάδα στην επίθεση, σε ένα 3-4-2-1, έτσι με τους Ελάγκα, Ίσακ να κινούνται πίσω από τον Γιόκερες, ο οποίος έχει πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης. Ας πούμε αναλυτικά τις συνθέσεις για τους Σουηδούς. Ο Βίντελ Ζέτερστορμ βρίσκεται στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα. Η Λακερμπέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον, Αγιάρη, Μπέργβαλ και Στρούντ είναι η τετράδα της μεσαίας γραμμής. Από την άλλη, για τους Γάλλους, για τους επίδοξους παγκόσμιους πρωταθλητές, θέλουν να επαναλάβουν τον άθλο του 2018 και να πετύχουν αυτό που δεν κατάφεραν το 2022, όταν στον τελικό στο Κατάρ λίγησαν απέναντι στην παρέα του Λιόνελ Μέση, την Αργεντινή. Μενιάν κάτω από την εστία, από δεξιά προς τα αριστερά, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ. Δίδυμο στα χαφ, ο Ραμπιό με τον Τσουαμενί, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο τελευταίο παιχνίδι των Τρικολόρ. Ντεμπελέ, Λίσε και Μπαρκολάη, τριάδα που κινείται πίσω από τον Εμπαπέ. Είναι αυτό το τρίκ το οποίο σκαρφίστηκε ο Ντιντιέ Ντεσάν, ο ομοσπονδιακός τελικός της Γαλλίας. ο οποίος επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας, καθώς στο πρόσφατο παιχνίδι με την Νορβηγία στη νίκη της Γαλλίας με 4-1 δεν βρέθηκε στον πάγκο, καθώς μετέβη εσπευσμένα στη Γαλλία, καθώς έχασε τη μητέρα του. Ένα σοκ για τον ίδιο και για όλη την ομάδα. Οι παίκτες έπαιξαν και για αυτόν. Για να δούμε μια καλή προσπάθεια τώρα για τη Σουηδία και πρώτη τελική στο παιχνίδι, με τον Ίσακ να πιάνει έτσι το σουτ πλασέ τζούφιος, μου επιτραπεί η έκφραση, περισσότερο με τις τάπες σούταρε ο Ίσακ. Η μπάλα κατέληξε χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο στα χέρια του Μενιάν, ο οποίος ήλεγξε πλήρως την πορεία της μπάλας, και ένα μαρκάρισμα πάνω στον Τσουαμενί τώρα στο χώρο του κέντρου, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας, από τον Ίσακ. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή στον Ίσακ για αυτό το μαρκάρισμα, χωρίς βέβαια να βγάλει την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του. Λέγαμε για τον Ντιέ Ντεσάν, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο, και σκαρφίστηκε αυτό το τρίκ περνώντας τον Ολίσε πίσω από τον Εμπαπέ σε ελεύθερο ρόλο, προκειμένου να έχει ελευθερία κινήσεων, και τον περνώντας τον Ντεμπελέ στα άκρα, ο Ντεμπελέ ο οποίος έχει την ευκαιρία να χρησιμοποιεί εξίσου καλά και τα δύο του πόδια. Αυτό το κόλπο λοιπόν απογείωσε την Γαλλία μέσω επιθετικά, με τον Ντεμπελέ να είναι κίνδυνος θάνατος για τις αντίπαλες άμυνες, είτε σουτάροντας με το δεξί είτε με το αριστερό. Ήταν σπουδαίος απέναντι στους Νορβηγούς, σημειώνοντας μάλιστα 3 γκολ, και τον Ολίσε να μοιράζει μαεστρικά το παιχνίδι. Άλλο ένα σκληρό μαρκάρισμα εδώ, το οποίο το δέχεται ο Ντεμπελέ, φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή για τους Γάλλους, και προς τα δεξιά οι Σουηδοί, οι οποίοι έχουν μπει κάθε άλλο παρά ψαρωμένοι. Εκτελείται τώρα το φάουλ μέσα στην περιοχή, δεν πέφτει μπάλα, κεφαλιές επί κεφαλιών. Απομακρύνουν τώρα οι Σουηδοί, ένα πλάγιο που κερδίζει από αριστερά η Γαλλία στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Σουηδών, με τον Ντινιέ να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Ντινιέ, ο αριστερός μπακ 32 ετών της Άστον Βίλα. Και η Γαλλία προσπαθεί τώρα να χτίσει μια επίθεση. Όλοι οι παίκτες της κάτω από το κέντρο και στο μισό της Σουηδίας. Με τον Σαλιμπά για τον Οπαμεκανό, Εμπαπέ έξω από την περιοχή, έχει τραβηχτεί προκειμένου να πάρει μαζί του και κάποιον παίκτη. Δίνεται στον Ντεμπελέ αριστερά, εκείνος προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Εμπαπέ. Ωστόσο το κοντρόλ του δεν είναι καλό, χάνει την μπάλα και προσπαθεί να φύγει ταχύτατα στην αντεπίθεση η Σουηδία, με τον Ελάγκα να είναι πολύ δεξιά, πολύ άκρη. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το σπριντ που έκανε ο μέσο επιθετικός της Σουηδίας, ο Ελάγκα, ο οποίος αγωνίζεται στη Νιούκαστλ, 24 ετών, 28 συμμετοχές με το εθνόσημο, σημείωσε το γκολ των Σουηδών απέναντι στην Ιαπωνία στο 1-1, ενώ ήταν αυτός που βρήκε δίκτυα και απέναντι στην Ολλανδία στο βαρύ 5-1. Η Σουηδία, η οποία ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο παγκόσμιο κύπελο με ευρία νίκη 5-1 απέναντι στην Τινησία, οι Οράνιε την πλήρωσαν με το ίδιο νόμισμα. Και Δημήτρη Μαλισιώβα, είναι εντυπωσιακό ότι στον όμιλο που ήταν η Σουηδία και πήρε την πρόκριση, και η Ολλανδία μέχρι τώρα και η Ιαπωνία έχουν αποκλειστεί που πέρασαν στους 32.
15: Είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι, έχουν κρίνει αποστάσεις, οπότε όλα τα μάτια είναι ανταγωνιστικά.
16: Πολύ σωστά, με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Έξω από την περιοχή τώρα δεν μπορούν να βρουν χώρους οι Γάλλοι, κάνουν ένα εύκολο λάθος με τον Ραμπιό μάλιστα να γκρεμίζει τον Γιόκερες, ο επιθετικός της Άρσεναλ, ο οποίος είχε γυρίσει σε θέση που κατά κανόνα κινείται ένα εξάρι, ίσως και ένα οκτάρι, έτσι προκειμένου να βοηθήσει, να συμβάλλει και αυτός στην καλή αμυντική συμπεριφορά της Σουηδίας. Κερδίζει και το φάουλ από τον Ραμπιό, τον μέσο της Μίλαν, ο οποίος με την κλάση του αναβάθμισε τη μεσαία γραμμή των Ρωσσονέρι. Βέβαια αυτό δεν ήταν αρκετό για να τους χαρίσει ένα εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περίοδου, με τη Μίλαν να αρκείται στο Europa. Από τα αριστερά τώρα μια προσπάθεια, εκεί εναλλάσσονται οι Γάλλοι με τον Μπαρκολά. Ο Μπαρκολά, ο οποίος προτιμήθηκε του Ντουέ στο άκρο της επίθεσης, δέχεται ένα σκληρό μαρκάρισμα. Νομίζω μετράω καλά, είναι το τρίτο σκληρό μαρκάρισμα Ο Λίσε είναι αυτός που έφαγε την κλωτσιά, γεμάτη, τον πάτησε μάλιστα. Ίσως και να σηκώνει κίτρινη κάρτα. Όχι, το επόμενο replay είναι πιο διαφωτιστικό, πέφτει και κάπως εντυπωσιακά ο Λίσε, σίγουρα φάουλ, όχι βίαιο όμως, τόσο ώστε να επιφέρει κίτρινη κάρτα. Μία κάθετη παλιά που προσπάθησαν να βγάλουν από πίσω με τον Τσουαμενί οι Γάλλοι, πήγε κατευθείαν στα χέρια του Βίντελ Ζέτερστορμ, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τροφοδοτώντα τον Λίντελοβ. Εκείνος κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα πολύτιμα. Γκούντμουνσον στο πλάι για τον Σβένσον. Ο Σβένσον τώρα για τον Γκούντμουνσον ξανά. Βαθιά παλιά στο πουθενά, εκεί όπου ελέγχει ο Τσουαμενί. Αλλά θα χάσει την μπάλα πολύ εύκολα. Μια κάθετη παλιά τώρα στην πλάτη της άμυνας για τον Ίσακ, ο οποίος φεύγει ταχύτατα, ωστόσο είναι εξίσου γρήγορος ο Σαλιμπά. Πηγαίνει πρώτος στην μπάλα, δίνει με σιγουριά στο Μενιάν και ο Μενιάν τροφοδοτεί τον Ραμπιό στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Οργανώνει νέα επίθεση η Γαλλία με τον Οπαμεκανό. Να δίνει στον Κουντέ δεξιά. Ο δεξιός μπακ δίνει στον Ντεμπελέ, εκείνος προσπάθησε με μια παλιά ενώ κινείται πολύ κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος του κέντρου να περάσει μια παλιά με τα αριστερό με εξωτερικό φάλτσο στην πλάτη της άμυνας, εκεί όπου κινήθηκε ο Εμπαπέ, δεν του βγήκε καθόλου το χτύπημα της μπάλας, πέρασε out, με τους Σουηδούς να δίνουν συνέχεια στην αναμέτρηση. Πάσες τώρα με την Γαλλία να έχει ανεβάσει την πίεσή της ιδιαίτερα ψηλά τις γραμμές και να προσπαθούν να βάλουν δύσκολα στους Σουηδούς, οι οποίοι πράγματι δεν καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πίεση. Κάνουν ένα εύκολο λάθος και η κατοχή της μπάλας περνάει στα πόδια των Γάλλων. Έτσι, για να, επειδή το ποδόσφαιρο δημιουργεί πάνω απ' όλα εικόνες, να πούμε πως η Γαλλία, για όποιον δεν παρακολουθεί την αναμέτρηση παράλληλα και από την τηλεόραση, η Γαλλία φοράει παραδοσιακή στολή με μπλε φανέλα, άσπρο σορτσάκι και κόκκινες κάλτσες, ενώ από την άλλη η Σουηδία επίσης παραδοσιακή, η πρώτη εμφάνιση, κίτρινη φανέλα με κίτρινες κάλτσες και μπλε σορτσάκι. Παιχνίδι κέντρου από τους Γάλλους με αρκετές πάσες από τους παίκτες που συνθέτουν την αμυντική γραμμή λίγο κάτω από το χώρο του κέντρου. Ένα εύκολο λάθος και οι Σουηδοί φεύγουν γρήγορα μπροστά. Κάθε την παλιά για τον Γιόκερες, ο οποίος κινείται στο ύψος της μεγάλης περιοχής, δεν κερδίζει τη μονομαχία, ωστόσο αναγκάζεται να σπάσει πίσω στον Αγιάρε, εκείνος για τον Μπέργκαλ. Ξανά για τον Σβένσον τώρα δεξιά. Ο Σβένσον βρίσκει στήριγμα στον Ελάγκα, ο οποίος βρίσκεται αρκετά μακριά από την περιοχή της Γαλλίας και προς τα δεξιά. Ακουμπάει στον Μπέργκβαλ, πιο πίσω ακόμα στον Λακερμπέλκε. Κάνουν τριγωνάκια εκεί οι Σουηδοί, ο Αγιάρη προσεγγίζει την περιοχή, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Γιόκερες. Ωστόσο ο Γιόκερες, δίνοντας την μπάλα στον συμπαίκτη του, δεν παρατήρησε γρήγορα πως τον είχαν κλείσει ήδη δύο παίκτες της Γαλλίας, έκανε λάθος. Ωστόσο στην γρήγορη ανάπτυξη που προσπάθησαν να κάνουν οι Γάλλοι, έκαναν και από την δική τους μεριά λάθος, παραχωρώντας πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Γαλλίας. Νευρικό παιχνίδι και από τις δύο μεριές, με την Γαλλία να θέλει να επιβάλλει το ρυθμό της, ωστόσο να μην μπορεί. Πολλά αβίαστα λάθη από τους Γάλλους, οι οποίοι παράλληλα δεν βρίσκουν χώρο προκειμένου έτσι να βγάλουν συνδυασμούς και να επιτεθούν. Δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής ούτε να τρυπήσουν την άμυνα της Σουηδίας από τα άκρα, αλλά ούτε να κάνουν κάτι καλό παίζοντας κάθετα. Από τα αριστερά εισβάλλουν τώρα οι Σουηδοί, ωστόσο είναι απελπιστικά άστοχοι. Η σέντρα του Στρούντ από τα αριστερά έφυγε εντελώς out από την απέναντι ακριβώς πλευρά. Υπήρχε και το μαρκάρισμα, το έντονο, πίεσε εκεί ο Κουντέ. Υποχρέωσε τον αντίπαλό του να βγάλει μία σέντρα εντελώς άστοχη. Με τους Γάλλους τώρα να οργανώνουν μια νέα επίθεση δεξιά με τον Κουντέ, ο οποίος έχει περάσει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Αφήνει στον Ολίσε. Ο Ολίσε στο κέντρο με το αριστερό, με το αρχοντικό στυλ και πάνω το κεφάλι. Δίνει στον Εμπαπέ έξω από την περιοχή. Δεν βρίσκει χώρο καλό, θα τον κλείνουν δύο παίκτες Βρίσκει στήριγμα στον Κουντέ. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ντεμπελέ, ο οποίος βρίσκεται εκεί από τα δεξιά. Πολύ ωραίο το τζαρτζάρισμα από τον Γκούντμουνσον. Τον υποχρεώνει να χάσει την μπάλα, η οποία θα κυλήσει αργά βασανιστικά out για τους Σουηδούς. Πάει και αυτή η επίθεση για τους Γάλλους. Δεν καταφέρουν ούτε τώρα να βγάλουν κάτι καλό. Και ενώ έχουν συμπληρωθεί τα 12 λεπτά, βρισκόμαστε στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Γαλλία-Σουηδία χωρίς σκορ στο παιχνίδι, 0-0. Συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ από τον Βίντελ Ζέντερστορμ, τον τερματοφύλακα της Σουηδίας. Σημαδεύει τον Γιόκερες, ο οποίος όμως δεν θα καταφέρει να κάνει το κοντρόλ. Θα τον νικήσουν εκεί κατά κράτος οι αμυντικοί της Γαλλίας, οι οποίοι θα πάρουν την μπάλα. Ωστόσο, οι Σουηδοί έμειναν ψηλά, πίεσαν, υποχρέωσαν τον Μενιάν να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Και μετά από διαδοχικές κόντρες στο χώρο της μεσαίας γραμμής, η μπάλα πηγαίνει σε πόδια παικτών της Γαλλίας, οι οποίοι επιχειρούν μια νέα επίθεση. Χωρίς να βιάζονται, προσπαθούν να διαβάσουν το παιχνίδι, να εντοπίσουν τα κενά από πού θα μπορέσουν να κινηθούν. Τώρα η επιλογή αυτή του Σαλιμπά ήταν εντελώς άστοχη. Δεν κινήθηκε κανένα συμπαίκτης του στην πορεία της μπάλας. Εύκολα πήραν την μπάλα οι Σουηδοί. Γύρισαν στον τερματοφύλακά τους. Εκεί πάνω όμως έπεσε και ο Εμπαπέ και ο Λίς, υποχρεώνοντάς τον να κάνει ένα βολέ, στέλνοντας την μπάλα να περάσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αλλά και πάλι σε πόδια παικτών της Γαλλίας. Με το που ασκήσει πίεση η ομάδα του Didier Deschamps, οι Σουηδοί είναι ανήμποροι να κρατήσουν την μπάλα για πάνω από 3-4 πάσες και κάνουν εύκολο λάθος. Εκεί νομίζω είναι που πρέπει να χτίσει η Γαλλία, προκειμένου να υποχρεώσει τους Σουηδούς να κάνουν το εύκολο λάθος και να βρουν τον γκολ το οποίο θα τους ανοίξει το δρόμο για την νίκη και την πρόκριση στους 16. Εκεί που περιμένει η Παραγουάη, τώρα από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Σουηδίας κινείται ο Μπαρκολά, δίνει για τον Εμπαπέ, δεν βρίσκει χώρο, ο Εμπαπέ κλείνεται πάρα πολύ ωραία. Βρίσκει από τα αριστερά τον Ντινιέ σε χώρο αριστερού, back half πλέον. Δίνει στο Ραμπιό. Ραμπιό για τον Εμπαπέ, ο οποίος κινείται σταθερά εκτός περιοχής προκειμένου να πάρει την μπάλα. Σηκώνει κεφάλι, βρίσκει πάρα πολύ ωραία τον Κουντέ από τα δεξιά. Επιχειρεί μια σέντρα στην πλάτη του Γκούντμουνσον, ο οποίος βγήκε εκεί ψηλά να βοηθήσει. Και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ για τους Γάλλους και επεφημίες της εξέδρας από το κοινό της Γαλλίας. Ευκαιρία για όλα τα ψηλά κορμιά των τρικολόρ να πατήσουν την περιοχή των Σουηδών και να απειλήσουν. Εκτελείται το κόρνερ στο ύψος του πέναλτι, εκεί ψηλότερα από όλους. Όμως ο Λίντελοφ απομακρύνει, πηγαίνει στον Τινιό, ο οποίος επιχειρεί το στόχο μακριά. Είναι καλό, πέφτει όμως και μπλοκάρει σταθερά ο Ζέτερστορμ. Να λοιπόν και μια τελική εντός εστίας για τη Γαλλία από το σουτ του Τινιέ, αυτό από μακριά. Θα πρέπει βέβαια να σκεφτεί κάτι πολύ καλύτερο η Γαλλία αν θέλει να απειλήσει πιο ουσιαστικά και να φτάσει και σε κάποιο τέρμα. Η Γαλλία, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει παιχνίδι στο οποίο να έχει σκοράρει λιγότερο από 3 φορές. Δημήτρη Μαλισιώβα, φίλες και φίλοι της Eraspor. Στην πρεμιέρα επιβλήθηκε 3-1 της Σενεγάλης με 2 γκολ του Εμπαπέ και 1 του Μπαρκολά, αμφότερη βασική απόψε. Ακολούθησε το 3-0 σβηστά κόντρα στο Ιράκ με 2 τέρματα του Εμπαπέ και 1 του Ντεμπελέ, ο οποίος ζεστάθηκε και σημείωσε ακόμα 3 στο 4-1 απέναντι στην Νορβηγία, το άλλο γκολ της Γαλλίας. Ο Ντουέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής τώρα με τον Κουντέ να δίνει στον Τσουαμενί και εκείνος για τον Ραμπιό. Ο Ραμπιό αριστερά στον Μπαρκολά, ο οποίος δεν βρίσκει χώρο. Θα κουμπίσει τον Εμπαπέ, θα επιχειρήσει το σούτ από πολύ μακριά. Ακόμα ένα σούτ. Σούτ προπόνησης είναι αυτά για τον Σουηδό τερματοφύλακα. Μέσα σε 2 λεπτά η Γαλλία καταγράφει 2 τελικές αμφότερες εντός εστίας. Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν κρίνεται ικανή να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα της Σουηδίας, ο οποίος έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι με ένα βολέ. Δεν μπορεί να σημαδέψει, δεν είναι νομίζω τρόπος ανάπτυξης αυτός, και όσο περνάνε τα λεπτά η Σουηδία δυσκολεύεται να κρατήσει μπάλα. είτε χτίζοντας μία επίθεση από πίσω στις 4-5 μπαλιές από την πίεση που ασκούν οι Γάλλοι, οι Σουηδοί χάνουν την μπάλα, είτε αλλιώς αν πάνε σε βαθιές μπαλιές, οι επιθετικοί νικούνται κατά κράτος από τους αμυντικούς της Γαλλίας, με τους τρικολόρ να ανακτούν γρήγορα την κατοχή και να βγαίνουν στην επίθεση. Οπότε, εάν η Σουηδία δεν καταφέρει να κερδίσει χρόνο με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι δεν έχει τύχει στο παιχνίδι. Ένα φάουλ που κερδίζει τώρα ο Γιόκερες, έβαλε πολύ ωραία το σώμα εκεί στο μαρκάρισμα του Σαλιμπά, υποχρέωσε τον Σαλιμπά να τον γκρεμίσει τον στόπερ της Arsenal 25 ετών και να κερδίσει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, και ελαφρώς προς τα αριστερά αυτό το φάουλ για τη Σουηδία. Οι Σουηδοί δεν βιάζονται, παίζουν και με το χρόνο. Ενδεικτικό είναι τώρα πως η μπάλα έχει πάει αρκετά μακριά από το σημείο που έχει υποδείξει ο διαιτητής στην παράβαση, και κανένας Σουηδός δεν πάει να τη μαζέψει. Τώρα σιγά σιγά το κάνουν, και μάλιστα σφυρίζει και ο διαιτητής προκειμένου έτσι να βιαστεί ο Σβένσον που θα πάει να εκτελέσει το φάουλ. Και είναι μια ευκαιρία για τη Σουηδία να φέρει κόσμο στα καρέ του Μενιάν και να απειλήσει. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα σε αυτά τα 18 πρώτα λεπτά. Εκτελείται το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί ήταν κακό το κοντρόλ του Λάκερμπέλ και τον βρήκε πάρα πολύ ωραία, αλλά με καταπληκτικό τάκλινο Μπέρκβαλξερ κερδίζει ξανά την μπάλα. Μια σέντρα κόβει με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι και ο Τσουαμένη και απομακρύνει την μπάλα. Ωστόσο θα καθαρίσει τη φάση ερχόμενος από πίσω ο Σβένσον. Στέλνει την μπάλα στα πόδια των παικτών της Γαλλίας, ωστόσο αποσοβήθηκε αυτή η πιθανή αντεπίθεση που μπορούσαν να βγάλουν οι Γάλλοι, και όταν στο ρόστερ, στη σύνθεση υπάρχει ο Ολίσε με τον Εμπαπέ, δύο ταχύτατοι παίκτες. Για να δούμε κατά μέτρο την επίθεση από τον Μπαρκολά, βρίσκει χώρο το σουτ. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι για τους Γάλλους, με τον Μπαρκολά να πηγαίνει κατά μέτωπο, να μην καταφέρνει κανένα Σουηδός να ανακόψει την πορεία του προς την εστία. Βρήκε χώρο, βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το σούτ με το αριστερό, ωστόσο η μπάλα πήγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Σουηδίας. Μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία εδώ στο 19 να ανοίξει το σκορ με τον Μπαρκολά. Είναι η πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, η οποία προήλθε ενώ κάθε την παλιά τώρα για τον Εμπαπέ, ο οποίος φεύγει μόνος του τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα, πλασάρει 1-0. Να δούμε αν θα μετρήσει το γκολ. Συνεχίστηκε η φάση. Σε δεύτερο χρόνο επόπτη σηκώνει το σημειάκι και καταλογίζει παράβαση. Ασφαλώς η φάση θα ελεγχθεί από το VAR. Ένα φθηνό λάθος δεν πρέπει να είναι offside. Δημήτρη Μαλισιώβα, θεωρώ ότι είναι, αν είναι offside, θα είναι πολύ ωριακό από τις φάσεις που έτσι εξέχει.
15: Είναι.
16: Είναι λες,
15: γιατί βέβαια έχει γύρει το σώμα του μπροστά, γιατί κάνει εκκίνηση για να φύγει και γρήγορα.
16: Ακριβώς, ναι, για το σπριντ.
15: Το θέμα είναι ότι αυτή η κίνηση μπροστά, θυμίζουμε ότι offside δεν είναι το χέρι, από το νόμο και πάνω αρχίζει το offside, ενώ το πόδι συμμετέχει κανονικά. Νομίζω ότι έστω και τσακ είναι.
16: Ναι, καταλογίστηκε αμέσως, δεν μας το έδειξαν σε replay, ναι, βέβαια, αλλά από τη στιγμή που παίζεται το παιχνίδι νομίζω
15: αλλά
16: ότι υπάρχει.
15: Νομίζω ότι τώρα είναι στο 20 λεπτό. Θα αντέξουν ακόμα 5 λεπτά, 10 οι Σουηδοί, γιατί η άμυνά τους είναι πάρα πολύ μέτρια ό,τι μας έχουν δείξει στα φιλικά.
16: Έτσι φαίνεται, Δημήτρη Μαλισιώβα, ακριβώς όπως το τοποθετήθηκες. Πραγματικά οι Σουηδοί διαθέτουν μια εξαιρετικά ευάλωτη, εύθραυστη άμυνα. Δέχτηκαν άλλωστε γκολ και στα τρία παιχνίδια τους στην τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2026 και στα τρία παιχνίδια στον Όμιλο. Και συνολικά μάλιστα αυτό συνέβη, η εστία τους παραβιάστηκε 7 φορές, 5 από τους Ολλανδούς. Ενώ δέχτηκαν γκολ ασφαλώς και στα δύο παιχνίδια που έδωσαν στα μπαράζ, προκειμένου να καταφέρουν να φτάσουν στην τελική φάση στα γήπεδα της Αμερικής, ενώ στον Όμιλο τερμάτισαν τελευταίοι και εξασφάλισαν την παρουσία τους στα μπαράζ χάρη στην πολύ καλή πορεία που είχαν κάνει στο Nations League. Η φάση πάντως στον Εμπαπέ προέκυψε από ολέθριο σφάλμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ουσιαστικά έδωσε πάσα, ενώ ήλεγχαν την μπάλα οι Σουηδοί, έδωσαν πάσα στο Ραμπιό. Εκείνος με τη μία, χωρίς κοντρόλ, την έβγαλε κατευθείαν ο Τσουαμενί, την έβγαλε κατευθείαν στον Εμπαπέ. Ναι, είναι μισό σώμα πιο μπροστά, τώρα μας δείχνουν το replay από την γραμμή του ΒΑΡ. Ο Εμπαπέ είναι μισό σώμα πιο μπροστά. Πάντως ο superstar της Real Madrid συνέχισε τη φάση, έδειξε την κλάση του. Ήταν απόλυτα ψύχρεμος απέναντι στο Σουηδό τερματοφύλακα, πλάσερε σωστά. Ωστόσο είχε φύγει ελαφρώς πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό της Σουηδίας. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0 στο 23ο λεπτό. Είμαστε στου δρόμου τα μισά. Βέβαια θα υπάρξει και αυτή η διακοπή ακριβώς τώρα. Αυτό γίνεται, ο διαιτητής στέλνει τους παίκτες στους πάγκους προκειμένου έτσι να δροσιστούν. Και αυτό το διάλειμμα μπορεί να βοηθήσει τη Σουηδία έτσι να αναδιοργανωθεί, να πάρει κουράγιο προκειμένου να καταφέρει να αντέξει άλλο τόσο, μην τυχόν και καταφέρει να φτάσει στα αποδυτήρια για το τέλος του ημιχρόνου χωρίς να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Δύσκολο βέβαια, γιατί η Γαλλία όσο πάει βρίσκει πατήματα, βρίσκει ρυθμό και είναι ένα εξαιρετικά ποιοτικό σύνολο.
15: Πάρε την ανάσα σου φίλες και φίλοι της Eurosport. Το παιχνίδι μεταξύ Γαλλίας και Σουηδίας είναι σε εξέλιξη. Η Σουηδία προσπαθεί να αντισταθεί. Η Γαλλία το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με όλους τους ειδικούς και μη. Είναι η πληρέστερη ομάδα. Η ομάδα που έχει συνοχή, έχει την ποιότητα, έχει την αξία και μπορεί να αντιδράσει στα πάντα. Δεν έχουμε δει βέβαια αν μείνει πίσω στο σκορ. Να θυμίσω απλώς για τους φίλους που παρακολουθούν τη Γαλλία ότι η Γαλλία στα τρία πρώτα παιχνίδια, στα ημίχρονά της, στο πρώτο παιχνίδι με τη Σενεγάλη ήταν στο 0-0 και μετά ανοίξε 3-1 στο δεύτερο. Στο δεύτερο παιχνίδι με το Ιράκ το ημίχρονο ήταν μόλις 1-0 σε ένα ιστορικό παιχνίδι, αφού η διακοπή αντί για 15 λεπτά διήρκησε 2 ώρες και 1 λεπτό εξαιτίας των κεραυνών στην περιοχή. Και το παιχνίδι με την Νορβηγία, το οποίο ήταν αδιάφορο γιατί είχαν περάσει και οι δύο, στο ημίχρονο για πρώτη φορά η Γαλλία έχει σκοράρει 3 φορές. Τώρα είναι στο 0-0 και απομένουν 25 λεπτά να δούμε αν η Γαλλία θα πάρει το προβάδισμα. Μια Γαλλία η οποία είναι πλήρης, είναι έτοιμη να πάρει τα σκύπτρα. Έχασε στον τελικό στο Κατάρ και θέλει να επανέλθει μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας. Μια Ρωσία φυσικά που είναι αποκλεισμένη σε ένα πόλεμο που πάει για τετραετή θητεία, θα λέγαμε, χωρίς αποτέλεσμα δυστυχώς. Στην Ευρώπη αυτός ο πόλεμος. Η Σουηδία, να πούμε, αγωνίστηκε στο τελευταίο παιχνίδι με την Ελλάδα, έδειξε τα θετικά της, τις αρετές της, την επίθεση με τον Ελάγκα, τον γρήγορο αυτόν παίκτη από τα πλάγια, τον Ισακ, για αυτόν τον παίκτη που ξόδεψε η Λίβερπουλ κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ, και τον Γιόκερες, έναν άλλο παίκτη που ξόδεψε 80 εκατομμύρια η Arsenal από τη Sporting. Μια πολύ καλή τριπλέτα, δεν έχει όμως παίκτες στη μεσαία γραμμή οι οποίοι είναι του επίπεδου τους, και ακόμη χειρότερα τα πράγματα είναι στην άμυνα πλην του τερματοφύλακα. Η Σουηδία, η οποία νομίζω ότι δεν έχει μέλλον σήμερα, πρέπει σιγά σιγά να ετοιμάζεται για τα εισιτήρια της επιστροφής. Μουντιάλ, ενδεχομένως το καλύτερο Μουντιάλ όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Τα ξημερώματα το Μαρόκο έστειλε σπίτι την Ολλανδία, που αντί να παίξει ως Ολλανδία που αγαπάμε όλοι επιθετικά, θυμήθηκε ο κύριος Κούμαν με τη μαντεψιά με τρία στόπερ να κρατήσει την ομάδα του πίσω, το πλήρωσε έστω και στα πέναλτι, ενώ το Μαρόκο δείχνει ότι είναι έτοιμο να γράψει ιστορία και να πάει στην τετράδα του Μουντιάλ, όπως είχε πάει και στο Μουντιάλ του Κατάρ, θυμίζουμε, όπου έχασε την τρίτη θέση στο μικρό τελικό από την Κροατία. Επιστρέφουμε στο γήπεδο που διεξάγεται το αγώνα. Θα μας θυμίσει ο Δημήτρης πού διεξάγεται το παιχνίδι.
16: Εδώ είμαστε, Δημήτρη Μαλισιώβ. Επιστρέψαμε στο Meadowlands Stadium, στο East Rutherford.
15: Α, New Jersey εκεί.
16: Ναι, όπου διεξάγεται η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Σουηδία. 26 λεπτά συμπληρωμένα. Βέβαια, τα τελευταία τρία ανήκουν στο διάλειμμα που έγινε προκειμένου να δροσιστούν οι παίκτες. Γαλλία-Σουηδία χωρίς σκορ, 0-0 το παιχνίδι μέχρι στιγμής, με τους Γάλλους ξεκάθαρα ανώτερους να προσπαθούν να παλεύουν, να μετουσιώσουν αυτήν την υπεροχή τους σε γκολ. Έχουν δημιουργήσει κινδύνους μέχρι τώρα, μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Μπαρκολά και ένα γκολ που ακυρώθηκε καθώς ξεκίνησε από θέση offside ο Εμπαπέ για το τέτα τέτ, στο οποίο πλάσαρε εύστοχα τον Ζέτερστορμ. Ωστόσο ακυρώθηκε σωστά, καθώς ο επιθετικός της Real Madrid ήταν offside. Είναι αυτό όμως που λέμε, ψήνεται το γκολ για τους Γάλλους. Να δούμε αν θα καταφέρουν να το βρουν μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο για να ξεκλειδώσουν την άμυνα. Για την ώρα οι Σουηδοί μια πολύ έξυπνη κομπίνα πήγαν να κάνουν εδώ σε ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Το εκτέλεσε πλασαριστά. Ο Αγιάρη κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και στην πορεία της μπάλας προσπάθησε με τη μία και κάνοντας έτσι μια προβολή πέφτοντας να βρει την μπάλα ο Ίσακ να τη στείλει στην απέναντι γωνία, αλλά δεν την βρήκε καλά. Αυτή κατέληξε χωρίς να δυσκολέψει τον Μενιάν στην αγκαλιά του και η Γαλλία επιτίθεται εκ νέου με τον Ραμπιό να δίνει στον Ουπαμεκανό. Η μπάλα φτάνει στα αριστερά τώρα, εκεί όπου κινείται ο Λίσε προκειμένου να βρει χώρο. Έχει το ελεύθερο άλλωστε να πηγαίνει πρώτα δεξιά πότε αριστερά. Αλλάζουν πλευρά οι Γάλλοι τώρα από τα δεξιά με τον Ντεμπελέ. Βρίσκει χώρο, δοκιμάζει μία σέντρα. Ωστόσο αυτή κοντραρίστηκε και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ εκ νέου για τους Γάλλους από τα δεξιά και αυτό. Και ο Ντεμπελέ πηγαίνει για την εκτέλεση. Στείνει την μπάλα, παίρνει τρία βήματα και ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Θα το κάνει με πάσα κοντά. Δίνει στον Ολίσε ξανά Ντεμπελέ. Η σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Εκεί καλύτερη τοποθέτηση του Γκούντμουντσον απομακρύνει. Παραμένει η μπάλα όμως. Ήταν όλοι οι Σουηδοί πίσω μέσα στην περιοχή τους. Ενδεικτικό πως η μπάλα αργά-αργά πήγε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί όπου είχε βγει ο Μενιάν για να τη μαζέψει και να τροφοδοτήσει τον Ραμπιό. Ο οποίος έδωσε πιο πλάγι αριστερά στον Ντινιέ. Ο Ντινιέ τώρα παίζει το 1-2 με τον Μπαπέ. Ο Μπαπέ έχει έρθει σε θέση αριστερού εξτρέμ, πολύ μακριά και εκεί δεν μπορεί να απειλήσει τα καρέ της Σουηδίας. Ακουμπάει την μπάλα στον Τσουαμενί. Εκείνος στον Κουντέ, ο οποίος έχει ανέβει επίσης. Αλλάζουν πλευρά τώρα από τον Ντινιέ. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Οι Γάλλοι πιο κεντρικά, ο Ντινιέ στον Ραμπιό. Εκείνος για τον Τσουαμενί. Τσουαμενί για τον Ραμπιό, δεν βρίσκουν χώρο οι Γάλλοι, προσπαθούν με υπομονή να κυκλοφορήσουν σωστά την μπάλα και με κίνηση χωρίς την μπάλα να τραβήξουν παίκτες ώστε να δημιουργηθούν ρήγματα, χωρίς μέχρι τώρα να το καταφέρνουν. Ο Ραμπιό για τον Κουντέ, τώρα πηγαίνει από τα δεξιά η μπάλα. Στον Ολίσε, Κουντέ, Ολίσε ξανά πίσω για τον Ουπαμεκανό, εκείνος για τον Σαλιμπά, αριστερά για τον Ντινιέ, ο οποίος έχει χώρο. Έξω από την περιοχή θα βρει τον Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ κάνει κάποιες τρίπλες εκεί, σηκώνει το κεφάλι, βρίσκει πάρα πολύ ωραία δεξιά τον Ολίσε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πηγαίνει σε ένας με έναν, βγάζει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ψηλότερα από όλους εκεί ο Γκούντμουντσον καθαρίζει και πιο μακριά ο Λίντελοφ. Επιμένουν όμως οι Γάλλοι έξω από τα καρέ, έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή τους Σουηδούς. Κάθε την παλιά και τον Ραμπιό από τα αριστερά το σουτ. Μεγάλη επέμβαση ενστικτόδης με το πόδι από τον Ζέτεστορμ και όπως σε κόρνερ ο Λακερμπέλκε. Να λοιπόν που βρήκαν χώρο οι Σουηδοί και με τον Ραμπιό να βρίσκεται σε θέση βολής από τα αριστερά, από τη γωνία της μικρής περιοχής και λίγο πιο έξω. Σούταρε με το αριστερό διαγώνια, έβγαλε με το πόδι ο Σουηδός τερματοφύλακας και παραχώρησε κόρνερ στη συνέχεια ο Λίντελοφ. Εκτελείται το κόρνερ, απομακρύνουν οι Σουηδοί, όχι όμως ιδιαίτερα μακριά, λίγα μέτρα έξω από την περιοχή τους τώρα. Οι Γάλλοι με τον Εμπαπέ να στρώνει στον Κουντέ, ο οποίος έρχεται από τα δεξιά σαν τρέιλερ. Κάνει τη σέντρα, γίνεται η κόντρα από τον Γκούντμουντσον. Κόρνερ, διαμαρκύρονται οι Σουηδοί ότι ήταν διπλή η κόντρα και ζητάνε out. Σύμφωνα με τους καινούργιους κανονισμούς, το VAR εδώ μπορεί να παρέμβει και να δώσει κόρνερ εάν δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρεμβολή. Συνεπώς υπάρχει κόρνερ. Το εκτελεί στην καρδιά της άμυνας της Σουηδίας. Διώχνουν εκεί οι αμυντικοί των Σουηδών. Ξανά ο Ντεμπελέ επιμένει για τον Κουντέ. Έξυπνα μέσα στην περιοχή. Γυρίζει τον Εμπαπέ. Δοκάρι. Πολύ άτυχη εδώ η Γαλλία. Χάνει τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Αυτή ναι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της Γαλλίας στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Πολύ έξυπνη μπαλιά του Ντεμπελέ στον Κουντέ. Εκείνος γύρισε προς τα πίσω και διαγώνια στο δεύτερο δοκάρι που περίμενε ο Εμπαπέ. Πλάσαρε η μπάλα, βρίσκει στο δεξί κάθετο δοκάρι του Ζέτεστορμ και στη συνέχεια απομακρύνεται με τους Σουηδούς να στέκονται ιδιαίτερα τυχεροί εδώ. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία με τον Εμπαπέ. Ο Ο Εμπαπέ, ο οποίος θα μπορούσε να χρηστεί σκόρερ για πέμπτη φορά σε αυτό το Μουντιάλ, δεν τα κατάφερε. Επιμένει όμως από τα αριστερά. Ο επιθετικός της Real Madrid πατάει περιοχή, προσπαθεί να βγάλει την σέντρα αφού κλείστηκε εκεί. Του βάζουν την κόντρα όμως οι Σουηδοί, δεν είναι επιτυχημένη η προσπάθειά του. Απομακρύνουν όμως όπως συνεχίζουν ξανά οι τρικολόρ την πίεση. Ασφικτική αναδιαστήματα η πίεση που ασκούν οι Γάλλοι. Ο Ντεμπελέ βρίσκει τον Ραμπιό κεντρικά, επιχειρεί το σούτ από μακριά για λίγο out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Zetterstorm. Μπορεί να μην ήταν εύστοχο το σούτ, αλλά είναι από τις φάσεις που προσθέτουν πίεση στον αντίπαλο. Βομβαρδίζεται η εστία της Σουηδίας και για να δούμε για πόσο ακόμα θα αντέξει. Η μία ευκαιρία διαδέχεται την άλλη για τους Γάλλους. Το 0-0 όμως παραμένει στο New Jersey ανάμεσα στη Γαλλία και τη Σουηδία, και ενώ βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Σουηδοί για μία ακόμα φορά αδυνατούν να κρατήσουν μπάλα μετά το βολέ εκεί. Κάποιες μάχες που δόθηκαν από τον Γιόκερες και με συμπαραστάτη εκεί τον Σβένσον, ωστόσο χάθηκε γρήγορα η μπάλα και ξανά γνώριμο το σκηνικό με τους Γάλλους να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Απρόσεκτη άσχημη παλιά από τον Οπαμακανό προς τον Ολίσε, κακό το κοντρόλ. Έγινε διεκδικήσιμη η μπαλιά εκεί, ωστόσο βγήκε ο τερματοφύλακας της Σουηδίας, απομάκρυνε σε πλάγιο out. Πλάγιο out που εκτελέστηκε από τα δεξιά, από τον Κουντέ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Σουηδίας. Αλλάζουν πλευρά οι Γάλλοι, από τα δεξιά πηγαίνει προς τα αριστερά στον Ντινιέ. Ακουμπάει πιο κεντρικά στον Ραμπιό, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε το σουτ που πέρασε για λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Σουηδίας. Ξανά αλλάζουν πλευρά οι Γάλλοι, από τα δεξιά τώρα με τον Ολίσε. Ανεβαίνει και ο Κουντέ, παίρνει όλη την πτέρυγα προκειμένου να τραβήξει παίκτη ή να του δώσει στήριγμα. Ο Ολίσε κρατάει την μπάλα, δεν παίζει το 1-2 με τον συμπαίκτη του. Και ένα φάουλ πάνω λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της Γαλλίας εκεί. Σαν να μπλέχτηκαν λίγο μεταξύ τους. Βρέθηκαν στο συνδυασμό αυτό και ο Ολίσε και ο Ντεμπελέ και ο Εμπαπέ κινήθηκαν. Δύο από τους τρεις παίκτες στην ίδια γραμμή, οπότε χάλασε η επίθεση, ότι τέλος πάντων αν είχε σχεδιαστεί από τον Ντεσάν αυτό και είχε δουλευτεί στην προπόνηση, δεν πήγε καλά, ή αν ήταν μια έμπνευση της στιγμής δεν βγήκε για τους Γάλλους. Και έτσι οι Σουηδοί έχουν χρόνο να κερδίσουν πολύτιμα δευτερόλεπτα ανάσες. Βολέα από τον τερματοφύλακα σημάδεψε τον Γιόκερες και ο Γιόκερες με τη μία σαν να έκανε μία πάσα στον Μενιάν. Και αυτού και από την αρχή στην επίθεση η Γάλλη με τον Ραμπιό να τροφοδοτεί τον Εμπαπέ. Προσπάθησε να πέρασει μια κάθε την παλιά στον Μπαρκόλα, δεν τα κατάφερε. Νέα προσπάθεια, είναι εντυπωσιακό. Πλασέ, δοκάρι από κοντά. Out, αν είναι δυνατόν. Τι τεράστια ευκαιρία, ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία από την προηγούμενη, και αν έμπαινε αυτό το γυριστό του Ολίσε, προσπάθησε να περάσει κάθε την παλιά ο Ραμπιό στον Μπαρκολά. Εκεί όμως πρόλαβε, έβαλε το πόδι του ο Σβένσον, η μπάρα πήρε ύψος λίγο μέσα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Ο Ολίσε είχε την έμπνευση να κάνει ένα γυριστό ψαλιδάκι και έστειλε την μπάλα στη ρίζα του δοκαριού. Αν είναι δυνατόν, και στη συνέχεια το πλασέ του Ντεμπελέ ξύρισε το δεξί κάθετο δοκάρι του Zetterstorm. Τεράστια ευκαιρία για τους Γάλλους. Αρχικά το ψαλιδάκι του Ολίσε βρήκε στη ρίζα του αριστερού κάθετου δοκαριού και στη συνέχεια λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι το πλασέ του Ντεμπελέ. Διπλή πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Γαλλία, η οποία φαντάζει σαν ψέμα το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει να προηγηθεί ακόμα, και ενώ βρισκόμαστε στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το Γαλλία-Σουηδία 0-0. Και πρέπει να μετράμε ευκαιρίες. Εδώ ένα φθηνό λάθος, υπάρχει φάουλ. Κανονικά αυτό πρέπει να καταλογιστεί και είναι και κίτρινη κάρτα. Πήγε επικίνδυνα πάνω στον Ολίσε με τις τάπες εκεί ο Σουηδός. Χρειάστηκε να πέσουν πάνω στον διαιτητή οι παίκτες της Γαλλίας για να το καταλογίσει και υπάρχουν και νεύρα τώρα, ένταση. Ήταν κακό το κοντρό του Λίντελοφ πρόλαβε, του τσίμπησε την μπάλα ο Ολίσε, και αν δεν τον γκρέμιζε εκεί ο Ολίσε και Εμπαπέ θα φεύγανε δύο με έναν. Ναι, πήγε με τις τάπες πάνω στην μπάλα, βρήκε και λίγο μπάλα, αλλά περισσότερο το πόδι του Ολίσε, και μόνο το γεγονός όμως ότι πήγε με τις τάπες πάνω στην μπάλα νομίζω σήκωνε κίτρινη κάρτα το μαρκάρισμα αυτό. Για άλλη μια φορά στα replay απολαμβάνουμε το εντυπωσιακό γυριστό του Ολίσε, το οποίο σταμάτησε στο δοκάρι και από μια άλλη κάμερα, από μια άλλη λήψη, άλλη διαφορετική γωνία, το πλασέ του Ντεμπελέ ουσιαστικά με τον Ζέτερστορμ εξουδετερωμένο και με τα δύο τρίτα της εστίας άδεια. Ωστόσο ο Ντεμπελέ δεν σημάδεψε σωστά και απόλυσε τεράστια ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Η Γαλλία επιμένει, 38 λεπτά παιχνιδιού, Γαλλία-Σουηδία 0-0. Ο Ουπαμεκανό δίνει για τον Ντεμπελέ, όπως έχει γυρίσει αρκετά πίσω προκειμένου έτσι να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας. Πίσω η μπάλα στον Σαλιμπά, εκείνος αριστερά στον Ντινιέ. Ο Ντινιέ έδωσε στον Εμπαπέ, δέχεται ένα ατσούμπαλο μαρκάρισμα από τον Μπέρκβαλ και φάουλ που κερδίζουν οι Γάλλοι από τα αριστερά, αρκετά έξω από την μεγάλη περιοχή. Ωστόσο είναι μια καλή θέση για να υπάρξει γέμισμα στην περιοχή. Διαθέτει αρκετούς παίκτες ικανούς στο ψηλό παιχνίδι η Γαλλία. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Ολίσε. Είναι πάνω στην μπάλα με το αριστερό. Τώρα δίνει το έναυσμα ο διαιτητής. Ο Ολίσε επιχειρεί τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ψηλότερα από όλους εκεί, αλλά δεν πιάνει καλά την κεφαλιά ο Ουπαμεκανό. Προσπαθούν οι Σουηδοί να βγάλουν την μπάλα, να την απομακρύνουν από τη μεγάλη τους περιοχή υπό την πίεση του Εμπαπέ. Κοντά στο του Σαλιμπά, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, πηγαίνει για βοήθεια και ο Παμεκανό και καταλογίζει φάουλ ο διαιτητής. Ο επόπτης αρχικά σήκωσε το σημειάκι, συμμερίστηκε την γνώμη του. Ο διαιτητής καταλόγησε το φάουλ, υπερβολή τολμώ να πω. Έκλεισαν πάρα πολύ ωραία οι Γάλλοι εκεί και πάνω που έκαναν την ανάκτηση τραβάει φανέλα ο Σαλιμπά, αλλά τραβάει και το στορτσάκι του Σαλιμπά ο Σουηδός, ο οποίος με το που ένιωσε ότι ερχόταν βοήθεια παίκτη έπεσε κάτω και κέρδισε το φάουλ. Δεν προκαλεί έκπληξη που μετά το βολέ του τερματοφύλακα βγαίνουν ξανά οι Γάλλοι μπροστά με το Ραμπιό να τροφοδοτεί τον Εμπαπέ. Έχει χώρο το σουτ, όχι, έχει γλιτώσει η Σουηδία από πραγματικά τρομακτικές ευκαιρίες. Νομίζω ότι αυτό το σουτ του Εμπαπέ που πήγε κατευθείαν στην αγκαλιά του Ζέτερστορμ δεν θα μπορούσε να την βάλει πίσω στο σκορ. Μία ακόμα τελική όμως για τους Γάλλους, οι οποίοι είναι απόλυτοι κυρίαρχοι. Μετά από ένα μουδιασμένο πρώτο δεκάλεπτο όπου οι Σουηδοί μπήκαν στο παιχνίδι κάθε άλλο παρά ψαρωμένοι, διατεθειμένοι να δείξουν στους Γάλλους ότι δεν τους φοβούνται. Επιχείρησαν μάλιστα να σπάσουν το τζαμπουκά της Γαλλίας με τρία παραπάνω από δυνατά σκληρά μαρκαρίσματα. Παρ' όλα αυτά κίτρινη κάρτα δεν βγήκε. Μετά το δεκάλεπτο όμως, από όταν δηλαδή και η Γαλλία βρήκε πατήματα, το παιχνίδι είναι μονόλογος για τα παιδιά του Didier Deschamps. Ένα φάουλ τώρα που έχει κερδίσει η Σουηδία λίγο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά. Γέμισμα από τον Αγιάρη στο δεύτερο δοκάρι, πολύ άστοχο. Ελέγχει ο Κουντέ. Και για να δούμε αν οι Γάλλοι είναι σε θέση να ξεδιπλωθούν γρήγορα. Όχι, δεν θα τα καταφέρει ο Ολίσε. Είναι κακή η υποδοχή της μπάλας. Προσπάθησε υποδεχόμενος την μπάλα να την ανοίξει παράλληλα. Ωστόσο ήταν κακό το άνοιγμα αυτό που έκανε. Και έφυγε μπάλα πλάγιο out λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και από τα αριστερά για τους Σουηδούς. Εκτελείται τώρα, σημαδεύουν εκεί κανέναν. Πήρε την κεφαλιά εύκολα ο Παμεκανό και κερδίζει ο Ολίσε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τα βάζει με δύο, καταφέρνει να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του και ξεδιπλώνονται γρήγορα οι Γάλλοι. Ευκαιρία για ευνηδιασμό με τον Εμπαπέ. 3-3 τώρα. Σπάει αριστερά στον Μπαρκολά. Πατάει περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Κανείς εκεί. Μόνο παίκτη της Σουηδίας ο οποίος απομακρύνει. Όμως η μπάλα δεν φεύγει μακριά. Ο Ολίσε κατά μέτωπο. Έχει χώρο. Σουτάρει. Ελάχιστα out. Μία ακόμα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλλία. Ο Λίσε από κάθετα προς την περιοχή, λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, έκανε το σούτ γλυκό, πλασαριστό, με το αριστερό έφυγε για λίγο out από το δεξί κάθετο δοκάρι του Zetterstorm. Πιέζει η Γαλλία, ψάχνει τον γκολ. Το γκολ που δικαιούται, και πάνω από ένα γκολ τολμώ να πω ότι δικαιούται η Γάλλη, αλλά σκάνει πρώτα το 1-0 και πιθανόν μετά όλα να γίνουν πιο εύκολα. Επιμένει με το Ραμπιό τώρα να ξεκινάει μια επίθεση λίγο πίσω από το κέντρο, κάνει την κάθε την παλιά στον Μπαρκολά. Πατάει περιοχή, επιτυχημένη προβολή εκεί του Σβένσον, παραχωρεί κόρνερ. Κόρνερ που κερδίζουν οι Γάλλοι από τα αριστερά. Και πηγαίνει ο Λίσε να το εκτελέσει. Ξεσηκώνεται το πλήθος, οι υποστηρικτές της Γαλλίας στις εξέδρες. Προσπαθούν να δώσουν όθηση στην ομάδα τους να βρει τον γκολ. Και μάλιστα να το καταφέρει τώρα. Είναι τέτοιο το χρονικό σημείο που νομίζω ψυχολογικά είναι ικανό να τους εκτοξεύσει την αυτοπεποίθηση. Στην καρδιά της άμυνας εκτελείται το κόρνερ ψηλότερα από όλους. Εκεί ο Λίντελφ απομακρύνει. Επιμένουν οι Γάλλοι με τον Κουντέ. Δίνει για τον Ντεμπελέ από τα δεξιά, πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα, όχι. Όπως η Σουηδή να φύγει στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου υπάρχει ο Μενιάν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, όταν κανένας δεν βρίσκεται εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής παρά μόνο τερματοφύλακας για να μαζέψει την μπάλα, πόσο δεν πιέζεται. Και νέα επίθεση για τη Γαλλία με τον Κουντέ να μοιράζει δεξιά στον Ντεμπελέ, ο οποίος έχει χώρο. Ξανά στον Κουντέ, επιτόπια τρίπλα μέσα στην περιοχή. Κόντρες, προλαβαίνει πριν βγει κόρνερ ο Λακερμπέλκε. Και οι Σουηδοί επιχειρούν να βγάλουν μια αντεπίθεση. Δεν νομίζω εκεί ο Παμεκανό, πολύ έμπειρος, πολύ δυνατός. Ακόμα και αν αντίπαλος ήταν ο Ίσακ, θα κερδίσει την μπάλα και θα επιτρέψει την ομάδα του να βγει ξανά, να εκδηλώσει μία ακόμα επίθεση. Ραμπιό για τον Ντινιέ, Ντινιέ ξανά για τον Ραμπιό, Ραμπιό πιο κεντρικά για τον Τσουαμενί. Και εκείνος δεξιά για τον Κουντέ. Μόλις πέρασαν τη μεσαία γραμμή, οι Γάλλοι από τα δεξιά κινούνται με τον Εμπαπέ να δίνει στον Ολίσε που έχει πάει από τα δεξιά. Έχει μπροστά του έναν, δύο, τρεις Σουηδούς. Κινείται πιο κεντρικά, συγκλίνει, βρίσκεται το σουτ. Πέφτει στη γωνία του και απομακρύνει με τα ακροδάχτυλα ο Zetterstorm, παραχωρώντας κόρνερ. Το ψάχνουν οι Γάλλοι, δεν διστάζουν να δοκιμάσουν τα πόδια τους σουτάροντας εκτός περιοχής. Μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει όμως να βρουν το δρόμο προς τα δίκτυα. Ο Μπαπέ πατάει περιοχή, σουτάρει, γκολ 1-0! Λύνει το γόρδιο δεσμό ο Κιλιάν Μπαπέ. Ποιος άλλος, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο μεγάλος στάρ της Εθνικής Γαλλίας. Και τρέχει να αγκαλιάσει τον Didier Deschamps και όλοι οι Γάλλοι γίνονται ένα κουβάρι μπροστά από τον πάγκο τους. Εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ με πάσα ο Kylian Mbappé. Τρύπησε την άμυνα της Σουηδίας από τα αριστερά. Με τις τρίπλες του ζάλισε τους Σουηδούς. Βρήκε χώρο και έκανε ένα διαγώνιο σουτ, στέλνοντας την μπάλα στην εσωτερική μεριά των δικτύων της δεξιάς, της αριστερής γωνίας του Zetterstorm για το 1-0, ακριβώς με τη συμπλήρωση 45 λεπτών. Ντεμπελέ με πάσα στον Ολίσε, ξανά για τον Ντεμπελέ, εκείνος για τον Εμπαπέ. Ένας με έναν με τον προσωπικό του αντίπαλο, τον ζάλισε, βρήκε χώρο. Εμπαπέ, δίκτυα, 1-0 η Γαλλία της Σουηδίας στο 45. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη, η Γαλλία προηγείται της Σουηδίας 1-0 και κάνει κομβική σημασία βήμα για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Τόσες πολλές χαμένες ευκαιρίες, δοκάρια. Μέχρι τώρα η θεάτη είχε χαμογελούσε φαρδιά πλατιά στους Σουηδούς. Ωστόσο η ικανότητα των Γάλλων κερδίζει και την τύχη και τους φέρνει μπροστά. Και ενώ μπήκαμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Γαλλία-Σουηδία 1-0. Για να δούμε αν οι Σουηδοί είναι σε θέση να βγάλουν αντίδραση και πώς θα το κάνουν αυτό, καθώς μέχρι τώρα ο ρόλος τους στο παιχνίδι ήταν παθητικός. Είναι τώρα ο Σβένσον από τα δεξιά, παίζουν το 1-2, Ελάγκα πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα. Να η Σουηδία που απειλούν και χάνουν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Παραλίγο ο Στρούντ να ισοφαρίζει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. και να φέρει τούμπα την ψυχολογία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία να λοιπόν στην πρώτη τους ουσιαστικά κατεβασιά στα αντίπαλα καρέ. Οι Σουηδοί δημιουργούν ευκαιρία και μάλιστα τη χάνουν και μαζί τη δυνατότητα να ισοφαρίσουν και να απαντήσουν άμεσα στο γκολ του Εμπαπέ. Λες, Δημήτρη Μαλισιώβα, να καταφέρουν οι Σουηδοί και να αποδείξουν ότι αδικούν μέχρι τώρα τον εαυτό τους με αυτό το μαθητικό παιχνίδι.
8: Απλώς, Δημήτρη μου, θα χάσουν τιμητικά. Προέβλεψα στην αρχή 3-1-4-1, ζήτησε και από τον κόσμο να συμμετέχει. Θα χάσουν τιμητικά γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά κλάσης μεταξύ των δύο ομάδων. Νομίζω.
16: Συμφωνώ.
8: Αλλά θα σκοράρουν γιατί έχουν την τριπλέτα, όπως προανέφερες και εσύ, που έχει ποιότητα.
16: Και ένας από αυτούς της τριάδας, ο Ελάγκα, πατάει περιοχή από τα δεξιά. Εδώ, εάν δεν υπήρχε offside ακριβώς. Πολύ σωστά, Δημήτρη Μαλισιώβα. Φίλες και φίλοι.
8: Για να δούμε, θέλω και replay. Μήπως βούτυξε λίγο μόλις τον ακούπησε.
16: Φάνηκε πάντως, αν δεν υπήρχε offside, ότι θα ήταν. Φίλες και φίλοι.
8: Για να δούμε, θέλω και replay. Μήπως βούτυξε λίγο μόλις τον ακούπησε.
16: Φάνηκε πάντως, αν δεν υπήρχε offside.

0: Οπότε νομίζω έχουμε τέλος.
1: 3,5 λεπτά παίζονται στις καθυστερήσεις. Από 3 έδειξε βέβαια ο τέταρτος. Ένα βολέ τώρα να φύγει όπως η μπάλα από τον τερματοφύλακα της Σουηδίας, τον Ζέτεστορμ. Πλάγι out λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και προς την περιοχή της Σουηδίας από τα δεξιά. Πλάγι out για τους Γάλλους, οι οποίοι πανηγυρίζουν. Δεν φρόντισαν να παγώσουν το ρυθμό, σαν να θεώρησαν κιόλας ότι δεν θα μπορούσε να αντιδράσει η Σουηδία. Της επέτρεψαν αυτήν την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τώρα ο διαιτητής σφυρίζει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γαλλία-Σουηδία 1-0 με το τέρμα του Εμπαπέ από το 45. Επιστροφή στον Δημήτρη Μαλισιώβα και στο στούντιο της Era Sport. Και τα λέμε πάλι σε 10 με 15 λεπτά.
0: Η ώρα είναι 11 λεπτά πριν από τη μία, φίλες και φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η Γαλλία με τον Mbappé προκειτά 1-0, ένα δίκαιο σκορ αποτέλεσμα, γιατί το σκορ θα μπορούσε να ήταν και 2-3-0 απέναντι στη Σουηδία. Νομίζω ότι θα κάνουμε μία διακοπή ώστε να έχουμε το τελευταίο βραδινό δελτίο ειδήσεων της Era Sport με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και θα επανέλθουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Era Sport 101,8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στη 1:50 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλώς σας βράδυ. Ημίχρονο αυτή την ώρα στην αναμέτρηση Γαλλία-Σουηδία στο East Rutherford, που στα μισά της είναι στο 1-0 υπέρ των Τρικολόρ. Αγώνα που άνοιξε την αυλαία του σημερινού προγράμματος, που περιλαμβάνει άλλα τρία παιχνίδια. Στις 4 τα ξημερώματα θα βρεθούν στη σέντρα στο Mexico City, Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις 7 το απόγευμα κοντράρονται στην Ατλάντα, Αγγλία, Κονγκό. Τέλος στις 11 το βράδυ παίζουν στο Σιάτλ, Βέλγιο, Σενεγάλη. Μετά τα χθεσινά μάτσα έγιναν γνωστά άλλα δύο ζευγάρια που θα κοντραριστούν στους 16 της διοργάνωσης. Καναδάς, Μαρόκο θα βρεθούν στη σέντρα στο Χιούστον το Σάββατο το βράδυ στις 8 και Νορβηγία, Βραζιλία στο East Rutherford την Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στα δικά μας και πρώτα στην ΑΕΚ, καθώς πολύ κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς είναι η Ένωση, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για νέα συνεργασία στο καλοκαίρι του 2029. Ο 28χρονος Σέρβος επιθετικός, ο οποίος πέρυσι σκόραρε 21 τέρματα και μοίρασε 3 ασίστ σε συνολικά 43 μάτς, θα αμείβεται με περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και με τη Βούλα, από χθες παίκτης του Παναθηναϊκού για ένα συνένα χρόνο, ο 34χρονος Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι, με ετήσιες απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πέραν της αγωνιστικής και σε εξωαγωνιστική ενίσχυση προχωρεί ο Ολυμπιακός, εντάσσοντας το οργανόγραμμά του Γενικό Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και Διεθνούς Στρατηγικής, τον Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Ήταν χαρά να συνεργαστούμε μαζί σου, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Ο δικέφαλος του Βορρά συνεχίζει να εξετάζει την περίπτωση του Παντελή Χατζηδιάκου για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμής, την ώρα που στη Δανία πληθαίνουν τα σενάρια που συνδέουν τον Έλληνα διεθνή με αποχώρηση από την Κοπενχάγη. Πρώτη φιλική αγώνες προετοιμασίας σήμερα για τις ομάδες μας. Στις 6 το απόγευμα παίζουν Χέλμουντ Παναθηναϊκός και Μπέβερεν ΠΑΟΚ. Με συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξή τους από την Ερασπόρο από τον Χρήστο.

0: Το κοντό και τον Γιώργο Μίνο. Τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού από τον Sky. Ισοψηφία Μαρινάκη Αλαφούζου με 7-7 στις χθεσινές εκλογές για την ανάδειξη νέου πρόεδρου στη Super League. Έτσι ο Θόκος θα πληρωθεί μετά από νέα ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στα μέσα Ιουλίου. Στο μπάσκετ τώρα, το EuroCup έκανε γνωστή τη διαδικασία της κλήρωσης της 8ης Ιουλίου αλλά και τα γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη αυτής, με τον Άρη να βρίσκεται στο 6ο και τον ΠΑΟΚ στο 7ο από τα συνολικά 8 γκρουπ δυναμικότητας των 32 ομάδων. Για την κατάταξη, οι διοργανωτές έλαβαν υπόψη τους τις επιδόσεις των συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Στο τένις μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος στον δεύτερο γύρο αντιμετωπίζει σήμερα, όχι πριν από τις 7, τον θρύλο του αθλήματος Νόβακ Τζόκοβιτς, με το δεξί ξεκίνησε χθες την πορεία της στο Wimbledon και η Μαρία Σάκαρη, αποκλείοντας με 2-0 σετ την Κλάρα Τουσόν. Η πρωταθλήτριά μας θα αγωνιστεί την Πέμπτη με την Καμίλα Ρακίμοβα από το Ουσμπεκιστάν. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Μάγια Τζόιντ νούμερο 87 στην παγκόσμια κατάταξη νίκησε με 2-1 σετ την 44χρονη πλέον Σερένα Βίλιαμς στον πρώτο γύρο του Wimbledon. Ο Λεμπρόν Τζέιμς ενημέρωσε τους Lakers πως θα συνεχίσει μακριά από το Λος Άντζελες την καριέρα του, έτσι οι λιμνάνθρωποι θα πρέπει να πορευτούν χωρίς αυτόν. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν θα είναι κάτοικος Μαδρίτης στη νέα χρονιά, καθώς η Ρεάλ τον απέλησε με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να προαλήφεται για την διαδοχή. Στη Βιλερμπάν, ο Σιλβέν Φρανσίσκο σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού, με την ομάδα της Λιόν να καταβάλει μόλις 400.000 ευρώ για το buyout στην Ζάλγκυρης. Με τον Φρανκ Λάμπαρτ συνεχίζει έως το 2029 η Κόβεντρι, μετά την επιστροφή της στην Premier League μετά από 25 χρόνια αναμονής, επιστροφή στους Toronto Raptors για τον 35χρονο forward Kawhi Leonard, την ομάδα που τον έκανε πρωταθλητή το 2019. Τέλος, ο αμυντικός της Inter, Αλεσάνδρο Μπαστόνι, βρίσκεται υπό έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές του Μιλάνου για την κατηγορία της παιδικής πορνείας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Γαλλία-Σουηδία που θα ακούσετε μαζί με τον Δημήτρη Μαλισιώβα.
1: Era Sport 101,8.

0: Η ώρα είναι μία ακριβώς, φίλες και φίλοι. Έχουμε εισέλθει στον Ιούλιο. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου 2026. Η ημέρα που ολοκληρώθηκε ήταν η τελευταία του Ιουνίου και έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που τα θέματα είναι μουντιαλικά, καθώς έχουμε ακόμη τουλάχιστον 2 εβδομάδες για την εξέλιξη αυτού του μουντιάλ με 48 ομάδες σε 3 χώρες πρωτοφανές. Και να υπενθυμίσουμε πως και το επόμενο μουντιάλ θα διεξαχθεί επίσης σε 3 χώρες, 1 στην Αφρική και 2 στην Ευρώπη και 2 στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην άκρη της Ευρώπης, Πορτογαλία, Ισπανία και στο Μαρόκο. Ερίζουν βέβαια οι 3 χώρες, κυρίως οι 2, που θα διεξαχθεί ο τελικός. Οι Μαροκινοί με την πολύ καλή ομάδα που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο νέων, σε επίπεδο Under 21 και σε επίπεδο ανδρών, ετοιμάζουν και το πολύ σπουδαίο γήπεδο στην Καζαμπλάνκα, αν δεν απατώμε, πάνω από 100.000 θεατές. Ενώ χθες το πρωί ήταν όλο το Μαρόκο στο δρόμο, στις πόλεις, δηλαδή στο Ραμπάτ, στη Φεζ, στο λίκνο του μουσουλμανισμού στη Φεζ, στην Καζαμπλάνκα, στο Ακαντήρ, στο περίφημο εξωτικό Μαρακές, και πανηγύριζαν τη νίκη πρόκριση στα πέναλτι της παρέας του Χακίμη. Λοιπόν, επειδή σιγά σιγά βλέπω ότι εξέρχονται οι ποδοσφαιριστές στο Νιου Τζέρσεϊ, εκεί στο γήπεδο τον Giant, ένα γήπεδο το οποίο 5 λεπτά από εκεί είναι και το σπουδαίο γήπεδο των New York Knicks, οι οποίοι κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ μετά από 50 χρόνια. Πάμε γρήγορα στην κυρία Γιάννη Κοπούλου, καθώς υπάρχει ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Και ενώ στη Γερμανία γίνεται μια ευρύτατη συζήτηση για το μέλλον της ομάδος του Νάγκελσμαν αλλά και του ιδίου μετά το τέλος και του Νόερ, δίπλα στη Γαλλία είναι καθόλου ευχαριστημένη από την ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Didier Deschamps, ο άλλοτε χαφ της Γαλλίας που είχε πάρει στο 98 το παγκόσμιο κύπελο στην Γαλλία. Επιστρέφουμε λοιπόν στο γήπεδο της Νέας Υόρκης, εκεί όπου ο συνάδελφος ο Δημήτρης Λιαργκόβας θα μας μεταφέρει το όσα θα διαδραματιστούν. 1-0 σκορ πρώτου μηχρόνου. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
8: Δημήτρη Μαλισκιώβα, φίλες και φίλοι, επιστροφή στη δράση. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στη Γαλλία και τη Σουηδία εδώ και 28 δευτερόλεπτα, 29 τώρα, και το ρολόι κυλάει με τους Σουηδούς να επιχειρούν μια επίθεση από τα δεξιά και τον Ελάγκα να προσπαθεί να βρει τον Γιόκερες, ωστόσο δεν πέρασε η μπάλια, του κόπηκε πάρα πολύ ωραία από τον Ουπαμεκανό, πλάγιο out από τα δεξιά για τους Σουηδούς και λίγο έξω από το ύψος της μεγάλης περιοχής του Μενιάν. Δεν υπάρχουν αλλαγές στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Συνεχίζουν όπως ολοκλήρωσαν το πρωτοημίχρονο. Πλάγιο out, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τον Λίντελοφ, ο οποίος θα προσπαθήσει με ένα πλάγιο out δυνατό να τη φέρει την μπάλα μέσα στα καρέ των Γάλλων. Ψηλότερα από όλους εκεί ο Ντινιέ απομακρύνει. Νέο γέμισμα τώρα από τα δεξιά, εκεί ο Κουντέ με τον Ισακ δίνουν τη μάχη με τον δεξιό μπακ της Γαλλίας να την κερδίζει. φάουλ το οποίο κάνει ο Ίσακ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ της εστίας της Γαλλίας και συνέχεια στο παιχνίδι από τον Μενιάν, ο οποίος απομακρύνει τους αμυντικούς του και ετοιμάζεται με ένα βολή να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Άκουγα Δημήτρη Μαλισιώβο νωρίτερα που ανέλεφες, ναι, γήπες για το γήπεδο και λες από εκεί 5 λεπτά και λέω τώρα θα πει έχω σπίτι. Φύγαμε λέω για Νέα Υόρκη, έχουμε να μείνουμε.
0: Καταπληκτικός ο χώρος που είναι το γήπεδο, είναι σαν μια μικρή Βενετία εκεί με τους δύο ποταμούς που συνδέονται.
8: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ φοβερή περιοχή αυτή.
8: Τι ωραίο αυτό που μας μετέφερες.
0: Ναι, πάρα πολύ.
8: Δεν έχω εικόνα. Υπέροχο. Όσον αφορά την διεξαγωγή του...
0: Και το γήπεδο, να πούμε, έχει ανοικοδομηθεί, έχει γκρεμιστεί. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο, έτσι, για τους Giant και τους Jet, μου φαίνεται, τις δύο ομάδες. Εντυπωσιακό το γήπεδο. Και αυτό χωρίς κάλυψη από πάνω, αν τυχόν έχουμε καιρικές συνθήκες δύσκολες.
8: Μάλιστα. Όσον αφορά τη διεξαγωγή του παγκοσμίου κυπέλου το 2030, ασφαλώς τρεις χώρες θα φιλοξενηθεί. Ναι. Θα έχουμε βέβαια το εναρκτήριο παιχνίδι στην Ουρουγουάη, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκοσμίο κύπελο, ακριβώς από το πρώτο Μουντιάλ, το οποίο είχε γίνει στην Ουρουγουάη και το είχε κατακτήσει η διοργανώτρια χώρα. Το 1930 ακολούθησαν δύο κατακτήσεις για τους Ιταλούς, το 1934 και το 1938.
0: Και θα δούμε τότε το 30 αν θα είναι στον πάγκο ο Γκουστάβο Πογιέ, το οποίο είναι σε συζητήσεις με την Εθνική Ουρουγουάη να αναλάβει τη θέση του Μπιέλσα, και θα δούμε αν το συμβόλαιο του θα είναι διετές ή τετραετές. Συνεχίζεις.
8: Πάρα πολύ όμορφα. Μια προσπάθεια από τα αριστερά του Μπαρκολά. Κόβεται πολύ ωραία από τον Σβένσον εκεί. Την κατάλληλη στιγμή έπεσε στα πόδια του. Ο δεξιός back half της Σουηδίας παραχώρησε όχι corner, καθώς χτύπησε η μπάλα στο σημαίακι από τα δεξιά και με τα φάλτσα που πήρε βγήκε out. Σε εκείνο το ύψος λοιπόν δίνει συνέχεια τώρα στο παιχνίδι ο Ντινιέ, τροφοδοτώντας πίσω τον Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Τσουαμενί, Σαλιμπά, ο Εμπαπέ, ο οποίος έχει φύγει αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή. Από το ξεκίνημα του αγώνα το εφαρμόζουν αυτό οι Γάλλοι. Τραβιέται ο Εμπαπέ πολύ έξω από τη μεγάλη περιοχή προκειμένου να παρασύρει μαζί τον προσωπικό του αντίπαλο και να δημιουργηθεί εκεί ρήγμα. Για την ώρα αυτό βέβαια φαίνεται να μην έχει λειτουργήσει, καθώς η άμυνα των Σουηδών παραμένει συμπαγής. Βρίσκουν βέβαια χάρη στην ποιότητά τους οι Γάλλοι τη δυνατότητα να δημιουργούν ευκαιρίες. Απόλυσαν πάρα πολλές μέχρι να καταφέρουν να ανοίξουν το σκόρ στο 45 με τον επιθετικό της Real Madrid. Ο Κιλιάν Εμπαπέ τώρα σε θέση αριστερού εξτρέμ κάνει κάποιες τρίπλες, βρίσκει στήριγμα στον Τσουαμενί έξω από την περιοχή. Επιχειρήσου το από μακριά, είναι άστοχο αρκετά. Πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ζέτερστορμ η μπάλα. Παραμένει το 1-0 στο ξεκίνημα. Να πούμε για κάποια στατιστικά στοιχεία από το πρώτο ημίχρονο. 71-29% αντίστοιχα η κατοχή της μπάλας για τις δύο ομάδες. 15-3 οι τελικές προσπάθειες. Από τις 15 τελικές που επιχείρησαν οι Γάλλοι, 6 ήταν εντός εστίας. Από τις 3 των Σουηδών, μόλις μία βρήκε στόχο. 6-0 τα κόρνερ. Δεν έχουμε κίτρινη κάρτα μέχρι τώρα στο παιχνίδι, αν και υπήρχαν περιπτώσεις στις οποίες ο διαιτητής θα μπορούσε να βγάλει την κάρτα από το τσεπάκι του. Με τον γκολ που σημείωσε στο 45 ο Εμπαπέ έφτασε τα 5, όσα έχει και ο Χάλαντ. Πρώτο σκόρερ μέχρι τώρα στο τουρνουά ο Λιονελ Μέση, ο οποίος είναι και πρώτο σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 19. Και η Γαλλία χτίζει μια επίθεση από πίσω με τον Ουπαμεκανό. Μια διαγώνια βαθιά μπαλιά για τον Μπαρκολά, ωστόσο δεν είναι εύστοχη. Απομακρύνουν οι Σουηδοί, ωστόσο κερδίζει εκεί ο Τσουαμενί. Επιβλητικό στη μεσαία γραμμή ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης. Δίνει στο Ραμπιό ξανά για τον Τσουαμενί. Εκείνος ακουμπάει στον Ολίσε. Αλλάζει πλευρά από τα δεξιά. Ο Ντεμπελέ την κατεβάζει υπέροχα με το στήθος και δίνει στον Κουντέ, ο οποίος έχει πατήσει περιοχή από τα δεξιά, κάνει το γύρισμα, ωστόσο δεν θα βρει συμπαίκτη του. Απομακρύνουν όπως οι Σουηδοί, συνεχίζουν οι Γάλλοι, οι οποίοι ανεβάζουν το ρυθμό πίεσης. Ντεμπελέ τώρα έξω από την περιοχή, είναι offside όμως όταν τροφοδοτήθηκε από τον Ολί σε κάθετα. Ο επιθετικός της Παρίς Σαν Ζερμέν βρισκόταν μπροστά από τον τελευταίο παίκτη της άμυνας των Σουηδών, υποδείχθηκε σε θέση offside. Η πολιορκία των καρέ της Σουηδίας λύνεται με τον Ζέτερστορμ να στείνει την μπάλα στην γραμμή της μεγάλης περιοχής και να δίνει συνέχεια με ένα βολέ. Το επιχείρη τώρα φέρνει την μπάλα αρκετά κάτω από τη γραμμή της μεσαίας γραμμής, κοντά στην μεγάλη περιοχή. Του Μενιάν κόβουν εύκολα οι Γάλλοι. Ραμπιό για τον Ολίσε προσπάθησε να περάσει κάθετα στον Εμπαπέ, δεν τα κατάφερε. Λάθος στη μεσαία γραμμή από τους Σουηδούς και φεύγουν ξανά οι Γάλλοι στην επίθεση με τον Τσουαμένι να παίζει κάθετα για τον Ολίσε. Για να δούμε, βρίσκει πολύ ωραία σε θέση βολής. 2-0! 2-0 ο Μπαρκολά. Δέχτηκε πολύ ωραία την κάθετη παλιά από τον Ολίσε. Ο Μπαρκολά εκτέλεσε με τη μία, δεν έχασε χρόνο. Σήκωσε το κεφάλι, σημάδεψε την δεξιά γωνία του Ζέτερστορμ και στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης διαμορφώνει το Γαλλία-Σουηδία 2-0. Οι Γάλλοι λοιπόν έλυσαν τον γόρδιο δεσμό στο 45 και 8 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου βρίσκουν δεύτερο γκολ, το οποίο βάζει υποθήκη πρόκρισης για τους 16 της διοργάνωσης, εκεί όπου εφόσον καταφέρουν να σφραγίσουν την πρόκριση αυτή θα τους περιμένει η Παραγουάη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Μία επίθεση με μόνο κάθετο ποδόσφαιρο από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Τσουαμενί στον Ολίσε, Ολίσε στον Μπαρκολά με τρεις πάσες. Οι Γάλλοι δίνησαν το μισό του γηπέδου παίζοντας μόνο κάθετα και έφτασαν να σκοράρουν. Δεύτερο γκολ, τεινάζει τα δίχτυα του Ζέτερστορμ ο Μπαρκολά με ένα πολύ δυνατό πλασέ με το δεξί και γράφει το 2-0. Γαλλία-Σουηδία 2-0 και άντε τώρα οι Σουηδοί να αντιδράσουν και να σηκώσουν κεφάλι.
0: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό είναι μια κορυφαία ομάδα, καθώς είδαμε τον Ολίσε να ανακραίω στην Μπάγερ να μεταφέρεται στον άξονα, αλλά να κάνει την ίδια κίνηση στον άξονα και ο ακραίος ο Μπαρκολά, με αποτέλεσμα να εισέλθουν ανάμεσα στις γραμμές και η κλάση τους δημιούργησε αυτό το υπέροχο γκολ για τη Γαλλία. Οπότε φίλες και φίλοι, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, τι σκορ περιμένετε? Εγώ στην αρχή της εκπομπής είχα πει 3-1, 4-1. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber από τη Λίμνο μέχρι την ωραία τη Θωρέα, εκεί που είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης, από την Αφίκλια μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber αναζητώντας την Ερασπορ. Επίσης στα SMS γράφετε Sport FM και ενώ διάστημα, καταγράφετε το σκορ και το αποστέλλετε στο 54160, αλλά και στο email μας erasport@r.gr. Σε ένα παιχνίδι, μια παράσταση για ένα ρόλο. Άλλωστε η Σουηδία παίζει με το νούμερο ένα φαβορί σύμφωνα με όλους εδώ. Οπότε τώρα έχουμε διανύσει 55 λεπτά αγώνα, είμαστε στο 2-0 και περιμένουμε με ενδιαφέρον. Οπότε θα δούμε και τις πρώτες αλλαγές τώρα προφανώς από πλευράς Σουηδών, Δημήτρη.
8: Το πιθανότερο είναι αυτό. Νομίζω ότι χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Κάτι πρέπει να αλλάξει προκειμένου η Σουηδία να επιχειρήσει να βγάλει αντίδραση απέναντι στους Γάλλους.
0: Ο Αγιάρη, αν καταφέρει και δημιουργήσει κάποιες συνθήκες.
8: Θα πρέπει να προωθηθεί, παίζει σαφώς πιο πίσω και δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο τη δεδομένη στιγμή, από τη στιγμή που έρχουν στο γήπεδο μέσα και ο Γιόκερς και ο Ελάγκα και ο Ίσακ. Αν προωθηθεί και ο Αγιάρη, νομίζω δεν θα μένει κάποιος να μαρκάρει στα χαφ. Ο Ελάγκα τώρα κερδίζει ένα κόρνερ από τα δεξιά, βγήκε και ο Ντινιέ αποτελεσματικά του έβαλε την κόντρα, παραχώρησε κόρνερ. Και πώς όχι, όπως ανέφερε στον αέρα της Έρα Σπόρ ο Δημήτρης Μαλισιώβας, πώς να μην θεωρείται φαβορή η Γαλλία από τη στιγμή που πετυχαίνει το άκρος εντυπωσιακό να σημειώνει τουλάχιστον 2 γκολ για 16η φορά στα 18 τελευταία παιχνίδια της σε παγκόσμιο κύπελο. Μια Γαλλία η οποία έχει να μείνει εκτός τελικής φάσης Μουντιάλ από το 1994. Εδώ αυτή τη στιγμή στα καρέ της Γαλλίας, ενώ ακόμα δεν έχει εκτελέσει το κόρνερ, τώρα συμβαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Ξιστά την βρήκε την μπάλα ο Λίντελφ που είχε προωθηθεί. Out. Δεν ανησύχησε καθόλου ο Μενιάν. Και συνέχεια στο παιχνίδι με κάποιο ελεύθερο ή να δούμε, γιατί μας δείχνουν τώρα αυτή τη στιγμή πλάνα από τις εξέδρες. εάν θα προτιμήσει να ακουμπήσει με ασφάλεια την μπάλα σε κάποιον συμπαίκτη του. Γαλλία Σουηδία 2-0. Ενώ βρισκόμαστε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, τους απομακρύνει όλους και θα κάνει βολέ τελικά ο τερματοφύλακας της Μίλαν. Φέρνει την μπάλα κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όμως επιβλητικά ο Γκούντμουντσον θα σηκωθεί ψηλότερα από όλους. Μένει μπάλα στα πόδια παικτών της Σουηδίας με τον Μπέρκβαλ να τροφοδοτεί. Δεξιά τον Ελάγκα, εκείνος ακουμπάει πίσω στο Σβένσον. Ανεβάζουν τις γραμμές τους οι Γάλλοι και πιέζουν, υποχρεώνουν τον Λάκερ Μπέλ και να κάνει μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Γιόκερες, ήταν όμως άστοχη, πέρασε από όλους, κατέληξε το Μενιάν ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι τροφοδοτώντας τον Ραμπιό. Συγκλίνει προς το κέντρο, ακουμπάει την μπάλα στον Ουπαμεκανό, εκείνος κάθετα στον Ολίσε. Πολύ σωστά, όπως ανέφερε νωρίτερα ο Δημήτρης Μαλισιώβας, ο Ολίσε κινήθηκε προς το κέντρο μαζί με τον Μπαρκολά, τον σκόρερ, δημιούργησαν υπεραριθμία, φόρτωσαν το κέντρο εκεί, αποσυντώνησαν την άμυνα των Σουηδών και κατάφεραν να φτάσουν για δεύτερη φορά σε γκολ οι Γάλλοι.
0: Και να πούμε, θα δούμε αν θα μείνει στην Bayern, καθώς στα εκατομμύρια που θα έρθουν από την Premier θα είναι πολλά, πάνω από 120-140.
8: Πολύ σωστά και καραδοκή ασφαλώς και η Ρεάλ που έχει, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ έχει προσχεθεί μια μεταγραφή άνω των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Να, να δούμε αν θα είναι αυτή. Βέβαια η Μπάγκερ θα πρέπει να πάρει πολλά πολλά πολλά εκατομμύρια για να συγκινηθεί, να μπει σε διαδικασία να διαπραγματευτεί για τον Γάλλο. Ο Κουντέ τώρα δίνει δεξιά στον Ολίσε, νάτος εδώ, πηγαίνει κατά σε επίθεση ένας με έναν. Πολύ ωραίο συνδυασμός με τον Κουντέ, ο οποίος πατάει περιοχή, γυρίζει όμως όχι σε κάποιον συμπαίκτη του, στην αγκαλιά του Ζέτερστορμ, ο οποίος μπλοκάρει, προσπαθεί να δώσει συνέχεια γρήγορα, έτσι θέλοντας να βγάλει έναν ευνηδιασμό. Η Σουηδία μήπως μπορέσει να χτυπήσει, αν όχι σε πρωτεύοντα, σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό. Δεν τα καταφέρνει. Έχουν πολύ γρήγορες επιστροφές οι Γάλλοι. Οργανώνονται, κλείνουν τους χώρους και υποχρεώνουν τους Σουηδούς να οργανώσουν σετ παιχνίδι. Κάτι το οποίο μόνο εύκολο δεν είναι, καθώς οι Γάλλοι είναι εξαιρετικές οι αλληλοκαλύψεις τους. Δημιουργούν τρίγωνα σε κάθε σημείο του γηπέδου και αυτό κάνει πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε αντίπαλο να αναπτυχθεί και να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. Στο χώρο της μέσης γραμμής τώρα ο Αγιάρη δέχεται πίεση να παραλίγο να τη χάσει από τον Ολίσε, ωστόσο πήγε η μπάλα στον Σβένσον τελικά. Μία βαθιά μπαλιά από τον Μπέρκβαλ προς τον Γιόκερες, εκείνος μονομαχεί με τον Σαλιμπά. Καταφέρει να κρατήσει την μπάλα ο Γιόκερες, βοήθεια από τον Ουπαμεκανό. Πέφτει κάτω ο Γιόκερες πιάνοντας το πρόσωπό του. Τίποτα λέει ο διαιτητής, πιάνει τη μύτη του ο Γιόκερες. Έχει χτυπήσει ο επιθετικός της Σουηδίας και της Άρσεναλ. Ναι, δέχθηκε καρατιά από τον Σαλιμπά στη μύτη, ήταν μέχρι και ύπουλο το λες το χτύπημα αυτό, το μαρκάρισμα, δεν υπέπεσε την αντίληψη του διαιτητή του επόπτη. Ο Γιόκερς, ο οποίος ζητάνε τώρα να πετάξουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Όχι, λέει ο διαιτητής, άμα θέλει να βγει έξω να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες ο παίκτης. Κλέβουν οι Σουηδοί με τον Ίσακ, δεν θα καταφέρει όμως να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του για πολύ. Πέφτουν πάνω του και ο Τσουαμενί και ο Ραμπιό. Νομίζω θα ήταν δύσκολο για οποιονδήποτε να τη διατηρήσει την κατοχή του υπό αυτές τις συνθήκες. Και πράγματι την χάνει. Από τα αριστερά τώρα ο Μπαρκολά βρίσκει στήριγμα τον Τσουαμενί, καθώς δεν υπήρχε χώρος. Ο Εμπαπέ στο χώρο του κέντρου, κεντρικά μάλλον έξω από τη μεγάλη περιοχή, δίνει στον Ντεμπελέ από τα δεξιά. Κουντέ, Ραμπιό, ξανά Ντεμπελέ. Δεν βιάζονται οι Γάλλοι, προσπαθούν να διαβάσουν τους χώρους. Υπέροχο σκάψιμο του Εμπαπέ για τον Ραμπιό, ο οποίος τρυπάει την άμυνα των Σουηδών, αλλά δεν βρίσκεται σε θέση βολής, αναγκάζεται να σπάσει έξω. Ολίσε το σουτ, εξαιρετική επέμβαση στη δεξιά του γωνία, ο Ζέτερστορμ απομακρύνει, κόρνερ για τους Γάλλους. Το ψάχνει τον γκολ ο Ολίσε και νομίζω ότι μέχρι να το βρει δεν θα ηρεμήσει. Ένα υπέροχο φαλτσαριστό σουτ με το αριστερό από τη θέση που το επιχείρησε και με την τροχιά που είχε η μπάλα, θύμισε εποχές που τα έγραφε με απευθείας εκτέλεση φάουλ ο Κώστας Φραντζέσκος και ο Βασίλης Τσιάρτας. Κόρνερ λοιπόν με τον Ολίσε από τα αριστερά. Τη φέρνει στο πρώτο δοκάρι εκεί ψηλότερα από όλους. Πρώτος πάνω στην μπάλα ο Γιώκερες απομακρύνει. Είχε γυρίσει για να βοηθήσει την άμυνά του ο επιθετικός των Σουηδών. Και μείνει πίσω κλείνοντας τον Εμπαπέ και μη επιτρέποντας του να προσεγγίσει την περιοχή. Αναγκάζεται έτσι ο Εμπαπέ να δώσει στον Τσουαμενί, εκείνος στον Ουπαμεκανό. Τα στόπερ της Γαλλίας βρίσκονται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Σουηδίας. Έξω από την περιοχή τώρα δεν βρίσκουν χώρο οι Γάλλοι με τον Τσουαμενί, τον Κουντέ τώρα στον Ουπαμεκανό. Για τον Ραμπιό, ο Ραμπιό με τον Εμπαπέ, όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και ενώ δεν βρίσκουν χώρο και όλοι οι Σουηδοί είναι στο δικό τους 1/3. Οι Γάλλοι δεν έχουν λόγο να βιάζονται, ανταλλάσσουν πάσες χαλαρές. Πέφτει και ο ρυθμός του αγώνα μαζί, αλλά μία σπίθα χρειάζονται οι Γάλλοι προκειμένου να βάλουν φωτιά στο παιχνίδι. Ντινιέ από τα αριστερά. Ζυγίζει τις επιλογές του, ακουμπάει στον Ραμπιό, ακόμα πιο πλάι εκείνος τον Ολίσε, ενώ παίζει το παιχνίδι από τα αριστερά, τώρα πιο κεντρικά στον Εμπαπέ, σηκώνει κεφάλι, βρίσκεται ξέρω τον Ντεμπελέ, κατεβάζει αριστοτεχνικά εκείνος. Πολύ ωραία βλέπει την κίνηση του Κουντέ, ο οποίος πατάει περιοχή, δεν βρίσκει χώρο, όμως πάει πίσω στον Ντεμπελέ, εκτός περιοχής. Στο πρώτο δοκάρι το γέμισμα, κινήθηκε στην πορεία της μπάλας ο Ολίσε, η μπάλα όμως κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα της Σουηδίας, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, τροφοδοτώντας τον Ελάγκα, ο οποίος είχε γυρίσει και βρέθηκε σε θέση δεξιού back half, πιο πίσω στο Σβένσον. Οι Σουηδοί, οι οποίοι ενώ παίζουν ένα 3-4-2-1, συνεχίζουν και περισσότερο τα back half έχουν ρόλο back παρά να παίζουν όλη την πλευρά, άρα ένα 5-4-1. Έτσι δεν έχει και τον απαραίτητο χώρο ο Ελάγκα και τα απαραίτητα στηρίγματα και ο Ελάγκα από τη μία και ο Ίσακ από την άλλη, προκειμένου να πατήσουν περιοχή, να ντουμπλάρουν, να βάλουν στη μέση τον αντίπαλο μπακ, ο οποίος θα πάρει όλη την πλευρά και να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις από τα άκρα. Από το κέντρο με Τσουαμενί, Ραμπιό να δεσπόζουν είναι επίσης πολύ δύσκολο, οπότε τι μένουν στους Σουηδούς? Κυκλοφορία της μπάλας όσο μπορούν στο δικό τους μισό και κάποια στιγμή ένα τυφλό γέμισμα με στόχο τον Γιώκερες, ο οποίος παλεύει εκεί με τα θηρία και όπως είναι λογικό χάνει τη μονομαχία και η μπάλα αλλάζει κατοχή. Αυτό παρακολουθούμε κατά κύριο λόγο, όχι μόνο τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Προσπαθούν να βγάλουν ένα τριγωνάκι οι Σουηδοί. Ίσως είναι το διάστημα στο παιχνίδι στο οποίο έχουν καταφέρει να κρατήσουν την μπάλα στην κατοχή τους περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έχει συμπληρωθεί ένα λεπτό που ανταλλάσσουν πάσες. Βέβαια δεν έχουν προβεί σε επιθετική ενέργεια. Τώρα χάνουν την μπάλα και μάλιστα οι Γάλλοι φεύγουν στην κόντρα. Και είναι 4-2 γιατί αναπτύσσονται ταχύτητα. Ο Λίσε παίρνει την μπάλα τον Εμπαπέ. Κάθετα το πλασέ. Κοντράρει την μπάλα όμως εκεί ο αμυντικός της Σουηδίας που έσπευσε να τον μαρκάρει και καταλήγει κόρνερ. Μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία για την Γαλλία με τον Ολίσε, ο οποίος έχει βαρεθεί σήμερα να χάνει ευκαιρίες. Δεν τον θέλει με τίποτα. Πρόλαβε εκεί ενώ είχε βρεθεί τέτα-τέτ με τον Ζέτεστορμ από τα αριστερά. Τον πρόλαβε ο Σβένσον, αν πρόλαβα να δω καλά. Του έβαλε την κόντρα, παραχώρησε κόρνερ και ώρα αλλαγών για τους Σουηδούς. Ώρα να αλλάξει κάτι. Αποχωρεί ο Στρούντ. Ο Ζένελη και ο Άλλη είναι οι παίκτες οι οποίοι περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Και για να δούμε τι μπορούν να φέρουν, τι μπορούν να αλλάξουν οι αλλαγές αυτές. Σέντρα τώρα διώχνει δίνοντας μια σφαλιάρα στην μπάλα εκεί ο Ζέτερστορμ, παραμένει μπάλα σε πόδια παικτών της Γαλλίας. Στρώνει ο Ραμπιό πολύ ωραία στον Ουπαμεκανό που είχε μείνει μπροστά από την προηγούμενη φάση, ωστόσο το σούτ του δεν ήταν εύστοχο και προσπαθούν οι Σουηδοί να φύγουν γρήγορα στην κόντρα. Κακό όμως το κοντρόλ από τον Ίσακ, δεν θα καταφέρει να βγει επικίνδυνα μπροστά η Σουηδία. Διατηρεί όμως την μπάλα στην κατοχή της. Στρούντ και Μπέργκβαλ είναι οι παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο. Γύρισμα του Ίσακ τώρα από τα αριστερά, προλαβαίνει και ο Ντινιέ, κόβει τροφοδοτεί τον Σαλιμπά, ο οποίος απομακρύνει όπως όπως πρώτη φορά στο παιχνίδι που παρατηρείται έτσι πανικός στην άμυνα των Γάλλων.
0: Πότε να πούμε ότι το σκόρ είναι 2-0, πάντα περιμένουμε τα μηνύματά σας, όπως ο Σάκης εδώ, ο οποίος λέει 5-0. Νομίζω πολλά τα γκολ και θα δούμε αν μειώσουν οι Σουηδοί, ενδεχομένως να μην υπάρξουν αλλαγές από τους Γάλλους, γιατί πρώτες αλλαγές μπορεί να είναι ο Ντεμπελέ και ο Μπαρκολά, να κατεβάσει ταχύτητα δηλαδή, δεν έχει άγχος η Γαλλία. Οπότε περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο SMS και στα ηλεκτρονικά μηνύματα. Η ώρα είναι 1 και 25 τα ξημερώματα. Το Μουντιάλ των ξενύχτητων είναι αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν η διοργάνωση γίνεται στην Αμερική, βόρειο-νότιο. Τώρα είναι στην κεντρική και βόρειο Αμερική. Οπότε διανύουμε το 67. Οι Σουηδοί θα την κάνουν την ευκαιρία που δικαιούνται. Όλες οι ομάδες δικαιούνται μία ευκαιρία, είναι και χαμηλή δυναμικότητα. Και θα απειλήσουν σίγουρα με τρεις επιθετικούς. Το θέμα είναι σε τι κέφια είναι οι Γάλλοι. Δημήτρη.
8: Η βαθιά μπαλιά, διαγώνια βαθιά μπαλιά από τα αριστερά προς τα δεξιά, από που κινήθηκε ο Ελάγκα, δεν βρήκε αποδέκτη τον εξτρέμ της Σουηδίας, έκοψε ο Ντινιέ. Και τώρα ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, στέλνοντας τις ομάδες να δροσιστούν, να πάρουν μια ανάσα. Ευκαιρία να πούμε πως, να πούμε δύο λόγια για τον Didier Deschamps, τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Γαλλίας, ο οποίος σήμερα συμπληρώνει 181 παιχνίδια στον πάγκο των Τρικολόρ. Από αυτά τα 180 μέχρι τώρα που έχουν ήδη παιχθεί, έχει κερδίσει τα 117, κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό νικών 65%. Πραγματικά εντυπωσιακό, εντυπωσιακά τα νούμερα του Didier Deschamps, ο οποίος έχει υπερδιπλάσιους αγώνες από τον Domenech της εξαετίας 2004-2010, μεγαλύτερο ποσοστό νικών στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας από τον Deschamps έχει στην ιστορία μόνο ο Ζακ Σαντινί, ο οποίος βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας από το 2002 έως το 2004, μόλις όμως για 28 παιχνίδια. Γαλλία-Σουηδία πάντα στο 2-0, ενώ υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Στο 66 ο διαιτητής έστειλε τις ομάδες να δροσιστούν σε αυτό το διάλειμμα που έχει καθιερωθεί καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης στα μέσα του πρώτου και του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Γι' αυτό λοιπόν πάρε την ανάσα σου, έχει δικαίωμα και εσύ στο cooling break. Πιέσαι το νεράκι σου, φίλες και φίλοι, Αρασπόρ 100,8. Ενώ στην Κέρκυρα, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Διαμάντης, είχαμε βροχούλες. Λοιπόν, από το απόγευμα, με ωραίες φωτογραφίες εδώ. Ενώ ο κύριος Κάσπακας από την ωραία Λίμνο μας λέει την καλησπέρα του, βλέπει και ακούει το παιχνίδι. Ο Τάσος Κανελόπουλος, καλησπέρα, λέει 4-0, λέει η Γαλλία. Κοντά θα είσαι, πάρα πολύ κοντά. Στο 4-0. Ο φίλος μου από το Ρέθυμνο, ο Νικολάκης, περιμένει πάνω από 5 γκολ, 6 γκολ, για να δούμε. Εδώ ο Γιώργος Κουλουριώτης είναι υπέρ του δέον αισιόδοξος ότι θα νικήσουν οι Σουηδοί 2-1. Κύριε Κουλουριώτη, δεν γίνονται μερικά πράγματα. Λοιπόν, για να πάω και στα SMS για να δούμε τι συμβαίνει, ενώ να πούμε πως μια δύσκολη μέρα σήμερα στην Αθήνα, έτσι, με την πτώση της πολυκατοικίας, σαν χάρτινο κουτί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Όλα τα περίεργα τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, με τους σεισμούς, τους καταποντισμούς, τους ιούς, τους ναροϊούς, τους κορονοϊούς, τους λαγοκέφαλους, εκεί που είχαμε τους αναγκέφαλους, τους θερμοκέφαλους, εμφανίστηκαν στην Ελλάδα και οι λαγοκέφαλοι. Να προσέχετε λοιπόν να βουτάτε και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, πάμε ξανά στο παιχνίδι μας με ένα μακρινό πλάγιο out. Έλα Δημήτρη.
8: Φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή της Γαλλίας με αυτό το δυνατό πλάγιο out. Ωστόσο, οι Γάλλοι απομακρύνουν γρήγορα και έχουν τη δυνατότητα να φύγουν στην κόντρα ταχύτητα με τον Εμπαπέ. Να δίνει την μπάλα στον Ολίσε, ο οποίος έχει την ευκαιρία να σκοράρει. Δεν μπορεί να το χάσει και αυτό, το χάσε όμως. Δεν ήταν καλό το control. Ναι, πραγματικά δεν ήταν καλό το κοντρόλ του Ολίσε, ο οποίος δίνησε όλο το γήπεδο φεύγοντας ταχύτητα στην κόντρα, αποτελώντας στήριγμα του Εμπαπέ. Τροφοδοτήθηκε την κατάλληλη στιγμή, ωστόσο δεν ήταν καλό το κοντρόλ του. Έχασε εκεί ακριβώς το μισό βήμα που χρειαζόταν προκειμένου να μπορέσει νωρίτερα να κάνει το πλασέ. Του έκλεισε πολύ ωραία το χώρο ο Ζέτερστορμ και μπλόκαρε την μπάλα. Οπότε η Γαλλία χάνει μια τεράστια ευκαιρία εδώ να κάνει τα τέρματά της 3, ενώ βρισκόμαστε στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης. Γαλλία-Σουηδία 2-0. Κατά τη διάρκεια της διακοπής ο σκηνοθέτης έδειξε διάφορα πλάνα από τις εξέδρες και έναν φίλο της Σουηδίας που φόραγε τη φανέλα της εθνικής ομάδας από το Μουντιάλ του 1994, τότε σπουδαία ομάδα η Σουηδία, πραγματικά μενταλίν, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, δίνοντας συνέχεια στην πολύ καλή πορεία που είχε και από το Euro του 1992. Επίσης είχε φτάσει και τότε στα ημιτελικά. Μια προσπάθεια τώρα από τα αριστερά του νεοειλισσελθόντα του Άλλη. Διαμαρτύρεται, εκεί τον έκλεισε ωραία ο Κουντή, διαμαρτύρεται για κόρνερ. Ωστόσο ο διαιτητής είναι αμετάπιστος. Δείχνει out, το οποίο προσπάθησε να το εκτελέσει γρήγορα με βολέο Μενιάν για να βρει τον Εμπαπέ. Ήταν όμως άστοχο το βολέ του. Εγκατέλειψε την προσπάθεια ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης με τους Σουηδούς να επιχειρούν εκ νέου να επιτεθούν μετά τις αλλαγές και τις οδηγίες κυρίως που πήραν κατά τη διάρκεια της διακοπής. Οι Σουηδοί φαίνεται αυτό το 5-4-1 όντως να παίζουν, να προσπαθούν να παίξουν τουλάχιστον 3-4-3. Βέβαια αυτό θα επιτρέψει στους Γάλλους να βρουν περισσότερους χώρους και άλλο που δεν θέλουν οι Γάλλοι. Αν υπάρχει μία ομάδα ικανή να αξιοποιήσει τους χώρους, αυτή είναι η Γαλλία. Με τον Εμπαπέ τώρα, ο οποίος φεύγει ταχύτητα, καταλαβαίνουν βέβαια οι Σουηδοί να γυρίσουν. Ακουμπά στον Ολίσε. Πολύ ωραία κατά την παλιά στον Εμπαπέ. Πλασέ 3-0. Χάθηκε η μπάλα εδώ και ο Κιλιάν Εμπαπέ γράφει το 3-0 στο 74, σκλειδώνοντας νομίζω τη νίκη και μαζί την πρόκριση της Γαλλίας στους 16. Οι Γάλλοι εξαφάνισαν το τόπι και όταν αυτό εμφανίστηκε αναπαυόταν στην εστία του Ζέτερστορμ για τρίτη φορά. Γαλλία-Σουηδία 3-0 με το δεύτερο τέρμα του Εμπαπέ στο παιχνίδι. Είχε ανοίξει το σκορ ο Γάλλος Σούπερσταρ στο 45 και γράφει το 3-0 τώρα στο 74. Κίλιαν Εμπαπέ.
0: Και το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να σταματήσει αυτή τη Γαλλία. Ποιος υπάρχει, θα περιμένουμε.
8: Υπέροχη εδώ, υπέροχος ο συνδυασμός. Ο Λίσε κάνει την κάθε την παλιά νομίζω από την απέναντι πλευρά. Ο Γκούντμουνσον καλύπτει τον Εμπαπέ, ο οποίος ενώ έχει το κεφάλι κάτω έχει προλάβει, έχει δει, έχει πλήρη αίσθηση του που βρίσκεται ο τερματοφύλακας και του εύρους της εστίας. Πλασάρει ψύχρεμα ιδανικά, υποδειγματικά στην απέναντι γωνία, εκτελεί τον Ζέτερστορμ για το 3-0. Γαλλία-Σουηδία 3-0. Ενθουσιασμός, να δούμε, υπήρξε και μία ακόμα λήψη, δεν ξέρω αν φταίει ότι ήταν διαγώνη έτσι η κάμερα, οπότε δεν ήταν ιδανική λήψη για να κρίνουμε αν ήταν offside. Όχι, κανένα offside, κανονικά μέτρησε το goal 3-0.
0: Και να πω αυτό που σου έλεγα, ότι θα βγει ο Ντεμπελέ, βγήκε.
8: Ακριβώς, ευκαιρίες για ανάσες νομίζω. Αλλαγές λοιπόν για τους Γάλλους, με τον Γκουστό να αντικαθιστά τον Κουντέ. Και ο Ντεμπελέ είναι ο πολύ σωστά, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Και ο άλλος δαιμόνιος, ο Ντουέ.
8: Ο Ντουέ. Είναι μεγάλη αδυναμία ο Ντουέ. Νομίζω ότι τώρα που μπήκε ο Ντουέ, ένα γκολ μπορεί να το βρει και αυτός, έτσι να συνεισφέρει στο σκοράρισμα.
0: Εννοείται ότι θα πάμε κοντά στα τέσσερα. Περιμένουμε ενδιαφέρον να σκοράρουν οι Σουηδοί, τίποτα άλλο.
8: Πάμε. Ο Άλλη από τα αριστερά επιμένει, δεν βρίσκει χώρο. Βρίσκει στήριγμα όμως τον Γκούντμουνσον. Ξανά ο Άλλη. Εκεί όμως είναι πολύ καλή η τοποθέτηση του Γκουστό. Αντικαθιστά επάξια τον Κουντέ σε αυτή την αλλαγή που έγινε. Το τείχος της γαλλικής άμυνας δεν επιτρέπει στους Σουηδούς να κάνουν τίποτα. Φεύγει ταχύτητα μάλιστα στην κόντρα ο Μπαρκόλα. Ακουμπά στον Ολίσε. Για να δούμε, κινεί το Εμπαπέ. Προτιμάει εκείνος δεξιά τον Ντουέ. Γυρίζει παράλληλα για τον Εμπαπέ. Κόβουν οι Σουηδοί. Ο Ολίσε, αν σήκωνε το κεφάλι και προσπαθούσε να βρει κάθετα τον Εμπαπέ, νομίζω ότι το πιθανότερο ήταν εκεί να έγραφε 4-0. Ωστόσο, ο Ολίσε προτίμησε τον Ντουέ στα δεξιά. Το γύρισμα το παράλληλο όμως που έκανε δεν ήταν καλό. Και οι Γάλλοι ελέγχουν πλήρως το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, με τον κόσμο να ξεσηκώνεται και να τραγουδά στις κερκίδες. Γαλλία-Σουηδία 3-0 στο 77 και οι Γάλλοι αναζητούν με ηρεμία πιθανότατα ένα τέταρτο γκολ, ένα κερασάκι στην τούρτα της πρόκρισης. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα για το αν θα κερδίσουν και θα περάσουν στους 16. Τα πάντα στο New Jersey, στη Νέα Υόρκη έχουν κριθεί. Η Γαλλία θα πανηγυρίσει μία ακόμα σπουδαία νίκη. Τέταρτο παιχνίδι στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Για μία ακόμα φορά, όπως και στα προηγούμενα, σε όλα τα προηγούμενα, η Γαλλία σημειώνει τουλάχιστον 3 γκολ. Φτάνει τα 13 συνολικά. 3 στη Σενεγάλη, 3 στο Ιράκ, 4 στην Νορβηγία, 3 ακόμα στην Σουηδία. Και ο δρόμος είναι μακρύς. Υπάρχουν ακόμα 12 λεπτά χωρίς τις καθυστερήσεις. Ο Ερναντές τώρα λογικά θα αντικαταστήσει τον Ντινιέ.
0: Άρα Δημήτρη Διαρκόβα, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ταρίφα των τριών τερμάτων και πραγματικά ανταποκρίνεται στην ποιότητα των σπουδαίων ποδοσφαιριστών που έχει σε όλες τις γραμμές, ιδιαίτερα μέσω επιθετικά. Νορμάλ, σκοράρει κατά ρηπάς πάνω από 3 γκολ. Να θυμίσουμε ότι η Γαλλία δεν θα συναντήσει τη Γερμανία, διότι η Παραγουάη την έστειλε πίσω και δημιούργησε πολύ μεγάλα ζητήματα στο εσωτερικό της Γερμανίας. Και να δώσει και μια είδηση ότι τέλος και ο Κούμαν από την Ολλανδία, η οποία Ολλανδία πραγματικά έγινε μια εύκολη λία απέναντι στο Μαρόκο, παρά το γεγονός πήγαμε στα πέναλτι, γιατί ο Κούμαν δεν είδε πολύ σωστά το παιχνίδι, την φοβήθηκε την αναμέτρηση με το Μαρόκο, την κράτησε πίσω και η Ολλανδία δεν ήταν αυτή που την ξέρουμε, που την γνωρίζουμε. Συνεχίζεις.
8: Δημήτρη Μαλισιώβα, θεωρείς ότι είναι ώρα στην Γερμανία, είναι ιδανικές συνθήκες να αναλάβει ο Γιούργεν Κλοπ?
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση από πάρα πολλές μεγάλες μορφές, όπως από τον Έφεμπερκ και άλλους παίκτες, για το θέμα του Νάγκελσμαν. Απλώς ο Κλοπ, μετά τον ένα χρόνο που είναι εκτός πάγκων, δεν ξέρουμε εάν θέλει, γιατί είναι ένας περίεργος τύπος, ωραίος τύπος, αλλά δεν ξέρουμε αν θέλει, γιατί μπορεί να θέλει να πάει σε μια άλλη μεγάλη ομάδα και να μην πάει στην Εθνική, γιατί είναι δύσκολη η κατάσταση στην Εθνική.
8: Ισχύει πραγματικά, αλλά αν μη τι άλλο διαθέτει μια προσωπικότητα ο Κλοπ που μπορεί να εμπνεύσει παράλληλα. Για τον Άγγελσμαν έχει δώσει δείγματα καλού προπονητή, ωστόσο μετράνε και άλλα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο παιχνίδι μας, Γαλλία-Σουηδία, 80 λεπτά παιχνιδιού, 3-0. Γιορτή για τους Γάλλους το παιχνίδι, με τον Γκουστό από τα δεξιά να τροφοδοτεί τον Ουπαμεκανό. Εκείνος ακουμπάει στο τέρι του, στο κέντρο της άμυνας, τον Σαλιμπά, αριστερά στον Ερναντές, ο οποίος μπήκε να πάρει χρόνο συμμετοχής. Για να δούμε τους Γάλλους αν μας επιφυλάσσουν και τέταρτο γκολ. Από τα δεξιά τώρα κινείται ο Ντουέ. Συγκλίνει προς το κέντρο, ταλαιπωρεί την άμυνα της Σουηδίας. Προσωπική ενέργεια, βρίσκει και χώρο, κάνει το σουτ στα χέρια του Ζέτερστορμ, ο οποίος δυσκολεύτηκε και χρειάστηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να μπλοκάρει την μπάλα, ενώ με τους θεατές που βρίσκονται στο στάδιο, 5 εκατομμύρια φανς έλεγε το ρολόι, νομίζω ότι μπορεί να αντιστοιχεί στους θεατές που έχουν παρακολουθήσει μέχρι τώρα τις αναμετρήσεις στο Μουντιάλ. Υπερβολικό μου φαντάζει το νούμερο.
0: Όλα στην Αμερική είναι υπερβολικά. Είναι μεγάλα.
8: Σωστό. Γύρω από την υπερβολή κινούνται. Για να δούμε τώρα. Από τα δεξιά με τον Ελάγκα οι Σουηδοί. Μαρκάριο Ερναντές. Περνάνε. Γίνεται το παράλληλο γύρισμα. Μπλέκεται μέσα στην φάση εκεί όπου Αμεκανό με τον Ισάκ από την κόντρα θα ευνοηθεί η γαλλική ομάδα, καθώς αυτή κατέληξε, η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Μινιάν, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Ερναντέζ να διανύει πάνω από το μισό γήπεδο και να κουμπάει στον Μπαρκολά. Ξαπλώνει δύο αντιπάλους, βρίσκεται τέτα τέρμα τον τερματοφύλακα και τον σταματάει ο Ζέτερστορμ, αποσοβώντας το 4-0. Κόρνερ. Η μισή προσπάθεια ανήκει στον Ερναντέζ, ο οποίος πήρε την μπάλα από το Μενιάν και ταχύτατα δίνει σε όλο το γήπεδο ο αριστερός μπακ της Αλ Χιλάλ, πρώην της Μίλαν. Φτάνοντας στα όρια της μεγάλης περιοχής της Σουηδίας, τροφοδότησε τον Μπαρκολά, εκείνος με τις τρίπλες του και με τις προσποιήσεις του. Ζάλισε τους Σουηδούς, ξάπλωσε τους αντιπάλους, βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα, αλλά αρκετά αριστερά, αρκετά πλάγια. Έκανε το πλασέ, ο Ζέτερστορμ του είχε κλείσει εκεί τη γωνία και τον χώρο, έδιωξε κόρνερ. Κόρνερ που εκτελεί ο Λίσε στο πρώτο δοκάρι από αφαμακρύνει. Εκεί ο Λάκερ Μπέλκε ψηλότερα από όλους. Η μπάλα όμως παραμένει σε πόδια παικτών της Γαλλίας, με τον Γκουστό να τροφοδοτεί τον Σαλιμπά, εκείνος τον Ερναντέζ, τον Τσουαμενί. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα λίγο κάτω παίρνει την μπάλα ο Εμπαπέ, σηκώνει το κεφάλι και βρίσκει πολύ ωραία δεξιά τον Ντουέ, ο οποίος κατεβάζει, κάνει το κοντρόλ με τον Μυρό. Πηγαίνει στο ένας με έναν, θα νικηθεί όμως από τον αντίπαλό του, από τον Γκούντμουντσον, ο οποίος απομακρύνει όπως σε μια περιοχή που κινείται ο Ουπαμεκανό. Βρίσκει στήριγμα στον Γκουστό, ξανά στον Ουπαμεκανό, όσο μπορούν πιο χαλαρά πηγαίνουν οι Γάλλοι, με τον Ολίσε τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, στον Ραμπιό, εκείνος για τον Τσουαμενί, δέχεται και ένα σπρόξιμο εκεί, μεγαλοπρεπές από τον αντίπαλο, από τον Σβάμπερκ, τον νέο εισελθόντα. Οι Σουηδοί, οι οποίοι προχώρησαν σε μία ακόμα αλλαγή με τον Σβάμπερκ να αντικαθιστά τον Σβένσον και τον Νίγκρεμ να παίρνει τη θέση του Αγιάρη. Φρεσκάρει τη μεσαία γραμμή ο προπονητής της Εθνικής Σουηδίας, ο Άγγλος Γκρέιαμ Πότερ.
0: Να πούμε, ενώ η Γαλλία είναι στην επίθεση, ότι ο Μπαπέ έχει φτάσει τα 17 γκολ σε 18 παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου, εντυπωσιακό. Ενώ ο Κέιν, ας πούμε, στην Αγγλία έχει 11, ο Εμπαπέ έχει 17 σε 18 και αναμένονται μεγάλη μάχη. Ο Μπαρκολά έφτασε τα 5 γκολ και αναμένονται μεγάλη μάχη με τους υπόλοιπους μεγάλους αστέρες. Ενώ ο Χάλαντ έρχεται, γιατί ο Χάλαντ έχει ακόμα 2 παγκοσμία κυπέλα.
8: Πολύ σωστά. Πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για τον Χάλαντ.
0: Γκολ πρόκρισης, έτσι.
8: Ακριβώς. Και σκοράρει ήδη αφιδός ο επιθετικός της Manchester City. Η ώρα της αποθέωσης για τον Kylian Mbappé.
0: Αλλαγή για τον κόσμο, stand ovation.
8: Ναι, ακριβώς. Και ο Λίσε πηγαίνει στον πάγκο, δεν βρήκε το
0: όπως είπα, goal. Θα κατεβάσουν ταχύτητα αφού δεν σκοράρουν οι Σουηδοί στο 3-0. Όσοι περιμένατε 5 και 6 γκολ, δυστυχώς δεν τα βλέπω, συγγνώμη. Αλλά εγώ πάντα περιμένω ότι μια φάση θα την κάνουν οι Σουηδοί. Α, να πούμε ότι η Γαλλία δεν έχει, έχει να αποκλειστεί σε νοκάουτ, νομίζω το είπε στην αρχή, από τη Γερμανία, έτσι.
8: Δεν ανέφερα από πότε έχει να αποκλειστεί, ανέφερα ότι δεν έχει χάσει ραντεβού με τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου από το 1994.
0: Να πούμε ότι ο Μπαπέ είναι πρώτο σκόρερ, έφτασε το Μέση, έτσι, 6 γκολ. Και θα δούμε τι θα κάνει ο Μέση το Σάββατο απέναντι στον Κογκό. Και η Γαλλία αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ. Και ο Ντεσάν φυσικά είναι ο προπονητής που το πήρε και ως παίκτης και ως προπονητής. 98 στη χώρα του και 18 στη Ρωσία.
8: Η Σουηδία, η οποία από το ξεκίνημα της αναμέτρησης παίζει ένα 3-4-2-1, ας το πούμε έτσι, κατά συνθήκη οι μπακ γυρίζουν πίσω, γίνεται πεντάδα, μια σέντρα τώρα από τα δεξιά από τον Ελάγκα θα κοπεί, απομακρύνεται πλάγιο out, δίπλα ακριβώς από το σημειάκι του corner από τα δεξιά για τους Σουηδούς. Σε αυτό το 3-4-2-1 λοιπόν, τέσσερις αλλαγές έχουν κάνει μέχρι τώρα οι Σουηδοί, έχει αντικατασταθεί όλη η μεσαία γραμμή και οι τέσσερις της μεσαίας γραμμής. Σβένσον, Αγιάρη, Μπέρκβαλ και Στρούντ αποχώρησαν. Σβάνμπερκ, Νίγκρεμ, Ζένελη και άλλοι πήραν θέση στον αγωνιστικό χώρο. με δύναμη το πλάγιο. Ωστόσο, καταφέρουν να απομακρύνουν οι Γάλλοι. Ένα σουτ της απελπισίας από πίσω από τον Ζένελη. Άστοχο out. Καμία ανησυχία για τον Μενιάν. Ο Σερκή και ο Ματετά είναι οι παίκτες οι οποίοι βρήκαν θέση στο σχήμα, αντικαθιστώντας ο Λίσε και Μπαπέ αντίστοιχα.
0: Ο Ματετά της Κρίσταλ, το θηρίο αυτό.
8: Αυτό το θηρίο, Δημήτρη μου, ναι.
0: Λοιπόν, έχω ένα φοβερό μήνυμα ότι η Παραγουάη θα σταματήσει. Η Γαλλία, μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραίο σχόλιο. Κανείς ποτέ δεν ξέρει στο ποδόσφαιρο. Ο Κωστάκης λέει, θέλω over. Έχει γίνει, Κωστάκη, πόπο, Ματετά. Πώς να τον κρατήσει αυτόν τον.
8: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά.
0: Πω. Είναι σαν ένα αδερφός του Λουκάκου.
8: Να σου πω, αδέρφια που τα χωρίσαν στη γέννα.
0: Ναι, ναι, ναι, τρομερό.
8: Θηριώδης. Για να δούμε τώρα από τα δεξιά, στο χώρο, στο μισό της Γαλλίας, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, από τα δεξιά ο Γουστό δίνει στον Ουπαμεκανό. Προσπαθούν να πιέσουν οι Γάλλοι να βρουν τον γκολ της τιμής. Βασικά τώρα κάθεται η μπάλια πολύ ωραία από τα αριστερά στον Μπαρκολά, ο οποίος πατάει περιοχή, αλλά σταματάει εδώ η φάση. Άφησε την ροή να εξελιχθεί ο διαιτητής. Τώρα όμως σφύριξε καταλογίζοντας offside. Πολύ σωστό, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μαλισιώβας νωρίτερα, Εμπαπέ 6 γκολ, όσα και ο Μέση 5, ο Χάλαντ στη μάχη για τον πρώτο σκόρερ στην τελική φάση.
0: Πάντως ήταν ένα καλού από τα πλέον εύκολα παιχνίδια για τους φίλους του στοιχήματος. Ακόμα και ο Δημήτρης Γιαχανατζής που βλέπω απέναντί μου το έβλεπε αυτό, υπό την έννοια ότι η Σουηδία έχει να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία της πίσω 15 αγώνες. Το είδαμε άλλωστε σε καρμπόν και στο μάτς το φιλικό στην Στοχόλμη, Σουηδία-Ελλάδα, όταν η Ελλάδα έκανε 2 γκολ μέσα στη Σουηδία, άσχετα αν ισοφαρίσαμε στο 94, και παρά το γεγονός ότι έχει μια σπουδαία επιθετική τριπλέτα, Ίσακ, Ελάγκα και τον Γιόκερες. Δεν ξέρω, επειδή δεν παρακολουθώ στενά, αν ο Γιόκερες έχει βγει.
8: Ο Γιόκερες είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν έχει αντικατασταθεί. 4 αλλαγές έχουν κάνει οι Σουηδοί. Όλες αφορούν παίκτες που τις μεσαίες γραμμές. Και ο Ιλάγκα και ο Γιόκερες και ο Ίσακ
0: ψάχνουν τον γκολ.
8: Είναι μέσα, ψάχνουν τον γκολ της τιμής οι Σουηδοί και να σκοράρουν για τέταρτο παιχνίδι. Για τα τέταρτο παιχνίδι ακριβώς στο Μουντιάλ. Όπως έκαναν και στα 3 της φάσης των ομίλων. Σε θέση βολής ο Γιόκερες, του λέει όμως όχι ο Μενιάν. Εδώ ήταν πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Σουηδία, η μεγαλύτερη που είχε στο παιχνίδι. Ο Γιόκερες λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι βρέθηκε φάτσα με τον Μενιάν, τον ευνόησαν οι κόντρες. Πλάσαρε στην αριστερή γωνία του Μενιάν, ο τερματοφύλακας της Μίλαν όμως έπεσε και αποσόβησε τη μείωση του σκόρ από πλευράς Σουηδών. Παραμένει το Γαλλία-Σουηδία 3-0 στο 89. Τώρα γίνεται μία ακόμα αλλαγή. Ο Ίσακ είναι αυτός ο οποίος αποχωρεί από το παιχνίδι για να περάσει στη θέση του ο Νίλσον με τον αριθμό 25. Ο Νίλσον, ο οποίος είναι 29 ετών, συμπαίκτης του Τζόλι στην Μπριζ.
0: Συμπαίκτης μέχρι το καλοκαίρι, γιατί ο Τζόλις λίγο
8: το πιθανότερο, ναι.
0: Να μείνει εκεί, αφού η Premier League είναι εκεί και περιμένει.
8: Μια μάχη εδώ ανάμεσα στο θηριώδη Ματετά και τον...
0: Να μείνει εκεί, αφού η Premier League είναι εκεί και περιμένει.
8: Μια μάχη εδώ ανάμεσα στο θηριώδη...

0: Και τώρα, μη έχοντας κάπου να την ακουμπήσει με ασφάλεια, κάνει το βολέ. 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως υποδεικνύει τώρα η διαιτητής, 4η στην
1: Αμερικανή δεν πρέπει να είναι. Η Τόρι Πένσο, αυτή πρέπει να είναι. Αυτή που έπαιξε και
0: κι εγώ, πρώτη κι εγώ γυναίκα, αυτό έχω την εντύπωση.
1: Ως πρώτη γυναίκα σε παγκόσμιο κυπέλλο. Και στο προηγούμενο, να πούμε παιχνίδι χθες το βράδυ, είχαμε την πρώτη ακύρωση του γκολ με τη νέα εφαρμογή του κανονισμού για screen εντός περιοχής από την Τατιάνα Γκούσμαν, μου φαίνεται, η οποία ακύρωσε το κρίσιμο γκολ του ΤΑ στην παράταση για τους Γερμανούς.
0: Ναι, απέναντι στην Παραγουάη. Πάρα πολύ σωστά. Ένα τέρμα που θα άλλαζε.
1: Το ακύρωσε γυναίκα.
0: Όλη τη ροή.
1: Δεν το πήρε ήδη ο διαιτητής, αλλά μπράβο της κυρίας που έκανε αυτή την παρέμβαση.
0: Ακριβώς. Το σωστό είναι να τηρούνται οι κανόνες. Ένα πλάγιο out τώρα στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Γαλλίας για την Γαλλία, με τον Ερναντέζ να το εκτελεί. Βρίσκει τον Ματετά, εκείνος με το σώμα του προστατεύει πολύ ωραία την μπάλα, δίνει στον Μπαρκολά. Ξεδιπλώνονται ταχύτατα οι Γάλλοι με τη βοήθεια του Σερκί στον Ντουέ από τα δεξιά, με τη μία στο δεύτερο δοκάρι ήρθε από πίσω ο Ματετά πιάνοντας το σούτ, ωστόσο ήταν άστοχο, έφυγε αρκετά πιο ψηλά, out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ζέτερστορμ. Διανύουμε το δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, Γαλλία-Σουηδία 3-0. Όλα έχουν κριθεί εδώ. Η Γαλλία θα είναι στους 16 όπου θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Μια προσπάθεια τώρα από τα αριστερά για τη Σουηδία με τον Άλλη. Πιο γρήγορα εκεί ο Γκουστό. Είχε και τη βοήθεια του Ντουέ, ο οποίος γύρισε να συνδράμει στην άμυνα. Παραχωρήθηκε πλάγιο, εκτελείται μέσα στην περιοχή. Μια αδράνεια προσπάθησαν να την εκμεταλλευτούν οι Σουηδοί, ωστόσο οι Γάλλοι κόβουν. Με τον Ραμπιώνα δίνει στον Ντουέ, δεν τους γίνει το 1-2, έρχεται από πίσω με φόρα. Ο Ζένελι κερδίζει την μπάλα. Ο Ζένελι τώρα για τον Ελάγκα. Προς τα δεξιά κινείται, βρίσκει στήριγμα στον Σβάμπερκ. Ο Σβάμπερκ, πολύ ωραία η κίνηση του Ζένελι, ωστόσο δεν θα καταφέρει να γίνει κάτοχος της μπάλας, καθώς μυρίστηκε τη φάση εκεί ο Σαλιμπά και έκοψε και φεύγει πολύ γρήγορα με το Σερκί η Γαλλία. 3-3. Για να δούμε που θα δώσει. Ο Ντουέ κινείται όταν αποφάσισε να του κάνει την πάσα. Το είχαν μυριστεί οι Σουηδοί. Είχε βγει και offside ο Ντουέ. Άργησε πάρα πολύ ο Σερκί να κάνει την παλιά, χάνοντας μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία εδώ για τη Γαλλία να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στα καρέ της Σουηδίας και γιατί όχι να σημειώσει και ένα τέταρτο γκολ. Πολύ κακή εκτίμηση της ροής του αγώνα από τον Σερκί της Manchester City, τον 22χρονο μεσοεπιθετικό. Η Σουηδία τώρα σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες συνολικά του αγώνα, σίγουρα δικές της, προκειμένου να πετύχει τον γκολ της τιμής, με τον Λάκερμπελ και να δίνει δεξιά στον Λάγκα πολύ μακριά από τη μεγάλη περιοχή. Βρίσκει στήριγμα στον Σβάμπερκ, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή εκεί όπου πηδάει ο Νίλσον, υψηλός όμως, θα κερδίσει την κεφαλιά, ωστόσο δεν θα δώσει πορεία προς την εστία. Ένα σούτ από τα δεξιά από τον Σβάμπερκ, αποκρούει με γροθιές, δεν ευνηδιάζεται ο Μενιάν. Γύρισε, προσπάθησε να τον ευνηδιάσει, δεν τα κατάφερε. Όμως σταθερός ο τερματοφύλακας της Μίλαν, έδειξε τα αντανακλαστικά του, έδιωξε σε out. Και αυτή ήταν η τελευταία στιγμή του αγώνα. Τελικό αποτέλεσμα στο New Jersey. Γαλλία-Σουηδία 3-0, όπως διαμορφώθηκε από τα τέρματα του Εμπαπέ στο 45, του Μπαρκολά στο 53 και το δεύτερο προσωπικό του Κιλιάν Εμπαπέ στο 74. Η Σουηδία επιστρέφει σπίτι. Κάπου εδώ το ταξίδι στα γήπεδα της Αμερικής τελειώνει για αυτήν. Η Γαλλία συνεχίζει το δρόμο προς την κατάκτηση του τροπέου. Επόμενη στάση, φάση των 16. Επόμενος αντίπαλος για τους τρικολόρ, η Παραγουάη. Από τον Δημήτρη Λιαργόβα που ήταν στη μετάδοση της αναμέτρησης, καλό μήνα και καλό ξημέρωμα.
1: Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η δεύτερη αναμέτρηση της ημέρας. Το λέμε ημέρας ποδοσφαιρικής, διότι η ώρα είναι 2:05. Βέβαια στην Αμερική 7 ώρες πίσω, στην περιοχή της Νέας Υόρκης είναι πάρα πολύ ωραία. Η ώρα είναι 7, πάρα πολύ όμορφα.

ένα πολύ ωραίο ποτό στην περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ. Η Γαλλία λοιπόν κατέβασε ταχύτητα, αυτό που σας προανέφερα. Εγώ είχα πει στην αρχή σκορ 3-0, 3-1, 4-1. Δεν σκοράραν οι Σουηδοί, σπάνιο φαινόμενο αυτό. Είχαν τη μεγάλη τους ευκαιρία στο 88. Με ρώτησε κάποιος φίλος το μεσημέρι τι να κάνει, του είπα δεν θα δοθούν ούτε καν δύο κάρτες. Δεν δόθηκε καμία κάρτα, ενώ νομίζω τα κόρνερ ήταν στο όριο των 10, διότι η Σουηδία δεν συνεισέφερε σε αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη, φίλες και φίλοι, τα δύο πρώτα παιχνίδια και ακολουθούν τα επόμενα.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε αν υπάρχει κάποιο μήνυμα το οποίο πέτυχε. Κανείς δεν πέτυχε το σκορ. Δεν έχουμε νικητές στο σκορ που περιμέναμε τη συμμετοχή σας. Δεν είχαμε βέβαια και ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή, άρα δεν είστε όλοι με τη Γαλλία. Η Σουηδία, μια μέτρια ομάδα, η οποία δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τους τρεις πολύ καλούς επιθετικούς, διότι είναι μόνοι τους μπροστά στο ξέφωτο, δεν έχει χαφ. Μετά τον Φόσμπερκ, τον μέσο της Λειψίας, δεν έχει καταφέρει να βρει άλλον χάφ ο οποίος θα μπορέσει να κάνει μια κάθετη πάσα για να εκμεταλλευτεί τους πολύ καλούς επιθετικούς. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουν και καλή σχέση και καλό feeling ο Ίσακ με τον Γιόκερες. Δεν ξέρω αν είναι θέμα χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν πολύ καλό feeling αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές και ολοκληρώνεται εδώ η παρουσία των Σκανδιναβών, ενώ οι έτεροι, οι Νορβηγοί, θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Οι Νορβηγοί, οι οποίοι απέναντί τους βέβαια θα βρουν πλέον τη Βραζιλία. Οπότε προτείνω να ακούσουμε ένα άσμα, ένα τραγουδάκι που θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στο Βασίλη Κουκουτσίλη, ο οποίος στεναχωριέται όταν έμαθε ότι θα επανέλθει ο Κορδόν πίσω στον Ολυμπιακό, και έχω ξαναπεί ότι υποστηρίζει το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή «Επιστροφές, καταστροφές» σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, χωρίζεις, επιστρέφεις πίσω, θέματα. Η κυρία θα θυμάται πάντα. Έχεις δεσμό, επιστρέφεις, πάντα θα θυμάται ο δεσμός. Λοιπόν, άστο να πάει. Επανήλθε λοιπόν πίσω ο κύριος Κοντρού, ένας σοβαρός άνθρωπος που είχε φύγει ξαφνικά. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς, γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 3.
1: Ερασπορ 101,8.

Κυρία Γενεκοπούλα, ακόμα εδώ. Δεν ήρθε ένας άντρας να σας αλλάξει τίποτα. Με τίποτα, ανάτος. Πόσα χρόνια θα ζήσει αυτό το παιδί. Πόσα χρόνια θα ζήσει αυτό το παιδί. Τρομερό, στην πόρτα ήταν και περίμενε να με ακούσει. Πω, είναι η ώρα, είναι 2:01. Η κυρία Γενεκοπούλου πρέπει να αναχωρήσει. Λοιπόν, και θα έρθει ο κύριος Σταυρούλιας, ο οποίος αγαπά πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό και το σκυλάκι του είναι μαύρο. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει εδώ ο Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, τι λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης λέει πολύ καλά τα λες για τις επιστροφές, αλλά άμα δεν την πατήσει, ελπίζω εγώ που την πάτησα έμαθα. Α, είδες λοιπόν. Είδες λοιπόν, τελικά η μόνη επιστροφή που μας έδωσε χαρά ήταν του Μπαρτζόκα. Λοιπόν, μια και λες για μπάσκετ, θα δούμε τι θα γίνει με τον Μπογκδάνοβιτς τώρα, τον οποίο νομίζω ότι έχει βάλει στο μυαλό του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, διότι είχε πει πριν 2-3 μήνες ή ένα μήνα, δεν θυμάμαι, ότι κλείνω ένα παίκτη που κανείς δεν αρνείται να τον έχει. Προφανώς αναφέρομαι στον Μπογκδάνοβιτς, αναφερόταν, ο οποίος Μπογκδάνοβιτς είχε συνυπάρξει μαζί με τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Ομπράντοβιτς. Αλλά τον θέλουν και οι Ντένβερ, καθώς διαθέτουν τον κολλητό του, τον διόσκουρό του, τον Γιόκιτς, να κάνουν ένα σερβικό δίδυμο. Αυτά είναι στην άλλη άκρη της Αμερικής, NBA, πάρα πολύ νωρίς. Εδώ σίγουρα θα έχουμε ένα ακόμη καλύτερο πρωτάθλημα, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στους μείους να δίδει 3 ή 4 εκατομμύρια στον Χεζόνια, τον ίν παίκτη της Ρεάλ, τον Κροάτι, πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος τότε είχε συνδεθεί και με μια κυρία που έκανε πρωινή εκπομπή εδώ. Ένα story το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε από καμία από τις δύο πλευρές. Και ο Μιστακίδης λοιπόν θέλει να ξεπεράσει σε μεταγραφές, σε εντυπωσιασμό, τον κύριο Σαββίδη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως μου έλεγε ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος νωρίτερα, να συνδέσω τα θέματα, έχει το πρώτο φιλικό παιχνίδι αύριο στην Ολλανδία με το νέο πρόσωπο που έχει τον Ισπανό, θα το θυμηθώ, Στουντόντο μου φαίνεται, ναι, από την Σοσιεδάδ. Και ο ΠΑΟΚ έχει φιλικό παιχνίδι. ΠΑΟΚ, ο οποίος είπε γεια στον Ρώσο Οζντόεφ, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ένα χρήσιμο ποδοσφαιριστή, τον Μόγκομεντ Οζντόεφ από το Ντάγκεστάν, και προσπαθεί να κλείσει τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον διεθνή στόπερ. Λοιπόν, υπάρχει φιλικό παιχνίδι με την Μπέβερεν, Μπέβερεν ΠΑΟΚ, βελγική Μπέβερεν, και ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα αύριο έχει φιλικό Χέλμοντ Παναθηναϊκός. Όσοι λοιπόν θέλετε να δείτε το νέο Παναθηναϊκό, έστω τόσο νωρίς, θα συνδεθείτε με το κανάλι του Προέδρου, τον Sky, και θα δείτε το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, ενώ εδώ θα έχουμε φυσικά ενημέρωση από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, για τα δύο φιλικά αυτά. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα του Μουντιάλ. Αν έχετε να με ρωτήσετε κάτι, να σας πω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 4 τα ξημερώματα στο Μέξικο Σίτι, Μεξικό Εκουαδόρ. Τι λέτε, να κάνουμε μια πρόβλεψη, να δείτε τι λέω εγώ και τι λέτε εσείς. Μεξικό Εκουαδόρ, εκεί που διαθέτουν οι Μεξικανοί δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν στην Ελλάδα και ο ένας στην Κύπρο. 3, τον Οτσόα, τον 40χρονο τερματοφύλακα, τον Πινέδα της ΑΕ και τον Σάντσας του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αύριο τώρα στις 7 στην Ατλάντα έχουμε Αγγλία Κογκό, και στις 11 στο Σιάτλ, που είναι στην άλλη άκρη, είναι στην πλευρά του Ειρηνικού, το περίφημο Σιάτλ, πολύ ωραίο γήπεδο γι' αυτό, Βέλγιο Σενεγάλη. Λοιπόν, όπως το βλέπω τώρα, θα έχουμε εδώ την άλλη έκπληξη, δηλαδή μια αφρικανική ομάδα θα στείλει σπίτι μια ευρωπαϊκή. Βλέπω δηλαδή τη Σενεγάλη να περνά. Σας το λέω 2-5, έτσι. Εδώ θα είμαστε και αύριο 12-3. Τώρα το άλλο παιχνίδι, Αγγλία Κογκό, θα περάσει η Αγγλία, δεν βλέπω πάνω από 3 γκολ, με σκόρερ τον Γκέιν σίγουρα. Βλέπω όμως
γκολ-γκολ το Βέλγιο-Σενεγάλη, γκολ-γκολ το Αγγλία-Κονγκό. Και στο παιχνίδι που είναι στα ξημερώματα, παιχνίδι που βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι, κάποιοι άλλοι ξυπνούν 4 ώρα, δεν ξέρω από συνήθειες. Μου έλεγε ο γίγαντας, ο τεράστιος, ο δάσκαλος, ο σοφός Τέλης Μπατάκης, ότι πολλά παιχνίδια από τον 4 τα βλέπει. Στα 81 του ο άρχοντας Τέλης Μπατάκης και παρακολουθεί ποδόσφαιρο, ψάχνει τις κινήσεις των προπονητών για να ενημερώσει τους δικούς μας προπονητές. Λοιπόν, Μεξικό Εκουαδόρ, η ομάδα που νίκησε τη Γερμανία και της έστειλε μήνυμα, αλλά δεν το πήρε το μήνυμα και της το έδωσε χθες ο Γουστάβο Άλβαρο, ο Παραγουανός, δημιουργώντας ένα πανδαιμόνιο στην Ασουνσιόν, που βγήκαν όλοι έξω να πανηγυρίσουν την πρόκριση της Παραγουάης. Και εδώ είμαι στο όριο να δω το Εκουαδόρ να προκρίνεται και όχι το Μεξικό, το οποίο το είδα δύο φορές, το περιέγραψα. Δεν με γεμίζει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, έχει αδυναμία στα χαφ. Δεν μ' αρέσει το Μεξικό, δεν έχει κάτι. Ενώ το Εκουαδόρ είναι μια ομάδα ενός προπονητή που δεν τον αγαπούσε κανείς, λέει, στη χώρα που είναι στο μέσο του πλανήτη, έτσι, εκεί στο Εκουαδόρ, στην πρωτεύουσα, το Κίτο, υπάρχει το σημείο 0. Διότι εκεί χωρίζεται ο κόσμος. Γι' αυτό και έχουμε τη διαφορά ώρας. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας προπονητής που μοιάζει σαν να ήταν μικρός αδερφός του Κλαούντιο Κανίγια, του πάρε ποτέ Αργεντινού Σταρ και της Νάπολη. Νομίζω λέγεται κάπως Πασατσέζε, κάπως έτσι λέγεται περίεργος. Λοιπόν, δεν τον αγαπούσαν, δεν τον γνώριζαν. Έλεγε τι να κάνουμε, συμβαίνει αυτό, δεν κάνω γκέλ στους οπαδούς, μέχρι να κάνει την πολύ μεγάλη νίκη και την πρόκριση επί των Γερμανών. Οπότε, περιμένω τα μηνύματά σας να δούμε τι λέτε εσείς. Λοιπόν, εγώ λέω Μεξικό Εκουαδόρ θα σκοράρουν αφότερες, αλλά βλέπω πρόκριση Εκουαδόρ. Εδώ βλέπω πάνω από 2 κάρτες και όχι πάνω από 10 κόρνερ στις 4 τα ξημερώματα. Και αύριο Αγγλία Κονγκό, μέχρι 3 γκολ πρόκριση Αγγλίας, ούτε εδώ πάνω από 2 κάρτες, ούτε εδώ πάνω από 10 κόρνερ. Και το βράδυ στις 11 Βέλγιο Σενεγάλη, βλέπω πάνω από 2 κάρτες πρόκριση Σενεγάλης. Και έχουμε εδώ την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Βανού, ο οποίος λέει, δεν το βλέπω καλά το Μεξικό, λέει. Αν καταφέρει και φάρει και κόκκινη θα χάσει κανονικά. Εγώ μόλις ανέφερα ότι ούτε εγώ το βλέπω καλά το Μεξικό, δεν με πείθει, δεν έχει ομάδα με σφριγγυλή, με πάθος. Λοιπόν, ο Σάκης ο τρελός λέει, Δημήτρη, το 7-7 Μαρινάκι Αλαφούς πώς το είδες? Ναι, θα το σχολιάσω σε 4 λεπτά και θα μπω στην ελληνική επικαιρότητα και θα σας το πω. Ο κύριος Τσαχλής κάνει πρόβλεψη, αλλά δεν θα το δω μαζί το παιχνίδι γιατί είναι ξημερώματα, 2-0 το Μεξικό. Δεν ξέρω αν έχεις αγαπήσει καμιά Μεξικανή στο παρελθόν ή έχεις πάει στο Ακαπούλκο ή στο Κανκούν. Σε μια σπουδαία χώρα το Μεξικό, να πούμε ότι έχει πρόεδρο γυναίκα, τη Σέιμπαουμ. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μεξικού είναι η διακίνηση των ναρκωτικών. Και θυμόσαστε το μεγάλο θέμα με τον Τραμπρο 2 ετών, πότε ήταν, που ήθελε να στήσει το τείχος στο Τέξας, λοιπόν, για να σταματήσει τη ροή των Μεξικανών. Λοιπόν, το Mexico City πόλη έχει 9,5 εκατομμύρια κεντρικό πληθυσμό και 21 μαζί με τα περίχωρα. Πάρα πολύ ανεπτυγμένο το Μεξικό, αλλά δεν με πείθει. Το μόνο βαντάζ που έχει παίζει εντός έδρας. Λοιπόν, ο Τάκης Μπάλτας είναι πάντα απέναντί μας και εγώ πάμε τώρα να δούμε σιγά σιγά τι συμβαίνει στον κόσμο τούτο, αφού πούμε μια είδηση τώρα για τον Γιώργο Δόνη. Καταρχάς επέστρεψαν στην Ελλάδα, υπήρχε μια φημολογία περί διακοπής του συμβολέου, το οποίο συμβόλαιο είναι για 3 διοργανώσεις. Αυτοί έχουν τη διοργάνωση εκεί, το Αραβικό Κύπελλο και μια άλλη διοργάνωση. Δεν πρόκειται να αποχωρήσει η ελληνική
αποστολή αποχώρησε ο πρόεδρος της Σαουδαραβικής Ομοσπονδίας που είχε κάποια προβλήματα εδώ και αρκετά χρόνια και θα πάει άλλος πρόεδρος. Ό,τι πει ο βασιλιάς είναι εκεί, κανένα πρόβλημα για τον Γιώργο Δόνη και τους συνεργάτες του, και μπράβο στον προπονητή ο οποίος έχει επιβάλει από την πρώτη μέρα της εργασίας του στον Ηλυσιακό το 2006, από εκεί ξεκίνησε ο Δόνης, έχει επιβάλει την ομάδα του, η οποία είναι πάντα 5 με 6 άτομα. Και χωρίς αυτούς δεν πάει πουθενά. Εν αντιθέσει με πάρα πολλούς προπονητές, οι οποίοι όταν πηγαίνουν σε μια ομάδα να εργαστούν, τους επιβάλλονται όροι από την κάστοτε διοίκηση της ομάδας και τους λένε, παιδιά, δεν θα τους φέρετε όλους, θα βάλουμε κι εμείς έναν ή δύο ή τρεις. Ο Δόνης δεν το δέχτηκε ποτέ αυτό, όπου και να πήγε. Και αυτό είναι προς τιμήν του. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα δικά μας, αφού πούμε δύο λόγια για τον Χάλαντ, ο οποίος έγινε γνωστός σήμερα γιατί στη φανέλα του, όπως ο Σταυρούλιας, λοιπόν, έτσι και ο Χάλαντ, ο οποίος προφέρεται Χόλαντ, να το ξέρετε αυτό, στη φανέλα του δεν γράφει μόνο Χάλαντ, γράφει Μπρουτ Χάλαντ. Και σου λέει, τι είναι αυτό το Μπρουτ? Και τελικά είναι το επίθετο της μητρός του, της μητέρας του, η οποία υπήρξε στο παρελθόν σπουδαία αθλήτρια, δεν θυμάμαι τώρα, γυμναστική, ρυθμική, σε υψηλό επίπεδο, και ζήτησε άδεια και το τοποθέτησε ώστε να κάνει γνωστή και τη μητέρα του. Ο Χάλαντ, τέλος πάντων, γεννήθηκε στο Λίντς, πρέπει να πούμε, στην Αγγλία, διότι ο πατέρας του υπήρξε ποδοσφαιριστής στην Premier League. Και αυτός είναι αστήρ, και θα δούμε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και θα δούμε και τα ζευγάρια σε λίγο σιγά σιγά. Βραζιλία-Νορβηγία. Εγώ προέβλεψα χθες στις 3 τα ξημερώματα ότι η Βραζιλία θα πάει τετράδα. Πρώτο Μουντιάλ είχα πει από αυτό το μικρόφωνο ότι η Βραζιλία με τον Αντζελότη μπορεί να το κατακτήσει κιόλας. Όταν την είδα στο πρώτο μάτς στεναχωρήθηκα. Δεν ήταν η Βραζιλία που περίμενα. Το ίδιο συνέβη και στο δεύτερο. Το ίδιο συνέβη και στο τρίτο. Όμως το γκολ το οποίο πέτυχε χθες στις καθυστερήσεις με το Μαρτινέλι είναι σχεδόν μισό κύπελο. Γιατί ήταν η πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια που έδειξε ομάδα σφριγγυλή, δυναμική, αποφασιστική και έλαβε αυτοπεποίθηση. Διότι οι Βραζιλιάνοι είναι άνθρωποι χαμογελαστοί, καλοπροαίρετοι, με την πίστη τους, αλλά ποτέ δεν είχαν εξευρωπαϊστεί, γι' αυτό και έχουν να κατακτήσουν παγκόσμιο κύπελλο από το 2002, εποχή Ριβάλντο έτσι και Ροναλντίνιο και τα λοιπά. Πάντα έκανα λάθη. Τώρα έχουν μια ομάδα η οποία είναι ομάδα και κλείνει ο ένας τις αδυναμίες του άλλου, φυσικά υπό την μπαγκέτα του σπουδαίου προπονητή. Εδώ λέμε τι δουλειά κάνει ένας προπονητής. Γιατί έχουμε και τη δική μας εθνική ομάδα που υπάρχει συζήτηση μεγάλη. Ο προπονητής τι κάνει? Ο προπονητής έχει την μπαγκέτα. Τον σέβονται όλοι, τον ακολουθούν, έχει καλό φίλι, καλό συνέστημα. Δεν αδικεί κανέναν, αλλά οι παίκτες παίζουν για τον προπονητή. Ο Βινίσιος πρώτου Μουντιάλ, δύο μέρες πριν, έσταζε μέλι. Λοιπόν, και βλέπετε, είναι ο πρώτος σκόρερ της Βραζιλίας, ο Βινίσιος. Ο Αντσελότη λοιπόν μετέφερε αυτά τα οποία έχει κατακτήσει, ότι είναι γεννημένος πρωταθλητής, έφερε λοιπόν την άβρα των τροπέων του στα αποδυτήρια της Βραζιλίας που έχει να δει τίτλο 24 χρόνια, λοιπόν, και αυτό το μεταφέρει μέσω της φανέλας, μέσω της ψυχής, μέσω της εμφάνισής τους. Αυτό ήταν το γκολ του Αντσελότη εχθές. Θα περνούσε η Βραζιλία και στην παράταση, γιατί η Ιαπωνία δεν μπορούσε να αντιτάχθει πόσο να αντιτάχθηκε για 90 λεπτά. Λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου προσέγγιση. Γι' αυτό ο προπονητής είναι το νούμερο ένα στο ποδόσφαιρο. Από τη στιγμή που οι παίκτες, ο καθένας διατηρεί προσωπικό σύμβουλο επικοινωνίας, προσωπικό σύμβουλο social media, δικηγόρο, οικονομολόγο, πώς το λένε, ψυχολόγο,
πίσω του τρέχουν εταιρείες, μάνατζερ, έτσι, και ο καθένας είναι μια πολυεθνική. Ο προπονητής πρέπει λοιπόν όλους αυτούς τους τύπους να τους έχει και κατά μόνας και μαζί, να τους συζητά και να τους εμπνέει. Αλλά ο προπονητής, ο οποίος για να τους εμπνεύσει, πρέπει ο ίδιος να έχει κατακτήσει πρωταθλήματα, να έχει κατακτήσει κύπελα, να ξέρει πώς γίνεται αυτό, για να τους πει τον τρόπο πώς φτάνει στην επιτυχία. Έτσι, αν δεν έχεις κατακτήσει πρωταθλήματα και κύπελα, πώς να πας να πάρεις με μια ομάδα προκρίσεις, να πάρεις πρωταθλήματα, να πάρεις νίκες μεγάλες? Πώς θα γίνει? Θα συμβεί αυτό μερικές φορές λόγω της αξίας των παικτών, λόγω μιας τύχης, λόγω και εσύ να έκανες μια σωστή διαχείριση, αλλά μέχρι εκεί. Στα μεγάλα μάτς όμως, εκεί που έχουμε τα μεγάλα διακυβεύματα, εκεί φαίνεται ο προπονητής. Γι' αυτό τον πληρώνεις καλά και έχεις τον καλύτερο προπονητή. Δείτε τη Γερμανία. Έχει πολύ καλούς παίκτες με τις αδυναμίες της, αλλά ο προπονητής είναι σαν τον τύπο που πήγε στην κηδεία και πήρε το κουστούμι. Αυτός είναι 1,70 και ο άλλος, ο συγχωρεμένος, ήταν 90. Δηλαδή το κουστούμι του προπονητή της Γερμανίας είναι μεγαλύτερο από την αξία αυτού που το φοράει. Είναι σαν μερικούς προπονητές που πηγαίνουν σε μια ομάδα που η ομάδα είναι μεγαλύτερη σε αξία από τη δική τους αξία και δεν μπορεί να μεταφέρει το βάρος της ομάδας ο ίδιος. Ο Νάγκελσμαν λοιπόν, ο οποίος τώρα είναι στο στόχαστρο, πριν 2-3-4 χρόνια έλεγαν, μου έλεγε ο κύριος Μπατάκης για τον Τεντέσκο, κάπου πήγε τώρα αυτός προπονητής, και τον Νάγκελσμαν, τα δύο μεγάλα αστέρια, η πρώτη στην αποφύτηση με βραβεία, με καλύτερη κτλ. Εγώ όμως βλέπω ένα παιδάκι, ένα παιδαρέλι, ο οποίος κάνει κάτι μορφασμούς, κάνει κάτι ειρωνικές κινήσεις στον τέταρτο κτλ. Μη σοβαρός. Λοιπόν, ζητάει πράγματα τα οποία δεν γίνονται, ή ο σεβασμός δεν απαιτείται. Έτσι, δεν μπορεί να απαιτήσει ο σεβασμός. Ο άλλος θα σε σεβαστεί για την αξία σου. Τώρα ο Νάγκελσμαν δεν μπορεί να κουβαλήσει το καράβι της Γερμανίας, η οποία η Γερμανία έχει 12 χρόνια απούσα. Το 14 ήταν φανταστική στη Βραζιλία και τώρα έχει καταφέρει στο τρίτο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελλο να αποκλείεται στο νοκάουτ. Στα προηγούμενα δεν πήγε καν. Και κλείνουν λοιπόν αυτό το κεφάλαιο με τους προπονητές, οι οποίοι δεν πρέπει να κάνεις λάθος σε προπονητή. Και αν κάνεις λάθος, παίρνεις τον άλλον. Έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που μου λέει ο φίλος, πήρε ένα προπονητή ρίσκο. Έχει άλλα βαντάζ. Είναι βορειοευρωπαίος. Είναι Δανός. Έχει μια άλλη κουλτούρα, δεν επηρεάζεται. Είναι σκληρός. Με μια ενέργεια του είδαμε πόσο πολύ είναι και συναισθηματικός ο Δανός. Δηλαδή, όταν ήταν σε μια ομάδα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα της, προσπαθούσαν, προφανώς δεν μπορούσε, υπήρχε ένα πρόβλημα στην απόκτηση των παιδιών και σκέφτηκαν την υιοθεσία. Εκεί βέβαια η υιοθεσία γίνεται τόσο πιο απλά. Στην Ελλάδα για υιοθετήσεις χρειάζεται να περάσεις 100 ημίχρονα και 100 συμπληγάδες. Και έπρεπε όμως, η ομάδα την οποία είχε ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν εκτός Κοπενχάγης. Δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λέγανε, τέλος πάντων. Και του είπαν ότι πρέπει να έρθει στην πρωτεύουσα. Και ενώ η ομάδα ήταν πρώτη στο πρώτο γύρο, έφυγε από την ομάδα για να πάει στη Δανία, να πάει στην πρωτεύουσα, ώστε να μπορέσει να υπηρετήσει το σκοπό τον οικογενειακό αυτόν και τη σύζυγου, να υιοθετήσουν το παιδί και να ζήσουν στην Κοπενχάγη. Και όλοι έψαναν και ρωτούσαν τότε, μα γιατί έφυγε αφού είναι πρώτη στην ομάδα? Αυτό δείχνει και μια άλλη πτυχή του χαρακτήρα του προπονητή του Παναθηναϊκού, ότι βάζει μπροστά του την οικογένεια, τη σύζυγο, έχει αρχές δηλαδή, τις οποίες αρχές προφανώς θα έχει και ως προπονητής. Μπορεί
ένα ωραίο Παναγιώτη. Λοιπόν, λέει ο Τάσος. Θέλει ο Τάσος. Ρε τι ακούμε. Εσένα και το Λευτέρη σα τεύρωπονι. Ας βάλουμε το Λουτσέσκο και το Λεμόνι. Τάσο, το πρόβλημά σου δεν είναι ότι είσαι Παναθηναίκος. Το πρόβλημά σου είναι ότι έχεις πρόβλημα με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και το πρόβλημά σου είναι ότι ο Γιωβάνοβης ήταν στον Παναθηναϊκό. Επίτρεψε μου που ασχολούμαι 35 χρόνια με την εθνική ομάδα. Έτσι. Να είμαι λίγο μυρωδιάς. Να αντιλαμβάνομαι πράγματα. Και να τα μεταφέρω. Δεν αναβάλλουμε στην εθνική του Λουτσέσκου του καθένα. Πρέπει να μπει ο κατάλληλος. Μακάρι ο Γιωβάνοβης να την πάει την ομάδα τρένο. Μα δεν την πάει. Αφού δεν την πάει. Και τώρα με το θέμα Κωνσταντέλια. Άστα. Να ευχηθούμε να μην έχουμε παρατραγούδα. Κύριε Τάσο. Λοιπόν, Βασίλης. Ο Άρης ζητά play-off 1-7. Αν έρθει 8ος. Ο Άρης. Ο Άρης τι κάνει πραγματικά. Δεν έχω καταλάβει τι κάνει. Δεν έχω καταλάβει τι κάνει. Κράτησε τον Γρηγοριού. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το φίλο με τον Μιχάλη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κράτησε όμως. Θα το δούμε και αυτό τι θα γίνει. Ζώης. Ο Ραφά το Χατζηδιάκο έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό λόγω προπονητή. Να το ξέρεις, τον ΠΑΟΚ δεν πάει. Κοίταξε. Εάν ο Παναθηναϊκός ήθελε τον Χατζηδιάκο λόγω της κοινής του πορείας στην Κοπεχάγη του προπονητή του Παναθηναϊκού και του ιδίου, θα είχε κλείσει. Για να μην έχει κλείσει, γιατί ο Παναθηναϊκός έφερε καλύτερο από τον Χατζηδιάκο τον Ντεφράι. Έχει τον Ίγκανσον. Έχει τον Τουμπά. Έχει τον Κάτρι που θα παίξει. Δεν μπορεί να πάει ο Χατζηδιάκος στον Παναθηναϊκό. Αν ήθελε ο Παναθηναϊκός να τον πάρει τον Χατζηδιάκο, θα τον είχε πάρει. Ζώη. Όπως πήρε και τον Τσάπρα. Γιατί ο Ολυμπιακός έφτασε στα 3 εκατομμύρια. Και όταν έβαλε το κυρίως θέμα ο Κομπότης, ότι θα τον δώσω σε όποιον αποδεχτεί τον όρο μου ότι θέλω 50% στη μεταπόληση του Τσάπρα. Ο Παναθηναϊκός επειδή τον ήθελε, γιατί ο Καλάμπρια δεν ξέρουμε αν θα μείνει. Λοιπόν, λέει ναι. Γιατί δεν είναι και μικρός ο Τσάπρας. Είναι 23-24. Πότε θα πουληθεί, 27. Άρα είναι λίγο δύσκολο να πουληθεί. Εκτός και αν είναι τέλειος και πουληθεί του χρόνου. Λοιπόν, άρα το έβαλε ο Κομπότης. Πήρε τα 2 εκατομμύρια. Έτσι. Έπεσε από τα 3 που ήθελε. Και πήρε το 50%. Δεξί μπακ. 2 εκατομμύρια στην Ελλάδα. Απίθανο ποσό. Λοιπόν. Θα σε απογοητεύσω, λέει, για το Μεξικό. Εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει 2-0 και εμείς θα πάμε άλλο ωραίο ταμείο. Α, Ζώη μου, εσύ συνδέεις το παιχνίδι με το στοίχημα. Αυτό είναι το λάθος. Εγώ, στείλε μου μήνυμα το πρωί, θα το δω αύριο. Το Μεξικό δεν το βλέπω. Ποδοσφαιρικά δεν το βλέπω. Μπορεί και να γίνει, μπάλα είναι. Εδώ η Ελλάδα πήρε το Euro το 4. Τι μου λες τώρα. Πήραμε το Euro χωρίς ο Νικοπολίδης να είναι ο ήρωας του Euro. Δεν είναι κατέβαστα ρολά ο Αντώνης. Το πήραμε όμως το Euro. Με πόσα γκολ θυμόσαστε. Πόσα γκολ βάλαμε όλα. Πόσα γκολ βάλαμε, κύριε Πεύθυνε. Το πρώτο μάτς ήταν 2-1. Σωστό. Καραγκούνης Μπασινάς. Τα δύο γκολ. Το δεύτερο μάτς ήταν 1-1 με την Ισπανία. Ισοφάρισε ο Χαριστέας. Σωστό. Το τρίτο μάτς χάναμε από τη Ρωσία και χάσαμε τελικά 2-3-1 με τον γκολ του Βρίζα. Άρα 2-3-4. Το τέταρτο μάτς 25 του Ιούνιου στο Αλβαλάδο. Γκολ ο Χαριστέας, ποδιά του Ζαγοράκη στον Λιζαράζου ή Λιζαραζού. Πόσα είναι τώρα, είναι 2-3-4-5. Σωστό. Στον ημιτελικό βάλαμε τον γκολ του Δέλα και ένα γκολ στον τελικό. 7. Με 7 γκολ πήραμε το Euro. Γιατί όμως το πήραμε? Διότι είχαμε μάγκες ποδοσφαιριστές, σπουδαίο προπονηταρά. Δεν δεχόμασταν γκολ. Αλλά ο Αντώνης, ο πολύ καλός τερματοφύλακας Αντώνης, σπουδαίος κύπερ, δεν κατέβασε ρολά. Αλλά το πήραμε. Γιατί αμάγκας ο προπονητής. Και πιο μάγκες οι παίκτες. Γιατί όταν ο προπονητής ήθελε τα δικά του, οι παίκτες δεν τον άκουγαν. Σας τα έχω πει αυτά.
τέτοια ώρα. Να σας θυμίσω πως πήγαμε στον τελικό. Να πούμε την ιστορία, κύριε Παναγιώτη, να την ακούσεις και εσύ. Είναι στην παράταση. Το Τζάρτα δεν τον έβαζε μέσα. Γιατί δεν τον έβαζε? Γιατί είχε στόμα ο Βασίλης. Είχε άποψη. Εκνευριζόταν ο παππούς. Τον έβαλε όμως εκεί. Έπρεπε να τον βάλει. Και έχουμε κόρνερ. Όλα τα κόρνερ η εθνική τα έπαιζε δεύτερο δοκάρι. Όπως τώρα η Γερμανία δεύτερο δοκάρι με τους ψηλούς. Όλα. Ο Τσιάρτας όμως, πανέξυπνος, έπαιζε στην ΑΕΚ την εκτέλεση του κόρνερ πρώτο δοκάρι. Γιατί εκεί ήταν ο κοντός, ο Ντέμις. Λοιπόν, φώναζαν από τον πάγκο. Δεύτερο. Σιγά μην άκουγε ο Βασίλης. Κάνει το πρώτο, πετάχτηκε ο Κατσούρ. Πετάχτηκε και ο Τράι. Να είναι καλά εκεί που είναι ο Τράι, που πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Και γρήγορα να το δούμε σε πάγκους. Πιστεύω θα τον δούμε τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Λοιπόν, γιατί είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να υπηρετήσουν τον προπονητικό πάγκο του ποδοσφαίρου. Πετάει την μπάλα στα δίχτυα. Αν άκουγε ο Τσάρτας το νοτό, ακόμα θα περιμέναμε να βάλουμε τον γκολ. Αυτό σημαίνει τι όμως? Ή την άλλη την ωραία ιστορία. Ξεκινάει ο αγώνος στη Γαλλία, με τη Γαλλία. Γαλλία παγκόσμια πρωταθλήτρια, έτσι, μετά ξεχνάμε αυτά. Και ξεκινάνε, βγαίνουν από τη φυσούνα. Να μην πω ονόματα τώρα. Λέει ένας ποδοσφαιριστής βασικός, ρε λαλάκα που λέει, μιλάει ένας τον άλλον, εγώ τι θέση θα παίξω τελικά? Γιατί τους είχε πει, εσύ αυτόν, εσύ εκείνον. Λέει, σε ταρίδι, εσύ τον αρνή, μέχρι την τουαλέτα να πάει δεν τον αφήνεις, εκεί θα είσαι από κοντά. Εγώ, λέει, τελικά τι θα κάνω? Του λέει ο γίγαντας δίπλα, ο παίκτης, συμπαίκτης. Άστα αυτά, θα τα βρούμε μέσα εμείς. Καταλάβατε? Δεν περιμένουν από τον προπονητή για τα βασικά. Ο προπονητής δεν πρέπει να εκνευρίζει τους παίκτες και να τους δίνει 100.000 εντολές. Γιατί είναι σαν το παιδί σου. Άμα το πεις 5, δεν κάνει τίποτα από τα 5. Πες του ένα να το κάνει. Ο Τάσος λέει, πες μου ποιος είναι ο κατάλληλος από σένα. Κοίταξε Τάσο, δεν είναι εύκολο πράγμα να βρεις προπονητή για την δικαιωμάτα να ταιριάζει. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ποιος είναι κατάλληλος, γιατί είναι τι θες να κάνεις. Θες να κάνεις τη μόνη σας σχέσεις? Θες να νομίζεις ότι ξέρεις? Δεν είναι εύκολο να επιλέξεις προπονητή. Καταρχάς, για να επιλέξεις προπονητή πρέπει να είσαι τεχνικός διευθυντής. Πρέπει να έχεις σπουδάσει. Πρέπει να έχεις ελεγχθεί για τα γραπτά σου, μήπως έκλεβες. Έτσι, γιατί γενικά οι ποδοσφαιριστές όλοι δεν τους αρέσουν τα διαβάσματα, η μελέτη πλην του Ντέμι. Να τα λέμε αυτά. Πρέπει να είσαι οξυδερκής. Πρέπει να είσαι συνεργάσιμος. Πρέπει να δεις όλες τις συνθήκες. Αν ταιριάζει ένας προπονητής σε αυτό το οποίο τον θες εσύ να κάνει. Ο άλλος μπορεί να είναι μυθικογενής. Ο άλλος προπονητής μπορεί να είναι φοβιτσιάρης. Είδατε ο Κούμαν τι έπαθε? Αντί την Ολλανδία να την βάλει να παίξει, την έβαλε με τρία στόπερ ξαφνικά. Τάχα μου λέει, συζήτησα με τους παίκτες μου και παίξαμε έτσι. Έπαιξες έτσι? Ήσουν ένα σάκο στο πόκι για το Μαρόκο, κύριε Κούμαν. Αλλά ο Κούμαν τι ήταν? Στόπερ, αμυντικός. Το μυαλό του στην άμυνα. Να τα λέμε και αυτά έτσι, γιατί σε καθορίζει στην προπονητική τι δουλειά έκανες στο γήπεδο όταν ήσουν παίκτης. Είναι γνωστά αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Μπορώ να μας πούν στην ΕΠΟ ποιον ρώτησαν για να πάρουν τον Γιωβάνοβιτς? Ποιον ρώτησαν? Υπήρχε τεχνικός διευθυντής. Τον προηγούμενο προπονητή της Εθνικής στον Πογέτ τον πήρε ο τεχνικός διευθυντής Κώστας Κωνσταντινίδης. Αυτός θα πάρει την ευθύνη. Γιατί υποτίθεται ξέρει. Τώρα ποιος τον πήρε, τον Γιωβάνοβιτς? Ο Μάκης Γκαγκάτσης. Ο Μάκης Γκαγκάτσης τι είναι, τεχνικός διευθυντής? Καταλάβατε? Είναι απλά τα πράγματα. Ο Μάκης Γκαγκάτσης στον ΠΑΟΚ έπαιρνε τους προπονητές. Α, σήμερα διάβασα, λέει, ότι το προπονητή, λέει, του ΠΑΟΚ, τον κύριο Πούσιτς που ήθελα, λέει, ήταν, λέει, πρόταση του Γιώργου Σαββίδη. Αλλά δεν πέρασε, λέει, και πέρασε του Λύση που τον ήθελε ο Μάτος και ο Βιερίνια. Βλέπετε? Εύχομαι, λοιπόν, η Εθνική να βρει το δρόμο της. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, καλός προπονητής. Το θέμα είναι να ταιριάζει με τους παίκτες. Και τώρα με το θέμα Κωνσταντέλια θα έχουμε θέματα. Εύχομαι να επιληθεί ομαλά το θέμα, γιατί και ο Γιάννης είναι ένα πολύ καλό παιδί, που είναι πολύ καλός παίκτης.
δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα του, αλλά να το λύσει, γιατί το θέμα Κωνσταντέλια δεν είναι τωρινό. Τουλάχιστον 8-9 μήνες πίσω υπάρχει θέμα Γιάννη Εθνικής. Πάμε παρακάτω. Ο Σδόεφ πόσο χρονών είναι? Ο Σδόεφ είναι 30 σίγουρα, 31-32. Βασίλης Κουκουτσίλης, γυναίκες ψάχνουν για συνοδούς στη συναυλία της Καλυμάνης στο θέατρο Γης Βεκομουντιάλ. Σταυρούλια, να πας. Γυναίκες θέλουν να πάνε στην Καλυμάνη την Ιουλία και δεν υπάρχουν άντρα γιατί είναι όλοι στο Μουντιάλ. Καλυμάνη εχθές τραγουδάει και εκεί που τραγουδάει δίπλα στον Θαμώνα βγάζει το κατοστάρικο και της το δίνει και λέει, αδερφέ, δεν παίρνω πουρβουάρ εγώ. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε, έρχεται για Χανατζή σε μισή ώρα. Πάμε σε τραγουδάκι, επαναρχόμαστε, μην φύγει κανείς.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, ώρα 2 και 35 πρώτα λεπτάκια. Ξημερώματα, το παιχνίδι αρχίζει στις 4. Μεξικό, Εκουαδόρ, η σημερινός. Ο Γιάννης, τι λέει ο Γιάννης, καλή συνέχεια σε σένα. Πάει ο Γιάννης για ύπνο, δεν μπορεί να περιμένει το Μεξικό στις 4. Κάτσε εκεί που είσαι στη Λίμνο, μη φεύγεις. Ο Βαγγέλης ο Ζάγος θέλει ένα φοβερό φωτογραφικό υλικό με τον... αυτός ήταν ο, πες το, ο ηθοποιός που έπαιζε τον Σπάιντερ. Ο δημοσιογράφος, ο φωτογράφος μοιάζει με τον Νόιερ, λοιπόν, και χωρίς γυαλιά έβλεπε το παγκόσμιο κύπελο. Φορά τα γυαλιά και βλέπει μια βαβαρική μπύρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο λόγια για τη μάχη Μαρινάκη Αλαφούζου. Δεν κατάφερε σήμερα ο απερχόμενος πρόεδρος της Super League Βαγγέλης Μαρινάκης και ιδιοκτήτης δύο ομάδων και συνδιοκτήτης και της τρίτης, της Ρίο Αβέ. Δεν κατάφερε σήμερα να επιβληθεί εντός Ελλάδος, καθώς η υποψηφιότητά του συγκέντρωσε 7 ψήφους, όσες και του Γιάννη Αλαφούζου. Μόνο και μόνο ότι δεν νίκησε ο Μαρινάκης τον Αλαφούζο, αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μονομαχία την ερχόμενη σεζόν μεταξύ Μαρινάκη, Αλαφούζου και Ηλιόπουλου. Ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό, διότι ο κύριος Σαββίδης απουσιάζει από την Ελλάδα 5 χρόνια ή 6, αν δεν απατώμε. Την καλύτερη δουλειά, λέει ένας κύριος απ' έξω. Κοίταξε να δεις. Μου μάθε ένας Τσομπάνης, ότι λέει ο Τσομπάνης, για να δει όλα τα πρόβατα πρέπει να ανέβει στο λόφο ψηλά. Πάντα είναι ωραία να είσαι εκτός, μακριά και να παρατηρείς, έχεις μια σφαιρική γνώμη και άποψη. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει με τον κύριο Σαββίδη μακριά από την έδρα του, τη Θεσσαλονίκη, να κατακτήσει τίτλο. Τώρα, κατά πόσο θα τα καταφέρει και στη συνέχεια δεν γνωρίζω. Πάντως, εδώ δείχνει ο Παναθηναϊκός ότι είναι έτοιμος για το comeback, να επανέλθει. Να πω προσωπικά, μου αρέσει πάρα πολύ η τοποθέτηση του Παναθηναϊκού στα δρόμενα τον Ιούνιο. Είχε έναν καταπληκτικό Ιούνιο, τον οποίο προφανώς έχει να δει 15 χρόνια, 20. Έχει οργανωθεί, πήρε προπονητή, θα δούμε τι καρπούζι κόβει και αυτός, όμως πήρε προπονητή, πήρε συνεργάτες, πήρε μεταγραφές, ήταν ξεκάθαρος στους στόχους του όσον αφορά τους παίκτες που ήθελε και δεν ήθελε και δουλεύει επαγγελματικά. Νομίζω ότι ήδη έχει επιτύχει να κερδίσει τις εντυπώσεις από το κοινό του, δηλαδή ποιους, τη Δέσποινα, τους Παναθηναϊκούς, οι οποίοι είχαν απειβδίσει οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός δείχνει τώρα ότι βάζει σωστά θεμέλια. Όχι σαν αυτή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα που έπεσε. Βέβαια την έριξε ο άλλος από δίπλα. Ο Παναθηναϊκός βάζει σωστά τα θεμέλια του και αυτά σημαίνουν ότι θα έχει μια καλή πορεία. Θα δρέψει καρπούς. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το κατακτήσει. Δεν το νομίζω. Πρώτη χρονιά μπαμπαμ, δεν γίνονται αυτά εύκολα. Λοιπόν, αλλά σίγουρα κατ' εμέ ο Παναθηναϊκός στο ερχόμενο πρωτάθλημα δεν θα είναι τέταρτος, de facto. Επίσης κατ' εμέ, που πάντα τα λέω νωρίτερα όλα τα θέματα, έτσι μου αρέσει να προβλέπω, ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι από τον πρώτο 20 βαθμούς και 25, ούτε θα είναι στον πρώτο γύρο out. Αυτή είναι η θέση μου, τη λέω 1η Ιουλίου σήμερα. Έτσι ξημερώνει η 1η Ιουλίου. Τώρα, θα χρειαστεί και άλλες μεταγραφές φυσικά. Αυτό το ξέρει ο προπονητής του και ο Κοτσόλης πραγματικά ένα λιγομίλητο παιδί, τον οποίο είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να μαζί του να έχω μια αλφα σχέση, διότι ήταν τερματοφύλακας της Εθνικής Ελπίδων. Το τελευταίο του ως διεθνής το είχε στην Ελπίδων του 2002, όταν η Εθνική Ελπίδων είχε προκριθεί
στα τελικά της Ευρώπης και από τότε έχει να ξαναπάει η ελπίδων της Ελλάδος σε τελικά. Δηλαδή έχουν περάσει 24 χρόνια και η ελπίδων δεν έχει περάσει. Ο Κοτσόλης λοιπόν τότε ήταν βασικός τερματοφύλακας. Η ομάδα τότε είχε πάρει έξτρα τον μεγαλύτερο ηλικιακά Χαριστέα, Σεϊταρίδη και Κατσουράνη. Είχαμε προπονητή το συγχωρεμένο Ανδρέα Μιχαλόπουλο. Μιλάμε τότε για βαριά ΕΠΟ, έτσι, 2002, καταλαβαίνετε τώρα, 2002. Και ο Μιχαλόπουλος είχε διαδεχτεί τον συγχωρεμένο πίσω Γιάννη Κόλια με τη σπουδαία φουρνιά του 98. Λοιπόν, και ο Κοτσόλης λοιπόν εξελίχθηκε μέσω της Κηφισιάς σε ένα στέλεχος. Και βλέπουμε ότι δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Σήμερα ο Σκοπιανός, ο Ραστόντερος Center for, εξήγησε ότι τον έπεισε το αφήγημα του Κοτσόλη. Βέβαια αυτή η μεταγραφή τώρα είναι ένα ρίσκο, έτσι, το Center for που πήρε ο Παναθηναϊκός είναι ένα ρίσκο. Έκανε μια καλή χρονιά αυτός ο τύπος με γόνισα από τα Σκόπια. Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει λοιπόν τα δύο ρίσκα. Έχει τον Ντέζερς, ο οποίος δεν ξέρουμε το παιδί πότε θα είναι έτοιμος. Είναι τραυματής 5-6 μήνες. Τρομερό αυτό. Πήρε και ένα δεύτερο τύπο, ο οποίος είναι ρίσκο. Δεν είναι σίγουρο σεντερφόρ. Αυτό είναι ένα θέμα που θα ήθελα λίγο να το δω. Πώς θα τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Τι θα γίνει με τον Ντέζερς. Τι θα γίνει με τον Ραστόντερ. Πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Τετέι. Αυτά είναι θέματα που θα τα λύσουν οι ειδικοί. Γι' αυτό οι ειδικοί παίρνουν 10.000 το μήνα, 20.000 το μήνα, 50.000 το μήνα και εμείς απλώς καταγράφουμε. Οπότε να είναι σίγουρο, ο φίλος μου Σταυρούλιας και η ομοεθνής του και η ομόσταυλή του θα έχουν μια καλή χρονιά του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Θα έχουν και του μπάσκετ, θα περάσουν καλά. Ο Παναθηναϊκός παίζει 1η Ιουλίου όταν ξημερώσει αύριο, 6 το απόγευμα. Συνδεθείτε με το κανάλι του Προέδρου δωρεάν, έτσι, μέχρι να πάει και εκεί διαδικτυακό και συνδρομή. Sky 6 ώρα με την αδύναμη Ολλανδική ομάδα δεύτερης κατηγορίας ή τρίτης, Χέλμοντ. Δεν περιμένετε πολλά, κινήσεις να δείτε μόνο του προπονητή. Και θα καταλάβετε πώς πάει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Μπέβερεν. Να θυμίσουμε ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ παίζουν σε 23 μέρες. 23-24 μέρες αγωνίζονται. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΠΑΞΗ, μια ομάδα που είναι στα σύνορα Ουγγαρίας, Αυστρίας και Σερβίας, που είναι σαν τους Βάσκους στην Ισπανία. Κρατούν το τοπικό του στοιχείο, δεν έχουν ξένους και τα λοιπά. Θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Και ο ΠΑΟΚ μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, παίζει με ποιο παίζει ο ΠΑΟΚ, με την Δυναμό. Με την Δυναμό μου φαίνεται παίζει Κιέβου, η οποία παίζει φιλικά τώρα παιχνίδια και είναι λίγο πιο μπροστά χρονικά όσον αφορά την προετοιμασία από τον ΠΑΟΚ. Επανέρχομαι στο παρασκήνιο. Η ΕΦΟ Σοφά έπραξε και δια του κυρίου Τόκα, του επιχειρηματία από την ωραία Κατερίνη με τα ωραία ακτινίδια. Η Κατερίνη, ξέρετε, έτσι, ο νομός Πιερίας είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή ακτινιδίων, τα οποία ακτινίδια είναι ένα από τα πια θρεπτικά φρούτα, τα οποία είναι εντυπωσιακά το τι δίδουν στον οργανισμό. Η Πιερία λοιπόν είναι νούμερο ένα στην εξαγωγή ακτινιδίων στην περιοχή κάτω από την Κατερίνη προς το Δίον, και ο κύριος Τόκας ψήφισε λευκό και πολύ καλά έκανε. Οι επαναληπτικές εκλογές στις 14 Ιουλίου. Πρόεδρος μέχρι τότε η κυρία Κοξένογλου, πραγματική κυρία εκπρόσωπος του Ατρόμητου, και είναι πρόεδρος. Ήταν αναπληρώτρια πρόεδρος πέρυσι για κάποιο σημείο, τώρα είναι επισήμως για πρώτη φορά πρόεδρος, έστω και για 15 ημέρες.
Τώρα λοιπόν, πώς θα γίνει, ποιος θα φύγει από τις δύο πλατφόρμες? Ποιος θα φύγει? Από εδώ είναι η του Ολυμπιακού και από εκεί είναι μαζί Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, έτσι. Γιάννης Κομπότης, αφού είναι πάντα φίλος με τον κύριο Αλαφούζο. Ηρακλής, αφού ο Ηρακλής τα δικαιώματα τα έδωσε στον κύριο Αλαφούζο για τη νέα πλατφόρμα, έτσι. Και η Φυσιά, αφού ο πρόεδρος είναι φόλα πράσινος και τους παίκτες τους έδωσε στον Παναθηναϊκό, να τα λέμε αυτά κύριε Σταυρούλη, έτσι. Και ο Πανετολικός, που είναι πάντα ανεξάρτητος. Ο τζέντλεμαν κύριος Κοστούλας, που θέλει να δώσει τον Πανετολικό και δεν υπάρχει ένας καθαρός επιχειρηματής να τον δώσει. Όλοι ήταν κάτι περίεργοι. Λοιπόν, ποιος θα φύγει για να βγει πρόεδρος ο κύριος Μαρινάκης? Μπορεί να φύγει κάποιος? Τι λέτε? Τι θα γίνει? Θα το ρίξουν στην κλήρωση ποιος θα γίνει πρόεδρος? Γιατί για μας είναι απλό. Για αυτούς τους επιχειρηματίες αυτού του Βεληνικούς σημαίνει πάρα πολλά. Να καταφέρει ο ένας να νικήσει τον άλλον. Ο κ. Ηλιόπουλος δεν μπήκε στο παιχνίδι. Ο κ. Αλαφούζος έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι για την προεδρία. Δεν το κάνει για να γίνει πρόεδρος, δεν έχει ανάγκη. Το κάνει για άλλους λόγους, να δείξει ότι ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Και έστειλε το μήνυμα σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει. Γιατί χρειαζόμαστε το μέγεθος του Παναθηναϊκού στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι ωραίο αυτός ο μεγάλος σύργος να βολοδέρνει τέταρτη, πέμπτη θέση κτλ. Και να προσπαθεί με τον Πενίδη να κερδίσει το Λεβαδιακό. Και μάλιστα το λέει και δημοσίως και να μην τρέπεται ότι ξεπέρασε το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι για να διεκδικεί πρωτάθλημα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Ο Αλαφούζος, είπαμε, έχει πάρει τον μπάσκετ. Έχει πάρει τον Παναθηναϊκό τηλεοπτικά. Έχει πάρει τον Ηρακλή και έχει ο Θεός. Ο κ. Βασίλης μου λέει από τη Θεσσαλονίκη, ποιος είναι ο διαιτητής του αγώνα Μεξικό. Βρείτε τον, παιδιά. Μήνυμα από τον Αγγελόπουλο, από την Πάτρα. Έχουμε λοιπόν το θέμα, λέει, του Τζίγκερ με τον Άο Λουτρακίο. Ο φίλος μου ο Γιάννης από την Καρδίτσα. Γεια σου Τάσο, καταρχάς, συνάδελφος. Ο φίλος από την Καρδίτσα λέει να σχολιάσω το θέμα Τζίγκερ Άο Λουτρακίου. Ξαφνικά ο κύριος Τζίγκερ, που ήταν παρός στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, θα δούμε στο μέλλον, στο άμεσο, έγινε γνωστό ότι ο Τζίγκερ παίρνει τον Άο Λουτρακίου. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Τζίγκερ δεν παίρνει τον Άο Λουτρακίου. Ο Τζίγκερ θα δώσει μια χορηγία στον Άο Λουτρακίου και θα δώσει και τον προπονητή φίλο του Γιάσμι Κοβέλιτς, που ήταν δίδυμο κάποτε στον Όφι με τον έτερο περίεργο τον Τζουγκάνοβιτς, που έβαζε γκολ και έβαζε την μπλούζα στο κεφάλι. Λοιπόν, θα δώσει μια χορηγία 50-60 χιλιάρια, δεν ξέρω, και θα έχει προπονητή τον Βέλιτς, τον οποίο θα τον πληρώνει αυτός. Δεν επεμβαίνει ο Τζίγκερ να ασχοληθεί όλη μέρα με τον Άο Λουτρακίου. 50-60 χιλιάρια, δεν ξέρω, και θα έχει προπονητή τον Βέλιτς, τον οποίο θα τον πληρώνει αυτός. Δεν επεμβαίνει ο Τζίγκερ να ασχοληθεί όλη μέρα με τον Άο Λουτρακίου.

Ή, πώς το βλέπετε αυτό? Να δώσω την καλησπέρα μου στον πρόεδρο των παραδουνάβιων φίλων του Πανηλιακού, τον κύριο Θέμη Λαμπρόπουλο, που πάντα ακούει, πάντα εξηγεί, πάντα σχολιάζει, πάντα είναι πρόθυμος. Μια και ο λόγος για τον Πανηλιακό, έχουμε άλλο θέμα εκεί να αποκαλύψουμε. Όλα αποκαλύψει μας τέτοια ώρα. Η ομάδα λέγεται Πύργος. Έλατε που οι οπαδοί του Πανηλιακού θέλουν να βρεθεί ένας τρόπος και να εγγραφεί η ομάδα με τη λέξη Πανηλιακός μέσα. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Διάβαζα όμως σήμερα ότι έρχεται η Γενική Συνέλευση άμεσα του Πανηλιακού στις 13 Ιουλίου ή 14, γιατί τότε έρχεται ο επιχειρηματίας από την Αμερική, ένας εξαίρετος κύριος τζέντλεμαν, ο κύριος οικονόμου, και θα δούμε αν θα κάνουν πράξη το αίτημα των οπαδών του Πανηλιακού. Αφού η ομάδα είναι ΠΑΣ Πύργος, θα μπορούσε να ήταν Πανηλιακός Αθλητικός Σύλλογος Πύργου. Διότι ο Πανηλιακός έγραψε ιστορία. Ο Πύργος είναι μια πόλη. Λοιπόν, ηρίστο εμπαρόδο και εκεί πρέπει να βρεθεί τρόπος να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για το γήπεδο. Γιατί προβλέπω η Καλαμάτα να παίζει στο Καραϊσκάκης και ο Πύργος να παίζει στη Λεωφόρο. Ο Τάσος καταγράφει τη στεναχωρία του που ο Αστέρας Τρίπολης είναι μαζί με τον Ολυμπιακό. Κοίταξε να τη Τάσο. Εμείς τώρα είμαστε απ' έξω. Αυτοί είναι επιχειρηματίες. Με τον Ολυμπιακό συνεργάζεται χρόνια ο Αστέρας. Με τον ΠΑΟΚ συνεργάζεται χρόνια ο Πανσεραϊκός. Ιβέρια χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνεργάζεται με τον Λεβαδιακό. Αυτό δεν είναι κακό, γιατί είναι επιχειρηματίες. Λοιπόν, είναι συνάδελφοι στα γήπεδα, κάνουν μεταγραφές. Αυτό δεν είναι κακό. Και το κακό είναι να μην σέβονται την ομάδα τους. Πρέπει να συνεργαστείς με κάποιους. Δεν μπορεί να είσαι μόνος σου. Έτσι. Δε στην Ελλάδα, εμείς δεν πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να συνεργαστούμε με κάποιους. Είναι δύο δυνάμεις, είναι η Αμερική και είναι η Ρωσία. Είδες, η Ρωσία μας κατηγορούσε ότι πήραμε το μέρος των Ουκρανών. Μα δεν πήραμε το μέρος των Ουκρανών. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Τι να κάνουμε, αυτό το ΝΑΤΟ το ελέγχει η Αμερική. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και στις business και στο ποδόσφαιρο. Πρέπει να συνεργαστείς. Το ζήτημα είναι η συνεργασία σου να μην υποτιμάται, να έχει ένα επίπεδο, να έχει ωφέλη για τον τόπο σου, έτσι, για την πόλη σου, και να είσαι περήφανος. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Ο Παύλος από την Κρήτη, την καλησπέρα μου, η ώρα είναι 3:07. Τι λέει ο Τάσος? Ναι, λέει για έναν παίκτη. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, λοιπόν, κάπως έτσι είναι τα θέματα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 3:07. Παναγιώτη, συμφωνείς εσύ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ανταγωνιστικός την επόμενη σεζόν? Ναι, θες να πιστεύεις? Ναι, εμείς βλέπουμε τα γεγονότα. Ξεκίνησε καλά. Θέλει και τύχη, βέβαια, έτσι. Χωρίς τύχη δεν πας πουθενά. Λοιπόν, πήρε καλό τερματοφύλακα. Πήρε καλό στόπερ. Εκεί στο εξάρι δεν ξέρω αν είναι σπουδαίος αυτός που πήρε. Ο Ουναΐ κάτι παίζει με τον Ουναΐ τώρα πίσω στην Ελλάδα και η ΑΕΚ τον είχε προσεγγίσει. Μα πολλά τα λεφτά, ρε φίλε. Θέλει 10 εκατομμύρια η Τζιρόνα που είναι στην Καταλωνία. Δεν ξέρω. Λεφτά υπάρχουν, βέβαια. Δεν έχει ο Λαφούς λεφτά? Λοιπόν, μακάρι να έρθουν άπατες εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου, ο συνάδελφος από την Κόρινθο, ότι μάθαμε, λέει, ότι στην Πανακακή θα γίνουν ωραία πράγματα. Ο Τούρκος, λέει, έχει μεγάλα όνειρα. Θέλει, λέει, πέραν του γηπέδου που θα ανακαινήσει, θέλει να κάνει και προπονητικό κέντρο. Και κλείνει και παίκτη σιγά σιγά. Για να

με την Παναχαϊκή. Α, πολύ ωραία. Ο Πύργος, ο Πανηλιακός, σε Super League 2. Η Παναχαϊκή να ανέβει στη Super League 2, η Καλαμάτα στη Super League 1, η Τρίπολη στη Super League 1. Μόνο η Αργολίδα έμεινε πίσω. Οπότε νομίζω σιγά σιγά σας έβαλα σε καλό mood να κοιμηθείτε όμορφα γλυκά. Αν είστε μόνοι να γυρίσετε 2-3 φορές στο κρεβάτι, δεν πειράζει. Να κάνετε την προσευχή σας και να κοιμηθείτε όμορφα. Ξεκινά ο μήνας των διακοπών ζεστός. Όσοι είστε παντρεμένοι, να φιλήσετε τη γυναίκα σας και να κοιμηθείτε. Όσοι έχετε ερωμένοι, να κάνετε αυτό που ξέρετε καλύτερα. Από τον Παναγιώτη Σταυρούλη να έχετε ένα καλό ξημέρωμα και τον Τάκη Μπάλτα. Και από τον Δημήτρη Μαλισιώβα να είστε εδώ, καθώς έρχεται ο έτερος Δημήτρης, ο Γιαχανάτζης. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.